0: So you see, to spread.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά, εσύ Δημήτρη μου?
1: Και εγώ καλά είμαι. Μπαλεύουμε όλοι, ε.
2: Συνηθίσαμε. Εντάξει. Κοίτα, εγώ τώρα το έχω συνηθίσει λίγο.
1: Ναι, κοίταξε. Το συνηθίσεις όταν βλέπεις και ωραίο παιχνίδι. Γιατί να σου πω την αλήθεια, αν δεν είχαμε δουλειά, ήμουν ξαπλωμένο στον καναπέ του σπιτιού και έβλεπα το προηγούμενο Σκωτία-Μαρόκο. Θα είχα δει τον γκολ στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, στο 72ο δευτερόλεπτο, το πιο γρήγορο τέρμα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Και μετά θα είχα πέσει σε ένα βαθύ ύπνο.
2: Εντάξει, και πού να τραβούσεις αυτό που τραβήξαμε χθες εδώ με τον Νίκο.
1: Με το Μεξικό και την Νότια Κορέα.
2: Δεν αντεχότανε. Ήπια τρία συντονικά για να μείνω ξυπνιός.
1: Εντάξει, ναι. Κοίταξε, υπάρχουν εμάς και εμάς, ρε παιδί μου, τα οποία είναι πάνω κάτω η μπάλα, έχουν ένα τρελό ρυθμό. Δεν προλαβαίνεις να βλέπεις τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη και υπάρχουν κάτι παιχνίδια που πραγματικά λες θα γίνει κάποια φάση, έστω ένα σούτ στην εστία. Κάπως να ζωντανέψει το πράγμα.
2: Μα δεν ήταν χθες, δεν ήταν μόνο αυτό. Είναι ότι δεν είχαν διάθεση να παίξουν.
1: Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Mm-hmm. Και ξέρεις ποιος είναι ο μεγάλος μου φόβος? Ότι εντάξει, τώρα είμαστε στη φάση των ομίλων, υπάρχει και λίγο σκοπιμότητα να πάρουμε το βαθμό, να περάσουν οι ομάδες στην επόμενη φάση στα νοκάουτ. Οκ, κάπου το καταλαβαίνω όλο αυτό. Ο μεγάλος μου φόβος είναι στα νοκάουτ. Τι μας θα δούμε? Σκοπιμότητα?
2: Εντάξει,
1: μένουμε πίσω, κρατάμε το 0 με νύχια και με δόντια, να βάλουμε ένα γκολ στην κόντρα και ξανά πίσω ταμπούρι.

0: να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Αν το φάμε, άντε να πάμε στην παράταση.
1: Πάντως, όσο περνάει ο χρόνος, όσο περνάει ο χρόνος του παιχνιδιού, μην περιμένει και φουλ επίθεση. Θα πρέπει να φυλάνε λίγο και τα
0: νόμια.
1: Γιατί ξέρεις, όσο περνάει η ώρα, δεν γυρίζει πίσω. Ένα γκολ που εδώ φας, μετά.
0: Και ειδικά.
1: Η κλεψίδρα γυρίζει.
0: Όχι, ειδικά όταν αδειάζει η κλεψίδρα, Άκη, εκεί είναι που ζορίζουν τα γάλατα που λένε. Σφίγγουν τα γάλατα.
1: Για πες βαθμολογία, έχεις βαθμολογία πρόχειρη.
0: Βαθμολογία, ναι, τι θέλεις να σου πω.
1: Ουσιαστικά απέκτησε αξία η ισοπαλία με τη Βραζιλία για το Μαρόκο μετά αυτό το τρίποντο.
0: Το Μαρόκο
1: δεν θα είχε καμία αξία αν δεν καταφέρει να κάνει σε μένα το τρίποντο.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: γιατί
1: είναι.
0: Θα έμενε στον ένα βαθμό.
1: Ένα.
0: Λοιπόν, το Μαρόκο έχει ήδη 4 βαθμούς με τη νίκη του αυτή, 1-0 επί της Σκωτίας και την ισοπαλία κόντρα στη Βραζιλία, 4 οι βαθμοί του. Οι Σκοτσέζοι από την άλλη έμειναν στους 3 βαθμούς αυτό το βαθμολογικό τρίποντο που πήρανε απέναντι στην ΑΕΤΗ στην πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου. Είναι μέσα στο παιχνίδι γιατί η διαφορά τερμάτων που έχουν αυτή τη στιγμή οι Σκοτσέζοι είναι 1-1. Ένα έβαλαν, ένα δέχτηκαν. Η Βραζιλία έχει ένα βαθμό, η Αϊτή 0. Θα δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε περίπου 19 λεπτά από τώρα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν η Βραζιλία κερδίσει, θα πιάσει το Μαρόκο με 4 βαθμούς. Αν η Αϊτή κερδίσει, θα πιάσει την Σκωτία στους 3 βαθμούς, θα μείνει το Μαρόκο μόνο του στην κορυφή με 4 και θα έχει πολύ δύσκολο έργο πλέον η Βραζιλία που θα έχει ένα βαθμό αυτό κόντρα στο Μαρόκο στην ισοπαλία. Θα το δούμε πώς θα πάει, αλλά να σου πω κάτι, ακόμα και αν υποθετικά η Βραζιλία κερδίσει που είναι και το φαβορί στην αναμέτρηση και πάει στους 4 βαθμούς, άρα θα ισοβαθμεί με το Μαρόκο. Τους Σκοτσέζους δεν μπορούμε να τους εγγράψουμε, έχουν 3 βαθμούς.
1: Με τη σημερινή εμφάνιση ξεγραμμένη είναι.
0: Θα σου πω, περίμενε, δεν τους εγγράφω με ποια έννοια. Ότι έχουν 3 βαθμούς, θα παίξουν με τη Σκωτία, με τη Βραζιλία, συγγνώμη, τελευταία αγωνιστική. Εκεί θα παίξει πολύ μεγάλη διαφορά το goal average. Αν φέρουν ισοπαλία με τη Βραζιλία, που είναι ένα πιθανό σενάριο, θα πάνε και αυτοί στους 4 βαθμούς, οπότε περνάνε στους 32. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος των Σκοτσέζων, να περάσουν για πρώτη φορά στην επόμενη φάση στα νοκάουτ από φάση ομίλων.
1: Λοιπόν, εκεί που βλέπαμε το παιχνίδι και ανάμεσα στη συζήτηση που κάναμε και βλέπαμε και τον αγώνα, είδαμε στο 76 λεπτό να σηκώνονται όλοι οι φίλοι της Σκωτίας, όλοι οι Σκοτσέζοι και να χειροκροτάνε. Εγώ μάλιστα αναρωτήθηκα και τώρα μου λύθηκε η απορία. Λοιπόν, ανάμεσα στους φίλους της Σκωτίας που έχουν πάει, έχουν ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δουν το παγκόσμιο κύπελο, ήταν και ο Ντόνι Στράδη, ο 76χρονος, ο οποίος είχε και εισιτήριο για το μάτς δεύτερης αγωνιστικής, αλλά κατέρευσε στο ξενοδοχείο που διέμενε στη Βοστόνη και εν συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η ιστορία αυτή έγινε γνωστή και συγκίνησε όλους τους συμπατριώτες του, έγινε από το σέλιδα σε εφημερίδες και σε site. Και οι Σκοτσέζοι του αποτείουν φόρο τιμή στον αγώνα με τους Μαροκινούς, χειροκροτώντας το 76ο λεπτό η ηλικία του
0: θάνατο,
1: όσο η μορφή και το αιματοδικοχαμένο φιλάθλου βρισκόταν στα μάτριξ του γηπέδου.
0: Το είδα κάποια στιγμή που τον έδειξαν στα μάτριξ, δεν μπορούσα να καταλάβω εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς δείχνει.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ, πολύ ωραία στιγμή.
0: Και πολύ συγκλονιστικό είναι. Έτσι. Άκη. Λοιπόν. Είμαστε Άκης Δημακός, Δημήτρης Γιαχαναζής στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, παρέα μαζί σας μέχρι τις 6.30 το πρωί με τον Γιώργο Σκεύη στην ρύθμιση των ήχων. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά να ανοίξουμε γραμμή με Αμερική.
1: Να ανοίξουμε.
0: Ωραία. Γιώργο.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, με Άκη Δημακό, Δημήτρη Χανάζη στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, Γιώργο Σκέβη στη ρυθμίση των ήχων. Και πάμε να ανοίξουμε γραμμή με Αμερική, με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται ο καλός συνάδελφος ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Πέτρο, καλή σου μέρα, καλησπέρα μάλλον σε σένα, καλημέρα σε εμάς, ε.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Όλα εδώ καλά. Είμαστε, την παλεύουμε. Εσύ την παλεύεις?
1: Και εγώ την παλεύω.
0: Για σένα είναι πιο εύκολο, είναι καλές οι ώρες εκεί.
1: Ναι,
0: ενώ φυσιολογικές, αυτό θέλω να πω.
1: Τώρα είναι φυσιολογικές, το πρωί.
0: Α, το πρωί, ναι, εντάξει.
1: Αυτό. Α, ναι, το πρωί. Εντάξει.
0: Ναι, είναι το χειρότερό μου, ναι. Ναι, οκ. Okay.
1: Βέβαια, όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι τρελαμένοι με την USA Men's National Team, γιατί κέρδισε και μάλιστα και ψηλοεύκολα με αυτό το 2-0. Και μάλιστα παίρνουν και χαρά παραπάνω γιατί προκρίθηκαν, παίρνουν και χαρά παραπάνω γιατί το έκαναν χωρίς την παρουσία του superstar τους, του Pulisic, ο οποίος ήταν εκτός λόγω τραυματισμού. Μάλλον στο επόμενο παιχνίδι θα παίξει όμως. Οπότε χαίρονται λίγο παραπάνω. Βυθίστηκαν, λέει, οι αντίπαλοι μας και αναδυθήκαμε εμείς στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Διάφορα τέτοια πράγματα λένε. Και δικαίως, γιατί εντάξει, το έχουμε πει και άλλες φορές, νομίζω και χθες το συζητήσαμε. Έχουν καλή ομάδα οι Αμερικανοί. Εκτός δηλαδή από τον ενθουσιασμό που έχουν ούτως ή άλλως από τον ενθουσιασμό του οικοδεσπότη κτλ., είναι γενικότερα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχουν καλή ομάδα, καλό προπονητή και από ό,τι φαίνεται έχουν και σχετικό μέλλον στην διοργάνωση. Για να έχουν και αυτοί να κονομάνε, αυτοί που μεταδίδουν τα παιχνίδια, μην τα ξαναλέμε, τα είπαμε χθες.
0: Αλλά Πέτρο, παίζουν πάρα πολύ δυνατά, ρε φίλε. Δηλαδή, έβλεπα το παιχνίδι. Εντάξει, έχει ξεφύγει από τα όρια του ποδοσφαίρου. Πάμε σε κάτι άλλο πλέον.
1: Δηλαδή,
0: πολύ σκληρά φάουλ, αντιαθλητικά φάουλ, τέτοια πράγματα, πώς να σου πω. Μου θύμισε αμερικάνικο φούτμπολ, όχι ποδόσφαιρο.
1: Ναι, όντως. Και μάλιστα αυτό ήταν και, ένας λόγος που τα πρωτόκολλα για τη διάσυση των ποδοσφαιριστών από τη FIFA έχουν μπει λίγο σε συζήτηση πάλι. Και ξέρεις, πάντα σε ένα μεγάλο τουρνουά, πώς ήταν αυτό απλό που είπαμε χθες για τον Τούχελ και τους φωτογράφους και τα λοιπά που άλλαξε το πρωτόκολλο, μπορεί και αυτό να το διαφοροποιήσουμε λίγο. Και όλο αυτό γιατί φιλοξενούνται νευρολόγοι, ορθοπαιδικοί και διάφοροι άλλοι στα αμερικάνικα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μπαίνουν στη διαδικασία να πιέσουν με τον τρόπο τους τη FIFA, μήπως και αλλάξει λίγο. Πώς το λένε, το πρωτόκολλο και γίνει λίγο πιο αυστηρό για να προστατεύσουν ακόμα περισσότερο τους παίκτες. Είναι και η ζέστη, μην το ξεχνάμε. Έλα. Είναι και το βάρος των πολλών αγώνων που έχουν παίξει οι ποδοσφαιριστές μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουνίου προς τέλος.
0: Τα πόδια είναι βαριά, όπως και να το κάνεις.
1: Ναι, δεν το συζητάμε ξεκάθαρα. Είδατε, φαντάζομαι, ακούσατε που ο Χακίμη, το είπε και Μότσης, δηλαδή ο Βασίλης, στην περιγραφή του αγώνα, αποδοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, ναι. Γιατί έχει γίνει πια ευρέως γνωστό ότι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βγάλει το τουρνουά, πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά είμαστε εν αναμονή και βλέπω ότι ο κόσμος δεν ξεχνά, έτσι, δεν έχει τι υποστηρίζει, τι δεν υποστηρίζει, τι ο πατός είσαι, τι δεν είσαι. Άμα πάρει, το σπέρνει την μπάλα, θα τα ακούσει. Είπαμε λοιπόν για το no pulling is no problem, όπως γράφουν οι Αμερικανοί. Ήθελα να σας πω, Αμερικανοί, δεν ξέρω αν το είδατε, γι' αυτό το γίγαντα από το MLS τον υπάλληλο.
0: Ναι, ρε, βαθμολογία. Ναι. Που του γράφανε από κάτω ότι η FIFA άλλαξε τους κανονισμούς. Ναι. Αλλά σου έχω και άλλο ωραίο, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Με το BBC.
1: Να γράφουμε πρώτα αυτό και μετά να πει το άλλο. Στο γράφημα εμφανίστηκαν με 0 βαθμούς και 2 στις 2 ήττες, η Τσεχία και η Νότια Αφρική. Το οποίο προφανώς δεν ισχύει. Και γράφανε μετά ότι άλλαξε σύστημα η FIFA, διάφορα τέτοια. Και μάλιστα στο Μεξικό δεν είχε προσθεθεί η δεύτερη νίκη. Τέλος πάντων, δεν το έχουμε το σόκερ. Τι να κάνουμε τώρα, γιατί δεν το έχουμε το σόκερ.
0: Ναι, και το BBC που το έχει το σόκερ, είδες τι έκανε.
1: Ναι, με το βουνό.
0: Με το βουνό, ναι. Για πες το.
1: Ναι, δεν έχει βουνά. Εγώ δεν ήξερα ότι δεν έχει βουνά το Χιούστον. Έχει βουνά το Χιούστον.
0: Όχι. Δεν έχω πάει, δεν ξέρω να σου πω.
2: Και έχουν βγει τώρα η Dynamo του MLS και οι Rockets. Μιλάμε, έχει πέσει πολύ χαβάλες. Τους έχουν κάνει ρεζίλι.
0: Προφανώς μπερδέψανε το Houston με τον Denver. Γιατί το Denver στο Colorado έχει βουνά.
1: Και μάλιστα ο Γκάρι Λινικέρ, ο οποίος θυμίζουμε ότι είναι σε κόντρα με το συγκεκριμένο δίκτυο, ναι. Είπε ότι θα ήμουν σε ένα πράσινο κουτί στο Σάλφορντ, ενώ τώρα θα είμαι στη Νέα Υόρκη. Είπε κάνοντας λίγο έτσι μια σχετική πλακίτσα. Κάποιος έβαλε βουνά, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, μπήκαμε
0: στην Ελλάδα. Τρομερό.
1: Λοιπόν, επίσης το είδα και αυτό, έπαιξε στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, ο κύριος Λούλα.
0: Τρομερό.
1: Ναι, πέταξε μια τάκα που τράβηξε τα βλέμματα και αφορά στον Νεϊμάρ, ο οποίος, όπως είδατε στις δεκάδες στο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Αϊτή, δεν παίζει στο παιχνίδι. Το γουστάρουν όμως πάρα πολύ τον Νέι, έτσι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος της Βραζιλίας ηρωνεύτηκε τον Νεϊμάρ για το γεγονός ότι έμεινε εκτός αποστολής και είπε ότι άκουσε ότι είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πήγε στο Μουντιάλ με τηλεργασία. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η ατάκα του έγινε viral. Νομίζω ότι τραβηγμένο λίγο έτσι για τον Νεϊμάρ που τον
2: γουστάρουν.
1: Αλλά ναι, τα θέλουμε αυτά.
2: Βάλτε χιούμορ στη ζωή μας, δεν είναι κακό.
1: Ναι, με ποιον το συζήτησα, με τον Μουσφωνά που μου είπε ότι στην Νορβηγία, για να βοηθήσουν την εθνική ομάδα της Νορβηγίας στη Βουλή, έκαναν πως τραβάνε κουπί μέσα στο κοινοβούλιο. Και μου λέει, φαντάζεσαι να γινόταν αυτό το πράγμα εδώ στην Ελλάδα. Λέω, το φαντάζομαι, αλλά μάλλον δεν θα γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, ξέρεις. Ή να ενωμευτούμε, ρε παιδί μου, το μακασέτα.
2: Εγώ σε περιμένω να μου πεις το άλλο το φοβερό.
1: Ναι, ναι, αλλά εντάξει, αυτά είναι ωραία και καλό είναι να γίνονται, επαναλαμβάνω.
2: Για πες μου για Τούχελ και παίκτες της Εθνικής Αγγλίας.
1: Για Τούχελ και παίκτες τι?
2: Το έχεις που είχαν το ρεπό και πήγαν να δουν αγώνα baseball, Kansas Cardinals, στο Dallas. Και με το που τους καταλάβαν οι οργανωτές, φέραν τον Τούχελ μέσα στη μέση του γηπέδου και έκανε την πρώτη παλιά του αγώνα. Ήταν ο Τούχελ με τον Γκέιν, τον Ζε και τον Άντερσον.
1: Αυτά είναι μαρκετίστικα πράγματα. Ωραία είναι γι' αυτά.
2: Ωραία, ναι,
1: Μάλλον,
2: ναι.
1: Με το που ήρθε εδώ λίγο πριν ξεκίνησε το Μουντιάλ, πήγε και παρακολούθησε έναν αγώνα χόκεϊ. Πήγανε όντως οι παίκτες της Αγγλίας να δουν baseball και έκαναν το εναρκτήριο, όχι λάκτισμα, αλλά πέταγμα τέλος πάντων της μπάλας. Αυτό. Επίσης να πω ότι ο Λαμίν Γιαμάλ είπε ότι είναι έτοιμος να παίξει απέναντι στη Σαουδική Αραβία την Κυριακή, αλλά είπε ότι δεν είναι ακόμα η στιγμή να παίξει ένα ολόκληρο παιχνίδι.
3: Για να βγάλει όλο το μάθη, ναι.
1: Να βγάλει όλο το μάτι δηλαδή για τους Ρόχας. Νομίζω είχε πει στο 71ο λεπτό στο προηγούμενο μάτι.
2: Ισχύει, ισχύει. Εκεί κοντά, ναι.
3: Τόσα
1: παιχνίδια κάπου κατά εκεί, ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και εννοείται, δεν θέλει κανείς να σκέφτεται τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που η Βραζιλία, η οποία βλέπω ότι δεν έχει και ιδιαίτερες αλλαγές, πάλι ο Πακετά παίζει μόνο στην κορυφή της επίθεσης. Αλλάξει. Αντί για τον Τιάγκο παίζει στην κορυφή της επίθεσης Κούνια που είχε πει αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν έχει ιδιαίτερες αλλαγές γενικότερα και ο Μπρούνο Κιμαράης παίζει, ο Κασεμίρο παίζει, ο Πακετά παίζει πίσω από τον Κούνια με Ραφίνια και Βινίσιος τέλος πάντων. Δεν θέλει κανείς να σκεφτεί τι θα γίνει αν η παρέα του Πιερό που παίζει σήμερα τσιμπήσει
3: η ζημιά. Και να μην πω,
1: ναι, μην πω και ζημιά να μην κάνει ακόμα και να ζωρίσει τη Βραζιλία. Ακόμα και να ζωρίσει τη Βραζιλία. Δεν θέλει κανείς να το σκέφτεται. Αυτό όπως καταλαβαίνετε για ώρες Αμερικής είναι το τρίτο παιχνίδι. Που θα ξεκινήσει εδώ το τι ώρα, 8.30 ώρα, σε κάνα 7 λεπτό δηλαδή. Και έχουμε κι άλλο μάτς εμείς εδώ στις 11, που για σας είναι 23 και 7.30, δηλαδή 6 ώρα το πρωί, το Τουρκία-Παραγουάη. Εκεί βλέπω ότι η Τουρκία δίνεται μεν φαβορή, αλλά ας το πω και στοιχηματικά, ρε παιδί μου, σε αρκετά υψηλή απόδοση. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Παραγουάη, γιατί η Παραγουάη. Ναι, δικαιούμαστε να λέμε και δύο κουβέντες παραπάνω γιατί την παρακολουθήσαμε στο παιχνίδι με την Ελλάδα και ποιος μας κέρδισε και στο κακό φεγγάρι της Εθνικής. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ κακή η Παραγουάη. Αυτό που λέμε οι δημοσιογράφοι κάθε φορά ευτύχησε να προηγηθεί. Πραγματικά ήταν λες και έπεσε από την Ακρόπολη, έβαλε ένα γκολ ότι να είναι τέλος πάντων.
3: Και βρήκε γεμάτο πορτοφόλι, ναι.
1: Ναι, ναι, και καλά έκανε εν πάση περιπτώσει και πήρε την νίκη. Αλλά γενικότερα δεν πείθει σαν ομάδα, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι σπουδαίο. Σκοτσέζει πάρα πολύ καλή οπαδή, Tartan Army κτλ. Μάλιστα υπήρξε γενικώ εντάξει αυτού βλέπει και είναι και πολύ φασαριώζει. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί, σα είχα πει την ιστορία που καθώ ερχόντουσαν ένα κομμάτι των Σκοτσέζων με το αεροπλάνο στην Αμερική για το Μουντιάλ, στο αεροπλάνο μέσα τελείωσε η πύρα και συνεχίσανε με κρασί. Το οποίο, ναι, ναι, το οποίο πες το καταλαβαίνει με το αεροπλάνο είναι πώ η πύρα να έχει μέσα, τέλος πάντων τελείωσε. Πήγανε σε ένα μπαρκό.
3: Ουισκάκι δεν είχαν μαζί τους, περίεργο.
1: Εντάξει, αυτή είναι τη μπύρα, δεν παίρνει περισσότερο από ό,τι φαίνεται. Και οι οπαδοί τώρα ξέρει ποδόσφαιρα τέτοια. Αλλά σαν να μην έρθουν αυτό με το αεροπλάνο που πες κάπου το καταλαβαίνει, παιδί μου, πόσο η μπύρα να έχει μέσα ένα αεροπλάνο τέλος πάντων. Εντάξει, πήγαν σε ένα μπαρ στη Βοστόνη, αν είναι δυνατόν, και τελείωσαν την μπύρα και εκεί. Τελείωσε η μπύρα σε μπαρ, μόνο οι Σκοτσέζοι μπορούσαν να το κάνουν αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά κατά τα άλλα είναι φοβερή γιατί στο 76ο λεπτό όλοι αναρωτηθήκαμε για ποιο λόγο χειροκρότησαν πάρα πολύ έντονα στο παιχνίδι με το Μαρόκο και είχαν συγκεκριμένο λόγο να το κάνουν αυτό. Θυμίζω ότι μετά από 28 χρόνια. Έφτασαν σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου. Πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί. Δηλαδή, παιδιά στη Νέα Υόρκη σήμερα που δεν είχε μάτς, ας πούμε, και την προηγούμενη φορά, έχει πάρα πολλού Σκοτσέζου. Γυρνάνε εδώ με τα κίλτους, με την ωραία τυπλέ αυτή τη σκούρη φανέλα κλπ. Ανάμεσά τους ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οπαδός, ο Τόνι Στράβι, έτσι τον λένε, ο οποίος όμως στα 76 του χρόνια είχε εισιτήριο για να πάει στο παιχνίδι με το Μαρόκο, αλλά πέθανε στο ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε στην Βοστόνη και επειδή ήταν 76 ετών, στο 76ο λεπτό οι Tartan Army χειροκρότησαν έτσι στη μνήμη του και προ τη μνήμη του να το παίξουν.
2: Έπαιξε και στα Μάτριξε.
3: Έπαιξε και στα Μάτριξε η εικόνα του.
2: Ωραία.
1: Ναι, σωστά.
3: Πέτρο, ένα τελευταίο. Η Νέα Υόρκη γεμίσει με γιγαντοθόνε για να βλέπουν οι Αμερικανοί μπάλα.
1: Μπα, μη φανταστείς, όταν παίζουν οι Αμερικανοί, κοίταξε, υπάρχουν κάποια μαγαζιά τα οποία, ας σου πω κάτι, στο παιχνίδι σήμερα της ΗΠΑ ήταν, οι καφετέρειες κλπ. Γεμάτα. Οκ. Είχαν, ας πούμε, κάποια μέρη που δείχναν, δεν σου λέω τώρα όλα, όταν ήταν το μάτς των Νίξ όμως, δεν υπήρχε μέρος να μην δείχνει το παιχνίδι και εκατοντάδες, το λέω και κυριολεκτό, έξω από αυτό. Μάλιστα. Έξω από το μαγαζί, στριμωγμένο ένα πάνω στον άλλον κτλ. Είσαι για να βλέπουν το κάθε καλάθι, την κάθε φάση κτλ. Είναι όμως, θα το πούμε, περισσότερο από ό,τι ενδεχομένως έχουμε στο μυαλό μας, κυρίως λόγω του πολύ καλού ξεκινήματος που κάναμε, το 4-1 μιλάω. Σήμερα και το 2-0 είναι εξαιρετικό. Ενθουσιασμένοι για την εθνική της ομάδα. Καλά, στα κανάλια τους συζητάμε. Στα κανάλια γίνεται χαμός. Τρελαμένοι είναι όλοι. USA Team, To Go All the Way και διάφορα τέτοια. Να φτάσουν μέχρι το τέλος κτλ. Και παραλαμβάνω, καλό είναι να ρίξει η ομαδιά στη USA Team, γιατί όντως και καλή ομάδα έχει και καλό προπονητή έχει και το κοινό έχει. Και.
3: Και το promotion έχει, ναι.
1: Και τα κουκούτσια έχει και το promotion έχει, όλα τα έχει γενικότερα. Οπότε είναι νομίζω σε αρκετά καλή κατάσταση και το πράγμα πηγαίνει για τους Αμερικανούς κατευθείαν.
3: Μάλιστα. Ωραία, Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ελεύθερος υπηρεσίας. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 2,5 λεπτά πριν από τις 3.30, πριν από τη Σάντρα στο μάτς Βραζιλία. Γιατί θα τα ακούσατε σε περιγραφή του Γιάννη Σαντορινέου, τηλεοπτική μετάδοση από την Αρτένα σε περιγραφή του Γιώργου Πολύζου. Πάμε στον Γιάννη να μας ακούσουμε και τη συνθέση, τα πρώτα στοιχεία του
1: αγώνα. Ναι, πάμε να μας κάνει τον πρόλογο. Γιάννη.
0: Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από τις εικόνες που παίρνουμε από το Φιλαδέλφια Stadium, μόλις τελείωσε ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών. Ένα γήπεδο περίπου 68.000 θέσεων που το χρησιμοποιούν οι Φιλαδέλφια Eagles για το NFL, σαν να είμαι σπίτι μου ένα πράγμα δηλαδή. Με Βραζιλία IT. Ναι, είναι το θηρίο με την, δεν θα την πω ακριβώς Σιντερέλα στη δεύτερη παρουσία στο Μουντιάλ, αλλά μόνο 4 ήττες έχει γνωρίσει σε παγκόσμιο κύπελο. Με τη φτωχή, σεμνή, ταπεινή IT. Ο Φραντζή Πιέρο, ένας παίκτης τον οποίο τον ξέρουμε από την θητεία του στην ΑΕΚ, παραχωρήθηκε για ένα διάστημα δανεικό στη Ρίζασπορ, είπε ότι η μισή IT υποστηρίζει Βραζιλία. Γενικά υπάρχουν καλές σχέσεις από εκείνο το φιλικό που έγινε το 2004, ακόμη περισσότερο όταν δόθηκε αυτό το φιλικό για την ειρήνη, για να βοηθήσει η Βραζιλία την κατάσταση που επικρατούσε στην IT. Νίκησαν οι Βραζιλιάνοι 6-0 με hat-trick του Ροναλντίνιο. Άλλο ένα φιλικό το 1974, 4-0 η Βραζιλία. Και για το Copa America του 2016 είναι η πιο μεγάλη νίκη που έχει πετύχει η Βραζιλία απέναντι στην IT. Εκείνο το 7-1. Όπως καταλαβαίνετε, ο James Marcelin για την IT που έβαλε το μοναδικό γκολ απέναντι στη Βραζιλία.
0: Εθνικός ήρωας, ε!
2: Ναι, μονοπόλησε το ενδιαφέρον και από συνεντεύξεις, έτσι, εν ώψη αυτού του αγώνα, αυτού του παιχνιδιού. Οπότε, όποιος από την IT λίγο πολύ βάζει γκολ στη Βραζιλία, όπως το είπες, γίνεται εθνικός ήρωας.
1: Έχεις προσέξει, Γιάννη, στις εξέδρες είδαμε σε κοντινό τους φίλους της Βραζιλίας με κάτι κίτρινα μπλε μπλουζάκια με οριζόντιες γραμμές. Όχι τις πατροπαράδοτες, σαν τους Ντάλτον ήταν.
2: Ναι, κοίταξε τώρα, εγώ έβλεπα το πάθος που είχαν στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάντα έτσι η Βραζιλία δίνει αυτό το ξεχωριστό χρώμα, το παλμό. Όταν ξεκίνησε η Βραζιλία στην πρώτη αγωνιστική, λέγαμε τώρα αρχίζει το Μουντιάλ. Εγώ θα το πω ότι τώρα αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Μήπως
2: καταφέρει και κάνει την πρώτη νίκη η Βραζιλία τώρα απέναντι στην IT και είναι ευκαιρία, γιατί απογοήτευσε απέναντι στο Μαρόκο. Ο Γκλόμπο μάλιστα έγραψε ότι ήταν το χειρότερο πρώτο ημίχρονο απέναντι στο Μαρόκο μετά το 7-1 από τη Γερμανία.
0: Τους δικαιολόγησαν όμως, Γιάννη, μου τα έλεγε και ο Χόρχε, ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι στο παγκόσμιο κύπελο, ότι θα βελτιωθούν παιχνίδι με παιχνίδι. Και
2: τους δικαιολόγησε ο Αντσελότη, τους δικαιολόγησε.
0: Ναι, και οι εφημερίδες όμως την επόμενη μέρα ήταν σε χαμηλούς τόνους. Δεν είναι βούηξε.
2: Έδωσε το ρυθμό ο Αντσελότη, ναι, που είπε, ναι, ότι είναι το ξεκίνημα.
0: Και ο στόχος είναι το έκτο τρόπαιο, ξέρω εγώ, το έκτο αστέρι.
2: Δύο αλλαγές για την Βραζιλία, δηλαδή βγήκαν εκτός οι δύο που τα άκουσαν περισσότερο. Ο Ρότζερ Ιμπάνιες, που ήταν ως δεξιμπάκ, και ο Ίγκορ Τιάγκο της Μπρέντφορντ το 4. Μπαίνει ο Κούνια στην κορυφή της Manchester United και μπαίνει και ο Ντανίλο, που θα καλύψει λογικά το ρόλο του δεξιμπάκ. Γενικά η Βραζιλία έχει πολύ καλά αποτελέσματα με ομάδες απέναντι από Βόρεια και Κεντρική Αμερική στον παγκόσμιο κύπελο. 8 νίκες στα 9 παιχνίδια ήττη είναι. Αντιθέτως, η IT, όπως γνωρίζουμε, επιστρέφει έτσι σε παγκόσμιο κύπελο μετά από 52 χρόνια. Απέναντι σε εθνικές ομάδες από τη Νότια Αμερική, σε επίσημα και φιλικά μάτς, σε 45 μάτς έχει 7 νίκες, 9 ισοπαλίες και 29 ήττες. Αλλά για την IT είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και για τον κύριο που βλέπουμε τώρα στις οθόνες, τον Σεμπαστιάν Μινιέ, το ότι βρίσκεται στο παγκόσμιο κύπελο. Εν δεκάδες λοιπόν για τη Βραζιλία, Άλισον κάτω από τα δοκάρια, Ντόγκλας Σάντος αριστερά, Ντανίλο δεξιά, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ τα στόπερ, Μπρούνο Κιμαρές, Κασεμίρο στην μεσαία γραμμή, Λούκας Πακετά πίσω από τον Κούνια, Βινίσους αριστερά, Ραφίνια δεξιά, ένα 4-2-4 στο οποίο επιμένει αρκετά ο Αντσελότη. Για την IT, Πλασίντε κάτω από τα δοκάρια, ο Πλασίτ, ο 38χρονος goalkeeper της Μπαστιά, Αρκούς δεξιά, Εξπεριένς αριστερά, τρία στόπερ. Από δεξιά προς τα αριστερά, Αντέ Ντουβέρν Ντελ Κρουά. Μεσαία γραμμή, το μεγάλο όνομα είναι ο Μπελεγκάρτ με τον Ζανζάξ. Και ο Μπελεγκάρτ είναι ο μέσος της Γουλφς. Κασιμίρ δεξιά, Προβιντένς από αριστερά και ο δικός μας ο Φραντζή Πιερό στην κορυφή της επίθεσης με διαιτητή Ισπανό τον Αλεχάνδρο Χωσέ Χερνάντες Ερνάντες.
1: Στο γήπεδο είδα κάπου και Ροναλντίνιο σε ένα κοντινό.
2: Ναι, είχε και την τιμητική του, όπως είπαμε, σε εκείνο το φιλικό του 2004 με το hat-trick. Όλοι οι μύθοι της Βραζιλίας είναι εδώ και η Βραζιλία θέλει.
0: Ρομπέρτο Κάρλος, Καπού.
2: Βέβαια, όλοι μαζί, Κακά και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλουν να διασκεδάσουν. Να διασκεδάσει τις κακές εντυπώσεις, όχι, αλλά να αλλάξουν το κλίμα που επικρατεί με μια έτσι ωραία και γεμάτη εμφάνιση. Η IT με ολόλευκες εμφανίσεις μόλις άρχισε το παιχνίδι, ενώ η Βραζιλία είναι με σκούρα μπλε εμφάνιση.
0: Σκούρα
2: μπλε εμφάνιση. Και είναι κιόλας στην επίθεση με την IT να διώχνει την μπάλα από την άμυνά της. Έτσι, στα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, καταλαβαίνουμε ότι η IT είναι μια ομάδα. Το είδαμε και με τη Σκωτία, βέβαια. Με τη Σκωτία ήταν και πιο επιθετική. Μπορώ να πω ότι την αδική ήταν με 1-0. Θα μπορούσε και στο 85 στην κεφαλιά του Πιερό να ισοφαρίσει, αλλά και νωρίτερα να είχε πετύχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Ήταν πιο επικίνδυνη από την Σκωτία. Το γεγονός ότι το Μαρόκο κερδίζει και πάει στους 4 βαθμούς.
0: Και περνάει. Έχει περάσει 32.
2: Ναι, δίνει την δυνατότητα έτσι και στην. Ναι, το λέμε αυτό επειδή παίζει με την IT το Μαρόκο. Γι' αυτό λέμε ότι περνάει στους 32, ότι θα κερδίσει και θα πάει στους 7 βαθμούς. Καταλαβαίνουμε ότι η Βραζιλία θέλει και σκορ για οτιδήποτε συμβεί,
0: ναι,
2: σε πιθανή ισοβαθμία με το Μαρόκο.
0: Για να γίνει κάποια έκπληξη. Ακόμα όμως και τρίτη θέση να πάρει το Μαρόκο, λέω ρε παιδί μου, τώρα μία περίπτωση με τους 4 βαθμούς θα είναι μέσα στις 8 καλύτερες τρίτες.
2: Ναι, οκ, okay, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, η Βραζιλία είναι στην επίθεση. Απλά λέμε τώρα για τις δύο πρώτες.
0: Ναι, ναι.
2: Και μετά μιλάμε για το θέμα. Έχει να κάνει και με τις διασταυρώσεις. Έχουμε πολλά να δούμε. Ακόμη ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Experience στη μεσαία γραμμή για την ομάδα της IT's. Ένα παιδί γεννημένο στην Γαλλία. Έχει κερδίσει και την άνοδο στην Λίγκα 2 το 2025, αλλά δεν θα συναντήσει το ποδοσφαιρικό του είδωλο, όπως έχει πει ο Μάρτιν Experience της Νανσί, τον Νεϊμάρ. Ένα μοντέρνο fullback, έτσι δυναμικός, με αρκετά ανεβάσματα. Και λογικά βεβαίως γιατί σε αυτό το 5-4-1 οργανώνεται στην άμυνά της, λογικό και επόμενο είναι, με τους Βραζιλιάνους παίζουν. Με θαυμασμό τους κοιτούν, αλλά δεν θα το κάνουν και εύκολο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Η μπάλα έφυγε out μετά από αυτή την μακρινή μεταβίβαση. Ο Γκάμπριελ βγήκε και κράτησε πάρα πολύ ωραία τον αντίπαλό του μακριά. Γκάμπριελ Μαγκαλιάες. Με την Βραζιλία τώρα που φαίνεται να θέλει να δείξει και να δώσει ένα γρήγορο ρυθμό στο μάτς, να μπορέσει δηλαδή να παίξει ένα πιο γρήγορο ποδόσφαιρο. Ο Μαρκίνιος από την άμυνα του περνάει την μπάλα σε ένα χώρο που κινείται από τα αριστερά, κάπως πλάγιο Πακετά. Ο Βινίσιος που έχει πάει, ο Βινίσιος Ζούνιορ από τα αριστερά ζητάει φάουλ, αλλά η μπάλα, αν καταλαβαίνω καλά, είναι πλάγιο, δεν συγκινείται ο Ισπανός. Θα δούμε. Ο Βινίσιος πάντως δείχνει να πονάει αρκετά στην διεκδίκηση με τον Ζαν Ζαξ, τον μέσο της Φιλαδέλφια Union. Στην 34η συμμετοχή του με την εθνική
0: δεν έγινε
2: και
0: κάτι ιδιαίτερο τώρα. Αλλά Βινίσιος είναι τώρα, κοίτα, να ξέρεις.
2: Έγινε κόντρα, αλλά μετά τη διεκδίκηση έγινε γόνατο με γόνατο. Εκεί ίσως μπορεί να χτύπησε. Και εδώ τώρα ακούστηκε η φωνή του Ντούγκλας Σάντος για τη Βραζιλία. Πάλι ο Ζαν Ζαξ ήταν στο συγκεκριμένο μαρκάρισμα. Έχει βγει και η κίτρινη κάρτα. Ο Πιερό πάει να διαμαρτυρηθεί για ποιο λόγο θα δει την κίτρινη κάρτα ο Ζαν Ζαξ. Έτσι πολύ νωρίς ήρθε η κίτρινη κάρτα για την IT στο παιχνίδι για τον
0: εδώ
2: μέσο
0: τον πάτησε.
2: Τον Ζαν Ζαξ, ναι.
0: Εδώ τον πάτησε, για είναι δικαιολογημένη η κάρτα.
2: Ναι. Για αυτό το φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον παίκτη της Zenit. Λοιπόν, offside σε αυτή την απόπειρα την επιθετική της Βραζιλίας. Η μπάλα θα πάει στα δίκτυα από τον Πακετά. Έχει αφήσει την μπάλα.
0: Και όλοι φωνάξανε γκολ.
2: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Είναι τόσο λαχτάρα των Βραζιλιάνων να πανηγυρίσει.
2: Αναδιωθώς, τελικά ο Αρκούς είναι εκείνος που βλέπει την κίτρινη κάρτα. Ο σκηνοθέτης αρχικά έδειξε τον Ζαν Ζαξ στο μαρκάρισμα. Ο Αρκούς έχει την κίτρινη κάρτα. Ωραίες εικόνες από τη Βραζιλία. Λογικό, σάμπα, πάρτι, χρώματα. Αυτό είναι το πολύχρωμο παγκόσμιο κύπελο με 48 εθνικές ομάδες. Η IT γυρίζει την μπάλα στην άμυνά της. Ο Πλασίτ τώρα, ο goalkeeper, 38 ετών. Της Μπαστιά είναι ο τερματοφύλακας της IT, 86η εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια του. θα έχει πολλή δουλειά όπως περιμένουμε σήμερα. Η βαθιά μεταβίβαση δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ραφίνια. Μπάλα έφυγε απευθείας άτομα με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Στο 5ο λεπτό Βραζιλία IT 0-0, χωρίς κάτι ιδιαίτερο μέχρι στιγμή στο μάτς. Κάπως στο ξεκίνημα βιαστική η Βραζιλία είναι μέχρι να βρει τον ρυθμό της. Η FIFA είπε ότι απαγορεύει τις βουβουζέλες. Εγώ είδα τον κύριο με δύο να τρομπάρει τις βουβουζέλες. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο.
1: Ο εφιάλτης μας κάποτε.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Στην Νότια Αφρική.
2: Ω, ναι. Και μετά.
0: Που
2: ήρθαν
0: τα αυτιά μου, παιδιά, είχε τελειώσει το
1: παιχνίδι. Περάσαν τα 5 δευτερόλεπτα.
2: Ναι. Και έχουμε κόρνερ. Είναι αυτός ο καινούριος κανονισμός. Και έχουμε κόρνερ στο 6ο λεπτό για την Βραζιλία. Εδώ ο Πλασέτη καθυστέρησε να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ραφίνια από τα δεξιά. Όπως επιτίθεται η Βραζιλία. 0-0 χωρίς κάποια ευκαιρία. Ραφίνια στο κόρνερ με το αριστερό προς το πρώτο δοκάρι. Πήγε εκεί να πεταχθεί, να πιάσει την κεφαλιά ο Κασεμίρο, δεν τα κατάφερε. Ο Ραφίνια προλαβαίνει, μαζεύει την μπάλα από τον Κασεμίρ. Μένει η Βραζιλία ψηλά και αναπτύσσεται από τα αριστερά με τον Ντούγκλας Σάντος, που δίνει πιο πίσω ακόμη για να ξεκινήσει αυτή η επίθεση. Ναι, ο Πακετά έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Μαρκίνιος και πάλι Πακετά κάτω από την μεσαία γραμμή μπροστά από τον Πιερό. Η μπάλα είναι αριστερά. Ντούγκλας Σάντος και πάλι πίσω για τον Γκάμπριελ. Γκάμπριελ Μαγκαλιάες για τον Μαρκίνιος. Μακρινή μπαλιά για τον Ραφίνια. Θα κάνει το σπριτ. Θα αφήσει πλάγια την μπάλα. Μην απορείτε που δεν άφησε την μπάλα να πάει άδει, για να μείνει ψηλά η Βραζιλία και να πιέσει την επαναφορά που θα κάνει η IT στο πλάγιό του δίπλα από το σημειάκι του κόρνερ από τα αριστερά, όπως αμήνεται η ομάδα του Σεμπαστιάν Μινιέ. Ένα πλάγιό του το οποίο επιτελείται. Η προσπάθεια εκεί για να κρατηθεί η μπάλα από την ομάδα της IT με τον Providence τελικά έφερε αποτέλεσμα, αφού από τα αριστερά η μπάλα πήγε προς τα δεξιά. Με την IT να θέλει να κινηθεί, περνάει τη μεσαία γραμμή. Κρατάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα ο Κασιμίρ και θέλει να περάσει και επιχείρησε να το κάνει στον Providence που κινήθηκε σε θέση φόρου. Η μπαλιά όμως δεν ήταν τόσο καλή, βγήκε και μάζεψε ο goalkeeper της Liverpool, ο Alisson. 0-0 το μάτς στο 7ο λεπτό και πάλι η Βραζιλία από τα δεξιά με τον Μαρκίνιος, τον μεγάλο αρχηγό, ο οποίος με την Paris Saint-Germain, έτσι ο Μαρκίνιος, 10 πρωταθλήματα Γαλλίας, 2 Champions League από την Ρώμα το 2013 και είναι και ο αρχηγός που το περιμένει πώς και πώς, γιατί αν πάρει η Βραζιλία το παγκόσμιο κύπελο, αυτός θα το σηκώσει.
0: Βέβαια.
2: Πακετά για την Βραζιλία, η μπάλα θα πάει προς τα αριστερά. Βινίσιους συγκλίνει, πατάει λίγο την μπάλα, έκανε όμως μια έτσι ακροβατική κίνηση και μπαίνει ο Βινίσιους Ζουνιόρ, έχει μπει στην περιοχή από τα αριστερά, θέλει να κάνει ακόμη μια τρίπλα, έπεσε πάρα πολύ εύκολα και τελικά η μπάλα θα βγει out, βρήκε πάνω στην πλάτη του Κούνια. Ο Βινίσιους Ζουνιόρ που έκανε αυτή την ενέργεια, αρχικά φάνηκε να χάνει τον έλεγχο της μπάλας, να πατάει την μπάλα, να χάνει την ισορροπία του, σηκώθηκε όμως. Ήταν ωραίο αυτό το ακροβατικό.
0: Αφού δεν βλέπουμε τρίπλα τα κουνάκια, Γιάννη, ας δούμε τουλάχιστον κάτι ακροβατικά.
2: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Θα δούμε και τα κουνάκια. Οι Βραζιλιάνοι το έχουν αυτό, βέβαια. Εντάξει, στις τελευταίες δεκαετίες
0: δεν το έχουν.
2: Η Βραζιλία έγινε πιο ευρωπαϊκή.
0: Ευρωπαϊκή ομάδα είναι.
2: Κοίτα, έκανε για μεγάλο διάστημα κακό εντός των εισαγωγικών. Δηλαδή, προσέγγιση που είχε η Βραζιλία το 1994 στα γήπεδα της Αμερικής,
0: ναι,
2: όταν πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Η Βραζιλία του 2002 είναι η τελευταία που χόρεψε Σάμπα.
0: Πραγματικά.
2: Με Ριβάλτο, με Ρονάλντο, με Ροναλντίνιο, και με Κακά, πάρε να έχεις.
0: Και από τότε ψάχνουμε την Βραζιλία.
2: Ζιλβάντο, Ζιλβα, ναι, ναι. Εντάξει, okay. Από τότε ψάχνει και το τρόπο, ναι, η Βραζιλία. Η IT είναι στην επίθεση. Ο Providence έχει περάσει από τα αριστερά, εκεί παίζει με τον Experience. Η Βραζιλία ζήτησε το πλάγιο out. Η Βραζιλία θα πάρει το πλάγιο out. Ο Experience διαμαρτύρεται γιατί θεωρεί ότι ήταν για την IT.
1: Μπορεί να έχει και δίκιο.
2: Παίκτης της Nancy. Ναι. Βραζιλία Πακετά κάτω από τη μέσα γραμμή στο αμυντικό μισό της Βραζιλίας. Κρατά την μπάλα. Πιέζεται όμως με δύναμη. Θα χαθεί αυτή η προσπάθεια και τώρα είναι η IT που προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση και θα πάρει το πλάγιο out.
0: Πάντως Γιάννη, την IT δεν τη βλέπω να παίζει κλεισμένη πίσω.
2: Όχι, δεν ήταν πίσω ούτε και με τη Σκωτία.
0: Ναι, ναι. Καλά, το λέω επειδή η Βραζιλία είναι πιο μεγάλο όνομα, κατάλαβες.
2: Ναι, αλλά ναι. Ξέρεις, δεν έχει να χάσει κάτι IT.
0: Σωστό.
2: Ενώ αντιθέτως τον γκολ να βάλει, είδαμε τι έπαθε ο James Marcelin που μνημονεύεται επειδή έβαλε τον γκολ στο 7-1 την ήττα από τη Βραζιλία στο Copa America, ναι. Η οποία ήταν και η πρώτη συμμετοχή της IT σε Copa America. Ξέρετε, εκεί στο Copa America προσκαλούν ομάδες από τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική για να ναι. πάρουν μέρος. Το είχε ζήσει το 2016 λοιπόν αυτό η IT. Εντάξει, απολαμβάνει τη συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο. Και να σας πω κάτι, το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο από έκπληξεις.
0: Είναι αυτό που λέμε, μπες μέσα στο γήπεδο και απόλαυσε το παιχνίδι.
2: Το πράσινο ακροτήρι δεν πήρε ο παλιά με την Ισπανία.
0: Με την Ισπανία.
2: Λοιπόν.
0: Και το Κατάρ με την Ελβετία. Έτσι.
2: Ναι, σου λέω η Ισπανία που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με το Κάπο Βέρντε. Έτσι, ναι. Με αυτή την έννοια. Γιατί όχι, και η Βραζιλία προβλημάτισε στο πρώτο μάτς με
0: πολύ το προβλημάτισε, Μαρόκο. Πάρα πολύ.
2: Πώς τα λέγαμε παλιά, που παραμένει βέβαια. 11-11 και εμείς. Όσο αντέχεις σε τρεξίματα, κλείνεις καλά τους κόρους, έχεις τακτική συμπεριφορά. Πάντως η Βραζιλία τώρα βγαίνει στην επίθεση από τα δεξιά με τον Ραφίνιο. Ο Ντελκρουάκη τον κλείνει, γίνεται η σέντρα. Άλλο ένα κόρνερ. Να δούμε αν η Βραζιλία, αφού φορά ευρωπαϊκό κοστούμι πια τις τελευταίες δεκαετίες και με Αντσελότη, έτσι, Ευρωπαίο προπονητή, τελικά μπάλα έφυγε πλάγια. Αν μπορεί από στατικές φάσεις να γίνει πιο
0: λες,
2: επικίνδυνη.
0: Λες να το δούμε και αυτό, έτσι.
2: Γιατί όχι, εξελίσσεται το ποδόσφαιρο.
0: Σωστά.
2: Οι στατικές φάσεις παίζουν πολύ μεγάλο
0: σωστά,
2: ρόλο.
0: Σωστά.
2: Δεν χρειάζεται τώρα να πάρουμε τηλέφωνο τον Αρτέτα να σου εξηγήσει πώς ακριβώς η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Λοιπόν, η Βραζιλία είναι στην επίθεση και είναι και μια εμπειρία η συγκεκριμένη, την οποία θα μπορούσε κάλλιστα να σου διηγηθεί ο Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες πώς ακριβώς η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα. Έγινε η προσπάθεια για να πάει πρώτο στην μπάλα ο Κούνια, δεν τα κατάφερε, μένει όμως η Βραζιλία ψηλά. Εδώ είναι καλή πάσα, Ραφίνια, γκολ! Γκολ στο 12, αλλά offside. Σηκώθηκε το σημαίακι του βοηθού, η φάση θα ελεγχθεί, ήταν μία επαφή, πέρασε μπάλα μέσα στην περιοχή, Ραφίνια γύρισε το κορμί, τοποθέτησε μέσα δεξιά. Με το αριστερό η μπάλα πήγε στα δίχτυα στη δεξιά γωνία του Πλασίντα, αλλά το θέμα είναι εάν το γκολ θα μετρήσει, γιατί προς στιγμή το γκολ έχει ακυρωθεί. Οι Βραζιλιάνοι βεβαίως πανηγυρίζουν.
0: Δεν το έχουν καταλάβει.
1: Δεν το έχει καταλάβει ο σκηνοθέτης βασικά.
2: Όχι, το δείχνει και τον διαιτητή με το χέρι. Οι Βραζιλιάνοι ούτως ή άλλως πανηγυρίζουν. Δηλαδή μπήκε η μπάλα στα δίχτυα, σου λέω offside. Εγώ είμαι εδώ στο γήπεδο, έχω πληρώσει.
0: Εδώ πανηγύρισαν Γιάννη προηγουμένως που είχε δοθεί φάουλ, έστειλε την μπάλα στο τέρμα και πανηγύρισαν και τον γκολ, ας πούμε που δεν υπήρχε γκολ.
2: Εντάξει, ας είχαμε δώσει και εμείς τα λεφτά που, και τα χρήματα που έχουν δώσει για ένα εισιτήριο στο Philadelphia Stadium.
0: Και θα πανηγυρίζαμε.
2: Και θα πανηγυρίζαμε αγκαλιά Δημήτρη μου και τα πλάγιο out. Σε κάθε πλάγιο θα φωνάζαμε. Το γκολ ακυρώθηκε λοιπόν έτσι του Ραφίνια σε θέση offside. 0-0 είναι το παιχνίδι. Επιμένει η Βραζιλία. Μας έδειξε όμως ότι αν βγουν στο ανοιχτό γήπεδο και με την ποιότητα που διαθέτουν, δεν το συζητάμε, το τι ακριβώς μπορούν να πετύχουν οι Βραζιλιάνοι, περάσει έτσι. Η μπάλα και πάλι δεξιά, αρχίζει και γέρνει κάπως το γήπεδο και πάλι offside. Σαν διαβασμένους τους βλέπω από τον Σεμπαστιάν Μινιέ τους παίκτες της ΑΕΤΗΣ. Τραβιούνται με το που περνάει η μπάλα προς τις πτέρυγες και με το Ραφίνια και με το Βινίσιος. Με το Ραφίνια έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Τραβιούνται αμέσως.
0: Έχεις και έτσι τους βγάζουν offside,
2: και στο γκολ τους έβγαλαν offside και τώρα στη μεταβίβαση προς το Ραφίνια τους έβγαλαν offside. Διαβασμένη και μελετημένη ομάδα. Βραζιλία IT 0-0, είμαστε στο 14ο λεπτό. Πακετά γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο Κασεμίρο τους λέει ρεμίστε, μην βιάζεστε, έκανε χαρακτηριστικές κινήσεις με τα χέρια. Ραφίνια αφήνει την μπάλα για τον Μπρούνο Γκιμαράες, η μπάλα θα πάει στον Γκαμπριέλ. Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες κρατάει, πέρασε τη μεσαία γραμμή, κλείστηκε, δυσκολεύτηκε εδώ κάπως από τον Κασεμίρο που παίζει ανάμεσα στα στόπερ για τις ανάγκες της περίστασης τον Μαρκίνιος και τον Μαρκίνιος η μπάλα δεξιά και πάλι πάει να βγει εδώ η συνεργασία, αλλά δεν επέτρεψαν. Εδώ ο Ντανίλο πρέπει να κάνει φάουλ. Δεν επέτρεψαν οι παίκτες της ΑΕΤΗΣ να περάσει μπάλα προς το αμυντικό τους τρίτο. Providence έχει κερδίσει αυτό το φάουλ. Εδώ μας ξαναδείχνουν την οριακή τελικά, έτσι, οριακή περίπτωση, αλλά
0: είναι okay,
2: οριακή είναι ένα σώμα μπροστά. Έτσι. Οριακή φάνηκε
0: είναι και
2: από πλάγια θέση.
0: Και στο offside του Βενγκέρ είναι κιόλας.
2: Όχι, το πόδι είναι πίσω. Okay. Δεν, όχι, όχι. Το offside του Βενγκέρ είναι offside αν δεν καλύπτεται κανένα σημείο του αθλητή έτσι, με το οποίο μπορεί να σκοράρει. Λοιπόν, και ελπίζω να μην γίνει και ποτέ, γιατί οι προπονητές θα ασκήσουν τα πτυχία τους. Ο Γκουαρδιόλα θα σταματήσει την προπονητική. Ο Αρτέτα θα αλλάξει επάγγελμα. Άστο, ναι, ναι. Δεν είμαστε για τέτοια. θα αλλάξει πλήρως το άθλημα. Νομίζω ότι...
0: Θα δούμε κάτι άλλο μετά. Ναι.
2: Θα βλέπεις κάτι άλλο. Θα βλέπεις 12-5 τα σκορ. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, και πάλι Ραφίνια στην ατομική ενέργεια πλησιάζει. Με το αριστερό θέλει να κάνει αλλαγή παιχνιδιού. Η μπάλα δεν πέρασε. Ένα τέταρτο η Βραζιλία. Δεν μπορώ να πω ότι πιέζει ιδιαίτερα την IT. Ένα γκολ άκυρο offside. Καμία άλλη περίπτωση φάσης. Ούτε έχουμε δει κάποιες εξαιρετικές συνεργασίες. Σε κοντινό πλάνο ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, ο οποίος πιτσιρικάς, να ο Ροναλντίνιο, ναι, με το Ρονάλντο, ναι. Τα R,
0: ναι, ναι.
2: Έτσι θυμάσαι, και με το Ριβάλντο, για το Ρομπέρτο Κάρλος,
0: έτσι.
2: Όλα αυτά που ήταν στην θριαμβευτική πορεία του 2002, έτσι. Και πάλι η Βραζιλία στην επίθεση. Η κάθετη πάσα για τον Ραφίνια από τον Κούνια δεν περάσει. Ο Κούνια, ο οποίος προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με την Manchester United, παίζει και μακριά από την περιοχή πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ άνετα. Γενικά έχει βάλει ταχύτητα μπροστά ο Αντσελότη, με Βινίσιος Τζούνιορ από τη μία πλευρά, Ραφίνια από την άλλη και Κούνια στην επίθεση. Και πάλι ο Μαγκαλιάες, λέγαμε ότι είχε προβλήματα όταν ο μικρός άφησε την οικογένειά του από το Σάο Πάολο για να πάει στην Ακαδημία τη Σαββάη. Είχε δυσκολία να προσαρμοστεί. Τελικά όμως εκεί καθιερώθηκε. Το 17 πήρε μεταγραφή για την Λίλ και 3 χρόνια μετά έγινε μια μεταγραφή των 27 εκατομμυρίων λιρών για την ομάδα της Άρσεναλ. Και για την Αβάη έχει γίνει η μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας της. Μικρές ομάδες από την Βραζιλία που ανακαλύπτουν όμως superstar. Και τελικά μαζί με τη διαδρομή τους μπαίνουν και αυτές στην ιστορία. Στο 17ο λεπτό corner για τη Βραζιλία. Βραζιλία IT 0-0, σε κοντινό πλάνο ο Ντουβέρν, ο Ντελκρουά και ο Αντέ είναι τα στόπερ. Το corner εκτελείται. Με δυσκολία δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα ο goalkeeper. Ο Βινίσιος ψάχνει ένα σουτ, σήκωσε την μπάλα, ζητάει corner. Έχει βρει η μπάλα στο γύρισμα που θέλει σε αποθέση μέσα αριστερά. Βγαίνοντας από μέσα προς τα έξω από την περιοχή ο Βίνι, πήγε σε ένα κεντρικό σημείο για να φέρει την μπάλα με το δεξί προς την αριστερή γωνία, αλλά κόντραρε και έχουμε το corner. Στο 18ο λεπτό 0-0 Βραζιλία IT προς το πρώτο δοκάρι. Πάλι εδώ βοήθησε ο Μπελεγκάρντ να φύγει μπάλα από την περιοχή της IT, μια κεφαλιά του Γκάμπριελ, θα φύγει ακόμη πιο πίσω η μπάλα. Δεν περνάει τίποτα.
0: Θα κατέβει κάτω.
2: Μέχρι στιγμή από την IT. Κατέβηκε προς τα πίσω.
0: Ναι.
2: Έτσι με την
0: κεφαλιά που πήρε ο Αρκούς.
2: Κοίταξε τώρα, η IT έχει 3 έτσι δυνατά κορμιά στην αμυντική της γραμμή. Ειδικά ο Ρικάρντο Αντέ που παίζει 36 ετών, είναι στη Λίγα Τεκίτο του Εκουαδόρ. Τον αποκαλούν οι δικοί του The Wall. Το τείχος.
0: Μάλιστα.
2: Φαντάζομαι ότι τον αποκαλούν για κάποιο λόγο, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, ο Πιερό τώρα κερδίζει την μπάλα. Του έχουμε αδυναμία του Πιερό. Περιμένω να δω γκολ του Πιερό, έτσι σας το λέω. Λοιπόν, η μπάλα είναι από τα δεξιά.
0: Και με τη Βραζιλία κιόλας.
2: Αυτό περιμένω να δω γκολ του Πιερό απόψε με τη Βραζιλία. Λοιπόν, η IT ωραία κυκλοφορεί την μπάλα. Δεν καταδέχονται λίγο να τους μαρκάρουν. Τώρα κλείνουν προς την περιοχή τους οι Βραζιλιάνοι. Η μπάλα είναι προς τα δεξιά για την προσπάθεια που κάνει ο Κασεμίρη. Η μπάλα γυρίζει προς τα πίσω εκεί που είναι ο Providence, ο παίκτης της Ολλανδικής Almere City. Η κάθετη πάσα γυρίζει προς τα πίσω ο Αρκούς. Περνάει την μπάλα πάρα πολύ ωραία στην πλάγια γραμμή για τον Κασιμίρ, τον ποδοσφαιριστή της Σοσέρ. Κασιμίρ την πάει πάρα πολύ ωραία. Αρκούς μπαίνει στην περιοχή από την γραμμή του out, η σέντρα, αλλά πέρασε και offside. Offside στην πάσα προς τον Αρκούς. Αυτή ήταν μια ωραία επίθεση με την σέντρα του ποδοσφαιριστή της Ανζέ, του Καρλένς Αρκούς, στα 29 του χρόνια, 51η παρουσία με τα εθνικά του χρώματα. Οριακή ήταν, αλλά ναι, ήταν offside ο Αρκούς. Εδώ και από τη γραμμή του out, από τα δεξιά κάνει τη σέντρα, αλλά είχε πάρει ύψος. Δεν μπορούσε ο Πιερό να κάνει το άλμα και είχε περάσει η μπάλα και τον experience. Βραζιλία IT 0-0 και μπαίνουμε στο 20 λεπτό. Και πάλι Βραζιλία στην επίθεση. Καταλαβαίνω την αγωνία όσων μπορεί να το έχουν παίξει στοιχηματικά, over 3,5, over 4,5.
0: Ναι, ναι, πολλά γκολ και λοιπά.
2: Ναι, γιατί ξέρεις, ψάχνεις και ένα κίνητρο όταν ξενυχτά στην Ελλάδα τώρα για να δει αυτό το παιχνίδι.
0: Έχεις δίκιο.
2: Λες και ότι υπάρχει ιστορικό πολλών γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια, δεν είναι και παράλογο. Και όταν το βλέπεις το 20-0-0,
0: σε πιάνει ο κρύος υδρότας.
2: Ανεβοκατεβαίνεις προς το ψυγείο.
1: Σκέψου να το έχεις όμως άσο από ημίχρονο.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Έχεις χρόνο. Ναι. Για άσο από ημίχρονο έχεις χρόνο. Σε κατανοώ και συμπάσχω μαζί σου. Και όσοι με ακούσαν ότι θέλω και γκολ του Πιερό, εκεί είναι.
0: Εκεί είναι, τώρα έκανες.
2: Που ακούστηκαν όλες οι προσευχές μαζεμένες. Λοιπόν, η Βραζιλία με τον Γκάμπριελ. Γκάμπριελ, ο οποίος περνά την μπάλα για τον Πακετά. Πακετά τη κάβει ωραία για τον Βινίσιους. Βινίσιους είναι μέσα στην περιοχή από θέση μέσα αριστερά. Κακό κοντρόλ, του έβαλε και η κόντρα ο Ντουβέρν για να απομακρυνθεί η μπάλα. Ο αμυντικός της Ναντ. Βλέπετε, υπάρχουν παίκτες κυρίως από το γαλλικό ποδοσφαιρικό σύστημα της ITs, όπως ο Ντουβέρν. 18η παρουσία με την IT, έχει βάλει και ένα γκολ στα 28, το αγωνίζεται στην ΝΑΤ. Έχει αυτοπεποίθηση η IT, δηλαδή τους βλέπεις και στο μάτς με τη Σκωτία κάπου που κάνανε την πρεμιέρα στο φετινό Μουντιάλ, ήταν ανταγωνιστική, και τώρα καταλαβαίνουν ότι απέναντι στους Βραζιλιάνους όσο κρατάνε το 0-0 έχει το ενδιαφέρον του. Η Σέντρα πήγαινε out, έγινε το λάθος από τον Αρκούς της Ανζέ, πήγε να κατεβάσει την μπάλα, δεν ξέρω, μάλλον θεώρησε ότι εκεί πίσω μπορεί να ήταν ο Βίνι.
1: Δεν τον βοηθήσαν να το μιλήσουν κιόλας.
2: Ναι, εντάξει, είναι και ο θόρυβος κιόλας.
0: Βέβαια.
2: Ένα γήπεδο που έχει φοβερό ρεκόρ χωρητικότητας, ενώ οι θέσεις είναι 67.594, πάνω από 148.000 θεατές σε ένα διήμερο WrestleMania. Σε ένα διήμερο πάλις. Αυτά τα παρακολουθούν, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι Αμερικανοί πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο άνετα και γεμίζουν όλους τους χώρους. Η IT θέλει να φύγει στην επίθεση, παραλίγο να βγει η κάθετη πάσα. Είναι κάπως νοθροί οι Βραζιλία στα μαρκαρίσματα. Την προστινή παλιά πέρασε, ίσως να είναι offside ο Ραφίνια. Ραφίνια σκάβει την μπάλα, αλλά η μπάλα θα φύγει out. Και είναι offside. Μας φάνηκε κιόλας. Παρόλα αυτά, ο Ραφίνια στην έξοδο του goalkeeper της IT, του Πλασίδ, έχει πλασάρει άστοχα, έχει πλασάρει out. IT ακούσαμε από μια ένθερμη οπαδό της χώρας. Οριακή περίπτωση πάντως. Σε κάθε περίπτωση όμως έφυγε έξω από την εστία. Έτσι έκανε το σκαυτό. Ο Πλασίδ τι να κάνει εκεί, προσπάθησε με χέρια και με πόδια να κλείσει το οπτικό πεδίο, και αυτός είναι προϊόν του γαλλικού ποδοσφαίρου. Αναπτύχθηκε στην Χαύρη, παίζει στην Παστιά. Εδώ το παρατσούκλι του είναι Guardian, ο φύλακας.
0: Μάλιστα.
2: Τον εμπιστεύονται. 86η συμμετοχή κάτω από τα δοκάρια της ITs, η οποία έχει και την μπάλα στην κατοχή της και γυρίζει προς τα πίσω εκεί όπου κινείται ο Αντέ. Ο Αντέ κρατάει την μπάλα του. Ο Αντέ είχε, να δούμε τώρα εδώ που προσπαθεί να κλείσει τον Βινίσιους. Ο Βινίσιους πήγε προς τα αριστερά. Θέλει να κάνει το σουτ. Κόβει ο Πλασίδ, η ευκαιρία, η μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε γκολ. Το 1-0 με τον Κούνια για την Βραζιλία στο 23ο λεπτό. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους παίκτες της ITs. Μάλλον για φάουλ, γιατί βλέπω έναν παίκτη πεσμένο εκεί έξω από την μικρή περιοχή. Το σουτ έγινε από τον Βινίσιους. Ο Πλασίδ απέκρουσε, αλλά εκεί δεν υπήρξε κάποιος συμπαίκτης να διώξει την μπάλα. Ο Κούνια μπήκε με δυναμισμό στην φάση, έκανε την προβολή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ στο 23ο λεπτό από τον Κούνια. 1-0 για την Βραζιλία. Ωραία εδώ η παλιά, ο Βίνι τράβηξε δύο παίκτες πάνω του. Από θέση μέσα αριστερά ψάξε το σουτ με το δεξί. Ο Πλασίδ έκοψε, δεν μου φαίνεται τώρα για offside. Πήγε να κόψει εκεί ο παίκτης, συγγνώμη, όχι για offside, για επιθετικό φάουλ. Πήγε να κόψει εκεί ο παίκτης της ITs, αλλά βάζει το πόδι του ο Κούνια. Τέλος πάντων, είναι μια φάση που θα ελεγχθεί. Το γκολ έχει μετρήσει πάντως. Για την ώρα, ο παίκτης της Manchester United, μπορεί να είναι και αυτό γκολ εκεί, ή να βρει και η μπάλα και στον Κούνια. Γιατί πάει και ο αμυντικός να διώξει. Πρέπει να είναι ο Αρκούς που απλώνει το πόδι του, πρέπει να βρίσκει μπάλα και στον Κούνια. Επιχειρεί και μια έτσι προσπάθεια ο Πλασίδ, την μπάλα πάντως κατέληξε στα δίχτυα. Ο Κούνια δικαιολογημένα πανηγυρίζει στην πρώτη του παρουσία στο φετινό Μουντιάλ στην αρχική ενδεκάδα. δεύτερο γκολ που πετυχαίνει για την Βραζιλία.
0: Και το Κούνια δεν είναι σκόρερ και ναι, η FIFA. Ναι.
2: Ναι. Πρέπει να βρει και στο Κούνια η μπάλα παρά την προσπάθεια του Ντελκρουά. Αυτός ήταν τελικά εκεί στην ενέργεια με τον Κούνια, ο οποίος και διαμαρτύρεται. Η φάση ελέγχεται, δεν έχει ακόμη κλείσει η εκκρεμότητα. Τώρα κλείνει η εκκρεμότητα, έχουμε γκολ. Είναι ο Κούνια σκόρερ. Βραζιλία IT 1-0, το γκολ στο 23, είμαστε στο 25ο λεπτό, η αρχή έγινε, τα πρώτα ουφ, σαν να τα ακούω ναι, με τα δελτία στα χέρια και με τους λογαριασμούς στα κινητά.
0: Ηρεμούν τα μηνύκια.
2: Ναι, λοιπόν, 1-0 με το γκολ του Κούνια, στην 26η παρουσία του με την εθνική του ομάδα βάζει το δεύτερο τέρμα ο άσος της Manchester United.
0: Και πάμε για ενυδάτωση από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι. Ναι, ουσιαστικά κοίτα τώρα, είναι αυτό το cooling break, είναι το διάλειμμα της ενυδάτωσης, hydration break όπως το αναφέρουν οι Αμερικανοί, αλλά επί της ουσίας είναι το διαφημιστικό πακέτο μέσα στα ημίχρονα,
0: ναι,
2: και
0: βρήκα
2: αυτό το κολπάκι το πάρα πολύ ωραίο για να παίζουν οι διαφημίσεις.
0: Πρέπει να βγάλουν τα λεφτά τους, Γιάννη.
2: Και βέβαια. Οπότε γυρίζω και εγώ το μικρόφωνο σε εσάς.
0: Πάρε
2: να πιω το καφεδάκι μου, έτσι, να γίνει το ξενύχτη.
0: Έτσι. Πιες και εσύ το νεράκι σου.
2: Ενυδατωθώ.
0: Ενυδατώσω.
2: Έτσι, ναι. Και εδώ είμαστε.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, 1-0 από το 23ο λεπτό με το τέρμα του Κούνια. Η Βραζιλία έχει ανοίξει το σκορ και προηγείται της αετής μάτς που γίνεται στη Φιλαδέλφια για τον τρίτο όμιλο νωρίτερα. Το Μαρόκο κέρδισε την Σκωτία με 1-0. Όπως ακούσατε και από τον Πέτρο που είχαμε νωρίτερα μαζί μας από το τηλέφωνο από την Νέα Υόρκη, στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη σε 2 ώρες από τώρα. Μάτς για τον τέταρτο όμιλο που θα γίνει στο Σαν Φρανσίσκο. Θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε το παιχνίδι σε περιγραφή του Γιάννη Ράνιου, ενώ ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή του Χρήστου Σαράντου, και δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι της ημέρας, καθώς η δράση θα περάσει πλέον το βράδυ. Στις 8 η Ολλανδία θα παίξει με την Σουηδία. Το μάτς αυτό είναι για τον 6ο όμιλο, δεύτερη αγωνιστική. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Χιούστον και θα το ακούσετε σε περιγραφή του Χρήστου Κοντού. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή του Τάσου Κολίτσα. Και στις 11 το βράδυ η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Ακτή Ελεφαντοστού για τον 5ο όμιλο, το παιχνίδι αυτό στο Τορόντο, σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιόβα από την ΕΡΑ Σπορ, η τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου.
1: Είδες, Δημήτρη, που κουβεντιάσαμε πριν για το Σαϊμπαρί με αφορμή το πιο γρήγορο γκολ που πέτυχε για το Μαρόκο, και βγήκανε τα μέσα ενημέρωση στη Γερμανία και ουσιαστικά λέει ότι ο Ισμαήλ Σαϊμπαρί έχει στείλει και υπογεγραμμένο το ψηφιακό του συμβόλαιο στην Μπάγκερ Μονάχου μετά το Μουντιάλ.
0: Μάλιστα.
1: Με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 31.
0: Μάλιστα. Του Βαβαρούς, λοιπόν, έτσι. Στους Βαβαρούς θα συνεχίσει την καριέρα του.
1: Λοιπόν,
0: ο Σαϊμπαρί, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο τέρμα του Μαρόκου. 2 γκολ έχει βάλει το Μαρόκο.
1: Το δεύτερο.
0: Στη διοργάνωση και τα 2 τέρματα ο Σαϊμπαρί. Ένα κόντρα στη Βραζιλία, ένα σήμερα κόντρα στη Σκωτία.
1: Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο 27ο λεπτό. Το αγώνα Βραζιλία με την IT είναι 1-0. Ένα παιχνίδι που έχει ρυθμό.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει ρυθμό. Η IT έχει.
0: Δεν είναι σαν το προηγούμενο.
1: Έχει συμβάλει πολύ σε αυτό, δεν έχει κάτσει πίσω. Προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, να επιτεθεί οπότε βρίσκει χώρο. Οι Βραζιλιάνοι νομίζω ότι τώρα που τους έχει φύγει και το πολύ μεγάλο άγχος που ανοίξαν.
0: Θα παίξουν πιο ελεύθερα.
1: Ναι, θα παίξουν πιο ελεύθερα. Οπότε.
0: Θα δούμε καλύτερη μπάλα.
1: Ναι.
0: Και οι παίκτες της ΑΕΤΗΣ δείχνουν ότι δεν φοβούνται τον αντίπαλο. Αυτό τουλάχιστον έδειξαν στα πρώτα 25 λεπτά του παιχνιδιού.
1: Πάμε στο Γιάννη.
0: Πάμε στο Γιάννη.
2: Ναι, δεν διαφωνώ με αυτά που λέτε. Απλά δεν έχουμε φάσεις. Δηλαδή.
0: Ναι.
2: Πάει να πάρει ρυθμό το παιχνίδι. Η ΑΕΤ προσπαθεί και εκείνη να κάνει το δικό της παιχνίδι, δηλαδή να το ευχαριστηθεί, να το απολαύσει. Αλλά πλην του γκολ εδώ τώρα κλέβει η ΑΕΤ, είναι μέσα στην περιοχή. Παραλίγο εκεί να γίνει ζημιά από την ενέργεια του Ζαν Ζάξ. Κατάφερε η βραζιλιάνικη άμυνα να κλείσει πάνω στον μεσοπιθετικό της Φιλαδέλφια Union και να διώξει την μπάλα. Να δούμε αν από αυτό το γκολ η Βραζιλία μπορέσει να παίξει πιο απελευθερωμένα. Η παλιά περνάει καταπληκτικά. Ραφίνια το πλασέ. Πλασίτ μαζεύει την μπάλα. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήθελε να τελειώσει τη φάση, επειδή έκανε και την κίνηση αριστερά ο Βινίσιος Ζουνιόρ, επειδή δεν είχε δύναμη καθόλου η μπάλα από το πόδι του Ραφίνια και το έκανε με το αριστερό, ή πήγε τώρα να την τσιμπήσει για να εκτελέσει, ή πήγε να βγάλει προς τα πλάγια εκεί που έκανε δίπλα του την κίνηση ο Βίνι. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ευκαιρία χάθηκε. Η μπαλιά ήταν καταπληκτική, όπως πέρασε στην πλάτη. Αυτό να δούμε λίγο Βραζιλία, έτσι. Σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
2: Είναι η ομάδα που έχει και τις περισσότερες κατακτήσεις παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Γιατί η ομάδα δεις και σήμερα Βραζιλία, Γιάννη, κόντρα στην Αϊτή, πού θα τη δεις τη Βραζιλία?
2: Με τη Σκωτία. Γιατί όχι. Αν βελτιώνεται παιχνίδι-παιχνίδι, όπως περιμένει να δει ο Αντσελότη, κάτι τέτοιο θα περιμένει.
0: Φοβάμαι, φίλε, τα νοκάουτ που θα παίζουν πολύ για τη σκοπιμότητα. Πάρα πολύ.
2: Okay, στα νοκάουτ, όποιος θέλει, ας έρθει να βγάλει τη Βραζιλία εκτός. Θα ζωρίσει πολύ το πράγμα στα νοκάουτ, γιατί υπάρχουν ομάδες που έχουν παίκτες προσωπικότητες που θεωρώ ότι κάνουν και μια οικονομία δυνάμεων για αυτή τη διαδικασία. Δεν περιμένεις δηλαδή να μην περάσει η Βραζιλία. Αλλά σίγουρα χρειάζεται νίκη με την IT. Δεν το συζητάμε. Το γκολ του Κούνια, το θυμίζω, στο 23ο λεπτό ο Βινίσιους μπήκε στην περιοχή από θέση μέσα αριστερά. Έκανε το σούτ, ο Πλασίτ έκανε την απόκρουση, αλλά δεν ήταν σταθερός. Με συνέπεια εκεί ο Κούνια να παρέμβει στην διεκδίκηση με τον Ντελκρουά και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Εκτεθειμένος ο Βινίσιους Ζούνιορ και έχουμε το offside για την ομάδα της ΑΕΤ. Συμπληρώσαμε το ημίωρο.
0: Για άλλη μια φορά,
2: Βραζιλία-ΑΕΤ 1-0.
0: Η άμυνα της ΑΕΤ τραβήχθηκε ψηλά.
2: Ναι, το κάνει. Το
0: και τον εξέταξε τον Βραζιλιανό.
2: Είναι ένα τρίκ το οποίο λειτουργεί. Ναι, ίσως να μην το περίμενε η ομάδα του Αντσελότη, αλλά λειτουργεί. Τους αφήνει εκτεθειμένους για να κόψει αυτές τις προωθητικές μεταβιβάσεις, όπως την προηγούμενη, έτσι που πέρασε για τον Ραφίνια, που ας πούμε ότι δεν εκτέλεσε σωστά. Ένα φάουλ το οποίο κερδίζει η ΑΕΤ στο αμυντικό μισό του γηπέδου. Ο Πιερό είναι το μεγάλο όνομα για την ΑΕΤ. Ναι, εντάξει, ο Μπελεγκάρντ της Γουλφς παίζει σε καλύτερο πρωτάθλημα, αλλά ο Πιερό έχει βάλει 34 γκολ σε 56 συμμετοχές, 56 είναι αυτή. Στη Μασαχουσέτη, επειδή ήταν ο πιο σημαντικός παίκτης στην πορεία που κάνει η ΑΕΤ ύστερα από 52 χρόνια να βρεθεί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, οργάνωσαν μια τελετή και βρήκαν μια ημέρα την οποία την ονόμασαν ημέρα Φραντζή Πιερό. Πολύ τιμητικό για τον κυνηγό της ΑΕΤ, που ο ίδιος στη συνεντεύξη του πριν το μάτς είπε και έγινε και ένα δημοσίευση στα ελληνικά μέσα πόσο πολύ δύσκολα πέρασε, ότι η μάνα του διάλεγε αν θα φάει εκείνη ή αν θα ταΐσει τα παιδιά της. Βινίσιος περνά την μπάλα για το Πακετά, όχι καλά, εδώ υπήρχε ευκαιρία, αν στρώνονταν την μπάλα μπροστά στο Πακετά. Επιμένει η Βραζιλία που πάει να ανεβάσει τώρα την ένταση, γιατί της έλειπε η ένταση από το παιχνίδι. Ραφίνια από τα δεξιά, Ραφίνια ο οποίος είναι με τον Experience. Ραφίνια, ο Experience του κερδίζει την μπάλα, έχει πάει στο σημαίακι του corner. Κατάφερε να ξεπεράσει τον Ραφίνια και να πάρει και το out. Αλλά το πήρε το out επειδή μπήκε στην φάση ο Ντανίλο και έδιωξε την μπάλα. Ζητούσε εκείνος corner, ότι βρήκε πάνω στον Experience, δεν φάνηκε να έχει δίκιο. Η ΑΕΤ λοιπόν κάνει ένα build-up στα 5-10 μέτρα έξω του περιοχή της και μετά μακρινή μεταβίβαση. Πιερό κράτησε πάρα πολύ ωραία. Έχει δίκιο. Η ΑΕΤ λοιπόν κάνει ένα build-up στα 5-10 μέτρα έξω του περιοχή της και μετά μακρινή μεταβίβαση. Πιερό

0: αμερικάνικο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Με τις γωνίες που σχηματίζουν οι κερκίδες. Σαν ένα γήπεδο, ας το πούμε, πολυγωνικό, όπως το είδαμε πανοραμικά στις κερκίδες. 56% κατοχή για την Βραζιλία, 37% για την Αϊτή, και το 7% που σας λείπει το δίνουν οι στατιστικολόγοι ως διάστημα διεκδίκησης της μπάλας. Ο Μπελεγκάρντ τώρα αρχίζει και παίρνει λίγο την μπάλα στα πόδια του, γιατί αυτός είναι που μπορεί να γλυκάνει το παιχνίδι της Αϊτής. Πολύ ωραία η παλιά μέσα στην περιοχή, δεν έφτασε. Πάντως την ενέργεια την οποία έκανε ο Κασιμίρ, που τρύπωσε εκεί μέσα στην περιοχή και πήγε να γίνει επικίνδυνος, δεν είχε και κάποιον δίπλα του να πατήσει την μπάλα ο χαμογελαστός Κασιμίρ. Αλλά η Αϊτή θα κερδίσει ένα κόρνερ από αυτή την περίπτωση, από την προσπάθεια που έκανε ο Ζωσουέ Κασιμίρ από την Γουαδελούπη για να κερδίσει αυτό το κόρνερ. Και αυτός από τη Χαύρη, από την Ακαδημία της Χαύρης. Το κόρνερ εκτελέστηκε, η μπάλα απομακρύνεται. Είπαμε αρκετά από τα παιδιά της ΑΕΤΗΣ, είναι ποδοσφαιρικά προϊόντα της Γαλλίας. Ο Βινίσιος βοηθάει στην άμυνά του, καταφέρνει και κλέβει την μπάλα, ενώ ανέβηκε και ο Αρκούς να πιέσει. Και τώρα ο Βινίσιος κάνει το λάθος, αλλά η μπάλα θα βγει πλάγια. Δεν κατάφερα να κάνει.
1: Δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει, Γιάννη, πολύ δυνατή παλιά.
0: Πάρα πολύ δυνατή, ναι, πάρα πολύ δυνατή. Και προσπάθησε να τη σταματήσει, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα θα φύγει πλάγια. Ο Αντσελότη όρθιος. Η Βραζιλία κερδίζει την Αϊτή 1-0, αλλά ξέρω ότι η Αϊτή είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Κανείς δεν θα του πει μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Εκτός αν η Βραζιλία αρχίζει, ξέρεις, και πετύχει πολλά γκολ.
1: Αν βάλει 4-5 γκολ, παίξει λίγο θεαματική μπάλα, εκεί
0: πάνε κάτι. Πάντως εγώ βλέπω ότι η Αϊτή έχει ανεβάσει τώρα την αποδοσή της και η προσπάθεια έγινε από τον Ζαν Ζάξ. Δυνατές μάχες και βγαίνει και από τα αριστερά ο Experience και αφήνει για τον Ζαν Ζάξ. Και με το 10 είναι ο Μπελεγκάρντ. Μπελεγκάρντ, τον οποίο τον αποκαλούν ως τον αρχιτέκτονα της ομάδας, γεννημένος σε προάστιο του Παρισιού, διεθνής με τη Γαλλία στις μικρές ηλικίες. Αλλά τελικά
1: προτίμησε την Αϊτή να
0: προτίμησε την Αϊτή ο 27χρονος μεσοεπιθετικός του Γούλφ, και γι' αυτό είναι η 13η του συμμετοχή, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή άργησε να επιλέξει την Αϊτή. Mm. Κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Πακετά για να φύγει τώρα ο Βινίσιος Ζούνιορ και περιμένει ο Ραφίνια και κάθε την πασά πέρασε και ο Κούνια είναι τέταρτη Κούνια με το πλασί το σου την μπάλα στα δίκτυα. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ για τον άσο της Manchester United. Το δικό του δεύτερο. Σάμπα χόρεψαν εδώ οι κυνηγοί της Βραζιλίας. Το DNA δεν κρύβεται. Στο 36ο λεπτό είναι το 2-0. Λογικά οι φίλοι της Βραζιλίας πανηγυρίζουν και δείχνουν τα αστέρια που υπάρχουν στην φανέλα τους. Βραζιλία IT 2-0. Κάτι γίνεται τώρα για όσους έχουν ξενυχτήσει στην Ελλάδα για να δουν το μάτς.
1: Και θέλουν και τα πολλά γκολ.
0: Υπάρχει το βλέπουμε απογοήτευση στους παίκτες της IT's, αλλά εδώ είναι world class players, παίκτες παγκοσμίου επίπεδου. Ωραίο το άγγιγμα του Κούνια. Στην 26η παρουσία του με την εθνική ομάδα φτάνει τα 3 γκολ, τα 2 απόψε. Ο Βίνι είδε την κίνηση του Κούνια, περίμενε και ο Ραφίνια του την πέρασε πάρα πολύ ωραία στην πλάτη του Αντέ. Και εξίσου ωραία από θέση μέσα αριστερά, από πλάγια θέση ο Κούνια κατάφερε έτσι με μια πολύ ωραία επαφή. Αν και στο κοντρόλ του έφυγε η μπάλα πλάγια, δεν έκλεισε δηλαδή εσωτερικά για να αποφύγει το μαρκάρισμα του Ντουβέρν που ακολουθούσε. Μετά στην κλειστή γωνία ευνηδίασε πλήρως τον Πλασίτ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Κούνια, 2-0 η Βραζιλία. Στο 23 και στο 36 ο κυνηγός του Manchester United πανηγύρισε κάνοντας μακροβούτι. Η εικόνα στον Πιερό. Θέλει να βάλει ένα γκολ η IT έτσι να το γιορτάσει και να το ευχαριστηθεί, αλλά ξέρει ότι απόψε το πράγμα είναι ζόρικο πολύ απέναντι σε μια Βραζιλία που ήρθε και με την ισοπαλία από το Μαρόκο, που θέλει να δείξει κιόλας πράγματα. 2-0 στον αυτόματο πιλότο, μπορώ να πω εδώ τώρα, δηλαδή καθαρά με την ποιότητα που διαθέτουν οι Βραζιλιάνοι, με αυτά τα δύο γκολ του Κούνια, και στα δύο είναι μπλεγμένος ο Βίνι. Στο 23 έκανε το σουτ που υποχρέωσε τον Πλασίτη σε μια ασταθή απόκρουση για να περάσει εκεί ο Κούνια να διεκδικήσει την μπάλα από τον Τελκρουά και να τη στείλει στα δίχτυα, και στο 36 ήταν ο Βίνι που έβγαλε αυτή την ωραία την κάθετη πάσα στην πλάτη.

0: πλάτη του Αντέ. Προσπάθησε και ο Ντουβέρν που κυνήγησε τον Κούνια. Ο Κούνια απέναντι από τον Πλασίτη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Για δεύτερη φορά Βραζιλία ΙΤ 2-0. Εδώ υπάρχει φάουλ. Ο Αρκούς εδώ παίζει με τη φωτιά.
1: Έχει κάρτα ήδη.
0: Ναι, αν ισχύει αυτό που μας έδειξε ο σκηνοθέτης, έχει κάρτα ήδη. Ναι. Γιατί ήταν σε μια φάση που ήταν και ο Ζανζάξ. Και εδώ ήταν καθαρή περίπτωση κάρτας. Δηλαδή κρατάει τον Κούνια, δεν πάει να παίξει την μπάλα. Δεν επιτρέπει να φύγει και η πάσα στο ανοιχτό γήπεδο. Φαίνεται δηλαδή η απογοήτευση που υπάρχει από τους παίκτες της ΑΕΤΗΣ. Τώρα είναι ο Ραφίνια που δείχνει να έχει κάποιο πρόβλημα. Ο Μπρούνο Κιμαράες παίρνει οδηγίες από τον Αντσελότη. Ο Βινίσιος πήγε να δει αν ο Ραφίνια είναι καλά. Έχει γονατίσει μπροστά του. Ο ένας υπεράσος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο άλλος υπεράσος της Μπαρτσελώνα. Αλλά εδώ είναι εθνική υπόθεση.
1: Έτσι.
0: Φαίνεται να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα τώρα ο Ραφίνια. Έχουμε διακοπή. Δείχνει αρκετά προβληματισμένος. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Έχει κάτσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και ο Βινίσιος δίπλα του.
1: Και τα λένε και τώρα. Έτσι.
0: Είναι, ναι, είναι βαθύ κάθισμα για να έχει ο κόσμος μια εικόνα. Ο Βινίσιος είναι σε βαθύ κάθισμα και συζητάει. Σε βαθύ κάθισμα και ο Βίνι Τζούνιορ. Έχω την εντύπωση ότι ίσως να μην συνεχίσει, αν και τον βλέπω βαδίζει καλά. Κάποιο πρόβλημα τώρα έχει, κάποια ενόχληση έχει νιώσει. Ίσως δεν θέλουν να το ρισκάρουν. Πήγε και ο Μπρούνο Κιμαράες εκεί. Ναι, ναι, θα γίνει αλλαγή. Βέβαια. Θα γίνει αλλαγή, θα περάσει ο Ράιαν το 26. Στην τρίτη του παρουσία με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας.
1: Καλά το είδες.
0: Χρόνο της Μπόρμου.
1: Καλά το είδες. Ναι. Ναι.
0: Ναι. Πρώτη του παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Ο Ράιαν. Αντί του Ραφίνια, 19 ετών της Μπόρμουθ. Μεγάλη στιγμή, η τρίτη του παρουσία. Ένα γκολ έχει βάλει με τα εθνικά χρώματα. Ένα από τα αστέρια που έρχεται. Πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται για το άλλο αστέρι που έχει ήδη έρθει, τον 19χρονο Εντρίκ της Ρεάλ Μαδρίτης. Πιέζεται ο Αντσελότη από τον βραζιλιάνικο τύπο για να τον χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της κριτικής που είχε επειδή έβαλε τον Ίγκορ Τιάγκο της Μπρέτφορντ στην κορυφή της επίθεσης στο προηγούμενο μάτς. Ο Αντσελότη θεωρεί ότι ο Εντρίκ δεν είναι έτοιμος για να αναλάβει ευθύνες. Κρίνει ότι είναι έτοιμος ο Ράιαν που θα παίξει έτσι ακραίος. Κυνηγός. Βραζιλία ΙΤ 2-0 με τα δύο γκολ του Κούνια. Άλλο ένα πεντάλεπτο για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μαρκάρισμα πάνω στο Πιερό. Παίρνει φάουλ ο Πιερό. Για την ΙΤ μεταξύ κέντρου και περιοχής. Ένα φάουλ στο οποίο υπέπεσε ο Κασεμίρο. Κασεμίρο ο οποίος τελειώνει εδώ τη θητεία του στην Manchester United. Η τελευταία του χρονιά ήταν καταπληκτική. Βοήθησε αρκετά τον Κάρικ. Και παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι η United δεν θα τον κρατούσε στο δυναμικό της, ήταν από τους παίκτες κλειδιά. Εγώ πάντα κρατάω μια επιφύλαξη, ό,τι και αν συζητιέται. Η μπαλιά τώρα γίνεται από τα δεξιά για να περάσει με ένα παράλληλο γύρισμα ο Κασιμίρ για τον Πιερό. Δεν κατάφεραν να βρεθούν οι δύο ποδοσφαιριστές. Και τώρα είναι η ενέργεια για την Βραζιλία που περνάει μπάλα πίσω. Από τον Ντανίλο για τον Μαρκίνιος, πεσμένος παίκτης της ΑΕΤΗΣ, ο Κασιμίρη είναι. Ο Κασιμίρη από την προηγούμενη προσπάθεια, 24χρονος, μεσοεπιθετικός της ΟΣΕΡ, στη 10η παρουσία του με τα χρώματα της ΑΕΤΗΣ, δείχνει να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ο Κασιμίρ, αλλά θα δούμε αν θα μπορεί να συνεχίσει. Ένας παίκτης που τον βλέπουμε δηλαδή έχει επιτάχυνση στα πρώτα μέτρα. Τον είδαμε πως κινείται από τα δεξιά. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μάλιστα στα πρώτα του χρόνια έπαιζε για την Γουαδελούπη μαζί με τον αδερφό του τον Στίβενσον. Αλλά τελικά διάλεξε την IT, την πατρίδα των γονιών του. Είπαμε και αυτός, επειδή αναφέραμε ότι παίζει στην ΟΣΕΡ, είναι προϊόν του γαλλικού ποδοσφαίρου, από τις ακαδημίες της Χάβρη προέκυψε. Όλα καλά, από ό,τι φαίνεται, περιμένει να περάσει το παιχνίδι. Είναι κίνηση του αγώνα για την Βραζιλία με τον Γκάμπριελ. Τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάς. Και η μπάλα από τα αριστερά για τον Πακετά. Τον Ντούγκλας Σάντος. Πακετά και πάλι προς τα πίσω. Με πάσε στην μεσαία γραμμή κινείται η Βραζιλία. Σαφέστατα νιώθει και άνετα με αυτό το 2-0. Και τώρα θα ψάξει το σκορ, θυμίζω, στο 23 και στο 36, 2 γκολ του Κούνια. Η Βραζιλία προηγείται 2-0 της Αϊτής. 44ο λεπτό. Η μπάλα περνάει δεξιά εκεί που είναι ο Ράιαν. Και τώρα θα πάει ακόμη πιο πίσω και ανεβάζει την ομάδα ο Γκάμπριελ. Πακετά. Περνάει αριστερά για τον Βινίσιο Ζούνιορ. Πακετά. Βίνι. Έκανε την κίνηση και την προσπάθεια για να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο Ντούγκλας Σάντος. Πλάγια για τη Βραζιλία. Σε κοντινό πλάνο εμείς βλέπουμε από το μόνιτορ τον Ντούγκλας Σάντος της Zenit στα 32 χρόνια, 10η συμμετοχή με τα εθνικά χρώματα της Βραζιλίας. Ο Πακετά εκτέλεσε το πλάγιο out. Η μπάλα προς τα πίσω. Δεν με βοηθάει βέβαια ο σκηνοθέτης, δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει το κύμα και ακόμα αυτές τις φωνές. Πάντως η Βραζιλία έχει ξεκινήσει επίθεση με τον Ράιαν. Ράιαν, ο οποίος μπαίνει προς την περιοχή, θέλει να κάνει το γύρισμα. Το τάκλιν έγινε. Μάλλον corner, ζητούσε out. Μάλλον out έδωσε τελικά. Στη μάχη εκεί του Ντελκρουά με τον Ράιαν. Ο Ράιαν διαμαρτυρήθηκε. Οι Βραζιλιάνες χορεύουν στην κερκίδα.
1: Η Σάμπα ξεκίνησε, Γιάννη.
0: Λογικό. Γι' αυτό ζούμε. Γιατί βλέπουμε μου τι άλλα όλα αυτά. Στο 45, μια κεφαλιά του Πιερό προς τα πίσω, όχι καλή. Προσπαθεί η Βραζιλία με τον Πακετά. Δέχεται έτσι δυνατά μαρκαρίσματα από την προσπάθεια και την ενέργεια του Ζαν Ζάξ. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων.
1: Αρκετά.
0: Βραζιλία IT 2-0. Κοίταξε, έχουμε
1: το πουλιδάτωση, το 3 λεπτά.
0: Ναι. Είχαμε κανένα δύο τραυματισμούς. Έτσι είχαμε του Ραφίνια που έγινε αλλαγή. Είχαμε και την περίπτωση του Κασιμίρ. Εντάξει. Οκ. Okay. Περισσότερο Βραζιλία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και πάλι ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες. Βίνι. Έχει φύγει αρκετά πλάγια και αριστερά ο Κούνια. Στο κέντρο εκεί η προσπάθεια από τον Κασεμίρο.
2: Γιατί παίζει πολύ ψηλά άμυνα, ε.
0: Ναι, τώρα την ανέβασε στα 15-20 μέτρα την περιοχή για να κλείσει κάπως τους χώρους πιο ψηλά για να μπορέσει, αν καταφέρει, να κάνει ανάκτηση κατοχής, ναι, για να πλησιάσει προς την απέναντι περιοχή. Το παλεύει τακτικά η IT, αλλά εντάξει, διαφορά ποιότητας, παιδιά, είναι τεράστια. Εδώ τώρα ο Βίνι πατάει την μπάλα και φεύγει από την αντίθετη πλευρά. Ξεκινάει μια κούρσα από τα αριστερά, από την πλάγια γραμμή. Πατά την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή. Ανοίχθηκε πάρα πολύ ωραία ο Ντούγκλας Σάντος. Δεν του την έδωσε. Έκανε τη σέντρα, δεν κατάφερε να βρει την κεφαλιά ο Πακετά. Η IT δυσκολεύεται λίγο να βγάλει την μπάλα από την άμυνά της. Κερδίζει με αντικανονικό τρόπο, σφυρίζει ο Ισπανός διαιτητής, ο Κασεμίρο για σπρόξιμο. Στο δεύτερο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, Βραζιλία IT 2-0. Ο Κασεμίρο, okay, δεν συμφωνεί. Βλέπετε, αυτή είναι η νοοτροπία. Παίζει με την IT, νικάς 2-0. Σου σφυρίζει κάτι ο διαιτητής, δεν κάνεις γελάκια. Λες ότι εδώ είτε θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα, είτε ότι εδώ ο διαιτητής θα μπορούσε να αφήσει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Winning spirit από τον Κασεμίρο, δεν τον συζητάμε. Αυτός και ο Κρός ήταν το... Να μην πω τώρα τα μαγικά κλειδιά, γιατί υπήρχε και ο Μόντριτς, αλλά ήταν μια τριάδα, ρε παιδιά, που πάνω σε αυτή την τριάδα βασίστηκε η Ρεάλ Μαδρίτης, που έπαιρνε το ένα Champions League μετά το άλλο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, Πακετά σηκώνει την μπάλα και φεύγει ο Βινίσιος, και είναι από κανονική θέση και μπαίνει από τα αριστερά και πάει τετ α τετ και έχει ευκαιρία και είναι το γκολ. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, Βραζιλία IT 3-0, Βινίσιος Ζούνιορ παίρνει την πόζα, λυκνίζεται, χαίρεται, σκοράρει, δεύτερο γκολ και γι' αυτόν από τα μεγάλα κανόνια στη διοργάνωση το φετινό παγκόσμιο κύπελο για τον Βινίσιους. Ένα πολύ ωραίο γκολ, το 12ο γκολ στην 52η συμμετοχή που σκοράρει για τη Βραζιλία ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Και η IT, νομίζω, Γιάννη, πληρώνει την τόλμη της να παίξει ψηλά άμυνα και τρώει την μπάσα στην πλάτη της άμυνας.
0: Σωστό. Θέλησε, ξεστή, επειδή έβλεπε ότι λειτουργούσε το πράγμα με το πώς τους έβγαζε εκτεθειμένος τους επιθετικούς. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Έχουν την ποιότητα. Ο Πακετά και ο Βίνι έφυγε στο σωστό χρόνο. Ο Πακετά την προθετική παλιά. Ο Βίνι μετά, άμα σου φύγει και καλύπτεται, δεν τον προλαβαίνει. Πολύ ωραίο πλασέ. Πέρασε μπάλα κάτω από τον Πλασίτ και κατέληξε στα δίχτυα. Από αριστερά όλη αυτή η κούρσα. Το 3-0 με τον Βίνι που έχει συμμετοχή στα προηγούμενα δύο γκολ. Στο πρώτο έκανε το σουτ. Απέκρουσε ο goalkeeper της ΑΕΤΙΣ. Ήρθε ο Κούνια, κέρδισε τις διεκδικήσεις, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έκανε το 1-0 στο 23. Στο 36 έβγαλε την παλιά ο Βίνι για τον Κούνια που έκανε ένα πολύ ωραίο πλασέ. Την κάθετη την ωραία πάσα από τον Βινίσιο Ζούνιορ για τον Κούνια που έκανε το 2-0 στο 36. Και τώρα ο Πακετά έδωσε την ωραία προωθητική ψιλοκρεμαστή παλιά προς τον Βίνι που έφυγε από κανονική θέση και αυτός. Έκανε το πλασέ, έγραψε το 3-0. Άρα το παιχνίδι έχει πάρει το δρόμο του. Κίτρινη κάρτα πρέπει να έχει δύο Πιερό για φάουλ πάνω στον Γκάμπριελ. Αυτό ακριβώς, κίτρινη κάρτα εδώ Πιερό. Απορεί. Ο Γκάμπριελ μιλάει ότι χρησιμοποιεί τον αγκώνα του ο Πιερό και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Ο Πιερό του ζητάει το λόγο. Βραζιλία IT 3-0. Να δούμε εδώ. Ναι, άπλος στο χέρι, είναι φάουλ. Κάπως απρόσεκτα ο Πιερό εδώ. Είδε και την κίτρινη κάρτα. Άλλα δύο λεπτά. Βραζιλία IT 3-0. Δύο γκολοκούνια, ένα γκολο Βινίσιους. Για να δούμε ποιος θα βγει MVP από αυτό το παιχνίδι. Γιατί ο Βίνι, είπαμε, είναι σαν να έχει δώσει δύο assist.
1: Και ο Κούνια έχει βάλει δύο γκολ.
0: Και ο Κούνια έχει βάλει δύο γκολ, ναι. Οπότε έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Με τη Βραζιλία να κρατάει την μπάλα. Απελευθερωμένη. 3-0. Ανακουφισμένη και για άσο ημίχρονο, έτσι.
1: Ναι, και... ναι. Και το over, ναι.
0: Και για τα over με ένα δεύτερο ημίχρονο να περιμένεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Η κάθετη πάσα εδώ πέρα στο χώρο του κέντρου. Κούνια έχει μέτρα. Θέλει να φύγει ο Βίνι. Περιμένει ο Ντούγκλας Σάντος. Η μπάλα όμως δεν πέρασε και τώρα από την άλλη πλευρά. Γιατί θέλει να φύγει. Ανεβαίνει ο Κασιμίρ από τα δεξιά. Κρατάει την μπάλα ο Μπελεγκάρντε. Η μπάλα δεν πέρασε το Κασιμίρ. Θέλει να μπει ο Πιερό. Βγάζει ο Μαρκίνιος και δίνει για τον Κούνια. Ο Κούνια πιέζεται και από τον Αρκούς. Η IT κερδίζει και πάλι την μπάλα με τον Μπελεγκάρντε. Ο Μπελεγκάρντε κρατάει το δεκάρι της IT. Αφήνει πιο δίπλα εκεί που είναι ο Ζανζάξ. Ζανζάξ Μπελεγκάρντε. Είμαστε στα δευτερόλεπτα του έκτου λεπτού καθυστερήσεων. Πιερό από το ημικύκλιο της περιοχής. Τσιμπάει την μπάλα. Έχει δεχτεί ένα τράβηγμα εκεί ο στιγμιαίο στη φανέλα ο Πιερό. Γι' αυτό διαμαρτύρεται. Η κάθετη πάσα δεν πέρασε για τον Βινίσιους. Αυτή τη φορά τον σταμάτησε ο Ντουβέρ. Τον Πακετά που θέλησε να κάνει το ίδιο κόλπο αλλά με μια ασυρτή κάθετη παλιά προς τον Βίνι. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Πάμε να συμπληρώσουμε τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Βραζιλία IT 3-0. Δύο γκολ ο Κούνια, ένα ο Βινίσιους Τζούνιορ. Η μακρινή παλιά του Μπελεγκάρντ. Δεν πέρασε από τον Μαρκίνιος. Μαζεύει IT έξω την περιοχή. Όχι. Εδώ υπήρχε και η παρέμβαση από τον Κασεμίρο. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, χειροκρότημα, γκολ και θέαμα. Αποτελεσματική η Βραζιλία, έτσι.
1: Ναι.
0: Στις φάσεις που βρήκε την ευκαιρία, έχει την ποιότητα για να βάλει τον γκολ. Έτσι λοιπόν, Κούνια στο 23ο λεπτό και στο 36ο λεπτό έβαλε τα δύο γκολ. Ήρθε και ο Βινίσιους στο 90-2 να βάλει το τρίτο. Βραζιλία IT 3-0 στο σκόρ ημιχρόνου. Γυρίζουμε σε εσάς, παιδιά, σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. 4 λοιπόν γκολ η Βραζιλία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. 1 με το Μαρόκο, 3 τώρα με την IT στο ημίχρονο. 4 τέρματα, 2 η σκόρερ, 2 γκολ ο Κούνια, 2 γκολ ο Βινίσιους. Η διαφαινόμενη νίκη της Βραζιλίας την φέρνει στην πρωτιά του τρίτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου παρέα μαζί με το Μαρόκο, οι δύο ομάδες από 4 βαθμούς. Το Μαρόκο ήδη έχει 4, η Βραζιλία προηγείται με 3-0. Λογικά θα πάρει το βαθμολογικό τρίπατο, θα φτάσει στους 4 βαθμούς, αφήνοντας την τρίτη θέση τη Σκωτία με 3 και στην τελευταία θέση την Αϊτή χωρίς βαθμό. Λεπτά μετά τις 4, ακούτε πάντα την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γιώργο Σκέβη στην ρύθμιση των ήχων. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, Άκης Δημακός, Δημήτρης Γιαχανατζής, περνάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, μια βόλτα λίγο έτσι που έκανα τώρα σε αθλητικά site στη Βραζιλία. Δεν είναι πολύ σημασία το ότι γίνεται το Ραφίνια, το έχουν σε ξεχωριστό μπάνερ. Λογικό είναι έτσι.
1: Αγωνία, ε.
0: Ναι, και παρότι εμείς τον είδαμε να βγαίνει κανονικά, να περπατάει και τέτοια, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Σωστό. Και είναι επιπλέον το, η αγωνία, αν θέλεις, γιατί δεν πέσει και ο Νεϊμάρ. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που είναι έξω.
0: Νεϊμάρ σε τηλεργασία, δεν είπαμε.
1: Ναι. Λοιπόν... Είναι το δεύτερο μας που είναι έξω ο Νεϊμάρ. Λογικά στο τρίτο μάτς κόντρα στη Σκωτία θα τον δούμε. Λογικά.
0: Για σένα είναι αυτή η ερώτηση. Άγγελος Σμίχος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Δημητριάκη, καλή εκπομπή.
1: Καλημέρα.
0: Καλή μετάδοση Γιάννη. Έχετε άποψη για τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λύση? Είμαι τυχερός που έχω δει τον άλλο το μικρό Μαϊτχόβεν στην Τούμπα και άλλους παιχταράδες, Κρόιφ, Μαραντόνα, κάτι Ρουμενίκη, Ματέους, Καρέκα και πολλούς άλλους. Είμαι 64 ετών, να ζήσεις φίλε, και ακούω ερασπόρα από την έναρξή της. Η Όσα είναι χωριό καταγωγής του κλάνθη Βικελίδη και του Θέμελη, υπουργού που έδωσε την έκθεση για την Τούμπα. Σήμερα έχουμε γιορτή κερασιού εδώ.
1: Ωραία, αυτά είναι. Ο γιορτή κερασιού. Λοιπόν, για το Λύση.
0: Ναι.
1: Ο Λύση θα φέρει τη λύση στον ΠΑΟΚ. Αυτό έχω...
0: Είσαι τόσο αισιοδοξός.
1: Τι να σου πω τώρα. Εμένα μου προκαλεί εντύπωση καταρχήν το ότι απομακρύνθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Εντάξει, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, αν θέλεις, γιατί ο Ρουμάνος τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ έχει πιάσει το ταβάνι του. Και στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών που γίνονται στον ΠΑΟΚ, έπιασαν οι αλλαγές και το θέμα του προπονητή. Έτσι, αλλαγή τεχνικής ηγεσίας. Αυτό που με ξενίζει είναι ότι όταν έχεις αποφασίσει να πας σε αλλαγή προπονητή, δεν το κάνεις την τελευταία στιγμή, δηλαδή θα διώξω τον προπονητή που έχω και θα ψάξω να βρω τότε τον επόμενο. Έχεις ήδη βρει τον επόμενο ή είσαι κοντά σε συμφωνία με τον επόμενο.
0: Ναι, το έχεις δουλέψει, εννοείς.
1: Το έχεις δουλέψει ακριβώς και έχεις μία έτοιμη λύση. Γιατί φεύγει ο Λουτσέσκου, ακούστηκε το όνομα του Πάξη, ήταν πολύ κοντά ο Πάξη στον ΠΑΟΚ και ξαφνικά διαβάζουμε το Λύση που μπορεί αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω αν σε τι προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τον Ισπανό, με τον Ιταλό προπονητή που έχει, ήταν στην Ισπανία και αυτό τον είπα Ισπανό, ήταν στην Οσασούνα. Δεν ξέρω σε τι προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις και το πόσο πολύ κοντά είναι σε συμφωνία, δηλαδή μπορεί να χαλάσει και αυτό.
0: Λοιπόν,
1: και όλα αυτά λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μου θυμίζει, Άκη, άλλη μια περίοδο στον ΠΑΟΚ τέτοια που ξεκίνησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ πάλι στην Ολλανδία. Τότε πάλι υπήρχε θέμα προπονητή, αλλά με ποια έννοια? Ότι ο Λουτσέσκου ενώ ήταν στον ΠΑΟΚ πήγε σε μια ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, συμφώνησε να πάει και ο ΠΑΟΚ έψανε προπονητή. Με την ομάδα να βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία. Τώρα πάει να συμβεί κάτι αντίστοιχο. Βέβαια, τώρα δεν φεύγει ο Λουτσέσκο από μόνος του. Τον απομακρύνει η διοίκηση, του τελειώνει το συμβόλαιο, κινεί συνενέσεις, ξέρω εγώ, λύνεται η συνεργασία. Αλλά δεν υπάρχει έτοιμη διάδοχη κατάσταση.
0: Λοιπόν, εδώ ο Βασίλης ο Γρατσίας. Βάλε ρε Φράντζ ένα γκολ να πληρωθούμε. Ο Τζον.
1: Έχει παίξει η γκολ IT, ε.
0: Μάλλον. Καλημέρα, παιδιά. Βάλε ένα γκολ Καστελαθό. Πιερό, φιλιά. Γιάννη Σάκ, Γιάννα. Γεια σου.
1: Μπορεί να το έχουν παίξει γκολ, ξέρει τώρα αυτό.
0: Ναι. Εδώ ένα φίλο ρωτάει.
1: Ή να έχει παίξει σκόρερ τον Πιερό.
0: Εδώ ένα φίλο ρωτάει γιατί λέει η φανέλα τη IT έχει και την σημαία τη Πολωνία δίπλα. Ωραία ερώτηση.
1: Καλή ερώτηση.
0: Ναι, λοιπόν, άκου τι γίνεται τώρα. Είναι συμβολική ουσιαστικά αυτή η κίνηση. Ουσιαστικά υπενθυμίζει την ιστορική σχέση που έχουν σαν τα δύο αυτά κράτη. Το 1802, το 19ο αιώνα, οι Πολωνοί στρατιώτες ήταν στο πλευρό του Ναπολέοντα και είχαν πάει στην Αιτή για να πολεμήσουν. Εκεί λοιπόν οι Πολωνοί αποφασίσανε να μην πολεμήσουν κατά της Αιτής. Συντάχθηκαν με τους ντόπιους,
1: ναι.
0: Και ουσιαστικά όλο αυτό κατέληξε για την ανεξαρτησία της Αιτίας. Από τότε
1: έχουν αδερφοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο, είναι, δηλαδή είναι δύο χώρες.
0: Είναι μια συμβολική κίνηση. Έτσι, και όλος τυχαίως το είχα διαβάσει αυτό τώρα, γι' αυτό εδώ και απαντάω έτσι στο φίλο το Γιάννη. Το Ιράν έχει κάνει καταγγελία στη FIFA.
1: Για το θέμα με τις βίζες.
0: Ναι, για τον ταξιδιωτικό περιορισμό που έχουν από τις ΗΠΑ τους δώσανε άδεια να πάνε στο Λος Άντζελες για μία μέρα, για 24 ώρες.
1: Αυτό διαβάζω και εγώ, ότι πηγαίνει το Ιράν στο Λος Άντζελες να παίξει, τελειώνει το παιχνίδι, δεν μένει καν σε ξενοδοχείο του Λος Άντζελες. Πρέπει να φύγει επιτόπου από εκεί και να επιστρέψει στην Τιχουάνα, όπου είναι η έδρα πλέον στο Μεξικό της αποστολής του Ιράν. Και όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην αποστολή, και μάλιστα στο διάβημα που έκανε η Ομοσπονδία του Ιράν προς τη FIFA, λέει ότι εμείς δεν παίζουμε με τους ίσους όρους όπου παίζουν όλες οι υπόλοιπες ομάδες στο παγκόσμιο κύπελλο. Mm-hmm. Αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Mm-hmm. Δεν έχουν το χρόνο να προετοιμαστούν οι ποδοσφαιριστές κατάλληλα για τον αγώνα πριν, και δεν έχουν το περιθώριο να κάνουν, ας το πούμε, αποθεραπεία, όπως να σου πω, που γίνεται μετά το μάτς.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουν κάνει επίσημο παράπονο, επίσημη καταγγελία. Καλά, τώρα και η FIFA δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί εδώ δεν μπορούσε να κάνει, δεν επιτρέψανε σε κόσμο να μπει μέσα, σε διαιτητές, τώρα μην γελιόμαστε. Λοιπόν, ξέχασα να σου πω, νωρίτερα που απαντούσες στον φίλο τον Άγγελο για τον Λύση,
1: ναι.
0: Υπάρχει έμεσο ουσιαστικά υπάρχουν πιθανοί αντικαταστάτες του Ρομπέρτο Μαρτίνες στην Εθνική Πορτογαλίας, ο οποίος μετά από 3 χρόνια ανακοίνωσε ότι θα φύγει.
1: Όχι, θα φύγει από την Πορτογαλία.
0: Ναι,
1: είναι και όλοι εσύ μέσα στα ονόματα που...
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Υπάρχει όμως μπλέξιμο με ΠΑΟΚ εδώ πέρα.
1: Δηλαδή.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Ρομπέρτο
1: Μαρτίνεθ στον ΠΑΟΚ
0: είναι πολύ κοντά να πάει να τον πάρει ο Ρονάλντο στην Αλνάσρ, έτσι.
1: Okay.
0: Εκεί ουσιαστικά λοιπόν υπάρχουν ανάμεσα στα grand favori δύο άνθρωποι που έχουν σχέση με τον ΠΑΟΚ. Είχαν μάλλον σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ο ένας είναι ο Φερέρα, Αβέρ Φερέρα, mm-hmm. και ο άλλος είναι ο Σέρχιο Κονσεϊσάο.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια το μεγάλο φαβορί, το grand favori είναι ο Ζώσε Ζέσους. Αλλά έχουν εμπλεχτεί και αυτοί τα δύο ονόματα που έχουν πολύ μεγάλη σχέση, έτσι, με τον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Σου λέω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το timing, και ότι όταν αποφασίζεις να διώξεις ένα προπονητή, έχεις βρει τη λύση. Mm-hmm. Δεν την ψάχνεις. Τώρα, αν ο Λύση φέρει τη λύση στον ΠΑΟΚ, είναι μια άλλη ιστορία.
0: Εδώ ένας φίλος λέει: δεν είναι διαφορετικό να βλέπεις τη Βραζιλία να είναι στο 3-0 με άλλα παιχνίδια που έχουν τελειώσει το ημίχρονο και δεν θέλουμε να δούμε το δεύτερο. Ναι, ισχύει. Και αυτό ισχύει, διότι από τη Βραζιλία περιμένεις κάτι παραπάνω. Περιμένεις να χαρίζεις λίγο και να δεις πράγματα τα οποία δεν τα βλέπεις. Όχι, δεν τα βλέπεις, δεν μπορούν να τα κάνουν άλλες ομάδες.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν μπορούν να τα κάνουν άλλες ομάδες. Άλλοι ποδοσφαιριστές, αν αφήσει ένα Βραζιλιάνο να παίξει ελεύθερα, με το DNA του, θα σου βγάλει πάρα πολλά πράγματα. Θα πεις, ναι, γι' αυτό μου αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο. Είναι και αυτός ένας λόγος που μου αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο.
0: Δύο ομάδες μπορεί να κερδίζουν 3-0 και να θες να δεις και το δεύτερο μήχρονο, την Βραζιλία και την Αγγλία. Για την Αγγλία, γιατί ξέρεις ότι με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς που έχει, μπορεί να κάνει δύο γκέλες και να γίνει ντέρμπι.
1: Καλό. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλή.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, αλλά υπάρχει ένας Χάρι Κέιν όμως στην Αγγλία που θα τα βάλει μπροστά. Οπότε...
0: Εννοείται. Είμαστε στο ημίχρονο. Βραζιλία ετή. 3-0 θυμίζουμε. Ουσιαστικά ένα βραζιλιάνικο πάρτι και εντός αγωνιστικού χώρου και στις
1: κερκίδες. Ναι.
0: Έτσι. Η Βραζιλία, η οποία είναι καλή σήμερα, είναι αποτελεσματική.
1: Και βλέπουμε και ένα μάτς, Άκη, το οποίο μας κρατάει και ξύπνιους, μπορώ να σου πω, έτσι.
0: Εννοείται, ειδικά άμα βάλεις μέτρο σύγκριση αυτό που πέρασα εγώ εχθές που πραγματικά όταν τελείωσε, ναι, στο ημίχρονο έζησα μια τεράστια λύτρωση που μπορούσα να βγάλω τα ακουστικά μου και να πω λίγο και όταν τελείωσε λέω, Θεέ μου, τι πέρασα.
1: Ναι, λοιπόν, κάτι αντίστοιχο όμως το πέρασα και εγώ.
0: Ναι, αλλά επειδή βλέπω ότι έχουμε αλλαγές, ξεκινάει, πάμε στο Γιάννη.
1: Πάμε στο Γιάννη, θα τα πούμε μετά. Έλα, Γιάννη.
2: Είναι λογικά, επειδή ο Αρκούστη γλίτωσε την αποβολή και έχει κίτρινη κάρτα, ο προπονητής του, ο Σεμπαστιάν Μινιέ, τον αλλάζει με τον Σιμών, τον Ντομινίκ Σιμών, τον 25χρονο. Ναι, σας άκουγα, αλλά παιδιά, η Αγγλία που περιγράφεται ήταν όχι ακριβώς last year, αλλά περασμένη εξαετία, οκταετία. Έτσι είναι φιναλίστ σε δύο τελικούς Euro. Έχει τον Τούχελ, δείχνει άλλη συμπεριφορά και στην εξέλιξη, δηλαδή, από τον Southgate.
0: Καλά, ακόμα και προχθές,
2: και ο Μαγκουάιρ, παιδιά, δεν πήγε Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Μαγκουάιρ δεν πήγε Μουντιάλ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τις
0: σεισμικές
2: δονήσεις από τις αλλαγές.
0: Πραγματικά. Αλλά επειδή τώρα τυχάνει να είμαι ένας από τους μεγαλύτερους φαν της εθνικής.
2: Το ξέρω, το ξέρω, για αυτό το συζητάω, παρομοίως.
0: Πραγματικά, πραγματικά, άμα σε προχωρημένο στάδιο μας συνεχίσει να παίζει 90 λεπτά το build-up από την άμυνα, που δείχνουν ότι δύο ακόμα δεν έχουν χημεία, θα έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα.
2: Ναι, οκ. Okay. Πάντως έκανε καλό ξεκίνημα.
0: Πολύ, πολύ, εξαιρετικό.
2: Γιατί ήταν και... Ήταν... Αν έπρεπε να δούμε στην πρώτη αγωνιστική, ας πούμε, κάποιο ντέρμπι, ήταν αυτό.
3: Ήταν αυτό. Πολωνία Κροατία.
2: Εδώ είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. 3-0 η Βραζιλία την ΑΕΤ στο πρώτο ημίχρονο. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που είπατε. Είναι από τις ομάδες που δεν θα κάνει ζάπινγκ. Θέλεις να δεις το κάτι παραπάνω. 2 γκολ ο Κούνια, 1 γκολ ο Βινίσιους. Ο Κούνια περίμενε πώς και πώς αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Θυμίζω, είχε χάσει το παγκόσμιο κύπελο του 2022. Ο τότε ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Τίτε, τον είχε στην προκριματική διαδικασία. Δεν έπαιζε στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχασε τις κλήσεις. Το έφερε βαρέως όλο αυτό. Έφυγε από την Ατλέτικο. Πήγε στην Γουλφς. Εκεί άλλαξε εντελώς με την παρουσία του στην Premier League η δυναμική του και με 62,5 εκατομμύρια λίρες στη Manchester United προκύπτει μια μετακίνηση που βοήθησε πάρα πολύ τους κόκκινους διαβόλους και βεβαίως είναι εδώ, είναι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και βάζει και τα γκολ του και τα πανηγυρίζει και τα απολαμβάνει γιατί αυτά τα ραντεβού κάθε 4 χρόνια.
3: Είναι κάτι, είναι
2: ραντεβού
3: Γιάννη.
2: Που για κάποιους παίκτες είναι και μαρτύριο, παίκτες δηλαδή που τραυματίστηκαν.
3: Ναι.
2: Έχασαν τελευταία στιγμή την κλίση. Προτιμήθηκε άλλος ποδοσφαιριστής, να όπως λέγαμε για τον Μαγκουάιρ, έτσι. Σκασμένος θα είναι. Γιατί για τον εαυτό του σου λέει εγώ και αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας ήμουν, τώρα έφερα ένα παράδειγμα. Αλλά υπάρχουν και οι άτυχοι της ιστορίας, κάποιοι τραυματισμοί της τελευταίας στιγμής, να ο Νέιμαρ. Που έκανε το χατήρι. Ναι, έκανε το χατήρι και ο Αντσελότης στον κόσμο. Θυμόσαστε πως πανηγύριζαν οι Βραζιλιάνοι μόλις ακούστηκε ότι είναι στις κλήσεις του Αντσελότη για το παγκόσμιο κύπελο Νέιμαρ. Αλλά ακόμη ταλαιπωρείται έτσι από τραυματισμό. Δεν είναι σοβαρός, αλλά χάνει τα πρώτα μάτς και τον θέλει 100% έτοιμο.
0: Γιάννη, έχεις δει την επική ατάκα του Προέδρου της Βραζιλίας για τον Νέιμαρ σήμερα?
2: Για πες.
0: Λοιπόν, ήταν σε μια εκδήλωση και ένας μικρός φαν της Βραζιλίας είπε ότι ο Νέιμαρ είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα και πετάει το πρόεδρος και λέει είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής, λέει, που έχει πάει στο Μουντιάλ με τηλεργασία.
2: Κοίταξε, είναι καυστική Βραζιλιάνο και καλό, πετυχημένο χιούμορ. Ο Νέιμαρ δεν κατάφερε να καλύψει τις προσδοκίες που υπήρχαν γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά, δηλαδή με ποια είναι το λέω. Δεν έγινε ο ηγέτης μιας ομάδας, στην Μπαρτσελόνα ήταν ένας από τους πολλούς, έφυγε για να γίνει ηγέτης στην Paris Saint-Germain, δεν κατάφερε εκεί να γίνει ο ηγέτης που ήθελε να περιστρέφονται όλοι γύρω από αυτόν. Μετά μαζεύτηκε κόσμος, ήταν ο Εμπαπέ, ήρθε μετά ο Μέση, τους καθάρισε.
0: Νομίζω
2: και τους
0: ότι
2: τρεις.
0: Εστιάζεται σε θέματα προσωπικότητας πιο πολύ. Δεν είχε το υπόλοιπο το γύρω-γύρω να υποστηρίξει το απίστευτο ταλέντο που είχε.
2: Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, δεν ξέρω αν του έλειπε η πειθαρχία, αν του έλειπε η στοχοπροσύλωση. Εγώ βλέπω ένα παιδί που ήθελε. Είδα και το ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε που, για εκείνον που ήθελε απλά να περνάει καλά στο γήπεδο. Αλλά δεν αρκεί αυτό για να κάνει τη διαφορά και δεν κατάφερε να το κάνει και με την εθνική του ομάδα της Βραζιλίας. Εδώ τώρα έγινε ένα λάθος και προσπαθεί η IT να βγει στην επίθεση. Είμαστε στο 49, φτάσαμε χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Έτσι, παιχνίδια κέντρου Βραζιλία IT είναι στο 3-0. Θυμίζουμε 2 γκολ ο Κούνια, 1 γκολ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου Βινίσιους Ζούνιορ. Μία αλλαγή με το που άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, μπήκε ο Σιμών αντί του Αρκούς για την IT. Καμία αλλαγή για την Βραζιλία στο ημίχρονο. Έγινε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου αναγκαστική του Ραφίνια με τον Ράιαν. Ο Ράιαν στα 19 του χρόνια προέρχεται από μια πολύ γεμάτη και εξαιρετική σεζόν με την Bournemouth. Του δίνει ο Αντσελότη την τρίτη συμμετοχή. Από τη Βάσκο ντα Γκάμα είναι ένα πολύ hot παιδί. Είναι ένα wonder kid ο Ράιαν. Στην ηλικία των 11 ετών, παιδιά, είχε βάλει 115 γκολ το 2017. 115 γκολ. Έστω και απέναντι σε άλλους 11χρονους. Δηλαδή, εμείς να παίξουμε τώρα με τους 11χρονους. 115 γκολ δεν θα βάλουμε. Πότε.
0: Και με το μεγάλο του ατού είναι η φάση που μπορεί να πάρει στο 1-2 ενός. Είναι πάρα πολύ καλός.
2: Ναι. Πολύ γρήγορο. Στη Βάσκο Ντεγκάμα τελευταία χρόνια το 25 σε 57 μάτς είχε 20 γκολ. Έφυγε ο Σεμένιο να πάει στη Manchester City και με 25 περίπου εκατομμύρια λίρες, με περίπου 25 εκατομμύρια λίρες πήγε στην Bournemouth και ο ίδιος δηλώνει ότι θέλει να παίξει σε κάποιον από τους γίγαντες του διεθνούς ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Του το ευχόμαστε να είναι γερός, δυνατός. Ο Εντρίκ κάπου κόλλησε εκεί με την Real Madrid, στο άλλο hot παιδί του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Ναι, πού να χωρέσει τώρα, εκεί είναι γαλαξίας, είχε χαθεί και η πειθαρχία. Να δούμε τώρα που έρχεται ο Μουρίνιο, περισσότερο για θηριοδαμαστής. Ράιαν εδώ. Ναι, να τους βάλει σε μια τάξη. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον αντίπαλό του στη μάχη που έδωσε με τον Experience. Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος, παραλίγο να κλέψει ο Κούνια. Βγάζει η IT από την άμυνά της και κρατάει την μπάλα.
0: Λοιπόν, Γιάννη, εδώ ένας φίλος, ο Σπύρος από τη Φιλαδέλφεια, μας έχει στείλει ότι έχει παίξει 4-1 και 5-1 και σε άλλο δελτίο 2 γκολ Βινίσιους.
2: 4-5-1, 2 γκολ Βινίσιους. Θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Νομίζω το πιο εύκολο νομίζω είναι τα 2 γκολ Βινίσιους.
3: Ναι, το βλέπω και εγώ.
2: Ναι, μπορεί. Τώρα φαντάζομαι θα κάνω ό,τι μπορώ αυτοί που το έχουν παίξει no goal. Θα ψάχνουν το κινητό να στείλουν SMS στο σταθμό. Παιδιά, ότι κάτσε. Να περάσουμε καλά αυτό το ξενύχτη μας. Βραζιλία είναι έτσι.
0: Ναι, να έχουμε ένα ανάλογο δεύτερο μέχρι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, λέγατε για τον Νεϊμάρ προηγουμένως. Εγώ θα σας θυμίσω έναν άλλο Βραζιλιάνο πριν από μερικά χρόνια, για τον οποίο υπήρχαν πάρα πολλές προσδοκίες. Ήταν και το όνομά του, άρχισε από ρο, αλλά τελικά πέρασε και δεν ακούμπησε. Ρομπίνιο.
2: Ναι, οκ, okay, δεν μπορώ να πω ότι πέρασε και δεν ακούμπησε, αλλά ναι, και αυτό μπαίνει σε αυτή την κατηγορία.
3: Δεν θυμάσαι τι προσδοκίες υπήρχαν.
2: Ναι,
3: για
2: ναι, δεν διαφωνώ, ναι. Αλλά πολύ, πολύ ταλαντούχος ο Ρομπίνιο.
3: Ναι, ναι. Αλλά και μετά έμπλεξε έτσι.
2: Ο Άλισον έκανε μια φοβερή τρίπλα, παρακινδυνευμένη βέβαια. Αλλά τρίπλα καταπληκτική.
0: Δεκαριού, έτσι. Τρίπλα δεκαριού.
2: Ναι. Πάτησε μπάλα. Εντάξει. Τι να κάνεις. Γκολκίπερ στη Λίβερπουλ είσαι. Στον Κλοπ. Τα build-up όλα έχουν μπει στο παιχνίδι. Οι τερματοφύλακες.
3: Στο σλότ. Στο
2: ξέρουν
3: σλότ.
2: Μπάλα οι τερματοφύλακες.
0: Πάρε βάλε ένα
2: και στον Κλοπ και μετά στον σλότ. Ναι.
0: Πάρε και βάλε ένα τερματοφύλακα τη τελευταία δεκαπαιτία τη Βραζιλία στην ομάδα του 82.
2: Μεγάλες αλήθειες λες. Είναι το Μουντιάλ που είχα βάλει τα κλάματα ως παιδί έτσι, εκείνο, τότε με την Ιταλία.
3: Εκείνο το απόγευμα όλοι κλαίγαμε, Γιάννη.
2: Ζήκο, Έντερ, Σόκρατες, μεγάλη αδικία.
3: Φαλκάο.
0: 10 δεκάρια και χωρίς τέρμα.
2: Έτσι. Αυτή τη Βραζιλία αγαπήσαμε, ρε παιδιά.
3: Ναι, πραγματικά.
2: Τι να συζητάμε.
3: Πραγματικά.
2: Λοιπόν, μια παλιά κάθεση στο 52, Βραζιλία IT παραμένει το 3-0. Σας έχω και ένα quiz. Υπάρχει παίκτης της Βραζιλίας στην ενδεκάδα,
3: ναι,
2: που παίζει με ένα όνομα το οποίο δεν είναι το δικό του. Εντάξει, δεν σας περάσει το μυαλό. Όταν διάβασα την ιστορία, έχω πέσει κάτω.
3: Ναι.
2: Το έχει διηγηθεί ο ίδιος. Είναι ο Κασεμίρο. Ο Κασεμίρο δεν λέγεται Κασεμίρο.
3: Πώς
2: ο Κασεμίρο λέγεται Κασιμίρο. Γράφεται με I και όχι με I. Και όταν ήταν στη Σάο Πάολο, έγινε λάθος στην εκτύπωση του ονόματός του. Το γράψανε Κασεμίρο αντί για Κασιμίρο. Και ο ίδιος μετά το κράτησε. Όλοι τον λέγανε Κασεμίρο, Κασεμίρο. Και κράτησε αυτό το όνομα.
0: Και
2: έκανε τεράστια καριέρα. Έτσι.
0: Και όπως θα λέγει ο γίγαντας Μανώλης Μαυρομάτη, έτσι μας τον είπαν, έτσι τον λέμε.
2: Ο άνθρωπος έχει άλλο όνομα και παίζει με άλλο όνομα.
0: Καλά. Και στην Ελλάδα θυμάσαι ο Ντερακλήτης που ήταν Ντερακλήτης.
2: Σωστό. Και με το Τσιάρτα, έτσι που τον λέγαμε Τσιάρτα και μετά είπε Τσιάρτα. Ναι, οκ. Αυτές τις παράξενες ιστορίες εδώ. Μια λάθος εκτύπωση του ονόματος στη φανέλα. Τελικά ήταν γούρικη για την καριέρα του Κασεμίρο.
0: Σου στιγματίζει μια καριέρα.
2: 5 Champions League, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Και τον είχαν ρωτήσει όταν πήγε στη United, άκου και αυτοί οι Άγγλοι τι είναι, πώς νιώθεις τώρα που αφήνεις λέει το επίπεδο του Champions League. Και λέει αυτός 5 έχω πάρει, αλλά είμαστε στη United και πάμε να τη φτιάξουμε. Λοιπόν, πάμε για να δούμε αν ο Βινίσιος φτάσει στο δεύτερο γκολ. Όχι, έκανε την επιτάκυνση στην προθετική παλιά. Γύρισε τον Βέρν γρήγορα έτσι και έκοψε. Βραζιλία IT 3-0 στο 54, είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα περνάει για την IT αριστερά για τον Experience. Experience κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, θέλει να βγάλει εκεί την μπροστινή μπαλιά, δεν πέρασε όμως, η μπάλα έφυγε πλάγια, οπότε δεν υπάρχει συνέχεια. Λοιπόν, έχω την εντύπωση, επειδή κάπου δεν το είδαμε στις αλλαγές, έχει βγει ο Πιερό και αυτός, επειδή ίσως είδε κίτρινη κάρτα, έχει μπει ο Ισιντόρο, ο Wilson Ισιντόρο, 25χρονος, στη Sunderland. στην 7η παρουσία που έχει με τα εθνικά του χρώματα, με τα χρώματα της ΑΕΤΗΣ.
0: Ήταν διπλή αλλαγή.
2: Ναι, ήταν διπλή αλλαγή. Και αυτός είναι από τις ακαδημίες της Μονακό. Έφυγε για τη Zenit που πήρε πρωτάθλημα και κύπελο. Σκόρερ του ντεμπούτο που έκανε με Ισλανδία. Τον Μάρτιο επέλεξε την ΑΕΤΗ και γι' αυτό άλλωστε δεν έχει και πολλές συμμετοχές. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η 7η παρουσία του.
1: Όσοι φίλοι τώρα πήγαν στον Κουβά που έχουν παίξει γκολ του Πιερό.
2: Ναι, και εγώ μαζί. Αλλά εντάξει, παιδιά, αυτό το παίζει για την πλάκα σου. Λες μήπως και
1: ναι,
2: απέναντι στη Βραζιλία τώρα τι να περιμένεις. Λοιπόν, Βραζιλία ΑΕΤΗ είναι 3-0. Η Βραζιλία τώρα διατηρεί την μπάλα. Κάπως πιο χαλαρή είναι πάντως η Βραζιλία και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ο Αντσελότη, ο οποίος θέλει τις ομάδες του, okay, τους κάνει τα χαρτίρια στους μεγάλους στάρ, αλλά μέσα στο γήπεδο θέλει να αφήνει τους παίκτες ελεύθερους, να υπάρχει μια ροή στο παιχνίδι, αλλά τους θέλει να έχουν και
1: μια
2: σοβαρότητα και υπευθυνότητα στο παιχνίδι τους.
1: Ναι, προσιλωμένοι στο στόχο.
2: Λοιπόν, τώρα εδώ η Μπαγιά περνάει, δεν πρέπει να είναι offside ο Βινίσιος από τα αριστερά. Βινίσιος χρειάζεται μια τρίπλα, κάνει και δεύτερη, όχι, περνά από αριστερά προς τα δεξιά, κλείστηκε τώρα, άργησε, μπορούσε να περάσει τον Ντουβέρντ, δεν το έκανε, κόλλησε, γύρισαν οι αμυντικοί πίσω. Τώρα ο Μπελεκάρτ πάτησε πάρα πολύ ωραία την μπάλα και θέλει να φύγει ΑΕΤΗ γρήγορα στην επίθεση. Η μπάλα θα περάσει πλάγια για τον Providence από τα αριστερά, θέλει να βγάλει τη σέντρα χαμηλά, έρχεται ο Μπελεκάρτ, εδώ μπορεί, ζητάει πέναλτι. Δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε και ο Βραζιλιάνος να βρίσκει μπάλα. Ο Μπελεκάρτ θα ήταν έτοιμος να κάνει το σουτ. Δέχτηκε το μαρκάρισμα από πίσω. Έχασε την ισορροπία του σε εκείνη τη φάση. Πάντως ο Ισπανός διαιτητής, ο Αλεχάντρο Χωσέ Ερνάντες, δεν συγκινείται στις διαμαρτυρίες
1: και δεν τον κάλεσαν και το VAR.
2: Κοίτα, το VAR ελέγχει. Αν δει, βάσει πρωτοκόλλου πρέπει να γίνει ένα 100% ξεκάθαρο λάθος. Αν δει λοιπόν ότι δεν υπάρχει το ξεκάθαρο λάθος, δεν τον καλεί τον διαιτητή. Δεν είναι όπως εδώ στην Ελλάδα που κάνουμε 5 λεπτά μήπως και. Δεν υπάρχει αυτό κανονικά στο πρωτόκολλο του VAR. Η ΑΕΤΗ κρατάει την μπάλα τώρα στην κατοχή της. Το 3-0 το παιχνίδι για τη Βραζιλία. Θυμίζουμε όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρον. 2 γκολ ο Κούνια στο 23 και στο 36. Στις καθυστερήσεις του ημίχρονου το γκολ για τον Βινίσιο Ζούνιορ. Βραζιλία ΑΕΤΗ 3-0. Η ΑΕΤΗ είναι στην επίθεση με τον Providence από τα αριστερά. Θέλει να βγάλει τη σέντρα. Μια κεφαλιά προς τα πίσω. Εύκολη δουλειά εδώ από τον Άλισον να βγει και να μαζέψει η πρώτη κεφαλιά από τον Σιμών. Ο Ινφαντίνο είναι μπροστά έτσι από τον Ρονάλντο και τον Κακά.
0: Ναι, τον Κακά.
2: Ναι, και τον Κακά, ναι. Φοβερή δήλωση της πρώην συζύγου του ότι χώρισε και δεν θέλει να βλέπει άλλο τον Κακά μπροστά της. Και ο γιος της είναι ίδιος ο Κακά. Ίδιος όμως, έτσι. Μιλάμε ίδιος. Εντάξει. Okay. Προσωπικές ιστορίες είναι αυτές. Τεράστιος παίκτης και ο Κακά, βελούδινος ποδοσφαιριστής. Ναι, ναι. Λοιπόν, στο 58 κρατά την μπάλα η Βραζιλία. Είναι τώρα ο Κούνια κάτω από τη μέσα γραμμή. Η μπάλα έχει πάει προς τα αριστερά. Κυρίως με κάθε το παιχνίδι παίζουν και περισσότερο με τον Βίνι από τα αριστερά. Και από τα αριστερά και πάλι είναι η μπάλα. Ζητάει ο Πακετά. Επιμένει όμως η Βραζιλία. Το γύρισμα το παράλληλο δεν μπόρεσε εδώ να γίνει η προβολή. Κατάφερε ο Βινίσιος Ζούνιορ να κάνει το γύρισμα από τη γραμμή του out από τα αριστερά μέσα στην περιοχή. Αλλά η μπάλα πέρασε, δεν βρέθηκε στον σωστό χρόνο και στη σωστή θέση. Κάποιο βραζιλιάνικο πόδι για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Έφυγε η μπάλα. Το πρώτο άκτο του δεύτερου ημιχρόνου είναι αυτό από τις κερκίδες στο Philadelphia Stadium για την Βραζιλία. Που διατηρεί τώρα την μπάλα στην κατοχή της και πάλι είναι ο Κούνια. Ζητάει την μπάλα ο Μπρούνο Γκιμαράες. Θα περάσει δεξιά εκεί που είναι ο Ράιαν. Ράιαν πάλι ζητάει την μπάλα ο Μπρούνο Γκιμαράες, αλλά έδειχνε εκεί και στον Ντανίλο πώς να περάσει την μπάλα. Ράιαν κρατάει και δίνει για τον Ντανίλο. Ντανίλο, ο οποίος θυμάται τα νιάτα του ως δεξιμπακ. Είναι από τους λίγους παίκτες που έχουν κερδίσει Champions League και Copa Libertadores. Ο Βραζιλιάνος, εδώ υπάρχει offside για τον Vinicius. Και ένα παιδί επίσης, το οποίο τον θυμόμαστε δεξιμπακ στα νιάτα του. Στη Juventus προωθήθηκε στα half. Πήγε στην Flamengo, έγινε πολύ έμπειρος και κολόνα στην άμυνα της φημισμένης βραζιλιάνικης ομάδας. Γενικά είναι ένα παιδί που όλοι λένε ότι έχει το αίσθημα καθήκοντος και ίσως αυτό του δημιουργήθηκε και από τα παιδικά του χρόνια. Ήταν αυτός που φρόντιζε τα τρία μικρότερα αδέρφια του όταν έλειπαν ο μπαμπάς, ο οδηγός φορτηγού, και η μαμά που ήταν οικονόμος σε σπίτια. Αλλά τώρα καταλαβαίνετε
3: την καριέρα
2: έτσι τον έφερε σε ένα σημείο που έχει λύσει το οικονομικό του πρόβλημα. Σπουδαία καριέρα για τον Ντανίλο. Και φιλοδοξεί και αυτός να πανηγυρίσει το παγκόσμιο κύπελλο. Για φανταστείτε τώρα, έτσι να έχεις Champions League, Copa Libertadores και να έρθει και το World Cup. Σε τι κλειστό κλαμπ θα μπει ο Ντανίλο αν τα καταφέρει η Βραζιλία. Αν τα καταφέρει η Βραζιλία ή και γενικά όποια ομάδα από τις... Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι 17 που έχουν αλλοδαπό προπονητή δηλαδή, που δεν είναι γεννημένο στη χώρα που κοουτσάρει. Δεν έχει γίνει ποτέ στο παγκόσμιο κύπελο. Άρα θα γίνει πρώτη φορά, και επειδή συζητούσαμε και για την Αγγλία του Τούχελ, αφορά και τη Βραζιλία του Αντσελότου. Λοιπόν, ο μόνος που το έχει κάνει σε Euro είναι ο Τόρε Χάγκελ με την Ελλάδα του 4. Η Μπαγιά παραλίγο να περάσει τα δεξιά για τον Ντανίλο, που ανέβηκε μέτρα στο γήπεδο. Κερδίζει όμως ο Κασεμίρο.
0: Σε αυτή την ιστοριούλα που μας είπες για τους προπονητές, ουσιαστικά στηρίζονται και οι οικοδεσπότες οι Αμερικανοί που λένε ότι θα το πάρουν λόγω Ποκετίνο.
2: Ο οποίος είναι Αργεντινός όμως.
0: Ναι.
2: Ότι θα σπάσουν και αυτή τη.
0: Ναι.
2: Κοίτα, η Αμερική μου αρέσει. Από τις ομάδες δηλαδή που μπορεί να βρούμε κάποιο outsider που έχουμε κυκλώσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Μαρόκο.
3: Γαλλία.
2: Για outsider λέει.
0: Γαλλία είναι grand favori.
3: Γαλλία είναι grand favori.
2: Ναι, Γαλλία είναι grand favori.
3: Με τεσάμ.
2: Βέβαια, εντάξει. Πολύ ωραίο το 1-2 και φεύγει ο Ράιαν και είναι στο χώρο ο Ράιαν και έχει μπροστά τον experience Ράιαν. Ράιαν με το μακρύ διασκελισμό δεν πέρασε η πάσα που ήθελε να βγάλει στο ύψος της περιοχής. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ. Παίρνει μια ανάσα η IT, παίρνοντα το τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού Βραζιλία-IT 3-0. Είμαστε στο 61ο λεπτό. Η Βραζιλία έχει πάρει αυτό που ήθελε. Τώρα
0: μπορεί να κάνει.
2: Μπράβο, αυτό ακριβώς, και λίγη διαχείριση. Και κατά διαστήματα να ανεβάζει λίγο την ένταση. Μήπως δώσει την ευκαιρία στον κόσμο έτσι να πανηγυρίσει.
3: Ένα τέταρτο γκολ.
2: Και άλλο γκολ, ναι. Κρατάει την μπάλα η IT με τον Ζαν Ζάξ. Την μπάλα πάει προς τα δεξιά. Τελικά γυρίζει πίσω, Σιμών. Η μπαλιά έχει γίνει για τον Ντελ Κρουά. Από τα αριστερά είναι ο Providence, που κάνει τις δρίβλες, κλείστηκε από δύο παίκτες Βραζιλιάνους που αμέσως έκλεισαν τον χώρο. Ντελ Κρουά, ο Μπελεγκάρτ δεν έχει καταφέρει να φανεί, αλλά τώρα κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια από τα αριστερά. Τρύπωση στη βραζιλιάνικη άμυνα. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον μέσο της Γουλφς. Πάρα πολύ όμορφη και γρήγορη διείσδυση από τον Μπελεγκάρτ μέσα στην περιοχή της Βραζιλίας από τα αριστερά, και ήρθε η ώρα έτσι να δούμε τις βραζιλιάνικες αλλαγές. Είναι και ο Μαρτινέλη που θα μπει, και είναι και ο Λουίσιος για την Βραζιλία. Συγγνώμη, ήταν ναι,
3: για την IT.
2: Για την IT, για την IT θα φύγει. Θα φύγει ο Κασιμίρ, γιατί μπερδευτήκαμε εδώ, για να μπει ο Ντίτσον. Ο Λουίσιος Ντίτσον του Ντάλλας. Είχε ξεκινήσει βασικό στο προηγούμενο παιχνίδι. Είδαμε και το Μαρτινέλη, είδαμε και δύο Βραζιλιάνους. Δεν έγιναν οι αλλαγές πάνω τώρα.
0: Μετά το κόρνερ, λέει.
2: Ναι. Εδώ ευκαιρία παραλίγο να σκοράρει και χάνεται η δυνατότητα να μπει μπάλα στα δίχτυα. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία με πρωταγωνιστή τον Αντέ. Ο Άλισον κάνει μια πολύ δύσκολη επέμβαση παραλίγο να βάλει γκολ η IT. Η φάση ελέγχεται πάντως. Κάτι υπάρχει στο 63, για να τη δούμε κι εμείς. Γίνεται η προσπάθεια. Πιάνει. Α, δεν φαίνεται να υπάρχει χέρι. Ίσως ελέγχθηκε και αν υπάρχει χέρι στο Μαρκίνιος.
3: Ο χέρι.
2: Αντέ έχει πάρει την κεφαλιά. Ο Άλισον με την μπάλα να έχει κατεύθυνση προς την εστία. Πήγε μεν πάνω του, αλλά φάνηκε και να ευνηδιάζεται. Έγειρε προς τα πίσω, κατάφερε με τα δύο χέρια να διώξει την μπάλα. Η καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι για την IT από τον Αντέ.
3: Και πολύ μεγάλη φάση, Γιάννη.
2: Πολύ, πολύ μεγάλη φάση. Απλά περιμένω να δω τις αλλαγές, γιατί θα φύγει ο Κούνια από το παιχνίδι για να μπει λοιπόν εδώ ο Μαρτινέλη. Είναι η πρώτη του παρουσία του στο φετινό Μουντιάλ. Του Μαρτινέλη, του 25χρονου άσου της Arsenal. Και ο Εντρίκ. Ναι, και ο Εντρίκ. Ακούτε τι γίνεται για τον Εντρίκ.
0: Τους κάνει το χατήρι ο Αντζελότη.
2: Ναι, τους κάνει το χατήρι. Κοίταξε, τα 19 του πρώτο Μουντιάλ και για τον Εντρίκ της Real Madrid. Λοιπόν, έγιναν οι αλλαγές. Κούνια και Πακετά έφυγαν. Μαρτινέλη και Ντρικ πέρασαν. Θα έχουν και πράγματα να δείξουν. Νωρίτερα λοιπόν η ευκαιρία από τον Αντέ στο κόρνερ της Αϊτής με κεφαλιά δύσκολα έβγαλε ο Άλισον. Ένα παιδί στα 36 του που θα το πω σκληρό καρύδι. Όταν ξεκινούσε την καριέρα του νεαρός, είχε πάει στη Ταϊλάνδη να βάγει σε μεταγραφή. Ξέμεινε εκεί. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που τους παρατούν κάποιοι τυχοδιώκτες ατζέντιδες. Για μία εβδομάδα επιβίωσε τρώγοντας μόνο ψωμί και ζαχαρούχο γάλα. Έχει να το θυμάται και να το διηγείτε ο Αντέ. Αλλά στη συνέχεια βεβαίως κατάφερε να πάρει πρωταθλήματα. Είναι στο Εκουαδόρ με τη Λίγκα Τικίτο στα 36 του και είναι η κολόνα, ο The Wall που λέγαμε δηλαδή νωρίτερα στην μετάδοση. Ο τείχος είναι η κολόνα της άμυνας της IT. Τώρα κερδίζει και ένα φάουλ η IT με τον Isidore. Και άλλη μια. Όχι, ο Κασιμίρ έχει φύγει. Ναι, το είπαμε ότι έφυγε ο Κασιμίρ και μπήκε
1: ο Ντίτσον.
2: Ο Ντίτσον, η άλλη αλλαγή που έγινε. Λοιπόν, φάουλ η IT που πήρε θάρρος από την καλύτερη στιγμή της στο παιχνίδι νωρίτερα με την κεφαλιά του Αντέ και τη δύσκολη επέμβαση του Άλισον που φάνηκε να ευνηδιάζεται. Ενστικτοδός κατάφερε να διώξει την μπάλα που πήγε πάνω του πάντως. Βραζιλία IT 3-0, είμαστε στο 66ο λεπτό. Εκτελείται αυτό το φάουλ. Μέσα στην περιοχή δεν κατάφερε ο Experience ακόμα ένα σουτ. Η μπάλα είναι out. Καλή στιγμή εδώ ήταν ο Providence, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή. Έκανε το σουτ, δεν το έκανε καλά. Ακολούθησε και τη φάση ο Ντουβέρν. Δοκίμασε το σουτ. Η μπάλα έφυγε εκτός. Κίτρινη κάρτα βλέπουμε ότι έχει δει ο Ντόγκλας Σάντος για την Βραζιλία. Βραζιλία IT, είμαστε στο 3-0 στο 66ο λεπτό και ο Μαρκίνιος, ο οποίος περνά την μπάλα πλάγια και δεξιά για τις προσπάθειες που κάνουν Βραζιλιάνοι με τον Ντανίλο. Η κίνηση προς τα μπρος εκεί που έχουν πράγματα και ο Εντρίκ και ο Μαρτινέλη να δείξουν. Ο Μαρτινέλη κυνηγάει την μπάλα, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Αντέ, αλλά κερδίζει φάουλ η Βραζιλία ότι σήκωσε υπερβολικά ψηλά το πόδι του Αντέ που μάλλον δείχνει ότι δεν συμφωνεί. Στο 67 αυτό το φάουλ Μαρκίνιος και Μπρούνο Κιμαράες συζητούν με τον διαιτητή. Ο Μπρούνο Κιμαράες, ο οποίος ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο πιτσιρικάς και τον έβαλαν οι γονείς του στο ποδόσφαιρο για λόγους υγείας, όσο παράξενο και να ακούγεται, μικρός αρρώστανε συχνά με πνευμονία και οι γιατροί του συνέστησαν ότι θα πρέπει να μπει στον αθλητισμό για να δυναμώσει τα πνευμόνια του και να γίνει πιο ανθεκτικός ως οργανισμός. Οι γονείς του τον πήγαν πρώτα στο κολύμπι, δεν του πολύ άρεσε, μπήκε στο ποδόσφαιρο και ειδού ο Μπρούνο Κιμαράες πώς οι γονείς έκαναν τη σωστή επιλογή. 27χρονος μέσος της Newcastle με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Το φάουλ εκτελείται, η κεφαλιά είναι πάσα, αλλά δεν γίνεται η τελική ενέργεια μέσα στην περιοχή της ΑΙΤΙΣ. Ο Μπρούνο Κιμαράες πήρε την κεφαλιά, κέρδιζε και την μπάλα, καταφωνεί Βινίσιος Ζούνιορ που έχει μείνει στο παιχνίδι, μπαίνει από τα αριστερά, από τη γραμμή του άλλου, θέλει να κάνει το γύρισμα. Οι κόντρες εδώ βοήθησαν και ευνόησαν τους παίκτες της ΑΙΤΙΣ με τον Σιμών.
4: Άργησε κιόλας πολύ.
2: Μπάλα. Ναι, κλείστηκε όμως και γρήγορα. Θέλησε να βγάλει το γύρισμα, ψάξε την τρύπα εκεί. Είχε δύο κορμιά μπροστά του, δεν κατάφερε και να περάσει. Εδώ όμως περνάει πάρα πολύ ωραία η μπαλιά. Ο Εντρίκ αφήνει την μπάλα για τον Βινίσιους. Περιμένει την πάσα. Βινίσιους κινείται. Βινίσιους το πέδεψε τώρα εδώ. Τον έκλεισε ο Ντουβέρν. Γύρισε την μπάλα εκτός. Σαν να ζωήρεψε και πάλι η Βραζιλία. Κιμαράες, το τακουνάκι του Βινίσιους. Το σουτ δοκάρι. Θα ήταν ένα καταπληκτικό γκολ. Δοκάρι για τη Βραζιλία. Ευκαιρία για το 4-0 και μετά offside έχει σηκωθεί το σημαίακι του βοηθού. Να δούμε αυτή τη φάση στο 68ο λεπτό με το δοκάρι της Βραζιλίας από τον Μαρτινέλη. Το τακουνάκι έγινε από τον Βινίσιους. Να δούμε μήπως ο Βινίσιους ήταν offside. Οριακή φάση πάντως, δεν ξέρω αν θα ήταν. Το τακουνάκι του Βινίσιους, το σούτ ανάποδα. Με ανάποδο πόδι από τον Μαρτινέλη, από θέση μέσα αριστερά. Με το δεξί, τι ωραία του άφησε. Του πάτησε την μπάλα ο Βινίσιους. Την μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και απομακρύνθηκε. Ο Μαρτινέλη δεν το πιστεύει πως έχασε αυτή την ευκαιρία να βάλει το πέμπτο του γκολ για τα εθνικά χρώματα.
3: Πάντως, Γιάννη, βλέπουμε Βραζιλία, έτσι.
2: Ναι, βλέπουμε Βραζιλία, αλλά είναι και Αϊτή απέναντι,
3: ναι,
2: έτσι.
3: Εντάξει, ναι.
2: Για να τους δούμε λίγο και με τους Σκοτσέζους.
0: Εντάξει, έχει βοηθήσει το ότι μπήκαν και τα δύο παιδιά που έχουν κίνητρο, πρέπει να φανούνε. Έτσι, και εντάξει, η Αϊτή έχει πάρει και αυτή κάποια μέτρα και βρίσκουν και πολλούς χώρους πίσω.
2: Καλύτερο παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο, επειδή είχε και τις ευκαιρίες της AIT που δεν υπήρχαν στο πρώτο ημίχρονο. Βραζιλία που ακουμπάει στο 3-0, απλά περιμένουμε τις αλλαγές. Εδώ έχουμε τώρα το cooling break, δηλαδή το διάλειμμα ενυδάτωσης, όπως το αποκαλούν οι Αμερικανοί.
0: Πάντως, πλάκα-πλάκα, το αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο το έχει κάνει σαν τον μπάσκετ, έτσι, ουσιαστικά 4-4.
2: Ναι, 4 κομμάτια παιχνιδιού εννοώ.
0: Ναι.
2: Είναι διαφημιστικά διαλύματα αυτά. Απλά βρήκαν αυτή την πατέντα. Εντάξει. Υπάρχουν πολλά χρήματα στο τραπέζι. Τι να κάνω.
0: Ναι, μας έλεγε χθες ο Πέτρος Μαυρογεννίδης ότι σε αυτή τη φάση ένα διαφημιστικό την ώρα του διαλύματος αυτού είναι 1000 δολάρια το δευτερόλεπτο. Ναι, πολύ.
3: Στο Fox, ε.
0: Στο Fox, ναι.
2: Αυτά ακούει ο Σύφης Βοντζάκης και θα βάζει διαφημίσεις της μεταδόσης της
0: Ερασπόρ.
3: Και μετά θα μας έρχονται μηνύματα για τα διαφημιστικά που παίζουν.
0: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, θα με θυμηθείτε ότι η FIFA αυτό θα το εκμεταλλευτεί σε επόμενα τηλεοπτικά. Θα τους πει ότι κοιτάξτε πόσα λεφτά έβγαλε το TV Fox με αυτό το τέτοιο, θέλω τα διπλάσια χρήματα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Το εκμεταλλευτεί σε επόμενα τηλεοπτικά. Θα τους πει ότι κοιτάξτε πόσα λεφτά έβγαλε το TV Fox με αυτό το τέτοιο, θέλω τα διπλάσια χρήματα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

0: Στη Φιλαδέλφια που είχε το ετός στο μυαλό.
1: Α, οκ. Εντάξει, εντάξει. Ξέρεις ένας Βραζιλιάνος τι έκανε εκεί στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Έντυσε το άγαλμα του Ρόκι, του φόρεσε μία φανέλα της Αργεντινής για να φέρει γρουσουζιά, λέει, στην Αργεντινή. Να, ένα έθιμο που το έχουν αθλητικό εκεί στη χώρα τους, όπου αν ντύσεις, λέει, ένα άγαλμα με την φανέλα της μισητής ομάδας,
0: α, ναι,
1: της φέρει γρουσουζιά.
0: Μπα.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει.
1: Οπότε τον,
0: αυτά δεν είναι σκαλιά που θέλουμε να τα ανεβάσουμε, Δημήτρη και Άκη.
2: Βάζε
0: αυτά
2: τώρα ιδέες εσύ στο μικρόφωνο. Βάζε ιδέες.
0: Το άγαλμα του Rocky Balboa. Στη Φιλαδέλφια Street. Έτσι. Λοιπόν, 3-0 έγινε και αλληλική αλλαγή για την IT. Έχει μπει ο 25χρονος παίκτης της Φερεντσβάρος, ο Γιώζεφ, στην πέμπτη του παρουσία. Και έχει βγει ο Providence. Αυτή είναι η αλλαγή που έγινε για την IT στο 72. Τώρα εδώ κάτι λέει και ο Κασεμίρο.
2: Σε τελειωμένο παιχνίδι, σκληρό
0: φάουλ. Εδώ δηλαδή. Εντάξει, δεν το ήθελε ο Ζανζάξ. Έκανε την παρέμβαση, πήγε να διώξει την μπάλα. Πήγε με δύναμη και ο Μαρτινέλη. Πρέπει λογικά να τον έχει βρει εκεί όπως έδιωχνε την μπάλα. Δεν άναψε και πυρκαγιά. Υπήρξε λίγο ένταση. Αυτό ακριβώς θα σκέφτονται και οι Βραζιλιάνοι σε εμάς, δηλαδή που το έχουν πάρει και είναι 3-0 με τη δύσκολη συνέχεια που τους περιμένει. Ο Ζαν Ζάξ συζητά με τον Βινίσιο Ζούνιορ που είναι έτσι λίγο πιο καυστικός, καταλαβαίνω στα σχολιά του, πιο επιδεικτικός, πολύ πιο πράος είναι ο Μαρκίνιος δίπλα του. Κίτρινη κάρτα πάντως για τον Ζαν Ζάξ. Βραζιλία IT παραμένει το 3-0 όπως το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο με τα δύο γκολ του Κούνια και στις καθυστερήσεις το γκολ από τον Βινίσιους Ζούνιορ. Και η μπάλα πίσω για τον Άλισον που όταν χρειάστηκε ήταν εκεί στη κεφαλιά του Αντέ για να απομακρύνει και να διώξει την μπάλα σε εκείνο το κόρνερ που κέρδισε η IT. Ο Εντρίκ κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Ντελ Κρουά που σηκώνεται, δεν δείχνει και να συμφωνεί ο νεαρός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης. Ξέρει ότι σε αυτό το Μουντιάλ δεν τον κοιτάζουν μόνο ο Βραζιλιάνοι, τον κοιτάζει ο πιο σημαντικός Πορτογάλος στην ποδοσφαιρική ζωή του, ο Μουρίνιο.
1: Σωστό.
0: Που ανέλαβε τη Ρεάλ. Άλισον επίδειξη τεχνικής, όχι βέβαια στην μεταβίβαση αλλά στο πώς το πάρε την μπάλα και υπό την πίεση εκεί των επιθετικών της IT κατάφερε και την έδιωξε μακριά. Βραζιλία IT 3-0. Έχετε καταλάβει, εντάξει, ότι ο ρυθμός
1: έχει πέσει,
0: είναι διαχειρίσιμος,
1: ναι, ναι,
0: από την πλευρά των Βραζιλιάνων. Δίνουν δικαιώματα έτσι στους παίκτες της IT που κερδίζουν φάουλ, παίρνουν στατικές φάσεις όπως τώρα με τον Μπελεγκάρντ. Ο Ράιαν υπέπεσε και αυτός ακόμη μακριά από αυτά που βλέπουμε, τα φοβερά και τρομερά που έκανε φέτος με την Μπόρνμουθ. Είναι και οι δύο 19χρονοι μέσα, και ο Ράιαν και ο Εντρίκ. Στο 75 έχουμε φτάσει, η Βραζιλία IT είναι στο 3-0 και η IT έχει κερδίσει αυτό το φάουλ. Η μπάλα έφυγε από την βραζιλιάνικη περιοχή και πάλι στα πόδια των παικτών του Σεμπαστιάν Μινιέ είναι η μπάλα. Από τα δεξιά κρατάει η IT, προσπαθεί να κρατήσει και το σκορ χαμηλά. Αν χάσει με 3-0 θα είναι η πιο να μην τυπώ ούτε φτωχή να τυπώ ούτε χαμηλά, αλλά θα είναι η ήττα με λιγότερα γκολ. Θα είναι η ήττα με τα λιγότερα γκολ ποτέ στην ιστορία των αναμετρήσεων με τη Βραζιλία.
2: Πάντως παρότι είναι 3-0, είναι αξιοπρεπέστατη.
0: Ναι, μα ήταν και με τη Σκωτία, δηλαδή δεν είναι κακή ομάδα. Ναι. Όσο μπορεί να το παλέψει, το παλεύει. Τώρα εδώ δεν του χάρισε το φάουλ ο Ισπανός πάνω στον Μπρούνο Γκιμαράες. Οπότε σταμάτησε αυτή η επίθεση για την ομάδα τη IT. Που συμφωνώ, ναι, είναι αξιοπρεπέστατη, κάνει ό,τι μπορεί, είχε και την ευκαιρία της, το παλεύει, λογικό είναι. Έκανε 52 χρόνια από το 1974 να βρεθεί σε παγκόσμιο κύπελο. Ούτως ή άλλως στην IT την υποστηρίζουν και τη Βραζιλία και την Αργεντινή, χαίρονται δηλαδή με τις νοτιοαμερικάνικες ομάδες. Το λένε και οι ίδιοι ότι στη χώρα τους εκεί υπάρχει ο παλμός, προφανώς έτσι καμαρώνουν και για την IT που βρίσκεται εκεί. Επαναλαμβάνω, ένα γκολ

0: βάλεις τώρα σε παγκόσμιο κύπελο θα συζητηθείς για αιώνες.
1: Εδώ η ισοπαλία πήρε το πράσινο αγροτήρι, Γιάννη.
0: Ναι, τώρα επικίνδυνη επίθεση για τη Βραζιλία, η μπαλάουτ. Όμως χάθηκε αυτή η ευκαιρία από τον Ντούγκλας Σάντος που ακολούθησε τη φάση. Μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το σούτ, αλλά μπάλα έφυγε ψηλά από την εστία του Πλασίτ. Αυτή η φάση για την Βραζιλία, πέφτοντας έτσι ο Εντρίκ έδωσε για τον Ράιαν. Ο Ράιαν πέρασε για τον Ντούγκλας Σάντος και ο Ντούγκλας Σάντος έκανε το shoot out. Τρεις παίκτες της Βραζιλίας περίμεναν το rebound. Αυτή ήταν εντυπωσιακή εικόνα του σκηνοθέτη, και ο Μαρτινέλη και ο Εντρίκ και ο Βινίσιους. Σε αυτό το shoot το οποίο έκανε ο Ντούγκλας Σάντος. Ήταν και οι τρεις στη μικρή περιοχή, οι δύο μπήκαν και στην εστία. Ο Μπελεγκάρντε κατάφερε να κάνει την τρίπλα, εδώ υπάρχει φάουλ. Εδώ υπάρχει φάουλ. Καταλογίζεται πάνω στον Κασεμίρο. Δεν τον αφήνει εκτός αγώνα τον Κασεμίρο Αντσελότη. Έτσι, δηλαδή βλέπουμε Κασεμίρο και Μπρούνο Γκιμαράες, τα δύο βασικά χάφη της Βραζιλίας.
1: Τους ξέρει και τους εμπιστεύεται.
0: Ναι, ρε, είναι μάτς με την IT, δηλαδή, οκ, okay, αλλά εντάξει. Οι παίκτες θέλουν πάντα να παίζουν. Δεν καταλαβαίνουν κούρας, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Εδώ είναι το πολύ μεγάλο ραντεβού, το παγκόσμιο κύπελο. Το μεγαλύτερο όλων των εποχών με 48 εθνικές ομάδες. Κρίμα για την εθνική μας, αλλά εγώ θα το πω πιο κοινικά. Δεν αξίζαμε να είμαστε εδώ και γι' αυτό δεν πήγαμε, έτσι. Το ψάχνουμε ακόμα. Το
1: βλέπουμε. Βάλε πολλούς αστερίσκους.
0: Το βλέπουμε και στα φιλικά μάτς. Δεν έχουμε βρει ακόμα την ισορροπία μας. Πλούσιο ταλέντο, πρέπει να γίνουμε ομάδα. Η μπαλιά πέρασε, η ευκαιρία υπάρχει, το γκολ γίνεται. Ο Εντρίκ είναι σκόρερ. 4-0, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα σηκωθεί το σημαίακι του βοηθού. Ο Εντρίκ πανηγυρίζει, είδε το σημαίακι, ακούστηκε και το σφύριγμα του διαιτητή. Βρέθηκε απέναντι από τον Πλασίντ, έκανε το πετυχημένο πλασέ, ήθελε να βάλει το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ. Για να δούμε τι θα δείξει η τιμιγορία. Οριακά είναι, μεν, αλλά είναι, φαίνεται εκτεθειμένος. Οπότε δεν θα μετρήσει αυτό το γκολ που πέτυχε ο Εντρίκ.
1: Είναι το δεύτερο γκολ που ακυρώνεται για θέση offside στη Βραζιλία.
0: Ναι, αλλά αφού
1: είχαμε και ένα στο πρώτο μέρος.
0: Σωστά. Βραζιλία, IT παραμένει λοιπόν το παιχνίδι στο 3-0. Με την IT τώρα να έχει την μπάλα, να θέλει να παίξει πιο μπροστά ο Experience, εκεί που κινείται ο Isidore. Η μπαλιά φεύγει δεξιά για την IT. Οργανώνεται η Βραζιλία στην αμυνά της. Ο Μπελεγκάρντ δείχνει να έχει κουραστεί, χάνει πολύ εύκολα την μπάλα. Ο Αντέ δεν δείχνει να έχει κουραστεί, πολύ δυνατά και ψηλά κάνει το tackling πάνω στο Βινίσιους για να παραχωρήσει το πλάγιο του στο 79. Πια σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού στην Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια. Έτσι, Βραζιλία IT είναι 3-0. Μαρκίνιος κρατά την μπάλα. Την παλιά περνάει, άγγιξε εκεί ο Ράιαν. Εδώ τώρα πρέπει να το έχει αλλάξει κάπως, γιατί βλέπω ότι ο Ράιαν παίζει πίσω από Βινίσιους και Εντρίκ. Είναι σαν να έχουν πάει κοντά Βινίσιους και Εντρίκ και ο Ράιαν κινείται σε πιο κεντρικούς ρόλους. Κάνει και δοκιμές ο Αντσελότη. Η μπάλα είναι αριστερά για την IT με τον Σιμών. Ένα πλάγιο out το οποίο εκτελεί ο Experience. Η μπάλα έχει περάσει για τον Ισιντόρ, πήγε να βγει συνεργασία για τον Μπελεγκάρντ. Δεν πρόλαβε. Μαζεύει την μακρινή απομάκρυνση η IT με τον Αντέ κάτω από την μεσαία γραμμή. Ζανζάξ για την IT. Ο παίκτης της Φιλαδέλφια Union. 34η παρουσία με τα χρώματα της IT, ο Ντάνλι Ζανζάξ.
1: Γιάννη,
0: πολύ δουλειά στη μεσαία γραμμή, στο 80 είμαστε.
1: Αυτό,
0: και μάλιστα είναι αυτός τώρα, συγγνώμη, που παροτρύνει και παρακινεί τους ποδοσφαιριστές του να μην εγκαταλείψουν, να μην απογοητευθούν, και έρχονται ακόμη δύο αλλαγές για την Βραζιλία. Είναι ο Ντανίλο Σάντος της Μποταφόγκο
2: και ο Έντερσον.
0: Ναι, και θα φύγει ο Βινίσιους. Ναι, θα φύγει ο Βινίσιους και φεύγει. Περιμένουμε τις αλλαγές. Θα φύγει ο Μπρούνο Γκιμαράες για να μπει στο παιχνίδι ο Έντερσον Σίλβα της Αταλάντα. Για πείτε.
1: Λοιπόν, κερδίζει η Βραζιλία 3-0, αλλά οι κουβάδες καλά κρατούν, έτσι.
0: Γιατί?
1: Γιατί οι φίλοι
0: πέσανε. Έγινε αλλαγή ο Βινίσιους.
1: Δύο γκολ, ναι, δύο γκολ το Βινίσιους.
0: Ναι. Ναι, και λογικό δηλαδή.
2: Ναι, υπάρχουν και άλλοι που έχουν παίξει από ημίχρονο, αλλά να μπει γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι. Α. Εγώ δηλαδή.
0: Κάνω ό,τι μπορώ. Στο μυαλό μου μετράει η τελευταία ευχή. Λοιπόν. αλλαγή για την IT. Ναι, για, υπάρχει μια σειρά. Ο Ετιέν από το Τορόντο, που αγωνίζεται στο Τορόντο, παίρνει και αυτός συμμετοχή. Πρώτη παρουσία στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, 51η παρουσία με την ομάδα της ΑΙΤΙΣ. Δεν είδα ποιος βγήκε. Α, ο Μπελεγκάρτ βγήκε, το είχαμε δει ότι είχε κουραστεί. Σε κάθε περίπτωση ο παίκτης της Γουλφς. Λοιπόν, πολύ ωραίο το άγγιγμα εδώ για τη Βραζιλία από τον Ράιαν. Ωραία και παλιά για τον Μαρτινέλη. Μαρτινέλη είναι στο ημικύκλιο της περιοχής. Εδώ τώρα θα μπορούσε και να εκτελέσει ό,τι πέρασε, ό,τι μπήκε στο μάτσο Έντερσον Σίλβα. Βρέθηκε σε πλάγια θέση, σε θέση μέσα δεξιά. Είχε οπτικό πεδίο για να κάνει το σουτ.
1: Αψυχολόγητο αυτό που έκανε.
0: Έψαξε τώρα κάποιον επιθετικό και έκανε το παράλληλο γύρισμα, αλλά εκεί κόπηκε. Μπορούσε να εκτελέσει απόρρισα. Πως βρέθηκε εκεί ελεύθερος, μόνος. Εδώ βλέπουμε με τη χρήση του ημιαυτόματο offside, γιατί ακυρώθηκε τον γκολ του Εντρίκ νωρίτερα. Η Βραζιλία έκλεισε τις αλλαγές. Θυμίζω συνολικά φύγανε Γκιμαράες, Ραφίνια, Πακετά, Βινίσους και Κούνια. Μπήκαν Έντερσον Σίλβα, Ντανίλο, Σάντος, Εντρίκ, Μαρτινέλη και Ράιαν για την Βραζιλία.
2: Μου έχει κάνει εντύπωση στους περισσότερους, σε όλους τους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου, πόσο καλές διατησίες έχουμε δει.
0: Ναι, αλλά
2: και ειδικά
0: δεν έχεις δει και δύσκολες φάσεις.
2: Ναι, αλλά φάσεις αυτές για τους βοηθούς είναι δύσκολες και πουθενά σχεδόν δεν έχουν κάνει λάθος στο όσα μάτς έχουν.
0: Α, λες χωρίς τη χρήσιμη αυτόματο offside, βάρω ότι οι πρώτες αποφάσεις είναι σωστές.
2: Συμφωνώ, ναι.
0: Όχι ακριβώς υποτίθεται, αλλά είναι το η αφρόκρεμα, έτσι, από κάθε ήπειρο. Με εξαίρεση τον σωμαλό διαιτητή που δεν του επιτράπει και είσοδος στις ΗΠΑ και θα σφυρίξει όμως το Ευρωπαϊκό Super Cup, έτσι.
1: Παρίσι γραμμένα στον Βίλα.
2: Μεγάλη τρίπλα της FIFA αυτή.
0: Ναι, και με τη βοήθεια
2: της UEFA. Όχι της
0: UEFA. Φαντάζομαι συνεννοήθηκαν τώρα ότι ο Ινφαντίνο με τον Τσεφερίν δεν έχουν τέτοια ζητήματα. Κάπως, να σας πω κάτι, έπρεπε να επιβραβευτεί τώρα. Είπαμε, είναι αυστηρή νομοθεσία των Αμερικανών, ειδικά μετά την τρομοκρατική ενέργεια στους δίδυμους πύργους. Ο κόσμος άλλαξε κατά πολύ, οπότε δεν είναι εύκολο να περάσει τη χώρα, ελέγχονται τα πάντα. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας το 84ο λεπτό, Βραζιλία IT 3-0. Έχει κλείσει τις αλλαγές του και ο Σεμπαστιάν Μινιέ για την IT. Έχουν περάσει ο Σιμών, ο Ισιντόρ, ο Λένι Ζόζεφ, ο Ντίτσον και ο Ετιέν. Και έχουν βγει ο Αρκούς, ο Κασιμίρ, ο Μπελεγκάρτ, ο Προβιντένς και ο Πιερό από το ημίχρονο. Ο Προβιντένς και ο Πιερό από το ημίχρονο. Στο 84 είμαστε, Βραζιλία IT 3-0, εδώ υπάρχει ένα φάουλ και αρκετές ενέργειες από τον Experience. Εδώ το επιθετικό φάουλ, όπως καταλογίστηκε υπέρ της Βραζιλίας και πάνω στον Κασεμίρο. Έτσι, Μπρούνο, ο Κασεμίρο θα βγάλει όλο το παιχνίδι, γιατί ο Μπρούνο Κιμαράς έγινε αλλαγή νωρίτερα.
1: Δεν έχει άλλη αλλαγή.
0: Όχι, κλείσαν, τελείωσαν οι αλλαγές. Ναι. Στο 85, Βραζιλία IT 3-0. AIT κρατάει έτσι το σκορ χαμηλά. Θυμίζουμε, ήττες της από τη Βραζιλία είναι 4-0 το φιλικό του 1974, 6-0 το φιλικό του 2004, που ήταν ένα φιλικό που έγινε για την ειρήνη και για να τονωθεί η IT, και το επίσημο στο Copa America του 2016, το 7-1 της Βραζιλίας. Άρα καταλαβαίνετε, το 3-0 μια χαρά είναι για την IT, έτσι, και το πάλεψε και για τις ευκαιρίες της, όπως το είπε και ο Άκης, αξιοπρεπέστατη την IT. Και με τη Σκωτία ήταν, θεωρώ, ψιλοάδικο το 1-0 της ΣΥΤΑΣ, θα μπορούσε να είχε πάρει βαθμό και να ήταν και ο πρώτος της βαθμός σε Μουντιάλ.
1: Με χεντική και σε εκείνο το μάτς.
0: Ναι. Για να δούμε και με το Μαρόκο,
1: Ναι.
0: Και η Βραζιλία με την Σκωτία για να κλείσει
1: ο
0: τρίτος όμιλος. Μαρόκο που κέρδισε τη Σκωτία, 4 βαθμούς, 4 και η Βραζιλία. Λοιπόν, Η μπάλα πέρασε.
1: Και η Βραζιλία πρώτη, Γιάννη, στον όμιλο, σε αυτόν, με καλύτερη διαφορά τερμάτων.
0: Και η Σκωτία με 3 βαθμούς επειδή έχει κερδίσει την IT.
1: Ναι. Και με τέρματα 1-1.
0: Στο 86 Βραζιλία IT 3-0. Θα αρχίζεται τώρα με τη δεύτερη αγωνιστική. Θα αρχίζει η διαδικασία, όχι ακριβώς να ξεκαθαρίζει, αλλά να βλέπουμε πιο ξεκάθαρα με αυτή την έννοια τα πράγματα και για τις καλύτερες ομάδες που θα είναι στην τρίτη θέση.
1: Σωστά.
0: Γιατί οι ομάδες που θα πάνε για την πρώτη διάδα θα φαίνονται πιο...
1: Ήδη ξεχωρίζουν κάποιες.
0: Πιο διάφανα δηλαδή σε σχέση με τα σκορ, με τα αποτελέσματά τους. Εδώ φαίνεται ότι το Μαρόκο, βλέπαμε το ρόστερ που έχει, Βραζιλία και Μαρόκο, φαίνεται να πηγαίνουν
1: τα φαβορί από τον όμιλο αυτό. Ναι, βέβαια. Γιατί η πρώτη δεύτερη θέση.
0: Στο 87 Βραζιλία IT 3-0. Ένα παιχνίδι πια με τον Αντσελότη. Ο όρθιος μαζεύει τα χέρια του στην αγκαλιά του παρακολουθώντας το μάτς. Γνωρίζοντας τον από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Να δούμε τώρα εδώ την ευκαιρία. Στην τώρα Άλισον. Εδώ έκανε πολύ ωραία την κίνηση ο παίκτης της Σάντερλαντ. Ο Wilson Isidore στην 7η συμμετοχή του με την IT πήρε την εσωτερική, μπήκε από τα αριστερά μέσα στην περιοχή, αποκλειστή γωνία, έκανε το σουτ. Ο Allison πραγματοποίησε την επέμβαση. Η IT επιμένει και έτσι στο corner, το έπαιξε πλασαριστά. Ωραία εδώ η pass από τον Dixon, η σέντρα. Δεν βγήκε η ενέργεια από τον Αντέ. Μαζεύει και πάλι IT, Βραζιλία IT 3-0 στο 28 λεπτό. Ήθελα να πω ότι τον Αντσελότη τον ξέρουμε ότι είναι απαιτητικός. Δεν θεωρώ ότι του αρέσει το δεύτερο ημίχρονο. Θα ήθελε και κάποια πράγματα παραπάνω, αν σκεφτούμε ποιος είναι ο αντίπαλος. Έτσι, μια αδύναμη ομάδα. Πέρα από την νίκη. Αλλά θα βρει κάποια θετικά σημεία. Θα τα βρει πρώτα απ' όλα ο Κούνια, που συνδέθηκε με την αντίπαλη εστία πετυχαίνοντας και τα πρώτα των γκολ στο Μουντιάλ.
1: Το ερωτηματικό, Γιάννη, από τον όμιλο αυτό είναι αν θα καταφέρει η Σκωτία να περάσει σε φάση νοκάουτ. Δεν έχει περάσει ποτέ από τη φάση των ομίλων.
0: Κοίταξε τώρα πώς έχει γίνει το τουρνουά με τις 48 ομάδες που περνάνε και οι 8 καλύτερες που παίρνουν την τρίτη θέση. Νομίζω ότι θα είναι η ευκαιρία για το 32. Μην ξεχνάμε ότι έτσι όπως είναι υπάρχει φάση των 32.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε τη φάση των 16. Στο 89 πια Βραζιλία IT 3-0. Σκόρπιες ενέργειες από την ομάδα της IT. Μήπως και βρεθεί η ευκαιρία για κάποιο γκολ. Οι τελευταίες εντολές του Σεμπαστιάν Μινιέ. Στο 89 ήταν το γίγαντα στα μάτια.
2: Χρειάζεται ένα νούμερο μεγαλύτερο σακάκι, ο κόουτς.
0: Ναι, αλλά άμα είμαστε γυμναστήριο πρέπει να το δείξουμε αυτό. Λοιπόν, η μπάλα είναι στο κέντρο, η διεκδίκηση. Εδώ δυσκολεύτηκε αρκετά ο Ντουβέρν και γύρισε η μπάλα προς τα πίσω. Δεν κατάφεραν οι Βραζιλιάνοι να κλέψουν. Με τον Ντανίλο Σάντος, 25 ετών, της Μποταφόγκο. Η μπαλιά η μακρινή δεν είναι κακή, είναι πάρα πολύ καλή για τον Ετιέν. Ετιέν στην περιοχή. Ετιέν έκανε μια πετυχημένη τρίπλα, αλλά δεν κατάφερε να εκτελέσει. Κινήθηκε από τα αριστερά, βγήκε από την περιοχή. Έδωσε την πάσα. Παλεύει εκεί η IT. Έχει μπει μέσα στη μάχη και ο Ντίτσον. Τι έδωσε τώρα, offside.
2: Offside
0: εκεί, Ντίτσον και Ετιέν. Αλλά σε πρώτο χρόνο υπήρχε η ευκαιρία. Ήταν πολύ καλή η μακρινή μεταβίβαση προς τον Ετιέν. Μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, από θέση μέσα αριστερά, έκανε και την ωραία προσπίση, δεν βρήκε ανοιχτό οπτικό πεδίο να εκτελέσει με το δεξί.
2: Αν το μεταξύ, μετά πέρασε, δεν πρέπει να υπάρχει offside.
0: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει offside, αυτό κοιτούσα και περίμενα. Εννοείται χαμογελαστή φίλη της IT's. Τη φανέλα με τα 5 αστέρια Βραζιλιάνοι θέλουν και το 6ο. Ευχαριστημένοι όλοι μου φαίνεται. Πλάγια η μπάλα, 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Στο 90 είμαστε Βραζιλία IT 3-0. Τα μάτρεξ του γηπέδου έτσι παίζουν εικόνες από τις κερκίδες. Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος. Τα διορθώνει τα πράγματα ο Μαρκίνιος που δεν επιτρέπει το χάος να εξαπλωθεί. Κράτησε την μπάλα ο Ράιαν. Τώρα φεύγει, εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις, αλλά φύγει γρήγορα η Βραζιλία με τον Ντανίλο Σάντος. Μαρτινέλη από τα αριστερά, Μαρτινέλη! Αλλά χάνει την ευκαιρία ο Έντερσον Σίλβα. Από τα αριστερά ο Μαρτινέλη, περίμενε ότι θα εκτελέσει. Τελικά έβγαλε την παράλληλη παλιά προς το δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε να κάνει ένα καλό τελείωμα ο Έντερσον Σίλβα.
2: Μην τον χαρακτηρίσω τώρα.
0: Χάνει σίγουρο γκόλα. Είδες πόσο προσεκτικός ήμουνα στη διατύπωση των λέξεων. Το έχω νιώσει, ξέρω πώς είναι. Για να δούμε, έχει ακόμα άλλα 4 λεπτά. Βραζιλία, IT, είμαστε στο 3-0. Εδώ πάλι κλέβει η Βραζιλία την μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ. Η παλιά πέρασε. Μαρτινέλη, ο Μαρτινέλη πατάει περιοχή. Ο Εντρίκ πατάει την μπάλα. Χάνει την ευκαιρία να γυρίσει. Ο Μαρτινέλη έπρεπε εδώ να κάνει αυτό που έκανε προηγουμένως, να γυρίσει προς το δεύτερο δοκάρι, προς τη θέση μέσα δεξιά. Εκεί υπήρχε το κενό και εκεί υπήρχαν και Βραζιλιάνοι. Είχε ανέβει και πάλι ο Έντερσον Σίλβα.
2: Σαν να φοβάται να κάνει το τελείωμα μόνος του, πριν έπρεπε
0: μπορεί,
2: να το τελειώσει.
0: Ναι, ναι. Θα μπορούσε και τώρα να προχωρήσει και να μπει προς την περιοχή ο Μαρτινέλη. Η κάθετη προθετική μπαλιά, εδώ υπάρχει φάουλ, καταλογίζεται. Άλλη μια στατική φάση για την Βραζιλία πάνω στον Ράιαν από τον Αντέ. Γουόλ, όνομα και πράγμα ο Αντέ.
2: Θηρίο, ε.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι το παρατσούκλι του. Και καταλαβαίνουμε γιατί τον αποκαλούν το τείχος. Φάουλ λοιπόν για την Βραζιλία μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Ντανίλο Σάντος ζυγίζει τις επιλογές. Ο Πλάσιτ ίσως να περίμενε και δυσκολότερη τη δουλειά του στο απόψινο βράδυ, απόψε. Στο απόψινο παιχνίδι δηλαδή, με τους Βραζιλιάνους απέναντι. Το 3-0 είναι ανακουφιστικό και η IT που ψάχνει το γκολ και βγαίνει γρήγορα στην επίθεση και γίνεται η μακρινή μπαλιά και η μπάλα φεύγει αριστερά για τον Ετιέν και ο Ετιέν που αγωνίζεται Καναδά με τη φανέλα του Τορόντο από τη γωνία της περιοχής συγκλίνει κεντρικά από τα αριστερά. Θα δοκιμαστεί ένα σουτ. Να ο Άλισον που χρειάστηκε να διώξει το επικίνδυνο τελικά σουτ του Σιμών. Στη τρίτη του παρουσία ο Ντομινίκ Σιμών με την IT. Δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, από θέση μέσα δεξιά. Κατάφερε να αποκρούσει ο Άλισον. Τρεις επεμβάσεις έχει βγάλει ο Άλισον και τρεις ήταν σημαντικές για να κρατηθεί ανέπαφη η αιστεία της Βραζιλίας. Κεφαλιά προς το δεύτερο δοκάρι, η μπάλα δεν έχει βγει από την περιοχή. Offside όμως σταματάει αυτή η επίθεση, παραμένει το Βραζιλία IT. 3-0, 1,5 λεπτό έχει απομείνει για να λήξει το παιχνίδι για τον τρίτο όμιλο που ακούτε από την Era Sport. Βραζιλία IT 3-0 όπως διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τα δύο γκολ του Κούνια και στις καθυστερήσεις του ημίχρονου το γκολ από τον Vinicius Junior. IT λογικά τα χαμόγελα από τους φίλους της IT. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει η ομάδα του Σεμπαστιάν Μινιέ απέναντι στην κορυφαία ομάδα του πλανήτη με τα 5 παγκόσμια κύπελα, το έχει κάνει. Η μπάλα θα φύγει πλάγια με την IT, η οποία παραμένει στην επίθεση και κρατάει την μπάλα. Και δεν πάει και η Βραζιλία, δεν ανεβαίνει και ψηλά να πιέσει κάπως πιο έντονα. Η μπάλα είναι στον άξονα. Μία τρύπα εκεί προς τα αριστερά. Πολύ δυνατή η κόντρα που βγήκε από τον Ντανίλο πάνω στην ενέργεια του Σιμών που είχε αυτή την ευκαιρία νωρίτερα. Ένα παιδί πολύ ταξινιδεμένο ο Σιμών, έτσι, από τη Γαλλία και αυτός πήγε στην Εστονία, από την Εστονία στη Γεωργία, από τη Γεωργία στη Τσεχία και από τη Τσεχία στην Σλοβακία. Ο δύσκολος δρόμος για να μπορέσει έτσι να βρει καριέρα στο ποδόσφαιρο και αυτός από τις γειτονιές του Παρισιού. Εδώ ένα σκληρό φάουλ. Ίσως η τελευταία φάση του μάτς για την IT. Ο Μαρκίνιος δεν έδωσε δικαιώματα, απομάκρυνε την μπάλα. Τέλος του παιχνιδιού, Βραζιλία IT 3-0. Εδώ για τη Βραζιλία, παρά το γεγονός ότι το σκορ ήταν 3-0, έχει το χαρακτηρισμό της επαγγελματικής νίκης. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο με τα δύο γκολ του Κούνια στο 23ο και στο 36ο λεπτό και το γκολ που έβαλε ο Βινίσιος Ζούνιος στο 90-2 καθάρισε το μάτς με 3-0 και στο δεύτερο ημίχρονο απλά διαχειρίστηκε την κατάσταση. Μια αξιοπρεπέστατη ήττα για την ομάδα της ΑΙΤΙΣ που ήθελε όμως να σκοράρει. 1-0 με τη Σκωτία, 3-0 τώρα με την Βραζιλία. Θα δοκιμάσει τη τύχη της με το Μαρόκο. Τίποτα περισσότερο από εμάς.
2: Να πούμε ότι η ΑΙΤΙ ουσιαστικά αποκλείστηκε μαθηματικά. Η Βραζιλία έχει το προβάδισμα για την πρωτιά. Το Μαρόκο θα θέλει πολλά γκολ με την ΑΙΤΙ. Αλλά και η Βραζιλία θα παίξει με τη Σκωτία που μπορεί να ψάξει και αυτή τέρματα.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Αν η ΑΕΤ κερδίσει με πολύ μεγάλο σκορ το Μαρόκο και χάσει και η Σκωτία με μεγάλο σκορ από τη Βραζιλία, μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θέση στους τρεις βαθμούς.
1: Γιάννη, η ΑΕΤ τώρα έχει ένα 0-4 έχει.
0: Ναι. Είπαμε τώρα ένα ακραίο σενάριο, παιδε, ναι, με αυτή την έννοια. Ναι. Αλλά ναι, συμφωνώ μαζί σας. Ήταν ούτως ή άλλως έναν όμιλο που είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί ψάχνει είτε το πρώτο γκολ είτε το πρώτο βαθμό. Λοιπόν, καλό βράδυ από τον Γιάννη Σαντορίνο. Τι καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα να έχετε το μικρόφωνο σε εσάς.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλό ξημέρωμα, Γιάννη. Καλή ξεκούραση, καλημέρα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, Βραζιλία IT 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος έχει στείλει ένα στοίχημα που έχει παίξει, που έχει Βραζιλία IT 3-0.
1: Το πιάσε.
0: Έχει τώρα διπλό ημίχρονο άσο τελικό Τουρκία Παραγουάη.
1: Θα γίνει σε λίγο.
0: Και ισοπαλία Σκωτία Μαρόκο. Γιώργο μου, το κίνο το πιάνει πιο εύκολα από αυτό το στοίχημα σύντομο που στο λέω.
1: Το πέταξε έξω η Σκωτία με το Μαρόκο.
0: Λοιπόν, πάμε Αμερική.
1: Πάμε Αμερική, πάμε Σιάτλ. Όπου εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Γιώργο, καλή σου μέρα. Καλησπέρα σε σένα, καλημέρα εδώ στην Ελλάδα.
2: Σε εσάς τους πρωινούς καλημέρα. Ναι, εδώ είναι λίγο προχωρημένο απόγευμα, μια φορά 10 ώρες, γνωστό αυτό.
0: Εμείς έχουμε ξεμείνει από το βράδυ.
2: Η πόλη κινείται, και εγώ ξύπνησα 5 το πρωί σήμερα, εντάξει. Η πόλη κινείται ακόμη εδώ στο Σιάτλ στους ρυθμούς του αγώνα που προηγήθηκε αυτού της αναμέτρησης των Αμερικανών με τους Αυστραλούς, που εντάξει, θα έλεγα γύρισαν λίγο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή η Αμερική δεν ήταν, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν τόσο εντυπωσιακές όσο στο 4-1 με την Παραγουάη, αλλά πήραν την νίκη. Και από την άλλη οι Αυστραλοί αυτό παίζουν, αυτό ξέρουν, αμύνθηκαν εκεί με 5 στην τελευταία ζώνη. Εντάξει, και γενικά το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ κακό για να έρθει αυτή η νίκη και να περάσουν μετά τους Μεξικανούς και οι Αμερικανοί, οι διοργανωτές, δηλαδή τα πάνε καλά. Εννοώ στη φάση των 32, στο νοκάουτ.
0: Γιώργο, συμφωνώ ότι η Αμερική δεν ήταν όπως από το παιχνίδι, αλλά σήμερα, εχθές για μας, έδειξε ένα στοιχείο που δεν το είχε δείξει στο πρώτο παιχνίδι, και αυτό τη σκληρότητα, τη δύναμη. Και χρειάζεται. Σε ένα παγκόσμιο κύπελλο.
2: Έχει πολλά θετικά. Ναι, έχει πολλά θετικά στοιχεία η ομάδα του Ποτσετίνο. Είναι προφανές ότι ο έμπειρος και ικανός Αργεντινός προπονητής έχει δώσει στοιχεία σε αυτή την ομάδα.
0: Δεν τον έχουμε μάλλον τον Γιώργο, πρέπει να έχει πέσει η γραμμή. Θα δοκιμάσω πάλι να τον ξαναπάρω εγώ με λίγη μουσικούλα.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Αυτά έχουν οι τηλεφωνικές γραμμές.
1: Ο Γιώργος μας άκουγε, εμείς δεν τον ακούγαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, άκουγα. Είναι λίγο υπερατλαντική η σύνδεση.
1: Ξέρεις,
2: πάνω, σε αυτό που σχολίασε, πάνω σε αυτό που σχολίασε ο Άκης, πήγα να πω ότι είναι προφανές ότι η ομάδα που έχει ετοιμάσει δύο χρόνια τώρα, ο ικανός και έμπειρος πια Ποτσετίνο, ο Αργεντινός τεχνικός, έχει καλά στοιχεία. Σήμερα έβγαλε και αυτό το δυναμισμό που. Πάντως οι εθνικές ομάδες, ναι, των Ηνωμένων Πολιτειών πάντα το είχαν. Επίσης πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι έλειπε σήμερα ο Christian Pulisic, ο πιο ποιοτικός παίκτης που έχει αυτή τη στιγμή ο Άσος της Μίλαν, και πραγματικά ήταν ένα μεγάλο ζήτημα που απασχόλησε όλες τις προηγούμενες μέρες, ήταν το μόνιμο ερώτημα και δεν ρίσκαρε ο Ποτσετίνο, έχει ένα τραυματισμό στη γάμπα, τον χρειάζεται ασφαλώς στη συνέχεια γιατί είναι ο Captain America, είναι ο καλύτερος παίκτης είναι ο Pulisic, και χωρίς αυτόν όμως κατάφερε και επέβαλε πλήρως στο ρυθμό η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και πήρε αυτό που ήθελε.
0: Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω, μήπως παραέγινε σκληρό το παιχνίδι, ξεπεράσαμε το ποδόσφαιρο και πήγαμε στο American Football?
2: Κοίταξε Δημήτρη, είναι αλήθεια ότι και σε έναν αγώνα που μόνο φιλικός δεν ήταν τον περασμένο Οκτώβριο, είχαν κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς οι ομάδες. Είχε γίνει στο Κολοράντο αυτό το παιχνίδι και πραγματικά μόνο φιλικό δεν ήταν. Είχαν κερδίσει 2-1 οι Αμερικανοί. Ήταν ως ένα σημείο αναμενόμενο, αν σκεφτούμε τι προσβεύουν ακριβώς ποδοσφαιρικά οι δύο χώρες, αλλά και κυρίως η Αυστραλία επίσης. Αλλά εκείνο που έκανε, νομίζω, την πιο μεγάλη εντύπωση ήταν ότι η Αυστραλία μετά τη νίκη που πήρε, την πολύ σημαντική επί της Τουρκίας, σήμερα παρατάχθηκε με 5 στην άμυνα. Ήταν πίσω, έπαιζε σχεδόν στο δικό της τρίτο. Είδαμε πολλές φορές στο μισό γήπεδο να παίζεται το παιχνίδι. Και με αυτή την τακτική δεν είχε ελπίδες. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο βελτιώθηκε κάπως στο δεύτερο με τις αλλαγές που έκανε και ο Πόποβιτς, ο άλλος προπονητής της Ξάνθης. Και κάτι πήγε να γίνει, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούσε κάτι παραπάνω η Αυστραλία, που θα παίξει τώρα τις πιθανότητες της στον τρίτο αγώνα.
0: Με την Παραγουάη.
2: Με την Παραγουάη. Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Ναι, τώρα σε λίγη ώρα είναι και ο αγώνας Τουρκία-Παραγουάη.
0: 17 λεπτά μας χωρίζουν, ναι, από τη Σέντρα.
1: Ένας τελικός για τους Τούρκους.
2: Ναι, εδώ πρέπει να πούμε ότι αν η Τουρκία δεν καταφέρει να το κερδίσει το παιχνίδι, είναι και πρώτη η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός από σίγουροι για τους 32, για τα νοκάουτ. Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Έχει ήδη τους 6
2: και ως πρώτη μπαίνει λίγο με πλεονέκτημα, έτσι, γιατί θα παίξει με καλύτερο τρίτο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Γιώργο, πες μας μια εκτίμηση για το τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
2: Σίγουρα έχουμε κάποια στοιχεία. Αναμενόμενο είναι όλο αυτό στους ομίλους. Δηλαδή είδαμε φαβορεί να επιβεβαιώνουν τα προγνωστικά. Είδαμε άλλες ομάδες όπως η Ισπανία, που είναι ένα κραυγαλαίο παράδειγμα, στην πρώτη αγωνιστική. Το έπαθε αυτό και το Βέλγιο, και μένει να δούμε τι θα κάνει τώρα.
0: Και η Πορτογαλία, αν θέλεις, έτσι.
2: Ανέκαμψε. Και η Πορτογαλία. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι δυνατές ευρωπαϊκές ομάδες είχαν κάποια ζητήματα. Πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι αγώνες λειτουργούν ακόμη ως κάπως σαν προετοιμασία στους ομίλους, εννοώ, γιατί οι 32 από τις 48 ομάδες θα συνεχίσουν ούτως ή άλλως, και στα νοκάουτ θα αρχίσει, κατά την άποψή μου, το πραγματικό παγκόσμιο κύπελο. Αλλά,
1: θέλω να πω, Γιώργο, δηλαδή, ότι ένα παγκόσμιο κύπελο συνήθως, έτσι, άμα το κάνουμε σαν σενάριο, έχει έναν καλό, ένα κακό και ένα φαβορί. Ας πούμε, καλό έχουμε δει.
0: Έχει έναν άσχημο.
1: Καλό έχουμε δει, ας πούμε, κάποιες πιο ουσιαστικά μικρές χώρες που τα έχουν πάει καλά, έχουν πάρει ένα πόντο, έχουν βάλει γκολ.
2: Εκπλήξεις που αρέσουν, ναι, που αρέσουν και στον κόσμο αυτά.
1: Κακό, ναι, ας πούμε, έχουν στοχοποιήσει από μόνοι τους οι Πορτογάλοι, ξέρω εγώ, το Ρονάλντο. Φαβορί έχουμε δει.
2: Ναι, ναι. Έτσι ακλώνει το δυνατό. Η Γαλλία θα πω ότι έκανε μια καλή εμφάνιση. Η Αργεντινή, όσο είναι ο Μέση, σε αυτή την κατάσταση μπορεί να ελπίζει. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς. Εννοώ ότι δηλαδή θα πρέπει να δούμε και την δεύτερη αγωνιστική σε όλους τους 12 ομίλους. Και μετά θα μπούμε σε μια άλλη κατάσταση, γιατί τα νοκάουτ παιχνίδια είναι, ναι, κάτι διαφορετικό. Αυτά ως προς το αγωνιστικό. Τώρα εκείνο που πρέπει να τονίσω είναι τα γεμάτα γήπεδα. Δηλαδή μετά την πρώτη αγωνιστική ανακοινώθηκε και από τη FIFA ότι υπήρχε ένας μέσος όρος πάνω από 65.000 στα γήπεδα. Δηλαδή ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια τρελή παρουσία και σήμερα φυσικά, που γέμισε πάλι εδώ στο Σιάτλ, αλλά είχε γεμίσει και πριν μερικές μέρες σε ένα παιχνίδι που είχε αντιπάλους το Βέλγιο και την Αίγυπτο.
0: Ναι. Ακριβά εισιτήρια, Γιώργο.
2: Πανάκριβα, όχι ακριβά.
0: Τα έλεγες και στη μετάδοση, $1,000 το ένα μέσο εισιτήριο στον αγώνα.
2: 1800 δολάρια έφτασε το.
1: Εγώ το είπα και στον Δημήτρη προχθές ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια για τους επισκέπτες και για τους Μεξικάνους ίσως, όχι όμως για τους Αμερικάνους και για τους Καναδούς.
0: Καλά, εντάξει, σίγουρα.
1: Δηλαδή είναι πενταπλάσια και εξαπλάσια τα εισιτήρια και βλέπουν επιχείρηση αγώνα NBA. Το λέω γιατί το ψάχνα προχθές, έτσι.
0: Γιώργο, μας ακούς?
1: Ο Γιώργος μας ακούει, εμείς δεν τον ακούμε. Δεν πειράζει, ούτως ή άλλως θα έπρεπε σιγά σιγά να κλείσουμε. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που όπως πηγαίνει τίνει να πηγαίνει για ρεκόρ σε αυτογκόλ.
0: Ναι, ήδη έχουμε 7 αυτογκόλ με το σημερινό που σημειώθηκε στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κόντρα στην Αυστραλία, με το χθεσινό μάλλον, έτσι. Mm-hmm. Το πρώτο γκολ της Αυστραλίας ήταν αυτό, γκολ του Μπέρτζας στο 11ο λεπτό. Έχουμε ήδη 7 αυτό γκολ.
1: Το ρεκόρ είναι το 18 με 12 στη Ρωσία, ε.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Είχαμε τότε αρκετά αυτό γκολ. Αλλά να σου πω κάτι, Άκη, όπως πηγαίνει η ιστορία, φοβάμαι ότι τα αυτογκόλ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο θα είναι πολύ περισσότερα. Θα το ξεπεράσουμε, γιατί ήδη έχουμε 7 αυτογκόλ και η δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων μόλις έχει ξεκινήσει. Mm. Δηλαδή έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας.
1: Εντάξει, είναι αρκετά και τα 5 όμως που χρειάζεται, 6 για να το περάσει. Δεν είναι λίγα. Είναι άλλα τόσα, δεν είναι εύκολο. Γιατί τώρα ξέρεις τι γίνεται. Παίζανε και κάποιες ομάδες σε πιο χαμηλό δυναμικότητα. Τώρα, όσο γίνονται πιο δύσκολα, θα είναι και πιο δύσκολο το αυτογκόλ.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η φάση των ομίλων. Δηλαδή, το Κουρασάο έχει 2 παιχνίδια ακόμα μπροστά του.
1: Τώρα μου δίνεις πάσα.
0: Έλα.
1: Εχθές, δεν ξέρω αν τα είδες. Έχεις δει, βλέπεις γενικά στη τηλεόραση ξένα κανάλια?
0: Όσο μπορώ.
1: Έχει δείξει λοιπόν το CNN ένα τρομερό πλάνο που έχουν βγει 500-600.000 Μεξικάνοι και πανηγυρίζουν.
0: Ναι.
1: Που ουσιαστικά, μα κάνεις και κάνεις την αναγωγή, είναι 3 φορές όσο ο πληθυσμός του Κουρασάου.
0: Πραγματικά. Πραγματικά. Βγήκαν να πανηγυρίσουν την νίκη επί της Νότιας Κορέας και ουσιαστικά την πρόκληση του Μεξικού στη φάση των 32, έτσι, γιατί με 2 νίκες πλέον το Μεξικό έχει σφραγίσει την πρόκλησή του από τον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης. Στην πρώτη αγωνιστική νίκησε την Νότια Αφρική με 2-0, κέρδισε χθες την Νέα Νότια Κορέα 1-0 σε ένα μάτς σούπα, όπως έλεγες.
1: Εδώ ένας φίλος ρωτάει γιατί δεν έχεις βάλει σάμπατα. Μην του βάζεις ιδέες τώρα, άστονα, είναι 6 παρα 10 η ώρα σχεδόν, άστονα.
0: Τι δεν έχω βάλει?
1: Σάμπα.
0: Σάμπα.
1: Άστο για μεταγενέστερη.
0: Όχι, το αφήνω για την επόμενη αγωνιστική, για το επόμενο παιχνίδι της Βραζιλίας, όπου θα τελειώσει η διαδικασία των ομίλων και θα πάμε στα καλά ματς, στα νοκάουτ.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει και σε μια αντίστροφη μέτρηση για το ερχόμενο παιχνίδι, έτσι, της Τουρκίας με την Παραγουάη.
1: 10 λεπτά πλέον, ναι.
0: 10 λεπτά, ναι. Ο Γιάννης Ράνιος είναι πανέτοιμος, είναι στη θέση του. Μας ακούει, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ είπα καλησπέρα γιατί δεν έχω κοιμηθεί, με κατευθείαν.
2: Λογικό.
1: Καλά, και εγώ άυπνος είμαι, αλλά εντάξει, επειδή έχει πάει 6 παρά 10, καλημέρα πλέον.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να δούμε ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινάει στις 6 ώρα Ελλάδος, ανάμεσα στην Τουρκία και την Παραγουάη. Ένα παιχνίδι που, όπως και να το κάνουμε, έχει ένα χαρακτήρα τελικού. Εάν σκεφτούμε ότι οι αμφότερες ιτήθηκαν στην πρεμιέρα, από τη μία πλευρά είχαμε την Τουρκία να χάνει από την Αυστραλία με 2-0 σε ένα παιχνίδι όπου σημειωτέων είχε 30 τελικές και 70% κατοχή μπάλας. Και από την άλλη πλευρά είχαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να κερδίζουν με 4-1 την Παραγουάη και να βάζουν από νωρίς δύσκολα και πίεση στον Γκουστάβο Αλφάρο, τον προπονητή της Παραγουάης, ο οποίος άκουσε όχι και λίγα σε σχέση με όλα αυτά τα οποία υπήρχαν από τον τύπο της χώρας του και σε σχέση βεβαίως με όλα αυτά τα οποία προέκυψαν μετά τις επόμενες ημέρες, και γι' αυτό υπάρχουν και αλλαγές. Λοιπόν, έχουμε την είσοδο των δύο ομάδων και μέχρι να περάσουμε στην ανάκρουση των εθνικών ύμνων, να πούμε ότι ο Τσακίρ είναι στο τέρμα για την ομάδα της Τουρκίας, αριστερά ο Καντιόγλου, δεξιά ο Μπουλντούρ, Ντεμιράλ με Μπαρταξίνη, δύο κεντρικοί αμυντικοί, Σαλχάνογλου και Γιουξέκ είναι οι δύο παίχτες που θα κάνουν παιχνίδι στα χαφ, έχοντας μπροστά τους τον Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, αριστερά ο Γιλντίς, δεξιά ο Αχνούν και ο Αρτούκογλου είναι ο παίχτης που θα ηγηθεί στην επίθεση ο επιθετικός της Φενέρμπαχτσε. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Χίλ στο τέρμα για την ομάδα της Παραγουάης, δεξιά ο Κάσερες, αριστερά ο Αλόνσο. Έχουμε τον Γκουστάβο Γκόμες, έναν από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, ο άλλος είναι ο Αλντερέντε. Στην μεσαία γραμμή σε αυτό το 4-4-2 είναι ο Ντιέγκο Γκόμες, ο Κούμπας, ο Γκαλάρσα μαζί με τον Αλμυρόν και ο Ενσίσο με τον Πίτα, το επιθετικό δίδυμο το οποίο υπάρχει για την ομάδα της Παραγουάης. Διαιτητής είναι ο Ιβάν Μπάρτον, ο διαιτητής από το Ελσαλβαδόρ. Το μάτς είναι στο πλαίσιο του 4ου ομίλου, είναι δεύτερη αγωνιστική στην Καλιφόρνια, στο Levi's Stadium και από ό,τι βλέπω κατάμεστο από περίπου 68.000 θεατές, και αυτό έρχεται σε συνέχεια με αυτό που πρόλαβα να ακούσω λίγο νωρίτερα, που συζητούσατε για τους μέσους όρους και γενικότερα με το πώς ο κόσμος ανταποκρίνεται ακριβά εισιτήρια, είναι η αλήθεια, τα οποία υπάρχουν και έχουν αγοραστεί πακέτο για την φάση των ομίλων. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι ο μέσος όρος προσέλευσης είναι αρκετά υψηλός και σε συνδυασμό βεβαίως με την υψηλότερη από κάθε άλλη φορά τηλεθέαση και με όλα αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία υπάρχουν και κάνουν πιο άνετη τη θέαση. Στο μεταξύ, Γκουστάβο Αλβάρο από τη μία και Βιτσέζο Μοντέλ από την άλλη δίνουν τα χέρια σε μια ζεστή χειραψία η οποία υπάρχει στην ηλιόλουστη Καλιφόρνια, εκεί όπου στο Levi's Stadium θα διεξαχθεί αυτό το παιχνίδι, και ήρθε η ώρα για την ανάκριση των εθνικών ύμνων.
0: Ωραία, εμείς θα πάρουμε λίγο το μικρόφωνο στο στούντιο. Να πούμε ότι εδώ οι γείτονες, οι Τούρκοι, έχουν ουσιαστικά ένα τίτλο must win για το σημερινό παιχνίδι με την Παραγουάη. Έχουν ένα πολύ καλό υλικό, είχαν και έχουν προσδοκίες για να προχωρήσει λίγο η ομάδα, και το χαρακτηρίζουν ένα match do or die για την πατρίδα τους. Λοιπόν, εμείς να πάμε σε ένα τραγουδάκι, να μπουν και κάποια διαφημιστικά που έχουμε, να αλλάξουμε και σκητάλι για να ξεκινήσει ο Γιάννης κατευθείαν μετά για την μετάδοση. Λοιπόν, Δημήτρη, εγώ να πούμε καλημέρα στον κόσμο.
1: Να πεις καλημέρα στον κόσμο, βεβαίως. Γιατί να μην πεις.
0: Ωραία.
1: Πάμε σε ένα τραγουδάκι.

Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Σε πολύ λίγο η σέντρα στο ματς Τουρκίας Παραγουάης, παιχνίδι για τον τέταρτο όμιλο, θα γίνει στο Σαν Φρανσίσκο. Η τηλεοπτική του μετάδοση από την Ερδίο Σπόρο σε περιγραφή του Χρήστου Σαράντου θα το ακούσετε εδώ από τον Γιάννη Ράνιο. Θυμίζω ότι στις 8 το βράδυ η Ολλανδία θα παίξει με την Σουηδία, παιχνίδι για τον έκτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, το ματς στο Χιούστον. Θα το ακούσετε σε περιγραφή του Χρήστου Κοντού από την Ερασπόρ. Τηλεοπτική μετάδοση από την Ερδίο Σπόρο σε περιγραφή του Τάσου Κολίντζα. Και στις 11 το βράδυ η Γερμανία θα παίξει με την Αχτή Ελεφαντοστού για τον πέμπτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, το ματς στο Τορόντο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Μαλισιώβας, τηλεοπτική μετάδοση από την Art2 Sport σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου. Αύριο Κυριακή έχουμε 4 παιχνίδια. Η αρχή θα γίνει τα ξημερώματα στις 3 στο Κάνσας για τον πέμπτο όμιλο Εκουαδόρ Κουρασάο. Στις 7 το πρωί την Ισία θα παίξει με την Ιαπωνία για τον έκτο όμιλο στο Μοντερέι. Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής για τον 8ο όμιλο στην Ατλάντα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Και στις 10 το βράδυ την Κυριακή στο Λος Άντζελες για τον 7ο όμιλο Βέλγιο-Ιράν. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μας μετά σέντρα στο μάτς της Τουρκίας με την Παραγουάη.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Είναι εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ και πάμε κατευθείαν στο Γιάννη Ράνιο, γιατί έχει ξεκινήσει ο αγώνας της Τουρκίας με την Παραγουάη. Γιάννη.
9: Πράγματι, ξεκίνησε πριν από μισό λεπτό. Τουρκία-Παραγουάη 0-0. Δεύτερη αγωνιστική για τον τέταρτο όμιλο, εκεί όπου διεξάγεται στην Καλιφόρνια και πιο συγκεκριμένα στο Levi's Stadium. Παρουσία περίπου 68.000 θεατών με τις λευκές εμφανίσεις η ομάδα της Τουρκίας, με τις μπλε σκούρες η ομάδα της Παραγουάης. Πρώτο σουτ, καλή ευκαιρία και γκολ. Με το καλημέρα στο παιχνίδι, η ομάδα της Παραγουάης ανοίγει το σκορ με τον Γκαλάρσα, ο οποίος βρέθηκε μαρκάριστος λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δοκίμασε με το αριστερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Τσακίρ, ο οποίος παρά την προσπάθεια να διώξει την μπάλα, την είδε να καταλήγει στα δίχτυα. 1-0 στο δεύτερο λεπτό. Τουρκία, Παραγουάη, Παραγουάη είναι η ομάδα η οποία ανοίγει το σκορ. Να λοιπόν που με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ομάδα της Παραγουάη σοκάρει τους Τούρκους και με τον Βιτσέντσο Μοντέλα όρθιος από τον πάγκο να λέει πάμε, συνεχίζουμε, αλλά επαναλαμβάνω εκπληκτικό γκολ από τον Γκαλάρσα από τον άξονα και ενώ άρχισαν να πάνε δύο παίκτες πάνω του, βρήκε τον χώρο, βρήκε το οπτικό πεδίο να δει, να σημαδεύσει αριστερή γωνιά του Τσακίρ και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Γκαλάρσα λοιπόν είναι ο σκόρερ, ένας μέσος ο οποίος κάνει το 1-0 για την Παραγουάη με αυτό το εκπληκτικό σουτ και να δούμε την αντίδραση της Τουρκίας, η οποία επαναλαμβάνω ότι έρχεται από ένα παιχνίδι στο οποίο είχε τον έλεγχο, είχε 30 τελικές, είχε 70% κατοχή μπάλας απέναντι στην Αυστραλία και τελικά ιτήθηκε με 2-0, δείχνοντας ότι υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο η άμυνά της μπορεί να κρατήσει τον αντίπαλο.
8: Το είδαμε και τώρα, ένα κυκλωμένος από τρεις παίχτες και το αφήνουν πάρα πολύ χώρο για να μπορέσει ο Στάρι.
9: Ναι, πράγματι, ήταν αυτή η ανισορροπία την οποία εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Γκαλάρσα και με το καλημέρα του αγώνα ή καλησπέρα, αν θέλετε, αν παίξουμε λίγο και με τις ώρες. Διεξαγωγή των αγώνων εκεί στην Καλιφόρνια. Βλέπουμε το πρώτο γκολ στο παιχνίδι με τον Γκαλάρσα σε ένα μάτς που αναμένεται έτσι συναρπαστικό και θυμίζοντας ότι είναι η δεύτερη φορά που οι δύο ομάδες ανταμώνουν άλλη μια φορά σε φιλικό παιχνίδι ισόπαλο 0-0, το μακρινό 95, αλλά άλλα ήθη, άλλα έθιμα, διαφορετικοί παίχτες και πλέον να δούμε σε αυτές τις σκληρές και δυνατές μονομαχίες. Πάντως βλέπω ότι πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο, πολύ δυνατά τα μαρκαρίσματα και από τις δύο πλευρές, καθαρά μέχρι στιγμής και ενώ είναι από κοντά ο διαιτητής από το Ελσαλβαδόρ, μάχες στον χώρο του κέντρου, η μπάλα αλλάζει διαρκώς πόδια και υπάρχει μαρκάρισμα πολύ δυνατό και κάρτα.
8: Πέφτουνε κορμιά, Γιάννη.
9: Με τον Γκαλάρσα τον σκόρερ, πριν καν προλάβω Να πω για την κάρτα, σας είπα για τα δυνατά μαρκαρίσματα. Πήγαιναν με φόρα στον αντίπαλο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Γκαλάρσα μαζεύει. Καθαρή κάρτα βεβαίως. Βρίσκει στην αριστερή κνήμη τον παίχτη που έκανε τον κοντρόλ και συγκεκριμένα τον ακνούν της Γαλατασαράη. Να λοιπόν που ο Γκαλάρσα πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο είναι πρωταγωνιστής. Ένα γκολ, μια κίτρινη κάρτα και μικρή διακοπή. Να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες των ακνούν.
8: Και μου αρέσει ότι σηκώνεται και κάνει ότι δεν έχει γίνει φάουλ προς τον διαιτητή. Του κουνάει το χέρι ότι όχι.
9: Κοίταξε, με τον Ματίας Γκαλάρσα και με τους υπόλοιπους Παραγουανούς, που είναι η αλήθεια ότι διακρίνονται για το σκληρό τρόπο και τραχή τρόπο μαρκαρίσματος, θα το δεις αρκετές φορές αυτό. Αλλά φάνηκε ξεκάθαρα από αυτά τα super slow motion. Πήγε κατευθείαν στην αριστερή κνήμη και ακριβώς εκεί πηγαίνει το ιατρικό επιτελείο να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Γεμάτη κλωτσιά την έφαγε. Πήγε καθυστερημένα, δεν μάζεψε το πόδι του. Οπότε μικρή διακοπή στο παιχνίδι, στο πεντάλεπτο. Και με δύο ομάδες που μπήκαν αρκετά δυνατά, δυναμικά εγώ θα έλεγα στο παιχνίδι. Και δεν είναι μόνο τα γκολ, είναι και ο τρόπος με τον οποίο καλούνται να διαχειριστούν ένα μάτς, το οποίο είναι ένας μίνι τελικός. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σε αυτή την φάση των ομίλων με τις τρεις αγωνιστικές που να ξεκινήσει κανείς με δύο ήττες και να έχει δεχτεί και πολλά γκολ, δεν είναι και το καλύτερο, και ειδικά για την Παραγουάη, η οποία δέχτηκε 4 γκολ στην πρεμιέρα από τις ΗΠΑ. Και μάλιστα με αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι η Τουρκία που είχε 30 τελικές απέναντι στην Αυστραλία είναι τις περισσότερες που έχει μετρήσει η ομάδα χωρίς να σκοράρει σε Μουντιάλ από το 2006, για να καταλάβουμε λίγο και αυτό το ιδιαίτερο επίτευγμα και αυτά τα στατιστικά τα οποία μετρούν διαρκώς εκεί οι άνθρωποι της FIFA. Επιστροφή στο παιχνίδι, 6ο λεπτό. Τουρκία-Παραγουάη 0-1 με τον γκολ του Γκαλάρσα από το 2ο λεπτό. Από τα δεξιά προσπαθούν οι Τούρκοι, δεν τα καταφέρουν. Κόβει έξω Χαγκή με τον Αλμυρό και συνέχεια με τον Διόγκο Γκόμες. Η μπάλα γυρνά πίσω, αλλά πριν γυρίσει πίσω, πάει Τούρκος με φόρα τώρα πάνω στον Αλμυρό. Να λοιπόν, είπαμε ότι απαντούσε αυτό το δυναμικό στυλ παιχνιδιού. Έτσι όπως πήγε ο Γιουξέκ της Φενέρμπαχτσε πάνω στον Αλμυρόν, το δεκάρι της Παραγουάης, φάουλ χωρίς κάρτα. Φάουλ το οποίο εκτελείται από τον Γκουστάβο Γκόμες, προσπαθεί να βρει τον Διέγκο Γκόμες. Τελικά η μπάλα πάει και όπου ήταν του Αλχάνογλου με τον Μπαρταξί, ο τελευταίος απομάκρυνε την μπάλα. Τώρα από το χώρο του κέντρου με τον Γιουξέκ. Τον Διέγκο Γκόμες, τελικά η μπάλα πάει και όπου ήταν του Αλχάνογλου με τον Μπαρταξί, ο τελευταίος απομάκρυνε την μπάλα. Τώρα από το χώρο του κέντρου με τον Γιουξέκ.

0: Ήτι διαφορετικά μπορούν να μείνουν εκεί από τα δεξιά. Ακνούν. Γυρνάει την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Μουλντούρ. Ο δεξιός οπισθοφύλακας Φενέρ πιο πίσω για τον Ντεμιράλ. Εκείνος βαθιά παλιά από τα αριστερά για να βρει τον Γιλντίς. Κόβει ο Κάσερες και προσπαθεί να πάρει την μπάλα, αλλά πάει με παραπάνω ζήλο από όσο θα έπρεπε για να αποσπάσει την μπάλα από τον αντίπαλό του. Ακούσατε και το σφύριγμα στον Κάσερες, το φάουλ. 8 λεπτό, πάρα πολλά τα φάουλ τα οποία υπάρχουν με το ξεκίνημα του αγώνα και ήδη μια κάρτα. Μάλλον θα έχει αρκετή δουλειά ο Ιβάν Μπάρτον, ο διαιτητής από το Ελ Σαλβαδόρ. Από τα δεξιά ο Ακνούν θα δώσει για τον Μουλντούρ το γύρισμα για να βρει εκεί τον Ακτούρ Κόγλου. Τελικά απομακρύνουν με τον Γκουστάβο Γκόμες. Και ενώ προσπαθεί να βγει στην κόντρα με τον Ενσίσο, προλαβαίνουν οι Τούρκοι, γυρνούν πίσω την μπάλα στον Τσακίρ. Συγκεκριμένα από τα πόδια του Ντεμιράλ. Βαθιά εκτέλεση από τον Τσακίρ, η μπάλα πάει στο κέντρο, η μπάλα διεκδικείται. Δύσκολα μπορούμε να δούμε παίχτη η ομάδα στην προκειμένη περίπτωση να αλλάζουν δεύτερη-τρίτη παλιά. Πάντως εδώ προσπαθεί τώρα από τα αριστερά. Η κίνηση με τον Πίτα προκειμένου να βρει τον Ενσίσο δεν θα τα καταφέρει. Πλάγιος τον αποκομμάχησε την μπάλα από τον Ντεμιράλ. Και συνέχεια τώρα για το φάουλ αρκετά σχολαστικό ο διαιτητής από το Ελ Σαλβαδόρ. Και κάνει και το χαρακτηριστικό νεύμα ότι μετράει και δευτερόλεπτα. Εκτελείται γρήγορα, η μπάλα είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή, απομακρύνεται πριν γίνει κάτω ο Ενσίσο. Βαθιά παλιά από τα αριστερά για τον Γιουλντίζ. Τρέχει ο μεσοεπιθετικός της Γιουβέντους. Από τα αριστερά έχει προλάβει, έχει γυρίσει και ο Ντιέγκο Γκόμες και ο Κάσερες εκεί για να του κλείσουν το οπτικό πεδίο. Η μπάλα θα γυρίσει πιο πίσω για τον Μουλντούρ. Μουλντούρ αποφασίζει τελικά να πάει δεξιά την μπάλα εκεί όπου είναι ο Γκιουλέρ. Γέμισμα από τα αριστερά για τον Γιλντίζ. Γιλντίζ έχει δύο παίκτες μπροστά του, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ψάχνει το γύρισμα, δεν θα καταφέρει. Τελικά η μπάλα πλάγει ως το ένα το λεπτό, και ενώ τα τραβήγματα και οι κορομαχίες δίνουν και παίρνουν μεταξύ των παίκτων και των δύο ομάδων, ακούνται διαρκώς και τον διαιτητή να σφυρίζει, να προσπαθεί να τους νουθετήσει, να τους ηρεμήσει σε ένα μάτς που επαναλαμβάνω έχει πάρα πολύ ένταση.
1: Και θα έχει αρκετές κάρτες, Γιάννη.
0: Και εγώ, ναι, σίγουρα. Όποιος ακούει αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με, άλλωστε και ο διαιτητής, ο Ιβάν Μπάρτον, φημίζεται για την ευχέρεια που δείχνει κάρτες. Πάντως για την ώρα προσπαθεί να το ηρεμήσει, ναι, να το κρατήσει. Αλλά από ένα σημείο και έπειτα, νομίζω είναι πέρα
1: των δυνατοτήτων.
0: Πάρα πολύ λογικό, άλλωστε, ακριβώς. Νέο δυνατό μαρκάρισμα του Κάσερες, αλλά τελικά θα πάρει την μπάλα πλάγιο για την ομάδα της Παραγουάης από τα δεξιά όπως αμήνεται. Και για να έχετε μία εικόνα, η Παραγουάη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που έχει και την μπάλα στην κατοχή της επιτίθεται από τα δεξιά προς τα αριστερά, για να έχετε έτσι μία εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Νέο πλάγιο από τα δεξιά με τον Ντιέγκο Γκόμες να πηγαίνει να το εκτελέσει, και ενώ ο προπονητής της Τουρκίας, ο Βιτσέτσο Μοντέλα, παλιά δόξα έτσι και διεθνής παίκτης με την Ιταλία, ακούει εκεί, τα λέει με τους συνεργάτες του για να δει τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Βιτσέτσο Μοντέλα, ο οποίος την οδηγεί εκ του ασφαλού σε δεύτερη διαδοχή μεγάλη διοργάνωση μετά το γύρο του 24, στο οποίο έφτασε στα πρώιμη τελικά, και προσπαθεί να αποδείξει ότι διαθέτει και ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Για την ώρα δεν φαίνεται αυτό. Και στην πρεμιέρα, βάσει αποτελέσματος, αλλά και στο μάτσο που η Παραγουάη τώρα από τα δεξιά ψάχνει ένα γέμισμα, απομακρύνει εκεί την μπάλα ο Μουλντούρ, παραπαραίει στον Γιουσέκ, χάνεται. Νέο σουτ, καλή ευκαιρία καταγράφεται από τον Ντιέγκο Γκόμες.
1: Δεν διστάζουν να σουτάρουν από απόσταση, Γιάννη, οι Παραγουανοί.
0: Και λογικό αυτό, αφού είδαν ότι έτσι άνοιξε το σκορ, γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Είναι παίκτες που αν δοκιμάσουν σουτ μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ο Γκαλάρσα που πέτυχε το γκολ, είναι ο Ντιέγκο Γκόμες που είδαμε τώρα, είναι ο Αλμυρόν που έχει και πιο τεχνικά χτυπήματα, είναι και ο Κούμπας. Και προσέξτε, σας μιλάω για χαφ περισσότερο. Γιάνγκο Γκόμες λοιπόν δοκιμάζει το σουτ, η μπάλα είναι out για μια Τουρκία που σε αυτά τα 10 λεπτά δυσκολεύεται να πατήσει περιοχή. Γιλντίζ από τα αριστερά κάνει κίνηση ο Ακτούκογλου, τελικά αντί για μπροστά επιλέγει την μπάλα λίγο πιο πίσω. Ντεμιράλ, η μπάλα πάει δεξιά για τον Μουλντούρ, μπροστά του έχει τον Αλόνσο. Προσπαθούν να έχουν αυτές τις ισαρρυθμίες οι παίκτες Παραγουάης για να μην βγουν με παίχτη περισσότερο, κυρίως από τα πλάγια. Οι Τούρκοι τώρα με τον Τσαλχάνογλου, γύρισε πολύ πίσω το δεκάρι της Τουρκίας για να πάρει την μπάλα. Θα δώσει δεξιά με τον Γκιουλέρ, μπάλα πλάγια αριστερά για τον Παρταξή. Παίρνει χώρο, παράλληλο ποδόσφαιρο για την Τουρκία που κερδίζει μέτρο-μέτρο για να φτάσει περιοχή. Ακόμα δεν έχει πατήσει περιοχή. Η μπάλα κινείται περιφερειακά, Γιουξέκ.

0: Γέμισμα από τα δεξιά για τον Μουλντούρ. Γιουλέρ. Και πάλι αριστερά η μπάλα. Σε ένα χώρο που κινείται με τον Μπαρταξή. Από τα αριστερά για τον Γιλντίς. Θα παίξει το 1-2 με τον Καντιόγλου. Όλα αυτά έξω από την μεγάλη περιοχή. Πάνε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Θα διώξουν με τον Αλταρέντε και τον Αλμυρόν. Η μπάλα θα πάει μπροστά αριστερά. Εντσίσο βλέπει ότι κλείνεται από δύο. Ήταν γρήγορη η επιστροφή των Τούρκων. Οπότε αναγκάζεται να γίνει την μπάλα λίγο πιο πίσω. Και στη συνέχεια να έρθει ο Μουλντούρ, ο παίκτης της Φενέρ, να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο-πλάγιο από τα αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Όπως επιτίθεται η ομάδα της Παραγουάης. Παίζουν γρήγορα. Το πλάγιο από τα πόδια του Αλμυρών έφτασε στον τερματοφύλακα τον Χίλ και γίνουν με βαθιά εκτέλεση από την άμυνα με τον Ντεμιράλ. Για να δούμε, η μπάλα τώρα θα κάτσει, θα πέσει εκεί που είναι ο Ενσίσο, περικυκλώνεται από 2-3 παίχτες. Κάνει κίνηση προς τα πίσω, κράτησε την μπάλα αλλά έκανε λάθος μεταβίβαση. Βγαίνει τώρα με τον Ακνούν και τον Γιλντίς. Για να δούμε τώρα από τα δεξιά. Ακτούκογλου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σπάει την μπάλα. Διώχνει τελευταία στιγμή ο Κάσερες. Επιμένει ο Ακτούκογλου. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Από το ύψος της μεγάλης περιοχής και ψηλά. Πιάνει το σούτο Γκιουλέρ. Θα αστοχήσει. Χειροκροτεί ο προπονητής, ο Βιτσέντζο Μοντέλα. Στο 14 αυτή η επίμονη προσπάθεια των Τούρκων. Βρήκε ως τελικό αποδέκτη τον Γκιουλέρ. Στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Βρήκε την μπάλα χαμηλά, με συνέπεια να της δώσει μεγαλύτερο ύψος από ό,τι θα ήθελε ο ίδιος. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Χιλ. Αλλά αυτό είναι ένα δείγμα του τι ακριβώς θα δούμε και από τις δύο ομάδες. Η ταχύτητα, η δύναμη. Στο μεταξύ προσπαθώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Γιατί ενώ η μπάλα ήταν για την Παραγουάη, πηγαίνει από τα δεξιά ένα πλάγιο, τελικά κόρνερ.
1: Καθυστέρησε 8 δευτερόλεπτα.
0: Καθυστέρησε 8, ναι, επειδή είμαι από την εικόνα και δεν το έβλεπα ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ακριβώς έγινε με το νέο κανονισμό. Αυτό εξηγεί έξαλλος ο Αλτερέντε.
1: Δεύτερη φορά που το βλέπουμε σήμερα, το είδαμε και στο προηγούμενο.
0: Πολύ σωστά. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Παραγουάη, θεωρώντας ότι ίσως δεν μέτρησε σωστά ο διαιτητής. Σε πάση περιπτώσει, είναι ξεκάθαρος κανονισμός. Γκιουλέρ από τα δεξιά. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Αλόνσο. Η μπάλα έξω με τη μεγάλη περιοχή. Η Τουρκία προσπαθεί να ισορροπήσει λίγο περισσότερο την μπάλα, να κρατήσει λίγο περισσότερο. Αλλά από τον Καντιόγλου, ο αριστερός μπακ που βρέθηκε ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου, θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ατσακίρ. Ο γκολκίπερ της Γαλατά με ελεύθερο βολέ θα βρει αριστερά την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ακτούκογλου. Δίνει από τα αριστερά για τον Γιλντίς. Μπροστά του είναι δύο παίκτες Παραγουάη τελικά. Ο Κάστρος θα την αποσπάσει, όχι, τη χάνει. Ο Ακτούκογλου κάνει το σούτι παρακοντράρι. Επιμένουν οι Τούρκοι που δείχνουν να έχουν ξεπεράσει, προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ του γκολ που δέχτηκαν, αλλά κάνουν και το εύκολο λάθος. Αλμυρό θα πετάξει μπάλα μπροστά για τον Πίτα, αλλά είναι μόνος του. Έχει να αντιμετωπίσει δύο παίκτες εκεί κοντά. Πίτα γυρνά, αλλά υπάρχει σφύριγμα. Η μπάλα έχει βγει. 16ο λεπτό. Τουρκία-Παραγουάη 0-1 για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Ερασφόρ. Είναι παιχνίδι για τον τέταρτο ομίλο, δεύτερη αγωνιστική, με ένα γκολ του Γκαλάρσα που άνοιξε το σκορ για να κάνει το 1-0 με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μουλντούρ. Και ακούτε τους φίλους της Τουρκίας. Άλλωστε είναι έντονο το μεταναστευτικό στοιχείο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και στην Καλιφόρνια και στις γύρω περιοχές που έκαναν λίγο πιο εύκολη την παρουσία στις κερκίδες του Levi's Stadium. Από τα δεξιά υποδοχή της μπάλας με τον Ακνούν. Βαθιά παλιά σούτ επί της ουσίας. Η μπάλα καταλήγει στο Χιλ. Προσπάθησε εκεί να βρει την προώθηση του Ακτούκογλου. Παρ' όλα αυτά καταγράφεται ως μια τελική προσπάθεια στο 16ο λεπτό. Εκεί όπου ήταν ο target για πρώτη φορά στην εστία. Μπλόκαρε, επαναλαμβάνω, ο Χιλ.
2: Γρήγορο μας Γιάννη πάντως, με καλό ρυθμό.
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι ίσως βοηθάει σε αυτό ο Δημήτρη και το γρήγορο γκολ.
2: Ναι.
0: Του Γκαλάρσα. Και εδώ τώρα η μπάλα κυκλοφορεί από τους αμυντικούς. Έχει ανέβει αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή και ο Τσακίρ, ο goalkeeper της Γαλατά. Προσπαθεί από τα αριστερά, προωθεί την μπάλα με τον Τσαλχάνογλου. Κακή υποδοχή που έγινε με τον Ακτούρκογλου. Λάθη επιλαθών και από τις δύο ομάδες. Υπάρχει επιπολαιότητα, υπάρχει ευρικότητα, ίσως και βιασύνη σε αυτή την ταχύτητα την οποία προσπαθούν να βάλουν στην προσπάθειά τους παίκτες και των δύο ομάδων. Καντιόγλου από τα αριστερά, από τους διακριθέντες του γύρω του 24 για την Τουρκία, ο αριστερός μπακ, παίκτης και της Brighton. Από τα δεξιά τώρα, Μπουλντούρ, λίγο πιο πίσω για τον Ακνούν. Παίζουν γρήγορα οι Τούρκοι, αλλά χωρίς ουσία, δηλαδή παράλληλο ποδόσφαιρο, μπάλα προς τα πίσω. Απόρρια της πυκνής παρουσίας ποδοσφαιριστών της Παραγουάης, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί τον Ακουνάκη και ο Τσαλχάνογλου, δεν μπορεί. Μια no look πάσα, αλλού κοίταζε, αλλού πάσα, αλλά τον κατάλαβε εκεί ο Γκαλάρσα.
1: Είναι η Παραγουάη η οποία παίζει με διπλή ζώνη άμυνας και ξεκινάει να μείνεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής.
0: Ναι, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, περίπου 5-6 μέτρα, είναι η τελευταία γραμμή άμυνας στο αμυντικό τρίτο για να μην επιτρέψει να πατήσει περιοχή Τουρκία. Και αυτός είναι και ο λόγος που, με εξαίρεση του σούτ του Γκιουλέρ που είδαμε στο 14, από εκεί και πέρα έχει κατοχή μπάλας, αλλά έχει μια φλιαρία τέτοια που δεν της επιτρέπει η Παραγουάη να κάνει το κάτι περισσότερο. Παρταξία από τα αριστερά. Καντιόγλου κάνει την κίνηση και με τον Γκιουλέρ, Τσαλχάνογλου. Καντιόγλου τελικά από τα αριστερά. Ένα γύρισμα το οποίο δεν ήταν όπως έπρεπε με τον Γιλντής. Παρ' όλα αυτά, κόρνερ. Φωνάζει ο Γκουστάβο Γκόμες ότι είναι λάθος η απόφαση, ότι βγήκε από τα πόδια του ποδοσφαιριστή της Τουρκίας. Δεύτερο κόρνερ για την Τουρκία, χωρίς κόρνερ η ομάδα της Παραγουάης. Και ενώ η κατοχή μπάλας είναι 78% για τους Τούρκους. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση, όλοι οι Παραγουάνοι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκτελείται το κόρνερ από τα αριστερά, η κεφαλιά του Γκουστάβο Γκόμες, ο οποίος κυριαρχεί στο ψηλό παιχνίδι. Παραγουανοί κρατούν την μπάλα, δεν διώχνουν όπως όμως, αλλά εκεί καιροφυλακτεί ο Γκιουλέρ που κάνει πολύ καλό παιχνίδι με το ξεκίνημα του μάτς. Τρέχει διαρκώς όπως και τώρα να καλύψει, να οργανώσει, να δημιουργήσει, να κάνει πολλά πράγματα. Και μάλιστα ο Γκουστάβο Άλβαρο, ο προπονητής της Παραγουάης, τα βάζει με τους παίκτες του, γιατί εκεί αδράνησαν και έδωσαν την ευκαιρία στον Γκιουλέρ, συγκεκριμένα ο Αλμυρόν με τον Γκαλάρσα, για να μπορέσουν να βγουν στην αντεπίθεση χωρίς επιτυχία. Καντιόγλου από τα αριστερά θα δώσει για τον Γιλντής. Προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Δεν θα καταφέρουν. Ενσίσο, ο οποίος έχει γυρίσει αρκετά πίσω, επιθετικό λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ενσίσο προσπαθεί να ξαναπάρει την μπάλα. Κόβεται και πάλι. Από ποιον άλλο, από τον Γκιουλέρ. Μολντούρα από τα δεξιά. Ακνούν μπροστά του δύο παίχτες. Πολύ σωστό το διάβασμα της Παραγουάης στον τρόπο με τον οποίο κινείται, εκτελεί αυτές τις οδηγίες. Απομάκρυνση άθελά του εκεί ο Αντερέντε, θα διώξει μπάλα εκεί όπου βρισκόταν συμπαίκτες του και συγκεκριμένο Γκαλάρσα. Πλάγιο το οποίο εκτέλεσε και γρήγορα από την Τουρκία και χωρίς να το καταλάβουμε φτάσαμε στο πρώτο 20 λεπτό του αγώνα. 0-1 Τουρκία Παραγουάη. Γέμισμα από τα αριστερά για τον Γιλντής, πάντοτε για τους Τούρκους. Τελικά πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ από τον Κάσερες. Γιλντής πάει να το εκτελέσει, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο νέος κανονισμός και για το ελεύθερο και για το πλάγιο το έχει κάνει πιο γρήγορο το παιχνίδι. Ναι. Νέα προσπάθεια του Γιλντής από τα αριστερά, νέα κόντρα του Κάσερες που μοιάζει απροσπέλαστο σε ένα δυναμικό δεξιμπακ. Για να δούμε τι μπορεί να βγει εδώ από το τρίτο κόρνερ το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο μόνιμος εκτελεστής, ο Τσαλχάνογλου της Ίντερ. Σηκώνει και τα δύο χέρια προφανώς για να καταλάβουν συμπαίκτες που δάσει την μπάλα. Τελικά τώρα αλλάζει από βασικό, μόνο το δεξί. Τσαλχάνογλου καλοτραβηγμένο, βγαίνει με τις γροθιές ο Χίλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει ο Ακτούκογλου σέντρα, απομακρύνει ο Γκουστάβο Γκόμες. Επαναλαμβάνω, κυριαρχεί στο ψηλό παιχνίδι. Στην άμυνα της Παραγουάης, πιο δυνατά κορμιά. Παραγουανοί, πιο τεχνίτες οι Τούρκοι, να δούμε. Δύναμη εναντίον τέχνης.
2: Ποιος
0: θα υπερισχύσει σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι σας δείχνει μέχρι στιγμής που το βλέπετε.
1: Εντάξει, τώρα έχουν πετύχει τον γκολ οι Παραγουανοί. Οι Τούρκοι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να επιτεθούν.
2: Και παίζουν φουλ επίδεση.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχουν χώρους. Δεν βρίσκουν χώρους. Δηλαδή, προσπαθούν να παίξουν, να γυρίσουν την μπάλα και να αποτεθούν από τα άκρα. Αλλά είναι πάρα πολύ καλοί μέσα στο κεντρικό αμυντικό δήμο της Παραγουάης.
2: Και πολύ γρήγοροι Παραγουανοί στην κόντρα.
0: Ακριβώς, και βρίσκουν ανοχήρωτη την Τουρκία από τα αριστερά. Για να δούμε κατά πόσο θα προλάβει να γυρίσει κάκι στην επιλογή. Εκεί όπου προσπάθησε να κάνει ο Πίτα την προωθημένη παλιά για τον Ενσίσο.
1: Να πούμε εδώ πέρα, Γιάννη, ότι το γκολ του Γκαλάρζα είναι το γρηγορότερο γκολ που έχει μπει μέχρι στιγμής σε αυτό το Μουντιάλ. 65 δευτερόλεπτα. 5 ώρες κράτησε το ρεκόρ του Σαϊβαρή που ήταν 71 δευτερόλεπτα του Μαρόκου απέναντι στη Σκωτία.
0: Ωραία. Να δούμε από τα αριστερά την προσπάθεια με τον Γιλντής. Τελικά φάουλ. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει και κάρτα με τον Κάσερες. Όχι, τελικά προειδοποίησε, είναι πιο ήρεμος. Αρκετά τα μαρκαρίσματα του Κάσερες με τον Γιλντής. Δεξί μπακ ο Κάσερες, αριστερό εξτρέμο το Γιλντής. Όχι, σε ένα replay φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάρτα. Απλά στο τρέξιμο πάνω βρίσκει το πόδι του αντιπάλου. Δεν υπήρχε πρόθεση. Όλα έτοιμα λοιπόν για την συνέχεια με την εκτέλεση από τα αριστερά του δεξιοπόδαρου Τσαλχάνογλου. Όλα έτοιμα με έναν παίκτη στο τείχος, τον Κούμπας. Εκτελείται απευθείας, η μπάλα απομακρύνεται από τον Diego Gomez. Ήταν ξεκάθαρο ότι πήγαινε απευθείας. Έτσι λοιπόν νέο κόρνερ, το τέταρτο, το οποίο θα κερδίσει η τουρκική ομάδα. Παραμένει εκεί στο 77-78% η κατοχή μπαλάς. Εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, απομάκρυνση από τον Γκουστάβο Γκόμες. Το ψηλό παιχνίδι είναι ανίκητη η Παραγουανή. Δεν έχουν καμία σχέση με το παιχνίδι απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχαν μεν παθητικό ρόλο, αλλά τουλάχιστον έδειχαν να χάνουν πολλές δεύτερες μπάλες, να πελαγοδρομούν, να μην μπορούν να κάνουν μια εύκολη μεταβίβαση. Για την ώρα φαίνεται ότι κρατούν με σχετική άνεση τους Τουρκούς και παίρνουν και την μπάλα όπως τώρα, αλλά τη χάνουν και πολύ εύκολα με τον Αλμυρόν. Από τους πλέον ποιοτικούς παίκτες που διαθέτει η ομάδα της Παραγουάης.
1: Απλά η Αμερική είχε πολύ πιο γρήγορη μετάβαση από τους Τούρκους όταν κέρδισε την μπάλα.
0: Ναι, και αυτό. Και τα χρονικά σημεία τα οποία μπήκαν τα γκολ σίγουρα βοήθησαν τους Αμερικανούς που έπαιζαν και παίζουν στο κοινό τους να κάνουν λίγο πιο εύκολη τη συνθήκη να πάρουν την νίκη στην πρεμιέρα. Μπάλα από τα αριστερά με τον Μπαρταξή. Ζητάει μπάλα ο Γιλντής, τώρα θα πάει και θα παίξει πάλι με τον Μπαρταξή. Σέντρα από τα αριστερά, καλοτραβηγμένη. Κεφαλιά πάσα που δεν βγήκε του Μουλντούρ. Φανταστείτε ότι ο Μπαρταξή είναι ο στόπερ και βρέθηκε σε θέση αριστερό εξτρέμ. Για να καταλάβετε λίγο και χωροταξικά πώς είναι οι παίκτες. Σουτ μακρινό, χωρίς τύχη του Γκιουλέρ. Η μπαλακοντράρει σε σώματα πάνω στον Κούμπα συγκεκριμένα. Επιμένουν οι Τούρκοι. Αυτή η διπλή ζώνη άμυνα των Παραγουανών είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μέχρι στιγμής έχει κάνει δουλειά, προσπαθεί να οδηγεί στα πλάγια την Τουρκία. Αποφεύγει πάντως την αλήθεια τις πολλές σέντρες. Πρέπει να είναι η τελευταία, η έσχατη επιλογή, όπως είδαμε και νωρίτερα από τον Μουλντούρ. Η μπάλα κινείται τώρα μεταξύ των δύο κεντρικών αμυντικών, του Παρταξή, του Ντεμιράλ, του Τσαλχάνογλου. Η μπάλα γυρνά πάλι πίσω για τον Ντεμιράλ. Σηκώνει το κεφάλι. Φανταστείτε, η πρώτη γραμμή επίθεσης των Παραγουανών είναι περίπου 10 μέτρα πίσω από το κέντρο. Οπότε υπάρχει μια πυκνή παρουσία Παραγουανών που δεν επιτρέπει το εύκολο κάθετο παιχνίδι. Οπότε εδώ χρειάζεσαι να παίχτη με γρήγορη σκέψη, άμεση εκτέλεση, όπως έγινε με τον Γκιουλέρ στο 14. Γιουξέξ στο κέντρο με υπομονή, είναι 12η-13η παλιά αν έχω μετρήσει σωστά, που παίζει η Τουρκία χωρίς να παρευρεθεί. Παραγουανός, Ντεμιράλ από τα δεξιά για τον Μιλντούρ, θα κερδίσει το πλάγιο και τελικά έχουμε cooling break προκειμένου να ανακτήσουν δυνάμεις, να πιούν τα ισοτονικά τους σε ένα χρονικό σημείο, ένα τρίλεπτο, το οποίο είναι αλήθεια ότι έχει σηκώσει πολλή κουβέντα, έχει αμφισβητηθεί από αρκετό κόσμο κατά πόσο κόβει αυτό τον ρυθμό των αγώνων, γιατί υπάρχει υποχρεωτική τρίλεπτη διακοπή και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είναι και πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Βέβαια και στο Μεξικό γιουχάρουν ο κόσμος συνέχεια.
0: Άκη μου, είναι πάρα πολλά τα λεφτά και αν δούμε λίγο πόσο κοστολογούνται τα δευτερόλεπτα σε αυτό το χρονικό σημείο, θα καταλάβεις ότι τα πάντα γίνονται όχι μόνο για την εφίδρωση των παιχτών όπως είναι το hydration break,
2: για
0: αλλά
2: για άλλα πράγματα, εντάξει.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, από εμάς εμείς σε χαιρετάμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, Γιάννη.
1: Καλή συνέχεια, καλή
0: μετάδοση. Καλημέρα, τι να πω. Καλό υπόλοιπο.
1: Αναλαμβάνει Λουκάς Λουκάς, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μας. Καλή συνέχεια.
2: Αλλαγή σκητάλη στο μικρόφωνο τη Ερασπόρα και στη Μακώστη Δημήτρη Γιαγανάτη ήταν συντροφιά μαζί σας από τις 3 ξημερώματα. Καλημέρα σε όλους. Με Λουκά Λουκά συνεχίζουμε δεύτερο, το πρώτο μέρος στο παιχνίδι της Τουρκίας με την Παραγουάη, με τις Παραγόνους να προηγούνται με 1-0.
1: Αφήνουμε τον κόσμο σε καλά χέρια.
2: Βέβαια, πάντα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλωσορίζουμε τον Λουκά, αποχαιρετούμε τα παιδιά. Και τον Άκη αλλά και τον Δημήτρη. Και ενώ θυμίζουμε για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Ερασφόρ, είμαστε στο 26ο λεπτό. Υπάρχει διακοπή για να δροσιστούν οι παίχτες. 22 βαθμοί Κελσίου στην Καλιφόρνια, στο Levi Stadium, κατάμεστο από 68.000 θεατές. Κυριαρχούν οι Τούρκοι, είναι η αλήθεια. Αλλά υπάρχουν και τα κρουστά, τα οποία ακούσατε λίγο νωρίτερα, που δίνουν ένα διαφορετικό τόνο, ένα διαφορετικό ηχόχρωμα στο γήπεδο, σε αυτό το παιχνίδι για τον τέταρτο όμιλο, δεύτερη αγωνιστική. Και ενώ τόσο η Τουρκία όσο και η Παραγουάη έρχονται από ήττες στην πρεμιέρα, η Τουρκία με 2-0 από την Αυστραλία, η Παραγουάη με 4-1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα οι 9 στις 10 από τις πιο πρόσφατες αναμετρήσεις Παραγουάη σε Μουντιάλ γενικότερα έχουν λίγα γκολ, 1-2 ή κανένα. Να δούμε αν εδώ αλλάξει λίγο η κατάσταση, με δεδομένο ότι γκολ από τα αποδυτήρια ουσιαστικά, με το γκολ από το δεύτερο λεπτό και σύμφωνα και με το στατιστικό των διοργανωτών είναι το πιο γρήγορο του Μουντιάλ στα 65 δευτερόλεπτα. Θυμίζω ότι το αμέσως πιο γρήγορο ήταν του Σαϊμπάρη στα 71 δευτερόλεπτα. 5 ώρες κράτησε αυτό το ρεκόρ με τον Σαϊμπάρη, ο οποίος αναμφίβολα ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε το Μαρόκο να αγκαλιάσει την πρόκριση στις 32 καλύτερες ομάδες. Και ενώ θυμίζοντας, μιας και μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελο, είχαμε Σκωτία-Μαρόκο 0-1 με τον γκολ του Σαϊμπάρη που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Δεν είχε πρόβλημα η Βραζιλία 3-0, ουσιαστικά πατώντας γκάζι στο πρώτο και φρένο στο δεύτερο απέναντι στην Αϊτή να κάνει το 3-0. Και το πρόγραμμα σήμερα 8 η ώρα το απόγευμα Ολλανδία-Σουηδία και λίγο πριν τα μεσάνυχτα 11 η ώρα Γερμανία ακτή. Φανταστείτε όλα τα παιχνίδια τα οποία μπορείτε να τα ακούσετε από την Ερασπορ και βεβαίως να τα παρακολουθήσετε μέσα από τη συχνότητα της Ελβίο. Ξεκίνησε το παιχνίδι εκ νέου. Είμαστε στο 29, Τουρκία-Παραγουάη 0-1 με τον γκολ του Γκαλάρσα στο δεύτερο λεπτό. Από τα αριστερά με τον Γιλντής ψάχνει ένα γέμισμα τελικά κόντρα, την οποία θα βάλει ο Κάσερες. Πέμπτο γκολ κόρνερ για τους Τούρκους. Από τα αριστερά, τα 4 από τα 5 κόρνερα από τα αριστερά, με μόνιμο εκτελεστή τον Τσαλχάνολου. Ο Χάφτη Σίντερ εκτελεί με το δεξί, καλοτραβηγμένο. Ο Γκουσάβο Γκόμες απομακρύνει με το κεφάλι. Ένα γύρισμα τυφλό, αλλά εύκολο για το Χιλ. Ήταν ο Γιλντής ο οποίος βρήκε το χώρο στο 30. Να κάνει αυτό το γυριστό. Γιλντής δεν δημιουργήσε πρόβλημα στο Χιλ, ο οποίος μπλόκαρε εύκολα την μπάλα. Μετά την προσπάθεια του Γκουλέρ στο 14, του Ακνού στο 16. Τρίτη συνεχόμενη προσπάθεια για μια Παραγουάη η οποία μετά τον γκολ του Γκαλάρσα είχε και ένα σουτ μακρινό του Ντιέγκο Γκόμες που η μπάλα πέρασε out. Φάουλ το οποίο θα γυρίσει ο Μουλντούρ. Ακούσατε και την κραυγή του δεξιού πισωφύλακα της Φενέρμπαχτσε. Άμεση απόφαση, γρήγορο το σφύριγμα από τον διαιτή, τον Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ. Και τώρα αρκετός κόσμος εκεί στο ημικύκλιο και κοντά στο σημείο του πέναλτι μέσα στη μεγάλη περιοχή της Παραγουάης. Καλοτραβηγμένο, εκτελείται, αλλά και πάλι είπαμε είναι ανοίγητο στο ψηλό παιχνίδι. Διέγκο Γκόμες θα πάρει την κεφαλιά, αλλά υπάρχει offside, οπότε δεν υπάρχει corner. Καλοτραβηγμένο πάντως είναι η αλήθεια από την προσπάθεια εκεί που πήγε να βγει από την εκτέλεση του Γκουλέρ και οριακά εκτεθειμένος από πλευρά Τουρκίας παίκτης με τον νόμο πρέπει να ήταν ο Αρτούρκογλου, αλλά εν πάση περιπτώσει φάνηκε από την κάμερα που καλύπτει τη μεγάλη περιοχή της Παραγουάης και ήταν στην ευθεία. Σωστή απόφαση και των βοηθών και παρά τις όποιες διαμαρτυρίες. Στο μεταξύ να πούμε ότι ό,τι βλέπουμε στους δέκτες μας που παρακολουθεί ο κόσμος και μέσα από τα Matrix του γηπέδου στην Καλιφόρνια, 32 λεπτά αγώνα, Τουρκία-Παραγουάη 0-1 με τον γκολ του Γκαλάρσα από το δεύτερο λεπτό. 65 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια χρειάστηκαν για να ανοίξει το σκόρ η Παραγουάη. Από τα αριστερά με τον Γιλντής τρέχει γρήγορα ο Κάσερες, με δεύτερη προσπάθεια θα το αποσπάσει την μπάλα, αλλά χάνεται την μπάλα μετέπειτα από τον Κούμπας και πάλι από τα αριστερά επιμένει η Τουρκία. Πέσιμο μέσα στη μεγάλη περιοχή, τίποτα λέει ο διαιτητής από την προσπάθεια του Μπαρταξή, στόπερ ο οποίος τρεις φορές τον έχουμε δει να βγαίνει σε θέση αριστερού εξτρέμ και να πασάρει την μπάλα εκεί όπου ήταν ο Γιουξέκ. Ο Γιουξέκ ήταν αυτός ο οποίος έπεσε και από ένα κοντινό πλάνο φάνηκε ότι ήταν καθαρή η απομάκρυνση μπάλας. Ήταν και πολύ κοντά και ο διαιτητής, οπότε είχε καθαρό οπτικό πεδίο. Γρήγορος, αποφασιστικός ο Ιβάν Μπάρτο, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφισβήτησης στους παίχτες και των δύο ομάδων. Για να δούμε κατά πόσο μπορεί να βρει αυτή την ισοφάριση μια Τουρκία η οποία, επαναλαμβάνω, από το 14 και μετά έχει τον έλεγχο, έχει την εδαφική υπεροχή, έχει τις ευκαιρίες, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις που θα ήθελε για να κάνει το κάτι παραπάνω, τουλάχιστον για να απειλήσει την αιστεία του Χιλ. Την παράλληλη στον χώρο του κέντρου και αριστερά, κοντινές μεταβιβάσεις του Αλχάνογλου, παράλληλο ποδόσφαιρο δεξιά για τον Ντεμιράλ, πιο πλάγια δεξιά εκεί όπου κινείται ο Μουλντούρ. Αχνιούν, Μουλντούρ. Τελικά χάθηκε η μπάλα σε αυτό το 1-2 που πήγαν να παίξουν οι δύο παίκτες. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Γκαλάρσα από τον Μουλντούρ. Πάντως δίνουν και παίρνουν τα μαρκαρίσματα και οι λεκτικές διαμάχες μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ένας παίκτης έχει δει κάρτα, ο Γκαλάρσα, για δυνατό μαρκάρισμα. Βαθιά εκτέλεση, εκεί που η μπάλα πήγε κατευθείαν στην αγκαλιά του Τσακίρ. Θα δώσει στον Τσαλχάνογλου. Ζητάει από τα αριστερά ο Γιλντής, κάνει και την κίνηση έξω, όχι κάθε την πάσα. Καταλαβαίνει όμως ο Γκουστάβο Γκόμες τι γίνεται εκεί. Καθώς η μπάλα δίνει σε περίπου 15-20 μέτρα, ήταν πιο εύκολη η αντίδραση από τον Παραγουάνο στόπερ. Ανακτά άμεσα τον έλεγχο από τα δεξιά η ομάδα της Τουρκίας και θα κερδίσει ένα φάουλ. Γιουλέρ σπρώχνει τον αντιπαλό του εκεί πέρα, ο οποίος πήγε κοντά στην μπάλα. Ο Γκαλάρσα, τρελαμένος ο Ντεμιρέλ, πήγε κοντά να ζητήσει το λόγο γιατί δεν άφησε στον συμπαίκτη του να παίξει γρήγορα. Αν και νομίζω ότι προσποιήθηκε ότι θα παίξει γρήγορα ο Γιουλέρ, από ένα σημείο που δίνει την δυνατότητα στον Τσαλχάνογλου να γεμίσει, να σταθμίσει τις αποφάσεις του. Δεν θα ήταν σωστό, κατά άποψή μου, να παίξει γρήγορα. Σε ζώνη αμήνονται οι Παραγουανοί, 7 ποδοσφαιριστές ο ένας δίπλα στον άλλον, στο ύψος του πέναλτι. Τσαλχάνογλου εκτελεί, κεφαλιά, δοκάρι και έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Τουρκία, επιμένει από τα δεξιά το γύρισμα με τον Μπουντούρ. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 35. Διπλό δοκάρι από την κεφαλιά εκεί του Γιουξέκ, αν πρόλαβα να δω σωστά. Δεν υπάρχει offside. Κεφαλιά, πάει οριζόντιο αριστερό δοκάρι. Τελικά ο Μπουλντούρ ήταν ο παίκτης ο οποίος βρήκε την κεφαλιά. Έχει βρει και σε σώμα αμυνόμενου και του Αλόνσο. Οριζόντιο δοκάρι, αριστερό δοκάρι και μπάλα απομακρύνεται με τα φάλτσα που είχε. Σπάνια φάση να τη δεις αυτή. Άτυχη η Τουρκία.
2: Δεν είναι σαν αυτό που λέγανε αριστερό δεξί direct και γκολ.
0: Εδώ ήταν.
2: Καλημέρα Γιάννη μου.
0: Συνέχεια.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Στην παρέα μας. Καλώς όρισες. Λοιπόν, Λουκά, εδώ πέρα είμαστε. Παρακολουθούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο 36 και νομίζω ότι συνεχίζεται έτσι μια άτυπη παράδοση από ό,τι έχω προλάβει να δω, ακόμα και σε στιγμιότυπα, ότι τα καλύτερα παιχνίδια είναι αυτά που γίνονται με τα μεσονύκτια ώρα Ελλάδος τουλάχιστον. Και είναι κρίμα που δεν βοηθούν και οι ώρες για τον κόσμο να τα παρακολουθήσει.
2: Η εξήγηση για μένα είναι μία. Αν εδώ είναι 7 παρά 25 το πρωί, το μάτσο εκεί τώρα είναι 9 το βράδυ.
0: Εντάξει, είναι κανονικές οι ώρες για τους ποδοσφαιριστές.
2: Ακριβώς. Όταν παίζεις τώρα 3 το μεσημέρι με υγρασία και θερμοκρασία μεγάλη, πού να αντέξεις. Όσο και αν τα γήπεδα είναι σύγχρονα, που μπορεί να έχουν κλιματισμό και να έχουν ξενοκοτή. Τέλος πάντων, για πάμε.
0: Λοιπόν, για να δούμε τη νέα προσπάθεια σου, το οποίο κόβεται. Αυξάνει εκπληκτικά την πίεση της η Τουρκία με σουτ, με δοκάρια. Δείχνει σαστισμένη Παραγουάη, αλλά παρόλα αυτά προσπαθεί να χτυπήσει το ανοιχτό γήπεδο και θα τα καταφέρει από τα αριστερά. Τρέχει με τον Γκαλάρσα, ο σκόρερ για την πάσα για τον Ενσίσο. Γυρνά το γύρισμα, κοντράρει μπάλα και απομακρύνεται εδώ. Κίνδυνος για την εστία του Τσακίρ. Το παιχνίδι έχει γίνει ροντέο. Νέο σουτ ψάχνει από τα δεξιά με τον Ενσίσο. Πάσα από τα δεξιά για τον Διέγκο Γκόμες. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται εκεί όπου θα διώξει ο Τσακίρ. Το παιχνίδι είναι πάνω κάτω στο 37. Η Παραγουάη έδειξε ότι είναι μια ομάδα που δεν αστειεύεται. Βρήκε τον τρόπο ο Κάσερες, βρήκε τον ανοιχτό διάδρομο από τα δεξιά. Να σουτάρει έπειτα από την πάσα την οποία δέχθηκε. Πολύ μεγάλη επέμβαση του Τσακίρ. Και για να δω, στο μεταξύ υπάρχει μικρή διακοπή, κίτρινη θα δείξει ο διαιτητής από τον Σαλβαδόρ σε κάποιον από τον πάγκο. Σε βοηθό, πράγματι, στο βοηθό του Γκουστάβο Άλβαρο. Για διαμαρτυρίες και αν κρίνω και από την κίνηση του Ιβάν Μπάρτον.
2: Να σου πω
0: κάτι, υπόθηκε, ναι, Λουκά.
2: Να σου πω κάτι, Γιάννη. Από το λίγο που έχω δει τη συμπεριφορά του διαιτητή, μπορεί να είναι υπέρ του δέοντος τυπικότατος στο γράμμα του νόμου, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή του η συμπεριφορά αποτρέπει, το είδαμε και πριν στο μελέ που πήγε να γίνει, οτιδήποτε άλλο. Αυτό έχω καταλάβει.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η διαιτησία του συγκεκριμένου.
2: Είναι αποφασιστικός, είναι to the point, δεν θέλει πολλά-πολλά. Σφύριξα, τελείωσε, πάμε, τέλος.
0: Και είναι και κοντά στη φάση στον βοηθάει και φυσική του κατάσταση. Ναι, γιατί ναι. Δεν είμαστε συνηθισμένοι και να έχουμε εικόνα το τι γίνεται στο Σαλβαδόρ από διαιτητές. Πάντως, Ιβάν Μπάρτον, πολύ καλός μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
2: Νομίζω ήταν και στο προηγούμενο Μουντιάλ, έτσι, ναι.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, από τα αριστερά η προσπάθεια με τον Αττούκογλου. Πέφτει με στη μεγάλη περιοχή. Καθαρή παρέμβαση του Κάσερες. Γενικά είναι μια τετράδα άμυνας Κάσερες δεξιά, Αλόνσο αριστερά, που κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά μαζί με τον Αλτέρτε και τον Γκουστάβο Γκόμες. Για να δούμε το Ενσίσο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κάνει την πάσα, ψάχνει τον σούτ εκεί για να βρει χώρο με τον Διόγκο Γκόμες. Καθυστέρησε να αποφασίσει να σουτάρει ή να πασάρει και ξεχύνεται στον εκνηδιασμό από τα δεξιά ο Χνιούν. Κάθε την πάσα για τον Αττούκογλου, παίζεται παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στο χορτάρι. Μπλέχτηκαν τα πόδια εκεί με τον Γκουστάβο Γκόμες. Θα ήθελα να τη ζαρωδώ αυτή τη φάση. Περίμενε, λέει, ο διαιτητής.
2: Γιατί είχε λίγο απόσταση και κορμιά μπροστά του, αλλά δείχνει και εδώ σίγουρος. Για να δούμε.
0: Περίεργη φάση, γιατί έκανε νεύμα να συνεχίσει. Ήταν αλλού η μπάλα και αλλού έκανε κίνηση ο παίκτης Τουρκίας που βρήκε πάνω στον Γκόμες.
2: Τώρα εδώ που θα μας το δείξει έτσι.
0: Ναι, πέφτει μόνος. Έχει κοίταξε ένα τζαρτζάρισμα το οποίο φεύγει σε αντίθετη κατεύθυνση ο Γκουστάβο Γκόμες. Δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση πέναλτι. Το παίρνω πάνω μου τουλάχιστον, χωρίς να ξέρω
2: και
0: αν
2: εγώ έτσι, και εγώ έτσι που το βλέπω, Γιάννη μου.
0: Ναι, νομίζω ότι περισσότερο προσπαθεί να το εκμεύσει και λιγότερο είναι. Για να καταλάβει κανείς, είναι μπαίνοντας μέσα ο Αττούκογλου στην αντίθετη κίνηση που βρίσκει τον Γκουστάβο Γκόμες. Χάνει περισσότερο την ισορροπία του και πέφτει και λιγότερο από μαρκάρισμα. Αλλά επαναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία.
2: Γιατί αν φτάσουμε τώρα στο ποδόσφαιρο, κάθε επαφή χεριών με αντίπαλο κορμί να δίνεται φάουλ πέναλτι όπως είναι το μπάσκετ, μετά τη χάσαμε την μπάλα τελείως.
0: Σίγουρα. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπαίνει αμφισβήτηση παρά το γεγονός ότι βλέπω εκτός αυτού τον Αττούκογλου. Περνάει μπροστά τον πάγκο της Παραγουάης. Τα ακούει εκεί και τους παραγωγούς απαντά.
2: Η κίνηση είναι
0: στα
2: χέρια. Τι να μας πεις και εσύ.
0: Τι να μας πεις και εσύ, φύγει από εδώ και τέτοια. Ναι, πάντως είναι ένα παιχνίδι γεμάτο. Δηλαδή έχει πάθος, ένταση, φάσεις, ταχύτητα, γκολ. Τα έχει όλα. Νομίζω είναι ένα χορταστικό πρώτο 40 λεπτό το οποίο βλέπουμε. Τουλάχιστον δεν μας έχει πάρει ο ύπνος. Έτσι ξημερώνει
2: το Σαββάτο. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι δίπλα, αλλά να δούμε τη φάση πρώτα.
0: Λοιπόν, κάθε την πάσα δεν μπορεί να την μεταφέρει ο Ντιόγκο Γκόμες γιατί βρήκε συγκίνηση τον Πίτα, αλλά έρθει ακόμα πιο γρήγορα ο Καντιόγλου, ο οποίος ήρθε και κάλυψε. Μπαρταξί και Ντεμιράλ μου δίνουν αίσθηση ότι είναι λίγο πιο αργή στις κινήσεις τους, οι δύο στόπερ σε σχέση με το πώς κινείται το Ενσίσο με τον Πίτα. Και γι' αυτό ήρθε και κάλυψε ως τρίτο στόπερ ο αριστερός μπακ ο Καντιόγλου σε αυτή τη φάση. Στο 41 Χίλ έχει βγει έξω από τη μεγάλη περιοχή με τα πόδια. Με ένα ελεύθερο βολέ θα δώσει στον Ενσίσο, αλλά πριν πάρει την μπάλα υπάρχει offside. Λήξη όποιας κίνησης, σκέψης υπήρχε για την ομάδα της Παραγουάης. Επιστροφή στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2010. Εκεί όπου οι λάθος επιλογές στον πάγκο έφεραν απανωτές αποτυχίες. Και είχε ξεκινήσει με τον Γκιγέρμο Σελότο από την 3η αγωνιστική των προκριματικών. Στην 7η αγωνιστική πήγε με τον Ντανιέλ Γκρανέρο. Τα πήγε από το κακό στο χειρότερο στο Κόπα Αμέρικα 24. Και ο Γκουστάβο Αλφάρο ήταν και στον πάγκο του σημερινού στο Μουντιάλ του 22, είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να δείξει ένα διαφορετικό προφίλ σε αυτή την σκληροτράχηλη ομάδα της Παραγουάης, που προσπαθεί να συνδυάσει δύναμη, ταχύτητα και την όποια τεχνική διαθέτουν. Μπουλντούρ από τα δεξιά κέρδισε το φάουλ στον χώρο του κέντρου. Εκτελείται γρήγορα. Βαθιά παλιά για να βρεθεί ο Γιλντής. Βγαίνει γρήγορα ο Κάσερες και θα απομακρύνει την μπάλα. Παραλαμβάνω, πολύ μεγάλη ευκαιρία που είχαμε με το διπλό δοκάρι στο 35. Οριζόντιο δοκάρι. Αριστερό και με τα φάλτσα που έχει μπάλα πήρε πορεία προς τα έξω. Γιουξέκ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα δώσει τώρα στον Γιλντούρ που λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι είχε το διπλό δοκάρι. Η μπάλα για τον Γιουλέρ. Προσπαθούν να συνδυαστούν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ανεπιτυχώς. Η μπάλα περνά από αρκετά πόδια και καταλήγει στον Χιλ, τον τερματοφύλακα της Παραγουάης, ο οποίος με καθυστέρηση θα μπλοκάρει την μπάλα, βλέποντας ότι μπορεί να παίξει και με τον χρόνο. Ακτού Κογλού από κοντά τον παρενοχλεί, προσπαθεί να τον παρεμποδίσει. Ένα ελεύθερο σε ένα μάτς που βρίσκει την Τουρκία να έχει 7 προσπάθειες για γκολ, 4 Παραγουάη, αλλά μία στο τέρμα, 2 η Παραγουάη. Το διπλό δοκάρι δεν λογίζεται ως φάση στο τέρμα, έτσι θα το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι οτιδήποτε είναι μέσα στο πλαίσιο και πηγαίνει προς εκεί. Το δοκάρι είναι εκτός εστίας, αν θέλετε έτσι να καταλάβουμε λίγο.
2: Να το πρώτο ανώδυνο λάθος του διευκή. Για μένα.
0: Ναι, ένα πλάγιο. Εντάξει, εδώ θα...
2: Η κουβέντα που έπιασε με τον παίκτη της Τουρκίας.
0: Ναι.
2: Η εντολή είναι σαφέστατη της FIFA. Δεν πάει κανείς άλλος στον διευθυντή πρώτο του αρχηγού.
0: Σωστά, αυτό ακριβώς. Εντάξει, θέλει φαντάζομαι.
2: Ανώδυνο να... λάθος, αλλά.
0: Στο πνεύμα και μάλιστα και έχει ένα ωραίο μιλίχιο βλέμμα. Το πώς εξηγεί και στους παίκτες γρήγορα κάποια αποφασή του.
2: Σαν αγκαλιάζει εδώ τον Καλάς.
0: Ναι. Λάθος. Από πλευράς Παραγουανών, για να δούμε σε αυτή τη μετάβαση τι μπορεί να βγει. Ασφάλμα, κάκιστη επιλογή του Ακνιούν. Απομάκρυνε γρήγορα ο Γκουστάβο Γκόμες. Από τα αριστερά ο Ενσίσο, αν και center for, έρχεται πίσω, γυρνά, φανταστείτε ως back half γύρισε και πήρε την μπάλα. Ενσίσο είναι ακόμα στο κέντρο, πολύ μακριά από τον τομέα ευθύνης που καλύπτει. Όλα αυτά στον χώρο του κέντρου και αριστερά, είμαστε στο 44. Από τον Αλόνσο, μπάλα πίσω για τον Αντερέντε. Για να δούμε που θα κάτσει η μπάλα. Η μπίλια σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί αλλάζει διαρκώς χρώματα. Και το φάουλ το οποίο θα κάνει ο Τσαλχάνογλου στον αέρα. Αμφισβητείται. Από τον Τούρκο παίχτη της Ίντερ. Παίζει με τον Ενσίσο. Ανάμεσα σε 2-3 παίχτες. Ελίσσεται. Περνά. Ψάχνει το σουτ. Κλείνεται. Ανοίγει τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ένα γύρισμα που έχουν προλάβει οι Τούρκοι και επέστρεψαν, αλλά η μπάλα παραμένει ζωντανή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ένα σλάλομ το οποίο έκανε ο Ενσίσο, απέφυγε 4 παίχτες, αλλά ήταν αρκετά καθυστερημένη η απόφασή του. Και ενώ ο Κούμπας έκανε ένα σουτ το οποίο ενώ είχε σφυρίξει ο διαιτητής, θα μπορούσε εδώ να παίξει με την κίτρινη κάρτα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει από τα αριστερά. Νέα προσπάθεια της Τουρκίας με τον Γιλντζής. Η μπάλα θα γυρίσει για τον Καντιόγλου. Πιο πλάγια για τον Τσαλχάνογλου. Θα πιάσει το σουτ. Η μπάλα πάνω στον Κούμπας. Και ενώ βλέπω πεσμένο παίχτη τον Πίτα. Αλλού από εκεί που ήταν η μπάλα. Βιτσέτσο Μοντέλα εκνευρισμένος. Ο ομοσπονδιακός προπονητής. Νέα σύραξη γιατί προσπαθούν να τον καλύψουν οι Παραγουανοί τον πεσμένο παίχτη. Πάλι οι Τούρκοι έξαλλοι διαμαρτύρονται θεωρώντας ότι κάνει θέατρο. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Είπαμε, η ένταση δεν λείπει από το πρώτο λεπτό μεταξύ των δύο ομάδων. Βέβαια, στον πρόλογο μας είπαμε ότι αν πάει έτσι στο παιχνίδι θα έχει 5-6 κάρτες. Γιατί τώρα έχει μόλις μία. Ήταν μία σύγκρουση εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο δικαιολογεί αυτό τον τραυματισμό του παίχτη από την Παραγουάη. Πάντως σηκώθηκε γρήγορα.
2: Μοιάζει για μικρό πάτημα του Τούρκου στον Παραγουανό. Τώρα θελημένο, άθελά του, δεν ξέρω, αλλά μοιάζει μικρό πάτημα.
0: Λοιπόν, για να δούμε, θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Πού θα τοποθετηθεί η μπάλα. Και ενώ τώρα σηκώθηκε ο Πίτα, ο ένας από τους δύο επιθετικούς μαζί με τον Ενσίσο. Βγες έξω του κάνει ο διαιτητής τον Πίτα. Όχι, λέει.
2: Είναι ο καινούργιος κανονισμός,
0: ναι, βέβαια.
2: Έτσι, ναι.
0: Βεβαίως. υπάρχει καθυστέρηση. Έχει φύγει με αυτά και με αυτά ένα λεπτό. Δηλαδή είμαστε στο 1,5 λεπτό.
3: Κάπου το έχει χάσει στο κομμάτι της επικοινωνίας ο διαιτητής τώρα.
0: Ναι, χαθήκαμε λίγο στη μετάφραση.
3: Και ενώ οι εντολές είναι συγκεκριμένες για αυτό το Μουντιάλ.
0: Για να δούμε. Βίντεο τσεκ.
3: Για το πάτημα, για το πάτημα.
0: Βίντεο τσεκ. Περιμένουμε να δούμε τι υπάρχει. Αυτό τους εξηγεί. Εδώ καθυστέρησε προφανώς να τους εξηγήσει γιατί λέει δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Πάει κοντά του και ο Γκιουλέρ. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω και από τα νεύματα που κάνει στο διαιτητή από το Ελ Σαλβαδόρ. Για να δούμε τι ακριβώς εξετάζεται. Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε.
3: Τώρα η ευκαιρία ήταν να μας τη δείξουν τη φάση. Πάει να το δει.
0: Πάει να δει. Για να δούμε.
3: Λες να δικαιωθεί ο Λουκάς.
0: Γιατί όχι. Λουκάς. Για να δούμε λοιπόν.
3: Εκτός και είναι κάτι άλλο, αλλά δεν νομίζω.
0: Θα ήθελα να το δω γιατί δεν μας έχουν δώσει και οι διοργανωτές γιατί ακριβώς εξετάζεται. Για κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, θα σου πω τι έχει γίνει. Είναι για κόκκινη κάρτα. Επειδή έχει βάλει
3: το χέρι.
0: Και κάτι λέει παραγουανός. Για να δούμε.
3: Ο άλλος κανονισμός ο καινούριος, ναι.
0: Βεβαίως, δεν βάζει το χέρι στο στόμα. Ακούστε τι λέει. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα, απευθείας. Πρέπει να είναι ο Γκαλάρσα ο παίκτης. Όχι, είναι ο Μιγγέλ Αλμυρών. Αλμυρών με κόκκινη. Στο 45-2.
3: Και σε ρωτώ ρε Γιάννη μου τώρα.
0: Ναι, αυτό. Κάτι λέει στο Μουλντούρ, μπορείτε και να τον βρίζει βεβαίως. Και με τον νέο κανονισμό.
3: Και να μην τον ευρίζει, να του λέει τι καλό παιδί που είσαι, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Υπάρχει βάρη για κουτί. Δεν είναι ξεκάθαρο. Είναι κουτί, ανόητη κάρτα.
3: Και αναρωτιέσαι, πας για ημίχρονο, είσαι 1-0 μπροστά. Έχει διακοπεί το παιχνίδι για ΑΒ λόγο και εσύ κάνεις αυτό. Όταν είναι σαφέστατη η οδηγία και έπρεπε να το έχουν πει, να το εμπεδώσεις ότι. Τώρα τι χτυπιέσαι.
0: Το παίχτης Ατλάντα, Μιγγέλ Αλμυρών. Αφήνει με 10 ποδοσφαιριστές σε ένα κέριο σημείο. Δηλαδή θα πρέπει να βγάλει τώρα σε ένα παιχνίδι με τόσο τρέξιμο, τόση ενέργεια που καταναλώνει οι παίχτες την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές. Να, αλλά πώς αλλάζουν τις ισορροπίες, θα το δούμε βέβαια. 4 λεπτά από το εξάλεπτο της καθυστέρησης. Προφανώς θα υπάρχει καθυστέρηση στην καθυστέρηση. Άρα γι' αυτό έλεγα ότι δεν υπήρχε κάποιο χτύπημα και μου έκανε και εμένα εντύπωση να πηγαίνει για κάρτα σε ένα χτύπημα που πέρασε λίγο έτσι, στα ψηλά. Αλλά. Ναι, οι κανονισμοί εμένα προσωπικά μου αρέσουν, να σου πω την αλήθεια, βοηθούν το παιχνίδι ποικίλο τρόπο. Δεν ξέρω, επειδή ακούγονται πολλές απόψεις και μπορεί να τα αναλύσουμε και σε κάποια εκπομπή. Νομίζω ότι έως τώρα δείχνουν να βοηθούν και η ταχύτητα με την οποία εκτελείται ένα πλάγιο, ένα φάουλ, ένα κόρνερ. Το να μην βάζει ο καθένας το χέρι και να λέει ό,τι θέλει. Ναι, χρειάζεται αυτό.
3: Γιάννη μου, τι είναι το ποδόσφαιρο? Υποτίθεται ένας αγώνας με καθαρές διαδικασίες. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
3: Αυτός που πρώτο ξεκίνησε αυτή την ιστορία με το χέρι στο στόμα, γιατί το έκανε? Για να μην διαβαστεί να μην διαβάζουν τα χείλη του αυτοί που είναι κοντά στις κάμερες και τα λοιπά. Άρα υποδηλώνει διαολιά.
0: Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, και διόρθωσα μην νομίζω ότι κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που αποβάλλεται παίχτης.
3: Για αυτό το κανονισμό.
0: Με το νέο κανονισμό. Επαναλαμβάνω, ο Αλμυρών αποβλήθηκε γιατί καλύπτοντας το στόμα του, μίλησε στον αντίπαλό του τον Μουλντούρ. Αυτό ακριβώς εξετάστηκε από το VAR. Δεν ήταν δύσκολο σε αυτό να δει κανείς την παράβαση.
3: Έτσι.
0: Οπότε, χεράκι, καρτούλα και στα αποδυτήρια. Λοιπόν, συνέχισε.
3: Και να σου πω και κάτι. Αυτή του η ενέργεια, ειδικά σε αυτό το σημείο και σε αυτό το παιχνίδι.
0: Είναι εγκληματικό.
3: Αυτό δεν το συζητώ. Απλά το λέω στη γενικότητα της ιστορίας.
0: Να δούμε λίγο την προσπάθεια από τα αριστερά με τον Γιλντής. Η μπάλα περνά παράλληλα από τη μεγάλη περιοχή από τον Ακνούν για τον Αχτούρκογλου. Πιέζουν οι Τούρκοι που έχουν πάρει θάρρος, ψυχολογία από τον Γιώργο που παίξει περισσότερο. Μακρινό σου το Γιουξέκ. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Γιουξέκ, ο οποίος σημαδεύει ψηλά. Out, επαναλαμβάνω. Βρήκε το χώρο και μάλιστα πέρναγε και ένα πουλάκι εκεί κοντά. Έτσι. Λίγο έλειψε να το σημαδέψει. Λοιπόν, αυτό φάνηκε και από την κοντινή κάμερα που ήταν χαμηλά και ακολουθούσε την πορεία της μπάλας.
3: Σου έλεγα, Γιάννη, ότι αυτή η κόκκινη κάρτα, γιατί πολλές φορές κάποια πράγματα παγκοσμίως τα θέματα δούμε στην πράξη και όχι να τα έχουμε διαβάσει κάπου και να μας τα έχει πει κάποιος. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει αρκετούς άλλους ποδοσφαιριστές και σε αυτή την διοργάνωση. Γιατί το είδαν στην πράξη ότι πλέον, παιδιά, δεν γίνεται να κάνουμε τα θεατρινιστικά με το χέρι στο στόμα.
0: Και γι' αυτό ίσως είναι μια καλή σκέψη αρκετά πρωταθλήματα, αρκετές διοργανώσεις να υιοθετήσουν αυτούς τους νέους κανονισμούς που βοηθούν, πιστεύω, σε αυτή την περίπτωση και κάνουν και λίγο πιο γρήγορο το παιχνίδι για να μην σπάει ο ρυθμός και να μην υπάρχουν και αμφιβολίες για το τι υπόθηκε, τι λέχθηκε μεταξύ πρωταγωνιστών. Για να δούμε από τα αριστερά την προσπάθεια. Εκεί όπου η ομάδα της Παραγουάης προσπαθεί ένα γέμισμα με τον Γκαλάρσα, αλλά η μπάλα θα περάσει out. Λοιπόν, επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή παίζει σε αυτό το 4-4-1 με μοναδικό προθυμένο τον Ενσίσο, ο οποίος έχει γυρίσει λίγο πιο πίσω και βοηθά. Από ό,τι βλέπω εδώ, ο Αλμυρόν, ο οποίος αγωνιζόταν ως αριστερός εξτρέμ σε αυτό το 4-4-2 του Γκουστάβο Αλβάρο. Έχουμε περάσει κατά ένα λεπτό το εξάλεπτο της καθυστέρησης, λογικό. Από τα δεξιά ψάχνει τη σέντρα με τον Ακνούν, κλείνεται πάρα πολύ καλά με τον Αλόνσο, κάνει πολύ καλή δουλειά ο αριστερός μπακ της Παραγουάης μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τα δεξιά με τον Ακνούν, η μπάλα θα γυρίσει, Γιλντής, Καντιόγλου, κάνει κίνηση ο Γιλντής, Καντιόγλου εξακολουθεί να κρατά την μπάλα κοντά μπροστά του τον Κάσερες, κάθε την πάσα από τα αριστερά σε ένα γύρισμα το οποίο δεν είχε αποτέλεσμα με τον Γιουξέκ και η απομάκρυνση θα φέρει ένα πλάγιο κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Θυμίζω 5 κόρνερ για την Τουρκία, κανένα για την Παραγουάη σουτ. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται από πλευράς και πάλι του Γιουξέκ. Συρτό σουτ, την μπάλα δίπλα από το δεξιδοκάρι. Δύο ευκαιρίες από τον ίδιο παίχτη, χωρίς εστία να βρει μπάλα. Εκτός εστίας την ακρίβεια. Παρά το γεγονός ότι ο Χίλ έφυγε σωστά στην πορεία της μπάλας δεξιά. Μάλιστα πήγε και τον φίλησε ο συμπαίχτης του Γκιουλέρ να τον επιβραβεύσει για τη σκέψη και τη γρήγορη εκτέλεση. Το έχει αυτό το άμεσο ο συγκεκριμένος παίχτης. Για να δούμε. Είμαστε στο 8ο λεπτό της καθυστέρησης του πρώτου μηχρόνου. Τουρκία-Παραγουάη 0-1. Με τον γκολ του Γκαλάρσα από το 2 και η Παραγουάη παίζει με παίχτη λιγότερο. Από τα δεξιά, ίσως τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου. Ακνιούν θα γυρίσει πίσω για τον Τζαλχάνογλου. Παίζει παράλληλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Οχυρώνονται εκεί, μέσα στη μεγάλη περιοχή οι Παραγουανοί. Αυτό σημαίνει πυκνή παρουσία και ένα φιλόδοξο σουτ ανάμεσα στα δύο δεκατεσσάρια. Από τη μία πλευρά ο Μπαρταξή, από την άλλη πλευρά ο Κούμπας. Νέο γέμισμα, νέα απομάκρυνση μπάλας. Γκουστάβο Γκόμες. Μοιάζουν απροσπέλαστοι, μοιάζουν ανίκητοι στο ψηλό παιχνίδι οι Παραγουανοί. Χίλ με τα πόδια θα απομακρύνει την μπάλα. Θα τη φέρει εκεί όπου θα πάει ο Τσακίρ, ο τερματοφύλακας, να βγει τουλάχιστον 20 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή με τα πόδια. Βαθιά παλιά του Γκιουλέρ. Από τα αριστερά η απομάκρυνση που γίνεται με τον Γκουστάβο Γκόμες. 2-2 έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κερδισμένοι οι Τούρκοι. Με τον Τσαλχάνογλου μακρινό σουτ και πάλι μπάλα πάνω στον Γκουστάβο Γκόμες. Την έχει βρει στο κεφάλι. Άσχημα και πέφτει κάτω. Ήταν με πολύ μεγάλη δύναμη το σουτ του Τσαλχάνογλου. Γκουστάβο Γκόμες, ο οποίος σηκώνεται, χαμογελάει τουλάχιστον. Έκανε ένα ντεύμα. Πολύ δυνατά πραγματικά, την έφαγε γεμάτα στο κεφάλι.
3: Γελάμε βέβαια, αλλά...
0: Ναι, γελάει και ο ίδιος, τουλάχιστον προσπαθεί να το διακομωδήσει λίγο. Έκανε μια κίνηση σαν να γυρίζει, χαριτολογώντας όμως, η ματιά του, αλλά συνέχεια και πάλι με αυτό το ελεύθερο μπάλα και πάλι σε Τούρκους. Απομάκρυνση της μπάλας από τον Αντερέντε, 10ο λεπτό καθυστερήσεων.
3: Λένε έχουμε... μου, έχεις μήπως τα εργομετρικά του γιατί. Τον βλέπω παντού.
0: Αν το μου το πεις μετά το 70-80, που δεν έχω λόγο να σε αμφισβητήσω ότι μέχρι και τότε θα τρέχει, αλλά.
3: Έχω την εντύπωση ότι παίζει με παραπάνω διαιτητές μέσα στο γήπεδο.
0: Από τα δεξιά προσπάθεια. Ακνιούν. Προσπαθεί να διώξει εκεί με την προσπάθεια του Γκαλάρσα. Τελικά δεν τα καταφέρει. Τέλος. Και τώρα ακούτε το τριπλό σφύριγμα λήξης πρώτου μηχρόνου από τον διαιτητή τον Ιβάν Μπάρτον. Θυμίζουμε. Αποτέλεσμα μηχρών Τουρκία-Παραγουάη 0-1 με τον γκολ του Γκαλάρσα 65 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη. Σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσακίρ. Η Τουρκία είχε τον εδαφικό έλεγχο και ενώ υπάρχει διαμάχη μεταξύ αναπληρωματικών Παραγουάης και Τουρκίας. Από το πρώτο λεπτό φαίνεται ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν πολύ ήρεμα.
3: Πώς θα πω, Ανατολική Ευρώπη με Λατινική Αμερική.
0: Ναι. Επίσης να θυμίσω, διπλό δοκάρι με τον Μπουλντούρ είχε στο 35 η Τουρκία που είχε την εδαφική υπεροχή, 78% κατοχή μπάλας. 12 συνολικά σουτ, μόλις ένα στην εστία. Αντίθετα, η Παραγουάη 4 προσπάθειες, 2 στην εστία, και αυτό κάτι δείχνει για την ουσία της. Και να δούμε πώς θα διαχειριστεί το δεύτερο ημίχρονο, μιας και παίζει με παίχτη λιγότερο από τους 45 λόγω απευθείας κόκκινης του Αλμυρών. Επειδή κράτησε το στόμα του, είχε βάλει το χέρι του μπροστά, μιλώντας σε αντίπαλό του.
3: Λοιπόν, Γιάννη αυτά... μου, σε κρατώ ένα λεπτό ακόμα, γιατί κάποια στιγμή πριν την κόκκινη της Παραγουάης προσπάθησα να σου πω ότι εδώ πρέπει να απαντηθεί ένα διπλό ερώτημα που πλέον αλλάζει κατά πολύ ως προς το αρνητικό του. Δηλαδή, πόσο θα αντέξει να μείνετε με 11 παίχτες τότε, αυτό σκεπτόμουν να σου πω, η Παραγουάη, και ποιον τρόπο θα βρει η Τουρκία να διασπάσει την άμυνά της. Τώρα με τους 10 παίχτες είναι μια άλλη συνθήκη στο γήπεδο.
0: Η απάντηση σε 15 λεπτά.
3: Ωραία. Παίρνεις τις ανάσες σου και εδώ είμαστε.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
9: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
8: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
9: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
8: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
10: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 6 και 58 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο και εδώ είμαστε για να σας μεταφέρουμε τα δρόμενα 20 του μηνός, μπράβο, τα δρόμενα όσον αφορά το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής ημέρας μεταξύ της Τουρκίας και της Παραγουάης. Όσοι μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, να πούμε ότι η Παραγουάη προηγείται από νωρίς στο μάτσο αυτό, από το δεύτερο λεπτό με το γκολ του Γκαλάλσα, 1-0. Νωρίτερα εύκολη επικράτηση, όπως για πολύ κόσμο θα περίμενε κανείς, της Βραζιλίας επί της Αϊτής με 3-0, με 2 γκολ του Κούνια και ένα του Βινίσιους. Από το πρώτο και όλα σημείχρονο καθάρισαν οι Βραζιλιάνοι για να μην έχουν άγχη προς το τέλος. Νωρίτερα από αυτό το παιχνίδι είχαμε την νίκη της ομάδας του Μαρόκο απέναντι στην Σκωτία με ένα γκολ του, πάλι στο δεύτερο λεπτό, του Ζάιμπαρη, 1-0. Και φυσικά το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες το βράδυ στις 10 με την δεύτερη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί της Αυστραλίας, αυτή τη φορά 2-0, και η εκ των διοργανωτών χώρα είναι ήδη στους 32. Από την άλλη πλευρά, μεγάλο προβάδισμα έχει τόσο η Βραζιλία όσο και το Μαρόκο, αλλά η Σκωτία με το τρίποντο που έκανε στην πρώτη αγωνιστική επί της Αϊτής είναι ακόμα στο παιχνίδι, αλλά. Όσο αφορά εδώ τώρα τα πράγματα, λέγαμε και νωρίτερα και με τον Γιάννη Τωράνιο, η συνθήκη είναι καινούρια, να παίξεις άλλα 50 και βάλε με τις καθυστερήσεις λεπτά παιχνιδιού με 10 παίχτες, όταν ήδη με τους 11 η Τουρκία είχε έλεγχο παιχνιδιού και είχε μεγάλη πίεση προς την περιοχή της Παραγουάης. Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι λίγο άγριο, αν κρίνουμε με αυτά που είδαμε στο κλείσιμο του ημίχρονου και στη διαδικασία αποχώρησης των ομάδων προς τα αποδυτήρια. Υπάρχει εκνευρισμός, το αντιλαμβάνεστε, γιατί εδώ όποιος χάσει χάνεται δεδομένα, αν έρθει ισοπαλία και για τους δύο μάλλον θα είναι καταστροφικό αποτέλεσμα. Θα τα δούμε όλα αυτά στα επόμενα λεπτά, αφού ο Γιάννης πάρει τις απαραίτητες ανάσες του και εμείς πάμε σε διαφημιστικά, σε ένα τραγουδάκι, για να επανέλθουμε πιο δυνατή.
11: Η ώρα είναι 7.
4: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: right.
1: Και πάλι καλημέρα κυρίες και κύριοι. 6 λεπτά μετά τις 7. Σάββατο 20 Ιουνίου 2026. Είμαστε ήδη στην τρίτη μέρα της δεύτερης αγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλου σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Και είμαστε στην ανάπαυλα του δεύτερης αγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλου σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό.

0: Βραζιλία δηλαδή. Το Μαρόκο με ένα γκολ επίσης από το δεύτερο λεπτό του Ζαϊμπαρί νίξε τη Σκωτία 1-0. Που σημαίνει σε αυτόν τον όμιλο Βραζιλία και Μαρόκο έχουν τον πρώτο λόγο έως και σιγουριά πρόκλησης στις 32. Αφήνουμε έτσι να αιωρείται στην ατμόσφαιρα την μη σιγουριά, γιατί υπάρχουν οι τρεις βαθμοί της Σκωτίας που έχει πάρει από την IT την πρώτη αγωνιστική, αλλά τώρα θα παίξει με τους Βραζιλιάνους. Οπότε για να συμβεί οτιδήποτε άλλο, να χαλάσει το δίδυμο Βραζιλία-Μαρόκο, πρέπει η Σκωτία να κάνει τη νίκη επί των Βραζιλιάνων, έτσι. Ισοπαλία νομίζω δεν τη φτάνει, γιατί ήδη οι Βραζιλιάνοι έχουν το 3-0 επί της IT. Για να δούμε εδώ, βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι ομάδες με την ομάδα των διαιτητών ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Και πριν πάμε στο Γιάννη Ράνιο που περιμένει στο booth για να συνεχίσει τη μετάδοσή του, ένας φίλος εδώ λέει ότι μεγάλη υποκρισία ο νέος κανονισμός. Αν τον έβριζε χωρίς χεράκι μπροστά, δεν θα έπαιρνε ούτε κίτρινη. Αγαπητέ φίλε, αυτό είναι φύση αδύνατο να συμβεί. Δεν μπορεί ποτέ να ξέρεις, αν δεν εστιάσει η κάμερα στο στόμα ενός παίχτη, τι μπορεί να έχει πει για να επιβληθεί. Όμως η κίνηση του χεριού μπροστά δηλώνει ότι εδώ κάτι ψιλοπαράνομο συμβαίνει. Αυτό τιμωρείται. Και επίσης είδα στο Viper ένα παρόμοιο μήνυμα του φίλου μας που λέει: ο Κριστιάνο δεν μιλούσε με το χέρι στο στόμα στο ημίχρονο με το Κονγκό. Αυτό δεν το έχω δει, δεν μπορούμε να τα έχουμε δει όλα. Από την άλλη όμως δεν ξέρω αν μπορούσε ο διαιτητής να δώσει τι. Είναι χωρίς να υπάρχει παιχνίδι. Αυτό το έχουν προβλέψει οι αρμόδιοι της FIFA. Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο φίλος μας εδώ, αν μπορεί να επέμβει και σε αυτή την περίπτωση. Αλλά όπως και να έχει, είτε στη μια περίπτωση όπως τώρα που λέγαμε, και τώρα εδώ θα μου πεις είναι στον παίκτη του, αλλά είτε είναι στην ανάπαυλα και εκτός γραμμών γηπέδου, είτε είναι μέσα στο γήπεδο, όλα αυτά πρέπει να τα εμπεδώσουν το συντομότερο δυνατό όλοι τους. Γιατί τώρα εδώ ο παίκτης της Παραγουάης κρεμά, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, την ομάδα του που προηγούνταν στο σκορ και πήγαινε με το 1-0 μια χαρά στα ποδητήρια. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον και δίνω το λόγο στον Γιάννη Ράνιο, γιατί έχουμε και αλλαγές, Γιάννη.
1: Πράγματι, περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί από τη σκέψη των δύο προπονητών. Καλημέρα κιόλας, μια και εξημέρωση πήγαμε βράδυ στο στούντιο, είναι αλήθεια. Και πριν από λίγο είδα ότι έχει βγει ένας ωραίος καλοκαιρινός ήλιος εδώ στο Λεκανοπέδιο. Για την ώρα να θυμίσω ότι είναι τέταρτος όμιλος, δεύτερη αγωνιστική, Τουρκία-Παραγουάη 0-1 με τον γκολ του Γκαλάρσα από το δεύτερο λεπτό στο 65. Και για να δούμε τις αλλαγές, είναι δύο οι αλλαγές που θα κάνει η Παραγουάη. Βγαίνει ο Πίτα, αυτή είναι η πρώτη αλλαγή που θα δούμε. Θα βγει ένας επιθετικός και θα περάσει ο Μπομπαντίγια,
0: ο πρώτος αυτογκολάκιας.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό. Οι άλλες αλλαγές τι γίνεται, περιμένουμε ακόμα.
0: Όπως καταλαβαίνεις Γιάννη, θα πάμε καλές 8.
1: Για να δούμε.
0: Είναι και 11 η ώρα και ακόμα να ξεκινήσει το δεύτερο.
1: Εγώ είδα και άλλους παίχτες να περιμένουν, δεν ξέρω.
0: Άλλον έναν Παραγουανό και έναν Τούρκο σίγουρα.
1: Και έναν Τούρκο είδα, ναι ακριβώς. Τώρα θα γίνει μετά. Μα δεν υπάρχει. Η αντίστροφη μέτρηση που ακούτε πάντως.
0: Μα δεν βλέπω και την μπάλα στη βούλα του κέντρου.
1: Όχι, εκεί είναι. Δεν φαίνεται. Τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι. Λοιπόν. Δεν μας το έδωσαν, οι σκηνοθέτες. Πρέπει να έχει βγει ο Αρτούκογλου από ό,τι βλέπω εδώ στην επίθεση και να έχει περάσει ο Γιλμάς, ο Μπαρίς Γιλμάς. Αυτό βλέπω τώρα.
0: Σε αυτόν έδινε οδηγίες ο Μοντέλα και ο βοηθός του.
1: Ναι, δεν μας το έχει δώσει ο σκηνοθέτης, είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα. Να το, μέσα είσαι.
1: Ναι. Γελμάς. Αυτό προσπάθησα να δω. Τώρα μας το δίνει ο σκηνοθέτης. Τώρα ακούγεται και στα μεγάφωνα. Αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα.

0: Ενώ από πλευράς Παραγουγανών βγήκε ο Πίτα για να περάσει ο Μπομπαντίγια. Είναι ξεκάθαρο εδώ ότι θέλει έναν παίχτη να ενισχύσει τη μεσαία του γραμμή ή μεσοαμυντικά, αν προτιμάτε. Είναι λογικό όταν μια ομάδα παίζει με 10 παίχτες. Και έλεγα λίγο νωρίτερα για όσους συντονίστηκαν τώρα εδώ με την Ερασπόρ. Έχουμε δει δύο πρωτιές σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Και έχουμε ένα μακρινό σουτ, πολύ καλό ξαφνικό από τον Ντεμιράλ. Βρίσκει σε ετοιμότητα τον Χίλ, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα. Να λοιπόν που ξεκινάμε σουτ όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με τον Γιουξούκ. Πολύ δυνατό. Αναγκάστηκε με δεύτερη προσπάθεια ο Χιλ να πει όχι στον Ντεμιράλ και ενώ είμαστε στο 47. Ντεμιράλ λοιπόν, ο οποίος επιχείρησε το σουτ και βρήκε σε σωστή θέση στο κέντρο της εστίας ο Χιλ. Λοιπόν, έχουμε δύο πρωτιές στο πρώτο ημίχρονο. Πιο γρήγορο γκολ φετινού Μουντιάλ στα 65 δευτερόλεπτα με τον Γκαλάρσα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πιάσε το σουτ. Κανά περιθώριο αντίδραση στον Τσακίρι που είδε την μπάλα να φεύγει στην αριστερή του γωνία. Και για πρώτη φορά είδαμε το νέο κανονισμό σε πλήρη εφαρμογή, καθυστερήσει πρώτου ημιχρόνου, απευθείας κόκκινη των αλμυρών, διότι έκλειψε το στόμα του ενώ μιλούσε στον αντίπαλό του. Παράλληλα, είδαμε διπλό δοκάρι σε προσπάθεια του Μπουλντούρ. Μπάλα βρήκε οριζόντιο, κάθετο και απομακρύθηκε η μπάλα. Σε ένα πολύ συναρπαστικό πρώτο ημιχρόνο που τα είχε όλα. Πάθος, ένταση, κόκκινη για την ακρίβεια, κάρτες, σουτ, γκολ, νεύρα, λίγο απ' όλα. Και ενώ οι φωνές που ακούτε είναι γιατί έχουμε το πρώτο κόρνερ, το οποίο θα κερδίσει η Τουρκία. 6-0 είναι τα κόρνερ για τους Τούρκους. Γκιουλέρ θα πάει, συνήθως Τσαλχάνογλου. Γκιουλέρ τώρα από τα δεξιά με το αριστερό πόδι. Καλοτραβηγμένο στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνεται όμως εκεί από τον Διέγκο Γκόμες. Νέο πλάγιο. Και ευκαιρία να θυμηθούμε λίγο ενδεκάδες πώς παίζουν τώρα οι δύο ομάδες. Δηλαδή με τον Τσακίρ στο τέρμα η ομάδα της Τουρκίας. Και η μπάλα κυκλοφορεί έξω από τη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε αν μπορεί να βγει κάτι καλό. Με τον Γιλντίς μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ελίσσεται. Shoot out. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 48 είναι ο Γιλντίς, ο οποίος θα πιάσει το shoot. Η μπάλα δεν έχει βρει κάπου. Σπαρταρά θα δείχνει, αλλά από λάθος πλευρά, στην εξωτερική πλευρά. Γιλντίς out λοιπόν το shoot.
1: Γιάννη, τώρα που είναι λίγο χαλαρά τα πράγματα στο μάτς. Ένας καλός εδώ φίλος ακροατής γράφει ένα μήνυμα που νομίζω μπορεί να δώσεις μια απάντηση εφόσον την έχεις. Ο Ρονάλντο λέει δεν μιλούσε με το χέρι στο στόμα στο ημίχρονο με το Κονγκό.
0: Ναι, είναι η αλήθεια ότι το έκανε. Αυτό...
1: Εκεί τι προβλέπει ο κανονισμός.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το είδαμε και νωρίτερα. Τώρα το αν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ή αν κάποιοι πηγαίνουν με το πνεύμα και όχι με το γράμμα του νέου νόμου, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Ήταν σε αντίπαλο ή σε συμπαίκτη του. Είναι σημαντικό αυτό τώρα.
0: Κοίταξε, αυτό που είχα δει στο κοντινό.
1: Γιατί δεν το έχω δει, γι' αυτό και δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Που είχε μιλήσει, υπήρχαν και άλλοι παίκτες εκεί κοντά. Οπότε δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι ήταν σε κάποιον αντίπαλο ή συμπαίκτη, αλλά είναι ξεκάθαρο ο κανονισμός. Ότι πλέον δεν βάζει το χέρι μπροστά στο
1: στόμα.
0: Ακόμα
1: και στην ανάπαυλα.
0: Ναι. Όταν έχει τελειώσει το παιχνίδι.
1: Είναι λέει, στο ημίχρονο. Δηλαδή στην ανάπαυλα.
0: Στο ημίχρονο δεν έχει. Για την ώρα του αγώνα μιλάμε τώρα.
1: Ακριβώς, γιατί και εγώ αυτό, γι' αυτό και εγώ απάντησα κάπως έτσι στον ακροατή.
0: Λοιπόν,
1: δεν ήμουν σίγουρος αν προβλέπετε και για αυτή τη λεπτομέρεια τη ανάπαυλα μεταξύ των δύο ημιχρόνων.
0: Τσακίρ είναι στο τέρμα για την Τουρκία. Καντιόγλου, Μπαρταξί, Ντεμιράλ, Μουλντούρ είναι η τετράδα της άμυνας. Μπροστά τους είναι ο Τσαλχάνογλου με τον Γιουξέκ. Ο Γκιουλέρ είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ μεσαίας γραμμής και επίθεσης. Αριστερά ο Γιλντής, δεξιά ο Ακνούν και ο Γιλμάς στην κορυφή αντί του Ακτούρ Κογλού, ο οποίος είναι αλήθεια ότι είχε αρκετή τσαπατσουλιά στο παιχνίδι του. Δεν τον ένιωσε ιδιαίτερα η αντίπαλη άμυνα. Δεν άντεξε και το δυναμικό στυλ των αντίπαλων αμυντικών. Απέναντι σε μια Παραγουάη η οποία παίζει με το χείλι στο το τέρμα. Κάσερες δεξιά, Αλόνσο αριστερά, Αλντερέντε και Γκουσάβο Γκόμες, δύο κεντρικοί αμυντικοί. Διέγκο Γκόμες, Κούμπας, Γκαλάρσα και Μπομπαντίγια και μοναδικός προωθημένος ο Ενσίσο σε αυτή την δεκάδα παιχτών πλέον, αφού θυμίζω ότι από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έχει αποβληθεί ο Αλμυρόν για τους λόγους που αναλύσαμε λίγο νωρίτερα. Για να δούμε το γέμισμα από τα αριστερά, καλοτραβηγμένο αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μπαρταξί σκέφτηκε έξυπνα, δεν έδωσε ύψος την μπάλα, προσπάθησε χαμηλά, φαλτσαριστά, με μια ξηραφιά να την περάσει στην πλάτη της άμυνας, αλλά εκεί ο Αλντερέντε ήταν αυτός ο οποίος και πάλι απομάκρυνε. Κατοχή μπάλας η οποία παραμένει στο 78% για τους Τούρκους από το ξεκίνημα του αγώνα. Ψάχνει από τα δεξιά, νέα προσπάθεια να δει με τον Γιουξέκ, τον Γιουλέρ, όλα αυτά περιμετρικά από τη μεγάλη περιοχή. Κρατά την μπάλα ο Ενσίσο, θα την προωθήσει από τα αριστερά. και με τον Μπομπαντίγια, αλλά και τελικά με τον Γκαλάρσα, ο οποίος θα δεχτεί την κόντρα, ο σκόρερ. Μπαλαπλάγιο σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου είναι αλήθεια ότι ήταν πολύ ανθεκτική και στο δυνατό παιχνίδι η Παραγουάη, αλλά έδειξε ότι είναι ομάδα που δεν αστείευεται με τον γκολ του Ματίας Γκαλάρσα. Περίπου από τα 25 μέτρα με ταχύτητα 75 χιλιόμετρα φύγει μπάλα σύμφωνα με την στάτηση που έχει καταγραφεί τον ανθρώπο του Μουντιάλ, αλλά ήταν γρήγορο, ξαφνικό, συρτό και σε ένα σημείο που δυσκόλεψε αφανταστά τον Τσακίρη για να βγει να μπλοκάρει την μπάλα όπως έπρεπε. Είμαστε στο 52, Τουρκία Παραγουάη 0-1, Παραγουάη παίζει με παίχτη λιγότερο από το ημίχρονο. Ένα γέμισμα από τα αριστερά με τον Diego Gomez, η μπάλα περνάει από αρκετά κεφάλια, καταλήγει αριστερά εκεί που θα απομακρυνθεί από τον Καντιόγλου και φάουλ, γιατί πήγε με υπέρμετρο ζήλο, με προτεταμένο το πόδι, αντικανονικά. Ο Αλντερέντε, ο στόπερ, ο οποίος βρέθηκε σαν δεξί εξτρέμα, οπότε τον ωφέλησε αυτό το φάουλ για να προλάβει να βρει χώρο και χρόνο να επιστρέψει στην αμυνά του. Από τα αριστερά, Γιουλντίς έχει δύο παίκτες μπροστά του, θα γυρίσει πίσω για τον Κατιόγλου, Τσαλχάνογλου, παράλληλα για τον Γιουξέκ από τα δεξιά με τον Ντεμιράλ, ακόμα πιο δεξιά για τον Μαλντούρ. Ντεμιράλ, διορθώνω, αριστερά ξανά για τον Γιλντίς, αποφεύγει τον αντιπαλό του, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, σεντράρι, απομάκρυνση από τον Κούμπας, ακόμα πιο μακριά από εκεί που βρισκόταν ο Μπομπαντίγια, διεκδικεί την μπάλα ανάμεσα σε δύο παίχτες, τελικά νικητής ο αμυντικός της Τουρκίας, ο Μπαρταξή, και ενώ τον απειλούσε ο Ανσίσο, αν περνούσε εκεί, βέβαια αν και ήταν στο κέντρο του γηπέδου, σίγουρα θα ήταν μια δύσκολη κατάσταση γιατί θα έμπαινε μόνος, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ η μπάλα πέρασε πλάγιο για μια Τουρκία η οποία μέχρι στιγμής δείχνει να είναι μια ομάδα η οποία ελέγχει το παιχνίδι με μια κατοχή μπάλας κοντά στο 78% και ένα υψηλό ποσοστό κοντά στο 85% σε σωστές μεταβιβάσεις, γιατί οι λανθασμένες πάσες σίγουρα παίζουν ρόλο στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί ο αντίπαλος να κλέψει, να βγει στην δική του μετάβαση και να γίνει ακόμα πιο απειλητικός. Από τα δεξιά η προσπάθεια, ένα φάουλ το οποίο θα κάνει, επιθετικό φάουλ. Ο Μουλντούρ απορεί βέβαια, θεωρώντας ότι είναι υπερβολικός ο Ιβάν Μπάρτον, ο διαιτητής από το Αλ Σαλβαδόρ, στην προσπάθεια πάνω στον Αλόνσο. Υπάρχει κίνηση με το αριστερό χέρι και τον βγάζει από την πορεία ο Μπάρις Μουλντούρ. Εδώ από το replay πάντως φαίνεται ότι υπάρχει κίνηση, αυτή ακριβώς τιμωρεί με φάουλ, οπότε κακώς διαμαρτύρεται ο Μουλντούρ στον ρέφερι. Η μπάλα από την άμυνα με τον Μπαρταξή, πάντοτε για την Τουρκία που παίζει με τις λευκές εμφανίσεις. Σκούρια μπλε για την ομάδα της Παραγουάης. Καντιόγλου από τα αριστερά, στο χώρο του κέντρου η μπάλα και από τα αριστερά, κοντινές μεταβιβάσεις να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα σφάλματος. Οι Τούρκοι, Γιλντίς, ελίσσεται ανάμεσα σε δύο παίκτες, αναγκάζεται να βγει προς τα έξω για σιγουριά στον Τσαλχάνογλου, με αυτό το αρχοντικό στυλ, το δεκάρι της Τουρκίας. Ξαναπαίρνει την μπάλα, ψάχνει τη σέντρα, επιλέγει κοντινή πάσα δεξιά από την προώθηση του Ντεμιράλ. Μουλντούρ χάνει την μπάλα με υποψία για φάουλ εδώ. Τελικά η μπάλα βγαίνει στην κόντρα από τα αριστερά με τον Ενσίσο. Καθυστερεί, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά εκεί με απλωμένο το δεξιπόδι ο Μπαρταξή θα του πάρει την μπάλα καθαρά. Φάνηκε σαν να είχε κουραστεί από την απόσταση που δίνησε από το κέντρο μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Ο Ενσίσο με ένα αρχοντικό στυλ του απέσπασε την μπάλα όρθιος, χωρίς να πέσει καν ο Μπαρταξή, ο στόπερ της Γαλατά. Νέο φάουλ το οποίο ζητούν αυτή τη φορά οι Παραγουανοί και υπάρχει παίκτης πεσμένος. Αν πρόλαβα να δω σωστά, πρέπει να είναι ο Diego Gomez. Και ενώ συνεχίζεται το παιχνίδι από τα αριστερά, πλάγιο το οποίο θα κερδίσει ο Καντιόγλου.
1: Πριν στην αντεπίθεση της Παραγουάης, χάζευα το τρέξιμο του διαιτητή και τους διασκελισμούς του.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτος.
0: Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι, γιατί ξέρεις, εξελίσσεται η κατάσταση, δίνει σεμινάριο και ρεσιτάλ διαιτησίας συγκεκριμένος. Για να δούμε το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Όχι, τελικά αλλάζει η απόφαση ο Μπαρταξή. Θα δώσει από τα αριστερά Καντιόγλου στατικά, περιμένει εκεί τον Γιλντίς. Μπαλακυκλοφορεί έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ντεμιράλ από τα αριστερά και πάλι με υπομονή με τον Μπαρταξή. Πολύ καλή σέντρα, περνάει από αρκετά σώματα και κεφάλια και καταλήγει out. Προσπάθησε να μπει στην πορεία της μπάλας εκεί ο Γιουξέκ, δεν τα κατάφερε, πέρασε και από την πλάτη του Γιλμάζ. Πολύ καλή σκέψη να μην δώσει ύψος μεγάλο. Ένα κλικ λίγο πιο χαμηλά να ήταν, θα μπορούσε να την είχε βρει ο Τούρκος και πιο συγκεκριμένα ο Γιουξέκ. Έτσι λοιπόν περνάει να εκμετάλλευτε αυτή η φάση, με τους Τούρκους σιγά σιγά να αρχίζουν να αγχώνονται, γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν καταστάσεις, ευκαιρίες. Στο 57 η Παραγουάη προηγείται, αν και με παίχτη λιγότερο, και βεβαίως θυμίζω ότι όποια ομάδα χάσει σήμερα χάνει και πολύ σημαντικό μέρος στο κυνήγι της πρόκρισης για την επόμενη φάση.
1: Μα και το Χ δεν βολεύει και κανένα από τους, δεν νομίζω.
0: Εντάξει, δεν είναι καταστροφικό εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, έτσι. Υπό προϋποθέσεις μπορείς να διεκδικήσεις κάτι στην τρίτη αγωνιστική.
0: Και με τα γκολ βεβαίως να μετρούν σημαντικό ρόλο. Και το λέω γιατί η Παραγουάη ιτήθηκε με 4-1 από τις ΗΠΑ στην πρεμιέρα, ενώ η Τουρκία με 3-0 απέναντι στην Αυστραλία. Νέο γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γύρισμα, πολύ καλή κίνηση, αλλά η μπάλα θα περάσει out. Βρήκε πολύ δυνατά την μπάλα, προσπάθησε ίσα ίσα να την περάσει πάνω από τον Τσακίρ, από τον Χίλ, με συγχωρείτε, ο Τσαλχάνογλου. Αλλά η μπάλα πέρασε εκτός. Δεν ξέρω αν ήταν σε θέση offside βέβαια. Θα ήθελα να τη δω αυτή την προσπάθεια, γιατί ήταν αρκετά υψωμένα χέρια. Εν πάση περιπτώσει η μπάλα πέρασε πάνω και από το Χιλ, πάνω και από τα δοκάρια. Και ο κόσμος χαίρεται, απολαμβάνει αυτή τη στιγμή. Με φίλους της Τουρκίας να κυριαρχεί το κόκκινο. Βλέπω και από τα σημαίακια στο γήπεδο της Καλιφόρνιας, στο Levi's Stadium. Παρουσία 68.000 θεατών. Και ενώ έχει γίνει viral ένα σουτ του Γκόμες που πέτυχε ένα φύλαθλο στην εξέδρα των Τούρκων, αθελά του βέβαια, χωρίς να πάθει κάτι το ιδιαίτερο, μπορείτε να τα δείτε μέσα από τα κομμένα στιγμιότυπα που υπάρχουν μέσα από το Red Sports, όλα αυτά και χαρακτηριστικές στιγμές από κάθε παιχνίδι διαφορετικό. Είμαστε στο 58. Η Παραγουάη εξακολουθεί να προηγείται και νομίζω ότι το έχει φέρει στα μέτρα της. Το παιχνίδι έχει χάσει λίγο από την σπιρτάδα και την ένταση του πρώτου ημιχρόνου, αλλά παραμένει με την Τουρκία να έχει την εδαφική υπεροχή κοντά στο 78% κατοχή μπάλας. Προσπάθεια με τον Μπαρταξή να βρει ένα συμπαίκτη, τα καταφέρει. Ξαφνικό σουτ από τον Ντεμιράλ. Συνεργασία των δύο στόπερ. Βγαίνει ο Χιλ, χάνει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια μακριά από την αισία του, θα την μπλοκάρει. Και ενώ προσπάθησε εκεί ο Ακνιού να την μπλοκάρει, πεσμένος ο Χιλ, γιατί μάλλον τον χτύπησε ο αντιπαλός του στο χέρι, από ό,τι καταλαβαίνω, στον δάχτυλο. Αλλά ξαφνικό σουτ. Άλλαξε πορεία. Λίγο έλειψε να γίνει εδώ η ζημιά.
1: Έβαλε το κεφάλι αμυντικός.
0: Ακριβώς. Έκανε το σουτ ο Ντεμιράλ. Αλλάζει πορεία από την επαφή στο κεφάλι του Αντερέντε. Παρόλα αυτά.
1: Νομίζω ο Γκόμες ήταν. Νομίζω.
0: Όχι, το νούμερο 3 ήταν. Ο Αντερέντε ήταν.
1: Ναι.
0: Αυτός που απομάκρυνε. Ενώ θα έχουμε διπλή αλλαγή. Έδιωξε ο Χιλ. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Τουρκία. Για να δούμε τώρα με τις αλλαγές τι γίνεται. Θα βγει ο Γιουξέκ με τον Ακνιούν και θα περάσει ο Ζουν με τον Γκιούλ. Ακούμε λίγο και τις αλλαγές.
1: Φυσικό ήχο, ναι.
0: Με φυσικό ήχο που υπάρχει αυτή η επεξήγηση βεβαίως σε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν για τους παίχτες οι οποίοι περνούν. Ακόμα και σε επεξηγήσει μέσα από τους διαιτητές που εξηγούν
1: και εδώ έκανα και κάτι άλλο σε αυτές τις αλλαγές, για να εκτός και δεν το δω καλά. Ότι μπήκαν οι νέοι παίκτες στο γήπεδο χωρίς να δούμε τους δύο που αποχωρήσανε. Που σημαίνει ότι από το σημείο του γήπεδου που βρισκόντουσαν. Για να δούμε τη φάση όμως.
0: Για να δούμε μεγάλη ευκαιρία. Χάνεται μοναδική ευκαιρία για την Παραγουάη να κάνει το 2-0 με τον Ενσίσο στο 60. Ήταν λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Ενσίσο. Βρήκε με το εξωτερικό με την εξωτερική πλευρά του παπουτσιού την μπαλά. Αντί να πάρει πορεία προς το τέρμα, πήρε προς τα έξω. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ και καταλαβαίνεις τι θα γινόταν εάν η μπάλα πήγαινε μέσα και έγραφε το σκορ. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει εδώ πέρα με τις αλλαγές και με την προσθήκη και του Γκιούλ, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι. Και βεβαίως...
1: Να τελειώσω, Γιάννη, προλαβαίνω για να μην είναι στον αέρα. Είδαμε λοιπόν πριν τις δύο αλλαγές των Τούρκων, χωρίς να βλέπουμε αυτούς που φεύγουν από το γήπεδο. Που σημαίνει ότι αποχωρήσαν από το γήπεδο από το σημείο που βρισκόντουσαν, που είναι η καινούργια εντολή όσον αφορά τις αλλαγές.
0: Σωστό. Απλά μας δυσκολεύει εμάς, ξέρεις, δεν είναι και το καλύτερο όταν περιγράφεις από τηλεόραση.
1: Σωστά, γιατί σωστά.
0: Εστιάζει τη ματιά. Για να δούμε τη σέντρα από τα δεξιά. Από τον Μουλντούρ. Επιμένουν οι Τούρκοι. Ξανά η νέα προσπάθεια. Για να δούμε από τα δεξιά. Πολλή δουλειά με τον Μπουλντούρ, δεξιός οπισθοφύλακας. Έχει κατεβάσει και τις κάλτσες. Δείχνει ότι έχουν σφίξει γάμπες από το αδιάκοπο τρέξιμο. Έχει παιχνίδι πολύ ενεργή, είναι η αλήθεια. Τα αριστερά, ο Γκιλντής ελίσσεται. Κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Δεν μπορεί ούτε τώρα να απειλήσει με τον Γιούλ. Ο οποίος πέρασε νωρίτερα ως αλλαγή. Στην πρώτη του επαφή πιάνει μια αδύναμη κεφαλιά. Στην αφύλακτη γωνιά του Χίλ, αλλά του δίνει ευκαιρία να μπλοκάρει εκεί ακριβώς όπου πήγε. Α, λοιπόν, ευκαιρία μεγάλη για τον Γιούλ. Ξανακλέβουν με τον Οζούν αυτή τη φορά. Επιμένουμε από τα αριστερά με τον Γκιλντής. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διαγώνιο shoot-out. Στο 62. Ολοένα και αυξάνει την πίεσή της. Με τον Γιούλ κεφαλιά λίγο νωρίτερα. Και το shoot τώρα του Γκιλντής. Γκιλντής είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Ο αριστερός εξτρέμ της Τουρκίας. Αλλά ο Ενσίσου, επαναλαμβάνω, έχασε πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία στην κίνηση, πέφτοντας προς τα πίσω. Δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Γι' αυτό βρήκε στην εξωτερική πλευρά του παπουτσιού να κάνει το 2-0 και μετά άντε να βγάλει άκρη η Τουρκία, η οποία το φυσάει και δεν κρυώνει από την πρεμιέρα. Έχασε από την Αυστραλία 2-0, ενώ είχε κατοχή μπάλας 70%. Είχε 30 τελικές, περισσότερες που έχουμε δει τα τελευταία 20 χρόνια σε παγκόσμιο κύπελλο για ομάδα σε φάση ομίλων, που δεν πετύχε γκολ. Κίτρινη στον προπονητή της Τουρκίας, ο Βιτσέτζο Μοντέλα. Δεν θα ανεχθώ άλλη διαμαρτυρία, του λέει. Ο Μοντέλα, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε θεωρώντας ότι είναι υπερβολική η αντίδραση στον τραυματισμό του Ντιέγκο Γκόμες, ο οποίος είναι στο χορτάρι. Πατώντας την μπάλα. Λοιπόν, αν δεν έχει πάθει μυϊκό πρόβλημα ο Ντιέγκο Γκόμες, κάνει θέατρο. Φάνηκε ξεκάθαρα γιατί χτυπιέται ο Μοντέλα και με το δίκιο του. Τώρα σηκώθηκε ο Ντιέγκο Γκόμες, ναι. Έξω, του λέει, και κίτρινη. Έξω τώρα. Ένα νεύμα.
1: Κάτσε καλά.
0: Κάτσε καλά.
1: Δεν τα... Θα έχουμε κακά ξεμπερδεύματα.
0: Δεν θα έχει κακά ξεμπερδεύματα. Δεν παίζει με το διαιτητή από τον Σαββαδό. Εδώ τσίπησε όμως, είναι αλήθεια. Δεν το βρήκε ο αντιπαλός του. Έπεσε κακός, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, είναι μια λεπτομέρεια που εντάξει δεν έπαιξε ρόλο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι επιβλητικός. Για να δούμε. Μπουλντούρα από τα δεξιά η σέντρα. Απέφυγε τον πρώτο του αντίπαλο, όχι και το δεύτερο. Να λοιπόν, ο Κούμπας είναι εκεί. Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ όπως ακούτε στην Καλιφόρνια, στο Levi Stadium. Από τους φίλους της Τουρκίας. Προσπαθεί εκεί να δει τι μπορεί να βρει.
1: Και εδώ, Γιάννη, θα του προσάψω δεύτερο λάθος του διαιτητή, γιατί είναι χαρακτηριστικό. Δεν μπορεί να είσαι σε κοκορομαχία με παίχτη πέρα από τον αρχηγό. Εδώ κανονικά πρέπει πάλι να δείξει κίτρινη κάρτα. Με βάση τον νέο κανονισμό.
0: Εντάξει.
1: Αλλά πολλές φορές, τι έχουμε πει από το παρελθόν, οι διαιτητές πρέπει να μπαίνουν και λίγο και στο πνεύμα του αγώνα.
0: Σωστά. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, και δικαιολογημένο είναι και μέρος του παιχνιδιού αυτό τώρα. Προσπαθεί να παίξει με τον χρόνο η Παραγουάη να καθυστερήσει την μπάλα όσο μπορεί, να κερδίσει κάποιο φάουλ, να αργήσει λίγο να σηκωθεί ένας παίχτης, να εξαντλήσει τα 5 δευτερόλεπτα που είναι για την εκτέλεση και πολλά άλλα πράγματα. Είναι λογικό να σπάσει λίγο το ρυθμό που θέλει να μην βρει η ομάδα της Τουρκίας. Και ενώ ο Ζουν θα ξαναπάρει την μπάλα. Από τα αριστερά η προσπάθεια. Τελικά.
1: Πάντως υπάρχει μια πληροφορία, Γιάννη.
0: Παρακαλώ.
1: Εθεάθηκε στο διπλανό πάρκο να πίνει καφεδάκι ο τερματοφύλακας της Τουρκίας.
0: Τι εννοείς?
1: Έτσι όπως πάει το μάτς.
0: Εντάξει, μην το λες, γιατί στο 60 είδες τον Ενισίσο ότι έγινε
1: εκεί
0: πέρα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα κάνουμε και ένα παιχνίδι.
0: Εντάξει, εμείς. Δεν θέλει και πολύ. Άκουε οι Παραγουανοί, όταν βρουν ανοιχτό γήπεδο, τώρα έχουμε αλλαγή. Με παίχτη πεσμένο, γιατί έχει μυϊκό πρόβλημα. Ο Ντιέγκο Γκόμες κρατάει το κεφάλι του. Γρήγορα, φορείο μέσα, επιβλητικός. Πραγματικά, προσπαθώ να περιγράψω τον Ιβάν Μπάρτον.
1: Έτσι.
0: Πάρτον του λέει κατευθείαν. Του κάνει ένα νεύμα, σήκωσέ το. Δεν καθυστερούμε εδώ πέρα. Τι κάνετε μια ορταβάση και με τους γιατρούς εκεί πέρα που θέλουν να μπουν μέσα, τραυματιοφορείς. Αλλαγή
1: μα καλά, ολόκληρο Μουντιάλ δεν έχουν ούτε ένα φορείο σαν αυτό που είχε μεταφέρει τότε τον Κούτρι.
0: Θα θυμάσαι τότε που τον έριξε εκεί στη Λάρισα, ε.
1: Στη Λάρισα
0: ήταν.
1: Στην ΑΕΛΑΦΣΥ Αρινά.
0: Εκεί ήταν, ναι.
1: Ή στο Παγκρίτιο.
0: Και στο Παγκρίτιο. Έχει γίνει και εκεί, στο ένα και στο άλλο. Έχουν γίνει δύο.
1: Θυμάμαι στο Παγκρίτιο εγώ πιο πολύ.
0: Ναι, υπάρχουν δύο. Λοιπόν, τελικά βγαίνει ο Ντιέγκο Γκόμες.
1: Και εδώ αυτό τώρα κανονικά είναι κίτρινη. Για μένα.
0: Εντάξει, τώρα παίζει με το χρόνο.
1: Γιατί έχουν πει οι αλλαγές πρέπει να γίνονται σε χρόνο 0. Και όχι να χειροκροτάμε και να κάνουμε πανηγυράκι.
0: Λοιπόν, και θα περάσει με το νούμερο 2 Βελάσκεθ.
1: Αλλά άμα κάναμε πράξη κάθε τέτοια ενέργεια κίτρινη.
0: Ναι, τέλος... δεν είναι και εύκολο, ναι.
1: Ναι.
0: Ακούτε τις διαμαρτυρίες.
1: Να το, εδώ. Κάτι του λέει. Σε αυτή τη λογική του τερματοφύλακα. Τι είναι εδώ.
0: Έκλεψε την μπάλα. Προσπαθώ να καταλάβω να με συμπαθάτε, αλλά όταν επαφείουμε απλά και μόνο το τι δείχνει ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, πήγε, είχε στήσει ο τερματοφύλακας για να καταλάβει την μπάλα στην αριστερή γωνιά να κάνει ελεύθερο.
1: Μπράβο.
0: Και πήγε παίχτης της Τουρκίας και την κλώτσισε έξω. Και ξαναστείλει την μπάλα.
1: Και αυτό δεν επισύρει κίτρινη κάρτα για τον Τούρκο.
0: Ναι, έλατε. Πώς πήγε και το κάνει, δεν ξέρω τι πήγε, τι είχε στο μυαλό του.
1: Μα δεν έχει λόγο να το κάνει. Άρα μπορεί να τιμωρηθεί.
0: Ναι. Λοιπόν, συνέχεια με τον Χίλ στο ελεύθερο. 68 λεπτά αγώνα. Τουρκία-Παραγουάη 0-1 με τον γκολ του Γκαλάρθα στο 2. Είναι αλήθεια ότι μας προετοίμασαν οι δύο ομάδες για ένα γεμάτο χρωστατικό παιχνίδι με γκολ, αλλά έχουμε μείνει εκεί στο 0-1.
1: Ναι, αλλά έχουμε να συζητάμε πολλά όμως.
0: Πάρα πολλά. Και cooling break για να δροσιστούν οι παίχτες και να αυξηθούν και τα έσοδα των καναλιών από τα διαφημιστικά τα οποία. Δεν είναι δυο λευκά αφρόνητα τα ποσά τα οποία διακυβεύονται ανά δευτερόλεπτο σε όλα τα κανάλια και είναι ένα θέμα συζήτησης αυτό το στοιχείο.
1: Με τα cooling break και τα ημίχρονα, κάπου πήρε το αυτή μου Γιάννη ότι η FIFA θα βγάλει 500 εκατομμύρια δολάρια.
0: Λογικό, μα κοίταξε, μην πας μακριά. Αυτή η διεύρυνση αγώνων, περισσότερες ομάδες, αυτή η επιμήκυνση και σκέψου ότι στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο που θα γίνει σε 4 χρόνια, που θα κλείνει και 100 χρόνια Μουντιάλ, που θα γίνει σε Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, θα είναι περισσότερες οι ημέρες από ό,τι είναι τώρα. Θα είναι σχεδόν 7 εβδομάδες.
1: Είπες τις 3 από τις 6 χώρες.
0: Τις 3. Πορτογαλία, Μαρόκο,
1: Ισπανία. Αργεντινή, Παραγουάη, Ουρουγουάη.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις, εκεί θα έχει ακόμα. Δηλαδή το βλέπω σε λίγα χρόνια να το πηγαίνουν και σε δίμηνη. Εκτέλεση το Μουντιάλ. Εντάξει, αρχίζει και πάει σε άλλα.
1: Κουράζει πολύ.
0: Κουράζει πάρα πολύ, πραγματικά. Και ξέρεις κάτι, κουράζει και τους αθλητές. Δηλαδή, σκέψου, αυτό συζητούσαμε και τις προάλλες. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή τώρα έτσι αποκλειστούν οι εθνικές ομάδες, αν και το Μαρόκο θα πάει πάρα πολύ καλά, τη φάση των ομίλων. Θα γυρίσουν 26, θα τελειώσουν 26-27 Ιουνίου, όταν ο Ολυμπιακός δύο μέρες αργότερα ξεκινάει η προετοιμασία. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα έχουν ένα δεκαήμερο σχεδόν να.
1: Χοντρικά στις 15 του Ιούλη, χοντρικά.
0: Όπου ο Ολυμπιακός τους χάνει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και θα πρέπει να μπουν, χωρίς να έχουν ακολουθήσει τη βασική προετοιμασία με τους νέους ποδοσφαιριστές, κατευθείαν στα παιχνίδια ή, εν πάση περιπτώσει, ένα μέρος των αγώνων. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο για τους παίκτες. Όχι μόνο για την υγεία τους και να μην τραυματιστούν, αλλά για να έχουν και καλή απόδοση.
1: Και φυσικά, αυτό που λες τώρα, Γιάννη, είναι και το αντικείμενο συζήτηση επί χρόνια. Πόσοι γνωρίζουν τι είναι ποδόσφαιρο και τι είναι μπάλα. Έχω παίξει μπάλα. Πώς έχει την απέτηση λοιπόν από έναν τέτοιο ανθρώπινο οργανισμό να αποδίδει κάθε τρεις και λίγο. Και θα δώσω το πιο χοντρό παράδειγμα και θα το καταλάβεις πολύ καλά. Πέρυσι τέτοιες μέρες είχαμε τον Παγκόσμιο Συλλόγο στην Αμερική, έτσι δεν είναι? Γιάννη.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μπράβο. Και πήγε η Τσέλσι και η Παρί στο τελικό. Και βλέπουμε τώρα τους Πορτογάλους της Παρί που δεν μπορούν, χωρίς να παρεξηγηθώ, να πάρουν τα πόδια τους. Γιατί ένα χρόνο παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Στο βωμό του χρήματος δυστυχώς.
1: Παίζουν ποδόσφαιρο. Όταν ξεκουράστηκαν αυτοί, να παίξουν League One στη Γαλλία, να παίξουν Champions League και το πήρανε, να πάνε τώρα προετοιμασία, να παίξουν το παγκόσμιο. Δηλαδή δεν γίνεται.
0: Κοίταξε, και κάτι άλλο επίσης. Γιατί λέμε για τα τηλεοπτικά, λέμε για τα εισιτήρια, για τα έσοδα. Στο μεταξύ βγαίνει ο Καντιόγλου, ο αριστερός μπακ, και παίρνει ο Ελμαλή, το νούμερο 13. Θα περάσει. Θα σου πω και μια άλλη παράμετρο, την οποία μπορεί κάποιος να το έχει σκεφτεί, αλλά ενδεχομένως να μην πάει το μυαλό του ότι μπορεί να γίνεται κάπως έτσι. Και αναφέρομαι και στο γεγονός ότι και οι εταιρείες στοιχημάτων δεν θέλουν να μένουν τα κουπόνια τους άδεια ούτε μία μέρα. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, έτσι. Λοιπόν, χτύπημα πάνω στον Κάσερες. Πάλι θέλω να δω τι έχει γίνει. Το έχει χάσει ο σκηνοθέτης εδώ. Λοιπόν, είναι η κόντρα του παίχτη που μπήκε μόλις τώρα ο Ελμαλή. Στον Κάσερες.
1: Περιέχει λίγο δόλο εδώ.
0: Ναι, ενώ είναι σαν να του κάνει καμνάκι, εν πάση περιπτώσει.
1: Σηκώνει και το χέρι, ίσως για να προφυλαχτεί, αλλά.
0: Κίτρινη. Δεν πρόλαβε, ούτε μισό λεπτό δεν έχει που πέρασε. Είναι αυτό που σας λέγαμε.
1: Μπράβο.
0: Για τον Καντιόγλου.
1: Μπορεί να του αρέσει το χρώμα.
0: Ναι. Ο Ερέντα Ελμαλή τη Γαλατά Σαράι. Πέρασε το παιχνίδι. Νέα κάρτα. Και τώρα ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή Παραγουάη. Θα πάει να εκτελέσει. Ποιος, ο Ενσίσο. Για να δούμε. Ναι, πράγματι, ο Ενσίσο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή μπάλα, με αρκετό ύψος. Διεκδικείται από αρκετούς. Απομάκρυνση από τον Τζαλχάνογλου. Προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση όλη η Τουρκία. Από τα 4 με τον Γιλμά, στο Γιούλ. Ο τελευταίος έκανε το λάθος. Εκεί θα μπορούσε να προωθήσει την μπάλα λίγο περισσότερο για να βρει τον Γιουλέρ. Τελικά ανακτά τον έλεγχο γρήγορα. Από τα 4 με τον Ελμαλή. Τώρα δίνει δεξιά στον Μουλντούρ. Το shoot out. Είναι ο παίχτης ο οποίος είχε και το διπλό δοκάρι, θυμίζω, στη φάση του 35.
1: Οι Τούρκοι, από ό,τι βλέπω, φτάνουν σχετικά εύκολα έξω από την περιοχή. Μετά τους πιάνει η Βόσπορος.
0: Ναι, έχουν μια τσαπατσουλιά. Μπράβο. Στην τελική προσπάθεια.
1: Όπως αυτό τώρα, τι ήταν αυτό.
0: Τώρα σε έχουν κλείσει δύο παίχτες. Στο μεταξύ ανοίγεται συμπαίχτη σου δεξιά.
1: Αντί να απλώσει το παιχνίδι, ανοίξει την άμυνα.
0: Και ζήτησε και συγγνώμη και ο Τελάσσα από τον συμπαίχτη.
1: Σωστό, αλλά.
0: Βέβαια.
1: Και το κάνει το συγγνώμη.
0: Για να το συνεχίσουμε και την κουβέντα από εκεί που το αφήσαμε για την κούραση. Καμιά φορά και η κούραση πληθωλώνει και το μυαλό. Ωραία τα λέμε εμείς απ' έξω. Ωραία τα λένε και οι προπονητές και στις αναλύσεις. Όταν είσαι μέσα, είσαι επιβαρημένος, είναι το άγχος, η πίεση και αυτά.
1: Καίγεται το μυαλό σου.
0: Βέβαια. Ακόμα και το πιο απλό γίνεται πολύπλοκο. Σε οποιαδήποτε στιγμή. Και σκέψου ότι έχουμε ακόμα ένα μήνα μουντιάλ να δούμε, έτσι.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν,
1: εγώ ήδη κουράστηκα.
0: Ναι, εντάξει, ίσως και οι ώρες με αυτά τα ξενύχτια. Αλλά εδώ πέρα είμαστε με την Ελασπόρ. Όπως με
1: αυτό που λες τώρα το έστειλε και ένας φίλος.
0: Να δούμε λίγο αν μου επιτρέπει
1: το
0: Μουλντούρ.
1: Βέβαια.
0: Ψάχνει τη σέντρα από τα δεξιά με το αριστερό πόδι. Δεν ήταν και το καλύτερό του, απομάκρυνε την μπάλα. Ο Αλτερέντε προσπαθεί να βγει πιο μπροστά και τελικά ελέγχεται από τον Ντεμιράν. Ναι, Λουγα, τι έλεγες.
1: Που λέει χαρακτηριστικά ο φίλος μας ότι είναι, λέει, λίγο ξενέρωμα, λέει, τέτοια ώρα να ακούμε περιγραφή αγώνα εννοώντας το δύσκολο της ώρας. Αλλά όταν στην Αμερική, στον Καναδά και στο Μεξικό είναι.
0: Ξαφνική σέντρα σούτ από τα αριστερά. Διώχνει ο Χίλ, επιμένει η Τουρκία. Μέσα στη μεγάλη περιοχή και ενώ φαινόταν από τα αριστερά ότι θα γίνει σέντρα με τον Ελμαλή. Τελικά η μπάλα διέγραψε περίεργα φάλτσα. Πήρε πορεία προς το τέρμα. Και στη συνέχεια απομακρύνθηκε. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 74 σε αυτή την σέντρα σουτ του Ελμαλή που πέρασε λίγο νωρίτερα και απομάκρυνε ο Χιλ.
1: Έλεγα γρήγορα, Γιάννη, ότι στον ακροατή και στους υπόλοιπους που έχουν αυτή τη λογική, ότι αφού εκεί τώρα είναι 10 το βράδυ ή 9 ή 11 ανάλογα σε ποια πολιτεία των ΗΠΑ συζητάμε, πώς να γίνει, να μην το μεταδώσουμε.
0: Ναι, είναι η αλήθεια ότι άκουγα ερχόμενος και εγώ στην Ερασπόρτ ο Γιάννης Σαντορινέο να περιγράφει λίγο νωρίτερα το παιχνίδι της
1: Βραζιλίας
0: με Ναϊτή. Και είχα στο μυαλό μου, λέω, τώρα θα πει για τον Πινέδα, τώρα θα πει για το Μάνταλο, ξέρεις. Και όλα αυτά, τι ώρα ήταν, 3,5 ώρα, 3 ώρα τα μεσάνυχτα.
1: 3,5, ναι, 3,5.
0: Λοιπόν, 75 λεπτό, μπήκαμε στο τελευταίο τέταρτο. Από τα αριστερά η προσπάθεια με αυτό το κόρνερ του Γιουλέρ. Κεφαλιά, την μπάλα στον ουρανό, το δείχνουμε από την εξωτερική πλευρά. Εκεί από τον Μπολντούρ, ο οποίος είναι διαρκώς σε όλες τις φάσεις. Και αν πρόλαβα να δω σωστά, πρέπει να υπάρχει κι άλλο κόρνερ. Βεβαίως, γιατί η μπάλα έχει βρει στο πάνω μέρος του κεφαλιού του Αντερέντε. Ακόμα ένα κόρνερ, νούμερο 9 για την Τουρκία. 9-0 είναι τα κόρνερ.
1: Πάντως η εμφάνιση της Παραγουάης, η στολή εννοώ, είναι πολύ ωραία. Δεν παραπέμπει σε εθνική ομάδα.
0: Όπως και του Μεξικού. Ο Σεβουδία πραγματικά έχουν πάθει σοκ. Λοιπόν, ένα σουτ από πλευρά Τσαλχάνογλου χάνεται. Γκαλάρσα από τα αριστερά η μπάλα σε ένα χώρο που ο Αλόνσο προσπαθεί να την προωθήσει, αλλά πάει εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Ελμπαλή, ο οποίος θα έλεγα ότι με την είσοδό του έχει βοηθήσει ο Καντιόγλου φάνηκε να έχει ξεμείνει από δυνάμεις, ήταν περισσότερο στατικός, αλλά θέλει και τις προωθήσεις του Ελμαλή. Τώρα εμπάρα στο χώρο του κέντρου με τον Γκιουλέρα από τα αριστερά για τον Μπουλντούρ. Από μάκη της μπάλας και πάλι κόρνερ, νούμερο 10. Τώρα πώς βρέθηκε τώρα ο Μουλντούρ, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, δεν ξέρω.
1: Τέτοια ώρα, Γιάννη μου.
0: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, έτσι, προσπαθεί να βοηθήσει παντού.
1: Όλοι καλοί χωράνε.
0: Το θέμα είναι ότι αρχίζει και μπατάρει από τα αριστερά η Τουρκία.
1: Θα έχει προβλήματα όταν...
0: Εκτελείται, η μπάλα περνάει από αρκετά σώματα, χέρι όμως, ένα χέρι το οποίο κάνει...
1: Βρέω ο Μπατιόν, πως τον είπαμε.
0: Ο Γκιούλ. Μιλάς για τον Μπάρτον, τον Ιβάν Μπάρτον.
1: Πάλι ήταν σε κέριο σημείο, είναι απίστευτος.
0: Είναι ακριβώς εκεί που πάει η μπάλα.
1: Κοίταξε τον. Α, δεν το δείχνει το πλάνο. Είναι λίγο δεξιά.
0: Νομίζω εδώ ίσως την έχει πατήσει. Θέλω να το ξαναδώ. Νομίζω είναι κολλημένα τα χέρια. Είναι η σέντρα που γίνεται.
1: Έχει δύο επαφές και σε δύο παίχτες.
0: Ναι, θέλω να το ξαναδώ βέβαια το προηγούμενο γιατί το είδα γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είδα πάντως κάποιον να διαμαρτύρεται. Τώρα από τα δεξιά η προσπάθεια. Και πάλι με τον Μουλντούρ να περνά στη φυσική του θέση. Είναι και ο Γιούλ. Η μπάλα περνά από τα αριστερά με τον Οζούν. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Προσποιείται. Αλλάζει κατεύθυνση από τα αριστερά η μπάλα για τον Γιλντίζ. Τώρα μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν είναι εύκολο να μπουν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ξαναβγαίνει έξω για τον Οζούν. Δέχεται κλωτσιά. Συνεχίζεται. Αφήνει σωστά τον πλεονέκτημα διαιτητή. Παραμένει σε πόδια Τούρκων η μπάλα. Η σέντρα κεφαλιά ξαφνικά out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μπολντούρ, ο οποίος είναι παντού. Δεξί μπακ και τα κάνει όλα. Ήταν σε θέση 4 τώρα. Στο 78.
1: Πάντως να πει κάποιος ότι η Τουρκία δεν το παλεύει με τρόπους, θα είναι άδικος. Απλά η τελική της προσπάθεια κάπου τα χαλάει.
0: Ξέρεις τι γίνεται, αρχίζει και μου θυμίζει έντονα το προηγούμενο παιχνίδι, πάρα πολύ έντονα. Επαναλαμβάνω για όσους δεν το είχαν παρατηρήσει. 30 τελικές προσπάθειες, 70% κατοχή και έχασε 2-0. Αυτή τη στιγμή η κατοχή μπάλας είναι στο 80% και έχει κάνει 23 προσπάθειες. Αρχίζει και δείχνει τα ίδια συμπτώματα μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να δούμε βεβαίως τι μας επιφυλάσσει για το
1: αυτό
0: υπόλοιπο.
1: Αυτό δείχνει και κάτι άλλο για την. Ότι μπορεί να είναι καλοί παίχτες οι τωρινοί Τούρκοι, αυτοί που μεταδίδεις τώρα, αλλά δεν μπορεί να συγκριθούν με τους παλαιότερους τύπου Σουκούρ, τύπου Αρντά Τουράν, τύπου Μπελόζογλου κτλ.
0: Κοίταξε το.
1: Που είχαν μια άλλη ποιότητα και ένα άλλο. Πώς να πω.
0: Εντάξει, δεν μπαίνουμε τώρα σε συγκρίσεις με παίχτες, εποχές κτλ. Εγώ απλά κρίνοντας αυτή την εικόνα της Τουρκίας, θα έλεγα ότι τη λείπει ο σκόρερ, αυτός που θα στείλει
1: ευκολία
0: την παραστατική. Μια ομάδα που δεν έχει καθαρό αιμο center for, αλλά καλύπτει το κενό με πολύ καλούς μεσοπιθετικούς όπως είναι ο Γκιουλέρ, είναι ο Γιλντίζ, είναι ο Γιλμάς, είναι ο Αχτούρκογλου.
1: Αλλά σε τέτοια παιχνίδια όμως θέλεις και έναν παίχτη να τη βγάζει, να τη βάζει την μπάλα εύκολα στα δίχτυα.
0: Όταν δεν το έχεις, βρίσκεις άλλες λύσεις. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Δες που παίζει ο Αγκιού στη Γαλατά, ο Γιλντή στη Γιουβέντους, ο Αϊντή στη Φενέρ, ο Ζουν στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Θα δεις ότι λείπει το εννιάρι, το βαρύ. Αν όχι το βαρύ, εν πάση περιπτώσει ο φόρ περιοχής που θα κάνει το κάτι παραπάνω.
1: Ακριβώς, γιατί για αυτούς που λες, παίζουν σε ομάδες που έχουν φροντίσει τη θέση του φόρ να την καλύψουν με άλλους παίκτες.
0: Λοιπόν, το 20 λεπτό σηκώθηκαν οι παίκτες που ήταν πεσμένοι τώρα ξανά. Από την προσπάθεια εκεί που προσπαθεί να βγει από τα δεξιά με τον Γιλμάζ, από τα αριστερά κίνηση με τον Ελμαλή. Γιλμάζ κάνει κίνηση να πάει μπάλα δεξιά και πάει στον Μουλντούρ. Γιλμάζ και πάλι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μια προσπάθεια από τα αριστερά με τον Γιλντίζ, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βγαίνει ξανά προς τα έξω. Ψάχνει ένα σούτ ο Τσαλχάνογλου. Είχε κλειστό οπτικό πεδίο. Γρήγορη πάσα. Σούτ με τη μία. Out. Αυτός είναι ο Ντεμιρέλ. Θα στοχίσει στο 80. Ντεμιρέλ, ο οποίος έχει πάρει πάρα πολλές προσπάθειες. Δηλαδή, αμέσως τον έχω τρία σούτ που έχει κάνει. Και είναι out από πλεονεκτικό σημείο. Και μιλάμε για ένα στόπερ. Και για να δούμε από την αλλαγή τι ακριβώς θα γίνει.
1: Γιάννη, θα έλεγες ότι παρότι τα στατιστικά στοιχεία είναι όλα υπέρ της Τουρκίας, κατοχές, επιθέσεις κτλ, ότι η Παραγουάη κυρωμένων των αναλογιών, παίζει με 10 παίχτες, κρατά σχετικά άνετα ή υπερβάλλω?
0: Άνετα. Να δούμε λίγο την αλλαγή, θα σου πω. Βγαίνει ο Κάσερες τελικά και θα περάσει ο Μαϊντάνα της Τάγερες. Μαϊντάνα με το νούμερο 26. Για να δούμε τι αλλάζει στον τακτικό τομέα, αν και δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Κοίταξε, με άνεση δεν μπορώ να σου το πω γιατί έχει δώσει την ευκαιρία.
1: Αφού παίζει με 10, γι' αυτό το λέω.
0: Θα σου πω. Από ό,τι βλέπω αμέσως στο σημειωματάριό μου, έχει 9 πολύ καλές προσπάθειες η Τουρκία. Το ότι αστοχούν οι Τούρκοι δεν είναι απαραίτητα γιατί κρατάει με σιγουριά και άνεση η Παραγουάη, αλλά γιατί είναι εκνευριστικά άστοχη η Τουρκία. Από εκεί και πέρα όμως υπερβάλλει αυτόν και σίγουρα κάνει το κάτι παραπάνω. Νέα ευκαιρία και πάλι. Ναι. Γνώριμο σκηνικό με τον Κανουζούν αυτή τη φορά. Σημαδεύει δίπλα από το δεξί δοκάρι. Είχε ζωτικό χώρο. Βρήκε εκεί τον τρόπο να σουτάρει.
1: Δεν έκανε καλό το σουτ.
0: Άρα βλέπεις ότι επωφελείται η Παραγουάη από την εκνευριστική αστοχία των Τούρκων. Και ενώ ξαναβλέπουμε εμείς αυτή την προσπάθεια μέσα από τα μάτια του διαιτητή. Στο 82 η φάση με τον Ουζούν. Είναι αλήθεια ότι έχουν κάνει λίγο πιο δραστήρια την Τουρκία. Οι αλλαγές και του Ουζούν και του Γιούλ, ακόμα και του Ελμαλία από τα αριστερά. Αλλά χωρίς να δώσουν αυτό το γκολ το οποίο ψάχνει, που υπό άλλες συνθήκες σου δίνει αίσθηση ότι δεν μπορεί, θα μπει το γκολ. Αλλά με όλα αυτά τα οποία έχει δείξει η Τουρκία και στον αγώνα της πρεμιέρας με την Αυστραλία, αλλά και τώρα τα κάνει λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Και πάλι η Τουρκία μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής κυκλοφορεί την μπάλα με τον Τσαλχάνογλου από τα δεξιά. Μουλντούρ κάνει τη σέντρα στο πουθενά. Τώρα αρχίζουν και οι σέντρες και δεν βρίσκουν στόχο. Κάνουν πιο εύκολο το έργο της Παραγουάης. Παραγουάη, η οποία έχει κερδίσει μόλις 2 από τα 14 τελευταία παιχνίδια σε παγκόσμιο κύπελο κοντά σε ευρωπαϊκές ομάδες. Και αν τα καταφέρει σήμερα, θα είναι μόλις η τρίτη φορά σε 15 μάτς. Οπότε έχει και αυτό την δική του αξία. Και με τον Γκουστάβο Αλβάρο, τον προπονητή της Παραγουάης, που έχει με το σημερινό 20 επίσημα και φιλικά παιχνίδια. Χωρίς να υπολογίζεται τι έχει κάνει σήμερα, με 8 νίκες, 6 ομαλίες, 5 ήττες. Αλλά και τα επίσημα τα οποία τρέχει μέχρι στιγμής είναι στο 6-5-2. Άρα μια Παραγουάη η οποία προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό σε ένα μάτς που διεξάγεται στην Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια και σε ένα γκρουπ που συμμετέχει και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Αυστραλία. Θυμίζω ότι στη φάση του 32 προκρίνονται οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και οι 8 καλύτεροι.
1: Η Αμερική είναι ήδη.
0: Ναι, σίγουρα. Και από εκεί πέρα θα παίξουν ρόλο και τα σταυρώματα. Με ποιον πέφτεις, τι κάνεις. Τι γίνεται σε κριτήρια ισοβαθμίας που τα έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενες εκπομπές που είναι 7 συνολικά. Στο μεταξύ υπάρχει φάουλ του Μπαρταξή, οπότε φάουλ το οποίο κερδίζει η Παραγουάη με το μόνιμο εκτελεστή πλέον τον Ενσίσο με το περίεργο πλάτι είναι μαλλί σε ένα κούρεμα λίγο ιδιαίτερο. Θα πάει για τη σέντρα, η μπάλα περνάει από αρκετούς, παραλίγο τον γκολ για την Παραγουάη. Αλλά είναι ο Τσακίρ εκεί που διώχνει την μπάλα. Άκουσα ένα σφύριγμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει επιθετικό φάουλ ή κάτι άλλο. Πίσω λέει η μπάλα ο Μπάρτον γιατί κυλούσε. Ναι, τελικά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Αυτό ακριβώς έδωσε. Παναλαμβάνω, επειδή έχω εικόνα μόνο μέσα από την τηλεοπτική εικόνα και όχι σφαιρικά για το τι γίνεται.
1: Ήταν δύσκολη απόκρουση γιατί είναι ένας τερματοφύλακας που δεν έχει πολύ συμμετοχή στο παιχνίδι και ήταν και δύσκολη
0: σωστό
1: ενέργεια.
0: Παρ' όλα αυτά δεν το δεχτήκε, αλλά δεν κρατάμε ως φάση γιατί ήταν επιθετικό φάουλ.
1: Σωστά,
0: έκανε,
1: απλά εξηγούμε την επέμβασή του.
0: Ντούρα από τα δεξιά, μεγάλη ευκαιρία χάνεται και πάλι. Ο Γκιούλ αυτή τη φορά δεν μπορεί, του παίρνει την μπουκιά από το σώμα ο Γκουστάβο Γκόμες. Εξ επαφής στα 2 μέτρα από το τέρμα και με εξοδετερωμένο το τερματοφύλακα να έχει περάσει. Δεν βρίσκηκε πολύ καλά και ο Γκουστάβο Γκόμες, αλλά ένα τσαφ χρειαζόταν για να πάρει την μπάλα ανάποδα φάλτσα. Για να δούμε τώρα με τις αλλαγές από πλευράς Τουρκίας. Ο Μπαρταξή θα βγει με το νούμερο 14 και θα περάσει ο Κοξού. Πιο επιθετική η Τουρκία. Να δούμε, Βγήκε ο στόπερ. Ακούτε για την αλλαγή. Και θα δούμε κατά πόσο μπορεί να βρει κάτι καλύτερο με το μεσοεπιθετικό της Μπεσίκτας, τον Κοκτσού. Κόρνερ, ακόμα ένα για την Τουρκία. Αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, είναι το 11ο. Πράγματι, 11-0 τα κόρνερ. Εκτελείται από τα αριστερά, εύκολα απομάκρυνση από τον Αλντερέντε. Και σφύριγμα γιατί υπάρχει επιθετικό φάουλ. Γεράκι, στη ματιά, τα βλέπει όλα, δεν του φεύγει τίποτα. Του διαιτητή από τον El Salvador. Μια δύσκολη φάση είναι η αλήθεια. Αλλά παρόλα αυτά, επιθετικό φάουλ, ανάσα για την Παραγουάη που απέχει 3 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις από να πάρει μια σπουδαία νίκη. Πράγματι φάνηκε ξεκάθαρα από μια άλλη λήψη που είναι περίπου στο ύψος του διαιτητή ότι ο Ντεμιράλ με το χέρι του αντικανονικά απόθυσε τον αντίπαλό του. Στο 87 το γκολ του Γκαλάρσα από το 2 είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες. Μια κατοχή μπάλας σταθερά εκεί στο 80% για την Τουρκία. 26 προσπάθειες για γκολ, 4 στην εστία, αλλά δεν αρκούν όλα αυτά. Απέναντι σε μια Παραγουάη που πλέον αλλάζει τα δεδομένα. Και βέβαια υπάρχουν και οι καλύτεροι τρίτοι που δίνουν μια πολύ διαφορετική πινελιά και ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για τη συνέχεια της επόμενης φάσης νοκάουτ. Φάουλ το οποίο κερδίζει η Παραγουάη με τον Ελμαλή. Πήγε αρκετά δυνατά πάνω στον αντιπαλό του, πάνω στον παίχτη που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι. Όχι, ταιριάζει στον Γκαλάρσα, διορθώνω. Το φάουλ σίγουρα το έκανε ο Ελμαλή. Φλέρταρε πάντως και με την κάρτα, είναι αλήθεια, γιατί τα είπε σε έντονο ύφος ο διαιτητή. Τώρα ο Γκαλάρσα θα συνεχίσει, παίχτης που πέτυχε τον γκολ στα 65 δευτερόλεπτα από την έναρξη του μάτς, το πιο γρήγορο του φετινού Μουντιάλ, και δύο λεπτά μετά δέχτηκε και κίτρινη. Κερδίζει και χρόνο, και λογικό αυτό. Είμαστε στο 88, εντσίσω από τα δεξιά. Σαν κόρνερ εκτελείται αυτό το φάουλ. Δίνει ύψος την μπάλα, μπάλα περνάει πάνω από αρκετά κεφάλια, απομακρύνει ο Ελμανλή. Ξανά με τον Αντερέντε. Θα δούμε, θα κάτσει μπάλα. Με τον Γιουλντής. Και συνέχεια ο Ενσίσο θα κερδίσει την κόντρα. Αλλά θα πάει και θα του κλέψει μπάλα του Τσαρχάνου. Ρουλάθη επιλαθώνει μπάλα από τα πόδια του Τσακίρ, του τερματοφύλακα. Θα πάει δεξιά για τον Μουλντούρ. Στο 89, σε λίγο θα έχουμε και τις καθυστερήσεις. Προωθημένη παλιά για να βρει τον Γελμάς. Το γύρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία, χάνεται διπλή. Απίστευτη ευκαιρία για τους Τούρκους. Ο Γκιούλ δεν μπορεί από την επέμβαση του Χιλ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Και ενώ ο Ζουν έχει κάνει το πρώτο σουτ, ο Χιλ απομακρύνει. Μπάλα πάει στο Γκιούλ, σαν να ευνηδιάζεται. Και στέλνει την μπάλα out. Σαν να έχει ένα μαγνήτη, αόρατο μαγνήτη το τέρμα. Βέβαια, για να τα πούμε όλα, εάν έμπαινε τον γκολ θα εξεταζόταν για offside, γιατί νομίζω ότι είναι εκτεθειμένος με το αριστερό πόδι. Στο σουτ το οποίο κάνει ο παίχτης της Τουρκίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει και πάλι ο Χίλ ήταν εκεί και έλεγα ότι μου δίνει αίσθηση Λουκά ότι αυτή η εστία είναι σαν να έχει έναν αόρατο μαγνήτη και να απομακρύνει την μπάλα εκτός εστίας. Δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Ακόμα και στο διπλό δοκάρι που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο 45 με τον Μουλντούρ, που είναι και πάλι από τα δεξιά. Για να δούμε την προσπάθεια, το γύρισμα. Απομακρύνουν εύκολα με τον Αλόνσο. Ακόμα πιο μακριά με τον Γκαλάρσα. Μπάλα πάει στον Ενσίσο, έχοντας μπροστά του τον Ντεμιράλ. Ενσίσο τον περνά στο σπριντ, κερδίζει και την κόντρα, θα πετάξει μπάλα δεξιά. Για να δούμε αν έχει χώρο να κάνει το κάτι παραπάνω. Γκαλάρσα το σούτ, η μπάλα κοντράρει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Προσπάθησε να βάλει το
1: δεν
0: δικό του.
1: Δεν υπήρχε λόγος εδώ, έπρεπε να την σπάσει αριστερά πάλι στον Ενσίσο.
0: Πολύ μεγάλη αγωνία είναι η αλήθεια. Όλοι όρθιοι, κόσμος αναπληρωματική. Και τελικά φάουλ ποιος? Σε βάρος Παραγουάης. Παίχτης πεσμένος, αλλαγή. Ο Γκαλάρσα, και εδώ βλέπω διπλή αλλαγή. Οπότε αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο μέχρι να δούμε και να καταλάβουμε ποιος βγαίνει και ποιος μπαίνει.
1: Το σχόλιο είναι ότι εδώ, από εδώ και πέρα θα δούμε παιχνίδι που μπορεί να γίνει το 1-1 και μπορεί να γίνει και το 0-2.
0: Βγαίνει ο Ενσίσο καταρχάς, είναι η πρώτη αλλαγή.
1: Εδώ τώρα γίνει πράξη ο καινούριος κανονισμός. Ο τραυματισμένος παίκτης Παραγουάης πρέπει να βγει εκτός γηπέδου και να παίξει Παραγουάη με 9 παίκτες για ένα λεπτό.
0: Θα βγει και ο Γκαλάρσα που είναι ακόμα κάτω. Για να δούμε. Διπλή αλλαγή. Περιμένοντας να δούμε. Και ενώ ο Γκαλάρσα μπήκε το φορείο από το σουτ, πρέπει να έχει δεχτεί και κλωτσιά λίγο νωρίτερα. Πάντως ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα το γύρισμα του Γυρμάζα από τα δεξιά. Μπαράτσα στον Ζουν με τον Χιλ να είναι εκεί τελικά ο πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής του αγώνα. Λοιπόν, βγαίνει και ο Ενσίσο στην επίθεση. Πέρασε ο Αβάλος, Γκαμπριέλ Αβάλος με το νούμερο 21.
1: 7 λεπτά καθυστερήσεων, Γιάννη.
0: Ναι, λογικό. Και ο τραυματίας Γκαλάρσα. Για να περάσει ο Ενσίσο με τον Κανάλες πλέον. Κανάλες, λοιπόν, φούλα μηνά.
1: Γιάννη μου, πρέπει να βγει και Ενσίσο και Γκαλάρσα και ναι. Κανάλες και Αλβάρο.
0: Όχι, βγήκε Ενσίσο, Γκαλάρσα και πέρασε ο Αβάλος με τον Κανάλες.
1: Μπράβο.
0: Μεσοαμυντική προσθήκη. Είναι λογικό. Θέλει να θωρακίσει όσο μπορεί η Παραγουάη που παίζει ένα μήχρονο με 10 παίχτες. Φουλ επίθεση η Τουρκία και ό,τι βγει. Λοιπόν, είμαστε ήδη στο δεύτερο λεπτό της 7 λεπτής καθυστέρησης. Θα έχουμε, φαντάζομαι, και επιπλέον χρόνο καθυστερήσεων από τα δεξιά. Προσπαθεί πάλι με τον Μουλντούρ. Μπαλαγερνά πίσω με τον Κοξιού. Αριστερά για τον Γκιουλέρ. Κάθε την πάσα για τον Γιλντουίζ. Υπέρασμα εκεί όπου θα απομακρυνθεί η μπάλα με επιθετικό φάουλ, το οποίο θα γυρίσει ο Γκουστάβο Γκόμες. Έκανε το λάθος ο Γκιουλ να πάει με δύναμη. Γκουστάβο Γκόμες δείχνει να υποφέρει βέβαια, αλλά ανακούφιση και για την άμυνα. Προβληματισμένος ο Βιτσέντζο Μοντέλα. Τι να του πεις τώρα, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Πάλι σχεδόν 30 τελικές, 29 από ό,τι βλέπω εδώ. Και με κατοχή μπάλα σε 79% και χάνει, όπως έχασε και με την Αυστραλία. Ακριβώς το ίδιο. Πιο κοντά κάνει κίνηση ο Γκουστάβο Αλβάρο. Στους παίκτες του. Απομακρύνουν την μπάλα για να κερδίσουν χρόνο, να κερδίσουν και επιθετικό φάουλ. Τελικά τίποτα. Με τον Αβάλος. Νέα προσπάθεια με φάουλ. Πολύ σωστά, κακώς διαμαρτύρεται εδώ ο Γιλντής, έχει σπρώξει τον αντιπαλό του με τα χέρια. Αργεί να σηκωθεί ο Μπομπαντίγια. Πλέον έχουν σοπάσει οι Τουρκοί και ακούγονται όσοι Παραγουανοί υπάρχουν στο γήπεδο, πάση περιπτώσει. Από τα 68.000 άτομα που χωρά το Olivier Stadium. Ένα γέμισμα. Στα μισά των καθυστερήσεων, στα 3,5 λεπτά είμαστε. Τα αριστερά η προσπάθεια με τον Κανάλες να απομακρύνει, με τον Κούμπας. Τελικά έρχεται με τον Αλόνσο να κερδίζει την κόντρα από τον παίχτη που έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα σήμερα, ο Μολντούρ. Και ο Άτυχος με το δίπλο δοκάρι που είναι στο πρώτο μήχρονο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπάθεια εκεί να ελέγξει την πορεία της μπάλας. Ανάμεσα σε δύο μάλιστα είναι ο Κοξού και θα κερδίσει φάουλ γιατί υπήρξε τραύμα, αν πρόλαβα να δω σωστά, από τον Βελάσκετ. Όχι από τον Παπαδίγια ήταν τελικά. Μικρή σημασία έχει. Σχολαστικός ο διαιτητής από το Ελ Σαλβαδόρ. Δείχνει που πρέπει να πάει η μπάλα. Στη συνέχεια με ένα λάθος το οποίο γίνεται από πλευράς Τούρκων. Παραγουάη από τα αριστερά. Με τον Αβάλος από τα δεξιά να δίνει ο Βελάσκετ. Βελάσκεθ με δυνάμεις πέρασε λίγο νωρίς στο παιχνίδι. Η σέντρα λίγο έλειψε να βρει τον Αλόνσο. Και στη συνέχεια με τον Κανάλες, ο οποίος μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, μικρή περιοχή. Κλείνεται ανάμεσα σε δύο παίχτες ο Γκιουλέρ για να απομακρύνει. Κάνει ενεργητική επίθεση από πολύ ψηλά, από το επιθετικό της τρίτο, η Παραγουάη, για να μην αφήσει χώρο και γήπεδο στην Τουρκία. για τους Παραγουανούς. Φαίνεται σαν μην τελειώνει ποτέ ο χρόνος. 1,5 λεπτό θέλουμε για να συμπληρωθούν τα 7. Για την ώρα δεν απειλείται. Τα δεξιά προσπάθεια ανακτά τον έλεγχο με τον Μουλντούρ. Γρήγορα από τα αριστερά προσπάθεια ανοίγεται και ο Γιλντής. Τελικά κρατά ο Γιλμάς. Τώρα θα δώσει στο Γιλντής. Γιλντής μπαίνει μέσα σε μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το σουτ. Η μπάλα κοντράρει στα πόδια του Αλντερέντε. Επιμένουν από τα αριστερά. Και με τον Ελμαλίνε ζητά την μπάλα. Να την παίρνει τώρα. Τσαλχάνογλου. Η μπάλα πλάγια για τον Γιούλ. Ο Γιούλ δεν μπόρεσε. Και πάλι από τα αριστερά. Γιλντής αυξάνει την πίεση μέσα στη μεγάλη περιοχή Τουρκία. Θα ψάξει το σουτ. Την μπάλα κοντράρει. Ο Ζούνιν αυτή τη φορά που θα επιχειρήσει το σουτ. Λιγότερο από ένα λεπτό. Ζητούν χέρι πέναλτι, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι Τούρκοι. Νέο γέμισμα για την κεφαλιά. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Δεν πιστεύει τι χάνει. Γονατίζει. Ξαπλώνει στο χορτάρι ο Ντεμιράλ. Παναλαμβάνω, σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους. Γυριστή κεφαλιά. Έχει όλο το τέρμα πιάτο. Μόνος του στέλνει την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Αν την μπάλα πήγαινε εστία, πιστεύω ότι έβρισκε δίχτυα. Εντυπωσιακό το άλμα του Ντεμιράλ. Απλώς θεατήσεις φάσεις ο Χίλ. Τι να κάνει από εκεί που βγει η μπάλα.
1: Επίτρεψέ μου, επειδή είμαστε και οι δύο και του βόλεϊ γνώστες, σηκώθηκε σαν ακραίος να καρφώσει.
0: Κοίταξε, ήταν εντυπωσιακό επιτόπιο άλμα. Εδώ έχουν ευθύνη οι δύο στόπερ. Αλλά εδώ δεν σου λέει κανείς. Είναι αυτό που σου λέω, είναι σαν να έχει έναν αόρατο μαγνήτη στην αιστεία της. Η Παραγουάη και να διώχνει την μπάλα έξω. Δεν είναι ότι πάει μόνο και διώχνει ο Χίλ, που έχει κάνει σπουδαίες επεμβάσεις, είναι αλήθεια. Για να δούμε, έχουμε περάσει τα 7 λεπτά του καθυστερήσεων. Ίσως τελευταία φάση από τα δεξιά. Μουλντούρ κάνει τη διείσδυση, κόρνερ. Θα είναι η τελευταία φάση αυτή. Για να δούμε. Όλα για όλα τα παίζει. Τα κόρνερ είναι 12-0. Σκέψη για να παίξει πλασαριστά, όχι. Τελικά από την εκτέλεση από τα δεξιά. Για να δούμε με τον Γιουλέρ. Προς το σημείο του πέναλτι. Απομακρύνει γρήγορα. Ντερέντε. Πάει κοντά στο κέντρο. Ψάχνει ένα γέμισμα γρήγορα. Τσαλχάνογλου. Το πραγματοποιεί μέσα σε μεγάλη, μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά. Out. Δεν βγαίνει τελικά η μπάλα. Τη συγκρατούν οι Τούρκοι από τα αριστερά. Η κίνηση εκεί με τον Οζούν. Τον τραβάω ο αντίπαλός του, πέφτει, τώρα φάουλ. Περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Περιμένεις που κάνει. Σημαδεύει ιδιαίτερα σχολαστικός με τον αφρό. Σημαδεύει το σημείο που θα στήσει την μπάλα. Όλα έτοιμα λοιπόν με τον Γκιουλέρ. Έχει ανέβει και ο Τσακίρ, ο τερματοφύλακας. Εκτελείται καλοτραβηγμένο. Χίλ απομακρύνει. Τσαλχάνογλου ψάχνει το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Out. Κόντρα ζητούν οι Τούρκοι ότι υπάρχει κόρνερ. Και τέλος. Μετά από 1,5 λεπτό μετά τη συμπλήρωση των 7, η Παραγουάη παίρνει μια νίκη ιστορικής αξίας. Πεσμένοι, αποκαμωμένοι οι Τούρκοι. Έξαλα τα πανηγύρια από πλευράς Παραγουάης, η οποία υπερέβαλε αυτόν, έκανε το κάτι παραπάνω, στάθηκε και τυχερή σε αυτές τις διαδοχές ευκαιρίες που έχαναν οι Τούρκοι η μία μετά την άλλη. Το γκολ του Γκαλάρσα στο 2 με σουτ, που μέχρι στιγμής είναι και το πιο γρήγορο του παγκοσμίου κυπέλου. 65 δευτερόλεπτα χρειάστηκαν για να σκοράρει. Και τι βλέπουμε την Τουρκία, να έχει περισσότερες τελικές από ό,τι είχε στην πρεμιέρα με την Αυστραλία. Είχε 30, τώρα εδώ έχουν καταγραφεί 32. Κατοχή μπάλας όχι 70%, 80%, και δεν παίρνει ούτε γκολ ούτε ευκαιρία. Απαρηγόρητος ο Μουλντούρ κλαίει με λυγμούς. Ο Γιλντής δεν πιστεύει τι έχει γίνει. Έχει σκεπάσει το πρόσωπό του με την φανέλα. Ψύχρεμος ο Γκουστάβο Αλβάρο, ο οποίος διαχειρίζεται αυτή την ιστορικής αξίας νίκη. Και βλέποντας πλέον πώς έχει η κατάσταση με τους ομίλους, βλέπουμε την Παραγουάη αυτή τη στιγμή να παίρνει το πρώτο της τρίποντο, και πλέον μετά την ήττα της πρεμιέρας με 4-1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να ατενίζουμε αισιοδοξία την συνέχεια. Μια ομάδα η οποία Επαναλαμβάνω, μέχρι αυτό το παιχνίδι είχε κερδίσει 2 από τα 14 παιχνίδια σε παγκόσμιο κύπελο. Τρίτη νίκη λοιπόν σε Μουντιάλ απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες, το τονίζω αυτό. Και βεβαίως μια ομάδα η οποία προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό και σε ένα παιχνίδι που είχαμε το διπλό δοκάρι του Μπουλντούρ στο 35. Σωρία χαμένων ευκαιριών των Τούρκων, αλλά και κόκκινη κάρτα στις καθυστερήσεις του Αλμυρών, που έκανε πιο δραματικό το δεύτερο ημίχρονο, γιατί έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές στη Παραγουάη. Αλλά κρατήστε, γιατί γράφει ιστορία αυτή η κόκκινη κάρτα απευθείας. Με δεδομένο ότι ο Αλμυρών είχε κρύψει το στόμα του και μιλούσε. Αλλά κρατήστε, γιατί γράφει ιστορία αυτή η κόκκινη κάρτα απευθείας. Με δεδομένο ότι ο Αλμυρών είχε κρύψει.

0: Έχει 32 επιθέσεις.
1: Σουτ,
0: μπράβο. Είχε 80% κατοχή μπάλας. Το μάτς πόσο έληξε, 5-0.
1: Ωραία, θα σου πω λίγο διαφορετικά. Αν σου έλεγα ότι μετά το τέλος και τη δεύτερη αγωνιστική υπάρχει μια ομάδα, η Τουρκία, που σε δύο παιχνίδια απέναντι στην Αυστραλία, δεν μπαίνει απέναντι στη Βραζιλία ή την Αργεντινή, και την Παραγουάη έχει κάνει 62 προσπάθειες για γκολ. Πόσα γκολ έχει πετύχει, είναι 0. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό το οποίο έχει γίνει, αυτό το οποίο έχει συμβεί. Και μάλιστα
0: φωνάζει ότι δεν έχει τον παίχτη γκολ.
1: Ναι, κράτησε το εξής, ότι η Τουρκία είχε 30 τελικές προσπάθειες απέναντι στην Αυστραλία, τις περισσότερες που μέτρησε ομάδα χωρίς να σκοράρει σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου από το 2006. Καταρρύπτεται και αυτό και θα πρέπει να πάμε σε άλλα μουντιάλ πιο πίσω, του 2002 και ούτω καθεξής, για να δούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που έχει γίνει κάτι παρόμοιο. Εν πάση περιπτώσει, πάντως είναι ένα σαρπαστικό παγκόσμιο κύπελο αυτό το οποίο παρακολουθούμε και είναι κρίμα που δεν βοηθούν οι αγώνες, μιας και αυτό το μάτς το οποίο περιγράψαμε ξεκίνησε στις 6 το πρωί, και ενώ με την εικόνα του Εντσίσο να πηγαίνει σε ένα φίλο, σε μια φίλη του μάλλον, φίλη του προφανώς, αν κρίνω,
0: ναι.
1: Έτσι και το φιλί. Φοράει και τη φανέλα του αγοριού της, συμβίου, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, γνωρίζει την αποθέωση. Ο Εντσίσο, ο οποίος και αυτός μόχθησε, δεν υπήρξε άλλος παίκτης που δεν έτρεξε. Έκλεισε έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Θυμίζω, Τουρκία-Παραγουάη 0-1 με τον γκολ του Γκαλάρσα στο 2. Μένετε συντονισμένοι, που αλλού, Έρα Σπορ, Λουκάς Λουκάς και όλα τα καλούδια τα οποία υπάρχουν σήμερα Σάββατο, για να πάμε μετέπειτα στο πρόγραμμα το βραδινό.
0: Και όπως λέει και εδώ ένας φίλος, πριν σε χαιρετήσω και εγώ Γιάννη μου, να πας για ξεκούραση. Καλημέρα παιδιά, λέει, σας ακούμε δυνατά από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Τα πολλά μας χαιρετίσματα και καλή μέρα πλέον, αν δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες ώρες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό μια ξεχωριστή ιδιαίτερη εμπειρία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή μέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά, Γιάννη.

0: Era Sport 101,8.
1: Για να δούμε εδώ τώρα από το αριστερά. Πατάει περιοχή σε 4 αριστερό εξτρέμ. Τη γυρνάει πολύ ωραία και είναι το γκολ. 1-0. 1-0 αυτό γκολ. Ολέθριο λάθος με πρωταγωνιστή τον Μπάλογκαν. Ο Μπέρτζες είναι ο μοιραίος για τα καγκουρό. Καθώς το γύρισμα αυτό του Μπάλογκαν από τα αριστερά την έστειλε στα δίκτυα της ομάδας του. Και κάπως έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες νωρίς ανοίγουν το σκορ. Παίρνουν προβάδισμα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αυστραλία 1-0. Το σφύριξε το φάουλ ο διαιτητής. Σαν κοντινό κόρνερ το εκτελεί ο Ρόμπινσον με πάσα βγάζοντας έξω. Γίνεται το σουτ, κοντράρι, μπάλα από κοντά και κεφαλιά. 2-0. 2-0 λοιπόν και πανηγύρια. Μπαίνουν μέσα όλοι οι παίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών από τον πάγκο. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0. Σκόρερ του δεύτερου τέρματος ο Φρίμαν στο 43. Το γκολ.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια.
3: Να υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενέργεια.

0: ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, έτσι έχουν κυρίες και κύριοι τα πράγματα. Εδώ μαζί με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, 19 λεπτά μετά τις 8, Σάββατο 20 Ιουνίου 2026. Τέλειωσε και το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας. Θυμίζω γρήγορα, από βραδείς, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία 2-0 και των διοργανωτών Αμερικανοί είναι ήδη στους 32. Δύο γκολ από Μπίλτζες και αυτογκολ και Φρίμαν. Αργότερα στη μία τη νύχτα, Σκωτία Μαρόκο 1-0, οι Αφρικανοί που δείχνουν σε πολύ καλή κατάσταση και είναι πολύ πολύ κοντά και αυτοί στους 32. Ο Σαϊμπαρί το 1-0 στο δεύτερο λεπτό. Ακολούθως 3:30 το πρωί, Βραζιλία Αϊτή. Από το πρώτο ημίχρονο οι Βραζιλιάνοι καθάρισαν το μάτς 3-0, 2 γκολ ο Κούνια και ένα ο Βινίσιους. Και πριν από μερικά λεπτά τελείωσε το τέταρτο παιχνίδι της Τουρκίας με την Παραγουάη. 1-0 η Παραγουάη. Από το δεύτερο λεπτό ο Γκαλάρσα. Οι Τούρκοι αποχαιρετούν τη διοργάνωση αφού κάνει δύο ήττες. Οι Παραγουανοί θα τα παίξουν όλα για όλα. Τελευταία αγωνιστική να πάρουν την πρόκριση, είτε κερδίζοντας τους Βραζιλιάνους για να είναι και στην πρώτη θέση, ή να είναι η καλύτερη τρίτη, δεύτερη, ανάλογα τα αποτελέσματα. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Τούτη τη στιγμή όμως να πάμε μετά στο γρήγορα να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να τα ακούσετε και εσείς τι λένε οι αθλητικές μας εφημερίδες. Και διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα, ουσιαστικά θα ακούσετε και τις κυρίαρχες ειδήσεις, γιατί είναι και αυτά σημαντικά για κάποιους. Γη και Είδωρ από τη Live Sport για 3 χρόνια. Αισιοδοξία στον Εφτάστερο ότι ο μεγάλος Γιάννη Μιρομπράντοβιτς, που βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, θα πει το πολυπόθητο ναι. Το κυρίαρχο θέμα είναι επίσης παναθηναϊκού ενδιαφέροντος, αλλά για το ποδόσφαιρο, Ντου και για Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός λέει κατέθεσε πρόταση, μισό λεπτά και εδώ να μπερδευτούμε, κατέθεσε πρόταση 3,4 εκατομμύρια για 2 χρόνια και είναι κοντά να κλείσει τον παιχταρά Ολλανδό στόπερ που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ. Πράσινο μεταγραφικό τσουνάμι σήμερα ανακοινώνει Καμαρά, έρχεται ο Πένια, τερματοφύλακας είναι αυτός για τους μη γνωρίζοντες, να υπογράψει για 3 χρόνια. 21 εκατομμύρια για 4, λέει εδώ η εφημερίδα. Ποιος θα τα δώσει αυτά? Ο Ολυμπιακός ψάχνει 4 παίκτες και θα δώσει 21 εκατομμύρια. Χαμός σε Τρίπολη και Καλαμάτα όσον αφορά την περιοδία του τροπαίου της κατάκτησης πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Να σας δίνω και μερικές πληροφορίες. Και γεγονός είναι ότι όντως στην Καλαμάτα μαζεύτηκε πολλής κόσμος. Πολλής κόσμος, εντυπωσιακό. Εποχή λύση. Ο Πούνιτς, Πούσιτς, πώς το λένε, ναι. Ο Πούσιτς είναι λύση. Μάλιστα. Το θέμα είναι ο Πάκο να βρει λύση, θα πω εγώ. Τώρα, αν λέγεται λύση, ξέρουν καλύτερα στον ΠΑΟΚ. Αλλά ήταν τόσο σίγουροι στη Θεσσαλονίκη ότι ο Πούσιτς θα είναι ο νέος προπονητής μετά τη φυγή του Λουτσέσκου. Πάμε στη Sport Day. Sport Day. Εδώ είμαστε. Τι λέει? Στα κόκκινα. Η υπόσχεση του Παύλο Μαφέο. Αγωνίζομαι με ένταση 2% και νομίζω ότι αυτό θα σας αρέσει. Φοράει ερυθρόλευκα και παίζει. Στον υπέρτιτλο. Λύση με λύση. Α, ό,τι λέγαμε. Επίσημα λέει παρελθόν ο Λουτσέσκου με τον 40χρονο Ιταλό να προαλήφεται για τη θέση του. Ήταν στην Οσασούνα φέτος, έτσι. Ναι, τι λέει εδώ η εφημερίδα. Γιατί οι ασπρόμαυροι προτίμησαν αντί του Πούσιτς τον μέχρι πρότινος τεχνικό της Οσασούνα. Ένας άνθρωπος ο οποίος, έτσι ενημερωτικά να πω, πέρα των νεαρού της ηλικίας, είναι ότι έχει ξεκινήσει σωστά την προπονητική του καριέρα. Από τις υποδομές ομάδων έφτασε να είναι πρώτος στα 40 του χρόνια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα στην Οσασούνα. Και τώρα ψάχνει το επόμενο μεγάλο του βήμα. Αυτά είναι σωστά βήματα στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στη ζωή. Αλλά εδώ στη χώρα τούτη και παγκόσμια, αλλά εμείς για τη χώρα θα πούμε, γενική τοποθέτηση, βλέπουμε ότι πολλά καγκουρό ξεφυτρώνουν παντού. Τα κατούκα, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, τραγουδιστές κτλ. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει για κάποιο λόγο και για κάποιους ανθρώπους. Αν αξίζει αυτός που προωθείται έτσι όπως προωθείται, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Τέλος πάντων, μην γινόμαστε και κακοί πρωί-πρωί. Απλά έτσι τα λέμε. Και όλος ο κόσμος τρελαίνεται και λέει τι αυτό, τι εκείνο, τι το άλλο.
Λοιπόν, πάει και η Sport Day, τη διαβάσαμε. Πάμε στην ώρα των σπορ. Η προοπτική του NBA Europe όσον αφορά την μπασκετική ΑΕΚ, τι σημαίνει για την ΑΕΚ εάν τελικά πάρει license, πώς θα αλλάξουν τα δεδομένα, πώς εκτοξεύεται σε όλους τους τομείς, ανακοινώνονται οι ομάδες και ανάμεσα στις 12 license ομάδες βρίσκεται και η Αθήνα, πόλης μάλλον. Από εκεί και πέρα, ο Χαφ του Νίκολιτς όλο ένα και πλησιάζει στην ΑΕΚ ύστερα και από τις συντονισμένες προσπάθειες του Ριμπάλτα. Πάμε στο φως. Πώς περνάει η ώρα σήμερα, τι γίνεται? Δεν πειράζει. Κάντε υπομονή όμως, γιατί σε κανένα τεταρτάκι το πολύ θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλω να ελπίζω. Φως των σπορ. Κόκκινη βράχη. Ανοίγει ο δρόμος για τον Κάρμο. Πλησιάζει και ο Σμαϊλόβιτς. Στον υπέρτιτλο Αμερικανική εκτόξευση. Η αναφορά φυσικά για τη νίκη των ΗΠΑ που πανηγύρισαν τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμα μάτς στο Μουντιάλ. Σκόρε των γηπεδούχων ο Μπέργκες, αυτογκολ, Φρίμαν. Τα καγκουρό δεν μπόρεσαν να δώσουν συνέχεια στη δική τους νικηφόρα πρέμιερα επί της Τουρκίας και υποτάχθηκαν. Έχει και το πρόγραμμα 7 η ώρα την Ισία Ιαπωνία. Καλό μάτς θα είναι, πιστεύω. Βγάζει μάτια ο Μοντέρο στους τελικούς στην Ισπανία και ετοιμάζεται για που ετοιμάζεται για τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ο Δομινικανός. Κατά τα άλλα, κλείνει Ντεφράι, το είπαμε και νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό, ανακοινώνει η Καμαρά. Στον Όφι ο Μπούχα, ο 33χρονος Ανδρέας Μπουχαλάκης ανακοινώθηκε από τους κυπελούχους Ελλάδος. Ο Ηρακλείος Μέσος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Ο Αποέλ επισημοποίησε την έναρξη της διαιτού συνεργασίας με τον προπονητή, τον πρώην προπονητή του Λεβαδιακού, Νίκο Παπαδόπουλο. Έχει Βαλκάνια εδώ, λέει, στο Πανθεσσαλικό του Βόλου έχουμε βαλκανικό πρωτάθλημα με Τεντόγλου, Στεφανίδη, Τζέκο, Τζέγκο μάλλον, από ελληνικής πλευράς στα κυρίαρχα ονόματα, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής δεν θα είναι, αφού χτες πρότευσε στο Diamond Link της Ντόχα με 5-92. Και τελειώνουμε με, τι άλλο, ή τα πάμε όλα, όχι, έχουμε τη διπλή εφημερίδα εδώ, βεβαίως. Γαύρος, τι μας λέει ο Γαύρος? Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το θαυμασμό της Ευρώπης, γίγαντας. Ο θρύλος έχει πανηγυρίσει 21 ευρωπαϊκούς τίτλους από 7 διαφορετικά τμήματα, έναντι μόλις 7 του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Γιατί η ευρωπαϊκή παρουσία των Ερυθρολεύκων δεν αποτελεί προϊόν μιας συγκυρίας ή ενός μόνο τμήματος? Χάντμπολ Ανδρών, Ιβάν Βίντα και Θανάση Παπάζογλου παραμένουν στον Ολυμπιακό. Ερυθρόλευκο χρώμα στο Λανθαρότε, ο Μιλτής ο Μεντίλιμπαρ. Και τελειώνουμε τις εφημερίδες. Κόκκινος πρωταθλητής, διπλό μέτωπο του θρύλου με την Τζιρόνα, πακέτο Ρόκα και Μαρτίν, βόμβα από Αργεντινή, ελληνικό ντέρμπι για τον Βίνια. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού τοποθετεί τον Ουρουγανό διεθνή αριστερό μπακ, ο πιο δημοφιλής ρεπόρτερ της River. Ποια η ιδιαιτερότητα της υπόθεσης και πότε έχει ασχοληθεί ξανά ο θρύλος? Αυτά μέσες άκρες τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Γρήγορα, γρήγορα να δώσουμε έτσι κάποιες άλλες ειδησούλες. Καθότι ναι μεν υπάρχει σε εξέλιξη το παγκόσμιο κύπελο σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό, όμως οι ελληνικές ομάδες ήδη είναι σε διαδικασία, ειδικά αυτές που είναι υποχρεωμένες να δώσουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός είναι από την Τετάρτη με τον Νίστρουπ στον πάγκο του στο ξεκίνημα της φετινής του προετοιμασίας και Δευτέρα φεύγει για Ολλανδία. Και τι λέγαμε νωρίτερα για τους φίλους του Ολυμπιακού, ότι η ομάδα του Πειραιά είναι έτοιμη να δώσει πάνω από 20 εκατομμύρια για να πάρει Στάνιτς, Ρόκα, Σμαϊλόβιτς και Καντιού. Κατά τα άλλα, στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ υποβλήθηκε χθες σε επέμβαση στον αριστερό μετατάρσιο ο Νικόλα Μιλουτίνοφ. Έλυσε τη συνεργασία του Ολυμπιακός με τον 23χρονο σέντερ Γιώργο Τανούλη. Στην Αθήνα ο Έτιεν Καμαρά και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στο Παναθηναϊκό. Το παλεύει ακόμα ο Παναθηναϊκός για Φαν Ντρόκελεν από την προερχόμενος από τη Samsung Sport. Στην Τρίπολη και τον Αστέρα από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, έγινε παρελθόν ο Κώστας Τρανταφυλόπουλος, εκεί μάλλον πηγαίνει ο Κότσιρας, επιστρέφει στην πατρίδα του.
την ιδιαίτερη. Από εκεί και πέρα, ξεχωριστή είδηση είναι αυτή που λέει ότι η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών το 2028, σε μια χρονιά που λίγες εβδομάδες αργότερα θα γίνουν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λος Άντζελες. Έχουμε και, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, νωρίς-νωρίς μάθει το πρόγραμμα της νέας Premier League, η οποία ξεκινάει 21 Αυγούστου με το match της πρωταθλήτριας Arsenal με την ομάδα που ανέβηκε τώρα, την ομάδα του Λάμπαρτ, την Coventry, στη μεγάλη κατηγορία. Πρωταθλήτρια Τουρκίας στο μπάσκετ, η Fenerbahçe, για 16η φορά στην ιστορία της, νίκησε 77-75 την Μπεσίκτας στον τέταρτο τελικό. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσπάθεια επανακίνησης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κάθοδον προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Νέα συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολάχ για κατάπαυση του πυρός μετά τους πολύ νεκρούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης, σε εξέλιξη έρευνες. Νέο κύμα ακραίου καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο υψηλών θερμοκρασιών που σημειώνεται μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, δεν κάνουν μόνο αλλαγές στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού οι προπονητές για να πάρουν το παιχνίδι, κάνουμε και εμείς. Βάζουμε την κυρία Μάιρα στη θέση του ψηλού, αφού έχουμε βγάλει σκορ πρόκρισης. Τώρα βάζουμε τη Μάιρα για να κρατήσουμε την πρόκριση. Αλλά για να την πάρουμε την πρόκριση εντελώς, θα κάνουμε και μια κουβεντούλα για το παγκόσμιο κύπελο που γίνεται αυτές τις μέρες κάτω εκεί σε αυτές τις τρεις χώρες. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, θα μιλήσουμε και για ελληνικές ομάδες, θα μιλήσουμε και για Ευρώπη, ό,τι προλάβουμε για υποδομές ομάδων. Και θα έχουμε την τιμή να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου τύπης και ουσίας. Έπαιξε, να καταλάβετε, από το 1993 ως το 2018 σε 11 ομάδες. Κάποιες πήγε και δύο και στον Όφι τρεις φορές, αν δεν θυμάμαι καλά. Έπαιξε συνολικά 227 παιχνίδια στον Όφι, 46 στον Παναθηναϊκό, 31 στο Λεβαδιακό. Πήγε και μέχρι την Ισπανία συνολικά. 482 παιχνίδια, 31 γκολ, μέσο αμυντικός, αλλά ένα τρεχαντήρι. Και πήγε και στην Ισπανία, στην Νουμάνθια, οπότε λέμε ισπανικά Buenos días, señor Costas Chiasos. Καλημέρα Κώστα Chiaso.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά, με υγεία.
0: Επίσης Κώστα. Και αφού τελείωσε το ποδόσφαιρο, Κώστα, ασχολείσαι με την προπονητική και έχεις ήδη διαγράψει μια πορεία. Συνετή θα λέγε κανείς, αυτό που έλεγα νωρίτερα για τον προπονητή του που πάει να πάρει ο ΠΑΟΚ, σε μικρές ομάδες, σε μικρές κατηγορίες, και έφτασες την τελευταία χρονιά να οδηγείς την ομάδα της ΚΑΠΑ 19 του Λεβαδιακού, που εντυπωσίασε και η μεγάλη του ομάδα και η δική σου. Θα τα αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτά, να δώσουμε λίγο προτεραιότητα εκ της συνθήκης στο παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται, όπως είπαμε, τούτες τις μέρες σε τρεις χώρες. Εσύ ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου και ως προπονητής, τι διαφορετικό έχεις δει μέχρι τώρα?
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτό εμένα που, λαμβάνοντας να πιάσω ένα παράγοντα πάρα πολύ σημαντικό που το παραβλέπουμε πολλές φορές, είναι το ότι η ψυχοσύνθεση και η ψυχολογία όλων των ποδοσφαιριστών, ερχόμενοι από πολύ μεγάλα πρωταθλήματα, άλλα στη Λατινική Αμερική, άλλα στην Ευρώπη και άλλα σε άλλα σημεία του κόσμου, με πολύ μεγάλη πίεση ψυχολογική και πολύ μεγάλο φορτίο κούρασης, για μένα αυτή η κίνηση, το ότι οι ποδοσφαιριστές αρχικά όταν βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και πάνε στο γήπεδο και τους βλέπουν όλοι και τους χειροκροτούν όλοι, είναι όλοι πρωταγωνιστές. Για μένα αυτό και από αυτή τη μικρή κίνηση δείχνει ένα παγκόσμιο κύπελο πόσο διαφορετικό είναι, γιατί ένα παγκόσμιο κύπελο δεν κοιτάς μόνο το αγωνιστικό, κοιτάς και άλλους παράγοντες, οπότε είναι ένα πολύ διαφορετικό παγκόσμιο κύπελο. Αυτό εμένα που μου αρέσει, που βλέπω σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, είναι το ότι όλες οι ομάδες έχουν μια ισχυρή ταυτότητα και μια προσωπικότητα που τη βγάζουν στο γήπεδο και δεν δείχνει φόβο, εκτός μεμονωμένων παιχνιδιών, ένα-δύο παιχνιδιών που θυμάμαι, οι ομάδες δεν φοβάται καμία την άλλη ομάδα, με σύγχρονες τάσεις πάνω στο ποδόσφαιρο, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές πολλοί που δεν τους γνώριζαν και πλέον έχουν ξαναεμφανιστεί μέσω του παγκοσμίου κυπέλου, και ομάδες με πολύ υβριδική διαδικασία τακτική, με πράγματα πολύ εξελιγμένα και πολύ πρωτότυπα, και ιδέες που αυτές οι ιδέες είναι πάρα πολύ καλό για όλους τους προπονητές που μπορούν να τις πάρουν κάτι.
0: Πολύ ωραία. Ιδέες προπονητικές, έχεις δει κάτι διαφορετικό? Ποιος προπονητής κερδίζει μέχρι τώρα τις εντυπώσεις για σένα?
1: Έχω δει πάρα πολύ ωραία πράγματα στην ομάδα του Καναδά. Δεν θέλω να μιλήσω αρχικά για τα φαβορί. Έχω δει ωραία πράγματα τακτικά στην ομάδα της Αμερικής, στο Μέξικο, στην Ιαπωνία εξίσου, στο πρώτο παιχνίδι μου άρεσαν αρκετά πράγματα που είδα. Μου αρέσει γιατί βλέπω την Αγγλία, μια παγκόσμια δύναμη ποδοσφαιρικά, την Αγγλία που βλέπω αρχικά και τη γλώσσα του σώματος των ποδοσφαιριστών, ότι αγωνίζονται και παίζει ο ένας για τον άλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το team player που έχουν όλοι οι παίχτες.
0: Λες η Γερμανία με τον Γερμανό Τούχελ να πάρει μετά από 60 χρόνια το παγκόσμιο?
1: Η Αγγλία έδειξε μια πάρα πάρα πολύ διαφορετική εικόνα και πολύ καλή εικόνα και σε ό,τι αφορά και στο κομμάτι με την μπάλα, στα πόδια. Και εγώ βεβαίως θέλουμε και θέλω να δω την Αγγλία, γιατί η Αγγλία τελευταία...
0: Σε ρωτώ λεπτά... γιατί παρότι ήθελα την ερώτηση αυτή να κάνω αργότερα, γιατί υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. 23 παγκόσμια κύπελα με το φετινό και αν δεν κάνω λάθος 17 ευρωπαϊκά, μόνο μία χώρα έχει κατακτήσει το τρόπο είτε σε παγκόσμιο είτε σε ευρωπαϊκό χωρίς ο προπονητής της να είναι γηγενής άνθρωπος. Και αυτή η χώρα ήταν η Ελλάδα το 4 με τον Γερμανό Ρεχάγκελ. Γι' αυτό σου είπα την λεπτομέρεια της Αγγλίας.
1: Ναι, σωστά. Αυτό που βλέπουμε σε αυτή την ομάδα είναι χαρακτηριστικό του προπονητή, γιατί ο συγκεκριμένος προπονητής, πρέπει να το αναφέρουμε εδώ.
0: Και αφού δεν έχουμε εδώ την κουβέντα αυτή σε αυτή την ερώτηση, βλέπεις κάποιο από τα φαβορή να το κατακτά ή βλέπεις κάποια έκπληξη? Και πες μου και για την Αγγλία που θες.
1: Θα έλεγα κάτι απλά για να το πω. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς γιατί έχουμε δει και ομάδες οι οποίες εμφανίζονται πάρα πολύ δυνατές, όπως ανέφερα. Είναι πολύ νωρίς. Θεωρώ ότι σίγουρα η Γαλλία, η Αγγλία, ίσως και η Γερμανία είναι ομάδες που θα είναι μέσα. Περιμένουμε να δούμε για την Ισπανία, που δεν είχε ένα καλό αποτέλεσμα. Αλλά θεωρώ αυτές οι τρεις που προανέφερα θα προχωρήσουν αυτές οι ομάδες. Συν κάποιες άλλες, οι οποίες, παράδειγμα, η Νορβηγία δείχνει και αυτή πάρα πολύ καλή ομάδα. Και οι ομάδες που ανέφερα, θεωρώ θα υπάρχουν ομάδες που δεν είναι στο top list ομάδων για να είναι ψηλά.
0: Οι λατινοαμερικάνικες και οι κλασικές.
1: Να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα κέρδισε το πρωί η Παραγουάη. Περιμένω να δω καταρχάς ομάδες όπως είναι η Τινησία, η Σενεγάλη, αυτές οι ομάδες που είναι ισχυρές αγωνιστικά, γιατί και αυτές είναι ομάδες οι οποίες έρχονται πάρα πολύ δυνατά αγωνιστικά. Και περιμένω να δω τι θα κάνει η Βραζιλία, η Ουρουγουάη, οι δυνάμεις οι καθιερωμένες, οι οποίες κάθε χρόνο είναι ψηλά σε Μουντιάλ.
0: Όσο αφορά το Μουντιάλ, αυτό που συζητείται έντονα είναι σίγουρα οι καινούργιοι κανονισμοί. Άλλωστε το είδαμε και σήμερα. Είδαμε την πρώτη κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο παίχτης της Παραγουάης επειδή έβαλε το χέρι του στο στόμα για να πει σε κάτι στον αντίπαλο ποδοσφαιριστή και πολλά άλλα τέτοια. Αλλά κυρίως η μεγάλη κουβέντα γίνεται, οι φωνές είναι πάρα πολλές και θα το έχεις δει και εσύ, Κώστα Κιάσο, ότι έχουμε πλέον σε αιτήσια βάση πάρα πολλούς αγώνες για τους ποδοσφαιριστές. Και πολλοί κόσμος λέει δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, έχω δει και πάρα πολλά πράγματα που έτσι εμφανίζουν οι προπονητές παράπονα. Προφανώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου θέλει με κάποιο τρόπο, θα έλεγα, να προστατεύσει τους παίχτες. Θέλει με κάποιο τρόπο να περάσει κάποια άλλα μηνύματα που αφορούν το fair play. Θέλει να περάσει κάποια άλλα μηνύματα προφανώς που εγώ δεν τα γνωρίζω με λεπτομέρειες γιατί δεν είναι μέσα στον οργανισμό. Κοιτάξτε, καλό θα είναι να υπάρχει αυτή η πραγματικότητα και η κανονική ροή του παιχνιδιού, να βλέπουμε περισσότερο ποδόσφαιρο και να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Βέβαια έχει μπει πολύ εμπορικότητα μέσα και αυτό λίγο το έχει αλλάξει, το ξέρουμε όλοι και το βλέπουμε στα παιχνιδιά, μην κρυβόμαστε, και για αυτούς τους λόγους βλέπουμε αυτή την εικόνα. Θεωρώ αυτό, ναι. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ φυσικά να υπάρχει αυτό το λίγο το πιο, όχι το εμπορικό, να υπάρχει αυτό το πιο natural. Παίζω το παιχνίδι, όχι τα break. Δεν θα μου άρεσε να βλέπω break. Το λέω ξεκάθαρα ότι ναι μεν προστατεύουμε τους παίκτες, αλλά εκεί θέλουμε να βλέπουμε και ποδόσφαιρο μαζί.
0: Κόβεις ρυθμό, είναι πολλά, ναι.
1: Ακριβώς. Θα μου άρεσε πολύ περισσότερο να είναι ποδόσφαιρο. Να μην είναι πυροβολημένο με πολύ εμπορικότητα όλο αυτό.
0: Ωραία. Σε αυτό το Μουντιάλ, Κώστα Κιάσο, δυστυχώς δεν είναι η χώρα μας. Για πολύ κόσμο αυτό ήταν συνάρτηση της κακής παρουσίας μας, παρότι το υλικό είναι πολύ καλό που έχει ο Γιαβάνοβιτς να διαχειριστεί. Εκείνο που θα πρέπει να σταθώ εγώ μαζί σου είναι ότι διανύουμε ήδη τον 22ο χρόνο της τεράστιας επιτυχίας της κατάκτησης του Euro της Πορτογαλίας και δυστυχώς τα δείγματα προόδου του ελληνικού ποδοσφαίρου θα έλεγε κανείς ότι κινούνται με ρυθμούς χελώνας. Τα τελευταία 4-5 χρόνια, 6, κάπως κάτι αλλάζει, εκτός και αν δεν έχω τη σωστή εικόνα σε αυτά που λέω.
1: Ναι. Νομίζω ότι καταρχάς μιλάμε για ένα σπουδαίο γεγονός, το οποίο το γνωρίζουμε, εντάξει, όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι και πάρα πολλά τα χρόνια που έχει επιτευχθεί. Αυτό ξεκινάει όμως από πιο βαθιά και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή θα θέλαμε εδώ πέρα πολλές ώρες. Για μένα πάντα η άποψή μου, η δικιά μου, ξεκινάει από πολύ μικρότερο ηλικιακό δίκτυο εκπαιδευτικό, πηγαίνοντας στις εθνικές ομάδες και όσο αφορά και τις εθνικές ομάδες. Και νομίζω αφορά, δηλαδή όταν μιλάμε για μια επιτυχία της εθνικής ομάδας, μιλάμε ότι αυτή η επιτυχία ξεκινάει από τα 10, 12, 14, 16 και ούτε καθεξής. Άρα μιλάμε για τη δομή, την οργάνωση και τις συνθήκες εκπαίδευσης σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις εθνικές ομάδες, παράδειγμα που έχει προέρθει. Ναι, πλέον τα τελευταία χρόνια που έχει γίνει τρομερή βελτίωση ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας των εθνικών ομάδων. Αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει, γιατί αυτές οι ομάδες πλαισιώνονται και με ποδοσφαιριστές που αφορούν τις ομάδες και τα κλιμάκια των ομάδων εδώ στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε για το εκπαιδευτικό, τις συνθήκες και πώς εκπαιδεύονται οι παίχτες.
0: Την εκπαίδευση ουσιαστικά την αναλαμβάνει ένας προπονητής, έτσι δεν είναι? Επιτελείο και τα λοιπόν. Εδώ τώρα σε αυτό το κομμάτι που σε αφορά πλέον εσένα ως νέο άνθρωπο προπονητικά στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι άκρως τιμητικό αυτό που ζει το ελληνικό ποδόσφαιρο στο πρόσωπο του Γιώργου Δόνη. Είναι ανάμεσα στους κορυφαίους της φετινής διοργάνωσης, 23ης, ως προπονητής της Σαουδικής Αραβίας. Και μπράβο του Γιώργου, το πάλεψε, το διεκδίκησε και το πέτυχε. Οι υπόλοιποι Έλληνες προπονητές της γενιάς σου, είτε λίγο πιο μεγάλοι, είτε οι νεότεροι, πού βρίσκονται, Κωνσταντιά σου?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα πω κάτι, γιατί σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα βάλω πολύ ελάχιστα μένα στην εξίσωση, θα πω και για μένα, σε αυτή την ερώτηση, ότι σκεφτείτε αν πολύ μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα και οι περισσότερες ομάδες είχαν Έλληνες προπονητές, είχαν κάποιες επιτυχίες, πώς θα ήταν το προφίλ αυτών των προπονητών? Να μην υπήρχαν δηλαδή τόσοι πολλοί ξένοι προπονητές, πώς θα ήταν αυτό το προφίλ των προπονητών έχοντας επιτυχίες? Θα μιλούσαμε για μια άλλη διαδικασία, έτσι δεν είναι? Νομίζω θα μιλούσαμε για μια άλλη διαδικασία. Να πω κάτι για μένα τώρα, έτσι όπως δηλαδή βάζω εμένα στην εξίσωση, να πω για τον Γιώργο Δοδόνη. Για τον Γιώργο Δοδόνη, παράδειγμα, που έκανε μια τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία εκεί που πάει, ωραία, που πρέπει να βγαίνει με ακόμα πολύ μεγαλύτερη προβολή προς τα έξω. Ή για μένα ακόμα ένα πολύ απλό παράδειγμα, εγώ που πάει 50 ετών. Εγώ έχω τελειώσει με το UEFA Pro, παράδειγμα. Εγώ είμαι στο Γιούστο K19. Είμαι στην κατηγορία των νέων προπονητών. Λέμε 50 ετών, είμαι στην κατηγορία των νέων προπονητών. Εγώ πότε θα πάρω την ευκαιρία? Άρα λοιπόν, εγώ πότε θα πάω να εκπαιδεύσω σε ένα top club, ή αν πάω? Άρα λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να προβληματίσουν. Δεν πρέπει να πούμε OK, όλα καλά. Πρέπει να προβληματίσουμε, γιατί δεν είναι να παράγουμε μόνο ένα καλό ποδόσφαιρο και μια εικόνα. Σαν χώρα, η επιτυχία μας είναι να παράγουμε προπονητές και παίκτες. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ότι η επιτυχία μιας χώρας δεν είναι μόνο να λέει ότι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είδαμε καλό ποδόσφαιρο. Είναι να έχει, να αναπτύξει πολύ αξιόλογους με ικανότητα, με ξεκάθαρη ταυτότητα προπονητές και πολύ αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Άρα η επιτυχία μιας χώρας είναι αυτή. Δεν είναι μόνο να βλέπουμε τα ντέρμπι καλό ποδόσφαιρο και να βλέπουμε στη Β' Εθνική ένα ντέρμπι και να λέμε βγήκε η Λάρισα, έβγαινε και ο Πανετολικός, παράδειγμα. Αυτή είναι μετά πάντα η άποψή μου.
0: Έχεις περάσει από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, ενός τεράστιου συλλόγου για τα ελληνικά δεδομένα, και τελευταία χρονιά ήσουν ο προπονητής της ομάδας K19 του Λεβαδιακού, που τερμάτισε στην πρώτη οχτάδα, αν θυμάμαι καλά, και όπως έλεγε ο κόσμος του ποδοσφαίρου, έπαιζε και ωραίο ποδόσφαιρο. Άρα έχεις εικόνα και από έναν τεράστιο σύλλογο που λέγεται Παναθηναϊκός και από έναν μικρότερης εμβέλειας όπως είναι ο Λεβαδιακός. Η εικόνα που έχεις εισπράξει σε αυτά τα κομμάτια, ποια είναι, πώς δουλεύεται το κομμάτι των υποδομών στην Ελλάδα?
1: Καταρχάς, για μένα, για το Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για μένα, το οποίο ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων με ιστορία και πίεση. Ξέρετε, μέσα σε αυτά τα γκρουπ βασικό μέλημα είναι μέχρι ένα ηλικιακό δίκτυο, γιατί ξέρετε, όταν πάμε στο 19 και πλέον στο 17 είναι ο προθάλαμος της πρώτης ομάδας. Οπότε εκεί πέρα, όταν μιλάμε για long term, δηλαδή για μακροπρόθεσμη διαδικασία εκπαίδευσης, μιλάμε για μια διαδικασία η οποία πρέπει να προετοιμάσουμε τον παίκτη. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ φυσικά. Όπως έχω συμφωνήσει και πάρα πολλές φορές με συνάδελφους και με ανθρώπους που έχω μιλήσει μέσα σε ομάδες, να βλέπω μια κουλτούρα που αντιπροσωπεύει η ομάδα και έτσι θα πρέπει να είναι. Μια κουλτούρα που αντιπροσωπεύει η ομάδα και πρεσβεύει η ομάδα, ώστε αυτή η κουλτούρα να ταιριάζει και με το αντίκτυπο προφίλ και την ταυτότητα της ομάδας στο εκπαιδευτικό κομμάτι, πηγαίνοντας από την Ακαδημία προς την πρώτη ομάδα. Και θα πρέπει να ταυτιζόμαστε όλοι πάνω σε αυτή την κουλτούρα. Γι' αυτό είπα και προανέφερα και πριν στη συζήτηση, αν θυμάστε, ότι θέλουμε βοήθεια στο κομμάτι της εκπαίδευσης, θέλουμε βοήθεια στις συνθήκες δουλειάς ακόμα περισσότερο, στην καθημερινότητα, γιατί εντάξει, είναι ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, που θα πούμε ότι οι συνθήκες είναι καλές. Σε αυτά τα κλαμπ είναι καλές ως πάρα πολύ καλές. Όμως υπάρχουν οι άλλες ομάδες από κάτω, γιατί στην επαρχία υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι και καλοί ποδοσφαιριστές, οι οποίες χρειαζόμαστε. Για μένα έχω πει, δεν χρειάζεται να έχεις τις πρώτες ομάδες προπονητές, παράδειγμα, που να έχουν πολύ μεγάλη αξία. Οι προπονητές με πολύ ισχυρή ικανότητα και αξία πρέπει να είναι στις ομάδες των youth. Πρέπει να υπάρχουν προπονητές με αξία που να σε πηγαίνουν στο επόμενο επίπεδο.
0: Θες να σου πω μια λεπτομέρεια, Κώστα Κιάσο, σε αυτό που μόλις τώρα λες, την αξία αυτής της παραμέτρου. Το 2001 είμαι στην Ουγγαρία προκριματικά ευρωπαϊκού με την Εθνική Νέων στο ποδόσφαιρο. Προπονητής ήταν ο Γιώργος Κωστίκος, με βοηθούς τον Αλέξη τον Αλεξίου και τον Ιορδανίδη, τον Μιχάλη. Λοιπόν, και είμαστε αντίπαλοι με τους Ούγγρους, τους Νορβηγούς και τους Ολλανδούς. Στο ξενοδοχείο την πρωτοδεύτερη μέρα κοιτάζω στο βάθος έναν κύριο και λέω πού τον ξέρω. Ξέρεις ποιος ήταν ο προπονητής αυτός?
1: Όχι, δεν ξέρω, θα μου πείτε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο Νίλς Άρνε Έγκεν. Ο προπονητής της Νορβηγίας και πιο πριν της Ρόζεμπορκ, της Νορβηγίας που πήγε στο παγκόσμιο καλή ώρα κύπελο των ΗΠΑ το 1994. Και μετέπειτα τον εντάξανε για έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου με γνώσεις να φτιάξει τους επόμενους Νορβηγούς ποδοσφαιριστές. Και είδαμε η Νορβηγία σιγά σιγά πώς έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο να έχει με κορυφαία περίπτωση τον Χάλαντ και όλους τους υπόλοιπους. Σωστά.
1: Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή το γνωρίζω προσωπικά, το λέω από κάτι που γνωρίζω, γιατί το ξέρω προσωπικά, οι σκανδιναβικές χώρες έχουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα εξαιρετικό. Έχουν πραγματικά ένα εξαιρετικό σύστημα. Και μιλάμε, αν δεν το γνωρίζετε, μπορείτε να το ψάξετε, μέσα στις 10 top οργανισμούς στον κόσμο υπάρχει Νόρτσελαντ, η οποία η Νόρτσελαντ έχει ένα πολύ εξαιρετικό εκπαιδευτικό σύστημα για τους παίκτες, η οποία παράγει εξαιρετικά ταλέντα.
0: Μα νομίζω ότι επίσης ένα δυνατό παράδειγμα είναι η νορβηγική Bodø Glimt.
1: Ακριβώς.
0: Τη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τι κάνει. Και έρχεστε τώρα και κάποιος και διερωτάτε. Έκανε ένα μικρό ή μεγάλο έργο στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού ο Χ προπονητής στην προκειμένη Κώστας Κιάσος. Αναλαμβάνει την K19 του Λεβαδιακού της ομάδας έκπληξης του πρωταθλήματος. Και αυτή τη στιγμή ψάχνει το επόμενο του βήμα. Είτε γιατί το θέλει ο ίδιος, είτε γιατί θα πει κάποιος άλλος με το σηκώνει το κλίμα σε αυτές τις δύο ομάδες. Τι από τα δύο συμβαίνει και γιατί?
1: Καταρχάς κάνουμε ένα πολύ μεγάλο άλμα σε ό,τι αφορά όλο αυτό και λέμε το εξής. Ότι εγώ πρέπει να αξιολογηθώ, έτσι δεν είναι, σαν
0: ναι,
1: προπονητής.
0: Ακριβώς. Μπράβο.
1: Πώς πρέπει να αξιολογηθώ? Πρέπει να αξιολογηθώ αγωνιστικά. Πρέπει να αξιολογηθώ με κάποια κριτήρια και να είναι ξεκάθαρη εικόνα προς εμένα, παράδειγμα. Ποιο είναι το προφίλ μου το προπονητικό, πώς δούλεψα όλο τον χρόνο. Για να μην μπω σε λεπτομέρειες προπονητικές δεν θα ήθελα. Αλλά πρέπει να αξιολογηθώ και να αξιολογηθώ με έναν τρόπο που να μου δείξουν, παράδειγμα, ότι για αυτό το λόγο είσαι εδώ, για αυτό το λόγο πρέπει να πας στο επόμενο βήμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει πάντα να υπάρχει μια αξιολόγηση, θα πρέπει να δούμε πού θέτουμε αυτόν τον προπονητή και πού τον βάζουμε για το επόμενο του βήμα, αν μιλάμε γι' αυτό έτσι ακριβώς, και πώς πρέπει να προχωρήσει αυτός ο προπονητής. συνήθως εδώ στην Ελλάδα δεν το βλέπω, δηλαδή από ποια άποψη, να αξιολογεί το προπονητή. Τα λέμε με τα κριτήρια αξιολογής, όπως εγώ το έζησα στην Αγγλία. Εγώ σας το λέω από προσωπική μου εμπειρία. Δηλαδή, πώς αξιολογείται ακριβώς από το recruitment system ο προπονητής ή από τον υπεύθυνο εκπαίδευση, υπεύθυνο μεθοδολογία, λέμε, ή από τον υπεύθυνο τεχνικό διευθυντή. Γιατί εδώ δεν έχουμε, στην Ελλάδα δεν έχει ενταχθεί ακόμα προφανώς από θέμα γνώσης, δεν ξέρω, δεν θέλω να μπω σε αυτά τα χωράφια, αλλά δεν έχει ενταχθεί ακόμα ο recruitment ή ο head methodology. Ακόμα δεν έχει ενταχθεί σε πολλά κλαμπ, στα περισσότερα στην Ελλάδα. Οπότε πρέπει να αξιολογηθεί ο προπονητής και μετά να δούμε. Αλλά ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Εγώ τώρα είμαι 50. Πρέπει να πάρω την ευκαιρία. Εγώ θεωρώ ότι προπονητικά είμαι πάρα πολύ έτοιμος για να πάρω την ευκαιρία, γιατί δεν νιώθω και πάρα πολύ καλά και όριμος σαν προπονητής και δεν έχω και φόβο σαν προπονητής. Αν δεν πάρω την ευκαιρία, πότε θα την πάρω? Θα πάω 70. Λέω τώρα εγώ. Όταν θα πάω 70.
0: Όποιος πιάσω στην περίπτωσή σου. Να το γενικεύσω.
1: Ακριβώς. Για να μην είναι ακριβώς για μένα. Και ο καθένας που είναι 48, που είναι 45.
0: Ας πούμε τώρα, ο προπονητής της μεγάλης ομάδας εκεί που βρισκόσουν, ο Παπαδόπουλος, τα πάλεψε πολύ δυνατά πολλά χρόνια. Ήρθε μια προσωπική του δικαίωση μετά αυτά που έκανε με το Λεβαδιακό. Τώρα είναι στην Κύπρο για τα επόμενα 2 χρόνια για τον ΑΠΟΕΛ. Και ευκαιρία δοθήσεις. Πολλοί κόσμος εδώ και πολλές εβδομάδες διερωτάται, και επειδή ήσουν εντός εκτός και επί τα 7 του Λεβαδιακού, γιατί ξαφνικά? Για μένα η εξήγηση είναι πολλαπλή, αλλά εσύ που είσαι ο πιο ειδικός, γιατί ο Λεβαδιακός που πήγαινε τρένο μέχρι το Γενάρη-Φλεβάρη, μετά, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, ξεφούσκωσε? Δεν ξέρω αν είναι το σωστό ρήμα, αλλά αυτό μου έρχεται.
1: Εντάξει, νομίζω ότι καταρχάς για το, επειδή με ρωτήσατε για τον το Νίκο, εντάξει, έκανε ένα βήμα, πήγε σε μια μεγάλη ομάδα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με όλα αυτά τα άλλα που ακούγονται. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά όλο αυτό το διάστημα και επέλεξε να πάει σε μια μεγάλη ομάδα. Και εγώ πραγματικά θέλω να το ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή τύχη σε ό,τι και αν κάνει. Πραγματικά, γιατί έκανε καλή δουλειά, πραγματικά.
0: Και διερωτάται κάποιος, αφού υπάρχει ένα καλό δίδυμο προπονητών στην μεγάλη ομάδα και στην ΚΑΠΑ 19, Παπαδόπουλος λέγεται, Κιάσος λέγεται, Λουκάς λέγεται, όπως λέγεται, γιατί αυτό το δίδυμο δεν συνεχίζει στον ίδιο σύλλογο, όποιος, όπως και να λέγεται, ή γιατί δεν πάει πακέτο σε έναν άλλο σύλλογο? Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό δεν πρέπει να το, δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Ξέρετε πώς είναι. Εγώ μπορώ να με κατατάσω κάπου το οποίο εγώ να μην είμαι άρεστος. Έτσι κι αλλιώς, την προπονητική μου ταυτότητα, την προπονητική ταυτότητα του κυρίου Παπαδόπουλου, την προπονητική ταυτότητα του κυρίου Δόνη, να ξέρετε ότι θεωρώ ότι κανένας δεν μπορεί να την αξιολογήσει αν δεν μπορεί να ζήσει μαζί με τον προπονητή 24 ώρες. Αυτό που λέμε ότι αυτός ο προπονητής είναι καλός. Σε τι είναι καλός όμως? Ελάτε να μου
0: αυτό το ερώτημα, αυτό το ερώτημα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο τώρα, δυστυχώς, Κώστα Κιάσο, πρέπει να το απαντήσουν οι έμπιστοι άνθρωποι των διοικήσεων των ομάδων γενικότερα, που είναι υποχρεωμένοι να κρίνουν το έργο του προπονητή όποιας κατηγορίας, της μεγάλης ομάδος, της ΚΑΠΑ 19 ή των παρακάτω υποδομών, για να γίνει η ανάλογη εισήγηση στις διοικήσεις τους πρόεδρους, έτσι δεν είναι?
1: Γι' αυτό σας είπα ότι εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες που με κατατάσσω και που με βάζω ακριβώς.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε παραπάνω κουβέντα, αλλά δυστυχώς σε 3 λεπτά πρέπει να αφήσουμε το μικρόφωνο εδώ. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα, Κώστα Κιάσο, και για το παγκόσμιο και για την προπονητική και για όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Δεν είπαμε τίποτα δυστυχώς για τις ομάδες που δειλά-δειλά ετοιμάζονται για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ήδη ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ολλανδία από Δευτέρα. Δειλά-δειλά κάνει και ο ΠΑΟΚ τα δικά του. Ο Όφη επίσης και επανέρχεται στην Ευρώπη και χαιρόμαστε γι' αυτό, για να εμπλουτίζεται περισσότερο η εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά. Ναι, μπαίνουν αυτές οι ομάδες, μπαίνουν πολύ πρόωρα σε μια διαδικασία. Γνωρίζουμε τη διαδικασία και σε βάθος χρόνου τη διαδικασία διαχείρισης αυτών των ομάδων που μπαίνουν πάρα πολύ νωρίς στην προετοιμασία. Εγώ αυτό θα το θέλω να ευχηθώ ολόψυχα, γιατί για μένα ξέρουν και γνωρίζουν πάρα πολύ, και για τον Παναθηναϊκό και για ομάδες που έχω περάσει, έτσι που βλέπω, και χαίρομαι και για τον Όφη, πήρε το κύπελο. Καλή επιτυχία ολόψυχα για τις ελληνικές ομάδες. Μην το βλέπουμε σαν χρώμα, έτσι, να το βλέπουμε λίγο σαν χώρα και να το βλέπουμε τέλος ότι πάμε να πάρουμε και να κερδίσουμε και πράγματα σαν χώρα, σαν ομάδες. Καλή επιτυχία, εύχομαι υγεία σε όλα τα staff, σε όλους τους προπονητές και να φέρουμε όσο περισσότερες νίκες και βαθμούς. Πραγματικά.
0: Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο προπονητικά, σε ό,τι και αν κάνεις στο ποδόσφαιρο. Και εδώ θα είμαστε με την πρώτη ευκαιρία να τα ξαναπούμε, είτε μέσα στο Μουντιάλ, είτε μετέπειτα με τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή
1: και
0: σήμερα.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλή σήμερα, Κώστα Κιάσο.

0: Από τις 8.30 μέχρι τις 9 ήταν μαζί μας τον ήχο η Μάιρα Αξίδη. Νωρίτερα ήταν ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Και είχαμε, όπως ακούσατε, μια κουβέντα με τον Κώστα Κιάσο, με έναν άνθρωπο μπαρτοκαπνισμένο, είτε ποδοσφαιρικά, και τώρα κάνει τα δικά του βήματα προπονητικά και ψάχνει το δικό του επόμενο βήμα. Τον Όφη, αγαπητέ φίλε, δεν τον υποτιμπαίνει νωρίς, απλά τον ανέφερε σαν συμμέτοχο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σωστά. Το που λες, ξεκινάει τα προγραμματικά αργά, τον Αύγουστο. Ναι. Απλά λέμε ότι δειλά-δειλά οι ομάδες, και έφερα τον Όφη στην κουβέντα σαν νέα προσθήκη μετά από χρόνια όσο αφορά την ελληνική εκπροσώπηση. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο, να συνεχίζετε να αγαπάτε την Ερασπόρ και να ακούτε τις εκπομπές της. Έχει Μουντιάλ σε εξέλιξη, ακολουθούν οι συνάδελφοι για τις υπόλοιπες εκπομπές. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 7, πάλι πάνω σε παιχνίδι, μαζί με Λαδόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστώ όλους, την αγάπη μου, καλή σας μέρα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Για να δούμε εδώ τώρα από το αριστερά. Πατάει περιοχή σε θέση αριστερό. Εξτρέμπτη γυρνάει πολύ ωραία και είναι το γκολ. 1-0. 1-0 αυτό γκολ. Ολέθριο λάθος με πρωταγωνιστή τον Μπάλογκαν. Ο Μπέρτζες είναι ο μοιραίος για τα καγκουρό. Καθώς το γύρισμα αυτό του Μπάλογκαν από τα αριστερά την έστειλε στα δίκτυα της ομάδας του. Και κάπως έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες νωρίς ανοίγουν το σκορ. Παίρνουν προβάδισμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 1-0. Το σφύριξε το φάουλ ο διαιτητής. Σαν κοντινό κόρνερ το εκτελεί ο Ρόμπινσον με πάσα βγάζοντας έξω. Γίνεται το σουτ, κοντράρι, μπάλα από κοντά και φαλιά. 2-0. 2-0 λοιπόν και πανηγύρια, μπαίνουν μέσα όλοι οι παίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών από τον πάγκο. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0. Σκόρερ του δεύτερου τέρματος ο Φρίμαν στο 43 το γκολ.
0: Ακούτε Era Sport. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Iniesta. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
3: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έρχεται η πρώτη διασυλλογική μερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
9: Δεν είσαι μόνη.
10: Δεν είσαι μόνος.
9: Είμαστε δίπλα σου.
10: Δεν
9: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Πω, τι μέρα είναι σήμερα. Έχουμε επιτέλους εδώ τη Μάιρα την Ξύδη στη ρύθμιση των ήχων. Δεν σε πετύχει ένα συχνά Σαββατοκυριακά πρωί, Μάιρα. Και με τον Τάσο τον Αντωνίνη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι ευτυχία ρε παιδί μου, να ξεκινάς μια εκπομπή με δύο κυρίες.
0: Είδες
1: και
0: Τάσο.
1: Και τι κυρίες, γλυκύτατες.
0: Δεν γλυκτώνεις από τις γυναίκες.
1: Λοιπόν, είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου. Και γλυκύτατες και στη συμπεριφορά και στη παρουσία και στη δουλειά τους, σε όλα. Όλα τα περαμέντα, να το πω έτσι, αδοκίμως.
0: Λοιπόν, τίποτα, για μία ώρα θα είμαστε παρέα σας, εδώ 9 με 10 στην Era Sport, εντός και εκτός γηπέδων λέγεται η εκπομπή. Και μετά τις και μισή θα έχουμε και τα γνωστά, τον γνωστό κύριο που φιλοξενούμε εδώ πέρα.
1: Το πρωινάδικο.
0: Ναι, το πρωινάδικο, ακριβώς.
1: Ναι, είναι πλέον μέλος της παρέας, ήταν βέβαια, αλλά τώρα μας έχει εντείνει περισσότερο την περιέργεια. Είναι πλέον μέλος της παρέας, ήταν βέβαια, αλλά τώρα μας έχει εντείνει περισσότερο την περιέργεια.

0: Είμαστε οι πρώτοι είναι οι ακροατές και οι δεύτεροι είμαστε. Ο δεύτερος τροχός είμαστε εμείς.
1: Ladies the first.
0: Ladies the first.
1: Έτσι ομάδα
0: Σνόκσπορντι. Αυτό έχει μια ιστορία που δεν είναι πολύ θετική. Οι κυρίες προηγούνται που λέει. Δεν είναι θετικό τελικά.
1: Όχι, ανέκαθεν.
0: Το story αυτό δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Όχι, δεν το ξέρουμε. Αλλά από ότι έχει καθιερωθεί και έχει.
0: Σιγούλια, θα σα το πω.
1: Για πες το.
0: Ότι οι κυρίες προηγούνται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αφού πω τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Ναι, να τους πεις.
0: Ναι.
1: Είναι να
0: μέσω Viber. Δεν πάω να αποφύγω καθόλου. Θα τα πω όλα. Μέσω Viber επικοινωνείτε, γράφετε Air Sport είναι το κανάλι μας. Όσοι δεν έχετε συνδεθεί, μπορείτε να συνδεθείτε αν θέλετε. Και μέσω SMS γράφετε σπόρο, αφήνετε ένα κενό, το στέλνετε στο 54160, γράφετε μια γλυκιά καλημέρα και μετά ό,τι άλλο θέλετε. Πείτε την καλημέρα και σπεσικά το δωρεάν είναι τσάμπα. Τα μηνύματα εντάξει δεν είναι τσάμπα.
1: Από το Viber είναι
0: 11
1: τσάμπα.
0: Λεπτά. Από το Viber είναι δωρεάν.
1: Ναι. Μόνο στο SMS είναι με χρέωση, αλλά είναι η μικρότερη της αγοράς. Μην ψάχνετε. Λοιπόν,
0: πριν πούμε τα εκτός γηπέδων.
1: Γιατί τα εντός.
0: Τα εντός γηπέδων είναι με το τελευταίο τώρα παιχνίδι της ημέρας. Όχι, λάθος το λέω. Επειδή από χθες λέγαμε ότι είναι μέχρι το ξημέρωμα το πρωί.
1: Ναι. Κοντά στα ξημερώματα.
0: Κοντά στα
1: για μας βέβαια, εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί στην Αμερική είναι μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Το έχεις παρατηρήσει αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό κάνω.
1: Όχι, ψέματα λέω. Είναι βραδάκι. Το πρωινό παιχνίδι, το δικό μας. Το βραδινό είναι κοντά στο μεσημέρι.
0: Το βραδινό είναι κοντά στο μεσημέρι.
1: Ναι,
0: ναι, σωστά.
1: Και οι άνθρωποι εκεί υποφέρουν, γιατί από ό,τι βλέπεις.
0: Έχει πολύ ζέστη.
1: Πολύ ζέστη και ζορίζονται.
0: Η Παραγουάη, λοιπόν, για όσους δεν άκουσαν, πανηγύρισε τεράστια νίκη. 1-0 επί της Τουρκίας, της Σάντα Κλάρα. Χάρη σε γκολ του Γκαλάρζα, στο δεύτερο λεπτό, λοιπόν. Είναι ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στον τέταρτο όμιλο. Η Βραζιλία τώρα επικράτησε τις Αιτίες με 3-0, έφτασε τους 4 βαθμούς στον τρίτο όμιλο.
1: Mm-hmm.
0: Και η Αιτία έγινε η πρώτη ομάδα που αποχαιρετά και μαθηματικά το Μουντιάλ. Είναι τελευταία με 0 βαθμούς.
1: Και
0: ναι.
1: Η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Λέει αντίο.
0: Ναι, αυτό και
1: αλλά ρε παιδί μου, πολύ γρήγορα γκολ επιτεύχθηκαν. Δηλαδή,
0: οι άλλοι το βάλανε στα δευτερόλεπτα.
1: Στο 71ο δευτερόλεπτο, δηλαδή ένα λεπτό και 11 δεύτερα.
0: Φοβερό. Απίστευτο, έτσι.
1: Από τα αποδυτήρια. Γκολ από τα αποδυτήρια. Δικαιολογεί και την εκπομπή της Air Sport. Γκολ από τα αποδυτήρια.
0: Εντάξει, εμείς τώρα είμαστε έντος και
1: είναι το πιο γρήγορο του τουρνουά αυτό.
0: Το πιο γρήγορο του τουρνουά, ναι, μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δούμε αν είναι και στην ιστορία ποιο είναι το πιο γρήγορο γκολ.
1: Πρέπει να είναι, υπάρχουν και πιο γρήγορα.
0: Υπάρχουν και πιο γρήγορα από 71 δευτερόλεπτο.
1: Ναι, στο 300 δευτερόλεπτο.
0: Τι έγινε, φτερνίστηκαν και μπήκε γκολ, ας πούμε.
1: Θα μας τα πει ο Χώρια σε λίγο, να μην του φάμε το ψωμί.
0: Όχι. Εγώ λέω
1: μόνο. Αυτά είναι μανούλα.
0: Λέω τα αποτελέσματα απλά τώρα. Έτσι, όσο συντονίστηκαν τώρα και το. Α, ξέχασα. Μαρόκο, Σκωτία, είπαμε 1-0. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, 2-0.
0: Ωραία το είπα,
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το σημερινό πρόγραμμα ανοίγει στις 8 με το ντέρμπι Ολλανδία-Σουηδία. Στις 11 παίζουν Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Αυτές οι δύο αναμετρήσεις είναι από την ΕΡΤ 2 Σπορ.
1: Καλύτερα να το λέμε συνεχίζεται. Γιατί
0: ναι.
1: Για μας δεν είναι,
0: ναι.
1: Δεν αλλάζει ο ομιλός.
0: Ούτως ή άλλως, ναι, πράγματι. Μετά στις 3 το ξημέρωμα το Εκουαδόρ θα αντιμετωπίσει το Κουρασάο και στις 7 το πρωί...
1: Επίσης τελειωμένο και το Κουρασάο.
0: Ναι, κουράστηκε και αυτό πριν ξεκινήσει κάτι.
1: Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι, είναι τιμητικό για το Κουρασάο, διότι είναι ένα νησί σαν τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Και έχει κάπου 185.000 κατοίκους. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Από εκεί βγαίνει και το κουρασάο το ποτό. Το λέγαμε με ποιον το λέγαμε τις προάλλες εδώ. Ναι,
1: δεν
0: είναι
1: ξέρω.
0: Αυτό το ποτό που βγαίνει από ειδικά εισπεριτοειδή.
1: Είναι το, ναι,
0: το
1: είναι
0: κουρακάο.
1: Το,
0: κουρακάο
1: στα μπιτσόμπαρα βρίσκεται.
0: Στα μπιτσόμπαρα αυτό. Αλλά είναι από εκεί, από αυτό το νησί.
1: Το λέμε κουρακάο εμείς.
0: Κουρακάο, αλλά είναι κουρασάο.
1: Δεν έχει
0: κανονικά,
1: κακάο όμως, είναι από το κουρασάο.
0: Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, πάμε για ένα βραζιλιάνικο.
0: Και 7 η ώρα η Ιαπωνία κοντράρεται με την Τινησία. Αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια που είναι 3 τα ξημερώματα και 7 είναι από την ΕΡΤΕΝΑ και φυσικά όλοι οι αγώνες μπορείτε να τους ακούτε όλους τους αγώνες από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Άντε να δω τι μου έχεις ετοιμάσει.

0: εντάξει, δηλαδή Τάσο, δεν ξέρω, μας έφτιαξε τρελά τώρα.
1: Έτσι, γιατί πρέπει να φτιαχτούμε και λίγο, να μπούμε στο πνεύμα.
0: Έγινε κατακλυσμός εδώ.
1: Μουντιαλικά τραγούδια. Ναι, πρέπει ναι, να μπούμε και στο πνεύμα τη σημερινή μέρα, γιατί είμαστε και λίγο σε κατάσταση
0: εκτάκτου
1: ανάγκη. Με την Σακύρα, καλή έννοια.
0: Βέβαια, γιατί η Σακύρα είναι δηλαδή έτσι, το νούμερο ένα, number one στη.
1: Έχει στα μουντιάλ, πόσα. Πιστεύω. Πέντε μουντιάλ ναι, έχει τραγουδήσει.
0: Νομίζω, ναι. Μην πω ψέματα.
1: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν,
0: καλημέρα στον Αντώνη από τη Σάμο. Καλημέρα στον Αρτέμι. Καλημέρα στον Αναστάσιο από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Mm. Καλημέρα στο Σπύρο. Ωραία φωτογραφία μας θέλει. Πολύ ωραία.
1: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Γεια σου Σπύρο. Μάιρα λέει να κάνεις πιο πρωί εκπομπή.
1: Έκανε πιο πρωί. Θέλει.
0: Έκανε όντως.
1: Πόσο πρωί πια ρε παιδιά. Από τα ξημερώματα είναι εδώ. Είναι πριν από εμάς. Είναι πριν από εμάς για εμάς.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Ο Γιώργος εδώ από την Κόρινθο λέει εδώ. Τι είναι αυτό, καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Εμείς εδώ στη δουλειά λέει και τα παιδιά μας σε τουρνουά στα Τρίκαλα.
1: Ωραία.
0: Ναι, γεια σου.
1: Τι τουρνουά γίνεται εκεί, να μας πει λεπτομέρειες, να το δώσουμε.
0: Ηρακλής Περιστερίου, Απόλλων Σμύρνης, Πύργος, Κόρινθος.
1: Ωραία.
0: Διάνα Ηλίουπολης. Α, είναι τουρνουά, ναι, τουρνουά στα Τρίκαλα.
1: Τουρνουά τι τουρνουά,
0: παίζουν αυτά τα. Ποδοσφαιρικό τι είναι, απλά τι ηλικίες είναι.
1: Ναι, κάτω
0: να
1: μας πει.
0: Γιώργο, καλή επιτυχία, να τα πάτε τέλεια, περάστε όμορφα.
1: Έτσι.
0: Γιατί
1: και
0: που
1: διεξάγεται, γιατί μπορεί να θέλει να πάει κόσμο να το δει.
0: Ναι, ναι, πού είναι στα Τρίκαλα. Καλημέρα, λέει εδώ ο Ευθύμιος και στέλνει ένα ωραίο τριαντάφυλλο. Καλημέρα και από το Χρήστο. Έλα, Ζέλικο, λέει και μας έχει πιάσει τρέλα. Ο Χρήστο από τον Άγιο Στέφα.
1: Ζέλικο, ρε
0: εσύ Χρήστο, κοίταξε να δεις. Ο άνθρωπος ήρθε έτσι. Το πάει αργά και σταθερά. Με το πάσο του, ήρεμος. Δεν έχει, ναι, συμφωνήσαμε, τάπαμε, δώσαμε τα χέρια. Όχι. Με ηρεμία, αργά και βασανιστικά. Ήρθε στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο. Χαλαρά, χαλαρούιτα, θα περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Και από Δευτέρα μπορεί και να μας κάνει το χατήρι και να μας απαντήσει. Τι
1: το έχεις έτσι.
0: Κάπως έτσι.
1: Ο Δημήτρης δεν τα αφήνει έτσι, νομίζω. Θα είναι λίγο πιεστικός.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Γιανακόπουλος είναι πανέξυπνος και θα το
1: ρυθμίσει
0: σωστά και όπως πρέπει.
1: Για να δούμε.
0: Δεν χρειάζονται πιέσεις και βιασύνες.
1: Εν τω μεταξύ, φυσικά μην ξεχνάμε ότι οι Σερβοί έχουν μια ιδιαιτερότητα. Έτσι, στα οικονομικά είναι λίρα 100. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα. Μου το έχει πει κάποιος πολύ προχώ.
0: Ναι.
1: Και δεν το ξεχνάω με τίποτα. Να ιδρώνεις τη συμφωνία και να απολαμβάνεις τη δουλειά.
0: Πω πω. Καλά Τάσο. Εντάξει, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Α, είναι φοβερό.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Κάποιοι πάνε για δουλειά, δεν κάνουν συμφωνία και μετά αρχίζουν και τους στένε οι πάντες.
0: Πολύ σωστό. Τα ακούσατε, να τα ακούτε.
1: Να ιδρώνεις τη συμφωνία και να απολαμβάνεις τη δουλειά.
0: Εντάξει. Τάσο, έγραψες, δηλαδή ζωγράφεις. Μόνο με αυτό, γεια σας, κλείνω.
1: Παναφύγω.
0: Σας αφήνουμε εδώ με
1: το επόμενο τραγουδάκι δικό σας.
0: Το επόμενο τραγουδάκι θα σας το έχω ετοιμάσει και μισή. Εντάξει, δεν είναι τόσο μουντιαλικό ακριβώς, αλλά είναι έτσι ωραίο εύθυμο να σας φτιάξω τη διάθεση κι άλλο. Και έχουμε εδώ το Χρήστο, στέλνει καλημέρα κι αυτός. Mm-hmm. Από τη Ζάκυνθο, πιο γρήγορο λέει της Παραγουάης, 65ο δευτερόλεπτο, νάτος.
1: Ναι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αλλά
0: ωραίος.
1: Μιλάμε στο Μουντιάλ συνολικά, ναι, σε όλα τα Μουντιάλ.
0: Σε όλα τα Μουντιάλ, ναι. Απλά τώρα
1: γιατί μπήκανε
0: συγκρατήσει
1: χθες πραγματικά, τα ξημερώματα.
0: Ήταν αυτό, ναι.
1: Δύο γρήγορα γκολ. Και μάλιστα Παραγουάη με 10 παίκτες, γιατί αποβλήθηκε ο ένας παίκτης, επειδή σε μία φάση με αντίπαλο μίλαγε με το χέρι στο στόμα. Και το ΒΑΡ τον έβιασε και τον απέβαλε ο διαιτητής.
0: Μπράβο, ναι.
1: Το θυμάσαι εδώ έτσι. Πρέπει να το είδες.
0: Ναι, όχι, βλέπω στιγμή ότι δεν βλέπω τον αγώνα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν η αποβολή του Αλμυρών. Με απευθείας κόκκινη κάρτα έπειτα από παρέμβαση του ΒΑΡ, παρακαλώ. Καθώς κάλυψε το στόμα του κατά διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης με τον Μπέρ Μουλντούρ και τον έστειλε. Είναι η πρώτη εφαρμογή του νέου κανονισμού της FIFA. Της FIFA.
0: Αυτό τώρα είναι θετικό ή αρνητικό, πιστεύετε, το τι συμβαίνει? Δηλαδή με το, παραμικρό, με το παραμικρό δεν μπορούν να φτερνιστούν, που λέει ο λόγος.
1: Κοίταξε, αυτό γίνεται υποτίθεται στα πλαίσια του savoir vivre. Γιατί αν βάλεις το.
0: Τώρα savoir vivre στην μπάλα μέσα στο γήπεδο, εδώ παίζουν μπάλα, έξω, ναι, δεν είδατε με το
1: διότι
0: Χάλαντ.
1: Θα σου εξηγήσω.
0: Με το Χάλαντ και τον άλλον δεν το είδατε. Τι μαρκαρίσματα γινόντουσαν.
1: Εκεί πέρα.
0: Πολύ ξύλο μιλάμε.
1: Ο άλλος είδες με το.
0: Πίσω στο γόρ, από
1: στο
0: πίσω.
1: Του Καναδά ο παίκτης έφυγε με το φορείο σηκωτός.
0: Καλά, αυτό ήταν σοκαριστικό.
1: Έσπασε την κνήμη.
0: Σπάσε την κνήμη. Και έκανε χειρουργείο. Εντάξει, αυτό ήταν σοκαριστικό να πας τώρα σε μουντιάλ σε τέτοιο διοργάνωση και να του κάνουν αυτό το πράγμα. Εντάξει, και μ' αρέσει.
1: Δεν του κάνουν. Είναι η σκληρότητα, είναι πώς γίνεται μοχλό στο πόδι στο τάκλιν, α πούμε. Είναι καμιά φορά το τυχαίο. Είναι αυτό που δεν περιμένει. Γιατί νομίζω δεν πάει ο άλλος δολοφονικά να χτυπήσει ένα παίκτη, τελειώνει την καριέρα. Μπορεί
0: καλά,
1: να τελειώσει την καριέρα.
0: Όχι, βέβαια. Ναι. Σίγουρα όχι.
1: Έχουν συμβεί και στα καλύτερα σπίτια.
0: Καλημέρα, λοιπόν. Όλη μέρα λέει ο Γιάννης. Είναι καλύτερα λέει να παίξει Europa Όφη ή Conference που είναι πιο εύκολο.
1: Conference.
0: Βέβαια, Conference. Τώρα αυτή η ερώτηση γιατί. Πολύ περίεργη ερώτηση.
1: Όχι, γιατί. Εντάξει. Conference, παιδί μου.
0: Ο Σωτήρης λέει καλημέρα, καλό σου κου. Βάλτε λίγο τον ύμνο του θρύλου να πάει καλά η μέρα. Ρε Σωτήρη, άμα είναι να βάλουμε του θρύλου, μετά πρέπει να βάλουμε του Παναθηναϊκού, τη ΣΑΕΚ,
1: όλων των ομάδων. Τη αναγέννηση
0: καρδίτσα.
1: Τη καρδίτσα,
0: τη
1: Κίδρα.
0: Του Όφη. Κατάλαβε όλα μετά. Θα πάει.
1: Πρέπει να τελειώσουν.
0: Οπότε για ένα 24ωρο θα σα αφήσουμε με του ύμνου των ομάδων να παίζουν. Καλημέρα στον καπετάνιο εδώ της Ερασπόρ. Εν πλώ λέει, είναι εδώ, ναι. Blue κουρακάο ή dry κουρακάο, γιατί προέρχεται από τα εσπεριδοειδή. Να, είδες που το είπα, εσπεριδοειδή. Ναι. Και συγκεκριμένα πορτοκάλια του νησιού. Ξύνουν τη φλούδα και από αυτό προέρχεται.
1: Τι πορτοκάλια.
0: Μπονέρ κουρακάο.
1: Και επειδή είσαι κάπτεν, μήπως γνωρίζεις τα γλυκά πορτοκάλια πώς λέγονται.
0: Τα γλυκά.
1: Γιατί υπήρχε μια εποχή.
0: Ναι.
1: Που έβγαιναν και στην Ελλάδα, μάλλον καλλιεργούνταν στην Ελλάδα γλυκά πορτοκάλια, γλυκά. Δηλαδή ο ζεμός δεν ήταν ξινός έτσι, ήταν πολύ γλυκό και κάπου χάθηκαν τα λεγόμενα ντόρτσα.
0: Α, δεν το
1: είπα. Εντάξει, δεν το ξέρουν όλοι, απλώς λέω, ήταν παλιά εποχή που ερχόταν και στην Ελλάδα, μάλλον εισαγωγή θα ήταν.
0: Μπορεί. Καλημέρα από το Γιάννη. Θα μας πεις λέει από πού βγήκε το κύριε Σφραγούντε. Άκου να δεις Γιάννη, κοίταξε να δεις. Οι απόψεις διείστανται γενικώς.
1: Ναι, σε εξεξητάρει τώρα.
0: Ενώ τους έχω
1: εξητάρει. Μας άφησες με την υπόσχεση.
0: Με την απορία, έτσι.
1: Πολλά υποσχόμενη είσαι.
0: Άκου, προέρχεται καταρχάς, άμα το πάρεις ας πούμε από το μεσαίωνα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα το πάμε στην αρχαιότητα.
1: Όχι, να το πάρουμε από την αρχή.
0: Να τον πάρουμε από την αρχή. Από την αρχαιότητα λοιπόν, γιατί ως γνωστόν οι Έλληνες ήταν από τους πρώτους πολιτισμούς.
1: Από τους δέκους δηλαδή.
0: Είπα τους πρώτους πολιτισμούς, δεν είπα ο πρώτος πολιτισμός.
1: Ναι, από τους πρώτους πολιτισμούς.
0: Ναι.
1: Καλά λοιπόν, το θέτεις.
0: Ναι, την γυναίκα γενικά στην Αθήνα την είχαν λίγο υποδέστερη, έως πολύ μπορώ να πω. Την υποβίβαζαν, έπρεπε να ήταν ή σκλάβα ή δούλα ή αυτή. Ήταν οι άντρες. Στη Σπάρτη όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα, έχω να σας πω. Στη Σπάρτη ήταν πολύ υψηλά η γυναίκα. Έχω από Πελοπόννησο αίμα.
1: Να σου πω κάτι. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος για τη γυναίκα έγινε. Ο Τροϊκός.
0: Α, ο Τροϊκός, ναι.
1: Τι μου λες ποδέστερη γυναίκα. Άρα για τη γυναίκα ξεκίνησαν οι πολέμοι.
0: Ναι, εντάξει. Πάλι γυναίκες ήταν. Μπράβο, μπράβο Μάιρα. Πάλι γυναίκες ήταν. Τέλος πάντων, στο μεσαίωνα λέει εδώ λοιπόν, ήταν η υποτική παράδοση. Οι άνδρες λέει έπρεπε να προστατεύουν τις γυναίκες καθώς θεωρούνταν ευάλωτες. Και η προτεραιότητα στις πόρτες και σε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις λειτουργούσε ως ένδειξη σεβασμού.
1: Μπράβο.
0: Υπήρχαν όμως και πρακτικές επιβίωσης λέει εδώ. Που σε παλαιότερες εποχές, όταν υπήρχε άγνωστος κίνδυνος, π.χ.
1: Ναι.
0: να μπει σε ένα άγνωστο μέρος, σπίτι κτλ., ο άνδρας έμπαινε πρώτος για να εξασφαλίσει ότι είναι ασφαλές. Πώς μπαίνουν αυτοί με τις στολές εκεί στην Αμερική, που μπαίνουν οι κομάντο και κάνουν τα αυτά. Και,
1: ναι.
0: Έτσι κάνανε και εκεί. Λοιπόν, μπαίνει ο άντρας και λέγε τώρα είναι ασφαλές. Μπες γυναίκα, μπες και εσύ.
1: Ήταν ουσιαστικά. Αναγνώριζε.
0: Μπράβο, αναγνώριζε. Λοιπόν,
1: την κατάσταση που
0: μετά
1: επικρατεί.
0: Είναι λέει.
1: Ήταν ο Εχνηλάτης, ας πούμε.
0: Μπράβο. Έτσι, ο Εχνηλάτης και η γυναίκα ήταν η Κιουρία από πίσω περίμενε.
1: Όχι, εσύ, αυτό ήταν ευγενικό.
0: Ναι, σωστά.
1: Ευγενικό ήταν.
0: Ευγενικό.
1: Δηλαδή, θα πίνει σε μια σπηλιά, λέμε τώρα, και αν δει αν έχει λιοντάρι φίδι. Πού πα, κυρία μου.
0: Κιουρία μου. Θα γίνεις τροφή για τα φίδια. Μετά υπάρχει ναυτική παράδοση, λέει. Το πρωτόκολλο, λέει, αυτό είναι ευρέως γνωστό από το Βρετανικό Εμπορικό Ναυτικό.
1: Μάλιστα.
0: Και τη διάσωση των γυναικόπαιδων κατά τη βύθιση πλοίων. με χαρακτηριστικό παράδειγμα την τραγωδία του Τιτανικού. Πρώτα μπαίνουν τα γυναικόπαιδα, καταλαβες, και
1: αυτό
0: μετά
1: είναι,
0: όλοι οι
1: ναι,
0: άλλοι.
1: Ναι. Και στους πολέμους έτσι γίνεται. Τα γυναικόπαιδα υποτίθεται, γιατί στο δεύτερο, αλλά γενικά στους πολέμους γενικότερα δεν συμβαίνει αυτό. Τα γυναικόπαιδα προστατεύονται
0: ναι,
1: από τον νόμο.
0: Εντάξει, γενικώς να σου πω κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό, λάθος και τα λοιπά, και τι θα έπρεπε να γίνεται και πώς πρέπει να γίνεται. Γενικώς το να έχεις μία ευγένεια ο ένας με τον άλλον, πιστεύω αυτό από μόνο του είναι ok, αρκετό.
1: Είναι προστατευτική ευγένεια.
0: Ναι, προστατευτική ευγένεια. Ναι.
1: Άρα σωστά το είπα στην αρχή.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι λέει Ζεφέρ, δεν είναι κακή έννοια, δεν είναι κακή έννοια.
0: Είχαν ακουστεί κάποια ότι ρίχνανε τις γυναίκες μπροστά, σου λέει πήγαινε εσύ να τη φας πρώτη, καταλαβαίνεις. Κι άσε με μετά μου.
1: Κοίταξε, έχει μείνει αυτή η ευγενική προστασία.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό έχει περάσει και στο Savoir Vivre πρωί, πρωί. Πώς ξεκίνησα, είναι δύο κυρίες τώρα, πώς να ξεκινήσεις.
0: Κοίτα εδώ ο Γιάννης, τι ωραία φωτογραφία, καλημέρα μας λέει εδώ. Μεταδώσεις λέει την Ισπανία και την Πορτογαλία που ήταν για γέλια λέει και για κλάματα, λέει ο Γιάννης.
1: Μια και χαρά ήταν όλες τις μεταδόσεις, αναλόγως το πόσο ο καθένας έβλεπε το παιχνίδι και πώς θέλει να το περάσει καλύτερα.
0: Η μεταδόση μια χαρά ήταν ενός. Α, το παιχνίδι νόμιζα ότι έλεγε. Για τα παιχνίδια νόμιζε, δεν τους άρεσε.
1: Εντάξει, τα παιχνίδια μια χαρά είναι.
0: Λοιπόν, ο Αντώνης από την Άξο στέλνει ωραία, από την ανεμοδαρμένη Άξο, λέει, μας χάλεσε το σουκού αέρας. Έχεις δίκιο και εδώ εμάς έτσι είναι, εδώ στην Αθήνα έχει πάρα πολύ
1: ακόμα
0: αέρα.
1: Δεν έχουμε σουκού, σήμερα έχουμε πρώτη μέρα, γιατί ναι. Φυσάει.
0: Φυσάει, ναι. Αλήθεια.
1: Και η φωτογραφία που είναι από την απανεμιά του Ζα.
0: Δεν ξέρω, πάντως έχει ένα, τώρα αυτό είναι κατσίκι, τράγω στη...
1: Πού είναι, σε ποιο μέρος.
0: Α, πού είναι, μισό.
1: Να μας πει το μέρος ακριβώς στην Άξο.
0: Ναι. Κοίτα που κοιτάει, βγάζει φωτογραφία. Έχει ανέβει παιδιά σε ένα βράχο. Ένας τώρα τράγος πρέπει να είναι. Και τον κοιτάζει ο τράγος που βγάζει τη φωτογραφία.
1: Σαν άγαλμα, ναι, ναι.
0: Που είναι φοβερός. Είναι φοβερή
1: λοιπόν,
0: φάτσα.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί πάμε για δελτίο.
0: Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων στο... να συνδεθούμε με το Earth News Radio και μετά θα σας βάλω το τραγουδάκι που σας έλεγα να σας φτιάξει διάθεση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματικές κινήσεις για επανέναρξη του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Ισραήλ και Χεσμπολάκ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδός βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης, σε εξέλιξη έρευνες. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ακούτε Ερασπορ

0: Εντάξει, το σημειώσατε το τραγουδάκι.
1: Το σημειώσαμε το τραγουδάκι, ναι. Το τραγουδάει.
0: Το τραγουδάει Χαγιάτ Σαστήρ. Σαστήρ, ναι. Αν τα λέω σωστά, ναι.
1: Πες το, ποια η Σιχτήρ, αλλά...
0: όχι, ποτέ δεν λέμε έτσι.
1: Αλλά λέμε για το τραγουδάκι, με αυτό φαίνεται. Αυτά ακούνε οι Τούρκοι και δεν πάνε παίξουν μπάλα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Χάσανε.
0: Ναι, χάσανε. Εντάξει, τους βάλαμε όμως ένα εύθυμο τραγούδι.
1: Να
0: μην λυπούνται. Εμείς σαν Ελλάδα δεν παίζαμε καν στο Μουντιάλ, οπότε εντάξει.
1: Είμαστε, εμείς παίζουμε φιλικά.
0: Ναι, φιλικά.
1: Αν και θα έπρεπε με τέτοιες ομάδες που υπάρχουν κάποιες ομάδες, οι οποίες θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από την Ελλάδα.
0: Ποια ομάδα είσαι στο Μουντιάλ?
1: Στην Ελλάδα.
0: Μα η Ελλάδα δεν παίζει.
1: Μα με την Ελλάδα είμαι. Παίζει, δεν παίζει με την Ελλάδα.
0: Μόνο Ελλάδα. Οπότε αν δεν παίζει η Ελλάδα δεν είμαστε με καμία. Όχι. Εγώ υποστηρίζω.
1: Κοίταξε, αυτή που λίγο κρυφογάλαλος είναι. Εμπαπέ και λοιπά. Η Βραζιλία μπορεί να είναι μέσα στα φαβορί σίγουρα. Η Αργεντινή και λοιπά. Τώρα από εκεί πέρα οι απόψεις δίστανται. Στο για το τι είναι ο καθένα.
0: Υπάρχουν
1: δηλαδή
0: και οι εκπλήξεις και τέτοια πράγματα.
1: Εσύ με ποια είσαι ομάδα?
0: Ξέρεις τι, θέλω να πω, αλλά επειδή τα πάει καλά, δεν θέλω να πω.
1: Μην το πεις.
0: Θα το αφήσω έτσι κρυφό, δεν το μαρτυράω.
1: Θα το πεις στο Χόρχε, μόνο.
0: Θα το πω στο Χόρχε, στο αυτή, σε πολύ λίγο θα είναι ο Χόρχε εδώ παρέα μας.
1: Έτσι.
0: Ο οποίος έστειλε και την καλημέρα του, έτσι. Έστειλε εδώ πολλά μηνύματα, παιδιά, συγγνώμη, τώρα θα διαβάσουμε μερικά. Και ευθύς αμέσως θα πάμε. Λοιπόν, σήμερα λέει, μας στέλνει καλημέρα ο Χόρχε, θα τον ακούσετε κιόλας. Έχει ένα μετάλλιο και δίπλα από το μετάλλιο έχει γυαλιά ηλίου. Δηλαδή θέλω να μου το εξηγήσεις. Τρέχεις με τα γυαλιά ηλίου, Χόρχε μου, και κερδίζεις χρυσά μετάλλια. Τι είναι αυτό?
1: Ο
0: θα μας το εξηγήσει ο Χορχήτο. Ο Γιώργος εδώ στέλνει και αυτός την καλημέρα του από το Κιάτο, ο Γιώργος. Ο Βασίλης κάνει εδώ δρομολόγια από τη Γερμανία. Γεια σου, Βασίλη. Και έχουμε... λοιπόν, λέει, είναι K11, 13, 15, 17. Είναι καλή εμπειρία για τα παιδιά μας. Δυστυχώς, εγώ δουλεύω.
1: K11, 13, 17.
0: 15, 17.
1: Είναι εφήβων παιδών, μάλλον.
0: Ναι, και είναι στην... είπαμε στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα, είναι τουρνουά. Ηρακλής Περιστερίου, Απόλλων Σμύρνης, Πύργος, Κόρινθος, Διάνα, Ηλιούπολης. Αυτό.
1: Άρα, πρέπει να είναι Τρίκαλα Κορινθίας.
0: Για να είναι και η Κόρινθος μέσα, μάλλον. Δεν το αποκλείω. Ναι.
1: Άλλο, μην μπλέκτουμε. Ναι. Και πάνε οι άνθρωποι η Θεσσαλία.
0: Ίσως, ναι. Καλημέρα, λέει ο Στέφανος. Το γκολ, λέει, το δεύτερο της Αμερικής. Πώς το είδατε, λέει, εσείς, σαν πιο ειδικοί? Εγώ, όχι, εγώ δεν είμαι ειδικός. Ο Τάσος.
1: Τι είμαι ειδικός?
0: Λέει, το γκολ, λέει, το δεύτερο της Αμερικής, λέει, πώς το είδατε? Δεν ήταν καρά offside, λέει. Λέτε να είναι δάκτυλος του Ντόναλτ.
1: Μπα.
0: Δύσκολο
1: εδώ
0: το βλέπω.
1: Οι Αυστραλοί κοιμώτησαν μετά. Ναι. Αντί να πάρουν τα πάνω τους και να πετύχουν, τουλάχιστον να πιέσουν, δεν είχαν λύσεις. Οι Αμερικάνοι ήταν πολύ καλά στημένοι. Οι Αμερικανοί. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, και οι Αυστραλοί δεν δείξαν ότι είχαν τη δυνότητα να σκοράρουν.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω εδώ, βλέπω τώρα, επειδή είναι πολλά τα μηνύματα, θα τα πω πολύ πολύ έτσι, μπαμ. Mm-hmm. καλημέρα στο Γιώργο, άλλος Γιώργος τώρα αυτός, έτσι, γιατί στέλνει και σε σένα, Τάσο, λέει, το πιο γρήγορο γκόλ του είχε πετύχει η Τουρκία το 2002 στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα, νομίζω, λέει. Το είχε πετύχει ο Χακάν Σουκούρ, ο Γιώργος από την Ιεράπετρα.
1: Κάτι θυμάμαι, αλλά να μην νομίζουμε, να μιλήσουμε ακριβώς, γιατί το νομίζω μπορεί να μας πετάξει έξω. Άλλοι φίλοι και συνάδελφοι να μας ενημερώνουν.
0: Είδες, δε. Καλημέρα, λέει.
1: Να μας πούνε ποιο ήταν το γρηγορότερο γκολ των Μουντιάλ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μέχρι να ανοίξει.
0: Έλα, παιδιά, τώρα εγώ μπορώ να το βρω άμεσα στο ίντερνετ, έτσι. Μπορείτε κι εσείς όμως. Γι' αυτό καλό είναι να το επικοινωνήσετε εσείς. Καλημέρα, λέει, στα όμορφο. Ναι. Από το flyover Θεσσαλονίκης είδαμε μία κόκκινη κάρτα σήμερα, λέει, στην Παραγουάη.
1: Τι, το είπαμε αυτό.
0: Ναι, οκ. Ναι, το είπε. Γιατί... ο Τάσος νωρίτερα.
1: Ναι, το συζητήσαμε εδώ μαζί.
0: Λέει, τότε λέει βάλτε τη θάλασσα του Πειραιά, αυτό είναι τραγούδι. Άρε Σωτήρη, κάτι θα στο χρωστάω, κάτι θα βρω να σου βάλω. Δαμαριώνα Νάξου είναι εδώ ο τράγος που μας έστειλε. Ο Άγγελος επίσης, καλημέρα. Άγγελε, τι φανταστική, αυτό είναι ο Μύρτος. Μόνο στο Μύρτο έχει τόσο χοντρό βότσαλο η παραλία. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο μας στέλνει. Ο Αντώνης εδώ λέει, από τότε λέει στην αρχαιότητα ξεκίνησαν όλα, λέει, σαν προστατευτική ευγένεια προς τις γυναίκες. Οι ειδικοί επιστήμονες, φιλόσοφοι και ιατροί σύστηναν την καταφατική απαιτότητα και την...
1: Καταφατική, πώς την είπες?
0: Καταφατική απαιτότητα, ναι, και την υπερπτήση του γαϊδάρου προς τη σελήνη. Δηλαδή πετάει ο γάιδρος, πετάει θα λέτε εσείς,
1: ναι. Έτσι, μην μπράβο. Φέρετε αντίρρηση.
0: Έχεις πιάσει το νόημα, Αντώνη, πιστεύω. Είσαι πολύ δυνατός. Ναι. Ο Γκρέγκ εδώ λέει έβαλα κατά λάθος το ατμοσίδερο τσίπουρο, λέει, μία ώρα σιδερώνει τα ρούχα μόνο του.
1: Φαντάζομαι θα φορέσει κιόλας. Θα τραγουδάει μόνος του μετά.
0: Ναι. Άντε, θα πω και ένα τελευταίο τώρα μήνυμα, γιατί συγγνώμη τώρα τους υπόλοιπους, για να με... Καλημέρα από Χαλκιδική, λέει, όταν συνοδεύεις μία κοπέλα, φεύγεις από το σπίτι που την άφησες, ναι, αφού ανάψει πρώτα το φως στο διαμέρισμα που μένει. Α, Κωνσταντίνε, είσαι ωραίος. Από ένα φίλο, λέει, γέννημα θρέμα της Αγίας Παρασκευής. Η ΕΡΤ χτίστηκε την περίοδο της εφηβείας. Καλή εκπομπή να έχετε. Α, κυρία Κωνσταντίνε, είσαστε πολύ καλός. Πολύ δυνατός. Mm-hmm. Σωστό είναι αυτό. Για ασφάλεια. Λοιπόν, εδώ. Πού είσαι, Λούση, πού είσαι? Καλημέρα, τελικά θα έρθετε, λέει. Ή να σας υπολογίζω το Σεπτέμβερ. Είπαμε, ναύπακ το λέει. Καλό Σαββατοκύριακο, φανταστική παραλία.
1: Πάντα, ναι,
0: είναι λάδι και ο Λούση εδώ έχει κάνει μπάνια και το χειμώνα, εντάξει.
1: Πού είναι? Μας αυτό, έστελνε στην ναύπακτο. Ή στο μοναστήρι?
0: Λοιπόν, τελικά, Λούση, θα έρθω.
1: Επίσθη.
0: Ναι, τώρα, εντάξει, είναι φανταστική, είναι λάδι. Σπύρο, δεν το λέω στον αέρα αυτό που λες, γιατί είναι αυτή η ομάδα που υποστηρίζω, οπότε δεν το λέω. Δεν θέλω να το πω, μην το πεις εσύ.
1: Όχι.
0: Και θα είσαι και συντοπίτης εδώ, σε άτος. Λέγανε και τον ονό μου έτσι, με αυτό το επίθετο που έχεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Να, που εφραίνει η καρδία.
1: Να, να υποδεχθούμε.
0: Ναι, για να υποδεχθούμε.
1: Τον σινιόρ Χόρχε... Ναι, Αθάναση. Πήγαμε.

0: είδατε τι τραγούδια διαλέγει ο Τάσος, ε.
1: Όχι, εμείς εδώ η παρέα.
0: Για
1: μας
0: τον
1: φτιάχνετε
0: Χόρχε,
1: το κέφι
0: για τον
1: και ανταποκρινόμαστε.
0: Και εσάς.
1: Λοιπόν, Χόρχε, σινιόρ Χόρχε.
0: Buenos días.
2: Buenos días, καλημέρα.
0: Πώς πάμε?
2: Αν σας πω το τραγούδι που βάλετε σαφώς έχει να κάνει με μένα, θα πέστε κάτω.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Είναι το τραγούδι του Μουντιάλ του 2014.
1: Μα γι' αυτό το βάλαμε.
0: Άστο καλά.
2: Είναι η τελευταία φορά που πήγε η εθνική μας ομάδα. Επίσης είχε πάει και μια υπέροχη ομάδα δημοσιογράφων και ανάμεσα σε αυτούς και εγώ.
1: Έτσι.
2: Απλά.
1: Έτσι. Αυτό το τραγούδι πλέον όταν θα βγαίνει στον αέρα θα το βάζουμε για να θυμάστε τις καλές στιγμές. Αλλά πραγματικά.
2: Δύσκολα, αλλά κουραστικά, αλλά όμορφα.
1: Όχι, αυτό ήταν must. Και μάλιστα νομίζω τραγούδησε και Σακυρά μαζί του.
2: Γιατί είναι ο... Όχι.
1: Όχι. Είναι το Παρτενέρ. Παρτενέρ, μήπως ήταν. Στο Λεωλέα. We are one. Είμαστε ένα.
2: Έτσι είναι το τραγούδι. Στη Βραζιλία, εγώ θυμάμαι τον Pitbull. Να αγκαλιάζεται από δύο γυναικάρες και στην τελετή έναρξης και στην τελετή λήξης. Και όλα όμορφα.
1: Μπράβο. Σήμερα γιορτάζει και έχει τα γενέθλιά της μια άλλη γυναικάρα, η Νικόλ Κίτμαν.
0: Α, εντάξει.
1: Η Αυστραλή γνωστή ηθοποιός.
2: Ναι, αύριο όμως γιορτάζουν οι μεγάλοι, ε.
1: Όπως.
2: Οι μπαμπάδες.
0: Οι μπαμπάδες.
1: Α, οι μεγάλοι, ναι. Πες γι' αυτό.
0: είναι μεγάλοι, τι είναι.
1: Και να σου πω κάτι. Είναι και το, η κορύφωση του ήλιου στο ηλιοστάσιο. Έχουμε ηλιοστάσιο. Καλοκαιρινό.
2: Έτσι πάει.
1: Τερματίζει, ναι. Είναι μεγαλύτερη ημέρα.
2: Εγώ άλλο διάβασα.
1: Ότι.
2: Περιμένουμε τη μαθαίνω της φράουλας.
1: Όπα, βγήκε καινούρια.
2: Έχω δει μια φωτογραφία.
0: Ναι.
2: Που πράγματι παρσέλινος είναι χρώμα της φράουλας.
0: Μα γι' αυτό έτσι παίρνουν τα ονόματα. Ναι.
2: Λοιπόν, έχω καταρχήν να σας πω ότι ο Pitbull τότε που τραγούδησε το τραγούδι του 2014 ήταν μαζί με την Τζένιφερ Λόπες και την Βραζιλιάνα Κλάουδια Λέιτε.
1: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα γελούσαμε διότι δεν είχαν μπει, προσπάθησαν να μπουν κρυφά κάτω από μια σημαία, αλλά ήταν τόσο φανερή η όλη διαδικασία που προκαλούσε και γέλιο. Τέλος πάντων, αυτό.
1: Λοιπόν, θα το βάλουμε το τραγούδι αυτό χαλί,
2: ναι.
1: Γιατί μας θυμίζεις ωραίες καταστάσεις.
2: Ναι. Έχω να σας πω κάτι πολύ όμορφο και που το ξέρουν ελάχιστοι.
1: Ναι.
2: Μπορώ να σου πω ότι μόνο εγώ στο δικό μου σπίτι εδώ το ξέρουμε και έρχεται από το μακρινό Μουντιάλ.
1: Mm-hmm.
2: Πολύ σωστά παρατηρήσατε και εσείς και κάποιοι ακροατές ότι είδαμε την πρώτη κόκκινη κάρτα σε αυτό το τουρνουά με παίχτη να έχει κλείσει το στόμα του και να μιλάει στον αντίπαλο.
1: Τον Αλμυρόν. Του βγήκε Αλμυρό.
2: Αν μιλάμε παιχταρά στην Παραγουάη.
1: Ναι.
2: Ναι, τι είπε όμως.
1: Τι του είπε.
2: Μόνο εγώ το ξέρω.
1: Για πες το.
2: Γιατί εγώ το άκουσα.
1: Α.
2: Ναι, έκανα ολόκληρη επεξεργασία εδώ με το εργαστήριό μου.
1: Δεν έβρισε, όχι.
2: Του λέει λοιπόν. Όχι, άμα ήταν βρισέ, δεν την έλεγα.
1: Ναι.
2: Του λέει λοιπόν, κλείνει το στόμα και λέει. Ρε μεγάλε, η Έρα Σπορ μεταδίδει τους αγώνες του Μουντιάλ. Έξυπνος ο Τούρκος, μιλάμε τώρα για εξυπνάδα, δεν είναι χαζομαρά.
1: Ναι.
2: Έξυπνος ο Τούρκος, λέει, οπ, κύριε Ρητά, έκλεισε το στόμα του και μου μιλάει.
1: Ναι.
2: Δεν πήρε χαμπάρι ο Τούρκος, του τι του είπε. Και δεν τον ενδιαφέρει κιόλας.
1: Ναι.
2: Αυτή η κίνηση σίγουρα, τουλάχιστον σε μένα, μου απέδειξε ότι κάναν μάθημα οι Τούρκοι για το συγκεκριμένο. Και καλά κάνανε. Mm-hmm. Άλλο που δεν το εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία, ότι έπαιξε με αντίπαλο με λιγότερο παίχτη.
1: Ναι. Εκεί οι Τούρκοι φανήκαν μπουνταλάδες.
2: Όχι, εξυπνάδες.
1: Γιατί στην να σου πω κάτι. Βάζουν γκολ. Βάζει γκολ η Παραγουάη με τον Γκαλάρσα. Έτσι, στο 71ο δευτερόλεπτο. Και από εκεί και πέρα δεν κατάφερε να ισοφαρίσει. Τουρκία.
2: Τι να κάνουμε, μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτό. Σας έχω δύο ειδησούλες πριν κλείσουμε και σας αφήσω και με αφήσετε.
0: Μέχρι αύριο, έτσι μέχρι αύριο, ναι, γιατί αύριο θα ξαναδομώσουμε.
2: Να διάσω την τελευταία ή την προτελευταία.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ό,τι θες.
2: Έχουν καταρχήν κοινό θέμα, το Λιονέλ Μέση.
0: Ναι.
2: Η τελευταία λοιπόν πληροφορία που έρχεται είναι ότι το φάουλ το οποίο έκανε, το αντιαθλητικό φάουλ που έρχνε η τηλεόραση συνέχεια και έλεγε ο διαιτητής ότι δεν είναι για κόκκινη κάρτα κτλ. Υποχρέωσε την Αλγερία να κάνει ένσταση.
0: Α, μπράβο, το διάβασα. Mm-hmm. Το διάβασα. Ναι. Κάτι είχε λέει το χέρι στην τσέπη.
2: Θεωρώ ότι ήταν κόκκινη κάρτα για μάθημα των διαιτητών, όχι αστεία.
0: Ναι.
2: Και εντάξει, όλη αυτή η βαβούρα που λέγεται, ας πούμε, και τα λοιπά, παρέσει είναι και αυτό. Και τι είναι αυτό που λέγεται, ότι το καλό παιδί του Ιφαντίνο είναι ο Λιονέλ Μέση. Άρα υπάρχει έστω και άτυπα μια διρεκτίβα προς τους διαιτητές να προσέχετε
1: πολύ
2: καλούς παίχτες, ναι, τα μεγάλα ονόματα, προκειμένου να προστατεύσουμε συνολικά το ποδόσφαιρο. Κάτι που κατά την προσωπική μου όμως, ειδικά μα βγαίνει από τη FIFA, είναι απαράδεκτο.
0: Ναι.
1: Τώρα, κοίταξε.
2: Μπορεί να μην έχει ιδέα από ποδόσφαιρο, αλλά είναι άνθρωπος. Είναι αθλητής. Μάχεται.
1: Αυτό δεν το βλέπεις, ότι υπάρχει μια προστασία από τους διαιτητές?
2: Όχι, μα το έχουν πει και οι διαιτητές.
1: Ναι, η οποία όμως δεν έχει γραφτεί πουθενά. Είναι άγραφος νόμος.
2: Μα διρεκτίβα της FIFA πάντως. Τέλος πάντων, το ένα θέμα είναι αυτό. Το οποίο εντάξει, κουτσά στραβά είναι μέσα στο παιχνίδι. Κατά την προσωπική μου άποψη, έπρεπε να δει κόκκινη κάρτα ο Λιονέλ Μέση. Τέλος. Δεν το, εγώ δηλαδή δεν το σηκώνω. Δεν υπάρχει.
1: Τα γκολάκια σου αρέσαν του Μέση?
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Τα δύο τα τρία. Το άλλο ήταν φυσιολογικό.
1: Του Ρονάλντο σου αρέσανε?
2: Δεν τον έχουμε δει ακόμα.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Λοιπόν.
0: Να σου πω με τον Ρονάλντο αύριο θα μου έχεις.
1: Γιατί γίνεται πολλή κουβέντα για Μέση και Ρονάλντο, αλλά Ρονάλντο δεν έχουμε δει ακόμα.
0: Δεν ακούσω τίποτα κάτι για τον Ρονάλντο.
2: Δεν είπες τίποτα για Γιαμάλ. Δεν είπες τίποτα από τον.
1: Όχι, για τους δύο μιλάμε. Ο Γιαμάλ είναι ανερχόμενος.
2: Ναι, καλά. Και άμα τον δεις,
1: Μπαπέ, ας πούμε.
2: Πάρε με τηλέφωνο. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα του Μέση, που είναι πολύ πιο σοβαρό.
1: Ναι.
2: Ο πατέρας του Μέση είναι άρρωστος.
1: Μάλιστα.
2: Ακολουθεί μια αυστηρότατη φαρμακευτική αγωγή. Και είναι κάτι που έχει επηρεάσει, λογικότατα το βλέπω, τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος ζήτησε, ας πούμε, να μην ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται από την Αργεντινή, ειδικά από την Αργεντινή, που βρίσκονται στο Μουντιάλ.
1: Στο Μουντιάλ. Φαντάσου δηλαδή να μην ήταν επηρεασμένος, πως αγκολδάβαζε.
2: Μεσόλεπτο. Έχει και συνέχεια.
1: Α.
2: Σε ένα λοιπόν τηλεοπτικό πρόγραμμα ζωντανό σε κάποια τηλεόραση της Αργεντινής βγαίνει η κυρία Ελένη.
1: Μάλιστα.
2: Τυχαίο το όνομα, και λέει: «Ω, σας έχω μια πολύ δυσάρεστη είδηση». Οι ακροτές ή οι τηλεθεατές περιμένουν ότι είναι αυτή η είδηση. Έχει να κάνει με το Λιονέλ Μέση, το αστέρι μας. Mm. Ακόμα περισσότερα άτομα μπροστά από την οθόνη. Πέθανε ο παπάς του Μέση. Η κυρία Ελένη σε 10 λεπτά έχει απολυθεί, να ξέρετε.
0: Mm-hmm. Πω.
2: Γιατί? Διότι το ότι είναι άρρωστος λίγο πολύ το ξέρει όλη η Αργεντινή. Κυκλοφόρησε λοιπόν κάποιος ότι έφυγε από τη ζωή ο Χόρχε, του ονόματος Μέση. Δεν διασταυρώνεται από πουθενά. Ζωντανή μετάδοση τηλεοπτικό πρόγραμμα. Θέλει να προλάβει σίγουρα τους άλλους και την πάτησε.
0: Πω.
2: Και το κανάλι, γιατί βγήκε και ο ιδιοκτήτης και ζήτησε χίλια συγγνώμη κτλ.
0: Αυτό δεν το κάνει.
2: Η Ελένη πολύ δικαίωμα. Δεν κάνω πλάκα. Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι έγινε σκεμμένα ή παραπληροφόρηση.
2: Έγινε σκεμμένα. Δεν υπάρχει σκεμμένα στην Αργεντινή για τον Λιονέλ Μέση. Εδώ υπάρχει Αργεντίνος συνάδελφός μας που υποστηρίζει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι καλύτερος του Μέση. Και σας πληροφορώ ότι τον απέλησαν από το μέσο που δούλευε και δεν του δίνει κανείς δουλειά.
0: Σοβαρά τώρα?
2: Ναι, για να τους πω ψέματα.
0: Όχι ρε παιδιά.
1: Ναι, γιατί εδώ δεν συμβαίνει.
2: Ναι, εγώ σου λέω τι γίνεται στην Αργεντινή.
1: Γιατί μπορεί να ήταν σε μέσο το οποίο υποστήριζε το Ρονάλντο, ξέρω εγώ.
0: Θα πάω στην Αργεντινή και θα φοράω πλούσιο από το Ρονάλντο.
1: Και φυσικά τώρα είναι σημαία της Αργεντινής.
2: Ποιος? Όχι τώρα.
1: χρόνια.
2: Χρόνια ολόκληρα. Ναι.
0: Χόρχε, Χόρχε, θα σας πω και ένα story που είδα στο βίντεο. Άντε να κλείσουμε με αυτό, μια και λέμε τώρα Ρονάλντο Μέση. Κάθονται δίπλα-δίπλα ο Μέση και ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: βλέπουν μια τεράστια οθόνη. Αυτό είναι αληθινό βιντεάκι, δεν είναι πλάκα. Και σε κάποια βραβεία προφανώς. Και βλέπουν λοιπόν στην τεράστια οθόνη ένα παιδάκι το οποίο είναι. Εγώ το κάνω. Έξι το κάνω, όχι παραπάνω, δεν πρέπει να ήταν παραπάνω, που παίζει μπάλα, 6 ετών, το οποίο είχε από πίσω στην μπλούζα το όνομα Μέση, ήταν φαν του Μέση λοιπόν, έτσι, χαρούμενος με ένα πλατή χαμόγελο Μέση, βαράει λοιπόν το παιδάκι σε κλειστό χώρο και κοντινή απόσταση, γκολ σε τέρμα, που έχει θήκες, τα έχετε δει αυτά που κάνουν προπόνηση, έχει θήκη στη δεξιά και στην αριστερή γωνία. Ναι. Δηλαδή ρίχνει σουτ και πάει και μπαίνει εκεί μέσα η
2: μπάλα. Ναι, και τη βάζει το παιδί, ναι.
0: Τη βάζει δεξιά, τη βάζει αριστερά. Στο κέντρο κάθεται, ξέρω εγώ, ο μπαμπάς του παιδιού, βάζει ένα κόνο στο κεφάλι και ρίχνει ένα σουτ το παιδί και πετυχαίνει και τον κόνο, χωρίς να πετύχει βέβαια το κεφάλι του μπαμπά. Και όπως γυρνάει λοιπόν στην κάμερα για να πανηγυρίσει, έχει ενθουσιαστεί ο Μέση, κάνει την κίνηση στον πανηγυρισμό του Ρονάλντο που κάνει τα χέρια κάτω. Και ο Ρονάλντο δίπλα, μιλάμε, ξεράθηκε στα γέλια.
2: Έξυπνο, έξυπνο.
0: Εντάξει, παιδιά, ήταν φοβερό έτσι. Φοβερό. Ναι. Λοιπόν, ωραία, αυτά. Ωραία. Αυτά.
2: Κλείνοντας, να σας
1: δεν
2: πω.
1: Δεν μας είπες το πρωινό σου.
2: Δεν έχω πάρει ακόμα.
1: Οπα,
2: προσπάθησα να κάνω.
1: Τι σκέφτεσαι για σήμερα.
2: Ένα smooth bananas.
1: Ναι.
2: Και κόβω την μπανάνα και ξεχνάω το γάλα.
0: Και ξεχνάω το smooth. Και
2: κάτι έχω ξεχάσει κάτι. Τι να κάνω.
0: Άντε Χόρχε, τα λέμε αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν. 3 λεπτά μείνανε. Ό,τι προλάβαμε. Καλημέρα σε Δημήτρη, Αλκαίο, Γιώργο, Γιώργο ξανά, Αντώνη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν μπορώ.
1: Οπότε αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο θα είμαστε
0: αύριο
1: πιο συνεπείς.
0: 2 ώρες θα συντονιστείτε εδώ πάλι
1: 9
0: η ώρα μέχρι τις 11. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει.
1: Ραντεβού αύριο το πρωί σε 9 λοιπόν.
0: Άντε τραγουδάκι. Καλημέρα. Ευχαριστούμε
1: και
0: Μάιρα
1: φυσικά
0: Ξύδη.
1: Πάντα στην Έρα Σπορ για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Μεταδίδουμε όλο το Μουντιάλ. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πάμε, καλή σας μέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Για να δούμε εδώ τώρα από το αριστερά. Πατάει περιοχή σε θέση αριστερό. Εξτρέμπτη γυρνάει πολύ ωραία και είναι το γκολ. 1-0. 1-0 αυτό γκολ. Ολέθριο λάθος με πρωταγωνιστή τον Μπάλογκαν. Ο Μπέρτζες είναι ο μοιραίος για τα καγκουρό. Καθώς το γύρισμα αυτό του Μπάλογκαν από τα αριστερά την έστειλε στα δίκτυα της ομάδας του. Και κάπως έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες νωρίς ανοίγουν το σκορ. Παίρνουν προβάδισμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 1-0. Το σφύριξε το φάουλ ο διαιτητής. Σαν κοντινό κόρνερ το εκτελεί ο Ρόμπινσον με πάσα βγάζοντας έξω. Γίνεται το σουτ, κοντράρι, μπάλα από κοντά και φαλιά. 2-0. 2-0 λοιπόν και πανηγύρια, μπαίνουν μέσα όλοι οι παίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών από τον πάγκο. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0. Σκόρερ του δεύτερου τέρματος ο Φρίμαν στο 43 το γκολ.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Eco Rally Ακρόπολης. Το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Οι υπερειδικοί και οι ειδικές. Τα ωράρια και η πρόσβαση. Οι ομάδες και τα φαβορή. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
10: Πιάνω.
11: Πιάλο.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Το κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
15: Ακούτε Era Sport.
16: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
17: Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. φόρεστε ζώνη ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
13: Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί όλους. Και αυτό είναι η οδική ασφάλεια και κατά πόσο το αυτοκίνητό μας είναι ασφαλές για να μπορεί να κυκλοφορεί στους δρόμους. Θα μιλήσουμε βέβαια για τα ΚΤΕΟ. Ένα πρόβλημα νομίζω διαχρονικό. Μαζί μου ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, ο Κώστας Οβίκας. Βρισκόμαστε στην ΟΤΕΚΟ. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα, Κώστα.
18: Καλημέρα, αγαπητέ Πάρη. Καλημέρα στο κρατές μας.
13: Είμαστε χρόνια φίλοι και μου επιτρέπεται, νομίζω, ο ενικός. Τι γίνεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ελληνικός στόλος των αυτοκινήτων και πόσα αυτοκίνητα είναι ανέλεγκτα από το ΚΤΕΟ?
18: Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και θα πρέπει έτσι να τη συνοψίσω σε 2-3 γραμμές. Στη χώρα μας, όπως και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς, και στην ανοικοδόμηση και σε κάθε μορφή εξέλιξη που εισάγεται από την Δύση, έτσι και η αυτοκίνηση αναπτύχθηκε ταχύτατα, αναπτύχθηκε άναρχα, αναπτύχθηκε χωρίς πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τη συνύπαρξη όλων αυτών των οχημάτων και σήμερα καταλήγουμε να είμαστε μια χώρα η οποία κάνει άλλοτε γοργά και άλλοτε λιγότερο γοργά βήματα προς την εξέλιξη για να ικανοποιήσει μια πραγματικότητα η οποία απαριθμεί 9 εκατομμύρια οχήματα.
13: Άρα τα κυκλοφορούντα οχήματα στη χώρα μας είναι 9 εκατομμύρια.
18: Εκεί είναι, ναι. Εκεί
13: είναι 9 εκατομμύρια.
18: Απαριθμεί 9 εκατομμύρια οχήματα.
13: Άρα τα κυκλοφορούντα οχήματα στη χώρα μας είναι 9 εκατομμύρια.
18: Εκεί είναι, ναι. Εκεί
13: είναι 9 εκατομμύρια.

0: στα ΚΤΕΟ, όπως προβλέπει η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.
1: Είναι 3 εκατομμύρια
0: δηλαδή. 3 εκατομμύρια σχεδόν. Μιλάμε για το 1 τρίτο του στόλου σχεδόν.
1: 1 τρίτο του στόλου. Δηλαδή, ακριβώς. Αν θα τρακάρεις με ένα αυτοκίνητο, οι πιθανότητες είναι 30% και να είναι το αυτοκίνητο χωρίς ΚΤΕΟ.
0: Οι συνέπειες είναι πάρα πολλές. Είναι η προσβάλλεται οδική ασφάλεια. Πρωτίστως, του ίδιου του οδηγού, των συνεπιβενόντων και όσων κινούνται είτε ως πεζή είτε ως οδηγή γύρω από το όχημά του. Άρα, το πρώτο πράγμα που προσβάλλεται είναι η ζωή. Άλλη μία αρνητική δυστυχώς εξέλιξη, παράγωγη της κακής κατάστασης ενός οχήματος, είναι η επιβάρηση του περιβάλλοντος. Με ρήπους που σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Και εγώ... το τρίτο που θέλω να σημειώσω είναι ότι πλήττεται και η τσέπη του ίδιου του ιδιοκτήτη. Όσο κυκλοφορεί ένα συντήρητο όχημα, αφενός μεν εκτίθεται σε πολύ μεγαλύτερες εκτεταμένες ζημίες κάποια στιγμή, άρα και πιο κοστοβόρες, και επιπρόσθετα έχει μαθηματικά αποδεδειγμένο, στατιστικά αποδεδειγμένο, έχει και ένα μεγαλύτερο κόστος κυκλοφορίας λόγω υπερβολικών καταναλώσεων, δυσμορφίας των γεωμετρικών σχημάτων, των συστημάτων του κτλ. Τα οποία δυσκολεύουν την κίνηση ενός οχήματος.
1: Γιατί γίνεται αυτό, γιατί ο κόσμος δεν έρχεται να περάσει το αυτοκίνητο του ΚΤΕΟ? Φταίει η νομοθεσία που δεν είναι αυστηρή? Φταίει το κόστος? Γιατί να μην θέλεις να περάσεις το αυτοκίνητο σου ΚΤΕΟ?
0: Κατά την άποψή μου, την πρώτη και κύρια ευθύνη την έχει η πολιτεία μας. Αν η πολιτεία μας επιχειρούσε συστηματικά και επίμονα στο να διδάξει συμπεριφορές, νοοτροπίες και καλές πρακτικές γύρω από τη χρήση και κυκλοφορία ενός οχήματος, σήμερα δεν θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα. Άρα το πρώτο μέλημα είναι η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό.
1: Υπήρχε όμως τώρα τελευταία, είδαμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπήρχε, τουλάχιστον υπάρχει πολιτική βούληση, δεν ξέρω κατά πόσον άλλαξαν τα δεδομένα στατιστικά, αλλά είδαμε ότι ψηφίστηκε νόμος, έτσι δεν είναι?
0: Κοίταξε Πάρη, διαχρονικά ο θεσμός μας είχε δύο βασικές έως και θανάσιμες αδυναμίες στην ανάπτυξή του. Το πρώτο ήταν η παρακολούθηση του στόλου, άρα κατά πόσο ο στόλος που κυκλοφορεί στους δρόμους εποπτεύεται σωστά για την ορθή εφαρμογή στην νομοθεσία και δεν υπάρχουν αποκλίσεις. Άρα η πολιτεία μας όφιλε μέχρι τώρα να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε απόκληση από αυτό που προβλέπει ο νόμος. Είτε αυτό αφορά το όχημα, είτε αυτό αφορά και το ίδιο το ΚΤΕΟ. Mm-hmm. Και τα ΚΤΕΟ θέλουν την εποπτεία τους. Το σύστημα εποπτείας των ΚΤΕΟ έχει πολλές επικεφαλίδες, έχει πολλά περιγράμματα, έχει πολλά πλαίσια, αλλά καταλήγει παροχημένο και αναποτελεσματικό. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε οχήματα όπως πρόσφατα στην Αττική Οδό, ένα ελαφρύ όχημα, στα καλά καθούμενα.
1: Που έφυγε σε αυτόν τον τροχό.
0: Στην λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας κιόλας, του έφυγε ο μπροστινός τροχός.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά λοιπόν.
1: Και αυτό το αυτοκίνητο ήταν ελεγμένο από ΚΤΕΟ?
0: Δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, δεν γνωρίζουμε περαιτέρω, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν κυκλοφορεί ένα τέτοιο όχημα, ή δεν είναι ελεγμένο από ΚΤΕΟ, ή ελέγχθηκε κάτω από περίεργες συνθήκες ΚΤΕΟ. Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση.
1: Ο αριθμός των αυτοκινήτων που δεν παίρνουν ΚΤΕΟ, ποιος είναι? Έρχεται, ξέρω εγώ, θέλω να περάσω εγώ το αυτοκίνητο μου ΚΤΕΟ. Υπάρχει καταρχήν μια αναλυτική. Κάνουν ένα status report στο αυτοκίνητο. Πώς γίνεται ο έλεγχος του ΚΤΕΟ, τι βλέπει το ΚΤΕΟ?
0: Ο έλεγχος ΚΤΕΟ εξαντλείται σε παραπάνω από 300 σημεία ελέγχου. Η διαδικασία περιλαμβάνει μετρήσεις στη γραμμή ελέγχου, περιλαμβάνει οπτικούς ελέγχους, περιλαμβάνει μετρήσεις ρήπων. Και όλο αυτό εδώ συνάγεται σε ένα δελτίο τεχνικού ελέγχου.
1: Φρένα, φαντάζομαι, φώτα.
0: Επιγραμματικά θα πούμε, ναι, καύσα αέρια, φώτα, ανάρτηση, φρένα, διαρροές.
1: Σύστημα διεύθυνσης.
0: Κακώσεις αμαξώματος, περίεργες μετατροπές, ελαστικά. Τα πάντα. Μάλιστα. Τα πάντα τα οποία συνηγορούν σε μια ασφαλή κυκλοφορία ενός οχήματος. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να σημειώσουμε ότι προβλέπονται από τον νόμο ως σημεία. Δεν είναι δηλαδή αυθαίρετη πρακτική του κάθε ΚΤΕΟ το τι πρέπει να κοιτάζει ή δεν πρέπει να κοιτάζει. Όλα τα ΚΤΕΟ πρέπει να είμαστε προσανατολισμένα προς τον νόμο. Άρα ο νόμος σήμερα προβλέπει μια σειρά από μετρήσεις που είναι θεσμοθετημένες.
1: Και αν δεν πληρείς...
0: Η αλήθεια είναι ότι βάσει της εξέλιξης της αυτοκίνησης παγκοσμίως, η χώρα μας φαίνεται ότι πλέον υστερεί λίγο στην εξέλιξη του να ακολουθήσει τη νέα τεχνολογία. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει καμία διαδικασία σήμερα πιο εξειδικευμένη για τα ηλεκτρικά οχήματα.
1: Μάλιστα. Άρα αυτό θα το ρωτήσουμε.
0: Είναι ένα έλλειμμα.
1: Έχει πολύ μεγάλη
0: είναι ένα έλλειμμα το οποίο θα πρέπει επίσης η πολιτεία μας να δώσει μεγάλη προσοχή, ναι, στην τεχνική αναμόρφωση, αναβάθμιση του θεσμού, έτσι ώστε να καλύπτονται πλέον όλες οι κυκλοφορίες.

0: Ποια είναι η διαδικασία? Έρχομαι εγώ, περνάω το αυτοκίνητό μου, σας το δίνω για έλεγχο. Το αυτοκίνητό μου πότε δεν περνάει κταίω? Όταν έχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα, όταν δεν έχει λαμπάκι, ξέρω εγώ, στο φλάς ή έχει πρόβλημα στα φρένα. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που είναι μεγαλύτεροι ή πρέπει να είναι σε όλα πράσινο, σε όλα να είναι okay για να πάρει κταίω? Ποια είναι η διαδικασία?
1: Η διαδικασία σήμερα, όπως προβλέπεται νομοθετικά, τα αποτελέσματα έχουν μία διαβάθμιση. Θα ξεκινήσω από την πιο σοβαρή περίπτωση. Η πιο σοβαρή περίπτωση είναι οι επικίνδυνες ελλείψεις. Επικίνδυνες ελλείψεις τι σημαίνει? Ότι το όχημα πρέπει να κινητοποιηθεί. Σπάνιες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Συνήθως αυτά τα οχήματα δεν προσκομίζονται στο κτίο.
0: Δεν τα φέρουν καν.
1: Δεν προσκομίζονται καν στο κτίο, οπότε κυκλοφορούν σε ό,τι κατάσταση κυκλοφορούν.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Η δεύτερη διαβάθμιση έχει να κάνει με τις σοβαρές ελλείψεις. Οι σοβαρές ελλείψεις τι σημαίνει? Ότι αν το επισκευάσεις, το αυτοκίνητο μπορεί να επανέλθει σε νόμιμη κυκλοφορία. Εκεί δίδεται μία προθεσμία 30 ημερών.
0: Α.
1: Προκειμένου να επισκευάσει.
0: Δηλαδή, ήρθα, πέρασα το αυτοκίνητο μου κταίω, μου έλειπε, ξέρω εγώ, κάτι.
1: Θα δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, σήμερα το αυτοκίνητό μου απορρίπτεται λόγω φρένων.
0: Ναι.
1: Η απόδοση των φρένων δεν είναι καλή, είναι κάτω από τα όρια που ορίζει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Αυτό σημειώνεται ως σοβαρή έλλειψη στο δελτίο τεχνικού ελέγχου. Ο ιδιοκτήτης οχήματος πρέπει να πάει στο συνεργείο επισκευής να επισκευάσει τα φρένα του.
0: Ωραία.
1: Και να επανέλθει στο κτίο για επανέλεγχο μόνο στα φρένα.
0: Εντός 30 ημερών αυτό?
1: Μόνο στα φρένα, έτσι πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Δεν γίνεται ξανά ολικός έλεγχος. Ο ολικός έλεγχος γίνεται από ένα σημείο και μετά, όπου υπάρχει 60 ημερών καθυστέρηση, οπότε και ακυρώνεται ο πρώτος έλεγχος και πρέπει ο ιδιοκτήτης.
0: Αν έχω περάσει την ημερομηνία του κτίου, γιατί και αυτές είναι πολλές ερωτήσεις που μας κάνουν οι ακροατές μας, είναι αν περάσω την ημερομηνία του κτίου, τι γίνεται, μάλλον πόσο κοστίζει για ένα γιοταχή, ένα απλό γιοταχή, να περάσει κτέω? Τι είναι τα χρήματα που κάποιος πρέπει να πληρώσει?
1: Καταρχάς, να βάλουμε λίγο την υποχρέωση, οπότε ξεκινάει. Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος ενός οχήματος, ενός καινούριου οχήματος, είναι με τη συμπλήρωση 4 ετών και έκτοτε μπαίνει σε μια περιοδικότητα ανά 2 χρόνια και αυτό αφορά κυρίως τις κατηγορίες γιοταχή επιβατικών και μοτοσυκλετών. Γιατί υπάρχουν και κατηγορίες των επαγγελματικών οχημάτων ή των βαρέων, όπου ο πρώτος έλεγχος είναι από το πρώτο έτος κυκλοφορίας και κάθε χρόνο μετά. Από εκεί και πέρα, ο νόμος προβλέπει ότι έχεις ένα περιθώριο συν πλην 7 ημερών από την ημερομηνία λήξης,
0: ναι,
1: προκειμένου να προσκομίσεις το όχημά σου στο κτίο. Εάν δεν το προσκομίσεις εν καιρός, ξεκινάει αυτομάτως να προσμετράται μια επιβάρηση, το λεγόμενο παράβολο καθυστέρησης, το οποίο στα γιοταχή ξεκινάει από 17 και φτάνει μέχρι 67 ευρώ.
0: Ανάλογα κυβισμό ή...
1: Όχι, είναι οριζόντιο το μέτρο, οριζόντιο. Δεν αφορά όλα τα οχήματα. Εκτός...
0: Από καθυστέρηση δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αφορά όλα τα γιοταχή, γιατί οι μοτοσυκλέτες έχουν άλλη κλίμακα, τα φορτηγά έχουν άλλη κλίμακα. Το ανώτερο πάτος που μπορεί να φτάσει στο παράβολο καθυστέρηση στην περίπτωση των βαρέων οχημάτων είναι στα 140 ευρώ περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα κόστος...
0: Και αν σε γράψει η τροχέα, τι σε γράφει?
1: Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Η τροχέα πλέον, σύμφωνα με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αφαιρεί καταρχάς το δίπλωμα για 20 μέρες. Είναι για πρώτη φορά εισήχθη στον κώδικα τον περασμένο Σεπτέμβριο. Δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος. Αν δεν περάσεις έλεγχο και σε εντοπίσει τροχέα, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος. Όχι, υπάρχει
0: κίνδυνο, σου παίρνει το δίπλωμα.
1: Σου παίρνει το δίπλωμα.
0: Και σου ακινητοποιεί και το όχημα.
1: 150 ευρώ είναι το πρόστιμο.
0: Σου ακινητοποιεί και το όχημα.
1: Και σε υποχρεώνει εντός ορισμένων ημερών να περάσει το
0: χτύπημα. Μάλιστα. Ωραία, αυτό είναι πολύ σωστό.
1: Αυτό είναι σωστό.
0: Για μένα. Γιατί έτσι εξασφαλίζεται η ασφάλεια.
1: Δημιουργεί συνέπεια.
0: Συνέπεια.
1: Και αυτό είναι, ξέρεις Πάρη, είναι και ένας τρόπος να εκπαιδεύσεις τις αντιλήψεις, τις συνειδήσεις. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις οδηγών, εγώ τουλάχιστον το αντιμετωπίζω και από τη θέση μου ως επαγγελματίας, αλλά και σαν χρήστης οχήματος κάθε μέρα στον δρόμο, βλέπω πολύ μεγάλη αυθαιρεσία. Από τον τρόπο που οδηγεί κανένας, από τον τρόπο που καταλαβαίνει το οδόστρωμα, από το αν είναι ασφαλισμένος, αν είναι ελεγμένος, αν είναι συνεπής. Καταλήγουμε λοιπόν πολίτες δύο κατηγοριών. Οι συνεπείς, οι οποίοι όχι μόνο δεν επιβραβεύονται, αλλά πλήττονται από την ανοχή της πολιτείας μας προς τους ασυνεπείς.
0: Άρα
1: όλο αυτό εδώ πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή.
0: Πρώτη λοιπόν υποχρέωση είναι στα 5 χρόνια.
1: 4.
0: 4 χρόνια. Ωραία. 4 χρόνια. Μέχρι τα 4 χρόνια. Βγάζω κάρτα καύση αερίων, είμαι υποχρεωμένος από το νόμο.
1: Ναι.
0: Έρχομαι δηλαδή κάθε πότε γίνεται αυτό.
1: Η κάρτα καύση αερίων είναι ένας αυτοτελής θεσμός, θεσμοθετήθηκε στη χώρα μας από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Προβλέπεται ότι το κάθε γιοταχή, εξαιρούνται οι μοτοσυκλέτες από την κάρτα καύση αερίων, καταρχάς να πω αυτό. Όλα τα υπόλοιπα οχήματα εμπίπτω στην υποχρέωση.
0: Μάλιστα.
1: Είτε είναι στα νησιά, είτε είναι στη στερεά
0: κάθε,
1: Ελλάδα.
0: Κάθε
1: είναι
0: δύο χρόνια.
1: Από πρώτο τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, κυκλοφορίας και κάθε χρόνο πρέπει να ανανεώνεται η κάρτα καυσαερίων, εξαιρείται η χρονιά του κτέου. Δηλαδή τη χρονιά που θα περάσει κτέο το όχημα δεν υποχρεούται για έκδοση κάρτας καυσαερίων,
0: γιατί
1: ο έλεγχος συμπεριλαμβάνεται στο κτέο.
0: Από την εμπειρία σου, Κώστα, θέλω να μας πεις, είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον αυτά που ελέγχουμε, τα αυτοκίνητα γενικότερα, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε στατιστικά, έτσι. Είναι σε καλή κατάσταση, προσέχει ο Έλληνας το αυτοκίνητό του, τουλάχιστον από αυτούς που έρχονται εδώ, στους ελέγχους. Ποια, τι διαπιστώνετε?
1: Στο 65-70% περίπου της συμμετοχής του στόλου διαπιστώνεται ότι σε ένα αρκετά ικανοποιητικό βαθμό υπάρχει η αναγκαία, μάλλον το πω έτσι, συντήρηση. Δεν βλέπουμε υπερβολές ποιότητας και συντήρησης στα οχήματα. Βλέπουμε οχήματα τα οποία είναι κατά το αναγκαίο συντηρημένα.
0: Μάλιστα.
1: Οριακά, θα έλεγα.
0: Και είναι το μεγάλο, τώρα έχουμε πάει 17 χρόνια, έτσι.
1: 18, προσεγγίσουμε.
0: 18 χρόνια ο μέσος όρος των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν, η ηλικία.
1: Ναι, ναι.
0: Που είμαστε αρκετά χαμηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουραγή ή τουλάχιστον
1: η αντίστοιχη κλίμακα είναι στο 12, αν θυμάμαι καλά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στα φορτηγά έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ηλικιακή επιβάρηση, έτσι, στα μαρέα.
0: Στα επαγγελματικά.
1: Ναι, ναι, εκεί έχει ξεπεράσει τα 20 χρόνια πλέον.
0: Τι ζητάει ο κόσμος όταν έρχεται στο κτέο? Υπάρχουν κάποιοι που ζητάνε, σε παρακαλώ πολύ, θέλουν μόνο το χαρτί, σου ενδιαφέρει η ασφάλεια? Ή κοιτάνε να κάνουν, ας πούμε, ρεμούλες? Υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή? Και έπειτα σε μια σοβαρή επιχείρηση, γιατί μια ιδιωτική επιχείρηση τώρα που είμαστε εδώ, έτσι, στην ΟΤΕΚΟ, θα μπορούσε να κάποιος να έρθει και να πει ότι σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου ένα χαρτί να περάσω το κτέο? Ποια είναι η νοοτροπία, υπάρχει αυτή, του Έλληνα που θέλει να κάνει παγαποντιά?
1: Παρίς ανοίξει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Εγώ θα σου μιλήσω με την προσωπική μου άποψη, μέσα από τη βιωματική μου εμπειρία 20 ετών. Εγώ εισήχθη στον κλάδο των κτέων το 2005. Ήταν η περίοδος, ακριβώς, ήταν η περίοδος όπου είχε ανοίξει πλέον ο νόμος και προέβλεπε την ίδρυση ιδιωτικών κτέων. Ο θεσμός πριν από εμάς προϋπήρχε,
0: σωστά,
1: άλλα 20 χρόνια σχεδόν και παραπάνω. Παραλάβαμε έναν θεσμό ο οποίος δεν είχε ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Ό,τι δήλωνες ήσουνα. Υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις που μετριούνταν αυτοκίνητο στο ιδιωτικό κτέο, το οποίο είχε νομοθεσία Α. Πρέπει να σας πω ότι τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα υπήρχε πολύ μεγάλος αθέμητος ανταγωνισμός, καθότι τα δημόσια κτέο δεν είχαν ούτε καν μηχανήματα που έπρεπε να έχουν
0: για να μετρούν,
1: για να ασκούν τον έλεγχο που ασκούσαν τα ιδιωτικά. Με αποτέλεσμα να κόβονται αυτοκίνητα στα ιδιωτικά για μέτρηση αμορτισέρ, θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, και επειδή το δημόσιο κτέο δεν είχε τον αντίστοιχο μηχανισμό, εκτελούσε τον επανέλεγχο και το ξαναέβαζε την κυκλοφορία. Μάλιστα. Όταν το ιδιωτικό το έβγαζε. Είχαμε, λέει, τέτοιες παθογένειες.
0: Ναι.
1: Αυτές, με πάρα πολύ αγώνα και χρόνο και κόπο, φτάσαμε κάποια στιγμή το 2015.
0: Ναι. Μετά από 10 χρόνια. Υπάρχει πιστοποίηση, δηλαδή, των κτέων και των δημοσίων και των ιδιωτικών? Πώς γίνεται?
1: Απλά κάνω μια εισαγωγή για να καταλάβουμε πρώτα τις παθογένειες του θεσμού, οι οποίες μας ακολουθούν μέχρι και σήμερα. Έτσι, δηλαδή δεν έχουμε ησυχάσει από αυτό το πράγμα. Είναι μια ανοιχτή πληγή την οποία προσπαθούμε συνεχώς να την κλείσουμε, γιατί πάνω σε αυτό το καθεστώς δομείται και η κουλτούρα του κλάδου. Δηλαδή, όταν ο νέος ιδιώτης επενδυτής που χρεώνεται στην τράπεζα το σπίτι του, το βιός του, τη ζωή του ολόκληρη, για να ιδρύσει μια επιχείρηση ιδιωτικού κτέου, και βλέπει ότι απέναντί του υπάρχει ένας δημόσιος φορέας ο οποίος όχι μόνο δεν κάνει καλά τη δουλειά του όπως θα πρέπει να την κάνει, αλλά το αντίστροφο, ασκεί και αθέμητο ανταγωνισμό, είτε μέσω πιέσεων είτε μέσω αθέμητων πρακτικών, ο ιδιώτης δεν έχει πολλά περιθώρια απέναντι σε ένα χρέος που πρέπει να εξοφλεί. Θα πρέπει να επιβιώσει. Άρα εδώ υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα διακρίνεται, υποβάθμισης. Άρα υποβαθμίζεται όλο το σύστημα υπό την καθοδήγηση πρώτον της πολιτείας μας και την ανοχή της στο να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Φτάνουμε λοιπόν στον πολίτη. Ναι. Ο πολίτης τι βλέπει? Το ένα κτέο με έκοψε, το άλλο κτέο με πέρασε. Ο φίλος μου, ο Τάκης του καφενείου μου, είπε ότι εκείνο το κτέο είναι φιλικό.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο το κτέο είναι εχθρικό. Δημιουργείται λοιπόν μια τέτοια κουλτούρα στον πολίτη, όπου ο πολίτης τι καταλαβαίνει? ότι το κτίριο είναι υποχρεωτικό, είναι φοροεισπρακτικό μόνο για να πάρθουν τα λεφτά και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για την κοινωνία.
0: Πώς μπορείς να κερδίσεις όμως?
1: Εδώ λοιπόν αρχίζει το παζάρι του πολίτη στο κτίριο. Θα με περάσεις ή να φύγω?
0: Ναι.
1: Θα μου το πεις, αλλά δεν θα μου το γράψεις.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει από πολύ ως λίγο σε κάθε περιοχή της Ελλάδος. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Δηλαδή τώρα...
0: Πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις όμως αυτό, σαν κλάδος, έτσι, σαν πρόεδρος ας πούμε του Συλλόγου Ιδιωτικών Κτιρίων, ποιοι είναι, γιατί φαντάζομαι ότι στους ιδιώτες τα προβλήματα θα αρχίζουν όταν δεν μπορείς να πας, έτσι, όταν δεν μπορείς να περάσεις και να πάρεις το χαρτί. Αλλά πώς ξεχωρίζεις τον καλό επαγγελματία από τον κακό?
1: Καταρχάς εκφράζω την άποψη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών Κτιρίων. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος τι υποστηρίζει ως βασική αρχή? Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων αποτελεί ένα βασικό εργαλείο της πολιτείας μας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης πόρων των ιδίων των καταναλωτών. Υπάρχει μια λανθασμένη άποψη για το κτίριο, όπως προανέφερα. Σήμερα λοιπόν η συνήθις πρακτική ενός ιδιοκτήτη οχήματος για να πάει στο κτίριο είναι: θα πάω πρώτα στο συνεργείο να το συμμαζέψω και μετά θα πάω στο κτίριο, θεωρώντας προφανώς ότι το κτίριο είναι ο αυστηρός κριτής, ο τιμωρός, ο φορέας, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος απειλεί την κυκλοφορία του οχήματος. Ενώ είναι πολύ λάθος αυτό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα σε σχέση με τον ανθρώπινο οργανισμό. Το κτίριο κάνει ό,τι θα μπορούσε να κάνει αντίστοιχα περίπου
0: το check-up.
1: Ένα μικροβιολογικό εργαστήριο. Δηλαδή, πρώτα πες και παίρνεις τις εξετάσεις και μετά πας στο γιατρό. Να σου πει τη θεραπεία. Έτσι λοιπόν, και εδώ θα έπρεπε ο διοκτήτης πρώτα να έρθει στο κτίριο, να σημειωθούν εγνωσμένα ποιες είναι οι βλάβες και όχι αυθαίρετα, εγνωσμένα, με πιστοποίηση και ιχνηλάτηση, και με αυτό το χαρτί να πάει στο συνεργείο και να πει: θέλω να μου φτιάξεις αυτά.
0: Αυτό πρέπει να, λοιπόν, να περάσει στην κουλτούρα.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να περάσει στην κουλτούρα.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κτίων και μεταξύ των πολιτών και των κτίων. Όλα αυτά εδώ λοιπόν σηματοδοτούν μια σειρά από ενέργειες. Όπως σας είπα, οι παθογένειες στην αρχή ήταν πολλές. Το κλείσαμε. Αυτό ήταν το πρώτο κεφάλαιο που έκλεισε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος. Την παθογένεια που υπήρχε μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα κτίων. Πλέον γίναμε ένα. Ενοποιηθήκαν οι διαδικασίες μας και λειτουργούμε το ίδιο ως ένα. Το δεύτερο, η εποπτεία του στόλου. Είναι ένα γεγονός το οποίο ξεκίνησε να το αναδεικνύει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος από το 2009. Φτάνουμε στο 2026. Έχουμε θεσμοθετημένη πλέον την ηλεκτρονική διασταύρωση, αλλά πλέον βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το άλλο πρόσωπο της πολιτείας. Την αδράνη έως και ολιγορία σε επίπεδο υπηρεσιών, καθότι έχουμε ένα νόμο εδώ και 3 χρόνια σχεδόν, ο οποίος ακόμα δεν έχει μπει σε καθολική εφαρμογή. Μπαίνουν κομμάτια, μπήκαν τα ανασφάλιστα. Μέρος των ανασφαλίστων.
0: Μα υποτίθεται ότι θα γίνει ηλεκτρονική διασταύρωση και στα κτίρια, δεν είναι έτσι?
1: Θα
0: σου έρθει στο...
1: Η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής διασταύρωσης, και εδώ οφείλουμε να αποδώσουμε και τα εύσημα στα συναρμόδια Υπουργεία, αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας. Δεν υπήρχε οργανωμένο μητρό οχημάτων στη χώρα μας. Υπήρχαν αποσπασματικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες ποτέ δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Γι' αυτό κιόλας χρειαζόταν μια σειρά από δικαιολογητικά για να κάνεις μια πράξη στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Πλέον αυτό το πράγμα βαίνει προς το τέλος του. Άρα ενοποιούνται όλα τα δεδομένα, συγκεντρώνονται σε μια βάση και πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού θα υπάρχει πλήρη ταυτότητα του οχήματος, ποιος είσαι, αν ασφαλίστηκες, αν πλήρωσες, οτιδήποτε.
0: Αν πέρασε
1: κτέρα. Αντίστοιχα η τροχέα έχει εφοδιαστεί με τον αντίστοιχο εξοπλισμό και μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού της πινακίδας ή και με το σκανάρισμα της πινακίδας από τα ειδικά σκάνη
0: να
1: βγει αμέσως στο προφίλ του οδηγού πριν ακόμα σου πει καλημέρα ο τροχονόμος στον δρόμο.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Eco Rally Ακρόπολης. Το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Οι περιδικοί και οι ειδικές. Τα ωράρια και η πρόσβαση. Οι ομάδες και τα φαβορί. Αυτή την Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε Έρα σπορ.
6: Γκαράζ, με τον Πάρη Ποντικά.
7: Αυτό που θέλω να πούμε στους ακροατές είναι ότι οι κατασκευαστές έχουν συγκεκριμένο διάστημα για τα σέρβις που πρέπει να γίνονται. Πρέπει να γίνονται σωστά και πρέπει το κτέο ουσιαστικά να πιστοποιεί ότι έχει γίνει σωστό σέρβις. Κάπως έτσι, ότι είναι το αυτοκίνητο στη βέλτιστη κατάσταση που οφείλει να είναι ένα όχημα το οποίο κινείται στο δρόμο. Θέλω να αφήσουμε αυτό και να πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όπου ο κόσμος ρωτάει, θέλω να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και θέλω να δω αν αυτό το αυτοκίνητο έχει τα χιλιόμετρα που λέει. Πώς μπορώ εγώ να κάνω μια πιστοποίηση και να δω ότι το αυτοκίνητό μου έχει τα σωστά χιλιόμετρα? Καταρχήν, υπάρχουν στοιχεία στα ΚΤΕΟ, είναι online? Γιατί έχουμε δει πολλούς οι οποίοι αγοράζουν αυτοκίνητα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη από Βουλγαρία, όπου είναι, έρχονται και τα βλέπουν μετά ότι είναι γυρισμένα. Παίρνουν αυτοκίνητο με 70.000 χιλιόμετρα και έχει 300.000 χιλιόμετρα. Πώς μπορώ εγώ να προστατευτώ σαν καταναλωτής από κάποιον κακό έμπορο ή, εν πάση περιπτώσει, να δω ότι το αυτοκίνητό μου έχει τα σωστά χιλιόμετρα? Υπάρχει τρόπος? Υπάρχει έλεγχος?
8: Θα ξεκινήσω από μία γραμμή από το τέλος. Δεν μπορείς να είσαι απόλυτα εξασφαλισμένος σήμερα.
7: Δεν μπορείς.
8: Όχι. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που μπορείς να διαπιστώσεις τη γνησιότητα των χιλιόμετρων, και αυτό αφορά οχήματα ελληνικής κυκλοφορίας, δηλαδή εντόπια, τα οποία έχουν αφήσει ίχνη είτε στις αντιπροσωπείες είτε στα ΚΤΕΟ σχετικά με τα χιλιόμετρά τους. Αλλά αυτά είναι μία περίπτωση, η οποία και σε αυτήν ακόμα την περίπτωση οι καταγραφές συνήθως, στα ΚΤΕΟ τουλάχιστον, ξεκινάνε από το 4ο έτος κυκλοφορίας.
7: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, μπορώ εγώ να αγοράσω ένα αυτοκίνητο καινούριο, 4 χρόνια να κάνω τα χιλιόμετρά μου, 20.000 χιλιόμετρα το χρόνο, ακόμα και πολλά χιλιόμετρα. Να πάω στους 80.000 και να μηδενίσω, να το κάνω 15.000. Δεν θα υπάρχει έλεγχος?
8: Όχι.
7: Πιστοποίησης?
8: Όχι. Σήμερα δεν υπάρχει. Θα μπορούσε να επιτευχθεί με την
7: online οι αντιπροσωπείες που γίνονται το σερβες.
8: Και με τις αντιπροσωπείες, αλλά σε κάθε περίπτωση με την κάρτα ελέγχου καυσαερίων, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση από τη συμπλήρωση του πρώτου έτους.
7: Να γράφετε δηλαδή και τα χιλιόμετρα. Να καταγράφονται.
8: Τα χιλιόμετρα σήμερα, κατά τη διαδικασία της κάρτας ελέγχου καυσαερίου, καταγράφονται. Αποστέλλονται από τα ΚΤΕΟ στο Υπουργείο Μεταφορών.
7: Δεν κρατάει
8: το Υπουργείο μάγκα. Μεταφορών έχει αδυναμία σήμερα να ασκήσει υποπτία επί του δεσμού.
7: Μάλιστα. Άρα στοιχεία έχετε εσείς.
8: Εκτιμώ ότι η κάρτα ελέγχου καυσαερίων, με το που ολοκληρωθεί η ένταξη των ελέγχων ΚΤΕΟ, το αμέσως επόμενο είναι η κάρτα καυσαερίων. Δηλαδή θα μπει και αυτή στην ηλεκτρονική διασταύρωση, και αυτό υποδηλώνεται από μια πρόσφατη νομοθεσία, όπου πλέον υποχρεώνει όλα τα εμπλεκόμενα συνεργεία επισκευής τα οποία εκδίδουν κάρτες καυσαερίων να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις και σίγουρα σε κάθε περίπτωση διασύνδεση online με το Υπουργείο Μεταφορών, όπως είναι τακτέο, προκειμένου να αποστέλλονται τα δεδομένα και να μπορεί το Υπουργείο να έχει εικόνα επί της εποπτείας του στόλου πάνω. Άρα όλο αυτό εδώ λοιπόν είναι υποδομή για να ενταχθεί κάποια στιγμή στην ηλεκτρονική διασταύρωση.
7: Επίσης είχαν πει στον καινούριο νόμο που ψηφίστηκε, από όσο ξέρω, ότι θα είναι online και τα σέρβις, οι αντιπροσωπείες με το Υπουργείο.
8: Πρέπει να πούμε ότι το ζήτημα των χιλιομέτρων, της αλλίωσης των χιλιομέτρων, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαντλείται στη χώρα μας, είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Διαβάζουμε κατά καιρούς δημοσιεύματα, μελέτες που αφορούν στα 1 προς 4 κτλ. Δεν είμαστε σαν πανελλήνιο σύνδεσμο σε φάση να το πιστοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά τα εισαγόμενα οχήματα. Η Ευρώπη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή πλέον οι επιταγές είναι στο data των κατασκευαστών, οι οποίοι θα υποχρεούνται να το συλλέγουν από τους dealers και τα δίκτυά τους, εν πάση περιπτώσει, τακτεό. Και όλο αυτό εδώ θα αποτελέσει μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων πάνω, πάνω στα χιλιόμετρα.
7: Υπάρχει.
8: Σήμερα αυτή τη στιγμή που
7: πανευρωπαϊκή
8: δεν υπάρχει.
7: Βάση η οποία είναι online και ξέρεις, ξέρω εγώ, στη Βουλγαρία να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, αυτό
8: υπάρχει
7: είχε
8: εκτός. Αποσπασματικά. Υπάρχει, δηλαδή υπάρχει σε 9 χώρες από το σύνολο των κρατών μελών της Ευρώπης. Υπάρχουν χώρες.
7: Από πότε, από ποιο έτος?
8: Αυξάνονται σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ξεκινήσαμε από κάποια στιγμή από 4, μετά γίνανε 5, μετά 7. Τώρα πλέον είναι 9 και δεν ξέρω αν μου διαφεύγει και κάποια πρόσφατη εξέλιξη. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Τα κυκλώματα που εισάγουν οχήματα μεταχειρισμένα το γνωρίζουν αυτό. Γνωρίζουν επίσης ότι για να εισαχθεί ένα όχημα στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο τεχνικού ελέγχου. Τι γίνεται λοιπόν? Υπάρχουν περιπτώσεις όπου φεύγουν παρτίδες οχημάτων από διάφορα μέλη κράτη της Ευρώπης προς κράτη τα οποία δεν έχουν βάση δεδομένων. Όπως παραδείγματος χάρη, θα θέσω ένα παράδειγμα, είναι η Βουλγαρία.
7: Μάλιστα.
8: Ή η Γερμανία. Η Γερμανία έχει βάση δεδομένων, αλλά δεν τη διαθέτει. Άρα, ένα γερμανικό δελτίο στην Ελλάδα δεν μπορεί να διασταυρωθεί στη γνησιότητά του στη βάση της Γερμανίας. Αντίστοιχα, στη Γαλλία αυτό μπορείς να το κάνεις.
7: Μάλιστα.
8: Έρχεται σήμερα ένα όχημα με γαλλικό κτέο, μπαίνει στη βάση της Γαλλίας
7: και βλέπεις.
8: Και βλέπεις τι γίνεται. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι τυφλό.
7: Αυτό είναι θελημένο.
8: Είναι στα πλαίσια μετάβασης. Αλλάζει και η Ευρώπη πάρη. Αλλά αλλάζει και αυτή σε ορισμένα πράγματα με γοργά βήματα. Έχει να διαχειριστεί αιτήματα από διάφορα λόμπι. Ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, επιδιώκει αυτό που επιδιώκει. Αλλάζει λοιπόν, αλλά οι αλλαγές γίνονται με αργό βήμα και καμιά φορά και χωρίς συνεκτικότητα. Έρχεται το ένα βήμα να κυρώσει το προηγούμενο, να αναθεωρήσει κάτι άλλο κτλ. Γεγονός είναι πάντως ότι γίνονται βήματα.

0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ήθελα να φέρω ένα αυτοκίνητο από την Γερμανία, έτσι σαν ιδιώτης. Θυμάμαι τουλάχιστον τα παλιά τα χρόνια υπήρχε μια εταιρεία, η ADAC, όπως ήταν η ΕΛΠΑ, όπου πήγαινες και έκανες το λεγόμενο status report. Εάν δεν ήθελες να πας στην αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου, πήγαινες εκεί και σου πιστοποιούσα ότι το αυτοκίνητο έχει τα χιλιόμετρα που έχει, έκανε τσεκ σαν κταίο. Ότι δεν έχει γυρισμένα χιλιόμετρα, ότι δεν έχει ατύχημα. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο εδώ πέρα στην Ελλάδα που μπορείς να κοιμάσαι με το κεφάλι σου ήσυχο ότι το αυτοκίνητο που θα πάρεις είναι το σωστό?
1: Πολύ εύστοχο το ερώτημα. Εδώ θα βγάλω το καπέλο του Προέδρου του Παλιού Συνδέσμου, θα φορέσω το καπέλο της εταιρείας μου, της Σωτέκο. Δεν υπάρχει στην ελληνική αγορά μια πιστοποίηση πέρα από την πιστοποίηση που κάνουν οι μονάδες, οι επίσημες αντιπροσωπείες που μπορούν να κάνουν. Εμείς το πλεονέκτημα σαν ΟΤΕΚΟ είναι ότι λειτουργούμε σαν τρίτο μέρος. Δηλαδή ούτε αντιπροσωπεία είμαστε, ούτε έχουμε κάποια συμφέροντα από το να πωληθεί ή να μην πωληθεί ένα αυτοκίνητο. Λειτουργούμε ως τρίτη αδέκαστη. Πιστοποιούμε αυτό που βλέπουμε. Άρα απευθυνόμαστε πλέον σε κάθε οδηγό, σε κάθε ιδιοκτήτη οχήματος που θέλει να αποκτήσει ένα μεταχειρισμένο όχημα, οποιασδήποτε μάρκας, να γίνει ένας ενδελεχής έλεγχος στο κταίο, τόσο πάνω στα σημεία που προβλέπονται από την νομοθεσία, αλλά και σε επιπρόσθετα σημεία τεχνικού ελέγχου, όπως είναι η φανοποιία, ορισμένες δοκιμές στο δρόμο, το λεγόμενο test drive, σύνδεση με βάση δεδομένων του εξωτερικού και του εσωτερικού προκειμένου να διασταυρωθεί η ταυτότητά του, και μια σειρά άλλων ενεργειών, εν πάση περιπτώσει, όπου μπορεί να ανεβάσει το δείκτη της αξιοπιστίας ενός μεταχειρισμένου πολύ υψηλά, άσχετα από τα χιλιόμετρα, αξιολογείται η τεχνική του κατάσταση, η κόπωσή του και οι ενδεχόμενες επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να κρύβονται.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει, μπορώ
1: αυτό,
0: να πω
1: λοιπόν,
0: το κεφάλι
1: μου. Έχει μία μορφή, είναι το λεγόμενο master check, έχει μία πιστοποίηση, ένα πιστοποιητικό 16 σελίδων με πλήρη ανάλυση και ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο για να εξισορροπεί τη σχέση μεταξύ πολιτή και αγοραστή πάνω στο τραπέζι σχετικά με το αντικείμενο της συναλλαγής.
0: Και πόσο κοστίζει αυτό?
1: Αυτό κοστίζει στα 120 ευρώ, στα 130 ευρώ και συμπεριλαμβάνει και το δελτίο κταίου.
0: Και το δελτίο κταίου. Άρα λοιπόν, όταν θες να αγοράσεις ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο,
1: δεν υπάρχει καλύτερη λύση από το να κάνεις μια πιστοποίηση. Να πας δηλαδή σε έναν ειδικό να σου πει, ξέρεις κάτι, τα βασικά και τα επιπρόσθετα.
0: Και παίρνοντας ένα τέτοιο πιστοποιητικό μετά, μπορείς να έχεις και διεκδικήσεις ανάλογες.
1: Αυτό που είναι καταρχάς σίγουρο είναι ότι θα λάβει μια γνώση ενδιαφερόμενος εάν το ποσό της συναλλαγής ανταποκρίνεται στην προσδοκόμενη αξία του οχήματος.
0: Στο Blue Book Value, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι δηλαδή
1: ακριβώς,
0: η ακριβώς. Τιμή του αυτοκινήτου που...
1: Σήμερα η πρακτική είναι, μπαίνω μέσα σε διάφορα site για να δω τιμές και βρίσκω το φθηνότερο. Το φθηνότερο καμιά φορά είναι και το πιο επικίνδυνο. Υπάρχει περίπτωση το ακριβότερο να είναι στην αξία του φθηνότερου, όλα να λασάρεται σαν ακριβότερο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές περιπτώσεις. Τα οχήματα, υπεισάγονται οχήματα κατάλληλα στη χώρα μας, πολύ κουρασμένα, τα οποία έχουν γίνει, έχουν αναφερθεί σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι σενιάρονται σε εγκαταστάσεις, καλοποιίζονται, εν πάση περιπτώσει, και βγαίνουν γυαλιστερά σε διάφορες μάντρες, αλλά το ιστορικό τους υποδεικνύει μια κατάσταση η οποία είναι επικίνδυνη. Το αυτοκίνητο έχει ξεπεράσει κάποια όρια κόπωσης, άρα και ο χρόνος ζωής τους είναι περιορισμένος. Αυτά λοιπόν δεν μπορεί να τα ξέρει ο μέσος καταναλωτής. Η ΟΤΕΚΟ και το Master Check είναι μια διαδικασία η οποία καταρχάς πιστοποιείται από τον νόμο. Δεν είμαστε αυθαίρετοι, δεν είμαστε ουρανοκατέβατοι. Λειτουργούμε με διαδικασίες, με νομοθεσία και σίγουρα δεν έχουμε κανένα όφελος να αποκρύψουμε την αλήθεια.
0: Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός λοιπόν.
1: Ισχύει.

0: Θέλω τελειώνοντας, έχουμε 5 λεπτά, κάτι παραπάνω από 5 λεπτά, να μιλήσουμε λίγο για τη νέα τεχνολογία. Και η νέα τεχνολογία είναι ο ηλεκτρισμός. Και σε λίγο καιρό είναι και το υδρογόνο, έτσι. Τι γίνεται στο ΚΤΕΟ? Έχω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Καταρχήν, κάθε πότε πρέπει να περάσω ΚΤΕΟ? Είναι το ίδιο πάλι τα 4 χρόνια, στα πρώτα 4 χρόνια? Και αν θα έρθω, τι θα δείτε? Θα δείτε την μπαταρία μου? Φαντάζομαι θα δείτε τα φρένα και την ανάρτηση, έτσι. Ποιοι είναι οι άλλοι, ας πούμε, παράγοντες που βλέπουμε σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και πώς πιστοποιείται αυτό το πράγμα, πώς γίνεται γενικότερα?
1: Με το ισχύον σύστημα ΚΤΕΟ στη χώρα μας δεν προβλέπεται κάτι ιδιαίτερο για τα
0: ηλεκτρικά,
1: για τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία έχουν την ίδια υποχρέωση με τα plug-in και τα θερμικά. Ο πρώτος έλεγχος στα 4 χρόνια, κάθε 2 μετά. Τι γίνεται, ποια είναι η διαφοροποίηση με το τεχνικό έλεγχο του ηλεκτρικού? Το μοναδικό πράγμα το οποίο αλλάζει είναι ότι δεν μετράμε ρήπους.
0: Εντάξει, λογικό είναι, γιατί δεν έχει μπισγανή.
1: Ακριβώς. Όλο το υπόλοιπο σύστημα τεχνικού ελέγχου αφορά και τα ηλεκτρικά, γιατί έχει να κάνει με συστήματα πέδησης, ανάρτησης.
0: Μπορείτε να δείτε.
1: Κτλ. Δεν προβλέπει το ΚΤΕΟ.
0: Δεν προβλέπει.
1: Η νομοθεσία ΚΤΕΟ.
0: Εγώ αν έρθω και πω, ρε παιδί μου, θέλω να μου μετρήσετε την μπαταρία μου. Είναι σωστοί οι κυψέλες κτλ.
1: Ξαναβάζω το καπέλο λοιπόν τη ΟΤΕΓΟ. Και λέω ότι ο ΤΕΚΟ για ακόμη μια φορά μετά το MasterCheck, γιατί και το MasterCheck, η πιστοποίηση του μεταχειρισμένου, είναι μια καινοτόμο
0: υπηρεσία. Γίνεται και στο ηλεκτρικό αυτό?
1: Για πρώτη φορά γίνεται στο ηλεκτρικό, και στο ηλεκτρικό επιπρόσθετα μπορεί να μετρηθεί και η απόδοση της μπαταρίας, είτε στο πλαίσιο του συνολικού ελέγχου, αλλά είτε και αυτοτελώς. Ως μπαταρία, δηλαδή ως τεχνικός έλεγχος μπαταρίας.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί μπορεί να παραχθεί ένα πιστοποιητικό σχετικά με την ποιότητά της, τη διάρκεια ζωής της.
0: Υπάρχουν δηλαδή οι δυνατότητες, είναι εφοδιασμένα όλα τα ΚΤΕΟ γι' αυτό ή μόνο εσείς?
1: Όχι, αυτά είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
0: Ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Είναι, φανταστείτε, αυτά είναι ανησυχίες της ΟΤΕΚΟ. Η ΟΤΕΚΟ ανέκαθεν ήθελε να αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο, να ξεφεύγει από τα στενά όρια του νόμου υπέρ των πολιτών, πάντα σε πλαίσιο σύμπνοιας και σύμπλευσης με την ιδιότητά της και το σκοπό της.
0: Υπάρχει.
1: Άρα,
0: δηλαδή ξεχωριστή διαδικασία.
1: Εξελίσσουμε τον τεχνικό έλεγχο και παράλληλα από τη θέση, τώρα θα βάλω το καπέλο του Πανελλήνιου Συνδέσμου, πιέζουμε και το Υπουργείο Μεταφορών προκειμένου να υπάρχει μια αναμόρφωση του τεχνικού πλαισίου πλέον ΚΤΕΟ στη χώρα μας, γιατί η τεχνολογία αλλάζει. Οι κατηγορίες οχημάτων πληθαίνουν. Πρόσφατα είδαμε την νομοποίηση των τρέιλερ. Τα τρέιλερ για πρώτη φορά πλέον.
0: Ναι, παίρνουν άδεια.
1: Παίρνουν άδεια ανεξαρτήτου από το ειδικό σημείο αερημόλκησης. Ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει μια διαδικασία.
0: Ναι.
1: Μέσα στην οποία προβλέπεται και τεχνικός έλεγχος στο ΚΤΕΟ ή στην περιφέρεια, προκειμένου να βγει πινακίδα. Άρα και εκεί στείνεται για πρώτη φορά ένα μητρό οχημάτων που δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε στον κόσμο? Γιατί πρέπει να περνάμε ΚΤΕΟ το αυτοκίνητό μας?
1: Εγώ θα ήθελα να το κάνω λίγο πιο διευρυμένο, εκτός από ΚΤΕΟ. Καταρχάς, όλοι θα πρέπει να γίνουμε πιο συνειδητοί σχετικά με τη χρήση του οχήματος. Το όχημα είναι μέσο μεταφοράς, μπορεί να σε πάει όπου θέλεις, είναι μέσο έκφρασης ελευθερίας. Όπως πολύ σωστά ανέφερες προηγουμένως, όπως όλα τα κατασκευάσματα, τα μηχανικά έχουν προδιαγραφές και λειτουργίας και συντήρησης, έτσι και το όχημα. Ένα όχημα μπορεί να σε κάνει πολύ χαρούμενο. Ένα όχημα όμως μπορεί να σε κάνει και δυστυχισμένο. Άρα η επιλογή είναι στον καθένα μας, στα μέτρα πρόληψης. Όσον αφορά το όχημα, μην θεωρούμε δεδομένο ότι έχουμε ένα όχημα το οποίο πηγαίνει έρχεται κάθε μέρα σπίτι, δουλειά, όλο το χρόνο, αβίαστα και απροβλημάτιστα, θα ανταποκριθεί το ίδιο σε μια ειδική διαδρομή το καλοκαίρι ή το χειμώνα στα βουνά ή στα νησιά ή στα λαγκάδια όπου κυκλοφορεί ο καθένας. Είναι διαφορετικές οι ανάγκες του οχήματος σε κάτω από υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένες, μεγάλες διαδρομές, δύσκολες. Mm-hmm. Άρα, επειδή στο όχημα συνήθως κουβαλάμε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, τους φίλους μας κτλ. Επίσης, γύρω από τα οχήματα κυκλοφορεί η οικογένειά μας. Η οικογένειά μας δεν προσβάλλεται μόνο μέσα στο αυτοκίνητό μας, προσβάλλεται και από ένα άλλο αντίστοιχο αυτοκίνητο στον δρόμο που δεν θα σταματήσει το φανάρι ή δεν θα μπει καλά στη στροφή. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα, αυτό που συστήνω εγώ είναι πρόληψη. Το αυτοκίνητο από την ώρα που είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι απαραίτητο στην καθημερινότητά μας και παράλληλα πολύ επικίνδυνο αν βγει εκτός πλαισίου, θα πρέπει να γίνονται οι προβλεπόμενες συντηρήσεις και θα πρέπει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του οχήματος να προκαλεί τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός του. Μην περιμένει να έρθει η ώρα του ΚΤΕΟ. Αν έχει αμφιβολία, μπορεί να πάει στο ΚΤΕΟ σήμερα και να πει: θέλω έναν έλεγχο πριν την ώρα μου. Θέλω έναν άτυπο έλεγχο. Αυτό λοιπόν προασπίζει τη ζωή του και προασπίζει και την τσέπη του. Γιατί όπως προείπα, μικρές βλάβες οι οποίες αγνοούνται ή αφήνονται στη μοίρα τους καταλήγουν σε μεγαλύτερες, πιο κοστοβόρες, πιο επικίνδυνες και σίγουρα με επιβαρύσεις στην καθημερινότητα κυκλοφορίας του οχήματος. Άρα το πληρώνει ο οδηγός. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ας το πληρώσει μια ώρα αρχίτερα λιγότερο για το καλύτερο, για το σωστότερο.
0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Βίκας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ, πάρε στη διάθεσή σου.

Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Γκαράζ έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφάλειας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης.

0: Βρήκε λύση ο ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λύση είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα από χθες το μεσημέρι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για να συναντηθεί με στο Σαββατοκύριακο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την επιστροφή του στο Παναθηναϊκό. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ έγιναν χθες Καναδάς Κατάρ 6-0, Μεξικό Νότια Κορέα 1-0 και Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία 2-0. Η Παραγουάη νίκησε 1-0 την Τουρκία για τον τέταρτο όμιλο του Μουντιάλ με γκολ του Γκαλάρσα από το πρώτο λεπτό. Το μάτς που σημαδεύτηκε από την αποβολή του Αλμυρών με απευθείας κόκκινη κάρτα έπειτα από παρέμβαση του ΒΑΡ, καθώς κάλυψε το στόμα του κατά διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης με το Μέρτ Μουλντούρ. Με τον Ματέους Κούνια να επιτυχαίνει δύο γκολ και τον Βινίσιους Τζούνιορ να σκοράρει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η Βραζιλία επικράτησε 3-0 της ΑΕΤΗΣ. Με γκολ του Σαϊμπάρη στο 71ο δευτερόλεπτο πέτυχε το ταχύτερο γκολ του φετινού Μουντιάλ. Το Μαρόκο νίκησε 1-0 τη Σκωτία. Ολλανδία-Σουηδία στις 8 το βράδυ στο Χιούστον και Γερμανία-Κτήλε Φαντοστού στις 11 το βράδυ στο Τορόντο. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ και την ΕΡΤ2 Σπορ. Ο 28χρονος δεξιός αμυντικός Παύλο Μαφέο υπέγραψε χθες τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύουν να δαπανίσουν οι Πειραιώτες για την απόκτηση των Στάνιτς, Ρόκα, Σμαϊλόβιτς και Καντιού, ενώ ξεπέρασαν τις 20.000 οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Λίγες ώρες μετά το αντίο του Ολυμπιακού στον Ζουλιάν Μπιανκόν, η Άντρελεχτ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 3-1 χρόνια. Ο 22χρονος δερματοφύλακας Νίκος Μπότης αποχαιρέτησε τους ερυθρόλευκους και υπέγραψε ως το 29 στην Πολωνική Πόγκον. Στην Αθήνα, ο 23χρονος Γάλλος αμυντικός μέσος Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Παναθηναϊκό. Πρώτο πυλόν στο Κοροπή είναι ο 27χρονος Ισπανός δερματοφύλακας Ινιάκη Πένια. Οι πράσινοι έχουν κάνει ετήσια πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στεφάν Ντεμφράι. Πάντα υπαρκτό το ενδιαφέρον και για τον επίσης Ολλανδό στόπερ Φαν Ντρόγκελεν με το τριφύλι να διπλασιάζει την προσφορά του στη Σάμψον Σπορ. Την απόκτηση του 33χρονου μέσου Ανδρέα Μπουχαλάκη με διαιτές συμβόλαιο ανακοινωσόφη. Παρελθόν από τον Αστρέα Τρίπολης αποτελεί ο αμυντικός Κώστας Τριανταφυλόπουλος. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υποβλήθηκε χθες σε επέμβαση στο αριστερό μετατάρσιο. Την έναρξη της συνεργασίας του με τον 24χρονο Αμερικανό φόρκο Ντοντρέζ Στάιλς ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Τη λύση της συνεργασίας του με τον 23χρονο σέντερ Γιώργο Τανούλη γνωστοποιήσε ο Ολλανδός. Ολυμπιακός. Τέλος, με εξαιρετική εμφάνιση και εκτός έδρας νίκη επί της Τουρκίας με 92-77 ξεκίνησε η Εθνική Νέων Ανδρών τα φιλικά της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ κατά τον 20 που θα γίνει από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου στη Λουμπλιάνα. Στο στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 92 εκατοστά πήρε πρωτιά στο επικοντό στο Diamond Link στην Τόχα του Κατάρ. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει το απόγευμα στις 4 τη Λετωνία στο Ταλίν για την 5η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του European League 2026. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών κάνει απόψε σε 7.30 πρεμιέρα στο τελευταίο τουρνουά του European League απέναντι στην Αυστρία, έχοντας ολοκληρώσει την προετοιμασία της στο Λουξεμβούργο. Σήμερα αρχίζει στο Βόλο το Βαλκανικό Πρωτάθλημα με μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΑ Σπορ. Ο Ρενό Λαβιλένη, πρώην κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ, θα συμμετάσχει στο διεθνές meeting επικοντό Fly Athens που θα γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 5 Ιουλίου. Την έναρξη της διετούς συνεργασίας του με τον Νίκο Παπαδόπουλο ανακοίνωσε το ΑΠΟΕΛ. Στις 21 Αυγούστου με το Arsenal Coventry θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα της Premier League στην Αγγλία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την ΕΡΑ Σπορ στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑ Σπορ. Ακολουθεί η εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι.
1: ΕΡΑ Σπορ 101,8.
2: Για να δούμε εδώ τώρα από το αριστερά. Πατάει περιοχή σε θέση αριστερό εξτρέμ. Την γυρνάει πολύ ωραία και είναι το γκολ. 1-0. 1-0 αυτό γκολ. Ολέθριο λάθος με πρωταγωνιστή τον Μπάλογκαν. Ο Μπέρτζες είναι ο μοιραίος για τα καγκουρό. Καθώς το γύρισμα αυτό του Μπάλογκαν από τα αριστερά την έστειλε στα δίκτυα της ομάδας του. Και κάπως έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες νωρίς ανοίγουν το σκορ. Παίρνουν προβάδισμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 1-0. Το σφύριξε το φάουλ ο διαιτητής. Σαν κοντινό κόρνερ το εκτελεί ο Ρόμπινσον με πάσα βγάζοντας έξω. Γίνεται το σουτ, κοντράρι, μπάλα από κοντά κεφαλιά. 2-0. 2-0 λοιπόν, και πανηγύρια, μπαίνουν μέσα όλοι οι παίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών από τον πάγκο. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0. Σκόρερ του δεύτερου τέρματος ο Φρίμαν στο 43 το γκολ.
3: Ακούτε Eurosport.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο.
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
15: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
14: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
15: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
14: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
16: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.

0: Να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
1: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ακούτε Air Sport.

0: Doom Spiro Gold.
1: Με τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Από τη μία είναι δυσδιάκριτες, πραγματικά δυσδιάκριτες οι διαφορές των ομάδων. Όπως στο παρελθόν τα πράγματα δεν είναι έτσι, δεν είναι χαόδης, πόσο μάλλον χαόδης οι διαφορές μεταξύ των ομάδων. Υπάρχει, θα λέγει κανείς, μια ισορροπία δυνάμεων σε σχέση με άλλα παγκόσμια κύπελα. Από την άλλη δεν μου αρέσουν οι μετάχριστων προφήτες. Γι' αυτό θα αναρωτηθώ, ακόμα και αν έχουμε δει μόνο τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, αν έφτασε η ώρα της Αγγλίας. Καθαρές σκέψεις, προσεκτικές διατυπώσεις, προσεκτικά συμπεράσματα μετά από την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ασφαλές δείγμα γραφής δεν υπάρχει, γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική. Όμως η εμπειρία καλεί ήδη τα πρώτα συμπεράσματα και θεωρώ πως είναι ουσιαστικά συμπεράσματα. Όπως είδα λοιπόν όλες τις ομάδες και με την γνώση πως καμία από τις ομάδες, το τονίζω, όσες βλέπουν την κορυφή δεν έχει δώσει όλες τις δυνάμεις της. Αυτό θα συμβεί στα παιχνίδια κριτήρια και όχι από τώρα βέβαια. Λαμβάνω υπόψη λοιπόν τα αγωνιστικά και ψυχολογικά κριτήρια, τα αγωνιστικά και ψυχολογικά πλαίσια της χρονικής στιγμής όπου βρίσκεται το παγκόσμιο κύπελο. Και βλέπω την Αγγλία πιο έτοιμη από ποτέ να κάνει πράξη το όραμά της να σηκώσει το τρόπαιο. Παίζει ποδόσφαιρο ισορροπημένο σε όλες τις γραμμές της. Έχει παίκτες στον πάγκο με ιδιότητες βασικού, το τονίζω, έχει παίκτες στον πάγκο με ιδιότητες βασικού παίκτη. Έχει βεβαίως εγκαταλείψει τα στεγανά του τυποποιημένου ποδοσφαίρου, του τυποποιημένου αγγλικού τρόπου παιχνιδιού. Άρα βλέπω τους Άγγλους πιο έτοιμους από ποτέ να κάνουν τον καημό τους πράξη. Καημός. Τυπική γωνή του ποδοσφαίρου βλέπετε, με μια κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλλου του 1966 στα δικά τους γήπεδα, με την αμφισβήτηση του γκολ που έδωσε το τρόπαιρο, που έκρινε το παιχνίδι απέναντι στην τότε Δυτική Γερμανία, να τους καταδιώκει από τότε, από το 1966 ως σήμερα. Άρα λοιπόν, τηρουμένων των αναλογιών, όπου αναλογίες αυτές που ανέφερα και όχι μόνο, υπάρχουν πολλά περισσότερα.

μπορεί να πει κανείς. Θεωρώ ότι οι Άγγλοι φαίνεται έστω και αμυδρά από την πρώτη αγωνιστική ότι είναι έτοιμοι να πλησιάσουν την κορυφή. Αν όχι να αναρριχηθούν εκεί. Οι Βραζιλιάνοι στα δύσκολα θα σοβαρευτούν. Τι εννοώ, θα σοβαρευτούν, θα πειθαρχήσουν, θα αφήσουν το ατόφιο ταλέντο τους, γιατί αυτή η Εθνική Βραζιλίας το έχει. Αυτό το ταλέντο που έλειπε από άλλες εθνικές ομάδες Βραζιλίας τα τελευταία τρία Μουντιάλ. Θα αφήσουν το ταλέντο τους να μετουσιωθεί σε επιτυχία. Αυτό είναι το ζητούμενο για τους Βραζιλιάνους. Και δεν αφορά αυτό που λέω τόσο την αγωνιστική αξία τους, όσο την ιδιοσυγκρασία τους ως λαός. Αναπόφευκτα, όλα αυτά μεταφέρονται, αντανακλώνται στις ομάδες που εκπροσωπούνται στο παγκόσμιο κύπελο, και αυτό είναι το ελκυστικό δεδομένο του Μουντιάλ πριν και μετά από το αγωνιστικό σκέλος του. Οι Γερμανοί θα εμφανιστούν με λύσεις όταν τα παιχνίδια τους πηγαίνουν στραβά, αν βέβαια τα παιχνίδια τους πάνε στραβά, θα βρουν λύσεις για να απαντήσουν στην δύσκολη στιγμή. Όταν υπάρχει αναπάντεχη εξέλιξη, οι Γερμανοί ελέγχονται. Το διαβάζω και από τις δημοσιογραφικές αναφορές των Γερμανών συναδέλφων. Ελέγχονται για την απουσία λύσεων από τον πάγκο. Στο πρώτο παιχνίδι με το κουρασίο βεβαίως δεν είναι κριτήριο. Πιστεύω να μην είπε κανείς από εσάς ότι τι λες εδώ, συνέτριψαν τον αντίπαλό του στο πρώτο παιχνίδι. Η Γαλλία θα παραμείνει όπως ήταν στα τελευταία παιχνίδια της προ-παγκοσμίου κυπέλου. Το τονίζω, στα τελευταία παιχνίδια της προ-παγκοσμίου κυπέλου, αλλά και στην πρώτη της εμφάνιση θα παραμείνει ευάλωτη στην άμυνα. Όταν αναφέρομαι σε άμυνα, δεν μιλώ στατικά στους παίκτες εντός της μεγάλης περιοχής μπροστά από το Γάλλο τερματοφύλακα. Αναφέρομαι γενικότερα στο γήπεδο, αναφέρομαι στην αμυντική λειτουργία της γαλλικής ενδεκάδας. Ο Μέση έχει σπουδάσει, όπως όλα δείχνουν, την οικονομία δυνάμεων. Σε συνάρτηση με το σπάνιο χαρισμά του, οικονομία δυνάμεων με το σπάνιο χαρισμά του, το ταλέντο του, οι πρώτες σκέψεις είναι αυτές μετά την πρώτη αγωνιστική. Θέλω να μείνω στην Αγγλία. Η πρεμιέρα της Εθνικής Αγγλίας στο φετινό Μουντιάλ ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, με κριτήριο την χρονική στιγμή της διοργάνωσης, όταν πρώτη αγωνιστική. Όλα αυτά τα έχω ως δεδομένα στο μυαλό μου πριν εκφράσω τις απόψεις μου. Τουλάχιστον σε επίπεδο παραγωγικότητας, λοιπόν, αφού η ομάδα, θυμίζω, νίκησε 4-2 την Κροατία, η εθνική που βρίσκεται στο top 20 της κατάταξης της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της FIFA, είναι λογικό και επόμενο, λοιπόν, στην Αγγλία να ονειρεύονται, να κάνουν όνειρα, να ονειρεύονται, όπως είπα και πριν, την πρώτη θέση. Βέβαια, ο δρόμος για την κατάκτηση είναι μακρύς, απέχει ακόμα 7 παιχνίδια ως την κορυφή που προσδοκούν οι Άγγλοι. Και αν πρέπει να αναδείξουμε ένα παιχνίδι ως το καλύτερο της διοργάνωσης, με κριτήριο το θέαμα που προσέφερε, με την ένταση που υπήρχε, αλλά και με το θέαμα που προσέφερε, το τονίζω αυτό, είναι, θεωρώ, κοινώς αποδεκτό πως το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία ήταν μέχρι στιγμής το καλύτερο της διοργάνωσης. Άρα θα πρέπει, για να συμβεί αυτό, να είναι καλές και οι δύο ομάδες. Η Κροατία, θυμίζω, άφησε πολλούς έμπειρους στον πάγκο, και αυτό μπορεί κανείς να το θεωρήσει ως κριτήριο για τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι. Και η νεότερη γενιά των Κροατών, πλην του αναντικατάστατου Μόντριτς βέβαια, δεν έδειξε τον καλύτερο εαυτό της. Αλλά εδώ έχω μία παρατήρηση να κάνω, ότι σε αυτό δεν αφορά μόνο στην απόδοση των Κροατών, αφορά και στην παρουσία των Άγγλων. Αλληλοκάλυψη υποδειγματική.
ικανός, το τονίζω, βαθμός τεχνικής. Οι Άγγλοι ποτέ δεν ήταν περήφανοι γι' αυτό, για την τεχνική τους κατάρτιση, αλλά υπάρχει ικανός βαθμός τεχνικής για να προωθούν το παιχνίδι τους όταν και όπου πρέπει. Και αν βέβαια στην Αγγλία πανηγυρίζουν για τον γκολ που πέτυχαν, μαζί με αυτόν τον πανηγυρισμό ανησυχούν και για τα δύο γκολ που δέχτηκαν. Να λοιπόν, και ήδη διακρίνουν την ευάλωτη γραμμή τους. Είχα πει πριν στην αρχή της εκπομπής ότι υπάρχει ισορροπία δυνάμενος, το πούμε έτσι, στην ενδεκάδα της Αγγλίας. Υπάρχει μια υπόνοια, έτσι την εκφράζω στο της διάσταση της σκέψης των Άγγλων. Υπάρχει μια υπόνοια ότι οι Άγγλοι θα πρέπει να γίνουν πιο στιβαροί στη δική τους αμυντική λειτουργία. Βλέπετε, αναφέρομαι σε αμυντική λειτουργία γιατί το ποδόσφαιρο, όπου η αμυντική δραστηριότητα μιας ενδεκάδας ήταν μόνο έργο της αμυντικής γραμμής, της πεντάδας της άμυνας, των τεσσάρων αμυντικών και των ροδοφύλακα, αυτή η εποχή έχει περάσει και μάλιστα έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Επιχείρημα γι' αυτό είναι οι φυσικές δυνάμεις των παικτών, που είναι πολύ περισσότερες από το παρελθόν.

Βέβαια, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο για τους Άγγλους, οι οποίοι απαιτούν πολλά από τον εαυτό τους όταν αναφέρονται σε ποδόσφαιρο. Υπάρχει και κριτική σε κάποιες επιλογές του Τούμας Τούχελ. Ο Γερμανός, βλέπετε, επέλεξε, θυμίζω, τον Μουντσουέκε για το δεξιό άκρο της επίθεσης, άφησε στον πάγκο τον Σάκα. Προτίμησε δηλαδή τον αναπληρωματικό εξτρέμ της Arsenal αντί του βασικού της παίκτη. Ο Μαντουέκε βρήκε χώρους, δημιούργησε καταστάσεις στην αντίπαλη άμυνα, αλλά έπασε στην τελική προσπάθεια. Ταυτόχρονα από αριστερά προτιμήθηκε ο Γκόρντον της Νιούκαστλ, ο οποίος ήταν πραγματικά ο παίκτης με την λιγότερο καλή εμφάνιση σε αυτό το παιχνίδι. Δεν παίζω με τις λέξεις. Δεν λέω με κακή εμφάνιση. Ο κακός παίκτης της δεκάδας, δηλαδή δεν υπήρχε στην δεκάδα της Αγγλίας. Ήταν ο λιγότερο επαρκής και όχι ο ανεπαρκής παίκτης. Βέβαια, αυτό δεν ανέρεσε την ανάγκη να γίνει αλλαγή. Μόλις μπήκε στη θέση του ο Ράσφορντ, σκόραρε και καθάρισε το παιχνίδι. Τύχτα βρήκε και ο Τσουντ Μπέλιγχαμ μετά από μια πραγματικά απογοητευτική σεζόν στη Ρεάλ. Και αυτό βλέπω στις αναφορές, στις δημοσιογραφικές αναφορές στην Αγγλία, είναι επιχείρημα για τους Άγγλους, γιατί περιμένουν από τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να είναι κεντρική μορφή της ενδεκάδας των Άγγλων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολύ περισσότεροι από ένας λόγος να πιστεύει κανείς ότι οι Άγγλοι θα πάνε ψηλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είπα στην αρχή ότι μου μοιάζουν πιο έτοιμοι από ποτέ να προσεγγίσουν ή να φτάσουν την κορυφή. Και επιτρέψτε μου την προσωπική αναφορά, αν το λέω εγώ αυτό, έχει και υπόσταση, έχει και αξία, γιατί ποτέ δεν με συγκινούσαν ιδιαίτεροι οι Άγγλοι, γενικότερα ως λαός, ειδικότερα ως ποδοσφαιρικές ομάδες. Παρ' όλα αυτά, την Πέμπτη έστειλα τη σκέψη μου στην Αγγλία, την έστειλα με χαρά και συγκίνηση. Πραγματικά με χαρά και συγκίνηση την έστειλα τη σκέψη μου στην Αγγλία. Έστειλα ευχές, χρόνια πολλά, στον Paul McCartney, τον άλλοτε ένας από τους Beatles. Την προηγούμενη Πέμπτη, λοιπόν, ο Paul McCartney έκλεισε τα 85 χρόνια του, παραμένει δημιουργικός, ακόμα γράφει μουσική, δεν έχει παραιτηθεί, δεν έχει συνταξιοδοτηθεί, και με τη σκέψη μου τον ευχαρίστησα, γιατί μεταξύ άλλων έχει τραγουδήσει αυτό.

Yesterday, Paul McCartney την Πέμπτη έκλεισε τα 85 χρόνια του. Ένας από τους λόγους να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Δεν ανάγκη να υπάρχουν, να έχει γενέθλια ο ερμηνευτής για να το ακούσουμε. Είναι ένα συμβολικό τραγούδι των Beatles. Να θυμίσω ότι αύριο το πρωί, αύριο στις 7 το πρωί της Κυριακής, 7 ώρα Ελλάδας, θα γίνει ένα ιστορικό παιχνίδι στο Monterrey του Μεξικού. Είναι το παιχνίδι ανάμεσα στην Τινησία και την Ιαπωνία. Γιατί είναι ιστορικό? Γιατί θα είναι το 1000ο παιχνίδι στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αύριο λοιπόν, στο Monterrey του Μεξικού, Τινησία, Ιαπωνία, και για να γιορτάσει την περίσταση η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η FIFA, παρήγγειλε μια ξεχωριστή φανέλα για τον διαιτητή, πορτοκαλί με χρυσές γραμμές και το σήμα 1000 παιχνίδια στο αριστερό μανίκι. Θα την φορέσουν ο Ρουμάνος διαιτητής, ο Ιτσφάν Κόβατς, ο οποίος ορίστηκε να σφυρίξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο ιστορικό παιχνίδι αυτό, και η βοηθή του. Και να σημειώσουμε επίσης ότι στο παιχνίδι αυτό θα κάνει τον ντεμπούτο του στον πάγκο της Τινησίας ο Ερβέ Ρενόρ, ο διάδοχος του επίσης Γάλλου Σαβρί Λαμουσί, ο οποίος απολύθηκε μετά την ήττα 5-1 της Τινησίας από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου. Πρώτο παιχνίδι, συντριβή, απόλυση. Δεν συμβαίνουν αυτά μόνο στα ελληνικά γήπεδα, βλέπετε. Στην Πορτογαλία καλά κρατεί η συζήτηση για το αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αυτός ο μεγάλος, ο πολυτάλαντος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι πλέον στα 41 και όλα δείχνουν ότι δεν έλαβε τη σωστή απόφαση, δεν είπε στον εαυτό του ότι είναι σοφία να αποχωρείς από την ενεργό δράση όταν πρέπει, αλλά παρέμεινε στα γήπεδα και δεν είναι αυτός που θέλει και ο ίδιος το εαυτός να είναι, αυτός που περιμέναμε να είναι. Ξέραμε ότι είναι 41, περιμέναμε ότι δεν θα είναι ο 20χρονος Ρονάλντο ή ο 30χρονος Ρονάλντο, αλλά αυτή η αδυναμία να κινηθεί προς τις φάσεις όπως ήταν στο πρώτο παιχνίδι έχει δημιουργήσει αλλεπάλληλα σχόλια στην πατρίδα του, κυρίως στην πατρίδα του και παγκοσμίως. Και υπήρχε δίλημα, θυμίζω, εδώ πριν αρχίσει το παγκοσμίο κύπελο, καθώς δεν σκόραρε στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίες και η εμφάνισή του στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει δώσει έναυσμα σε όσους πιστεύουν ότι η θέση του πια είναι στον πάγκο. Το τονίζουν και σήμερα εν ώψη του δεύτερου παιχνιδιού της Πορτογαλίας. Όμως ποιος θα του το πει αυτό? Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί. Ντουμ Σπυρογκόλ, καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αντλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. 7 μέτρα στήριξη σε εφαρμογή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. 150 ευρώ για κάθε παιδί, 72 δόσεις για ρύθμιση χρεών και ακόμη 5 παρεμβάσεις στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Σε εξέλιξη οι έρευνες. Νεκρή Ιταλίδα από φωτιά σε ξενοδοχείο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Πάνω από 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
5: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
6: Στο πέρασμα των χρόνων υπήρξαν στιγμές που ξεχώρισαν στη διαδικασία των κληρώσεων. Συζητήθηκαν περισσότερο από άλλες και έμειναν στην ιστορία της διοργάνωσης. Το 1930 η κλήρωση για το πρώτο παγκόσμιο κύπελο έγινε μόλις έφτασαν όλες οι προσκεκλημένες ομάδες στην Ουρουγουάη τρεις μέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Συμμετείχαν συνολικά 13 και ο λόγος της μικρής συμμετοχής ευρωπαϊκών ομάδων ήταν η μεγάλη διάρκεια και το μεγάλο κόστος του ταξιδιού. Είναι χαρακτηριστικό πως οι Ευρωπαίοι έκαναν προετοιμασία πάνω στο πλοίο, τη διάρκεια πλέον του ενός μήνα ταξιδιού. Το 1938 η κλήρωση έγινε στο περίφημο Σαλόν των Λοζ, στο Παρίσι. Κτίριο που χτίστηκε για να στεγάσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι ομάδες προέκυψαν από τα χέρια του εξάχρονου εγγονού του Γάλλου Προέδρου της FIFA, Ζιλ Ριμέ. Το 1958 η μορφή της τελικής φάσης ήταν η ίδια για μερικά από τα επόμενα τουρνουά. Τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων. Δεν υπήρχαν επικεφαλής και σε κάθε όμιλο ήταν μία δυτικοευρωπαϊκή ομάδα, μία από τις τέσσερις βρετανικές που είχαν προκληθεί και μία από τη Λατινική Αμερική. Είναι το Μουντιάλ που εμφανίστηκε ο άγνωστος μέχρι τότε Πελέ. Το 1966 υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός για την επιστροφή του ποδοσφαίρου στην πατρίδα του. Η κλήρωση έγινε στο Royal Garden, στο Λονδίνο. Ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση. Το 1974 ο 11χρονος Detlef Lange, μέλος μιας χοροδίας αγοριών από το Βερολίνο, προκάλεσε ίσως το μεγαλύτερο κλονισμό από όλες τις διαδικασίες, κληρώνοντας τους οικοδεσπότες της Δυτικής Γερμανίας στον ίδιο όμιλο με την Ανατολική. Δυτική και Ανατολική Γερμανία δεν είχαν συναντηθεί ποτέ σε διεθνείς αγώνες ούτε σε φιλικούς. Η διοργάνωση του Μουντιάλ είχε εντείνει τη διαμάχη τους, με τους Ανατολικογερμανούς να εκφράζουν την αντίθεσή τους στη χρήση του Ολυμπιακού Σταδίου στο περικυκλωμένο Δυτικό Βερολίνο. Το 1982 ήταν η πρώτη κλήρωση με 24 ομάδες σε μια τελετή που έγινε στο Παλάσιο Ντε Κογκρέσο της Μαγκρίτης, αλλά δυστυχώς έμεινε στην ιστορία για ένα ατύχημα με ένα από τα περιστρεφόμενα δοχεία που περιείχαν τα ονόματα των ομάδων. Ακολούθησε σύγχυση με τις ομάδες που προκρίθηκαν από την Νότια Αμερική. Η FIFA έμαθε το μάθημά της και επέστρεψε στο ανώθετο σύστημα της χρήσης ανθρώπων και όχι μηχανημάτων. Το 1990 η Ιταλία έγινε η δεύτερη χώρα μετά το Μεξικό που διοργάνωσε δύο φορές το παγκόσμιο κύπελο. Κινητοποίησε ένα γαλαξία αστέρων για την κλήρωση της τελικής φάσης που έγινε στο Παλαιό της Ρώμης. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη, η Σοφία Λόρεν και αστέρια ποδοσφαίρου όπως ο Πελέ, ο Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε και ο Μπόμπι Μουρ. Η κατάταξη στα δύο τελευταία παγκόσμια κύπελα ήταν αποφασιστική για τον προσδιορισμό των επικεφαλής στους ομίλους. Το 1998 στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο με 32 ομάδες η κλήρωση της τελικής φάσης διοργανώθηκε σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. 38.000 θεατές στο Βέλοντρομ στη Μασαλία και εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν την οικία τελετή με πλαστικά μπαλάκια, ονόματα και αριθμούς. Η κλήρωση για το Μουντιάλ της Γαλλίας παρουσίασε για πρώτη φορά τη μερική χρήση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA για να καθορίσει τις ομάδες που θα ήταν επικεφαλής. Το 2006 η κλήρωση της τελικής φάσης ήταν ένα κανονικό σόου. Πρωταγωνίστρια το μοντέλο Heidi Klum και ένα κοινό 300 εκατομμυρίων τηλεθεατών σε περίπου 150 χώρες στον κόσμο με συμπροταγωνιστές Σπελέ, Ματέους, Μιλά, Κρόιφ. Ήταν η πρώτη φορά μετά το παγκόσμιο κύπελο του 82 που συμμετείχαν εθνικές και από τις 5 Ηπείρους. Τέλος, το 2014 η κλήρωση της τελικής φάσης έγινε στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας με τη βοήθεια των Καφού, Καναβάρο, Γκίγια, Ιέρο, Χάρστ, Κέμπες, Ματέους και Ζιντάν, οι οποίοι εκπροσώπησαν τις 8 νικήτριες του παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν η δεύτερη φορά που η Βραζιλία φιλοξενούσε το παγκόσμιο κύπελο έπειτα από το 1950.
1: Ακούτε Era Sport.

0: και την εκπομπή Doom Spiro Gold με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Αναφερόμαστε βεβαίως στα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που βρίσκεται σε εξέλιξη σε τρεις χώρες. Αυτό ο τεμαχισμός δεν είναι δική μου έκφραση. Η έκφραση είναι κοινή για πολλούς παγκοσμίως. Ο τεμαχισμός στη διοργάνωση, σε αυτά τα πολλά παιχνίδια με τις περισσότερες ομάδες από ποτέ στη διοργάνωση, η μορφή της έχει τύχει σκληρής κριτικής παγκοσμίως. Προφανώς όλοι όσοι δικαίως σχολιάζουν την νέα μορφή του Παγκοσμίου Κυπέλλου αγνοούν ότι για τη FIFA κριτήριο δεν είναι κυρίως ο ανθρώπινος παράγοντας αλλά η επιχείρηση ποδόσφαιρο, τόσο απλά και τόσο στιγνά. Θέλω να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή της Ερασπόρ τον κύριο Θανάση Μπάρκα. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολεμικών Τεχνών. Έχουμε λόγω να μιλήσουμε για ένα ουσιαστικό θέμα και θα μιλήσουμε και πάλι για παγκόσμιο κύπελο λίγο αργότερα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Τσάμι. Καλημέρα.
0: Κύριε Μπάρκα, παρακαλώ πολύ. Έλαβα ένα ερέθισμα από εσάς. Είναι ουσιαστικός ο λόγος και θέλω να αναπτύξουμε την διασυζήτηση. Απευθύνατε ένα ερωτηματολόγιο λοιπόν προς ποιους και γιατί. Είστε πρόεδρος αθλητικής ομοσπονδίας και καλό τους γονείς που μας ακούνε και τα παιδιά που μας ακούν και αθλούνται να σας ακούσουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρακαλώ.
1: Τα ερωτήματα είναι σε σχέση με το Summer Camp του Δήμου Πεντέλης. Αυτά τα ερωτήματα τα έκανα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν να κάνουν με θέματα όπως την ασφάλεια των παιδιών, των συμμετεχόντων δηλαδή, τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί και γενικά το συμφέρον του Δήμου με τη σχέση συγκεκριμένη δράση.
0: Εσείς τι γνωρίζατε και κάνατε τα ίδια ερωτήματα?
1: Κοιτάξτε, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι από την αρχή ότι δεν είμαι απέναντι στο Summer Camp, αλλά επειδή και εγώ είμαι γονιός και εκπροσωπώ μια μεγάλη μερίδα γονέων εδώ στο Δήμο Πεντέλης, ο λόγος που έκανα αυτή τη διαδικασία είναι επειδή είναι ο ρόλος μου και στην αντιπολίτευση. Και επειδή είμαι και υπεύθυνος αιρετός, δεν περιμένω να γίνει κάτι για να κάνουμε την καταστολή. Πάντα η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Τα θέματα δηλαδή ήταν συγκεκριμένα και οι ερωτήσεις ήταν συγκεκριμένες σε σχέση με την ασφάλεια των παιδιών.
0: Ποιες είναι αυτές οι ερωτήσεις, παρακαλώ? Και αυτό δεν αφορά μόνο το Δήμο της Πεντέλης, αλλά αφορά τους Δήμους γενικότερα και αυτό δεν αναφέρω το που λέω. Θα το επιβεβαιώσετε κι εσείς σε λίγο. Παρακαλώ, ποιες είναι οι ερωτήσεις που κάνατε?
1: Οι ερωτήσεις ήταν σε σχέση με την ασφάλεια, ήταν σε σχέση.
0: Δηλαδή συγκεκριμένα.
1: Αν υπάρχουν χώροι οι οποίοι είναι εντάξει, δηλαδή αν είναι ασφαλείς με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, στο κομμάτι του ήλιου, στο θέμα της μεταφοράς, όλα αυτά έχουν να κάνουν καθαρά με την ασφάλεια των παιδιών. Και αυτό θα μπορέσουν να το ορίσουν και η εταιρεία που θα έχει αναλάβει τη διαδικασία, αλλά και φαίνεται πολύ εύκολα και από τους προπονητές, τους συνοδούς, οι οποίοι πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. Δηλαδή, μια ερώτηση που έκανα και είναι πολύ σημαντική, αν αυτός που είναι προπονητής είναι εξειδικευμένος επάνω στο άθλημα που διδάσκει. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να βάλεις έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει σχέση με το υγρό στοιχείο και να κάνει κονιβητικές δράσεις.
0: Να είναι εμπειρικός μόνο προπονητής. Έτσι, σωστά.
1: Δεν υπάρχει εμπειρικός. Τώρα πια η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το Υπουργείο Αθλητισμού έχει σχολές προπονητών μέσω των ομοσπονδιών. Υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι καθηγητές φυσικής αγωγής και είναι επιστήμονες μέσα από τον ΤΕΦΑ και είναι εξειδικευμένοι. Έχουν αλλάξει εποχές, τα ξέρουμε όλα. Τώρα φαίνονται όλα μέσω σύμβασης εργασίας και μέσω της άδειας του επαγγέλματος.
0: Δεν μπορείτε να με πείσετε όπως ότι πριν απευθύνετε τις ερωτήσεις ότι δεν είχατε κάποια ερεθίσματα ικανά να σας γεννήσουν την ανησυχία?
1: Η ανησυχία με εμένα είναι πάντα στο πεδίο.
0: Αυτή είναι, συγγνώμη, είναι κοινή ανησυχία που έχει κάποιος εν όψη ενός summer camp όπως λέγεται για παιδιά ή υπάρχει κάποια ιδιαίτερη
1: πάντα
0: γνώση?
1: Ο γονιός θέλει το παιδί του όπως το πήγε σε έναν χώρο για να κάνει κάποιες δράσεις έτσι να γυρίσει κιόλας. Και πόσο μάλλον θα πρέπει το παιδί να γυρίσει με χαμόγελο και να θέλει να ξαναπάει, να πεινάει, να ξανακάνει αυτές τις δράσεις. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει να μπορέσουμε να έχουμε πρόληψη. Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Δεν μας ενδιαφέρει η καταστολή. Το να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και να προσπαθήσουμε να το λύσουμε αφού έχει δημιουργηθεί δεν μου λέει κάτι. Εγώ θέλω πρόληψη. Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό.
0: Θέλω να πω, ξέρατε από πριν ότι υπάρχει ανεπάρκεια σε κάποιες από τις ίδιες τομές?
1: Να σου πω κάτι, εγώ καταπιάνομαι χρόνια με δάση σε παρομοίες. Πέρσι, για παράδειγμα, και πρόπερσι, ήμουνα και αντιδήμος αθλητισμού, αλλά δεν το είχα αναλάβει εγώ το όλο εγχείρημα. Ήμουνα παρόν σε πολλές δράσεις και προσπαθούσα να το μαζέψω. Οι ερωτήσεις με εμένα φέτος ήταν καθαρά στο θέμα πρόληψη, αν έχουν κάνει αυτά που έχουν υποσχεθεί. Και επειδή θα είμαι και παρόν και θα κάνω και κάποιες επισκέψεις, είμαι σίγουρος ότι θα δω από κοντά αν αυτά ισχύουν που μας είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Αυτό είναι μια κοινή πραγματικότητα στην Ελλάδα. Έχετε, το λέω αυτό γιατί είστε πρόεδρος της Αθλητικής Ομοσπονδίας, επαναλαμβάνω, της Ομοσπονδίας Πολεμικών Τεχνών, και γνωρίζω ότι έχετε άποψη και πολύ πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Εγώ είμαι πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μικτών Πολεμικών Τεχνών. Είναι ένα άθλημα, το MMA, το οποίο τώρα αναγνωρίστηκε τον Οκτώβριο και προσπαθώ να το αναπτύξω και να το προωθήσω σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο πηγαίνω από Δήμο σε Δήμο. Οι επαφές μου με τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους αθλητισμού είναι κάθε εβδομάδα, δηλαδή μέρα παραμέρα ταξιδεύω. Αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ καλά στο κομμάτι του αθλητισμού και στην πρόθεση, ειδικά αυτοί που είναι στην επαρχία και θέλουν να κάνουν αθλητικό τουρισμό, και επικεντρώνονται στα summer camp και σε δράσεις οι οποίες είναι διαδραστικές. Δηλαδή, ο πολίτης να μπορεί να έχει αυτός μέρος μέσα σε αυτή τη δράση, να είναι απλά θεατής. Είναι θέμα καθαρά απόφασης πολιτικής, ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσει και τι θα προσφέρει στα παιδιά, τι παροχές θα προσφέρει, πόσο ποιοτικές είναι οι παροχές τους. Δεν μας ενδιαφέρει ο όγκος. Το να βάλεις πάρα πολλά παιδιά σε ένα χώρο και να κάνουν δράση και να πεις ότι έσπασα ρεκόρ συμμετοχών δεν είναι κάτι.
0: Συγχωρείτε, σε πανελλαδική εμβέλεια και να μιλήσουμε συγκεκριμένα με χαρακτηριστικά, όπως είπαμε για το Δήμο Πεντέλης, να μιλήσουμε και για άλλους Δήμους. Ναι. Υπάρχει επάρκεια.
1: Πανελλαδικά.
0: Ναι, πανελλαδικά.
1: Για παράδειγμα, φανταστείτε, πήγα στο Δήμο Λουτρακίου, είχα το ραντεβού με τον κύριο Γκιόνι, γιατί πριν κάνα περίπου δύο μήνες, πρωτομαγιά δηλαδή, είχαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτών Πολεμικών Τεχνών. Αυτό που είδα ήταν ότι από το Δήμαρχο μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο του Δήμου, ακόμα και από τους πολίτες και από τους θεατές που είχαν έρθει, έχουν αθλητική παιδεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε και στο Δήμο Πεντέλης. Έχουμε τρομερές εγκαταστάσεις, έχουμε πάρα πολλά σωματεία και θεωρώ ότι δεν τα αξιοποιούμε στο μέγιστο.
0: Προβλήματα που διαπιστώσατε για να προλάβουμε κάποιο κακό, το λέω.
1: Καλό
0: είναι να αναδεικνύουμε τις καλές συνθήκες, βεβαίως. Δεν πρέπει να με ψημερούμε σε καμία περίπτωση. Αλλά από την άλλη, γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί όλοι στην ίδια χώρα ζούμε, ότι υπάρχουν κεφαλαιώδη προβλήματα που ίσως έχουν αντανάκλαση στην υγεία και τη σωματική κυριότητα των παιδιών που αθλούνται. Παρακαλώ, προβλήματα που υπάρχουν. Αναφέρατε την ανησυχία σας για το Δήμο Πεντέλη, αναφέρατε το Δήμο Λουτρακίου για την επάρκειά του. Σε άλλους Δήμους, συγκεκριμένα, παρακαλώ.
1: Είμαι σίγουρος τώρα με το Δήμο Πεντέλης ότι με την παρέμβασή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με το Summer Camp, ότι αν είχαν το νου τους μία φορά στο να είναι εντάξει, τώρα θα την έχουν διπλούν. Και σας είπα και προηγουμένως ότι θα είμαι και παρόν. Δηλαδή θα πηγαίνω κάθε εβδομάδα σε όλες τις εγκαταστάσεις να δω πώς λειτουργεί η όλη διαδικασία σε σχέση με το Summer Camp. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι τα παιδιά να μπορούν να έχουν ανάλογα, δηλαδή τουλάχιστον ανά 15 παιδιά, να υπάρχει και ένας προπονητής, ένας συνοδός. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε πολλά παιδιά με λίγους συνοδούς.
0: Σας ρώτησα κάτι, διστάζετε να απαντήσετε. Σε άλλους Δήμους τι συμβαίνει πανελλαδικά? Έχετε τη γνώση, το γνωρίζω πολύ καλά.
1: Αν συμβαίνουν, ωραία. Έχω δει κάποια σαμικά, δεν έχω δει τόσο μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Άρα είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Είναι θέμα ποσότητας και ποιότητας. Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει και ποιότητα. Υπάρχουν κάποιοι Δήμοι που έχουν πολύ κόσμο, αλλά έχουν και πάρα πολλούς συνοδούς. Δηλαδή, στο Δήμο Βρυλισσίων, για παράδειγμα, που είναι όμορος Δήμος, με τα προγράμματα άθληση για όλους, τα ΠΑΓΟ, που έχει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έχουν προβλέψει πάρα πολλούς προπονητές. Οι οποίοι καθαρά κάνουν προγράμματα του Δήμου. Εγώ για πρώτη φορά στο Δήμο Πεντέλης είχα φέρει τα προγράμματα ΠΑΓΟ και είχαμε 4 θέσεις, όπου αν δεν κάνω λάθος τώρα πρέπει να υπάρχουν μόνο 2 που να καλύπτονται, ή μία.
0: Το νέο άθλημα που εσείς εκπροσωπείτε ποιο είναι?
1: Το άθλημα?
0: Ναι.
1: Είναι οι μεικτές πολεμικές τέχνες, το MMA.
0: Παρακαλώ, εξηγήστε στους που σας ακούν, γιατί δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ, δεν είναι βολή.
1: Είναι ένα ολοκληρωμένο μαχητικό άθλημα. Στην επαγγελματική του μορφή, για να στο δώσω να το καταλάβετε, είναι αυτό που βλέπετε στο UFC. Οι αγώνες που έχουν τη μεγαλύτερη πραγματικότητα, το πιο αναπτυσσόμενο παγκοσμίως. Βέβαια, εμείς αυτό που αναπτύσσουμε είναι ερασιτεχνικό, δεν έχει σχέση με το επαγγελματικό. Και στόχος μας είναι να μπορέσουμε να μπούμε στα σωματεία και στα σπίτια, στις οικογένειες, από τις ηλικίες των 3 ετών για αθλούμενους μέχρι ενήλικες και αθλητές που τους ενδιαφέρει το υψηλό επίπεδο.
0: Με ποιο άθλημα μοιάζει? Μοιάζει με το καράτε, μοιάζει με την...
1: Είναι ένα ολοκληρωμένο άθλημα, έχει τεχνικές πυγμών, λακτισμάτων και παλεσμάτων. Είναι ολοκληρωμένο. Να σας πω ότι είναι το εγγόνιο του Παγκρατίου. Να ζω να καταλάβω. Δηλαδή το δικό μας αφήγημα, επειδή είμαι και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε το άθλημα και παγκοσμίως, είναι ότι η Ελλάδα έχει τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου είχαμε την πάλι την πυγμαχία και το Παγκράτιο, και η εξέλιξη ανά τους αιώνες είναι οι μικρές πολεμικές τέχνες.
0: Βλέπουμε το παγκόσμιο κύπελο. Ειδικότερα στο παγκόσμιο κύπελο, γενικότερα στο ποδόσφαιρο, βλέπετε σε διεκδικήσεις ποδοσφαιριστών στον αέρα ή σε κόντρες, σε προσωπικές μονομαχίες, σε ένα τάκλινγκ που γίνεται ή σε οποιαδήποτε άλλη δυναμική φάση, βλέπετε ομοιότητες με το δικό σας, με τη δική σας πολεμική τέχνη?
1: Τώρα, έτσι όπως με το ρωτάτε, στο μυαλό μου έχετε κατευθείαν ένας αθλητής, ο οποίος έχει σταματήσει να αγορίζεται, αλλά έχει αφήσει το αποτύπωμά του, είναι ο Ζλάτο Ιμπραήμοβιτς. Είναι ένας αθλητής ο οποίος έκανε πολεμικές τέχνες και οι δεξιότητες που είχε στο ποδόσφαιρο βασιζόντουσαν στις πολεμικές τέχνες. Δηλαδή, αν βλέπατε πώς έβαζε γκόλ, πώς κινούνταν στον χώρο, πώς έλεγχε την μπάλα, ήταν καθαρά από τις πολεμικές τέχνες και το βγάζε και μπροστά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είπατε για το τάκλινγκ. Το τάκλινγκ, για παράδειγμα, δεν το έχουμε σαν τεχνική στις μικρές πολεμικές τέχνες σε κάποιο μαχητικό άθλημα, αλλά έχουμε σίγουρα τον τρόπο που μπορεί κάποιος να πέσει κάτω. Δηλαδή, βλέπουμε τον τρόπο πτώσης των αθλητών, που είναι αλλιώς να ξέρει να πέφτει και αλλιώς να μην ξέρει να πέφτει.
0: Όταν κάποιος ποδοσφαιριστής οριζοντιώνεται για να διώξει την μπάλα με το πόδι τεντωμένο και για να προλάβει τον επιθετικό πριν γίνει εκείνος κάτοχος της μπάλας, αυτό παραπέμπει σε πολεμική τέχνη.
1: Παραπέμπει, είναι ανάλογα την πρόθεση. Τώρα, για παράδειγμα, στις πολεμικές τέχνες είσαι προετοιμασμένος για συγκεκριμένες τεχνικές, γιατί είναι μέσα σε κανονισμούς. Στο ποδόσφαιρο, όταν δεν έχεις οπτική γωνία, δηλαδή έρχεται κάποιος αλληλής από πίσω και σου κάνει τάκλιν και δεν το περιμένεις, γιατί είσαι στην μπάλα και τρέχεις μπροστά, τότε θα δουλέψουν τα αντανακλαστικά. Αν δεις ότι άλλος μπαίνει με τεχνική σκληρή, σίγουρα θα πρέπει να το δει και ο διαιτητής αυτό και να του δώσει την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα. Αλλά είναι πολύ, πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να μπορεί να ανταπεξέλθει υπό πίεση και να καταφέρει να έχει μια πτώση τέτοια ώστε να προστατευτεί. Δηλαδή, βλέπετε αθλητές πάνε για κεφαλιά και η πτώση τους είναι με τέτοιο τρόπο που μπορεί να χτυπήσουν την κλίδα τους, την αυγενική τους μοίρα, τον ώμο.
0: Άρα τα ποσά, αν κόμμα και δεν είναι αντίστοιχα, είναι ανάλογα, έτσι. Υπάρχει μια συγγένεια, τέλος πάντων.
1: Συγγένεια. Φανταστείτε στις μελέτες που κάνουν στο πανεπιστήμιο, πάντα βάζουν μέτρο σύγκριση πολεμικές τέχνες σχέση με το ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Να πω ότι το ποδόσφαιρο βγαίνει πρωταθλητής σε αυτό, σε τραυματισμούς και για παράδειγμα και ακόμα και στις κρανοκεφαλικές κακώσεις.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί το θέμα ασφάλειας των αθλούμενων παιδιών είναι κάτι που ενδιαφέρει τους γονείς που μας ακούν. Και είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Κύριε Τσάμι, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς εσάς θέλω να θυμίσω ότι σε αυτή την εκπομπή θα ακούμε μέχρι το τέλος του Μουντιάλ τραγούδια από όλο τον κόσμο όπως αυτό.

Ανέφερα πριν ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, δέχεται κριτική παγκοσμίως για την προάσπιση, δεν είναι δική μου έκφραση, του παράγοντα ανθρώπου και σε αυτό το Μουντιάλ. Και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να το συμπεράνει κανείς αυτό. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε τονίσει στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, το 2025, εν όψη της συνδιοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ότι δεν επιλέξει, δεν εγγυόμαστε την ασφάλεια των επισκεπτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι τουλάχιστον ειλικρινής. Κάποτε ήταν ο Μαραντόνα, ο Καντονά, ο Κιν που ασκούσαν κριτική στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στη FIFA, για όλα αυτά και όχι μόνο για τις σχέσεις της με τα αυταρχικά καθεστώτα με τις business κοινώς. Θυμηθείτε το Μουντιάλ του Κατάρ. Μετά ήρθε λοιπόν ο Τραμπ, η ICE και η κατάσταση φόβου ουσιαστικά που βιώνει οι αποστολές των ομάδων και οι οπαδοί που φτάνουν ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Θυμάμαι το μακρινό πλέον 2014, όταν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραδόνα μίλησε στο κανάλι Τελεσούρ, είχε χαρακτηρίσει την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιλέξει μια άσχημη πολυεθνική εταιρεία που κατασπαράζει το ποδόσφαιρο. Άσχημη πολυεθνική εταιρεία που έχει κατασπαράξει το ποδόσφαιρο. Κατά το παρελθόν έκανε λόγο για μαφία ο Ντιέγκο, τα μέλη της οποίας πλουτίζουν, ήταν οι λέξεις του την ώρα που οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές παραμένουν μέσα στη φτώχεια. Στην αυριανή εκπομπή θα πούμε περισσότερα, γιατί είναι ανάγκη να φεύγουμε από την εξειδανικευμένη, πραγματικά εξειδανικευμένη, και το λέω κομψά, τη χαρακτηρίζω κομψά έτσι, κατάσταση, το ευγενές πρόσωπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και να βλέπουμε την ουσία. Να βλέπουμε τον ανθρώπινο παράγοντα που πλήθεται και δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Οι ποδοσφαιριστές, να είστε σίγουροι ότι στο τέλος της διοργάνωσης το δικό τους συνδικαλιστικό όργανο, η δική τους οργάνωση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία των Ποδοσφαιριστών, αλλά και μεμονωμένα ποδοσφαιριστές, θα ασκήσουν δρυμία κριτική. Να είστε σίγουροι αυτό, προλέγεται αυτή η δρυμία κριτική από τα πρώτα λόγια που λαμβάνουμε εκεί από τις τρεις χώρες όπου συνδιοργανώνεται το Παγκόσμιο Κύπελλο. Δρυμία κριτική για την κατάργηση του παράγοντα ανθρώπου. Θα πούν ότι δεν έχουμε τις δυνάμεις να αντέξουμε τους ίδιους ρυθμούς. Παίζουμε συνεχώς εδώ και 1,5 χρόνο. Περισσότερα αύριο, υπάρχουν πολλά περισσότερα, πολύ πια ουσιαστικά να πούμε από την αγωνιστική διάσταση του Μουντιάλ. Όταν πλήθεται ο παράγοντας άνθρωπος, τότε περισσεύει η κριτική για ένα ωραίο γκολ. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστώ πολύ. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, ραντεβού αύριο Κυριακή.

When you use my might, I'm warm again. My pack is light.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, νέα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ηλεμέζης. Βρήκε λύση ο ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λύση είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της ΠΑΕΠΑΟΚ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία και αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα από χθες το μεσημέρι ο Τζέλικο Μπράντοβιτς για να συναντηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την επιστροφή του στο Παναθηναϊκό. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ έγιναν χθες Καναδάς Κατάρ 6-0, Μεξικό Νότια Κορέα 1-0 και Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία 2-0. Η Παραγουάη νίκησε 1-0 την Τουρκία για τον τέταρτο όμιλο του Μουντιάλ με γκολ του Γκαλάρσα από το πρώτο λεπτό. Το μάτς που σημαδεύτηκε από την αποβολή του Αλμυρών με απευθείας κόκκινη κάρτα έπειτα από παρέμβαση του ΒΑΡ καθώς κάλυψε το στόμα του κατά διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης με τον Μέρτ Μουλντούρ. Με τον Ματέους Κούνια να πετυχαίνει 2 γκολ και τον Βινίσιους Τζούνιορ να σκοράρει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η Βραζιλία επικράτησε 3-0 της Αϊτής. Με γκολ του Σαϊμπάρη στο 71ο λεπτό, πετυχαίνοντας το ταχύτερο γκολ του φετινού Μουντιάλ μέχρι τώρα, το Μαρόκο νίκησε 1-0 τη Σκωτία. Ολλανδία-Σουηδία στις 8 το βράδυ στο Χιούστον και Γερμανία κτή Ελεφαντοστού στις 11 το βράδυ στο Τορόντο. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την Era Sport και την RDO Sport. Ο 28χρονος δεξιός αμυντικός Παύλο Μαφέο υπέγραψε χθες το τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύουν να δαπανίσουν οι Πειραιώτες για την απόκτηση των Στάνιτς, Ρόκα, Σμαϊλόβιτς και Καντιού, ενώ ξεπέρασαν τις 20.000 οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Λίγες ώρες μετά το αντίο του Ολυμπιακού στον Ζουλιάν Μπιακόν, η Αντερλέχτ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 3-1 χρόνια. Ο 22χρονος θερματοφύλακας Νίκος Μπότης αποχαιρέτησε τους Ερυθρόλευκους και υπέγραψε στο 29 στην Πολωνική Μπόγκον. Στην Αθήνα, 23χρονος Γάλλος αμυντικός μέσος Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Παναθηναϊκό. Πρώτον πυλώνα στο Κοροπή είναι 27χρονος Ισπανός θερματοφύλακας της Μπαρτσελώνα, Ενιάκη Πένια. Οι πράσινοι έχουν κάνει ετήσια πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στεφάν Ντε Φράι. Πάντα υπαρκτό το ενδιαφέρον και για τον επίσης Ολλανδό στόπερ Φαν Ντρόγκελεν με το τριφύλι να διπλασιάζει την προσφορά του στη Σαμπσπορ. Την απόκτηση του 33χρονου μέσου Ανδρέα Μπουχαλάκη με διαιτές συμβόλαιο ανακοίνωσε όφη. Παρελθόν από τον Αστέρα Τρίπολης αποτελεί αμυντικός Κώστας Τριανταφυλόπουλος. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υποβλήθηκε χθες επέμβαση στον αριστερό μετατάρσιο. Την έναρξη της συνεργασίας του με τον 24χρονο Αμερικανό φόρουαρντ Ντρέζ Στάιλς ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Τη λύση της συνεργασίας του με τον 23χρονο σέντερ Γιώργο Τανούλη γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός. Με εξαιρετική εμφάνιση και εκτός έδρας νίκη επί της Τουρκίας με 92-77 ξεκίνησε η Εθνική Νέων Ανδρών τα φιλικά της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που θα γίνει από 11 έως 19 Ιουλίου στη Λουμπλιάνα. Ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5-92 πήρε πρωτιά στο επικοντό του Diamond League της Δόχα του Κατάρ. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει το απόγευμα στις 4 τη Λετωνία στο Ταλίν για την 5η και πρώτη τελευταία αγωνιστική της League Phase του European League. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών κάνει απόψε στις 7.30 πρεμιέρα στο τελευταίο τουρνουά του European League απέναντι στην Αυστρία, έχοντας ολοκληρώσει την προετοιμασία της στο Λουξεμβούργο. Σήμερα αρχίζει στο Βόλο το Βαλκανικό Πρωτάθλημα με μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΑ Σπορ. Ο Ρενόν Λάβι Λενή, πρώην κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, θα συμμετάσχει στο διεθνές meeting επί κοντό Fly Athens που θα γίνει στο Παναθηναϊκό στάδιο στις 5 Ιουλίου. Την έναρξη της διετούς συνεργασίας του με τον Νίκο Παπαδόπουλο ανακοίνωσε το ΑΠΟΕΛ τέλος της 21 Αυγούστου με το Arsenal Coventry θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα της Premier League στην Αγγλία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sports, σε λίγο κοντά σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Νίκος Καραγιάννης.

0: Καλημέρα Σπορ 101,8.
1: Να δούμε τώρα στην επίθεση μες στην περιοχή. Γκολ. Πολύ νωρίς το ξεκίνημα. Μετά από 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα ο Σαϊμπαρί σκοράρει. Σκωτία Μαρόκο 0-1. Μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Κάνε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ο Σαϊμπαρί έγινε κάτοχος της μπάλας με ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ. Κατάφερε να νικήσει τον Άγκους Γκαν.
2: Πρώτο σουτ, καλή ευκαιρία και γκολ. Η ομάδα της Παραγουάης ανοίγει το σκορ με τον Γκαλάρσα, ο οποίος βρέθηκε μαρκάριστος λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δοκίμασε με το αριστερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Τσακίρ. 1-0 στο δεύτερο λεπτό, Τουρκία Παραγουάη.
3: Να δούμε τώρα εδώ που προσπαθεί να κλείσει τον Βινίσιους. Ο Βινίσιους πήγε προς τα αριστερά. Θέλει να κάνει το σουτ, κόβει ο Πλασίδη, ευκαιρία, η μπάλα στα δίχτυα, έχουμε γκολ. Το 1-0 με τον Κούνια για την Βραζιλία στο 23ο λεπτό. Κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Πακετά για να φύγει τώρα ο Βινίσιους Ζούνιορ και περιμένει ο Ραφίνια και κάθε την πάσα πέρασε και ο Κούνια είναι τέταρτη Κούνια με τον Πλασί. Το σούτι μπάλα στα δίκτυα. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Στο 36ο λεπτό είναι το 2-0. Πακετά σηκώνει την μπάλα και φεύγει ο Βινίσιους και είναι από κανονική θέση και μπαίνει από τα αριστερά και πάει τέταρτη και έχει ευκαιρία και είναι το γκολ. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων Βραζιλία IT 3-0 Βινίσιους Junior.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
7: Ακούτε Ερασπορ.

Έλα, για πάμε σιγά σιγά. Καλό μεσημέρι σε όλους. 12 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ και ακούτε την εκπομπή πριν τη Σέντρα. Εδώ παρέτσα θα πάμε μέχρι τις 2. Έχουμε πολλά θεματάκια που τρέχουν στην επικαιρότητα. Φυσικά πάνω απ' όλα είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στην Αμερική, τον Καναδά και το Μεξικό. Αλλά τρέχει και εγχώρια επικαιρότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά των ομάδων, σε ό,τι έχει να κάνει με τους προπονητές, τουλάχιστον για τις ομάδες που ψάχνουν.

Στον ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται βρήκανε τον αντικαταστάτη, βρήκανε τον εκλεκτό για την αντικατάσταση του Λουτσέσκου. Και αυτός είναι ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λύση. Ο Ιταλός προπονητής αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά για να έχουμε τις τελευταίες, τις τελικές συζητήσεις, και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου να ανακοινωθεί από τον δικέφαλο του Βορρά και να πιάσει δουλειά.

Είναι ο Τάσος ο Ηλεμέζης στην κονσόλα του ηχού. Είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω των SMS, πόρτ κενό το μηνυμά σας στο 54160, μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του email μας erasportpapakir.gr, μέσω του Viber φυσικά, ο τρόπος γνωστός, αλλά και όσοι με έχετε φιλώ στο Facebook, μέσω του Messenger, περιμένω και από εκεί τα μηνυματάκια σας για ερωτήσεις, επισημάνσεις. Να υπάρχει αυτή η διαδραστικότητα.

Δείτε έτσι. Όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο, η Παραγουάη νίκησε με ένα 0 την Τουρκία. Το γκολ του Γκαλάρσα από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης έκρινε το παιχνίδι.

Η αναμέτρηση αυτή σημαδεύτηκε από την αποβολή του Αλμυρών με απευθείας κόκκινη κάρτα έπειτα από παρέμβαση του VAR, καθώς κάλυψε το στόμα του κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης με τον Μέρντ Μουλντούρ. Και έχουμε δει πρώτη φορά τέτοια παρέμβαση από το VAR, έτσι, να καλύπτει κάποιος το στόμα του, ουσιαστικά κάτι γαλλικό να λέει εκεί, να παρεμβαίνει το VAR και να έχουμε την κόκκινη κάρτα. Οι Τούρκοι αποχαιρετούν το παγκόσμιο κύπελο. Απογοήτευση

η Τουρκία που πήγε με πολλές προοπτικές, με πολλές ελπίδες για να προχωρήσει μέχρι τα νοκάουτ στην γείτονα χώρα, είχαν ακόμα περισσότερες προσδοκίες.

Αλλά μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές του τετάρτου ομίλου, οι Τούρκοι έχουν γνωρίσει ισάριθμες ήττες. Έχασαν την πρώτη αγωνιστική από την Αυστραλία με 2-0, έχασαν τα ξημερώματα από την Παραγουάη με 1-0. Η βαθμολογία φέρνει τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, για την φάση των 32. Οι Αυστραλοί με τους Παραγουανούς ισοβαθμούν στην δεύτερη θέση, τον goal average αυτή την ώρα είναι για τους Αυστραλούς, αλλά τελευταία αγωνιστική στις 26 Ιουνίου στις 5 ώρα τα ξημερώματα και τα δύο παιχνίδια, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη, Αυστραλία. Εδώ θα γίνει μεγάλη μάχη, όπως καταλαβαίνετε, στην αναμέτρηση της Παραγουάης με την Αυστραλία για την δεύτερη θέση.

Τα ξημερώματα είχαμε και το γρηγορότερο γκολ του παγκοσμίου κυπέλλου του 2026. Ήταν το γκολ που πέτυχε το Μαρόκο στο 71ο δευτερόλεπτο. Ο Ζαϊμπάρι είναι ο παίκτης που έχει πετύχει μέχρι στιγμής το γρηγορότερο γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ένα τέρμα που ουσιαστικά έκρινε και την αναμέτρηση Μαρόκο-Σκωτία 1-0. Έτσι έμεινε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Τα ξημερώματα είχαμε και την νίκη με 3-0 της Βραζιλίας επί της αετής. Ο Ματέος Κούνια πέτυχε 2 γκολ. Ο Βινίσιος Τζούνιορ σκόραρε στις καθυστερήσεις για την Σελεσά. Ο 3-0 οι Βραζιλιάνοι. Ένα παγκόσμιο κύπελο που συνεχίζεται φυσικά και σήμερα. Είναι ουσιαστικά η δεύτερη αγωνιστική στους ομίλους. Τελευταία αγωνιστική, η τρίτη, όπως είναι γνωστό, τα παιχνίδια των ομάδων που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο θα γίνουν την ίδια ώρα. Σήμερα στις 8 το βράδυ, ωραίο ματσάκι, Ολλανδία-Σουηδία, ευρωπαϊκή μάχη. Η αναμέτρηση αυτή θα γίνει στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στις 11 Γερμανία ακτή ελεφαντοστού, αναμέτρηση που θα γίνει στο Τορόντο του Καναδά. Στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, ξημερώνοντας 21 Ιουνίου, Εκουαδόρ Κουρακάο. Ο γνωστό Κουρασάο. Και στις 7 η ώρα το πρωί, την Ισία, Ιαπωνία.

Λοιπόν, μετά την δεύτερη αγωνιστική στους τέσσερις πρώτους ομίλους, έχουμε, όπως είπαμε, τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν εξασφαλίσει πρόκριση, το Μεξικό να έχει εξασφαλίσει πρόκριση. Στον δεύτερο όμιλο, Καναδάς και Ελβετία έχουν μεγάλο πλεονέκτημα. Στον τρίτο όμιλο, Βραζιλία, Μαρόκο, Σκωτία είναι οι τρεις πρώτες ομάδες, Βραζιλία και Μαρόκο στους τέσσερις βαθμούς, Σκωτία στους τρεις, η Αιτή τελευταία εδώ με χωρίς βαθμό. Στον τέταρτο όμιλο, επίσης εδώ που έχει πάρει το εισιτήριο, έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο η Αμερική με τις δύο νίκες που έχει πετύχει, αλλά όσον αφορά τη δεύτερη θέση, όπως σας είπαμε, θα γίνει μάχη. Αυστραλία-Παραγουάι είναι στους τρεις βαθμούς, παίζουν τελευταία αγωνιστική μεταξύ τους.

Καλησπέρα μας στον Τάσο από την Τρίπολη. Περιμένω σε αυτό το δύο ώρο να ανακοινώσεις μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Τάσος Τρίπολη. Πανάθα, γεια σου Τάσο μου. Στο Παναθηναϊκό που τρέχουν οι εξελίξεις έτσι κι αλλιώς. Πρώτο πυλόν στην ομάδα του Παναθηναϊκού είναι ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας Ινιάκη Πένια. Στην Αθήνα και ο 23χρονος Γάλλος αμυντικός μέσος Ετιέν Καμαρά, για να ολοκληρώσει ουσιαστικά τη μεταγραφή του στο Παναθηναϊκό. Τα διαδικαστικά απομένουν να γίνουν οι τελικές συζητήσεις, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του ποδοσφαιριστή. Παναθηναϊκός που έχει κάνει πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Ντεφράι της Ίντερ. Στον Ολυμπιακό το ρεπορτάζ λέει ότι θα δαπανηθούν πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση των Στάνιτς, Ρόκα, Σμαϊλόβιτς και Καντιού. Εδώ έχουμε ξεπεράσει τις 20.000 πωλήσεις εισιτηρίων διαρκείας για τους ερυθρόλευκους. Είχαμε και αποχώρηση Ζουλιάν Μπιανκόν. Είπε το αντίο στον Ολυμπιακό και λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε από την Άντερλεχτ με συμβόλαιο 3+1 χρόνια. Αποχώρησε τον Ολυμπιακό και για τον νεαρό τερματοφύλακα Νίκο Μπότη, ο οποίος υπέγραψε ως το 2029 στην Πολωνική Πογκόν.

Γιώργος Παπαδόπουλος, ο πρώην πλέον προπονητής του Λεβαδιακού, ανακοινώθηκε από την Κυπριακή ομάδα, το ΠΟΕΛ. Για 2 χρόνια ο Παπαδόπουλος στους Κύπριους.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού Παναθηναϊκού, περιμένουν να ολοκληρωθεί θετικά, να έχει αίσιο τέλος και υπόθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος από χθες είναι στην Αθήνα. Οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρχουν οι τελικές συζητήσεις, θα υπάρξουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, και όλα δείχνουν ότι μέχρι τη Δευτέρα το πολύ θα έχουμε την επιστροφή, την μεγάλη επιστροφή του Σέρβου προπονητή, ο οποίος με κουτσάροντας το τριφύλι έχει κατακτήσει τις 5 από τις 7 Ευρωλίγκες που έχει ο Παναθηναϊκός στην τροπαιοθήκη του.

Όταν συνεχίζεται η περιοδία του τροπαίου, η περιοδία του πρωταθλήματος, του κυπέλλου του πρωταθλήματος, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Από το πρωί το τρόπαιο βρίσκεται στη Νέα Κύο, με τους φίλους των κυτρινό-μαύρο να σχηματίζουν ουρές για να βγάλουν φωτογραφία. Το τρόπαιο συνοδεύει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, Νίκος Παντεμαρλής.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30. Πάμε να κάνουμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε εδώ να δούμε και άλλες ειδησούλες, να ασχοληθούμε ακόμα περισσότερα με το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που είναι σε πλήρη εξέλιξη φυσικά, αλλά να δούμε και την εσωτερική επικαιρότητα, καθώς έχουμε και εθνικές ομάδες το απόγευμα, αγωνιστική δράση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.
1: Ερασπορ 101,8.

Συνεχίζουμε 12 και 34 λεπτά η ώρα. Καλωσορίζουμε και την Μάιρα Ξίδη, η οποία πήρε σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου από τον Τάσο Σοϊλεμέζη. Εσείς είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή πριν τη σέντρα. Είναι Σάββατο 20 Ιουνίου. Ήδη συμπληρώσαμε παραπάνω από μία εβδομάδα από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ένα Παγκοσμίο Κύπελλο που ο τελικός του είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας ένα μήνα παρά μία μέρα, έτσι. Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, η μεγάλη γιορτή για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους ανά τον κόσμο.

Είπαμε μεγάλη απογοήτευση για την Τουρκία, η οποία αποκλείστηκε από την συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τα δημοσιεύματα από τον τουρκικό τύπο να σφυροκοπούν για τα καλά τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας της Τουρκίας. Είχαμε τις δηλώσεις του Γκιούλερ, του μεγάλου αστεριού του τουρκικού ποδοσφαίρου, ο οποίος αγωνίζεται στην Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είπε ότι νιώθουμε ντροπή.

Η Φανατίκ που κινήθηκε με λιτό ύφος, η Τουρκία αποχαιρετά το παγκοσμίο κύπελο. Στο δημοσίευμα τονίζει την αδυναμία της ομάδας να αντιδράσει ακόμα και όταν είχε αριθμητικό πλεονέκτημα για μεγάλο διάστημα στον αγώνα. Η Φωτομάκ επισήμανε πως χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία πρόκρισης και ότι ο αποκλεισμός ήρθε ουσιαστικά πριν την ολοκλήρωση των παιχνιδιών της Εθνικής Τουρκίας στον ομιλό της. Το Sportex εστιάζει περισσότερο στο ψυχολογικό κομμάτι, αναφέροντας πως οι διεθνείς εμφανίζονται καταρακωμένοι μετά την ήττα από την Παραγουάη και τον αποκλεισμό. Το Bein Sports αναφέρεται στη συνολική αδυναμία της ομάδας να διεκδικήσει κάτι καλύτερο, σημειώνοντας ότι η Τουρκία δεν κατάφερε να πάρει ούτε βαθμό και έμεινε στη τελευταία θέση του ομίλου.

Το απίστευτο εδώ είναι το στατιστικό που λέει ότι η Τουρκία στα δύο παιχνίδια με Αυστραλία και Παραγουάη είχε 62 τελικές προσπάθειες.

δηλαδή 31 τελικές περίπου μέσω όρο ένα παιχνίδι. Και όμως κατάφερε να μείνει στο 0 και στις δύο αναμετρήσεις. 2-0 ήταν από την Αυστραλία, 1-0 ήταν από την Παραγουάη. Μια Τουρκία που επέστρεψε σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου μετά από 24 χρόνια, μετά το 2002, στα γήπεδα της Αποανατολής. Και δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την πολύ καλή φουρνιά που έχει αυτό το διάστημα,

πάμε και στην Βραζιλία, καθώς έρχεται Βιέδης τώρα από τα διεθνή πρακτορία που αφορά τον πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας λοιπόν ουσιαστικά χλεβάζει, τρολάρει τον νεαρό σε μια περιοδία που έκανε. Φαίνεται σε ένα βίντεο να πηγαίνει σε ένα μικρό παιδί και να του λέει ποιον έχει η Βραζιλία που είναι καλό στο ποδόσφαιρο τώρα. Ρωτάει ο Λούλα ένα πιτσιρικά. Το παιδί χωρίς να το σκεφτεί καν απαντάει τον Νεϊμάρ και ο Λούλα τι του λέει παιδιά. Στο πιτσιρικά ο Νεϊμάρ δεν παίζει καν φίλε. Άκουσα χθες ότι είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στον κόσμο που κάνει τηλεργασία. Ένας παίχτης που δουλεύει από το σπίτι. Σε λίγο θα φτιάξουν εθνική ομάδα με τεχνητή νοημοσύνη. 11 πελέ ανέφερε ο Λούλα στο πιτσιρικά και το πλήθος ξέσπασε σε γέλια.

Είναι αλήθεια ότι επικράτει μια απογοήτευση. Στην αρχή ο ενθουσιασμός από την κλίση του Αντσελότη στο Νεϊμάρ έχει μετατραπεί πλέον σε προβληματισμό και απογοήτευση για την κατάσταση που βρίσκεται ο Νεϊμάρ.

Συνεχίζουμε και πάμε να δούμε και μηνύματάκια που έχετε στείλει. Αρχιδιενωμένης από τον Άγγελο. Καλημέρα, λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Το μήνυμα του Φουρνιέ στο Instagram για την Ευρωλίγκα. Είμαι περήφανος που πανηγυρίσαμε μαζί. Τα λέμε σύντομα. Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρωλίγκα και τη στοίχημα GBL και ο MVP του Final Four. Του T-Center, Εβάν Φουρνιέ, στείλε μήνυμα στα social για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπέου. Γεμάτος από αγάπη, οδηγούμενος από φιλοδοξία και θετικότητα, σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να βιώσω στιγμές σαν κι αυτή. Είμαι περήφανος που μπορέσαμε να το γιορτάσουμε αυτό μαζί. Τα λέμε σύντομα, έγραψε ο Γάλλος Αστέρας. Ο Άγγελος στέλνει και μια φωτογραφία από την φάση όπου είχαμε την αποβολή του Αλμυρών στην αναμέτρηση της Παραγουάης με την Τουρκία, την ώρα που βάζει το χέρι μπροστά στο στόμα του για να πει κάτι στον αντίπαλό του, και γράφει: αυτό πλέον σύμφωνα με τους κανονισμούς είναι κόκκινη. Στο παιχνίδι της Τουρκίας με την Παραγουάη ο Αλμυρών αποβλήθηκε στο 45 επειδή μίλησε με το χέρι μπροστά στο στόμα. Σκανδαλώδης απόφαση, γελίος κανονισμός, και παρά το σπρόξιμο οι Τούρκοι κατάφεραν να χάσουν και να μείνουν εκτός Μουντιάλ με δύο είτε σε δύο παιχνίδια. Μια χαρά, λέει ο Άγγελος. Γεια σου, Άγγελε. Ο Γιάννης από το Σουλάρι της Αρκαδίας. Καλημέρα, παιδιά. Σας ακούμε δυνατά από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Σας περιμένουμε 18 Ιουλίου για το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Καμός θα γίνει στο Σουλάρι. Καλησπέρα, Άρχοντά μου. Πάρε 13 Μομολάου. Καλό μεσημέρι να έχουμε και σε όλους εσάς εκεί στην αίρα που μας κρατάτε. Συντροφιά, να είστε πάντα καλά. Καλή εκπομπή για σου, Πάρη.

Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, καθώς ψηλά στην λίστα του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέα Μορέτο, βρίσκεται ο Άρον Μάρτιν, ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Τζένοα και είναι βασικό στέλεχος στην Ιταλική ομάδα. Ο Μορέτο, ο οποίος είναι 29 χρονών, είναι αριστερός μπακ,

Στο Παναθηναϊκό συνεχίζεται η προετοιμασία ενόψη της νέας σεζόν, ουσιαστικά ενόψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων εκεί προς τα τέλη του Ιουλίου. Για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

Με πρωινή προπόνηση λοιπόν συνεχίστηκε σήμερα Σάββατο στο Γιώργιος Καλαφάτης στο Κόροπι η προετοιμασία των πράσινων. Ο Δανός Νίστρουμ, ο νέος προπονητής του Τρυφυλλιού, εστίασε περισσότερο στην κυκλοφορία της μπάλας, στην ανάπτυξη του παιχνιδιού αλλά και στα τελειώματα των φάσεων. Και μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Ιάκωβ Νίστρουμ που ήταν αρκετά παρεμβατικός, σταματούσε δηλαδή τους ποδοσφαιριστές του σε κάθε άσκηση για να τους εξηγήσει ακριβώς τι ζητάει

Λοιπόν, πάμε και στα θέματα που αφορούν τον μπάσκετ. Είπαμε στον Παναθηναϊκό κινούνται σε ρυθμούς ο Μπράντοβιτς, ο οποίος είναι από χθες στην Αθήνα. Αναμένονται οι τελικές συζητήσεις και ουσιαστικά στις αρχές της εβδομάδας που έρχεται λένε οι πληροφορίες ότι αν όλα εξελιχθούν θετικά θα έχουμε την μεγάλη επιστροφή με κάθε επισημότητα. Για τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, τον Ζελμίρο Μπράντοβιτς, ο οποίος έρχεται στον Παναθηναϊκό για να κατακτήσει το 10ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο, την 10η του Ευρωλίγκα.

Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, ο Μπόνγκα είναι στο στόχαστρο του Τρεφιλιού. Ένα παίκτη που δούλεψε με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Με την ομάδα της Παρτιζάν.

Οι πληροφορίες όσες ό,τι έχουν να κάνουν με αυτά που έχουμε συλλέξει εμείς με τον Ομπράντοβιτς, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αναφέρουν ότι θα έχει βοηθούς Πάπα Θεοδόρου και Ξανθόπουλο. Και από εκεί και πέρα, από τη μέρα δηλαδή που θα ανακοινωθεί επίσημα ο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, θα έχουμε και τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς σύμφωνα με τα θέλω του Σέρβου που παίρνει τα κλειδιά της ομάδας εν λευκό.

Αφήνοντας για λίγο τα αθλητικά, να σας πούμε ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε δύο ισχυρούς σεισμούς στην Γάβδο, 5,3 και 4,7 Ρίχτερ. Ταρακούνησαν το νησί που βρίσκεται νότια της Κρήτης. Μέσα σε 6 λεπτά έγιναν αυτές οι δύο σεισμικές δονήσεις, δονήσεις που έγιναν αισθητές σε αρκετές περιοχές της Κρήτης.

Λοιπόν, 12:57 η ώρα, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τη μία και θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων από την Αντιγόνη Δρακάτου. Στη συνέχεια έχουμε και τις προβλέψεις του Γιάννη Ράνιου για το παγκόσμιο κύπελο, σε αυτό το ειδικό ένθετο. Ακούσουμε ένα τραγουδάκι και εκεί με 1:10, 1:15 θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.

0: Hera Sport 101,8. Hera Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Hera Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων η Μάιρα Ξίδη. Στην Αθήνα από χθες το μεσημέρι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για να συναντηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την επιστροφή του στο Παναθηναϊκό. Βρήκε λύση ο ΠΑΟΚ, ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λύση είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ, Καναδάς Κατάρ 6-0, Μεξικό Νότια Κορέα 1-0 και Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία 2-0. Η Παραγουάη νίκησε 1-0 την Τουρκία για το τέταρτο όμιλο του Μουντιάλ με γκολ του Γκαλάρσα από το πρώτο λεπτό. Το μάτς που συνοδεύτηκε από την αποβολή του Αλμυρών με απευθείας κόκκινη κάρτα έπειτα από παρέμβαση του ΒΑΡ, καθώς κάλυψε το στόμα του κατά διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης με το Μέρτ Μουλντούρ. Με τον Ματέους Κούνια να πετυχαίνει 2 γκολ και τον Βινίσιους Τζούνιορ να σκοράρει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η Βραζιλία επικράτησε 3-0 της Αϊτής. Με γκολ του Σαϊμπάρη στο 71ο δευτερόλεπτο πέτυχε το ταχύτερο γκολ του φετινού Μουντιάλ, το Μαρόκο νίκησε 1-0 τη Σκωτία. Ολλανδία-Σουηδία στις 8 το βράδυ στο Χιούστον και Γερμανία κτίρια Λεβαντοστού στις 11 το βράδυ στο Τορόντο. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την Hera Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Επίσημη διαμαρτυρία στη FIFA έκανε η Αλγερία για το Μέση για τη φάση του 30ου λεπτού, στην οποία ο Αργεντινός Άσος έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Αλί Σαμούντι, για το οποίο θα μπορούσε να είχε τιμωρηθεί ακόμα και με κόκκινη κάρτα. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας τρολάρει τον Νεϊμάρ λέγοντας ότι άκουσα ότι παίζει ποδόσφαιρο με τηλεργασία. Είναι ένας παίκτης που δουλεύει από το σπίτι. Σε λίγο θα φτιάξουν εθνική ομάδα με τεχνητή νοημοσύνη. 11 πελέ, είπε ο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Πάντως ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας ενημέρωσε ότι ο Νεϊμάρ θα ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδα την ερχόμενη Δευτέρα. Αντιδράσεις στο Μεξικό μετά την απόφαση της FIFA να μην απονείμει στον Γκιγέρμο Οτσόα το σήμα Legacy το οποίο πήραν Μέση και Ρονάλντο. Στα βιβλία το ρεκόρ Guinness στο Κουρασάο. Το πιστοποιητικό έλαβε η πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Κουρασάο ως η μικρότερη χώρα που συμμετέχει σε παγκόσμιο κύπελο. Λίγες ώρες μετά το αντίο του Ολυμπιακού στον Ζουλιάν Μπεανκόν, η Άντερλεχτ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου κεντρικού αμυντικού για τα επόμενα 3-1 χρόνια. Στην Αθήνα ο 23χρονος Γάλλος αμυντικός μέσος Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Παναθηναϊκό. Πρώτον πυλών στο Κοροπή είναι ο 27χρονος Ισπανός θερματοφύλακας της Μπαρτσελώνα Ινιάκη Πένια. Οι πράσινοι έχουν κάνει ετήσια πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στεφάν Ντε Βράι. Πάντα υπαρκτό το ενδιαφέρον και για τον επίσης Ολλανδό στόπερ Φαν Ντρόγκελεν με το τριφύλι να διπλασιάζει την προσφορά του στη Σάμσουν Σπορ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υποβλήθηκε σε επέμβαση στο αριστερό μετατάρσιο. Την έναρξη της συνεργασίας του με τον 24χρονο Αμερικανό forward Don Trez Siles ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Η λύση της συνεργασίας του με τον 23χρονο σέντερ Γιώργο Τανούλη γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός. Με εξαιρετική εμφάνιση και εκτός έδρας νίκη επί της Τουρκίας με 92-77 ξεκίνησε η Εθνική Νέων Ανδρών τα φιλικά της προετοιμασίας της για το Eurobasket κάτω των 20 που θα διεξαχθεί από 11 έως 19 Ιουλίου στη Λιουμπλιάνα. Στο Στίβοι ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 92 εκατοστά πήρε πρωτιά στο επικοντό στο Diamond Link της Ντόχα του Κατάρ. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει το απόγευμα στις 4 η ώρα τη Λετωνία στο Ταλίν για την 5η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του European League. Επίσης η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών κάνει απόψε στις 7.30 πρεμιέρα στο τελευταίο τουρνουά του European League απέναντι στην Αυστρία, έχοντας ολοκληρώσει την προετοιμασία της στο Λουξεμβούργο. Σήμερα αρχίζει στο Βόλο το Βαλκανικό Πρωτάθλημα με μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΑ Σπορ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στη Μία.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Να δούμε τώρα στην επίθεση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Πολύ νωρίς στο ξεκίνημα, μετά από 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, ο Σαϊμπαρί σκοράρει. Σκωτία Μαρόκο 0-1. Μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Κάνε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ο Σαϊμπαρί έγινε κάτοχος της μπάλας με ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ. Κατάφερε να νικήσει τον Άγκους Γκαν.
3: Πρώτο σουτ, καλή ευκαιρία και γκολ. Η ομάδα της Παραγουάης ανοίγει το σκορ με τον Γκαλάρσα, ο οποίος βρέθηκε μαρκάριστος λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δοκίμασε με το αριστερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Τσακίρ. 1-0 στο δεύτερο λεπτό, Τουρκία Παραγουάη.
4: Να δούμε τώρα εδώ που προσπαθεί να κλείσει τον Βινίσιους. Ο Βινίσιους πήγε προς τα αριστερά. Θέλει να κάνει το σουτ, κόβει ο Πλασίδη, ευκαιρία, η μπάλα στα δίχτυα, έχουμε γκολ. Το 1-0 με τον Κούνια για την Βραζιλία στο 23ο λεπτό. Κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Πακετά για να φύγει τώρα ο Βινίσιους Ζούνιορ και περιμένει ο Ραφίνια και κάθε την πασά πέρασε και ο Κούνια είναι τέταρτη Κούνια με τον Πλασί. Το σου την μπάλα στα δίκτυα. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Στο 36ο λεπτό είναι το 2-0. Πακετά σηκώνει την μπάλα και φεύγει ο Βινίσιους και είναι από κανονική θέση και μπαίνει από τα αριστερά και πάει τέταρτη και έχει ευκαιρία και είναι το γκολ. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων Βραζιλία IT 3-0 Βινίσιους Junior.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
15: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα παιχνίδια του Μουντιάλ επί το πλήσω, μιας και στις υπόλοιπες διοργανώσεις και αγώνες που έχει το πρόγραμμα δεν υπάρχει κάτι το δελεαστικό και τουλάχιστον από τη στιγμή που βλέπουμε, διαβάζουμε, παρακολουθούμε, είναι λίγο διοργανώσεις και αγώνες που έχει το πρόγραμμα δεν υπάρχει κάτι το δελεαστικό και τουλάχιστον από τη στιγμή που βλέπουμε, διαβάζουμε, παρακολουθούμε.

0: περιπετειώδη αγώνα στο ισόπαλο 2-2 με την Ιαπωνία, μιας και δέχτηκε γκολ στο 90, γεγονός που κάνει ακόμα πιο σημαντική την νίκη για να μην μπλέξει σε σενάρια πρόκρισης. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την Σουηδία, η οποία κατά την άποψή μου έδειξε την καλύτερη και πιο ουσιαστική παύλα παραγωγική επίθεση του Μουντιάλ. Βέβαια η Τινησία δεν ήταν καμιά υπερομάδα αμυντικά, αλλά η φιλοσοφία και το κυνήγι του γκολ μέχρι το τέλος για τους Σουηδούς μου δίνει την αίσθηση ότι κάπως έτσι έχει το πράγμα και σήμερα, ανεξάρτητα αν χάσουν ή κερδίσουν, η Σουηδία να μπορέσει να πετύχει από 2 γκολ και άνω. Βλέποντας τις τιμές και με τους Μπουκ να υποστηρίζουν λογικό αυτό ότι η Ολλανδία έχει τον πρώτο λόγο, ένα μάτς που φλερτάρει με τον γκολ και over, εμείς επιλέγουμε το εξής. Σουηδία, over 1,5 γκολ με απόδοση 2,90. Κοντά στο 3 να σημειώσει τουλάχιστον 2 γκολ, μια ομάδα η οποία από τα 6 γκολ που και μόνο δημιουργεί είτε σε φιλικά μάτς είτε στα προκριματικά ή ακόμα και στο παγκόσμιο κύπελο, δίνει την αίσθηση ότι είναι μια ομάδα που ακόμα και αν δεχτεί γκολ μπορεί να πετύχει τόσο όσο χρειάζεται και να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ας δούμε λοιπόν αν αυτή η έμπνευση βγει σήμερα. Επαναλαμβάνω, Σουηδία over 1,5 γκολ με απόδοση 2,90 απέναντι στην Ολλανδία σε ένα από τα πλέον και πιο συναρπαστικά παιχνίδια του σημερινού προγράμματος. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία ό,τι και να επιλέξετε να ποντάρετε. Πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
1: Ακούτε Eraspor.

Εδώ είμαστε για συνεχίζουμε 1 και 17 η ώρα. Ερασπορ πριν την Σέντρα. Με Μάιρα Ξίδη πάντα στην κονσόλα του ήχου. Γιάννη Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας.

Ο φίλος μας ο Χρήστος, καλησπέρα, κανένα νέο για ποδοσφαιρικό Άρη? Ευχαριστώ. Κινούνται τα πράγματα και στον ποδοσφαιρικό Άρη. Η τελική ευθεία είναι η μεταγραφή του Clayton D&D. Από τον Άρη στην Αλντηριγιά.

Το οικονομικό όφελος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης για την μεταγραφή του 20χρονου Άσου αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το χρηματικό ποσό που θα εστρέψει στα ταμεία του Άρη, καταλαβαίνουμε ότι θα δώσει και μεγαλύτερη άνεση για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις των κίτρινων μαυρών της Θεσσαλονίκης. Ο σχεδιασμός φυσικά για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν συνεχίζεται. Οι πληροφορίες λένε ότι και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει μια προσπάθεια ελληνοποίησης του ρόστερ. You gotta keep them separated. Φαίνεται ότι πάμε και σε μια επανένωση, έτσι, καθώς ο Άρης κάνει κινήσεις για να αποκτήσει τον Ντάνιελ Μαντσίνη, ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στον Άρη πριν μεταγραφεί στον Παναθηναϊκό και στην συνέχεια άνοιξε τα φτερά του για την Κύπρο.

Separated. Λέγαμε για τις υποχρεώσεις και των εθνικών μας ομάδων. Σήμερα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών αντιμετωπίζει στις 4 το απόγευμα τη Λετωνία στο Ταλίν για την 5η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του European League 2026. Ενώ η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών στις 7.30 κάνει πρεμιέρα στο τελευταίο τουρνουά του European League απέναντι στην Αυστρία.

τον Στίβο ο Μανόλο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5.92 πήρε την πρώτη θέση στο επικοντό στο Diamond League στην Ντόχα του Κατάρ. Η εθνική μας ομάδα νέων του μπάσκετ, η εθνική ομάδα κάτω των 20, επικράτησε εκτός έδρας της Τουρκίας με 92-77. Το πρώτο φιλικό προετοιμασίας εν όψη του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που θα γίνει από τις 11 ως τις 19 Ιουλίου στην Λιουμπιάνα.

Στο Στίβο και πάλι ο Ρενό λάβει να λέει ο πρώην κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο επικοντό θα συμμετάσχει στο διεθνές meeting Fly Athens που θα γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 5 Ιουλίου.

φίλος μας ο Δημήτρης ανταμείφθηκε, λέει, ο Παπαθεοδόρου για την καταγγελία που έκανε. Άρα, παιδιά, τι ανταμείφθηκε. Ο Μπράντοβιτς επιλέγει τους συνεργάτες του. Τι θα πει ανταμείφθηκε. Τον αντέμειψε ο Μπράντοβιτς για την καταγγελία που έκανε. Ο Χρήστος, τι μας στέλνει εδώ, ρε Βίθια, ρε Βιθάδα. Ωραία φωτογραφία του. Καλησπέρα σας, λέει, και καλή ακρόαση σε όλους. Καλή όρεξη με καλή διάθεση και παρέα. Γεια σου, Χριστάρα μου. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλό Σαββατοκύριακο στην εκπομπή. Ασιάτες στέλνουν ποδοσφαιριστές στην Μπαρτσελόνα και σε μεγάλες ομάδες εδώ και χρόνια, σε μεγάλο αριθμό. Τώρα ο Άρης και η ελληνοποίησή του θα τον φτάσει επιτέλους στο επίπεδο της Βέρειας. Το κόμπλεξ των Ασιατών που μας πήραν και τα βρακιά στο Αιγαίο

Ιωαννίδης από τον Παναθηναϊκό μένει για έναν ακόμα χρόνο ο Λουκάς Τσάβες, καθώς ανανεώθηκε ο δανεισμός του από την Αργεντίνος Juniors. Ο Αργεντινός γκολκίπερ από ό,τι όλα δείχνουν προορίζεται για το νούμερο 2 κατά από τα δοκάρια. Με το νούμερο 1 να θεωρείται ο Ινάκη Πένια, ο οποίος όπως δείχνουν τα πάντα θα είναι ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, ημέρες η μεταγραφή του. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που συνεχίζω να ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία, υψηλές απαιτήσεις και έναν κόσμο που στηρίζει την ομάδα με πάθος σε κάθε στιγμή. Είμαι ενθουσιασμένος για την νέα αγωνιστική περίοδο και αποφασισμένος να συμβάλλω ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ο σύλλογος, οι άνθρωποι του και κυρίως οι φίλαθλοι μας αξίζουν επιτυχίες και θα δώσουμε τα πάντα για να τους τις προσφέρουμε, δήλωσε ο Αργεντινός τερματοφύλακας μετά την επίτευξη της συμφωνίας. Μην ξεχνάτε ότι ο Τσάβες αποκτήθηκε με δανεισμό από την Αργεντίνος Juniors. Ο Τσάβες που αγωνίστηκε με τα χρώματα του Πανετολικού. Είναι αλήθεια ότι δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής στην ομάδα του Τρεφιλιού. Τώρα φαίνεται ότι ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής, τον υπολογίζει και αυτός θα είναι το νούμερο 2 πίσω από τον Πένια εκτός συγκλονιστικού απρόπτου.

Τι βρήκε, λέει, αγαπητέ, ο Ζέλικος τον Παπα Θεοδόρου για να τον κάνει βοηθό του? Είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Και ο Δημήτρης Ιτούδης, μην ξεχνάτε, όταν το 2000 ήταν, επιλέχθηκε ως βοηθός του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ήταν ένας φέραλπης προπονητής και εξελίχθηκε αυτό που εξελίχθηκε.

35 λέει ο Πικέ χτύπησε στην Πάτρα, όπου μπάσκετ και ποδόσφαιρο βρίσκονται στην αφάνεια. 35 βαθμούς Κελσίου λογικά εννοεί ο φίλος. Εντάξει, οι ζέστες ανεβαίνουν. Ο Νίκος, τι θα γίνει με το ΠΑΟ TV, ρε Γιάννη, θα πληρώνουμε πάλι?

Δεν ακριβώς πάω TV, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αδερφέ μου. Είναι μια νέα τηλεοπτική προσπάθεια, μια νέα πλατφόρμα που ετοιμάζει ο Γιάννης Αλαφούζος, το οποίο δεν θα δείχνει μόνο Παναθηναϊκό. Είδατε, πήγε δυνατά για να πάρει και το πρωτάθλημα της GBL, της Basketball League. Από ό,τι φαίνεται θα μεταδίδει και τους αγώνες κυπέλου.

Η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου εκτός από το κύπελο Ελλάδας ετοιμάζεται να χτυπήσει και ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ώστε να μπει δυναμικά

Αλλά δεν είναι ΠΑΟ TV. Θα δείχνει, όπως ανακοινώθηκε από χθες, και τα παιχνίδια του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, αλλά γενικά θα είναι μια τηλεοπτική πλατφόρμα που θα δείχνει και άλλα πράγματα, όχι μόνο Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, 1:33 η ώρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πάμε να πάρουμε άλλη μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε εδώ να δούμε και άλλες ειδησούλες τόσο από την εγχώρια αγωνιστική δράση όσο φυσικά και από την παγκόσμια ποδοσφαιρική δράση, γιατί εντάξει, έχουμε Μουντιάλ και τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό, εκεί που έχουμε την φάση των ομίλων ακόμα. Ολοκληρώνεται, πάμε για την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής για να μπούμε στην τελική ευθεία, στην τρίτη αγωνιστική, και φυσικά να ξεκινήσουν σιγά σιγά τα σπουδαιότερα με τις νοκάουτ αναμετρήσεις. Στην φάση των 32 το περιμένουμε όλοι να δούμε τις ομάδες που θα προκριθούν, να δούμε τις διασταυρώσεις και φυσικά να ξεκινήσει το πραγματικό μουντιάλ, δηλαδή η φάση των νοκάουτ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 1 και 38 λεπτά η ώρα. Γεια σου, συμπαθέστατε και εξαιρετικέ φίλε Γιάννη. Επιτρέπετε λίγο πείραγμα. Αν ναι, τότε άκουσα ότι όποιος προσκομίσει παλιά φωτογραφία με μπατανόβουρτσα στη λεωφόρο θα έχει έκπτωση το Αλφούς TV. Αλφούς, μ' άρεσε αυτό. Λέει ο Γιώργος Αναστασάκης, ο φίλος μας. Εννοεί τότε που βάφαν τη λεωφόρο, έτσι. Γιάννη, με τον μπάσκετ τι έγινε χθες? Λέει θα είχαμε απόφαση. Τι απόφαση? Να ξαναστείλε.

Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος γράφει ότι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούμπο ήταν στην πλατεία Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. 11 με 12 μοίρασαν μπάλες και βιβλία σε ομάδες της περιοχής, χορηγία δική τους. Εντάξει, η οικογένεια Αντετοκούμπο δεν ξεχνάει ποτέ πώς ξεκίνησε. Και φυσικά προσφέρει απλόχερα σε παιδιά, σε νεαρά παιδιά που έχουν ανάγκη, σε παιδιά που στερούνται πραγμάτων πολλές φορές. Πηγαίνουν σε όλες τις γειτονιές που έχουν παίξει μπάσκετ στα ανοιχτά γήπεδα. Και φυσικά προσφέρουν, και αυτό είναι το βασικό, προσφέρουν στην κοινωνία. Ο Βαγγέλης λέει ακόμα ένα δωράκι της ΕΡΤ στα κρατικά φιλαράκια. Ποιο είναι αυτό, παιδιά, για την GBL, λες? Δεν νομίζω ότι θα τα παρατήσει τόσο εύκολα η ΕΡΤ, γιατί κατέθεσε νέα πρόταση μετά το δυνατό μπάσιμο του Αλαφούζου. Οι πληροφορίες, έτσι για να τα πιάσουμε από την αρχή, αναφέρουν ότι η προσφορά του Sky ανέρχεται, δεν είναι το Sky ακριβώς, είναι αυτή η νέα πλατφόρμα η οποία θα πληρώνεις, ανέρχεται στα 21 εκατομμύρια καθαρά για τα επόμενα 3 χρόνια.

Είπαμε, η ΕΡΤ έχει κάνει ανανεωμένη πρόταση και θα δούμε τελικά πού θα καταλήξουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα της επόμενης τριετίας. Ο φίλος μας ο Κώστας ο Ζαριδάκης, καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή Γιάννη. Για πρώτη φορά επιτέλους γίνεται σοβαρός προγραμματισμός στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Περίμενε Κώστα, γίνεται προγραμματισμός αλλά θα δούμε τι θα βγάλει πορεία. Είναι αλήθεια ότι ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος έχει πάρει τα ηνία στο ποδοσφαιρικό τμήμα, έχει δείξει αρκετά καλά δείγματα στην Κηφισιά.

Άσε τον Πάω TV, εσύ 2 ώρες τι έχεις κάνει εκεί, Πάω Radio. Γιατί μου Πάω Radio κάνουμε. Τις ειδήσεις από όλες τις ομάδες σας λέμε και μαθαίνετε τα πάντα.

Λοιπόν, συνεχίζετε εσείς, στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Το μόνο καλό που έκανε πέρσι ο Άρης είναι ότι έδειξε τελικά ότι ο κύριος Γρηγορίου είναι ένας πολύ καλός προπονητής και διόρθωσε πολλά κακό κείμενα, λέει ο Κωνσταντίνος. Και εμείς έτσι παίρνουμε μια μουσική ανάσα με ροκιά για να επιστρέψουμε εδώ.

Σωτήρης ο φίλος μας. Καλησπέρα φίλε Γιάννη. Σωτήρης Πάουξης από Ρινιράχη Βέρειας. Τιμή και δόξα στην Ερασπόρ για την αντικειμενική 24ωρη ενημέρωση που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Βάμος απανταχού της γης Ερασπορίτες. Γεια σου ρε Σωτήρη. Τι τραγουδάρες βάζετε ο Γιώργος ο Τσαγκαρίδης, συγγραφέας όπως υπογράφει, μα είναι αξίδι τα εύσημα. Πώς σε λίγες ημέρες θα γίνει για πρώτη φορά μανούλα, αλλά εδώ στο καθήκον. Με τη χιλιά τούρλα κυρίες και κύριοι. Τις ευχόμαστε με ένα πόνο, ε.

φίλος μας ο Γιάννης στέλνει μια ωραία φωτογραφία διπλή, όπου ένας Τούρκος έχει βγάλει τα γυαλιά και βλέπει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, αλλά όταν τα ξαναβάζει, όταν ξαναβάζει τα γυαλιά, βλέπει ένα ντονέρ να ψήνεται. Με αγάπη πάντα, λέει ο Γιάννης από την Βέρεια, φιλόλογος. Είσαι στην καλύτερη παρέα, να σε καλά Γιάννη μου. Από την όμορφη Βασίλισσα του Βορρά. Ο Κωνσταντίνος, εγώ θα σου πω τιμή και δόξα για τη μουσική που παίζεις, λέει. Είπαμε Μάιρα Ξίδη,

Κύριε από το τένις, έγινε κλήρωση που αφορά τον Τσίτσιπα στο τουρνουά της Μαγιόρκα, το 250, και θα αντιμετωπίσει την πρεμιέρα τον Ιγνάσιο Μπούσε. Ο τενίστας από το Περού βρίσκεται στο νούμερο 35 του κόσμου και πριν από μερικές εβδομάδες είχε κατακτήσει τον τίτλο του Αμβουργού. Το πρώτο εμπόδιο λοιπόν του Στεφάνου Τσιτσιπά στο 250 της Μαγιόρκα θα είναι ο Περουβιανός Ιγνάσιο Μπούσε.

Ο Χρήστος λέει θέλω μπάνιο. Και εγώ θα ήθελα να είμαι τώρα σε μια παραλία. Να και ο Νικόλας από τον Άλεμο δεν λείπει από την παρέα μας. Καλό μεσημέρι Γιάννη μου, σ' ακούω. Είσαι πραγματικά φανταστικός στις περιγραφές του Μουντιάλ, όπως και οι συνάδελφοί σου κάνουν πολύ καλές περιγραφές. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Σε περιμένω για καφέ στον Άλεμο. Χαιρετισμός και από τον πατέρα μου Νικόλας Άλεμος με αγάπη. Γεια σου Νικόλα, χαιρετίσματα και στον πατέρα σου. Να και ο Αργύρης από το Βόλο. Καλημέρα από Βόλο, λόγω ζέστης μας στέλνει και ένα φρέτο καπουτσίνο φωτογραφία που απολαμβάνει. Εμείς είμαστε του φρέτο εσπρέσο όμως. Ο Μιχάλης Αβίδης χάρη στην ελληνική αποστολή το τρίτο της μετάλλιο στο μεσογειακό κύπελο κολύμβησης που διεξάγεται στο Νόβι Σαντ της Σερβίας. Ο αθλητής της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια κατέλαβε την τρίτη θέση στα 50 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 23.58 και αύξησε την ελληνική συγκομιδή των μετάλλιων. Μετά το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε χθες η Ειρήνη Ζερβού στα 200 μέτρα ύπτιο και στα 100 μέτρα ελεύθερο. Από τις υπόλοιπες συμμετοχές στο πρωινό πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας ξεχώρισαν οι πέμπτες θέσεις της Άννας Μαρίας Δασκαλάκη στα 100 μέτρα πρόστιο με 1.11.90 και του Μάριου Βλαχάκη στα 100 μέτρα πεταλούδα με 55.65. Η βαθμολογία των αγώνων είναι στην έκτη θέση η Ελλάδα με σύνολο 314 βαθμών. Πέμπτη στα αγόρια με 149 βαθμούς. Πέμπτη και στα κορίτσια με 165 βαθμούς. Να και ο Αντωνούλης, δεν λείπει και αυτός από την παρέα μας. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, καλή διάθεση και πολλά χαμόγελα. Δες λέει που ήπια με τον καφέ μας Γιάννη με τον Νικόλα από τη Λάρισα, τον Παναθηναϊκό, το σημειοφόρο μας στα παράλια της Λάρισα, στον Αγιο Καμπό. Ωραία στον Αγιο Καμπό. Γεια σου Κωστή. Καλησπέρα μας και στον Νικόλα.

Νάκη, Νάνση, φίλοι μας, πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, καλή εκπομπή. Νάνση Καρδίτσα, για σου, Νάνση. Ο Δημήτρης στέλνει μια φωτογραφία με μια εθέρια ύπαρξη μπροστά του στην παραλία και λέει: κάθισε μπροστά μου και δεν βλέπω τη θάλασσα. Είναι και αυτά προβλήματα. Η Μάιρα λέει αυτό ότι συμβαίνει στις συναυλίες, όταν, γιατί κάθεται πάντα ένας πολύ ψηλά από μπροστά της και δεν βλέπει. Λοιπόν, και έτσι μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς τις 2 για να πάρει σκυτάλι ο Θάνος Μπλούνας με την μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα και όλες τις τελευταίες εξελίξεις, ό,τι έχει να κάνει με τα ρεπορτάζ τόσο εντός Ελλάδας όσο και εκτός, εκεί που κυριαρχεί βέβαια το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Μάιρα Ξίδη και ο Τάσος Σοηλεμέζης λίγο νωρίτερα κάθισαν στην κονσόλα του ήχου. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου ήταν για αυτό το 2ωρο στην συντροφιά σας πίσω από το μικρόφωνο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Εσείς φυσικά μένετε εδώ. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Η Ερασπορ σε 24ωρο πρόγραμμα, καθαρά 24ωρο πρόγραμμα, ας κάλυπτει τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, με όλους τους συναδέλφους και φυσικά τα ρεπορτάζ δεν σταματάνε. Μαθαίνετε πρώτοι εδώ όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις των ομάδων. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Era Sport 101,8.
1: Να δούμε τώρα εδώ που προσπαθεί να κλείσει τον Βινίσιος. Ο Βινίσιος πήγε προς τα αριστερά. Θέλει να κάνει το σουτ. Κόβει ο Πλασίδη. Ευκαιρία. Η μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε γκολ. Το 1-0 με τον Κούνια για την Βραζιλία στο 23ο λεπτό. Κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Πακετά για να φύγει τώρα. Ο Βινίσιος Ζούνιορ και περιμένει ο Ραφίνια και κάθε την πασά πέρασε και ο Κούνια είναι τέταρτη Κούνια με τον Πλασίδη. Το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Στο 36ο λεπτό είναι το 2-0. Πακετά σηκώνει την μπάλα και φεύγει ο Βινίσιος και είναι από κανονική θέση και μπαίνει από τα αριστερά και πάει τέταρτη και έχει ευκαιρία και είναι το γκολ. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων Βραζιλία IT 3-0 Βινίσιος Ζούνιορ.
2: Πρώτο σουτ, καλή ευκαιρία και γκολ. Η ομάδα της Παραγουάης ανοίγει το σκορ με τον Γκαλάρσα, ο οποίος βρέθηκε μαρκάριστος λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δοκίμασε με το αριστερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Τσακίρ. 1-0 στο δεύτερο λεπτό, Τουρκία-Παραγουάη.
3: Να δούμε τώρα στην επίθεση μέσα στην περιοχή, γκολ. Πολύ νωρίς στο ξεκίνημα, μετά από 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, ο Σαϊμπαρί σκοράρει. Σκοτία Μαρόκο 0-1, μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, κάνει πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ο Σαϊμπαρί έγινε κάτοχος της μπάλας με ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ, κατάφερε να νικήσει τον Άγκους Γκαν.
0: Ακούτε Era Sport.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Έρχεται η πρώτη διασυλλογική μερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
9: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
10: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Είχαμε την έναρξη στο Μουντιάλ που γίνεται σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Με δύο βραδινά παιχνίδια, στις 8 Ολλανδία-Σουηδία και στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού, με μετάδοση από την ERA Sport και τηλεοπτική από τα κανάλια της ERT, από την ERT2 Sport και την ERT1, κατά περίπτωση οι αγώνες. Με τις δύο πρώτες ομάδες που περνούν στη φάση των 32 να γίνονται γνωστές, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που χθες νίκησαν την Αυστραλία, αλλά και το Μαρόκο, το οποίο τα ξημερώματα νίκησε την Σκωτία. Όπως επίσης έγιναν γνωστές και οι δύο ομάδες που αποκλείστηκαν από την διοργάνωση, είναι η Τουρκία και η Αϊτή. Εμείς όμως θα δώσουμε βάση στην εγχώρια ειδησιογραφία. Υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα όσον αφορά στο ποδόσφαιρο και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Περιμένουμε την οριστικοποίηση του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ, που όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Ιταλός Λύση. Αλλά υπάρχει εκκρεμότητα και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό με το θέμα προπονητή. Ο Μπράντοβιτς βρίσκεται από χθες στην Αθήνα και περιμένουμε να μάθουμε εάν και πότε θα επέλθει η συμφωνία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για να είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Πάμε αμέσως στα ρεπορτάζ. Αρχίζουμε από αυτό του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Πριν από λίγο είχαμε την αναμενόμενη ανακοίνωση της παραμονής του Λούκας Τσάβες για μία ακόμη χρονιά στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, ενός τερματοφύλακα που ήρθε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν έληξε ο δανεισμός της Τσάβες στον Πανετολικό. Ήρθε λοιπόν από τον Πανετολικό, δεν έπαιξε σε κανέναν επίσημο αγώνα του Παναθηναϊκού από τον Ιανουάριο έως το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, παραμένει όμως στην ομάδα, ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Ωστόσο, πέραν αυτού υπάρχουν πάρα πολλά μεταγραφικά που τρέχουν, θα τα δούμε όλα ένα προς ένα με τον Στέλιο Σωτηρόπουλο που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Στέλιο, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο, σε όλους και σε όλους. Πολύ σωστά. Ο Λούκας Τσάβες, λοιπόν, για ένα ακόμα χρόνο παραμένει στο τριφύλι, καθώς επεκτάθηκε η συνεργασία του Παναθηναϊκού σε σχέση με τον Τσάβες, με τους Αργεντίνους Juniors, αντί, όπως μαθαίνουμε, ενός εκατομμυρίου ευρώ. Αυτό που μέτρησε, Θάνο, στο να παραμείνει στο κοροπείο ο Τσάβες ήταν καταρχάς ο χαρακτήρας του στα αποδυτήρια. Το ότι άσχετα που δεν αγωνίστηκε ούτε ένα λεπτό, η συμπεριφορά του ήταν παράδειγμα προς μίμηση και ήταν ακόμα μία παράμετρος η οποία προσμέτρησε θετικά ώστε να παραμείνει ο πορτιέρ Λούκας Τσάβες στον Παναθηναϊκό. Πέρα όμως από το χαρακτήρα του, πιστεύουν και στα αγωνιστικά του προσόντα, μπορεί να μην είναι τερματοφύλακας ψηλός, αλλά έχει όμως, όπως θυμόμαστε όλοι από τον Πανετολικό, φοβερά ρεφλέξ εκτινάξεις και είναι πολύ καλό στο build-up ή στο κτίσιμο του παιχνιδιού της ομάδας με τα πόδια, που είναι πάρα πολύ βασικό τη σήμερα ημέρα για ένα τερματοφύλακα. Αυτά με τον Τσάβες. Προχωράω πιο γρήγορα, Θάνο, στην επόμενη είδηση που μάθαμε μετά τον Τσάβες.
0: Ναι.
1: Ο Καμαρά πρέπει να θεωρείται παίχτης του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Πέρασε και τα ιατρικά. Όλα είναι εντάξει και το απόγευμα θα ανακοινωθεί και επίσημα από την πράσινη ΠΑΕ. Άρα λοιπόν ο Καμαρά οριστικά στον Παναθηναϊκό, γιατί το είχαμε αφήσει σε κρεμότητα χθες.
0: Θα ανακοινωθεί σήμερα, είπες.
1: Ναι. Mm-hmm. Αυτή είναι η πληροφόρηση. Το απόγευμα του Σαββάτου σήμερα, δηλαδή σε λίγες ώρες από τώρα, καθώς στην ουσία απόγευμα έχουμε, mm-hmm. θα ανακοινωθεί ο Ετιέν Καμαρά, που αποτελεί προσωπική επιτυχία, θα έλεγα, του Στέφανου Κοτσόλη, καθώς παρά το ναυάγιο του χειμώνα επέμεινε ο τεχνικός διευθυντής του Τριφυλλιού, Στέφανος Κοτσόλης, και κατάφερε να φέρει σε πέρας αυτή και άλλες που θα ακολουθήσουν μεταγραφές, Θάνο.
0: Η περίπτωση του Καμαρά, η μεταγραφή του Καμαρά, είναι και η πρώτη που κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, είναι η πρώτη. Mm. Αν εξαιρέσεις τον Τσάβες, που δεν πρόκειται παρά περί επεκτάσεις. Ο Καμαρά είναι η πρώτη μεταγραφή και θα ακολουθήσουν σε ρυθμό πολυβόλου και οι υπόλοιπες μεταγραφές.
0: Μάλιστα. Πριν για τον Καμαρά, όπως είπαμε και χθες, είναι ένα εξάρι, υψηλός όμως.
1: 91.
0: Μου θυμίζει τώρα, λόγω της σωματοδομής του ύψους του, μου θυμίζει την περίπτωση πριν από λίγο καιρό, όταν ο Παναθηναϊκός ήθελε να πάρει το ΜΕΙΤΕ. Τελικά, παρότι φαινόταν ότι έχει κλειστεί η συμφωνία, ο ΜΕΙΤΕ πήγε στον ΠΑΟΚ και κατέληξε στο Σιώπη και τώρα τελικά φέρνει ένα εξάρι που, όπως μας τα λες, είναι περίπου στο ίδιο ύψος.
1: Εδώ θα με επιτρέψεις, θα

0: Με όλο το θάρρος να σου πω ότι ο ΜΕΙΤΕ, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, δεν το χειρίστηκε καλά το θέμα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι χρησιμοποίησε τον Παναθηναϊκό για να πάει τελικά στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αν δεν θέλουμε να οριοποιούμε τα πράγματα. Καταλήγεις δίκιο όμως, ναι.
1: Τώρα, πάμε στη θέση του τερματοφύλακα, γιατί ο Παναθηναϊκός με τον Τζάβες και τον Κοτσόλη που έχει ήδη στο ρόστερ, ο Λαφών είναι παρελθόν, έχει δύο τερματοφύλακες, ψάχνει όμως για τον τερματοφύλακα που θα είναι ο βασικός. Και εκεί φαίνεται πως θα είναι ο Πένια, ο Ισπανός, για πες μας. Ναι.
0: Πολύ σωστά θα είναι επίσης. Ούτως άλλως είσαι και εσύ ενημερωμένος, είναι γεγονός αυτό και είναι πραγματικότητα. Υπάρχει και το πρωτοσέλιδο της Sport, είναι ισπανική εφημερίδα για όλους όσοι δεν ξέρουν, η οποία ειδικεύεται στο καταλανικό ρεπορτάζ, δηλαδή στους Blaugrana. Έχει πρωτοσέλιδο με την, το μετέφρασα στα αγγλικά, δεύτερη υπογραφή, στα ισπανικά είναι. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά λέγεται Segunda Fichaje, που σημαίνει δεύτερη υπογραφή, του τέστην ο 27χρονο Ινάκη Πένια, που το διάβασα και εγώ και το θυμήθηκα, το 24 είχε κάνει τεράστιο μάτς στο 4-0 της Μπαρτσελόνα επί της Ριάλ Μαδρίτης, σταμάτησε μόνος του 2-3 φορές τον Εμπαπέ και τον Μπέλιγχαμ. Είναι ζήτημα, μη σου πω και όχι ωρών, μπορεί και λιγότερο θάνο για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Το λέει λοιπόν αυτό η Sport, ότι πλησιάζει τον Παναθηναϊκό, το ποσό αναμένεται να είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ και θα πρόκειται για πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτή σε σχέση με τον Μπένια, καθώς πρόκειται για ένα πορτιέρ ο οποίος είναι όχι από το πάνω ράφι, από το πάνω ράφι του πάνω ραφιού. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή αυτή. Περιμένουμε φυσικά να επισημοποιηθεί. Μιλάμε για τεράστια ποιοτική αναβάθμιση κάτω από τα κολπούς.
1: Πού έπαιζε ο Πένια στην σεζόν που τελείωσε?
0: Έλτσε δανεικός από την Μπαρτσελόνα, γύρισε στους Μπλαουγράνα και θα δοθεί εκ νέου δανεικός στον Παναθηναϊκό, πιο συγκλονιστικότατο απρόπτου.
1: Ναι. Λοιπόν, και μιλάμε για ένα τερματοφύλακα 27 ετών.
0: Σωστά, ναι, 27 ετών, mm-hmm. που σημαίνει ότι είναι όχι απλώς σε μια καλή ηλικία, σε μια υπέρ του δέοντος καλή και παραγωγική ηλικία, και όταν μιλάμε ότι έχει αγωνιστεί σε κλάσικο της Ισπανίας, στον ορισμό του κλάσικο, και με τεράστιες παραστάσεις.
1: Άρα έχει παίξει και στην Μπαρτσελόνα, λες.
0: Ναι, ναι, αυτό είπα και νωρίτερα. Το 24 σταμάτησε μόνος του σε ένα κλάσικο, Real Barcelona, που κέρδισαν την Blaugrana 4-0, σταμάτησε μόνος του σε 1-2-3 περιπτώσεις και τον Εμπαπέ. Όταν είχε προηγηθεί η Μπαρτσελόνα 2-0 και πάλι έβγαινε η Ρεάλ να ισοφαρίσει, τους έκοψε τα φτερά στην κυριολεξία ο Πένια, σταμάτησε τον Εμπαπέ και τον Μπέλιγχαμ λίγο αργότερα. Και τελικά 4-0 η Μπλαουγκράνα σε μια τεράστια νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ. Έχει μεγάλες παραστάσεις και θα τις δείξει στο Κοροπηθάνο.
1: Άρα πρόκειται για μια μεταγραφή που έχει στόχο να λύσει το πρόβλημα που είχε ο Παναθηναϊκός στη θέση νούμερο 1, ειδικά από την αποχώρηση του Μπρινιόλι και μετά.
0: Πολύ σωστά. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος και αυτός έχει τα θέματα του, όπως θυμόμαστε.
1: Ως το τέλος, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί στο τέλος, δηλαδή στην πρόταση της ΑΕΚ και την αλλαγή της συμπεριφοράς του, εννοώ τα λάθη που έκανε και τα γκολ που έτρωγε τα εύκολα, ήταν μια καλή λύση για
0: πολύ
1: το τέρμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε σε άλλες θέσεις, σε άλλες περιπτώσεις. Με τον Ντεφράι, τι έχουμε?
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την τελευταία ώρα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, όμως από τη χθεσινή μας φάνη επικοινωνία και μετά μέχρι και σήμερα το πρωί, όλα δείχνουν ότι και ο Ντεφράι, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα φορέσει την πράσινη φανέλα. Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι, αυτοί που αρέσκονται στις αναρτήσεις, ξέρεις, για τις μεταγραφές, και ο Πεντούλα, ο Αλφρέντο Πεντούλα, ο πρώτος που το ανήρτησε και μετά ακολούθησαν κι άλλοι όπως ο Ντιμάρτζιο, επιμένουν ότι θα έρθει στο Παναθηναϊκό και είναι σχεδόν κλεισμένη μεταγραφή στα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Βλέπω λοιπόν θα είναι ότι και αυτή η μεταγραφή θα γίνει, εκτός πάλι ξαναλέω, για εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, και αυτό, και αν πρόκειται όπως και του Πένια για τεράστια αναβάθμιση στις θέσεις των κεντρικών αμυντικών. Και μαζί με το Φαν Ντρόγκελε να έρθει και ο Ολλανδός, θα συνθέσουν ένα τεράστιο δίδυμο στο
1: κέντρο της άμυνας. Ναι. Mm-hmm. Τώρα, με την περίπτωση του Τσάπρα υπάρχει κάτι νεότερο?
0: Κοίταξε, υπάρχει κάτι νεότερο. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει κόλπο γκρόσο, όπως έκανε δηλαδή το χειμώνα που πήρε πακέτο Παντελίδη και Τιτέι από την Κηφισιά. Δεν θα ήταν έκπληξη αν μάθουμε το επόμενο διάστημα, δεν λέω ώρες, ότι πήρε μαζί από το Λεβαδιακό και Τσάπρα και Βίχο, Θάνο.
1: Δηλαδή τον δεξιό αμυντικό, δεξιό μπακ Τσάπρα και το αριστερό μπακ τον Βίχο.
0: Ακριβώς, τον Βίχο. Πιθανό, εκεί είναι οι πληροφορίες που συγκλίνουν, ότι πιθανό να τους πάρει και τους δύο πακέτο. Ας κρατήσουμε όμως μία επιφύλαξη, γιατί το σύριαλ αυτό, ειδικά με τον Τζάπρα, και ενώ για το Βίχο να κάνω μια παρέθεση και να σου πω ότι φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός, ή τουλάχιστον έτσι διέρεε, ότι δεν ενδιαφέρονταν για Βίχο, φαίνεται ότι τελικά πάει αυτό που είπα για Ολίν, κόλπο γκρόσο, να πάρει και τους δύο μαζί από την ομάδα της Βιωτίας και να λύσει πάρα πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός, ένθεν κακήθεν, δηλαδή και στη θέση του δεξιού και στη θέση του αριστερού ακραίου αμυντικού. Θα το δούμε αυτό το αμέσως προσεχές διάστημα, Θάνο, και φυσικά είμαστε σε επικοινωνία ό,τι προκύψει με το που θα τελειώσει η συζήτησή μας.
1: Βεβαίως. Τώρα, υπάρχει άλλη περίπτωση παίχτη στον οποίο να στοχεύει ο Παναθηναϊκός και να έχουμε να πούμε κάτι νεότερο?
0: Όχι, όχι. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Για τον Μπάντοβιτς, στους προαναφερθέντες που είχαμε πει χθες και ξεχνούσα κάποιον.
1: Εκεί θέλω να αναφερθούμε τώρα. Εχθές, λοιπόν, προς το τέλος του ρεπορτάζ που μας έδωσες, μας ανέφερες μία λίστα, απαρίθμησες 7-8 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι, όπως είπες, έχουν ειδοποιηθεί από τον Παναθηναϊκό να μην πάρουν μέρος στο πρόγραμμα της προετοιμασίας, να μην φύγουν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα την Δευτέρα για την Ολλανδία και να ψάξουν να βρουν ομάδα. Πες μας πάλι, ποιοι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί και αν έχουμε κάτι νεότερο. Δηλαδή, αν υπάρχουν κάποιες ομάδες που ενδιαφέρονται και το γνωρίζουμε βεβαίως.
0: Δεν έχουμε κάτι νεότερο για Πάντοβιτς, Μπακασέτα, Βιλένα, Γετβάη, Ταβάρες. Αλλά Ταβάρες φυσικά δεν ήταν στην πρώτη ομάδα. Δεν έχουμε κάτι νεότερο γι' αυτό. Δεν παρίστανται στο Κοροπή από την έναρξη της προάλλης της προετοιμασίας. Προφανώς είναι σε συνεργασία οι παίχτες με τους ατζέντες τους, με τους μάνατζερ, οι μάνατζερ με την ΠΑΕ, και προφανώς γίνεται στην ΠΑΕ αξιολόγηση. Αν έρθει κάποια πρόταση η οποία να συμφέρει τον Παναθηναϊκό και φυσικά τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, να αποτελέσουν παρελθόν και επίσημα, όπως έγινε και μου το είπες εσύ πολύ σωστά, Θάνο, επίσης για τον Σβιντέρσκι. Απλώς να σου πω ότι δεν είναι 1 εκατομμύριο μόνο ευρώ για τον Σφιντέρσκι στη Βίτζε Βλότς, είναι 1,3 με κάποια μπόνους κτλ. Πολύ καλή μεταγραφή, θα έλεγα. Δηλαδή, το αντίτιμο είναι 1,3 εκατομμύρια συνολικά ευρώ για τον Πολωνό 29χρονο Σφιντέρσκι. Είναι πάρα πολύ καλό το αντίτιμο αυτό. Γιατί ούτως ή άλλως ήθελε να πάει σε μια ομάδα για να παίζει ο Σφιντέρσκι. Πάντως η παρουσία του έχει θετικό πρόσημο ο Σφιντέρσκι στον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα, από τα ονόματα που μας ανέφερες, έτσι, το όνομα που ίσως προκαλεί εντύπωση είναι του Μπακασέτα. Του αρχηγού δηλαδή της ομάδας.
0: Είναι του Μπακασέτα, γιατί είναι αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας και ήταν και αρχηγός του Παναθηναϊκού. Σε συζητήσεις οι οποίες υπήρξαν μεταξύ Κοτσόλη και Νίστρουπ, έγινε μία, δεν θέλω να πω τώρα τη λέξη ξεσκαρτάρισμα γιατί δεν είναι σωστή και ακούγεται κακό ήχη, μία σταχυολόγηση του ρόστερ, και μεταξύ των ονομάτων τα οποία ονόματα κρίθηκαν ότι δεν μπορούν να προσφέρουν αυτά τα οποία θέλει ο Νίστρουπ στο νέο Παναθηναϊκό, είναι και του Μπακασέτα. Ο Τάσος Μπακασέτας μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις σε συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Έχει όμως ζητήματα, όπως όλοι γνωρίζουμε, σε σχέση με την αμυντική προσήλωση. Δηλαδή δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα μαρκάρει, θα τρέξει στην άμυνα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κατευθύνει μέσα στο γήπεδο. Έχει μια αρκετά καλή πιστή εικόνα σε σχέση με τις στατικές φάσεις. Αλλά στον Παναθηναϊκό, όπως πιστεύω και σε όλο το φάσμα του ποδοσφαίρου, Θάνο, πλέον και το βλέπουμε στο παγκόσμιο κύπελο και γενικότερα, πλέον είναι αθλητικά τα προσόντα.
1: Εδώ, και όχι μόνο αθλητικά, εδώ βλέπουμε ότι οι επιθετικοί από το Center Four ξεκινώντας πρέπει να μαρκάρουν τους αντίπαλους αμυντικούς και οι αμυντικοί, τα stopper, να γίνονται playmaker, να φτιάχνουν παιχνίδι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα και μάλιστα έχουν αλλάξει, αυτό σκεφτόμουν κάποια στιγμή μετά τη συζήτησή μας, Χρυστάνο, ότι έχουν αλλάξει δραματικά όχι μόνο σε σχέση με το παρελθόν, ακόμα και με τον Παγκόσμιο Κύπελλο του 22. Δηλαδή, αν κάνεις ένα παραλληλισμό του τότε ποδοσφαίρου πριν από 4,5 χρόνια, γιατί ήταν χειμώνα το προηγούμενο Μουντιάλ, και του τωρινού Μουντιάλ, πραγματικά ίσως είναι και η νύχτα με την ημέρα. Έχω πει τώρα, για να σου δώσω πάλι το λόγο, ίσως κλείνοντας, βέβαια ακόμα και ο Μέση μαρκάρει. Ότι εντάξει, ο Μέση είναι από άλλο πλανήτη κτλ. Πιστεύω ότι ο μοναδικός, κατά την άποψή μου, αν με επιτρέπει, φτάνουν μόνο 2 ποδοσφαιριστές του παρελθόντος θα μπορούσαν να σταθούν, 3 πιστεύω, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπως είναι ο Μαραντόνα φυσικά, είναι ο Κρόιφ, κατά την άποψή μου, και είναι και ο Ρεδόντο. Αυτή είναι για μένα που θα μπορούσαν, παρότι αγωνίστηκαν σε προηγούμενες δεκαετίες, να παίξουν άνετα και στο σημερινό ποδόσφαιρο, να συνδυάσουν και το αέρινο ποδόσφαιρο που παρακολουθήσαμε και θαυμάζουμε ακόμα για τους τρεις προαναφερθέντες, αλλά να ανταποκριθούν και στα σημερινά και στις σημερινές απαιτήσεις. Θάνο.
1: Τώρα, επίσης, ανέφερες ότι έχουν δείξει στον Παναθηναϊκό την πότα της εξόδου και στο Γεντβάη. Αυτό σημαίνει ότι Ίγκανσον και Πάλμερ Μπράουν υπολογίζονται.
0: Έτσι φαίνεται, βέβαια, αν θυμάστε καλά που θυμάστε στις προηγούμενες συζητήσεις μας, πάντα αφήνω ένα παραθυράκι για τον Πάλμερ Μπράουν. Γιατί σου έχω πει, και το ξέρεις άλλωστε πολύ καλά και εσύ, ότι μπορεί να ξεκινήσει το πρωτάθλημα το ελληνικό και ακόμα το ρόστερ του Παναθηναϊκού να διαμορφώνεται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καλά, και αυτό είναι το πιο πιθανό να γίνει. Αλλά μαζί με αυτούς υπολογίζεται και ο Τουμπά.
0: Για Πάλμερ Μπράουν και Τουμπά, περισσότερο υπολογίζεται όπως το βλέπω ο Τουμπά και λιγότερο ο Πάλμερ Μπράουν. Mm-hmm. Όχι ότι ο Αμερικανός θα φύγει, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος ταλαιπωρείται, είναι υπηρεπής στους τραυματισμούς. Δεν θα μου έκανε εντύπωση σε.
1: Μας ακούει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος? Δεν μας ακούει, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του. Λέγαμε λοιπόν για την αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, για τον Ντεφράη που δείχνει να είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Με βάση τα ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση στον αμυντικό της Ίντερ, ο οποίος μένει ελεύθερος. Για τον Γκέντβαϊ που είναι προς παραχώρηση, και τι θα γίνει με τους άλλους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τον Ίγκανσον, τον Τουμπά και τον Πάλμερ Μπράουν. Έχουμε ξανά τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Στέλιο, να φύγουμε από τους αμυντικούς. Θέλω να σε ρωτήσω τι γίνεται με τις περιπτώσεις του Ερνάντεθ και του Ρενάτο Σάντσες. Γιατί δεν τους ανέφερε στους παίχτες που είναι προς παραχώρηση.
0: Ο Ερνάντες έχει ήδη αποχαιρετήσει και αυτός ήθελε να μείνει στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα θα έμενε τη Ράφα Μπενίτεθ, αλλά όμως δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος της φανέλας. Δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο και αποτελεί εδώ και αρκετές μέρες παρελθόν. Όσο για τον Ρενάτο, ο Ρενάτο το έχω πει πολλές φορές, ο υγιής Ρενάτο δεν θα περνούσε όχι έξω από το Κοροπή, έξω από το Βενιζέλος. Αλλά όμως δεν ανανεώθηκε ο δανεισμός του από την ΠΣΖΕ. Και έχει αποχαιρετήσει και αυτός. Ίσως είναι και ο πρώτος Θάνο που αποχαιρέτησε, ο Ρενάτο Σάντσες, το ξέραμε άλλωστε, και αυτός είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Δυστυχώς το παρελθόν, όπως γνωρίζεις, δεν προϊανίζεται πολλές φορές, Θάνο, και έναν άλογο μέλλον. Οι τραυματισμοί του σπουδαίου αυτού ποδοσφαιριστή, του Ρενάτο, τον εμπόδισαν να κάνει ακόμα μεγαλύτερη καριέρα. Αλλά δυστυχώς η ποδοσφαιρική ζωή και η ζωή γενικότερα είναι σκληρή. Και ο Ρενάτο και ο Ερνάντες αποτελούν και αυτοί παρελθόν. Και ο Γκεντβάη που ανέφερε στη διάρκεια της διακοπής της επικοινωνίας μας. Και αυτός ψάχνει να βρει ομάδα. Φάνο, δεν υπολογίζεται.
1: Μάλιστα. Τώρα, να κλείσουμε, Στέλιο, αφού πούμε ότι αύριο είναι η παρουσίαση του Νίστρουπ, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, στις 4 στο Κοροπή. Ή θα γίνει αλλού.
0: Όχι, θα γίνει στο Κοροπή, απλά για όλους, για να μην χρονοτριβήσουμε, αυτοί που θέλουν οι φίλοι μας και οι φίλες μας που ακούνε Ερασπορ να δουν το τι έγινε στην προπόνηση, είναι εύκολο να ανατρέξουν στο pao.gr και να δουν ένα πληρέστατο ρεπορτάζ. Επίτρεψέ μου στο σημείο αυτό να πω ότι ο Κωστής Μανολιουδάκης συνεχίζει επάξια το έργο που άφησε ο Σταμάτης Γαρής. Υπάρχει φοβερή ροή ενημέρωσης από τον Παναθηναϊκό. Απλώς τώρα να μην καθίσω να σου πω, ο Νίστρουπ ήταν παρόν. Όλοι όσοι θέλουν να μπουν στο site και να δουν τι έγινε στη σημερινή προπόνηση. Αύριο λοιπόν τα σπουδαία, παρουσίαση του Νίστρουπ για πρώτη φορά στους προσώπους του τύπου στο Κοροπή. Και να σου πω, το έχω πει και στις αρχές που σου ανέφερα, ότι ο Νίστρουπ δεν είναι ο Μπενίτεθ που τα λύαινε όλα φάνωση, που μπορεί να θύμωνε από τις ερωτήσεις, αλλά σε δέκατα του δευτερολέπτου αποκτούσε το χαμόγελό του, το μαδριλένικο, το πολιτισμικό, ξέρεις έτσι, το πολιτισμένο, και απαντούσε σε όλα. Έχω ακούσει ότι ο Νίστρουπ, αν δεν του αρέσει κάτι, θα σου απαντήσει ευθέως. Σε λογικό πλαίσιο, έτσι πάντα, επιχειρήματα. Απλά δεν οριοποιεί τις καταστάσεις από ό,τι ξέρω στα λόγια του, Θάνο.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με τα φιλικά, τα 4 που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός εχθές.
0: Λοιπόν, κοίταξε, είναι αυτό το οποίο λέμε το pre-season, το pre-season friendly. Στον Παναθηναϊκό προσέχουν για να έχουν, γιατί ακολουθεί, για μένα είναι τελικός αυτό το match κόντρα στους Ούγγρους. Να πούμε λοιπόν ότι την 1η Ιουλίου στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας με τη Χέλμον Σπορτ, εντάξει καλά αυτό δεν είναι κριτήριο αλλά είναι και πρώτο φιλικό. Mm-hmm. Αυτό το οποίο όμως είναι πολύ σπουδαίο είναι στις 4 του Ιούλη, πάλι στις 6 ώρα Ελλάδος, στην Ολλανδία επίσης, όπως και το προηγούμενο κόντρα στον Έαντα, στον Άγιαξ, στις 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο. Αυτό θα είναι Ένα πολύ σημαντικό, μια πρόβα τζενεράλε με την Grasshopper και κλείνει ο Παναθηναϊκός στα pre-season friendly στις 15 Ιουλίου στις 7, στις 9 ήταν με την ελβετική ομάδα στη Λεωφόρο την Grasshopper. Στις 15 Ιουλίου λοιπόν στις 7 η ώρα πάλι η ώρα Ελλάδας με τη Rapid στην Αυστρία, ένα σύλλογο ο οποίος έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις, Θάνο, και η οπαδή του Παναθηναϊκού με τη Rapid Βιέννη στην Αυστρία. 15 Εβδόμου, ναι, ναι. 7 η ώρα.
1: Είναι αδελφοποιημένοι.
0: Βέβαια. Ναι, τα δύο σωματεία.
1: Μάλιστα. Οι οργανωμένοι.
0: Τα σωματεία. Οργανωμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Και γενικά υπάρχουν καλές σχέσεις. Ναι, Θάνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Αυτά συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό και φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό και πάμε στην Θεσσαλονίκη για να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ με την επιλογή του Λύση. Ο Τάσος Σταμπουλής είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Γεια σας, Θάνο. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους φίλους ακροατές.
1: Λοιπόν, για πες μας τώρα πού βρισκόμαστε, γιατί χθες ήταν μια μέρα γεμάτη εξελίξεις για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε την ανακοίνωση του διαζυγίου με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, γνωστό το διαζύγιο από την περασμένη Δευτέρα, τη στροφή όσον αφορά στην επιλογή προπονητή, ενώ μέχρι χθες παρουσιαζόταν ως σχεδόν σίγουρη η επιλογή του Μαρίνου Πούσιτς, τελικά φτάνουμε στη λύση με τον Λύση. Θα παίξει πολύ, αυτό κάνει και ρήμα, θα παίξει και πολύ στους τίτλους. Εφόσον κλειστεί η συμφωνία, βεβαίως.
2: Για κάθε πρόβλημα του ΠΑΟΚ θα υπάρχει η λύση τώρα.
1: Θα υπάρχει όμως. Ή δεν θα υπάρχει. Λύση θα υπάρχει ως προπονητής. Λύση με ύψιλον και ήττα, δεν ξέρω.
2: Ήταν μια μέρα ανατροπών. Καταρχάς να αρχίσουμε λίγο από το λέγοντας για τον Λουτσέσκο ότι ο ΠΑΟΚ τον επιχαιρέτησε με ένα πολύ συγκινητικό post και μια ανακοίνωση των Ρασβάν Λουτσέσκου. Μετά στη διάρκεια της μέρας ανέβασε και ένα βίντεο με στιγμές του, κυρίως από την φιέστα του πρωταθλήματος το 2024. Ήταν αναμενόμενο. Να πω απλά για να κλείσουμε το κεφάλαιο Λουτσέσκου στο τυπικό του μέρος, ότι από την ώρα που έγινε αυτό γνωστό, η ανακοίνωση δηλαδή που δημοσιοποιήθηκε, υπάρχουν μια σειρά παίκτες, στελέχη, συνεργάτες που έχουν ανεβάσει διάφορα από στα social media και μιλώντας με χρυσά λόγια για τον Λουτσέσκου. Είναι πραγματικά, αν κάποιος τα απαριθμίσει, θα διαβάσει, θα καταλάβει το πόσο δεμένοι ήταν αρκετοί παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Αλλά η ζωή κάνει κύκλους, τα φέρνει έτσι ώστε να υπάρχουν πάντα κάποια αντίο, θα δούμε αν είναι οριστικά ή όχι, γιατί και το 19 είχε φύγει ο Λουτσέσκου και επέστρεψε. Και ανοίγει νέους κύκλους. Και σε αυτόν τον νέο κύκλο υπήρχε ανατροπή, γιατί μέχρι χθες το απόγευμα λέγαμε και έτσι φαινόταν από την πληροφόρηση που υπήρχε ότι είναι θέμα ορών του Μαρίνο Πούσιτς. Αλλά αποδείχθηκε ότι υπήρχε μια μεταστροφή του ΠΑΟΚ ολική. Πηγαίνει στη λύση αυτήν του Αλέσιο Λύση, του Ιταλού 40χρονου, είναι ισοσυνομήλικος του Τάισον, για να καταλάβεις, ο προπονητής, ο οποίος όμως είναι 20. Ισπανία.
1: Επανέλαβε λίγο γιατί χάθηκε η σύνδεση.
2: Είναι ο ομίλικος του Τάισον.
1: Ναι, ναι, και αμέσως μετά είπες ότι.
2: Ότι επιλέχθηκε και ο Ιταλός, γιατί στις όποιες διεργασίες έγιναν, γιατί ξέρεις, υπάρχει μια πολύ μεγάλη προεργασία από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, από τους ανθρώπους που αποφασίζουν, και τώρα ο Μάτος με τον Βιερίνια, που έχουν μιλήσει και για τον Μπούσιτς. Υπήρχε μια προεργασία από πέρσι από το αντίστοιχο team του ΠΑΟΚ. Μίλησαν με συνεργάτες, με παίκτες που έχουν συνεργαστεί μαζί του, με αντιπάλους, με στελέχη διοικητικά στις ομάδες που ήταν. Δηλαδή υπήρχε μια εικόνα πληρέστατη και για τους δύο. Έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο πρώτος στόχος του ΠΑΟΚ ήταν ο Λύση, αλλά επειδή δεν ήταν μάλλον σίγουρο μέχρι κάποια στιγμή, κρατούσε ζεστό και του Πούσιτς ο ΠΑΟΚ, αυτό συνέβαινε στην πραγματικότητα.
1: Άρα δίνεις μια άλλη διάσταση, ότι δεν απορρίφθηκε ο Πούσιτς, ενώ αρχικά φαινόταν ότι αυτός έχει το προβάδισμα. Ήταν μια επιλογή σε περίπτωση που ο Λύση δεν δεχόταν να έρθει.
2: Κάπως έτσι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει η αίσθηση μιας νέας αλλαγής, μιας άλλης φόρμας στο πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ, ενώ σε φρέσκα πρόσωπα πιο νέους σε ηλικία. Όλη αυτή η ολική αλλαγή σε στελεχειακό δυναμικό δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει και τον προπονητή. Γι' αυτό άλλωστε ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που προέκρινε στην παρούσα φάση έναν πιο νεαρό προπονητή και έναν εξελίξιμο, ας το πούμε έτσι. Σε αντίθεση με τον Μπούση, ο οποίο μην νομίζει, είναι στην ηλικία του Λουτσέσκου. Έτσι, δύο χρόνια μικρότερο είναι, δεν είναι πολύ μικρό. Αυτό που επίση βάρινε υπέρ του Ιταλού είναι το γεγονό ότι είχε μια μακρόχρονη πορεία θετική σε πολλά διαφορετικά επίπεδα προπονητική, ενώ από τα μικρά θύματα υποδομών στη Λεβάντε μέχρι την άσημη Μιραντές που παραλίγο την ανέβαζε από το πουθενά στη Λα Λίγκα πρόπερση. Και η χρονιά που έκανε στην Οσασούνα, η οποία είναι λίγο πιο μεγάλο κλαμπ από αυτά που ανέφερα και με πολύ κόσμο και με άλλες απαιτήσεις, την οποία μέχρι το Μάρτιο σκέφτονται κυνηγούσε ευρωπαϊκή συμμετοχή. Θέλω να πω ότι όπου, με ό,τι και αν καταπιάστηκε, είχε θετικά αποτελέσματα και έχει μια προοπτική, είναι μόλις 40 ετών, με πολλές φρέσκες ιδέες για το ποδόσφαιρο. Όλα αυτά τα έχουν προσμετρήσει οι άνθρωποι του ΠΑΟ και φαίνεται ότι έχουν έρθει σε συμφωνία μαζί του. Mm-hmm. Του Πούσιτς φαινόταν, η αλήθεια είναι, Θάνο, ένα ρίσκο, με την έννοια ότι είναι ένας προπονητής που μέχρι και πριν 4-5 χρόνια ήταν assistant. Ήταν βοηθός όπου και αν πήγαινε. Ακόμα και στη Σαχτάρ που ήταν πρώτος προπονητής, οι άνθρωποι εκεί, οι ρεπόρτερ της ομάδας που την παρακολουθούν, έλεγαν ότι αντιμετωπιζόταν κυρίως ως βοηθός και όχι ως πρώτος προπονητής. Γενικώς υπήρχε μια τέτοια αίσθηση, αυτό θέλω να πω, και ότι δεν είχε, ήταν δοκιμασμός και σε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Ανεξαρτήτως ομάδας, είναι άλλο να δουλεύεις στη Λα Λίγκα και άλλο στα Αραβικά Εμιράτα ή στη Μέση Ανατολή.
1: Σωστό είναι αυτό, αλλά και ο Λύση, νεαρό σε ηλικία, έχει πάρει κάποιο πρωτάθλημα, κάποιο κύπελο, κάτι.
2: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι όταν έχει μια εμπειρία στη Λα Λίγκα, ας πούμε, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, ήταν σε σαφώς πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από το ελληνικό και ένα από τα πέντε μεγαλύτερα της Ευρώπης. Ναι.
2: Αυτό, και αυτό προσμετράει πάντα, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν και ο φέτος, τη σεζόν που πέρασε, ο μοναδικός Ιταλός προπονητής στην Ισπανία, στη μεγάλη κατηγορία.
1: Η Οσασούνα, η οποία ήταν η ομάδα του, τερμάτισε λίγο πάνω από τις θέσεις του υποβιβασμού.
2: Ναι, κάποια στιγμή διεκδικούσε Ευρώπη. Είχε ένα-δυο αποτελέσματα που την έβγαλαν εκτός ευρωπαϊκών στόχων και μετά ουσιαστικά την πήρε κάτω βόλτα και αυτό έφτασε σε αυτήν τη θέση. Πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ φαίνεται να καταλήγει σε αυτόν. Τώρα το θέμα είναι, ξέρεις ότι μεθαύριο είναι η πρώτη συγκέντρωση του ΠΑΟΚ. Άρα, μέχρι αύριο πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις, να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα μου πεις, τις πρώτες δύο μέρες γίνονται ιατρικές εξετάσεις, ξέρεις, είναι οι πρώτες προπονήσεις, δηλαδή δεν είναι στην ουσία του πράγματος, ντε και καλά να είναι ο προπονητής εδώ, όποιος και αν είναι αυτός. Είναι πιο πολύ επικοινωνιακό το θέμα, ότι μαζεύεται η ομάδα, είναι καλό να υπάρχει ο προπονητής, αλλά με όλα αυτά που έγιναν στον ΠΑΟΚ και με την απόφαση να μην συνεχίσει ο Λουτσέσκου, αυτό που ζει τώρα ο ΠΑΟΚ, η βιασύνη δηλαδή για να γίνουν πράγματα, είναι δεδομένη. Και θα δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, επαναλαμβάνω, μέχρι και τις επόμενες ώρες μπορεί να έχουμε εξέλιξη για την έλευση του Ιταλού στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την μετά Λουτσέσκου εποχή σε μια πολύ δύσκολη, σε ένα πολύ δύσκολο ρόλο. Mm-hmm. Το λέγαμε, ξέρεις, και μαζί το έχουμε συζητήσει, ότι όποτε και αν συνέβαινε αυτό, ο επόμενος θα έχει να συγκριθεί με κάτι πάρα πολύ δύσκολο και βαρύ, έτσι, ναι.
1: Μα από τον ΠΑΟΚ βγαίνει, από τον ΠΑΟΚ λέγεται ότι είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής της ιστορίας του, που έμεινε και περίπου 7 χρόνια. Δηλαδή, 7 χρόνια είναι πολύ μεγάλος χρόνος για την παραμονή ενός προπονητή και γενικότερα, αλλά και ειδικότερα εδώ στην Ελλάδα.
2: Έτσι. Αυτή είναι αλήθεια. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, τα μεταγραφικά.
1: Ναι, για πάμε στα μεταγραφικά, ναι.
2: Υπάρχει μια προεργασία ήδη. Εννοείται ότι αν υποθέσουμε ότι ο Λύση, ο Ιταλός, θα αναλάβει, θα ερωτηθεί για αρκετά πράγματα. Αλλά τώρα στο κέντρο της άμυνας, ας πούμε, την ερώτηση. Έχει μείνει ένας παίκτης, όλος και όλος, ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης, στόπερ. Κατά συνθήκη είναι ο Θημιάνης, ο οποίος παίζει κυρίως σαν εξάρι. Γιατί έφυγε ο Λόβρεν και ο Βοιάκο που ήταν δανεικός, έφυγε και ο Κετσιόρα στη Δυναμό Κιέβου χθες, οριστικά. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν στόπερ, τον Μιχαηλίδη. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Χατζηδιάκο, είχε εκφραστεί και πέρσι αντίστοιχο, πριν πάει στην Κοπενχάγη ο Έλληνας διεθνής στόπερ. Τώρα φαίνεται ότι είχε αναθερμανθεί αυτό το ενδιαφέρον, με 43 συμμετοχές φέτος της 35 βασικός στην ομάδα της Δανίας, η οποία συνολικά όμως δεν πήγε καλά στη φετινή σεζόν και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Υπάρχει μια κουβέντα μήπως σε μια διαπραγμάτευση με τους Δανούς μπορεί ο Χατζηδιάκος να έρθει στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ, όπως και όλες οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, οι μεγάλες, θέλει να τονώσει το ελληνικό του στοιχείο, τον ενδιαφέρει δηλαδή να Έχει αρκετούς Έλληνες στο ρόστερ. Αν είναι να πάρει δηλαδή έναν παίκτη παρόμοιας αξίας με τον Χατζηδιάκο, θα προτιμήσω τον Χατζηδιάκο και για αυτόν τον λόγο. Mm-hmm. Αυτό εννοώ. Δεν είναι εύκολη υπόθεση γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Αλλά είναι μια περίπτωση που ήδη απασχολεί τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ψάξει δύο δεξιούς στόπερ. Ο Στελουόνο της Real Sociedad είναι ο άλλος ο Ισπανός, δεξιός στόπερ, αρχηγός της Real εδώ και 10 χρόνια. Μια δεκαετία φεύγει από την ομάδα, φαίνεται ότι υπάρχει μια καταρχή συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, με τον Ισπανό, και θα ψάξει και έναν δεύτερο αριστερό στόπερ, δηλαδή πιθανόν να πάρει και τρεις στόπερ ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Γιάννης Μιχαλίδης είναι πλέον μόνος του ως αριστερό στόπερ, ναι. Αριστερό πόδαρο. Αυτά είναι δύο ονόματα.
1: Έχει ακουστεί και το όνομα του Ελούστοντο, αν το διαβάζω σωστά.
2: Ναι, αυτόν είπα τώρα, τον Ελούστοντο.
1: Ελούστοντο.
2: Αυτός είναι ο μακροβιότερος παίκτης στη σύγχρονη ιστορία της Real Sociedad. Είναι 13 χρόνια στο σύλλογο, 10 χρόνια στην πρώτη ομάδα Σερί, ο αρχηγός της. Απλά στα 32 του είναι στην ίδια ηλικία του Κετζιόρα, ας πούμε. Mm-hmm. Αποφάσισε να μην συνεχίσει, να δοκιμάσει κάπου αλλού. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε. Θέλει εμπειρία. Αυτό είναι η αλήθεια. Θέλει και έναν έμπειρο παίκτη στην άμυνα. Γι' αυτό συζητά και με τον Χατζηδιάκο. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία μαζί του. Νομίζω ότι από τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι ο πιο πιθανός να έρθει αυτή τη στιγμή.
1: Ο Χατζηδιάκος,
2: ο Ελουστόντο.
1: Α, ο Ελουστόντο, μάλιστα. Ελουστόντο. Και υπάρχει πάντα ανοιχτό και το θέμα του Γιαννούλη, Τάσο.
2: Ναι, θυμολογείται ότι ο ΠΑΟΚ έκανε νέα πρόταση στην ομάδα του Δημήτρη Γιαννούλη, στην Augsburg. Είχε κάνει 3 εκατομμύρια συν 1, σε μορφή bonus, επίτευξη στόχων δηλαδή της ομάδας. Και τώρα φαίνεται ότι ανέβασε τουλάχιστον 500.000 προσφορά, 3,5 συν 1. Γενικώς υπάρχει μια διαπραγμάτευση με το Γιαννούλη να είναι θετικός και να προσπαθεί να βοηθήσει και αυτό στην κατάσταση ώστε να επιτευχθεί συμφωνία. Είναι θέμα που κυνηγάει ο ΠΑΟΚ και σε αυτή την περίπτωση του Γιαννούλη είναι φυσικά παίζει ρόλο το ότι είναι Έλληνας, είναι διεθνής, είναι γνωστός για την αξία του. Και ο ΠΑΟΚ θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να καταφέρει να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm.
1: Αυτές είναι οι περιπτώσεις μέχρι στιγμής, αλλά νομίζω ότι με την άφιξη mm-hmm. του προπονητή, το κλείσιμο της συμφωνίας και την ανακοίνωσή της, θα τρέξουν τα πράγματα και στον ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχουν και άλλα κενά και στην επίθεση και σε άλλες θέσεις.
2: Κοίτα, ψάχνει αριστερό μπακ είναι για νόμιση ως πρώτος στόχος, για να κάνει δίδυμο με τον Μπάμπα. Ψάχνει αριστερό εξτρέμ. Ψάχνει εξάρι γιατί δεν μπορεί να βγει με τον ΜΕΙΤΕ. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Μπιάνκο, γιατί υπάρχει μια κουβέντα μήπως κάνει κίνηση ο ΠΑΟΚ να πάρει τον Μπιάνκο. Έχει ένα buyout 2 εκατομμυρίων, ενδεχομένως αν κάνει διαπραγμάτευση μπορεί να το κατεβάσει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Center Four. Mm-hmm. Θυμίζω ότι επιστρέφει και ο Τσάλοφ από την Τουρκία από το δανεισμό του. Υπάρχει ο Γερεμέγεφ, υπάρχει ο Μύθου. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Γιακουμάκη. Αν ο Γιακουμάκης δεν μείνει, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί σίγουρα και για.
1: Εγώ αυτό εννοούσα, την περίπτωση του να φύγει ο Γιακουμάκης που παρουσιάζεται ως πιθανή.
2: Ναι, βέβαια, φυσικά. Δεν είναι τίποτα σίγουρο αυτή τη στιγμή. Ναι. Άρα έχει ανοιχτά μέτωπα διάφορα. Απλά το μόνο καλό είναι, για να το πω και έτσι, ότι για τα πρώτα παιχνίδια που είναι 23 και 30 Ιουλίου, στο δεύτερο προκριματικό του Europa με τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου, Κλουζ Γιουνιβερσιτατέα, τη ρουμάνικη. Υπάρχει ένας κορμός αρκετά καλός και πολύ δεμένος μεταξύ του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στα καλοκαιρινά προκριματικά, να είναι μια ομάδα δηλαδή που ξέρει ένας τον άλλον. Mm-hmm. Τον κορμό ΠΑΟΚ τον έχει. Απλά ψάχνει κάποιες βασικές θέσεις και για τη διάρκεια της σεζόν, γιατί δεν είναι μόνο καλοκαίρι.
1: Υπήρξε, για να κλείσουμε με αυτό, επειδή είπες ότι πολλοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και άνθρωποι από τον οργανισμό της ΠΑΕ αποχαιρέτησαν τον Λουτσέσκου, υπήρξε αποχαιρετισμός προσωπικός και όχι ως ΠΑΕ από τον Βιερίνια.
2: Κοίταξε, σίγουρα υπήρξε. Ο Λουτσέσκου είναι της Ρουμανία, έτσι κι αλλιώς δεν ήταν εδώ για να είναι, πώς το λένε, ριαζώσεις mm-hmm. ο αποχαιρετισμός, αλλά είναι δεδομένο ότι το Λουτσέσκου του τηλεφώνησαν και ο Μάτος και ο Βιερίνια και το υπόλοιπο δυναμικό του τεχνικού team, γιατί εντάξει, με όλους αυτούς μην ξεχνάς ότι και τους δύο τους είχε και ως παίκτες, έτσι. Ο Λουτσέσκου, άρα δεν είναι μόνο.
1: Γι' αυτό ρωτάω και τώρα είναι αυτοί που παίρνουν, φαίνεται να εισηγούνται μάλλον στον Σαββίδη για τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει. Μάλιστα. Mm. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Σταυρουλή. Φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε ξανά εδώ στην Αττική. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό, γιατί και εκεί υπάρχει έντονη ονοματολογία, ειδικά τις τελευταίες ημέρες. έχει πυκνώσει για ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρονται. Διαβάζουμε για τον Ρόκα, για τον Μαρτίν, αμφότερη από την Τζιρόνα, χάφο Ρόκα εξτρέμ ο Μαρτίν. Ανοιχτές οι περιπτώσεις του Στάνιτς, του Σμαϊλόβιτς, του Καντιού, του Κάρμο που έχει επανακάμψει. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι και εσένα, για τους φίλους τους ακροατές. Φαίνεται ότι η εβδομάδα που θα έρθει από τη Δευτέρα και μετά, μέχρι και την μεθεπόμενη Δευτέρα, όπου ο Ολυμπιακός ξεκινά την προετοιμασία, ότι θα κορυφωθούν, χωρίς να σημαίνει ότι ολοκληρώνονται, οι κινήσεις του Ολυμπιακού για αποκτήσεις ή αποδεσμεύσεις παιχτών. Θυμίζουμε ότι το πιο πρόσφατο που έχει να κάνει με την απόκτηση του Μαφαίου από τη δεξιά πλευρά. Ο Μπιανκόν ανακοινώθηκε από την Άντερλεχτ και μάλιστα είπε και αυτό το δικό του αντίο μέσα από τα social media. Οπότε για να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Φαίνεται ότι έχει μπει στην τελική ευθεία η περίπτωση του Σμαϊλόβιτς από τη Σάντεφιόρ και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι βρήκε και στόπερ η Σάντεφιόρ για να καλύψει το κενό του. Πλέον είναι πολύ μικρό το χάσμα το οποίο χωρίζει τις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός Σάντεφιόρ μιας και ο παίχτης φαίνεται ότι θέλει να έρθει στο λιμάνι και όλο ένα και περισσότερο μειώνεται τη διαφορά του Ολυμπιακού με την Λουντογκόρετς, γιατί και ο Στάνιτς είναι διατεθειμένος να φορέσει τα ερυθρόλευκα, αλλά και γιατί η Λουντογκόρετς μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία γενικότερα πουλάει ακριβά παίχτες, αλλά δεν έχει έτσι μια σκληρή πολιτική και δείχνει ότι προσπαθεί να γεφυρώσει το όποιο οικονομικό χάσμα υπάρχει και σε συνδυασμό βεβαίως και με τα ποσοστά που έχει να κάνει για περίπτωση μεταπόλησης ποδοσφαιριστής, συνεπίτευξης στόχων, μπόνους και διάφορα άλλα πράγματα. Υπολογίζεται ότι η διαφορά είναι περίπου στο 1,5 εκατομμύριο που χωρίζει τον Ολυμπιακό.
1: Και θα γεφυρωθεί αυτή η διαφορά, πιστεύεις?
3: Πιστεύω και οι ενδείξεις που βγαίνουν, γιατί τίποτα δεν επιβεβαιώνεται, τίποτα δεν διαψεύδεται από τους ερυθρόλευκους. Mm-hmm. Μου δίνει την αίσθηση ότι αυτοί οι δύο παίχτες είναι σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, Σμαϊλόβιτς για αρχή, πολύ πιο ακριβώς ο Στάνιτς και η περίπτωση του Καντιού που φαίνεται ότι υπάρχουν διάβλη επικοινωνίας με τη Λοριάν παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν μια εβδομάδα περίπου έδειχνε αδιάλακτη στη συμπεριφορά της οικονομικά τουλάχιστον και φαίνεται ότι τα πράγματα έρχονται εκεί που θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Άρα βλέπεις να κλείνουν αυτές οι τέσσερις περιπτώσεις?
3: Οι δύο. Μιλάω για αρχή για τον Σμαϊλόβιτς και για τον Στάνιτς.
1: Α, για τον Σμαϊλόβιτς, γιατί είπες και Καντιού μετά.
3: Ο Καντιού είναι λίγο πιο κοντά, αν προτιμάς, στο να πει το ναι η Λοριάν σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Άρα και να ανοίξει ο δρόμος.
3: Και να ανοίξει ο δρόμος.
1: Και ποιες θέσεις καλύπτει ο Ολυμπιακός με αυτούς τους παίχτες?
3: Σμαϊλόβιτς στόπερ, αριστερό στόπερ, ο Καντιού στα χαφ και στον άξονα πίσω από τη θέση του φορ, ο Στάνιτς, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και στα άκρα, γενικότερα ένας μέσος επιθετικός που μπορεί να κάνει αρκετές
1: δουλειές.
3: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα τι γίνεται. Φαίνεται ότι έχει κατασταλάξει και στο μυαλό του Κάρμου ότι μπορεί να ξαναφορέσει τα ερυθρόλευκα για τρίτη φορά. Το λέω αυτό γιατί είναι η αλήθεια ότι στη δεύτερη του θητεία, στην πρώτη ήταν εξαιρετικός. Δηλαδή, η χρονιά που ο Ολυμπιακός πήρε το conference. Στη δεύτερη έδειχνε τάσεις να του ψάξει σε κάτι καλύτερο. Πήγε στην Οβιέδο φέτος, με την οποία υποβιβάστηκε. Είχε γεμάτη χρονιά. Και φαίνεται ότι ίσως και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι θα έπρεπε να αποδείξει περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό ας μην αποκλείσουμε την περίπτωση του Κάρμου από την Νότιχαμ, αφενός. Και βεβαίως ένα όνομα που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες από την Τζένοα, του Άρον Μάρτιν. Και το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος παίχτης έρχεται να προσθεθεί σε μια λίστα παίχτων με την προκειμένη περίπτωση να μιλάμε για έναν αριστερό μπακ Ισπανό, που βρίσκεται στην Τζένοα την τελευταία τριετία και έχοντας περάσει και από τη Γερμανία με τη Μάιντς. Αυτό βέβαια προθέτει να ενεργοποιηθούν κάποιες επαφές που υπάρχουν του Ολυμπιακού με ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Ορτέγκα. Είναι η αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει διαρρεύσει κάποια ομάδα, αλλά αν κρίνουμε από την κινητικότητα και το πόσο ο Ολυμπιακός θέλει να καλύψει τη θέση του αριστερού μπακ, φαίνεται ότι ίσως υπάρχει κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει διαρρεύσει για την περίπτωση του Ορτέγκα. Και επίσης υποσημείωση ότι μέχρι πριν λίγο καιρό έδειχνε να κάνει γκέλ στην Τουρκία ο Μπρούνο, χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση, ίσως κάποιες κρούσεις ή διερευνητικές επαφές, αλλά ο Ολυμπιακός θέλει καλού κακού να καλύψει τα νότα του με την απόκτηση ενός αριστερού μπακ και να δούμε κατά πόσο αυτή η περίπτωση βγαίνει για τον Άρον Μάρτιν.
1: Τώρα, ο Πόποβιτς θεωρείται κλεισμένος ο τερματοφύλακας για τον Ολυμπιακό?
3: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή λέμε το εξής, ότι επειδή είναι ένα δυναμικό ρεπορτάζ, ξέρεις εσύ πολύ καλά οι μεταγραφές, και κάτι που λέμε σήμερα να μην ισχύει αύριο και να έχει να ισχύει μεθαύριο, βλέπε περίπτωση Γιαννούλη. Η περίπτωση του Πόποβιτς έχει ως εξής. Υπήρχε και υπάρχει σκέψη μήπως για δεύτερος γκολκίπερ αποκτηθεί ο Χριστογιώργος του Παναθηναϊκού. Αρχικά όμως υπήρχε η σκέψη του Πόποβιτς, ένα όνομα που είχε παίξει και πέρυσι. Πολύ καλός τερματοφύλακας και ο Πόποβιτς, όμως ο Ολυμπιακός θέλει να έχει και Έλληνες στο ρόστερ του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ένα μικρό προβάδισμα ο Πόποβιτς. Από εκεί που έδειχνε να είναι το αδιαφιλονίκη το φαβορί και ξαφνικά να παίζει το όνομα του Χριστογιώργου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα Σάββατο, η περίπτωση του Πόποβιτς φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά σε σχέση με αυτή του Χριστογιώργου.
1: Μάλιστα. Και να επαναλάβουμε, είναι από χθες βέβαια η είδηση, ότι τα εισιτήρια διαρκείας που έχουν τεθεί εδώ και καιρό προς πώληση έχουν φτάσει πλέον τις 20.000.
3: Ναι, έσπασε το φράγμα των 20.000 εισιτήριων διαρκείας Ολυμπιακός, και αυτό κάτι δείχνει, αν θέλεις, για την υποστήριξη και την έμπρακτη στήριξη του κόσμου για να πάρει, μιας και είναι σε εξέλιξη τρίτη περίοδος διάθεσης των διαρκείας, που ήδη σε επίπεδο διάθεσης είχαν πάει πολύ καλά και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οπότε θα δούμε πώς θα κυλήσει. Περίπου στα 22-23.000 αυτά τα οποία θα διαθέσει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Όμως πέρυσι είχαν φύγει πολύ πιο γρήγορα, γιατί ήταν εξασφαλισμένη η συμμετοχή στη Λίγκ του Σαμπιουδίν και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Ακόμα ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει μεταγραφικές κινήσεις που προφανώς προσδοκά ο κόσμος. Έρχεται από μια χρονιά που δεν κατέκτησε κάτι σε σχέση με πέρυσι που πήρε τον Νταμπλ. Και βεβαίως δεν έχει εξασφαλισμένη τη League Phase. Το Champions League με άσκηση ξεκινάει από τον τρίτο προκριματικό αρχές Αυγούστου για τα προκριματικά πάντοτε του Champions League.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό. Πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσουμε αυτή τη φορά τον Γιώργο Μαυρόπουλο για να μάθουμε τι γίνεται στον Ηρακλή που επιστρέφει στην Super League 1. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται ο σχετικός έλεγχος παικτών που θεωρούνται ικανοί για να πλαισιώσουν τη νέα ομάδα. Ονόματα βγαίνουν προς τα έξω, δεν υπάρχουν ανακοινώσεις, και πρέπει να πούμε ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου δύσκολα θα υπάρχει κάποια, καθώς οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν συμβόλαιο με ομάδες μέχρι τότε. Βέβαια υπάρχει μια σχετική ανησυχία από μια μικρή μερίδα οπαδών της ομάδας, πιο πολύ αν μπει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα καταλάβεις ότι κάποιοι αναρωτιούνται γιατί μια ομάδα που δεν έχει σχεδόν καθόλου παίκτες δεν θα κρατήσει από τους που είχε στον περσινό κορμό και πρέπει να αγοράσει τουλάχιστον 20, έτσι ώστε να μπορέσει να φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα για την νέα χρονιά. Νομίζω ότι
1: γιατί δεν κινείται, είναι το ερώτημα.
4: Το ερώτημα για πολλούς είναι ναι.
1: Γιατί δεν είναι πιο δραστήρια, γιατί δεν έχει παρουσιάσει αποτελέσματα.
4: Γιατί δεν υπάρχουν ακόμα ανακοινώσεις.
1: Ναι.
4: Το πιο πιστικό από όσα ακούστηκαν τον τελευταίο καιρό είναι η συνέντευξη του Γιάννη Κόντι, ο οποίος έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις και νομίζω ότι καθησύχησε και τους πλέον γκρινιάριδες, οι οποίοι είναι ένα μικρό ποσοστά αλλά ακούγονται πολύ, ότι καμιά ομάδα μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινώσει παίκτες, γιατί είναι αυτό, πρέπει να λήξουν πρώτα τα συμβόλαιά τους. Σίγουρα γίνονται κινήσεις, υπάρχουν παίκτες που ενδιαφέρουν την ομάδα. Όσον αφορά για κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι, για παράδειγμα το θέμα Πόμπο, ακουγόταν ότι ο Ηρακλής ήθελε να τον αποκτήσει. Τελικά ακούγεται ότι θα παραμείνει στην Κηφισιά και θα συνεχίσει εκεί. Είπε ο Γιάννης Κόντης ότι το ότι ακούγεται ένα όνομα δεν πάει να πει ότι η ομάδα ενδιαφέρθηκε για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τα περισσότερα είναι έργα μάνατζερ, οι οποίοι θέλουν να ανεβάσουν το κασί των παικτών τους, να έχουν μεγαλύτερο συμβόλαιο όπου πάνε, από τη στιγμή που θα ξέρουν ότι η δική τους ομάδα είχε ανταγωνιστές, οπότε έπρεπε να ανεβάσουν το συμβόλαιο του στον παίκτη για να τον δηλεάσουν να παραμείνει στην ομάδα. Ο Γιάννης Κόντης είπε ότι εγώ όποτε βρέθηκα σε θέση επιτελική, για παράδειγμα όταν ήταν στον Άρη, τους περισσότερους παίκτες τους φέρνουμε λίγο πριν αρχίσει η προετοιμασία. Και συνήθως ήταν όλοι καλοί, πολύ καλοί, πάρα πολύ καλοί. Βέβαια, όσοι θυμούνται.
1: Άρα ουσιαστικά λες ότι παίζει με τον χρόνο ο Κόντης. Λέει ότι χρόνος υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος να βιάζεται ο κόσμος του Ηρακλή.
4: Ακριβώς. Μα έδωσε συγκεκριμένο παράδειγμα ότι όταν ήταν στον Άρη, όντως έφερε καλούς παίκτες. Δεν ξέρω αν σίγουρα θα θυμάσαι, έχουν έρθει παίκτες όπως ο Κάλβο, ο Χαβίτο, ο Κόκε, ο Γκαρσία. Παίκτες πολύ καλή αξία με. Παρουσίασε καλές ομάδες και μάλιστα πολλοί από αυτούς νεαροί. Λέει ότι τα περισσότερα ονόματα από αυτά που ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έχουν βγει γύρω στα 100 ονόματα μέχρι τώρα από ποδοσφαιριστών. Το 100 δεν είναι σχήμα λόγου, κάπου εκεί είναι. Ότι λοιπόν είμαστε σε ένα σημείο που πρέπει να γίνουν οι επιλογές, γιατί ανάμεσα σε κάποιους παίκτες στους οποίους μας έχουν προταθεί και που θέλουμε εμείς, πρέπει να βρούμε και τον τρόπο να έχουμε ένα budget που δεν θα ξεπεράσει κατά πολύ αυτά που έχουμε σχεδιάσει από την αρχή. Και ότι όντως θα έρθουν καλοί παίκτες, περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν ακουστικά, να πω ότι μας είπε, πέρα από τρεις που έχει ζητήσει ο Ματσάρη από την Ιταλική αγορά, τους γνωρίζει και θέλει, χωρίς να μας πει ποιοι είναι. Το μυαλό μας πάει σε δύο-τρεις, ο ένας είναι ο Τσερμπίνο, ο άλλος είναι ο Ενσίνιε, ο άλλος είναι ο Μπάρμπα. Τρεις παίκτες με εμπειρία, αλλά και παίκτες τους οποίους γνωρίζει καλά ο προπονητής του Ηράκλη. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Ζήτησε από τον κόσμο να εμπιστευτεί τη διοίκηση και όλα θα γίνουν στην ώρα τους και όταν πρέπει.
1: Αλλά μιλάμε για μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών που πρέπει να έρθει στον Ηρακλή.
4: Τουλάχιστον 20. Κοίταξε, πριν από μια-δύο εβδομάδες που μιλούσαμε, λέγαμε ότι θα κρατήσει έναν κορμό 7, 8, 10 παικτών το πολύ και θα πρέπει να πάρει άλλους 20. Τελικά βλέπουμε ότι από αυτόν τον αριθμό ήδη κάποιοι έχουν χαιρετήσει, όπως για παράδειγμα ο goalkeeper του Νάρος, ο οποίος επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Είναι ο Μάναλης, ο οποίος τελικά, αν και είχε συμβόλαιο, έλυσε το συμβόλαιό του, πήγε στον Πανιόνιο. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα δούμε στη συνέχεια κατά πόσο θα ανανεωθεί το συμβόλαιο μαζί, η συνεργασία μαζί του. Για παράδειγμα, ο Τσάκλα είναι μια περίπτωση που φαίνεται ότι θα μείνει, αλλά είναι λίγοι αυτοί οι παίκτες που σήμερα θα βλέπουμε ότι θα μείνουν. Από τον περσινό κορμό ίσως να είναι λιγότεροι και από 6. Ο Κούστα προφανώς και για άλλους λόγους, όχι μόνο αγωνιστικούς, θα μείνει, όπως φαίνεται. Είναι λίγοι όμως, είναι 5-6 που πει ότι δεν αρκούν 20, ίσως να χρειαστούν και παραπάνω, γιατί πλέον οι αλλαγές είναι 5. Χρειάζεται περισσότερο υλικό για να μπορέσει να σταθείς σε πρωτάθλημα και κύπελλο.
1: Μάλιστα. Και μία σύντομη αναφορά, Γιώργο, για τις εργασίες που γίνονται στο Καφτατζόγλιο. Είναι σε προχωρημένο επίπεδο, είναι ευχαριστημένοι στην ΕΠΑ Ηρακλής, γίνεται κάτι?
4: Έχουν πάρει διαβεβαιώσεις ότι όλα θα είναι έτοιμα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα τρέξουν σίγουρα γρήγορα, γιατί τα έχει αναλάβει η ΕΠΑΕ. Όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο, είναι το Καφτατζόγλιο, το οποίο βέβαια θα δώσει και αυτό το ένα γκάζι η Επιτροπή του Καφτατζόγλιου για να είναι έτοιμο στην ώρα. Όπως για παράδειγμα τα τούρνη και το VAR, αυτά δεν είναι χρονοβόρες, αυτές δεν είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Λένε από την πλευρά του Ηρακλή ότι όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, η ομάδα θα παίξει από την αρχή στο Καφτατζόγλιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Era Sport. Give me fuel, give me fire.

0: 7 λεπτά μετά τη 3 σε Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την βραδινή. Την μεσημερινή, συγγνώμη, δεν είναι βράδυ ακόμη. Τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μένουμε στην Θεσσαλονίκη. Φεύγουμε όμως από τον Ηρακλή και πάμε στον Άρη. Τάσος Πακλατζής μαζί μας για να μάθουμε νεότερα. Αν υπάρχουν, θα ξεκινήσω, Τάσο. Καλησπέρα. Με ένα δημοσίευμα. Δεν ξέρω κατά πόσο εσταθεί, αν το γνωρίζεις θα μας πεις εσύ, περί ενδιαφέροντος του Άρη για την περίπτωση του Μπακασέτα, ο οποίος έχει ειδοποιηθεί να ψάξει να βρει ομάδα, να φύγει από τον Παναθηναϊκό δηλαδή.
1: Ναι, το έχω υπόψη μου, αλλά δεν έχω αυτή τη στιγμή ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή είναι πολύ
0: φρέσκο
1: το όλο συμβάν με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, προφανώς γίνεται ένα ξεκαθάρισμα εκεί και ενημερώνονται οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Διαιτικά όμως. Θα μπορούσε να είναι μια περίπτωση για τον Άρη, δυνητικά έτσι. Mm-hmm. Στον Άρη δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει από την πλευρά της διοίκησης, από την πλευρά της ΠΑΕ, μια τέτοια πληροφορία ώστε να μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι ο Άρης μπορεί να αποκτήσει τον Μπακασέτα. Μην ξεχνάμε ότι έχει παίξει ποδόσφαιρο, ένα εξάμηνο στον Άρη. Όταν ήταν 22 χρονών, ο Άρης τον είχε πάρει από τον Αστέρα. Mm-hmm. Τρίπολης έπαιξε ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών, αν δεν κάνω λάθος, και μετά αποχώρησε από την ομάδα. Ήταν τα χρόνια τα δύσκολα για τον Άρη, τότε που τα οικονομικά προβλήματα χτυπούσαν την πόρτα του συλλόγου, με αποτέλεσμα να έχουμε την συνέχεια και την γνωστή αυτή η ιστορία με την εκούσια πτώση και την πτώση στην ΓΑΜΑ Εθνική λόγω των χρεών. Είναι μια περίπτωση που ενδεχομένως, αν μείνει ελεύθερος και ο Άρης μπορεί να του καλύψει τα οικονομικά του θέλω και δεν υπάρξει και άλλη πρόταση από το εξωτερικό, να προχωρήσει. Παραλαμβάνω ότι δυνητικά είναι πάντα παίκτες οι οποίοι... Ναι.
0: Βάζεις την προϋπόθεση να μείνει ελεύθερος. Δεν νομίζω ότι είναι ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, νομίζω πολύ δύσκολο ο Άρης θα προχωρήσει σε απόκτηση Έλληνα ποδοσφαιριστή πληρώνοντας και την ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί τα οικονομικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Mm-hmm. Πέρυσι ο Άρης είχε το ακριβότερο ρόστερο των τελευταίων ετών και όμως δεν έπεσε διάνα σε πολλές περιπτώσεις.
0: Είχε τη χειρότερη παρουσία των τελευταίων ετών. Άρα η απόδοσή του, η παρουσία του ήταν αντιστρόφως ανάλογη των χρημάτων που ξοδεύτηκαν για να φτιαχτεί το περσινό ρόστερ.
1: Ακριβώς. Και αυτό έχει ασφαλώς έχει μια πηγή, πηγάζει από κάπου και πηγάζει βλέποντας την κατάσταση από το προγραμματισμό, ο οποίος δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός. Και επειδή το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές και το χρησιμοποιώ αυτό συχνά στην κουβέντα μας, επαναφέροντας πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει, όταν ο προπονητής ζητάει από τον τεχνικό διευθυντή και τη διοίκηση ποδοσφαιριστές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, προφανώς κάτι θέλει, κάτι γνωρίζει, κάτι περιμένει από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Πέρσι δεν ήταν καλύτερες δυνατές επιλογές με παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να αποδώσουν σε χώρο ευθύνης μεγαλύτερη των ικανοτήτων και τις θέσεις που έπαιζε ο καθένας. Έτσι, χώρια το ότι είχε πάρα πολλές ατυχίες και τα λοιπά. Τώρα το συζητούμενο είναι τι γίνεται φέτος. Κλείνει η υπόθεση Διαντή, αυτό που περίμενε η διοίκηση, και αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ένας παίκτης, ο 19χρονος Σενεγαλέζος, που έχει ειδοποιηθεί ιδανικός από την Σαουδική Αραβία, ανέβηκε, ενεργοποιείται, οι οψιών γράφουν στη Σαουδική Αραβία ότι τα έχουν βρει όλα οι άνθρωποι της ομάδας, ήταν και στην Αθήνα τα τελευταία 24 ώρα σε συναντήσεις με ανθρώπους του Άρη, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή που θα βάλει αρκετά χρήματα στα ταμεία της ομάδας. Μπορεί να μην είναι τα 5 εκατομμύρια, είπαμε, είναι και προϊόν διαπραγμάτευσης εφόσον ενεργοποιείται μια οψιόν. Εκεί κοντά στα 3-3,5 δεν είναι λίγα χρήματα. Ο Άρης έχει πάρει ήδη κάποια χρήματα από αυτή την μεταγραφή, αλλά φαίνεται να ολοκληρώνεται. Αυτή η μεταγραφή δημιουργεί υπεραξία, γιατί ο Άρης τον πήρε με πολύ λιγότερα χρήματα. Mm-hmm. Έτσι, με 500-600 χιλιάδες, εκείνη την εποχή, και τον πουλάει με πολλαπλάσια έσοδα για να βάλει και στα ταμεία του και να έχει και ένα μπάτζετ αυτή την χρονική περίοδο, προκειμένου να προχωρήσει σε προκαταβολές και να κλείσει και παίκτες. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, σήμερα πατάμε ουσιαστικά το τρίτο δεκαήμερο του Ιούνιου. Η προετοιμασία αρχίζει σε 2 εβδομάδες χοντρικά. Mm-hmm. Ο Άρης δεν έχει κάνει μεταγραφή. Είναι πρόβλημα αυτό. Θα μου πει κανείς, οι άλλες ομάδες έχουν κάνει. Ναι, κάποιες έχουν κάνει μεταγραφές, κάποιες όμως κινούνται πολύ ζωηρά σε αυτό το κομμάτι και ενδεχομένως οι ομάδες που θέλει να ανταγωνίζεται ο Άρης να μην έχουν και τόσες πολλές ανάγκες. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ο Άρης έχει ανάγκες. Πρέπει να βρει στόπερ, οπωσδήποτε. Πρέπει να βρει πλάγιους. Πρέπει να βρει να γεμίσει τον χώρο ευθύνης των αμυντικών ανασταλτικών μέσων της ομάδας και αυτούς που μπορούν να παίξουν λίγο πιο προωθημένοι, δηλαδή να βοηθήσουν στη δημιουργία των αμυντικών ανασταλτικών μέσων της ομάδας και αυτούς που μπορούν να παίξουν λίγο πιο προωθημένοι, δηλαδή να βοηθήσουν.

0: 27, έτσι, άλλον έναν χρόνο. Ιανουάριο, ο Άρης μπορέσει να τον πουλήσει για να κερδίσει κάποια χρήματα, να μην τα χάσει από τη στιγμή που τελειώνει και το συμβόλαιό του την ερχόμενη περίοδο. Είναι πολλά ανοιχτά θέματα αυτή τη στιγμή στον Άρη. Έχω την αίσθηση, κάνω, ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα που θα τρέξουν οι εξελίξεις. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, εκ των πραγμάτων δηλαδή, και ρεαλιστικά να το δει κανείς. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα που θα έχει πιο γεμάτο ρεπορτάζ και σε επίπεδο ονομάτων και σε επίπεδο κινήσεων κτλ. Ο Ρέγιας δεν κάθεται μέσα στα δεδομένα τα χέρια. Έχει κάνει τις επαφές του. Ο Γρηγορίου έχει ζητήσει συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, όχι σε ονόματα, σε θέσεις. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις αποδεσμεύσεις κτλ. Γιατί μέσα σε αυτήν την δεξαμενή των ποδοσφαιριστών που λέγαμε ότι δεν έχουν μέλλον στο Βικελίδη, ήταν και ο Δόνης, ίσως τα πράγματα αλλάξουν και του δοθεί μια ευκαιρία ακόμα. Δεν πιστεύω να γίνει κάτι ανάλογο με παίκτες τύπου Αλφαρελά, για παράδειγμα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Γιατί αν θέλει ο Άρης να κλείσει συμβόλαια, δηλαδή να διώξει παίκτες, να το πούμε έτσι, θα πρέπει να βρει και τον τρόπο για να αποζημιώσει τον παίκτη ο οποίος θα αποχωρήσει από την ομάδα. Δεν είναι εύκολο καλοκαίρι. Είναι δύσκολο καλοκαίρι από τη μία. Υπάρχει αυτή η κατήφια γενικότερα και ο προβληματισμός από τη μέτρια χρονιά. Ο Άρης δεν πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ίσως έχει μία-δύο εβδομάδες παραπάνω χρονικό διάστημα για να μπορέσει να σχεδιάσει καλύτερα την ομάδα για την ερχόμενη περίοδο. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να κάνει σωστές επιλογές και να δει και τι διαμορφώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα για την ερχόμενη περίοδο. Έτσι, θα πρέπει να είναι πολύ πιο δυνατός του χρόνου για να διεκδικήσει πράγματα. Όπως μας είχε συνηθίσει πριν από την περσινή χρονιά, που ήταν μια μέτρια έως κακή χρονιά γενικότερα για την ομάδα. Και το στοίχημα επίσης είναι το πώς θα καταφέρει αυτός ο Άρης να κάνει τον κόσμο να επιστρέψει στο γήπεδο. Εχθές το βράδυ λέγαμε ότι τα διαρκείας θα δοθούν στην κυκλοφορία 20 Ιουλίου. Ναι, θα δοθούν στην κυκλοφορία. Δεν υπήρξε πέρυσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Το βλέπαμε, ήταν ένα γήπεδο το οποίο δεν θύμιζε σε τίποτα το Κλεάν της Βικελίδης προτριετίας, τετραετίας, πενταετίας. Αυτό είναι σίγουρα ένα θέμα το οποίο η διοίκηση πρέπει να το βάλει πολύ σοβαρά, να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της. Και το ίδιο θέλει και ο προπονητής ομάδας, θέλει τον κόσμο στο γήπεδο. Αλλά αν ο Άρης δεν είναι ανταγωνιστικός, θα δούμε και του χρόνου αυτή την εικόνα και δεν ξέρω αν είναι και χειρότερη. Έτσι. Και πάντα μοιραία γίνεται η σύγκριση και με τον μπασκετικό Άρη, όπου εκεί τα πράγματα πηγαίνουν αντιστρόφως ανάλογα προς το καλύτερο. Έτσι. Λοιπόν, και όλα αυτά δημιουργούν ένα προβληματισμό στον κόσμο της ομάδας και σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα δείξει και το πού μπορεί να φτάσει ο Άρης και τι μπορεί να πετύχει την φετινή χρονιά. Είπαμε, προγραμματισμό, σωστές επιλογές. Δεν έχει αρχίσει ακόμα αυτό να τσουλάει. Το νερό δεν έχει μπει στα βλάκια ακόμα. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει στασιμότητα και δεν κινείται τίποτα. Κινούνται τα πράγματα σε έναν βαθμό. Μπορεί να μην βγαίνουν προς τα έξω, αλλά η επόμενη εβδομάδα θα δείξει πράγματα και θα μας κάνει να συζητάμε πιο ουσιαστικά για κάποια θέματα, κυρίως που αφορούν την ενίσχυση της ομάδας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Φεύγουμε από τον Άρη, φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στην Καλαμάτα για να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί. Αν η ομάδα, αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι η ομάδα πήρε άδεια τελικά σε δεύτερο βαθμό από το, από το δευτεροβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ και έτσι θα αποφύγει αυτό το υβριδικό σύστημα ποινών που υπάρχει, δηλαδή και της απαγόρευσης και του περιορισμού μάλλον στις μεταγραφές, αλλά και την αφαίρεση ή μάλλον και την υποχρέωση να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με μείον 6 βαθμούς. Τι γίνεται στα μεταγραφικά, τι γίνεται στο γήπεδο και αν υπάρχουν νεότερα σχετικά με την χθεσινή παρουσία του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, του Μάριου Ηλιόπουλου, χθες στην Καλαμάτα. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι, κύριες και κύριοι Φάνο. Καλό μεσημέρι. Τώρα, ένα-ένα τα θέματα. Στις 19 του μήνα διέρευσε όντως μια πληροφορία ότι η ΠΑΕ Καλαμάτα πήρε αδειοδότηση από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΠΟ.
1: Αλλά δεν υπάρχει ακόμη ανακοίνωση από την ΕΠΟ, να πω εγώ.
2: Ναι, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ούτε φυσικά από την ΠΑΕ Καλαμάτα.
1: Άρα μεταφέρουμε, να μεταφέρουμε την πληροφορία που υπάρχει με την επιφύλαξη.

0: Βέβαια, πάντα
1: με
0: αναμονή
1: φύλαξη
0: να έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση της ΕΠΟ, την ανακοίνωση μάλλον της ΕΠΟ, κάθε ανακοίνωση επίσημη είναι. Λοιπόν, την ανακοίνωση της ΕΠΟ για το αν η Καλαμάτα δικαιώθηκε σε δεύτερο βαθμό ή όχι.
1: Πραγματικά. Από εκεί και έπειτα τώρα, το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ χθες ήταν σε Τρίπολη το πρωί και Καλαμάτα το βράδυ στην κεντρική πλατεία. Λοιπόν, σήμερα είναι στην Αρκολίδα. Το απόγευμα θα είναι στο Ναύπλιο, το πρωί στη Νέα Κίο, το απόγευμα στις 7 στο Ναύπλιο, αύριο στην πλατεία Τριών Συμμάχων, 7 το απόγευμα στην Πάτρα και τη Δευτέρα 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία στο Αίγιο. Αυτή είναι η περιοδία του τροπαίου της πρωταθλήτριας για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για την Πελοπόννησο γενικότερα. Χθες λοιπόν στην κεντρική πλατεία το βράδυ της Καλαμάτας με αρκετό κόσμο είχαμε μια εκδήλωση. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος, είχε επισκέψεις και στο Δημαρχείο της πόλης, είδε και, και τους υπεύθυνους της περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην κεντρική πλατεία Φάνο, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του είπε ότι το τρόπαιο είναι ένα τρόπαιο του αγωνίζεσαι. Το τρόπαιο που μας το έδωσαν τέσσερις λέξεις. Η υπομονή, η επιμονή, η πίστη και το πάθος. Έτσι εμπνευστήκαμε, έτσι φτάσαμε εδώ, έξω από αδιαλαξία, έξω από έπαρση και ονόν νοήτο. Αυτά είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος χθες από την Μεσσηνία. Να τονίσω εδώ ότι ο διοικητικός υπεύθυνος της πρωταθλήτριας βρέθηκε και στο κέντρο εξήρυξης παιδιού και οικογένειας των παιδικών χωριών SOS που είναι στην Καλαμάτα. Και εκεί παρουσία και του Δημάρχου του Θανάση Βασιλόπουλου είχε μια επαφή. Όπως είπε, προχωρά σε μια δωρεά αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα, το κόστος λειτουργίας του κέντρου για έναν χρόνο. Δέχτηκε δώρα από τα παιδιά, έδωσε δώρα στα παιδιά σε μια όμορφη ανθρώπινη εκδήλωση. Σήμερα επίσης ήταν να βρεθεί σε ένα χωριό έξω από την Καλαμάτα, όπου λέγεται ότι είναι η καταγωγή της οικογένειας, του πατέρα του, το Λογκά. Θα δούμε τώρα εάν προκύπτει αυτή η επίσκεψή του ή όχι. Τώρα να τονίσω, έκανε και μία δήλωση για την ΠΑΕ Καλαμάτα ο κύριος Ηλιόπουλος Θάνο. Θα θέλω και το σχόλιο σου.
0: Για τις ειρήνες.
1: Να μην ακούει τις σιρήνες, γιατί θα καταλήξει σε στραβό δρόμο. Να ακούει μόνο το δρόμο του ΕΦ αγωνίζεσαι, όταν ακούς σιρήνες μπερδεύεσαι, είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, προφανώς έτσι με αποδέκτες την νεοφώτιστη στην Super League ομάδα της Καλαμάτας. Τώρα, να συνεχίσουμε να σου πω ότι αποτελούν παρελθόν για την Καλαμάτα κάποιοι ποδοσφαιριστές, δεν ανανεώνονται συμβόλαια. Κώστας Κοτσόπουλος, Οδυσσέας Λιμπεράκης, Στάθης Τάχατος, Μανώλης Καλογεράκης, Βασίλης Μάντζης, Ηλίας Τσέλιος, Φεδερίκο Χορδάν και Νίκολας Τσόρναουμάδ δεν συνεχίζουν στην Καλαμάτα. Έχουν ήδη ανακοινωθεί, υπενθυμίζω, Κένεθ Βάργκας, δανεικός από Χάρτς, είναι από την Κώστα Ρίκα, 24 ετών, επιθετικός, έπαιζε δανεικός σε ομάδα της χώρας του, είναι διεθνής. Χούλιο Αλόνσο, για 2 έτη, 27 ετών, Ισπανός αριστερός, όπως το θύλακας, ήταν στην Ουέσκα. Και Μαρσαλίνο Καρεάσο, πρώτος ανακοινώθηκε αυτός, 2 ετών, συμβόλαιο, από Κολομβία και Βενεζουέλα, 26 ετών, στα ΧΑΦ, ήταν στη Μολδαβία και πιο συγκεκριμένα στη Σέριφ. Λένε οι άνθρωποι που είναι γύρω από την ομάδα ότι έχουν γίνει πολλές ακόμη συμφωνίες που θα ανακοινώνονται σταδιακά από την 1η του νέου μήνα. Περιμένουμε και την επίσημη κατάσταση της έφεσης για να τα δούμε όλα αυτά. Και πάμε τώρα στο γήπεδο, αυτό που απασχολεί. Λοιπόν, να τονίσω ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει αναπτύξει Θάνο το εργοτάξιό της στο στάδιο της παραλίας. Δουλεύουν κοινώς στις πρώτες έτσι εργασίες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτές θα πάνε πολύ γρήγορα, ώστε η Καλαμάτα να χρειαστεί να παίξει 1-2 παιχνίδια με κλειδά αριθμό εκτός έδρας, να προκύψουν και οι διακοπές λόγω της εθνικής ομάδας και από εκεί και έπειτα να προκύπτει συμφωνία αγωνιστική της αγωνιστικής ή η Super League διοργανώτρια να ορίζει γήπεδο για 1-2 παιχνίδια, 3 το πολύ, ώστε σιγά σιγά μετά από όλο αυτό το διάστημα η Καλαμάτα να επιστρέψει στην παραλία με αδειοδότηση.
0: Άρα το πολύ 2-3 παιχνίδια ως γηπεδούχο σε ουδέτερο γήπεδο.
1: σε ουδέτερο γήπεδο, το οποίο βέβαια θα υπάρξει συμφωνία της ομάδας που είναι σε αυτό το ουδέτερο γήπεδο, της Λίγκας και της ΠΑΕ Καλαμάτα. Δηλαδή, ναι, να μην υπάρχει ένα παραχωρητήριο για 3-4 μήνες. Να είναι μόνο μία ανακοίνωση αγωνιστική στην αγωνιστική, να δίνεται η χρήση κάποιου γηπέδου.
0: Άρα να μην είναι ένα σταθερό γήπεδο για τρεις αγώνες για παράδειγμα, αλλά μπορεί τρεις αγώνες να γίνουν σε τρία διαφορετικά γήπεδα.
1: Ακριβώς. Και εδώ ακούγεται έντονα από πλευράς Καλαμάτας ότι αυτό μπορεί να γίνει με την Τρίπολη σε συνδυασμό με το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που θα ήθελε η Καλαμάτα, γιατί είναι αρκετά κοντά μια ευθεία και όλο αυτό το πράγμα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει άπαντες. Εξάλλου η Super League 2 ξεκινά, νομίζω, Θάνο, έτσι στα μέσα Σεπτεμβρίου. Μιλάω για τον Αστέρα Δεύτερη, για το Β' Αστέρα που χρησιμοποιεί το γήπεδο. Θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια λύση, θα το δούμε. Μπορεί και να μην ισχύσει τελικά αυτό και να προκύψει κάτι άλλο.
0: Ναι. Είπες για το γήπεδο του Αστέρα, είναι και το γήπεδο του Πανατολικού. Έχουμε πει και για το γήπεδο της Νεάπολης.
1: Ναι,
0: σε
1: ναι,
0: προγενέστερες ναι, συναντήσεις μας. Όλα αυτά έχουν τα υπέρ και τα
1: και
0: κατά τους.
1: Και εκκρεμότητες ναι, στην ΠΑΕ. Ο
0: εθνικός
1: της εταιρείας ναι, με προσλήψεις. Πρέπει να γίνουν και άλλες προσλήψεις και στο προπονητικό staff ή να ανακοινωθούν, γιατί έχουν γίνει κάποιες. Να δούμε και με ανανεώσεις παικτών από το περσινό έμψυχο υλικό, τις νέες μεταγραφές και επίσημα την παρουσίαση του νέου προπονητή σε κάποια ειδική εκδήλωση, σε κάποια συνέντευξη τύπου τις αμέσως επόμενες ημέρες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο Ζορμπαλέα. Φεύγουμε από την Καλαμάτα, πάμε στην Θεσσαλία, στη Λάρισα συγκεκριμένα. Θα δώσουμε το λόγο στον Βαγγέλη Μητρούσια πρώτα για να μας πει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Να θυμίσω ότι χθες το βράδυ, στην βραδινή ραδιοεφημερίδα της Παρασκευής, μας είπε, Βαγγέλη, καλησπέρα, για το νέο ιδιοκτήτη, για το νέο πρόσωπο που εμφανίζεται ως υποψήφιος αγοραστής της ΑΕΛ, αλλά και την απάντηση από την πλευρά της ιδιοκτησίας, από την πλευρά του Αχιλλέα Νταβέλη, ο οποίος θέλει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή 3 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Σωστά. Αυτά είναι τα χτεσινά και αυτό που έχει προκύψει το νεότερο. Δεν έχει προκύψει κάτι μεταξύ των δύο πλευρών. Όμως υπάρχει μια ανακοίνωση από την πλευρά της αεροτεχνικής που ουσιαστικά μπαίνει σαν διαμεσολαβητής, να το πούμε, μεταξύ των δύο πλευρών, τονίζοντας ότι η περίπτωση του κυρίου Ζήση Στυλιανού είναι μια πολύ καλή λύση για την ομάδα της ΑΕΛ και ότι μεταξύ τους, δηλαδή ο κύριος Νταβέλης αλλά και ο κύριος Στυλιανός, ότι θα πρέπει να προχωρήσουν το συντομότερο αυτές τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις για να φτάσουν δηλαδή στην επόμενη ημέρα. Αυτό περιμένουμε και είναι σαν
0: άρα, άρα παίρνει μια θέση εμέσως πλην σαφώς υπέρ του υποψήφιου αγοραστή επενδυτή.
2: Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό βγαίνει από την πλευρά της αεροτεχνικής. Τώρα υπάρχει και μια ανακοίνωση πάλι από την ΑΕΛ που επιβιώνει ότι σήμερα Σάββατο και στις 12 πραγματοποιήθηκε μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ του κ. Νταβέλη και του υποψήφιου επενδυτή. Έγινε δηλαδή μία πρώτη, να το πω έτσι, με τη συμβολή και του Προέδρου της Αεροτεχνικής. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις καλές προθέσεις τους και το αμοιβαίο ενδιαφέρον και αποφάσισαν να υπογράψουν άμεσα ένα συμφωνητικό εμπιστευτικό τεστ, όπως mm-hmm, είχε υπογραφεί και με τον κ. Ντελόπουλο όταν είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον, για να ξεκινήσει αυτός ο έλεγχος, ο οικονομικός και φορολογικός, στα βιβλία της ΠΑΕ και στα θέματα που αφορούν δηλαδή και τη μία και την άλλη πλευρά, για να προχωρήσει δηλαδή αυτή η συνάντηση.
0: Άρα έγινε ένα πρώτο βήμα, δηλαδή μετά την εκδήλωση του ενδιαφέροντος υπήρχε και συνάντηση σήμερα.
2: Ακριβώς. Ναι. Από την πλευρά του τώρα ο υποψήφιος επενδυτής, ο κύριος Στυλιανός, δεσμεύτηκε ότι σε κάθε περίπτωση θα αποφασίσει οριστικά το ενδιαφέρον του πριν τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας, δηλαδή την Κυριακή 28 Ιουνίου που είχε θέσει ως όριο τελική, να το πω έτσι, ημερομηνία mm-hmm, από την πλευρά του κυρίου Νταβέλη, για μέσα από τα στοιχεία και τους στόχους που θα πραγματοποιήσει αυτές τις ημέρες, για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Οπότε νομίζω ότι μέσα σε λίγες ημέρες, το αργότερο μέχρι και το τέλος της άλλης εβδομάδος, της ερχόμενης εβδομάδος, θα ξέρουμε έτσι αν θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία, θα αλλάξει χέρια η ΠΑΕ ΑΕΛ ή θα παραμείνει ως έχει.
0: Μάλιστα. Τώρα, να κάνουμε και μια αναφορά, γιατί απόψε υπάρχει, διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
2: Ξεκίνησε από το πρωί, να το πούμε.
0: Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Για πες μας, γιατί υπάρχει και συμμετοχή μεγάλων ονομάτων του εγχώριου κλασικού αθλητισμού.
2: Υπάρχει και το εγχώριο, γιατί τα μεγάλα ονόματα είναι και σήμερα μάλιστα το βράδυ, και μέσα σε μία ώρα, να το πω, μετά τις 8, μεταξύ 8 και 9, εκεί τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, γιατί έχουμε το τελικό του μήκους μεταξύ του Ντρέου και του Σαραμπογιούκοφ του Βούλγαρου, που οπότε θα έλεγα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι η Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό στις γυναίκες στον τελικό, όπως και η Ελίνα Τζένκο στο Ακόντιο, που μέσα σε μία ώρα θα ξέρουμε έτσι αν θα κατακτήσουν την πρώτη θέση ή ποια θέση θα πάρουν σε αυτό το Βαλκανικό πρωτάθλημα, 81ο Βαλκανικό πρωτάθλημα, δεύτερη συνεχή χρονιά στο Βόλο, που πραγματικά θα έλεγα ότι αυτή η διοργάνωση έχει δώσει δυνατότητα πάρα πολύ κόσμο, και φαίνεται αυτό και από τις κρατήσεις που υπάρχουν στα ξενοδοχειακά καταλήματα, όχι μόνο της περιοχής αλλά και στη Λάρισα, ακόμη γιατί κάποιοι δεν βρήκαν στο Βόλο και αναγκάστηκαν να πάνε στην Λάρισα. Τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού κλασικού αθλητισμού είναι 84 συνολικά οι αθλητές και οι αθλήτριες της ελληνικής ομάδας που θα πάρουν μέρος σε αυτό το Βαλκανικό πρωτάθλημα.
0: Είναι διήμερο ή μόνο ολοκληρώνει?
2: Είναι διήμερο.
0: Άρα σήμερα και αύριο.
2: Σήμερα και αύριο, ακριβώς. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε έτσι, γιατί περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν νέα ρεκόρ, όπως και πέρυσι που καταρρίφθηκαν κάποια ρεκόρ. Οπότε έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι μπορούν να πετύχουν.
0: Στις 8 το βράδυ, από τις 8 και μετά θα αρχίσουν οι αγώνες.
2: Από τις 8 παρουσία, οι αγώνες θα ξεκινήσουν.
0: Με την παρουσία των Ελλήνων αθλητών, του Ντεντόγλου, τη Στεφανίδη και την Τζέγκο.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Άρα 8 η ώρα, ΕΡΤ1 και.
2: Για την ακρίβεια, 8:30 είναι ο τελικός του μήκους με τον Ντεντόγλου. 8:35 ξεκινάει ο τελικός που είναι στο επικοντό στις γυναίκες με την Κατερίνα Στεφανίδη, και 9:05 ξεκινάει ο τελικός στον ακοντισμό στις γυναίκες που έχουμε την Ελίνα την Τζένκο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι τα βλέμματα είναι
0: μετάδοση, μετάδοση από την Έλα Σπορ.
2: Ναι, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα, γιατί έχουμε και άλλους αθλητές και νέους που έχουν πετύχει τεράστιες επιτυχίες, αλλά και Βαλκάνιους. Να πω μόνο ότι λέμε Βαλκανικό, αλλά είναι διευρυμένο, γιατί είναι και άλλες χώρες, όπως το Ισραήλ, η Ουκρανία, δηλαδή πέρα από αυτές που είναι οι καθαρά βαλκανικές χώρες, 22 χώρες παίρνουν μέρος σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, να επαναλάβω, μετάδοση από την Έρα Σπορ των αγώνων το βράδυ και από την ΕΡΤΕΝΑ, και να κλείσουμε, Ευαγγέλη, λέγοντας ότι ο Εμμανουήλ Καραλής δεν θα πάρει μέρος σε αυτό το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου.
2: Είναι χθες η μεγάλη απουσία, γιατί πέρυσι, θυμάσαι, τα βλέμματα είναι τραμμένα στον Καραλή και στην Ντεντόγλου, που πραγματικά έτσι και δικαίως, και είχε κάνει αυτό το ρεκόρ πέρυσι ο Μανώλης, αλλά φέτος όμως είναι στην Τόχα και γι' αυτό δεν βρίσκεται.
0: Και αγωνίστηκε χθες το επικοντό και ήρθε πρώτος με 5,92 μέτρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
7: Ακούτε Era Sport.

0: 37 λεπτά μετά τις 3, Ερασπορ 101,8 είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Και πάμε τώρα στο να μιλήσουμε για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου που διεξάγεται στην Αμερικανική Ήπειρο, στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Χθες, με βάση μάλλον τα χθεσινά αποτελέσματα, αλλά και τα σημερινά, δηλαδή στους αγώνες που έγιναν το πρωί ή και ξημερώματα, μάθαμε τις δύο πρώτες ομάδες που προκρίνονται στους 32 της διοργάνωσης. Είναι το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που νίκησαν την Αυστραλία. Επίσης μάθαμε τις δύο πρώτες ομάδες που αποκλείονται από την διοργάνωση. Είναι η Τουρκία και η Αϊτή. Έχουμε ένα ενδιαφέρον Σαββατόβραδο με δύο αγώνες βραδινούς. Στις 8 το Ολλανδία-Σουηδία. Θυμίζω ότι η Ολλανδία έρθει ισόπαλη στο πρώτο της παιχνίδι. Και στις 11 Γερμανία ακτή ελεφαντοστού, με την Γερμανία να προέρχεται από την πιο ευρεία σε έκταση νίκη μέχρι στιγμή στην διοργάνωση. Έβαλε 7 γκολ στο αδύναμο πλην συμπαθές Κουρασάο, η οποία αντιμετωπίζει την ακτή ελεφαντοστού. Δίνουμε το λόγο για περισσότερα στον Δημήτρη Λιαργόβα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους που είναι συντονισμένοι στην Ερασπόρ στους 101,8. Είχαμε η ένατη αγωνιστική ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Δεν ήταν πλούσια όσον αφορά τα γκολ, αλλά σε συγκινήσεις και σε συναισθήματα επίσης. Όπως ακριβώς σωστά ανέφερες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, παίρνοντας τα γεγονότα όπως έγιναν με βάση χρόνου, έγιναν η πρώτη, γιατί το Μεξικό είχε νωρίτερα πανηγυρίσει την πρόκριση. Ακολούθησαν λοιπόν το Μεξικό στους 32, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν 2-0 της Αυστραλίας. Πραγματικά ήταν ξεκάθαρα ανώτερο το σύνολο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, προηγήθηκε στο 11 με αυτογκόλ από πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια του Μπάλογκαν και διπλασίασε τα τέρματά του λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η Αυστραλία δεν κατάφερε να αντιδράσει με κάποιο γκολ. Μετά το 60 ανέβασε κάπως την απόδοσή της, βοηθούμενη και από τις αλλαγές που έκανε ο τεχνικός Πόποβιτς. Ωστόσο ποτέ δεν μπήκε στη διεκδίκηση των βαθμών, αφού δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στην επόμενη φάση. Εδώ στον όμιλο αυτό γνωρίζουμε και τον πρώτο λοιπόν, αλλά και τον τελευταίο, που θα είναι η Τουρκία. Η Τουρκία γνώρισε δεύτερη ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια, χάνοντας από την Παραγουάη 1-0. Μάλιστα οι Τούρκοι δεν έχουν βρει δίχτυα, πραγματικά συμβαίνει το εξής παράδοξο, δεν έχουν βρει δίχτυα στη διοργάνωση μετά από 180 λεπτά παιχνιδιού, έχοντας συνολικά επιχειρήσει 62 τελικές προσπάθειες. Ναι. Απίστευτο και όμως αληθινό.
0: Τώρα εκεί η δεύτερη, σε αυτό το γκρουπ, το τέταρτο δηλαδή, η πρόκριση, η δεύτερη θέση μάλλον, γιατί και ως τρίτη μια ομάδα μπορεί να προκριθεί ανάλογα με την βαθμολογία που θα συνταχθεί στο τέλος με τις τρίτες ομάδες. Η δεύτερη θέση θα παιχτεί μεταξύ Αυστραλίας και Παραγουάης.
1: Ακριβώς. Ισοβαθμούν οι δύο ομάδες, έχουν από τρεις κάθε μία στο σακούλι τους. Εάν φέρουν μία ισοπαλία, φαντάζει πραγματικά πολύ βολικό αποτέλεσμα. Χέρι-χέρι, νομίζω ότι καμία δεν θα μείνει εκτός. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που γίνονται και από ηλεκτρονικές μονάδες, έτσι αναλύοντας τα στοιχεία, θα υπάρξουν τουλάχιστον 4 ομάδες στη διοργάνωση που θα περάσουν ως καλύτερες τρίτες, έχοντας 3 ή και λιγότερους βαθμούς. Οπότε το τεσάρι νομίζω ότι εξασφαλίζει όπως και αν έχει
0: την πρόκριση
1: ακριβώς. Αλλιώς οι 3 βαθμοί με όσο δυνατόν καλύτερη διαφορά τερμάτων. Ναι. Η Τουρκία, ό,τι και να γίνει, αποχαιρετά. Η αναμέτρηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Εδώ λοιπόν, ό,τι και να γίνει, πρώτες θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τελευταία η Τουρκία και θα παιχτεί η δεύτερη θέση ανάμεσα στην Αυστραλία και την Παραγουάη. Η οποία Παραγουάη άντεξε, η Τουρκία είχε 72% ποσοστό κατοχής της μπάλας κόντρα στους Αυστραλούς. Χθες το πήγε ένα βήμα παραπέρα, έφτασε στο 80%. Παρ' όλα αυτά, οι Παραγουανοί, οι οποίοι έπαιξαν και για ένα ημίχρονο με 10 παίκτες, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ο κανονισμός του νέου κανονισμού.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Για να το πούμε, γιατί υπήρξε αποβολή ποδοσφαιριστή της Τουρκίας στον αγώνα με την Παραγουάη, ποιος ήταν ο λόγος, για πες μας, Δημήτρη.
1: Διότι ο ποδοσφαιριστής της Παραγουάης μίλησε σε αντίπαλο έχοντας το χέρι μπροστά στο στόμα. Mm-hmm.
0: Και αυτό μέχρι τώρα θεωρούνταν κάτι φυσιολογικό, κάτι νόμιμο. Κάτι που συνέβαινε χωρίς να επιφέρει ποινή, χωρίς να επιφέρει τιμωρία. Όμως από τώρα, τι θα συμβαίνει, τι συνέβη δηλαδή και χθες και θα συμβαίνει.
1: Μετά καθοριστική σημασία κομβικής ήταν το γεγονός που συνέβη στην αναμέτρηση της Ρεάλ με την Μπενφίκα στο Champions League και με τον Βινίσιος που έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης. Έτσι λοιπόν, για να αποφευκτούν φαινόμενα τέτοιου τύπου και να μην είναι ο λόγος του ενός απέναντι στο λόγο του άλλου, η Παγκόσμια Ομοσπονδία αποφάσισε ότι η Παγκόσμια Συνομοσπονδία αποφάσισε ότι απαγορεύεται οποιοδήποτε παίκτης να απευθυνθεί σε αντίπαλο έχοντας το χέρι μπροστά στο
0: ή και στο διαιτητή, ή και στο διαιτητή.
1: Ή και στο διαιτητή, ναι. Πάρα πολύ σωστά, μόνο σε συμπαίκτη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ό,τι λένε οι ποδοσφαιριστές θα το λένε πλέον χωρίς να καλύπτουν με το χέρι το στόμα, γιατί σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να πάθουν ό,τι έπαθε ο Τούρκος ποδοσφαιριστής, δηλαδή να αποβληθούν.
1: Ο Παραγουανός.
0: Ο Παραγουανός, ναι. Και μάλιστα μέσω VAR ήρθε η αποβολή αυτή.
1: Ναι, βεβαίως. Το πιστοποίησε το VAR στην απόφαση, αν και με το που συνέβη αυτό αμέσως ο Τούρκος, τον οποίο μίλησε ο Παραγουανός, έτρεξε στο διαιτητή και να του το πει, να του το μαρτυρήσει. Υπήρξε και η επιβεβαίωση ασφαλώς μέσω VAR και στη συνέχεια ο διαιτητής έδειξε την κόκκινη κάρτα στον παίκτη της Παραγουάης. Mm-hmm. Από εκεί και μετά η Βραζιλία καθάρισε το τρίποντο κόντρα στην Αϊτή από το ημίχρονο 3-0, όπως διαμορφώθηκε στα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα, και το Μαρόκο πανηγύρισε μια πολύτιμη νίκη κόντρα στην Σκωτία, της οποίας έκαμψε την αντίσταση με 1-0. Η δράση
0: εκεί βέβαια, στο τρίτο γκρουπ, τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Δηλαδή η Αϊτή, είπαμε, αποχαιρετά την διοργάνωση μετά και την χθεσινή
1: ταινίτα της.
0: Αλλά εδώ έχουμε τώρα Βραζιλία με 4, Μαρόκο με 4 και Σκωτία με 3.
1: Και το Μαρόκο είναι ίσως στην καλύτερη θέση, διότι έχει 4 βαθμούς και παίζει τελευταία.
0: Παίζει με την Αϊτή, άρα θα φτάσει στους 7 λογικά.
1: Ακριβώς.
0: Και θα κριθεί η πρόκριση στο Βραζιλία-Σκωτία, με τη Βραζιλία να έχει και την ισοπαλία, να θέλει νίκη ή και ισοπαλία.
1: Ναι, αν και με 4 βαθμούς οι Βραζιλιάνοι και να χάσουν με τρίτη, θα περάσουν ως καλύτερη τρίτη.
0: Θα περάσουν ως καλύτερη, μάλιστα.
1: Οι Σκοτσέζοι νομίζω ότι θέλουν τουλάχιστον ένα βαθμό.
0: Οπότε και εκεί συμφέρει μια ισοπαλία,
1: Στους 4, ναι. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο η Βραζιλία θα αρκεστεί στον ένα βαθμό, επιτρέποντας στο Μαρόκο να της πάρει την πρωτιά έτσι και...
0: Μάλιστα.
1: Για το γόητρο, ας πούμε. Mm-hmm. Εκεί βέβαια, εφόσον επικρατήσει η Βραζιλία, θα παίξει ρόλο και με τι διαφορά τερμάτων θα κερδίσει το Μαρόκο την Αϊτή.
0: Τώρα, πάμε στα σημερινά παιχνίδια.
1: Τα σημερινά, βεβαίως. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 8. Το σημερινό πρόγραμμα, είχαμε μόλις 7 συνολικά γκολ στη βραδιά στα παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής ημέρας. Η 10η νομίζω υπόσχεται πραγματικά πλούσιο σκορ και θέαμα, με ομάδες οι οποίες και σκοράρουν με ευκολία αλλά και δέχονται γκολ. Καλή ώρα το πρώτο παιχνίδι στη σειρά χρονικά, Ολλανδία-Σουηδία. Οι Ολλανδοί έφεραν 2-2 στην πρεμιέρα με την Ιαπωνία. Η Σουηδία φιλοδόρησε με 5 τέρματα την Τινησία, έφτασε σε μια νίκη με το εμφατικό 5-1. Συγκρούονται λοιπόν στο πρώτο χρονικά παιχνίδι. Ακολουθεί η μάχη της Γερμανίας, η οποία συνέτριψε με 7-1 το Κουρασάο στη δική της πρεμιέρα κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού. Δύο ομάδες οι οποίες αμφότερες ξεκίνησαν νικηφόρα την πορεία τους στη διοργάνωση, και η Ακτή επιβλήθηκε του Εκουαδόρ με 1-0 με τέρμα στην εκπνοή, αφού νωρίτερα γλίτωσε από τα δοκάρια. Τρεις φορές σημάδεψε η σημερινός, όπως λέμε, το Εκουαδόρ, τα δοκάρια της εστίας της Ακτής. Ακολουθεί το εύκολο σε εισαγωγικά παιχνίδι για το Εκουαδόρ, που θα προσπαθήσει να πάρει μια όσο δυνατόν πιο ευρία νίκη, προκειμένου με τους 3 βαθμούς και μια καλή διαφορά τερμάτων να θέσει υποψηφιότητα, προκειμένου να βρεθεί στους 32 ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Και ολοκληρώνεται με τη μάχη ανάμεσα στην Τινησία και την Ιαπωνία, όπου η Τινησία παρατάσσεται με καινούριο πρόσωπο στον πάγκο, τον Ντεσάβρο, ο οποίος αντικατέστησε τον Λαμουσί. Ο τελευταίος απομακρύνθηκε, απολύθηκε από την Ομοσπονδία μετά την βαριά ήττα που γνώρισε η Τινησία στην πρεμιέρα, την πιο βαριά στην ιστορία της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Μάλιστα. Άρα είχαμε λοιπόν και απόλυση προπονητή, αλλά είχαμε και διαμαρτυρία στη FIFA, μάλλον καταγγελία στη FIFA από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αλγερίας κατά του διαιτητή Μαρτσίνιακ, του Ευρωπαίου, του Πολωνού, στον αγώνα με την Αργεντινή. Θεωρεί η Αλγερινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι σε δύο φάσεις, στη μία μάλιστα εμπλέκεται και ο Μέση, δεν αποβλήθηκαν ποδοσφαιριστές της Αργεντινής και αυτό κατά τη γνώμη τους επηρέασε το αποτέλεσμα του αγώνα.
1: Ακριβώς. Οι Αλγερινοί κάνουν λόγο για αλλίωση αποτελέσματος. Όπως είπες, η διαμαρτυρία τους έλαβε επίσημη μορφή, στέλνοντας τη διαμαρτυρία τους γραπτός στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση από πλευράς FIFA. Ωστόσο, οι Αλγερινοί διαμαρτύρονται.
0: Είτε υπάρξει είτε δεν υπάρξει, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει πάντως.
1: Ναι, το μόνο βέβαιο. Θα διαφοροποιηθεί κάτι όσον αφορά το αποτέλεσμα. Διαμαρτύρεται ακριβώς για δύο φάσεις που αφορούν αποβολή. Στη μία από τις δύο εμπλέκεται ο Μέση, έτσι, σε ένα μαρκάρισμα που με τις τάπες βρήκε την γάμπα Αλγερινού ποδοσφαιριστή. Εκεί θεώρησαν οι Αλγερινοί ότι ο 39χρονος σούπερστάρ θα έπρεπε να αποβληθεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Φεύγουμε από τον κόσμο του παγκοσμίου κυπέλου και πάμε στον κόσμο του μπάσκετ. Έχουμε από χθες αφήσει εκκρεμότητες, όχι έχουμε αφήσει εμείς, υπάρχουν εκκρεμότητες με μεγαλύτερη το τι θα γίνει στο θέμα του προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι στην Αθήνα και πάμε να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα για να μάθουμε αν υπάρχει κάτι νεότερο πέραν αυτών. Νίκο, καλησπέρα, που μας έρχονται ως πληροφορίες μέσω Σερβίας. Από δημοσιεύματα δηλαδή στην Σερβία.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Δεν υπάρχει ακόμη κάποια εξέλιξη που εννοώ με επίσημη μορφή από πλευράς Παναθηναϊκού. Μετράμε αντίστροφα πλέον για να επισημοποιηθεί ουσιαστικά το deal με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να χαλάσει κάτι. Όλα δείχνουν ότι ο Σέρβος τεχνικός θα επιστρέψει στον πάγκο του Τριφυλιού έπειτα από 14 χρόνια και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά το πολύ επιτυχημένο πέρασμα που είχε για 13 χρόνια από τον πάγκο του Παναθηναϊκού από το 1999 μέχρι το 2012. Έχουμε πει ότι περιμένουμε τις εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, ίσως και τη Δευτέρα να έχει τελειώσει το θέμα. Πάντως αυτά τα 24 ώρα που έρχονται θα δώσουν το οριστικό τέλος στην υπόθεση αυτή του Ζέλικο Μπράντοβιτς και θα έχει ευχάριστη εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, όπως όλα δείχνουν. Στη Σερβία αναφέρουν ότι έχει τελειώσει το θέμα και ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Η Meridian Sport κάνει λόγο για τριετές συμβόλαιο του Σέρβου τεχνικού με το Τριφύλι, το οποίο θα αποφέρει στον Ομπράντοβιτς πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για αυτή την τριετία μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Και το πολύ σημαντικό επίσης σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι οι Σέρβοι κάνουν λόγο για κάποιες εγγυήσεις που έχει λάβει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σχετικά με την διαχείριση της ομάδας και ότι κανένας δεν θα παρεμβαίνει στο έργο του. Όλα αυτά θα τα δούμε τα επόμενα 24 ώρα όταν και θα ολοκληρωθεί και τυπικά η υπόθεση, γιατί από τη στιγμή που δεν προκύπτει κάτι από τον Παναθηναϊκό δεν μπορούμε και εμείς τώρα να πούμε περισσότερα. Ναι. Πάντως η ουσία είναι ότι όλα δείχνουν ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας αλλά και το τι αλλαγές θα ακολουθήσουν στον Παναθηναϊκό, γιατί νομίζω ότι θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, πέρα από το τεχνικό επιτελείο το οποίο θα αλλάξει, αν δεν αλλάξει σχεδόν όλο θα αλλάξει σχεδόν όλο, δηλαδή 1-2 πρόσωπα το πολύ θα μείνουν από το επιτελείο του Άταμαν. Πρέπει να το δούμε αυτό και αν θα υπάρξουν και κάποιες άλλες αλλαγές μαζί με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί όταν προχωράς σε μια τέτοια κίνηση και παίρνεις τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ που έχει κατακτήσει 9 φορές στην EuroLeague, τότε θα δεχτείς και τους όρους που βάζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και αυτό μπορεί να φέρει κάποιες αλλαγές σε διάφορα πόστα που είναι συνδετική κρίκη της διοίκησης με το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας, δηλαδή το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες.
0: Ναι. Χτίζεται αυτή τη στιγμή, δρομολογείται μια συνολικότερη συμφωνία που ξεπερνά την αυτή καθ' αυτή άφιξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Θα αφορά δηλαδή όλους τους τομείς.
2: Ακριβώς, Θάνο, και υπάρχουν κάποιες φήμες, σαν φήμες θα το πω εγώ τώρα, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει και deal με τον Ομπράντοβιτς επίσημο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, ότι ενδέχεται να επιστρέψει ο Μάικ Μπατίς στην ομάδα, στον Παναθηναϊκό, και να έχει ρόλο assistant coach δίπλα στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μιλάμε για τον θρυλικό Αμερικανό σέντερ, ο οποίος είχε τον θυμόμαστε όλοι από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, που κατέκτησε τα πάντα για σχεδόν μία δεκαετία με το τριφύλι, και αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια μάλλον, έχει ρόλο assistant coach σε διάφορες ομάδες του NBA, και τελευταίος του σταθμός ήταν η Toronto Raptors. Να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση αυτή, γιατί ο Μπατίς δεσμεύεται με συμβολέο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πάντως υπάρχει έντονη φημολογία ότι θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό για να βρεθεί δίπλα στον προπονητή με τον οποίο μεγαλούργησε στις αρχές του 21ου αιώνα, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και από εκεί και πέρα να δούμε και τι άλλες αλλαγές θα γίνουν στον Παναθηναϊκό με την έλευση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ίσως τη Δευτέρα να τελειώσει οριστικά αυτή η υπόθεση. Μάλλον θα πω ότι το αργότερο είναι Δευτέρα, αν δεν προκύψει κάτι δηλαδή επίσημο μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Να έχουμε την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Μία αλλαγή πάντως, μάλλον αναμενόμενη, έχει να κάνει και με τον Γκριγκόνης.
2: Ναι. Πέρα από αυτά που λέμε, δηλαδή, θα είναι ότι στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού θα γίνουν πολλές αλλαγές και στο ρόστερ της ομάδας. Του Μάριους Γκριγκόνης την περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Έπειτα από 4 χρόνια ο Λιθουανός guard forward αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, έχοντας κατακτήσει μία φορά τη EuroLeague, μία φορά το πρωτάθλημα Ελλάδος, αλλά και 2 κύπελα Ελλάδος. Με 4 τρόπαια φεύγει δηλαδή ο Μάριος Γκριγκόνης από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στη γενέτειρά του, ο Κάουνας, στη Λιθουανία για μία τρίτη θητεία στην Ζάλγκιρις Κάουνας, με την οποία υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει γνωστό τις τελευταίες εβδομάδες, ότι θα επιστρέψει δηλαδή στη γενέτειρά του ο Λιθουανός, αν και δηλαδή δεσμευόταν με συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με τον Παναθηναίκο. Όμως μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό που είχε στη μέση την περασμένη σεζόν, όχι αυτή που ολοκληρώθηκε τώρα, έχει μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος συμμετοχής του στο τριφύλι και τελικά έληξε αυτή η συνεργασία του με την ελληνική ομάδα.
0: Τώρα, είχαμε προλίγου τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη, του προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών και του Άρη, βεβαίως, για τους αγώνες της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ του 2027.
2: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει το παράθυρο του Ιουλίου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου που θα γίνει το 2027 στο Κατάρ. Η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 2 Ιουλίου την Ρουμανία στην Οραντέα και στις 5 του μηνός θα υποδεχθεί την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας σαν ελαρένα των Άνω Λιωσιών και έτσι θα πέσει η αυλαία στην πρώτη φάση της προκριματικής διαδικασίας. Ο Βασίλης Πανούλης κάλεσε 15 παίκτες στην προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, η οποία θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τρίτη στο κλειστό της Γλυφάδας, ενώ και θα ξεκινήσει σταδιακά, με την Πέμπτη να έχει οριστεί ως ημερομηνία όπου άπαντες θα δώσουν το παρόν στο κλειστό της Γλυφάδας για να προπονηθούν πλέον με το εθνόσημο. Στους 15 παίκτες που κάλεσε ο Βασίλης Πανούλης υπάρχουν αρκετοί παίκτες από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Τον Ολυμπιακό έχει καλέσει τους Κώστα Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό της ομάδας και τον αρχηγό της εθνικής ομάδας. Έχει καλέσει τον Γιαννούλη Λαρετζάκη και τον Όμηρο Νετζίπογλου. Από τον Παναθηναϊκό έχει καλέσει τον Ντίνο Μήτογλου, τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, τον Βασίλη Τολιόπουλο και φυσικά υπάρχει και ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό και αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή. Τη θέση του Naturalizé σε αυτό το παράθυρο του Ιουλίου για την εθνική μας ομάδα θα την καλύψει ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ του Άρη, ο οποίος βρίσκεται στη δεκαπεντάδα που κάλεσε ο Βασίλης Πανούλης, στην οποία ο μοναδικός που δεν έχει καταγράψει συμμετοχή με το εθνόσημο μέχρι τώρα είναι ο Νίκος Τουλιάτος, ο 20χρονος forward του Αμαρουσίου, ο οποίος κλείνει έτσι την δεκαπεντάδα της εθνικής μας ομάδας για το παράθυρο του Ιουλίου.
0: Από τον Άρη έχει καλέσει κάποιον?
2: Από τον Άρη υπάρχει, όπως είπαμε, ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο οποίος θα καλύψει την θέση του Naturalizé. Υπάρχει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, να πούμε, που έκανε μια πολύ καλή σεζόν με την ΑΕΚ και περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η μετακίνησή του στον Άρη με συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Βασίλης Πανούλης τον έχει καλέσει στην Εθνική και σε προηγούμενη διοργάνωση. Άρα δηλαδή εμπιστεύεται και κάποιους παίκτες που γνωρίζει καλά ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός.
0: Και εκτός, δηλαδή παίκτες που δεν κλήθηκαν, είναι ο Ντόρσεϊ, ο Ουόκα, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος.
2: Ναι, είναι αυτοί οι τέσσερις, Θάνο. Για τους δύο που ανέφερες του Ολυμπιακού, τον Γουόκαπ και τον Ντόρσεϊ, να πούμε ότι είναι και οι δύο αγωνίζονται υπό το καθεστώς του Naturalizé παίκτη και κάθε εθνική ομάδα θα πρέπει να έχει έναν παίκτη στη δωδεκάδα της Naturalizé σε κάθε παιχνίδι. Έχουμε δει στο παρελθόν σε προκριματική διαδικασία για το παγκόσμιο κύπελο, όπως είναι τα παιχνίδια που έρχονται τώρα, σε ένα παιχνίδι να έχει έναν Naturalizé η εθνική μας ομάδα και σε κάποιο άλλο να έχει έναν διαφορετικό. Θυμίζω ότι στα πρώτα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία είχαν αλλάξει τις θέσεις τα αδέρφια Μήτρου Λόγκ. Στο ένα έχει αγωνιστεί ο Ελάιζα, στο άλλο Νάζ που πήρε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχει κληθεί τώρα. Άρα δηλαδή δεν θα μπορούσαν όλοι να δώσουν το παρόν, θέλω να πω, σε αυτά τα παιχνίδια. Τελικά επιλέχθηκε να είναι ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ αυτός που θα αγωνιστεί στις δύο αναμετρήσεις.
0: Και Σλούκας Ρογκαβόπουλος λόγω αποθεραπείας.
2: Ναι, εντάξει, έχουν και οι δύο πρόβλημα τραυματισμού όπως γνωρίζουμε. Ο Κώστας ο Σλούκας αγωνίστηκε μόλις σε ένα παιχνίδι στη σειρά των τελικών της GBL με ένα πρόβλημα στο γόνατο που τον ταλαιπωρούσε από τα τέλη Απριλίου. Θυμίζουμε ότι είχε χάσει και τη σειρά των play-offs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια. Και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα, ταλαιπωρούνταν από πελματιά από νευροσίτιδα, επέστρεψε, αγωνίστηκε με ένεση σε δύο τελικούς της GBL, αλλά υπέστη υποτροπή και έγινε χειρότερα ο τραυματισμός του και γι' αυτό προφανώς ο Βασίλης Πανούλης δεν έχει συμπεριλάβει τους συγκεκριμένους παίκτες στις κλήσεις του για τα παιχνίδια που έρχονται.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Σε λίγο μαζί σας ο Μιχάλης Λαδοπούλος.

0: Era Sport 101,8.
1: Να δούμε τώρα εδώ που προσπαθεί να κλείσει τον Βινίσιος. Ο Βινίσιος πήγε προς τα αριστερά. Θέλει να κάνει το σουτ. Κόβει ο Πλασίδη. Ευκαιρία. Η μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε γκολ. Το 1-0 με τον Κούνια για την Βραζιλία στο 23ο λεπτό. Κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Πακετά για να φύγει τώρα. Ο Βινίσιος Ζούνιορ και περιμένει ο Ραφίνια και κάθε την πασά πέρασε και ο Κούνια είναι τέταρτη Κούνια με το πλασί το σου την μπάλα στα δίκτυα. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ στο 36ο λεπτό είναι το 2-0. Πακετά σηκώνει την μπάλα και φεύγει ο Βινίσιος και είναι από κανονική θέση και μπαίνει από τα αριστερά και πάει τέταρτη και έχει ευκαιρία και είναι το γκολ. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων Βραζιλία IT 3-0 Βινίσιος Ζούνιορ.
2: Πρώτο σουτ, καλή ευκαιρία και γκολ. Η ομάδα της Παραγουάης ανοίγει το σκορ με τον Γκαλάρσα, ο οποίος βρέθηκε μαρκάριστος λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δοκίμασε με το αριστερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Τσακίρ. 1-0 στο δεύτερο λεπτό, Τουρκία-Παραγουάη.
3: Να δούμε τώρα στην επίθεση μέσα στην περιοχή, γκολ. Πολύ νωρίς στο ξεκίνημα, μετά από 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, ο Σαϊμπαρί σκοράρει. Σκωτία Μαρόκο 0-1, μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, κάνε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ο Σαϊμπαρί έγινε κάτοχος της μπάλας με ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ, κατάφερε να νικήσει τον Άγκους Γκαν.
4: Ακούτε Ερασπορ.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάνγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ακούτε Era Sport.

Γεια σας λοιπόν και τα σέβη μας. Οκτώ λεπτά μετά τις 4 το μεσημέρο απόγευμα του Σαββάτου 20 Ιουνίου του Σωτηρίου του 2026, είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ξεκινάμε, θα πάμε παρεούλα για περίπου ένα τρίωρο, όρεξη να έχετε να μας ακούτε δηλαδή, ως τις 7 με ενημέρωση, με ψυχαγωγία, με σχόλιο, με κάμια δυο συνεντευξούλες ελπίζουμε να βγουν οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε συμφωνήσει να βγουν. Με όλα αυτά που έχουν κάνει την Ερασπορ το κορυφαίο ραδιόφωνο της νότιο-ανατολικής Ευρώπης και δυτικής, μπορεί, δεν ξέρω, πάντως νότια σίγουρα.

και για να μην νομίσετε ότι λέω ότι μου κατεβαίνει, που καμιά φορά λέω και ότι μου κατεβαίνει βέβαια, αλλά μην το κάνουμε και θέμα, όλο αυτό που σας είπα τώρα για το κορυφαίο ραδιόφωνο της Νότιας Ευρώπης είναι βάση μετρήσεων, μυστικών μετρήσεων και μυστικών δημοσκοπήσεων, τις οποίες αρνούνται να τις παρουσιάσουν οι ανταγωνιστές. Διότι όπως καταλαβαίνετε, αν βγει προς τα έξω ότι η Ερασπόρη είναι το κορυφαίο ραδιόφωνο στη Νότια Ευρώπη, προφανώς οι ανταγωνιστές θα μείνουν παγωτό. Και δεν θέλουν να μείνουν παγωτό παρά το γεγονός ότι έχουμε καλοκαίρι. Να τα λέμε και αυτά.

Πώς γίνεται αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες να υπάρχει απόλυτη αυτοδυναμία της Πελοποννήσου μέσα και έξω από το στούντιο? Είναι κάτι το οποίο ελέγχεται και ερευνάται, καθότι Νέλη Ζαφυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής, Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου, καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής ή κατάλληλους, αν προτιμάτε, κονσόλα ήχων, και παραλήρημα από το μικρόφωνο της Ερασπορ, Μιχάλης Λαδόπουλος. Όλη η Πελοπόννησος δηλαδή συγκεντρωμένη και συμπυκνωμένη σε ένα στούντιο, λίγο μέσα, λίγο έξω από αυτό.

Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε είτε με το SMS, δηλαδή παίρνετε ένα χείρα στο κινητό σας τηλέφωνο, γράφετε σπόρ με τον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό, το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι στη συνέχεια το ξαποστέλνετε εν πομπές και οργάνεις, εν χορδές και οργάνεις στο 54160. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού ερασπορ, χωρίς τάφ, στο τέλος, papakiert.gr. Και ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber και πάλι μέσω κινητού, πάλι αναχείρα στο κινητό. Στην αναζήτηση με γεθητικό φακό, αν προτιμάτε που λέει και ο Λουκάκης, πάνω δεξιά γράφετε ερασπορ. Δεν θα χρειαστεί να κουραστείτε πολύ. Στο δεύτερο τρίτο γράμμα βγάζει εικονίδιο από κάτω, κλικ στο εικονίδιο, τέλος.

Επικαιρότητα, όπως θα έχετε καταλάβει, κυριαρχείται από τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Εντός συνόρων κυριαρχείται από την ζωτσολογία, έρχεται, δεν έρχεται, συμφώνησε, δεν συμφώνησε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό. Οι δικοί μας εδώ, οι συνάδελφοι, τηρούν σιγή ηχθείως. Ό,τι προκύπτει, προκύπτει από σερβικά δημοσιεύματα με πιο πρόσφατο ότι υπάρχει πλήρης συμφωνία του Ζότς με τον Παναθηναϊκό και μάλιστα το προχωράνε ακόμα περισσότερο, το πάνε και σε οικονομικά δεδομένα, δηλαδή τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ και εκτός των οικονομικών δεδομένων υπάρχουν και τα ψυχολογικά.

0: εκτός όμως από τα μουντιαλικά, τα παγκοσμιοκυπελικά, υπάρχουν και τα δικά μας, τα εσωτερικής έτσι καύσεως, πώς να το πούμε, θέματα, κλαδικά να το πούμε. Υπάρχει σήμερα τελικός πρωταθλήματος και κυπέλου τύπου, πρωταθλήματος τύπου και κυπέλου τύπου. Και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στο γήπεδο του Αγίου Δημητρίου. Εκεί βρίσκεται όχι για να καλύψει αλλά για να πάρει μέρος ως ποδοσφαιριστής εγνωσμένης αξίας και πολύ συζητημένος τον τελευταίο καιρό, και μάλιστα βρίσκεται στα μπλοκάκια πολλών τεχνικών διευθυντών ευρωπαϊκών ομάδων. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Παγιωτέλης, ο οποίος θα μας πει σε ποιο από τα δύο παιχνίδια θα πάρει μέρος σε λίγη ώρα. Καταρχάς να του πούμε καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν φύγει όλοι οι agents στην Αμερική για να δουν το Μουντιάλ, οπότε δεν θα με μπορέσουν να με χαζέψουν κανονικά. Θα με δουν μόνο μέσα από το YouTube και από βιντεάκια.
0: Αυτό, δεν φτάνει αυτό, φίλε. Λοιπόν, καταρχάς, έτσι για να τα βάλουμε όλα σε μια σωστή βάση, είναι τεράστια απώλεια για το πρωτάθλημα τύπου και γενικά για τους τελικούς διοργανώσεων ποδοσφαιρικών δημοσιογραφικών που λείπει ο Λουκάκης, έτσι.
1: Δεν είναι μόνο στις τέσσερις γραμμές, είναι και έξω από τις τέσσερις γραμμές, γιατί πιστεύω ότι σαν προπονητής της μιλάει καλύτερα της μπάλας.
0: Μα προφανώς μιλάμε προπονητικά με δίπλωμα UEFA Pro, FIFA Pro και όλα τα υπόλοιπα, και είσαι και πολύ τυχερός, διότι αν ήταν τώρα κάπου προπονητής ο Λουκάκης και σε έβλεπε περίπου 3/4 πριν τη σέντρα να κάθεσαι και να βαλεδιάζεις με το κινητό σου τηλέφωνο, θα σου είχε πάρει το κινητό και θα είχε φύγει από το γήπεδο του Αγίου Δημητρίου το κινητό και θα είχε φτάσει στην Βλαγμένης.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα ήμουν ήδη στην κερκίδα και θα περίμενα να δω τους άλλους να παίζουν.
0: Ποια κερκίδα?
1: Ναι. Σε κάποια από τα γήπεδα εδώ τη περιοχή, πάντως σίγουρα όχι στο ίδιο γήπεδο. Γιατί το πιο πιθανό, αν γινόταν κάτι, να γίναγε προς την κερκίδα και να τα έλεγε σε μένα την αταλήψη.
0: Ναι. Και θα ακούγατε τα περιβόητα αυτά τα ωραία για την ξηραφένια σέντρα, για την επιθετική άμυνα.
1: Έτσι, με το Μητσοτσίμπιδο, με το Μητσοτσίμπιδο. Κατέβασέτε όπως πρέπει.
0: Έτσι, με το Μητσοτσίμπιδο και τα λοιπά. Ναι, τη σέντρα Μπαρμπαγιόγυρνα και τέτοια πράγματα. Αυτά τα ωραία, τα λουκακίσια.
1: Αυτές οι υπέροχες συλλόμπες, ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τελικός πρωταθλήματος κύπου και τελικός κυπέλου, όπως πολύ σωστά το είπες, του πρωταθλήματος Βαγγέλης Αλεξανδράτος, το όνομα του τεράστιου Βαγγέλη Αλεξανδράτου, εκ των προτεργατών των πρωταθλημάτων των δημοσιογράφων, όπου η μνήμη του γίνεται αυτό το πρωτάθλημα. Ένας τελικός κυπέλου όπου συμμετέχουν οι ομάδες του Α και του Αντένα, και από την άλλη πλευρά στο πρωτάθλημα είναι οι ομάδες οι οποίες φιλοξενούνται στο πρωτάθλημα, για να γίνουν και πολλές και να έχει ακόμα πιο περισσότερο ενδιαφέρον, οι ομάδες της Βουλής και της Εθνικής Τράπεζας, δυνατές ομάδες όλες, με παλιούς παίχτες γνωστούς που έχουν περάσει από τα γήπεδα της Α Εθνικής και όχι μόνο. Σίγουρα δίνοντας έτσι περισσότερη αξία σε αυτό που κάνουμε εμείς μέσα στο γήπεδο, αλλά και γενικά μια άλλη έγκλη στο πρωτάθλημα Βαγγέλης Αλεξανδράτος. Προς το παρόν, στις 5, όπως πολύ σωστά είπε, στο γήπεδο του Αγίου Δημητρίου είναι ο τελικός κυπέλου, όπως είπαμε, ανάμεσα σε Α και Αντένα, και στη συνέχεια στις 7. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν ελπίζω να μην έχουμε πέναλτι, γιατί είμαστε και σε μια Α ηλικία, έχει και ζέστη. Είπαμε Μουντιάλ, αλλά μην το παρακάνουμε κι εμείς. Στις 7 το πρωτάθλημα ανάμεσα στην ομάδα της Εθνικής Τράπεζας και της Βουλής.
0: Εθνική Τράπεζα και Βουλή, το κανάλι της Βουλής ή τους εργαζόμενους της Βουλής?
1: Εργαζόμενοι Βουλής.
0: Μάλιστα. Δεν έχει και μεγάλη σχέση με το δημοσιογραφικό κομμάτι, έτσι?
1: Όχι, είναι ομάδες οι οποίες φιλοξενούνται στο πρωτάθλημα, γιατί αν είτε άλλο είναι ένα πρωτάθλημα με αρκετά καλούς παίχτες και αρκετά υψηλό επίπεδο και με καλό εφαγωνίζεστε, και το τομίζω αυτό, γιατί εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πολύ καλύτερες ομάδες και πολύ καλύτεροι παίχτες από όλους εμάς που είμαστε στα κανάλια, δημοσιογράφοι, τεχνικοί και όλα αυτά. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως είναι ένα πολύ ευχάριστο πρωτάθλημα, χωρίς προβλήματα, όπου με τους αντιπάλους, μέσα στα 90 λεπτά, 80 ουσιαστικά που θα παίξουμε, θα ακουστούν κάποια γαλλικά από αυτά που πλέον δεν μπορούσε ούτε το χέρι να βάζει μπροστά στο στόμα γιατί θα δεχτείς κόκκινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά όμως τα 80 λεπτά είμαστε όλοι έξω και πίνουμε ένα καφέ, γιατί δυστυχώς είναι και στις 8.30 ώρα το πρωί. Άμα ήταν πιο αργά, θα σου έλεγα ότι βγαίνουμε και πίνουμε μια μπύρα.
0: Τι 8.30 ώρα το πρωί?
1: Δυστυχώς αυτό είναι το μόνο κακό. Ότι 8.30 ώρα το πρωί του Σαββάτου βρισκόμαστε έτσι 22 και πλάς τρελή και κυνηγάμε το τόπι το φουσκωμένο.

0: Συγγνώμη, η κανονική περίοδος είναι 8.30 ώρα το πρωί τα παιχνιδιά.
1: Ναι, δυστυχώς. Για τους πιο νέους έρχονται κατευθείαν από έξω.
0: Ναι.
1: Οι πιο παλιοί ξυπνάμε λίγο νωρίτερα για να συνέλθει λίγο και το κορμί το ταλαιπωρημένο πια.
0: Εντάξει, και δεν είναι λίγο ζόρικο για τους πιο νέους που έρχονται κατευθείαν από Αργυρό, ας πούμε, ή από Οικονομόπουλο?
1: Μιχάλη μου, τα έχουμε περάσει όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο, άμα θες να γίνεσαι πρωταθλητής ή κυπελούχος, πρέπει να το περάσεις.
0: Έτσι. Και
1: μέσα
0: σε
1: αυτά να πούμε ότι τα έχει κάνει και ο Λουκάκης, έτσι. Γιατί τις περισσότερες φορές όταν έγινε ο Λουκάκης coach, ήμασταν να δίρεξε και ερχόμασταν κατευθείαν.
0: Μάλιστα. Κρύβε λόγια. Αυτό θα το αρνηθεί ο Λουκάκης, θα πει ότι υπήρχαν ρητές εντολές σε την παραμονή του παιχνιδιού. 10 η ώρα το αργότερο ήταν στα κρεβάτια του στα παιδιά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ερχόταν για να μας προσέξει να μην αραψιούμε και δεν μπορούμε μετά στη συνέχεια να πάμε κατευθείαν στο γήπεδο.
0: Αχά. Μάλιστα. Για πες τώρα, εσύ με ποιος παίζεις?
1: Με τον Αντένα. Γιατί ως γνωστόν αγωνιζόμαστε με την ΕΡΤ, αλλά δεν κατεβάζει η ομάδα στο πρωτάθλημα τύπου. Κατεβάζουμε μόνο για τους φιλανθρωπικούς αγώνες, τους οποίους δίνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έτσι, ένα ωραία ευχάριστη ομάδα, όπου υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι από την ΕΡΤ, όπως ο Σταύρος Λάρδης, όπου τρέχουμε από το 13, από εκείνη την αποφράδα χρονιά που έκλεισε η ΕΡΤ, και έχουμε γίνει ένα με τους φίλους εδώ στον Αντένα.
0: Μάλιστα, κατήλαβα. Υπάρχει τόση ένδυα, να το πούμε έτσι, ένδυα, και μετέχουν ομάδες εντελώς εκτός δημοσιογραφικού χώρου, δηλαδή όπως μου λες η Βουλή, η Εθνική Τράπεζα, γιατί κάποτε το πρωτάθλημα τύπου, όταν το πρωτοξεκίνησε ο γίγαντας, ο Βαγγέλης, ο Αλισανδράτος, ήταν πολύ πιο πλούσιο, ρε Γιώργο. Νίκο,
1: ναι.
0: Γιώργο, καλά, εντάξει.
1: Ναι, ήτανε. Απλά τώρα πια μην ξεχνάμε ότι εντάξει, οι περισσότεροι έχουν μεγαλώσει και είναι και λίγα τα νέα παιδιά τα οποία ασχολούνται ή έχουν την όρεξη, ρε παιδί μου, όχι την όρεξη έχουν την τρέλα να έρχονται κατά τις 8.30 ώρα το πρωί στο γήπεδο για να αγωνίζονται. Και από τη στιγμή που υπάρχουν και παραδοσιακές ομάδες όπως ο Αλφα, ο Αντένα, το παλιό Σταρ, One, η παλιά Νόβα, που ακόμα κατεβαίνουν αυτές σαν ομάδες, ό,τι νέοι παίκτες υπάρχουν, έρχονται στο πρωτάθλημα και αγωνίζονται με αυτές τις ομάδες παλιές, παραδοσιακές, που ήταν από τα παλιά χρόνια του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Τα σπουδαία ονόματα που έλεγες πριν ότι έχουν παίξει και σε μεγάλη κατηγορία, έχεις έτσι κάποια παραδείγματα εκτός από το παλιό Τέλης, βέβαια?
1: Δεν θα δώσω στεγνά τα ονόματα. Δεν θα δώσω τα στεγνά τα ονόματα, γιατί όπως καταλαβαίνεις, επειδή οι περισσότεροι είναι και παλέμαχοι και έχουν και σήμερα αυτοί συνεχίζουν το πρωτάθλημα τους, έχουν έρθει εντελώς χαριστικά και έχουν φύγει από την ομάδα. Οπότε εκεί πέρα θα ακούσουν από τον προπονητή τους τα εξαμάξεις. Προτιμώ να μην τα πω τώρα. Μάλιστα. Να τα πούμε άμα είναι άλλη στιγμή μετά τον τελικό.
0: Μάλιστα. Άκουσα φωνές, σε φωνάζει προπονητής?
1: Ναι, είναι γιατί σε λίγο ξεκινάμε, οπότε πρέπει να πω να ακούσω τις οδηγίες του coach, Μιχάλη μου.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μου θύμισες τώρα, έτσι, και να κλείσουμε με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Μου θύμισε περίπου 1990, πρέπει να ήταν, τέλη δεκαετίας 80, πολύ αρχές δεκαετίας 90. Αστέρας Εξαρχείων με ΑΕΚ Νέων Λιωσίων, τελικός για την άνοδο από την πρώτη κατηγορία Αθήνας στην τρίτη εθνική. Το παιχνίδι γινόταν, αγέννητος ίσως, να μην ψάχνεις, στο... Μη γελάς, στο Γαλάτσι, εκεί σε μια τεράστια έκταση που έχει, μια ωραία έκταση που έχει και ένα γήπεδο.
1: Στην Αλεπότρυπα.
0: Όχι, δεν ήταν όχι στο γήπεδο του Αστερά, όχι στην Αλεπότρυπα, στο Γαλάτσι. Δεν είναι η Αλεπότρυπα νομίζω εκεί, η Αλεπότρυπα είναι στο Στρέφι, άλλο πράγμα αυτό.
1: Το Γαλάτσι είναι που είναι τώρα στη ΔΕΗΚΟ δεξιά.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Ναι.
0: Που έχει μια τεράστια έκταση πράσινου κτλ.
1: Ναι. Στο Άλσος ΔΕΗΚΟ.
0: Έτσι, μπράβο. Εκεί. Σε αυτό το γήπεδο προπονητής στον Αστέρα Εξαρχείων ο αείμνηστος, ο Τιτάνας, ο Μιχάλης ο Λόλος. Παίχτης του Αστέρα Εξαρχείων ο Γιάννης Παυλόπουλος, πιο γνωστός ο Σέβανς, ο οποίος... Μη γελάς, παιχταρά στο παλικάρι, αλλά δεν είχε το μυαλό του στο ποδόσφαιρο. Και περίπου καλή ώρα σαν τώρα, το παιχνίδι ξεκίναγε 3, ας πούμε, ήταν 2 και 20 και σκάει μύτη ο Evans, ενώ ο Αστέρας ήταν στα αποδυτήρια, ο Λόλος έδινε τις οδηγίες κτλ. Σκάει μύτη ο Evans, κάθεται εκεί στο κηλικείο του χώρου, παραγγέλνει να φραπέ και κάθεται και αρχίζει να πίνει το φραπέ. Και κάποια στιγμή, κάνα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο μετά, βγαίνει αυτή, δεν ξέρω αν έχει γνωρίσει τον Μιχάλη τον Λόλο.
1: Ναι, και τον Έβαν φυσικά.
0: Αυτή η φοβερή φάτσα που είχε ο Μακαρίτης ο Λόλος, αυτή η παιδική φάτσα, τη βγάζει από την πόρτα των αποδυτηρίων. Γιάννη, μήπως να αρχώσουν αδερφούλη μου λίγο μέσα, να πούμε καμιά κουβεντούλα, να βάλεις και τα ρουχαλάκια σου. Αυτό μου έχει μείνει, ρε φίλε, εντάξει. Και αυτό μου
1: κάπως έτσι είναι, κάπως έτσι είναι. Τώρα, βέβαια, ο κότς εδώ πέρα δεν είναι τόσο ευγενικός. Δεν ξέρω την μπάλα που ξέρει ο Έβανς και γι' αυτό πρέπει να πάω.
0: Νικόλα, να είσαι καλά, καλή επιτυχία.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
0: Να το διασκεδάσετε. Αυτά λοιπόν έτσι από τα συντεχνιακά μας, τα δικά μας, τελικός κυπέλου τύπους περίπου ένα μισάωρο από τώρα στις 5 και τελικός πρωταθλήματος τύπου σε περίπου ένα δυόμισάωρο από τώρα στις 7 και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στο γήπεδο του Αγίου Δημητρίου. Ακούσατε την προετοιμασία των αθλητών, όπως καταλάβατε είναι μια καθαρά σκληρή επαγγελματική προετοιμασία, με τον Παγιωτέλη να μιλάει στο κινητό του τηλέφωνο μέχρι μισή ώρα πριν από τη σέντρα, παιδιά, έτσι, που να το πεις και να μην σε πάρουν με τα λεμόνια.

Έτσι και ο λίγο Μουντιάλ πριν πάμε στο διάλειμμα των 4:30. Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία 2-0 χθες το βράδυ. Και από τα ξημερώματα μέχρι και τις, να το πούμε, τις πρωινές ώρες είχαμε Σκωτία Μαρόκο 0-1, Βραζιλία Αιτή 3-0 και Τουρκία Παραγουάη 0-1. Αποτελέσματα που φέρνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες από τώρα στη φάση νο 32, στην πρώτη φάση νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου, και φέρνουν και την Τουρκία, μια ομάδα η οποία γενικά ξεκινάει τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει με φιλοδοξίες, εντάξει, για κάτι καλό, μια καλή πορεία, να προχωρήσει μέχρι 16, μέχρι 8, μέχρι κάτι τέτοιο η Τουρκία, έξω από τον όμιλο με αυτές τις δύο ήττες, από την Αυστραλία στο πρώτο της παιχνίδι και χθες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιοι μάλιστα, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως να ήμουν και εγώ, στο παιχνίδι της Αυστραλίας με την Τουρκία για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου και το 2-0 υπέρ των Αυστραλών, το θεώρησαν κάπως έκπληξη. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν ήταν έκπληξη, έστω κι αν οι Τούρκοι τα σπάσαν, αν μπορεί να σταθεί αυτή η έκφραση, με 62 τελικές στα δύο πρώτα παιχνίδια και 0 παραγωγικότητα, 0 γκολ. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές, ότι με τις τελικές ποτέ κανείς δεν έκανε τίποτα. Για να υπάρξει κάτι πρέπει η μπάλα να σπαρταρεί στο πλεκτό.

σημερινή μέρα το Σάββατο κλείνει με ακόμη δύο παιχνιδάκια. Στις 8 η ώρα ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ολλανδία και Σουηδία. Καλό παιχνιδάκι αναμένεται. Οι Ολλανδοί τουλάχιστον στο πρώτο τους παιχνίδι με την Ιαπωνία έδειξαν αρκετά έως πολύ καλό πρόσωπο. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει ως τώρα στο παγκόσμιο κύπελο ήταν αυτό το 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία. Από την άλλη, οι Σουηδοί δεν έδειξαν να έχουν και ιδιαίτερο πρόβλημα στο πρώτο τους παιχνίδι για τον όμιλο με την Τινησία. Τα λέει όλα και το 5-1 με το οποίο επικράτησαν. Και υπάρχει και το δεύτερο παιχνίδι, 11 η ώρα το βράδυ. Η Γερμανία αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, να κλείσουμε με αυτό. Λέγαμε πριν για το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών χθες με την Αυστραλία, το 2-0. Παιδιά των Αμερικανών γεννάνε και τα κοκόρια τους, έτσι. Είναι το δεύτερο σερί παιχνίδι που προηγούνται στα όρια του πρώτου δεκάλεπτου, στο 6-7 λεπτό με την Παραγουάη, στο 10-11 χτες με τους Αυστραλούς, που προηγούνται με αυτογκόλ των αντιπάλων. Κάτι που, όπως καταλαβαίνουν άπαντες, κάτι σημαίνει, έτσι, για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Σε πολύ καθοριστικό σημείο του παιχνιδιού παίρνουν προβάδισμα και μάλιστα με έναν τρόπο που κόβει και τα πόδια των αντιπάλων. Γι' αυτό λέω γεννάνε και τα κοκόρια τους. Στα δύο πρώτα τους παιχνίδια οι Αμερικανοί κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ με αυτόν τον γκολ των αντιπάλων τους, προφανώς των αντιπάλων τους.

0: και με το καλό μεσημέρι που θα πούμε στον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο, ο οποίος κάνει την πορεία του εκεί στην πανέμορφη Μεσίνη και μας ακούει, να δώσουμε το μικρόφωνο στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου για να κάνει τα δικά της.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ακούτε, Ερασπορ.

Εδώ είμαστε λοιπόν 34 λεπτά μετά τις 4 το μεσημέρι, 26 αν προτιμάτε πριν από τις 5 μεσημέρι, απόγευμα όπως θέλει το λέει ο καθένας. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport με τα βαΐων, με τα πολλών επένων. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μισάωρο της τρίωρης εκπομπούλας. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 7 με πελοποννησιακό τρίο Νέλη Ζαφυροπούλου, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Μιχάλη Λαδόπουλο να σας κάνει συντροφιά και με όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας να έχουν τρεις τρόπους να το κάνουν. Σπορ κενό μήνυμα αποστολή στο 54160 ο ένας μέσω κινητού τηλεφώνου. Ερασπορ χωρίς ταφ papaker.gr το email του σταθμού και το Viber Ερασπορ στην αναζήτηση. Κλικ στο εικονίδιο. Τέλος.

0: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα στο φίλε τον, το φίλο τον Νότιο από το λιμάνι. Να σε καλά, φιλαράκο, ούτε με σνάουτζερ λέει δεν μπορώ να σε βρω, γιατί εδώ δεν είμαι, δεν με βρίσκεις. Δεν τα λέμε τώρα. Αυτό που ζητάς, έχω την εντύπωση ότι θα το ακούσεις σε κάνα μισάωρο από τώρα. Λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα από το μισάωρο, εκεί γύρω στις 5 δηλαδή, 5 παρά, 5 και κάπου εκεί, θα ακούσεις και αυτό που ζητάς. Καλησπέρα και στο φίλο το Φάνη από την Κοζάνη, τριαντάφυλλα στις κυρίες. Έχει στείλει μια φωτογραφία με κάτι υπέροχα τριαντάφυλλα που προφανώς τα χαρίζει στις κυρίες. Σε εμάς τους καψερούς κυρίους, άιντε τα αγκάθια και πολύ και πολλά είναι. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, καλό Σαββατοκύριακο, αχ Λαδόκαμπος. Να ζήσει Φινικούντα και Καρδαμίλη, γίνατε Αθηναίοι και τώρα είστε η μεγαλύτερη επαρχία της Ελλάδας. Ό,τι πεις αδερφέ, δεν έχεις και πολύ άδικο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ο φίλος ο Χριστόδουλος, κύριε Λαδόπουλε, καλή εκπομπή. Τουρκία πολύ κατώτερη των προσδοκιών στο παγκόσμιο κύπελο. Φίλε Χριστόδουλε, μαζί σου 100%. Και ο φίλος ο Μαρίνος, ο τρισμέγιστος Λουκάκης λέει μπορεί να είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Άγιο Δημήτριο, μπορεί να είναι και παίχτης και προπονητής. Για το Λουκάκη μιλάμε, κύριε, μου λέει αγριεύοντας λίγο ο Μαρίνος. Δυστυχώς, φίλε Μαρίνο, και γι' αυτό το ανέφερα, ο Μίτσος δεν είναι ούτε παίκτης ούτε προπονητής στο φετινό πρωτάθλημα τύπου. Και γι' αυτό, όπως άκουσες στην κουβέντα που είχαμε τον Παγιωτέλη, αναφέρθηκα στην τεράστια έλλειψη και στο πόσο χάνει και το πρωτάθλημα και ο τύπος γενικότερα, έτσι, από την απουσία του παμέγιστο, τρισμέγιστου λες, του τρισμέγιστου Λουκάκη. Και το σοβαρεύει λίγο από κάτω, πολύ άμπαλοι αυτοί οι Αυστραλοί, μωρέ παιδιά, το λέγαμε και από το πόρτο παιχνίδι, φίλε Μαρίνο, για το θέμα των Αυστραλών, του ότι εκεί που πρέπει, που θα χρειαστεί να δούμε τι ψάρια πιάνουν, είναι όταν βρεθούν πίσω στο σκορ και θα πρέπει να φτιάξουν αυτή παιχνίδι και όχι να αποκρούν το παιχνίδι των αντιπάλων και να βγαίνουν στην κόντρα όπως το κάνανε εξαιρετικά στο πρώτο παιχνίδι με την Τουρκία. Χθες που έγινε αυτό, ουσιαστικά σε πολύ ελάχιστες περιπτώσεις κατάφεραν να δικαιολογήσουν την παρουσία τους στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν μάθει με τον Πόποβιτς ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, δηλαδή αυτή την συμπαγέστατη μεσοαμυντική λειτουργία, και από εκεί και πέρα, αν βρεθούν πίσω στο σκορ, τα πράγματα ζορίζουν, σφίγγουν τα γάλατα που λένε. Σφίξανε τα γάλατα, Πέτρο, έτσι. Καλημέρα σε σένα.
1: Καλημέρα. Τι θες, Λαδόπουλε, και Βροντάς πρωί-πρωί τα τηλέφωνα.
0: Βροντάς πρωί-πρωί τα τηλέφωνα. Δεν είναι και τόσο πρωί. Εντάξει, άφησα να πάει 9.30. 9.30 δεν είναι.
1: 9.38 πιο συγκεκριμένα.
0: Έτσι. Μου έλεγε εδώ η Νέλη να τον πάρω, του λέω 8. Μην τον πάρεις ακόμα.
1: Άρα, ρε. Λοιπόν, να ξέρεις ότι κάθε μέρα το ξύπνημα είναι στις 7.15. Οπότε όταν θα παίρνει τηλέφωνο. Δεν παίρνει και πολύ αέρα, βέβαια.
0: Όχι, όχι.
1: Βροντάς τα τηλέφωνα εδώ πέρα.
0: Όχι, φίλε, όχι, όχι, όχι. Τι κάνεις?
1: Εγώ καλά, εσείς?
0: Την παλεύουμε κι εμείς, καλά είμαστε κι εμείς.
1: Μεταγραφέ βλέπω,
0: Χαμός, ποια μεταγραφέ, πού τις είδες?
1: Τι είδα πριν από λίγο, τον Τζάβεσον ξαναδανείστηκε Παναθηναϊκός. Παίρνουν τραγουδάνε στο Παναθηναϊκό, από ό,τι λένε οι Σέρβοι.
0: Καλά, οι Σέρβοι το λένε αυτό. Αυτό το λέγαμε και νωρίτερα. Οι δικοί μας δεν έχουν επιβεβαιώσει κάτι ακόμα. Ό,τι βγαίνει για το θέμα του Ζότς βγαίνει από εκεί.
1: Ναι.
0: Και έχει βγει και το τριετές με 10,5 σύνολο.
1: Ναι, κάτι διάβαζα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Εσύ καλά είσαι?
1: Καλά, καλά, εντάξει, μια χαρά.
0: Σου
1: μια
0: λέει χαρά. Κάτι το σύνθημα «We ain't guilty, we are guilty».
1: Guilty, οι Σκοτσέζοι σίγουρα,
0: Έτσι.
1: Θεούλιδες.
0: «We ain't guilty», είναι. Δεν είμαστε ένοχοι, «we are guilty», είμαστε με τα guilty, δηλαδή αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι αδιανόητο. Είναι φοβερή. Δηλαδή δίνουν χρώμα παντού, ρε παιδί μου. Όχι με τα κίλτ κτλ. Εντάξει, είχαν πολλά χρόνια να πάνε σε Μουντιάλ και με το που ήρθαν εδώ έχουν γεμίσει όλη την Αμερική. Όλη την Αμερική πραγματικά. Είναι παντού. Είναι παντού. Φοβερή. Δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα, βέβαια, αλλά εντάξει, νομίζω δεν είναι.
0: Εντάξει, μια νίκη, μια ήττα έχουν. Δεν είναι και.
1: Ναι, ναι.
0: βρήκανε μπύρες στη Βοστόνη, γιατί από ό,τι κάπου διάβαζα ότι είχαν εξαφανιστεί οι μπύρες στη Βοστόνη και έπρεπε να γίνουν ειδικές παραγγελίες και παραλαβές με τα μεσονύκτιες για να προλάβουν το πρωινό ξύπνημα των Σκοτσέζων.
1: Άκου φίλε, αυτοί ήρθαν εδώ ένα κομμάτι από τον γκρουπ των Σκοτσέζων. Το έχω πει και άλλες φορές, τώρα επειδή δεν το έχουμε συζητήσει μαζί, α το πούμε και αυτό τα κατάκα. Πριν πάμε σε άλλα νεάκια που έχουν προκύψει, ήρθαν με ένα αεροπλάνο, δηλαδή, μια παρτίδα Σκοτσέζων. Και τελείωσε η μπύρα μέσα στο αεροπλάνο. Και το γυρίσανε μετά, λέει, στο κρασί. Άντε πε στο αεροπλάνο, τώρα τελειώσει η μπύρα, πε το καταλάβαινε πώς η μπύρα να έχει μέσα στο αεροπλάνο. Τελείωσε όμως η μπύρα σε μπαρ τη Βοστόνη.
0: Ναι, αυτό.
1: Την τελειώσανε, την πήρανε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Λίγο νερό, κάτι, ένα άλλο, ξέρω, αφέψιμα, κάτι.
0: Είπες, τι είπες ρε νερό.
1: Είναι δυνατόν.
0: Ρε δεν τρέπεσαι ρε.
1: Φοβερό παιδιά, φοβερό.
0: Άκου νερό.
1: Ναι. Σκοτσέζι, δηλαδή, φούλτες, τρελή.
0: Και λοιπόν, πήγανε και σε baseball, έτσι.
1: Ναι, πήγανε. Εννοείται. Σου λέει τώρα που είμαστε εδώ, πάμε να τα δούμε όλα. Να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα που παίζει εκεί με τα μπαστούνια. Αν και λίγο νομίζω στη Βρετανία γενικότερα λίγο baseball έχει. Λίγο.
0: Όχι baseball, rugby έχει στη Βρετανία.
1: Έχει ράγκμα, νομίζω και
0: λίγο μπέιζμπολ. Δεν νομίζω, φίλε.
1: Όχι. Τότε ένα λόγο παραπάνω, σαν αξιοθέατο, ξέρει, θα πάρω να δούμε και αυτήν αυτό το πράγμα που παίζουν αυτοί εδώ οι περίεργοι. Για ποιο λόγο θα με την πάρα, βέβαια, λόγω USMNT.
0: Να σου πω, κάνε κάτι πιο σταθερό, γιατί μια χάνεσαι, μια γυρνάς,
1: Ναι. Να φύγω εδώ πέρα λίγο ένα γκρουπ που περνάει, έκατσα εδώ πέρα τώρα να ακούς καλά.
0: Μια χαρά, τώρα είσαι καμπάνας.
1: Τέλεια. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά λίγο να δούμε και πραγματάκια τι γίνεται. Είδες τον Ασίμ Μαντίμπο που τραυμάτισε τον ποδοσφαιριστή του Καναδά και αντικαταστάθηκε στο Καναδά Κατάρ 6-0. Επιτυχία στο χειρουργείο, έκανε επέμβαση να πούμε ο άνθρωπος. Θα φτάσει ορθικά εννοείται το υπόλοιπο προγραμματισμό και θέλει όπου και να φτάσει ο Καναδάς. Και μάλιστα θα φτάσει και ένα κομμάτι από ό,τι φαίνεται από την ομάδα του. Ο ίδιος έβγαλε και ένα μήνυμα από το νοσοκομείο, είπε ότι όλα καλά, θα είναι δίπλα στην ομάδα παρά το γεγονός ότι λείπω. Και ο προπονητής της ομάδας, ο Τζέσι Μάρτ, δήλωσε ανακουφισμένος από την έκβαση της διαδικασίας. Την έκανε δηλαδή την επέμβαση στο παλικάρι και είναι όλα καλά. Έτσι, αυτό είναι το τελευταίο που έχει από τραυματισμούς. Θα πούμε και λίγο για Νεϊμάρ κτλ. Λοιπόν, Κουρασάου, να σου πω ένα ωραίο. Μπήκε επισήμως στο ρεκόρ Γκίνες. Έτσι, πήγε εκεί κανονικά ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Ζίλιπερ Μαρτίνα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αμερική, λοιπόν, και πήρε από τον εκπρόσωπο των Guinness Records το επίσημο πιστοποιητικό ως η μικρότερη χώρα σε πληθυσμό που έχει προκριθεί ποτέ σε Μουντιάλ. 156.115 κάτοικοι και ξεπέρασε ποια είναι η ομάδα, τα έχουμε συζητήσει μαζί, η προηγούμενη.
0: Όχι, μαζί δεν τα έχουμε, όχι.
1: Για λέγε, ποια είναι, μπορεί να πάει το μυαλό, μπορεί και να μην πάει.
0: Ζαΐρ. Όχι.
1: Ζαΐρ είναι το Κονγκό, όχι. Ισλανδία, φίλε.
0: Ποια?
1: Είχε πάει η Ισλανδία.
0: Α,
1: είχε
0: Ισλανδία, πάει
1: ναι. Η οποία έχει 350.000 κατοίκους. Τώρα εμείς στο Κουρασάο είμαστε οι μικρότεροι, με 156 και κάτι, και δεν ξέρω αν θα προκύψει και άλλοι πιο μικροί, ξέρω εγώ, προσεχώς. Ποιος ξέρει.
0: Άμα γίνουν και 68.255 που θέλει να τις κάνει ο Γιαννάκης.
1: Ναι.
0: Άμα γίνουν και 64, είναι πολύ πιθανό να πάμε και στο παραπάνω.
1: Ψέματα. Έλατε, ψέματα.
0: Λοιπόν, παρακάτω, τώρα, μάλλον, όχι παραπάνω.
1: Ναι. Η Αλγερινή, κάναμε επίσημη καταγγελία στην FIFA για την κλωτσιά, ότι έπρεπε μέσα να αποβληθεί πριν κάνει το hat-trick, αν θυμάσαι, για χτύπημα που έριξε σε έναν αντίπαλο στη Γάβα. Και πράγματι, τώρα, άμα το κοιτάξει λίγο με ψυχραιμία κτλ., μάλιστα το παρατράβηξαν και μιλήσαν για προστασία του Μέση. Εντάξει, οι μεγάλοι παίχτες έχουν μια σχετική προστασία, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό που του κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε καν με κίτρινη κάρτα και μπήκαν στην διαδικασία να κάνουν μια επίσημη καταγγελία. Λίγο Ελλάδα θυμίζει αυτό. Και μάλιστα στην επιστολή, στην οποία περιγράφει την καταγγελία, συμπεριέλαβε και ακόμη δύο περιστατικά σοβαρά, όπως λένε οι ίδιοι. Μία αγωνιά που δέχτηκε ο Μούσα με τον Αγκώνα και έμεινε επίσης ατιμόρυτο. Μία άλλη αγωνιά που έδωσε Μακάλιστερ στον Μάζα, τον Ιμπραχήμ Μάζα, στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς ούτε εκεί να υποτιθεί παράβαση. Δεν ξέρω. Σε αυτές τις περιπτώσεις και την καταγγελία την κάνει συνήθως για τα επόμενα, γιατί για το προηγούμενο δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα.
0: Καλά, προφανώς. Αλλά δεν πρόκειται να αποβάλει το Μέση τρεις μέρες μετά.
1: Απλά ναι, είναι και αυτό ένα κομμάτι της ιστορίας. Και όταν θα συζητάμε για το ιστορικό hat-trick μετά από χρόνια, καλά να είμαστε του Μέση στο εναρκτήριο παιχνίδι του Μοντέλου του 26.
0: Ουδείς θα θυμάται, φίλε.
1: Ναι. Πιθανότητα δεν θα το θυμάται κανείς παρά μόνο αυτή. Ή θα το λέμε στο τέλος της κουβέντας. Βέβαια, τότε έπρεπε να έχει αποκλειθεί νωρίτερα ο Μέση, αλλά θα φεύγει η κουβέντα, θα πηγαίνει παρακάτω, θα το χωράει. Λοιπόν, Αντσελότη είπε χθες, μετά το άνετο 3-0 απέναντι στην IT, ότι ο Νεϊμάρ είναι έτοιμος να κάνει τεμπότ το μαξικοτία στο παγκόσμιο κύπελο, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είπε ότι θέλει καλή προετοιμασία κτλ. Και, η Βραζιλία ήταν καλή χθες. Έριξε και λίγο ρυθμό μετά το γρήγορο 3-0 που έκανε στο ημίχρονο. Και από ό,τι φαίνεται και ο Νέι είναι έτοιμος, τον οποίο χθες δεν ξέρω αν είδες που ο Λούλα τον τρόλαρε. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας είπε ότι είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής, λέει, που έχει παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο με τηλεργασία. Yeah. Ωραίο ήταν αυτό το τρόλαρισματάκι. Καλό ήταν, ναι.
0: Έξυπνο. Εντάξει, με την ΑΕΤ έπαιζε έτσι. Οκ. Δεν ήταν και κάτι το φοβερό και τρομερό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ΑΕΤ που λέμε ότι του έριξε τρία. Οκ, εντάξει.
1: Όντως, παιδί μου, αλλά εγώ το έλεγα και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στον Άκη και στον Γιαχανατζή, στον Δημακό και στον Δημήτρη, ότι δεν θέλω να σκέφτομαι καν τι θα γίνει σε περίπτωση, όχι γκέλα, γιατί εντάξει, ήταν δύσκολο να γίνει, που η ΑΕΤ θα ζόριζε έστω και λίγο του Βραζιλιάνου. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, έπρεπε να μπουν μέσα και να κάνουν αυτό που έκαναν στι μίσου που έβαζαν κι άλλα. Αν μπορούσαν για να δείξουν ότι είναι εδώ, δηλαδή ήδη πήγε λίγο πίσω αυτή η ιστορία με τη σούπερ αμφισβήτηση που ένιωθαν οι Βραζιλιάνοι μετά το πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο, που και εκείνο εντάξει, εγώ το είχα πει ντέρμπι ήταν. Ήταν ο νούμερο 6 τη παγκόσμια κατάσταση, το νούμερο 7. Δεν ήταν δηλαδή με χαοτική διαφορά ανάμεσα στι δύο ομάδες.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε Βραζιλία η διαφορά, δεν ήταν χαοτική στα νούμερα, αλλά στο γήπεδο το Μαρόκο έδειχνε ότι ήταν μια κλάση πιο πάνω.
1: Ναι, ναι, ήταν καλύτερη, ειδικά στο ξεκίνημα. Και στο δεύτερο που πήρε την μπάλα, η Βραζιλία, είδε ότι και εσά δεν λειτουργήσε πολλέ να πει ότι ο τερματοφύλακα από το Μαρόκο, ο Μπόνου, σάρωσε και πεμπάθηκε, α πούμε έτσι. Λοιπόν, αν επειδή είχε αγωνία. Έλα.
0: Όπα, ναι, πε το.
1: Επειδή είχε αγωνία, να σου πω ότι η μαμά του Βοζίνια, η τερματοφύλακα από το πράσινο ακροτήρι, έφτασε στην Αμερική.
0: Έφτασε, ναι. Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Θυμίζουμε την ιστορία ότι μετά το τέλο του αγώνα. Ξαφνικά από 4-5.000 followers που είχε έφτασει στα 18 εκατομμύρια στο Instagram, είπε ότι δεν μπορέσε να έρθει η μητέρα μου λόγω διαδικαστικών κτλ. Και μάλιστα επήλθε παγκόσμιο κύμα συμπαραστασής ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ο Χακίμ Τζέφρις, επικοινώνησε με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος τώρα, όπως γνωστόν, έχει άλλα ζητήματα, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής. Το State Department παρενέβη, ειδική εξαίρεση που λέγεται Waiver, μια έτσι εδώ διαδικασία που χρησιμοποιούν στην Αμερική, με οικογένεια, και χορήγησε αμέσως τη βίζα στη μητέρα. Έφτασε στο Μαϊάμι η κυρία Άννα Καντίντα Έβορα. Έτσι, φορούσε μια μπλούζα ροζ, συγκινημένη, έγινε δεξί από ανθρώπους της FIFA, μάλιστα, μην χάσουν, ο Χράμος και η Βασίλο πρώτη. Ναι, ναι, θα πω μετά για τον Ευτύχη Φλέτα Ιφαντίνο που γίνεται χαμός.
0: Μαγειρεύει κιόλα ο Ευτύχη.
1: Λογικά. Κάτι τα μαγειρεύει, αν και θα τα έχουν έτοιμα. Α πούμε μετά τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σήμερα τη μέρα είναι Κυριακή. Είναι κανονικά στο παιχνίδι να δει το μάτι με την Ουρουγουάη. Α, Σάββατο είναι σήμερα, μπράβο, αύριο. Θα παρακολουθήσει κανονικά το μάτι με την Ουρουγουάη. Λοιπόν, άλλο. Είδες ο Τσβάιερ, ο Γερμανός, ο διαιτητής που έπαθε κράτος κτλ.
0: Ναι, με το ζουμάκι που του έδωσε η κοπελίτη Μεξικάνα, ήταν αυτή, τι ήταν η τέταρτη.
1: Η Κάτια Γκαρσία, ναι, η τέταρτη διαιτητής. Του έδωσε ένα ειδικό μπουκαλάκι. Τι είχε μέσα λοιπόν, για πες.
0: Τσίπουρο.
1: Εκτός από ενεργειακό τζέλ που ήπιε μετά από αυτό, ήπιε φίλε ένα χυμό από τουρσί.
0: Τι έγινε?
1: Ήπιε χυμό από τουρσί. Λέγεται pickle juice. Μαζί με ένα ενεργειακό τζέλ, τέλος πάντων. Και αυτό το πίνουν, λέει, αντίθετα με το νερό ή τα κοινά αθλητικά ποτά, αυτά τα ιστονικά και διάφορα τέτοια. Γιατί είναι λιγότερος ο χρόνος μάλλον που χρειάζεται για να απορροφηθούν οι κράμπες. Και σταματάει λίγο λιγότερο από 2 λεπτά, 40% γρηγορότερα από το νερό. Οπότε τώρα εσύ που είσαι και πολύ νέος και αθλήσει από το πρωί με το βράδυ,
0: ναι.
1: Άμα πάτε καμιά κράμπα.
0: Pickle juice.
1: Pickle juice, yes, yes, very good, yes.
0: Το οποίο θα έχει μέσα λογικά ξύδι, θα πρέπει να έχει αλάτι.
1: Λοιπόν, είναι το οξύ του ξυδιού. Ενεργοποιεί, λέει, ειδικού υποδοχή στο λαιμό. Και αυτό θέλει, λέει, ένα άμεσο νευρικό σήμα στον εγκέφαλο να σβήσει το αντανακλαστικό που προκαλεί το σφίξιμο και τον σπασμό των μειών. Και έτσι ξεπερνάς λίγο πιο γρήγορα τις κράτες. Πρέπει να πολύ σύχαμε βέβαια για να το πίνεις, να πούμε την αλήθεια.
0: Καλά, ναι. Την είδες στην έκφρασή του. Την είδες στην έκφρασή του που έκανε. Καλό είναι.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Pickle juice, λοιπόν, να ξέρεις. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Pickle juice. Λοιπόν, τώρα.
0: Το βρίσκουν στο σούπερ μάρκετ ή φαρμακεία.
1: Δεν ξέρω τώρα, μήπως είναι custom, μήπως είναι homemade, ξέρω. Δηλαδή παίρνεις αυτό με τις πίκλες και μετά το ζουμάκι το κρατάς στην άκρη, ας πούμε, όπως είναι με την άλμη που κάνεις στο τυρί, τη φέτα.
0: Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο, ξέρω εγώ.
0: Οκ, ό,τι πεις.
1: Μετά είδαμε χθες την αποβολή του Αλμυρών.
0: Ναι, πρώτη.
1: Τον ξέρουμε έτσι, γνωστός, ναι, η πρώτη που παίζει στην Ατλάντα United, άφησε την Παραγουάη με πέφτει λιγότερο, γιατί μίλησε, γιατί έτριψε το στόμα του.
0: Με το χέρι μπροστά στο στόμα, ναι.
1: σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της FIFA, αυτό τιμωρείται με κόκκινη. Ο Αλμυρόν είπε κάτι στο Μουλντούρ, στο VAR πήγε, δεν τον είδε. Έγινε on-field review για να δει τη φάση και μετά από τον έλεγχο έδωσε την κόκκινη κάρτα στην Αλμυρόν. Η Τουρκία απέκτησε ρυθμιστικό πλεονέκτημα, αλλά δεν τα κατάφερε και έμεινε τελικά αυτό το 1-0 υπέρ του Παραγουάη. Γενικότερα έχουν μπει σε διαδικασία να είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από πλευρά FIFA με τους καινούργιους κανονισμούς. Αυτό είναι βλακεία του Αλμυρόν, πρέπει να πω. Δηλαδή έδειξε ότι δεν ήξερε, δεν γνώριζε, δεν θυμόταν ως όφελε δηλαδή τους καινούργιους κανονισμούς της FIFA. Έτσι την πάτησε, αλλά για καλή του τύχη η ομάδα του δεν την πλήρωσε. Θα κάτσει ένα παιχνιδάκι έξω και μετά, αν πάνε όλα καλά με την Παραγουάη, δεν το βλέπω βέβαια, θα δούμε, τότε μπορεί να επιστρέψει.
0: Εν τω μεταξύ, τον έδωσε, πρέπει να τον έδωσε ο Μουλντούρ, έτσι.
1: Ναι. Λέει αυτό μου μίλησε έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμίζουμε πώς έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, έτσι.
0: Από τον Βινίσιους. Με τον
1: Βινίσιους, τον Μπενφίκα Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Γιατί εκεί τη σκέφτηκε η FIFA, ρε παιδί μου, ότι μπορεί ο παίχτης να μην του λέει τίποτα ή να του λέει κάτι για τη θεία του ή να του λέει κάτι δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Και σου λέει, τι είπε ο Βινίσιους μετά, ψέματα αλήθεια δεν έχει σημασία. Ότι μου είπε ρατσιστικά και ομοφοβικά σχόλια, δεν ξέρω εγώ τι, σου λέει. Εφόσον δεν θα μπορέσει, είναι ο λόγος του ενός εναντίον του άλλου, δεν μπορέσει να το αποδείξει κανένας, δεν θα βάζει το χέρι μπροστά για να τότε κόκκινη κάρτα. Όπερ και γένετο. Έγινε λοιπόν και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα έχουμε την πρώτη ομάδα η οποία αποκλείστηκε και επίσημα από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι η IT, που έκανε δύο ήττες σε δύο ομάδες, γιατί η Τουρκία λέει πρέπει να γίνουν κάτι, μπορεί να γίνουν κάτι παρανοϊκά σενάρια για να καταφέρει να πάρει την πρόκληση. Βέβαια, στην Τουρκία θεωρούν και ο Μοντέλα το χθες ότι είναι γενικότερα αποκλεισμένοι, ότι δεν τίθεται ζήτημα δηλαδή πρόκληση
0: σε ένα σενάριο. Ναι. Το πρώτο κριτήριο στην ισοβαθμία δεν ήταν μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Οπότε και στους τρεις να φτάσει η Τουρκία έχει κακό και με την Παραγουάη και με την Αυστραλία. Γιατί στους έξι που είναι η Αμερική δεν φτάνει άμα την κερδίσει. Άρα και να ισοβαθμίσεις τους τρεις είτε με Παραγουάη είτε με Αυστραλία είναι από κάτω.
1: Μήπως προκύψει καμία τριπλή ισοβαθμία και μετά εξετάζουμε άλλα πράγματα.
0: Πώς να προκύψει αφού παίζουν μεταξύ τους αυτές.
1: Κερδίζει μία, η Βραζιλία παίζει και λεπτά. Ναι, μάλλον όχι, μια σωστά.
0: Με χ μεταξύ του αυτέ πάνε στου τέσσερι. Η Τουρκία δεν φτάνει τέσσερι. Τετράποντο δεν μπορεί να πάρει με του Αμερικάνου.
1: Όχι, παίρνει τρίποντο με του Αμερικάνου, πε του κερδίζει. Ναι, και άλλοι παίζουν μεταξύ του. Κάποιο θα κερδίσει ή θα πάρουν από ένα βαθμό. Ναι. Σωστά, πάντω ο Μοντέλα υπερασπίστηκε του παίχτε του. Βέβαια, οι Τούρκοι είναι έξαλλοι και ο κόσμο και ο τύπο κτλ. Γίνεται πραγματικά. Ένα αδιανόητο έτσι χαμό, γιατί ήταν με πολύ πιο ψηλέ προσδοκίε. Μάλιστα, διάβαζα ότι έχουν κάνει οι Μάικ 62 τελικέ προσπάθειε
0: ναι.
1: Και δεν έχουν πετύχει ούτε ένα γκολ. Οι περισσότεροι βέβαια είναι εκτό αιστεία, γενικά ήταν καλοί φυσικά με Γκουλέρ κλπ. Αλλά δεν τα κατάφερνε. Λοιπόν, τώρα θα μελετήσω τα βραδιάνικά μου και θα σου πω κάτι.
0: Πε μου, εδώ είμαι. Λοιπόν,
1: Κριστιάνο Βέιο Απασέιο.
0: Έλα τώρα.
1: Μέση ναό Ιμπόρτα, νοστέμος ο Νεϊμάρ. Αυτά είχα να δηλώσω. Τι έχει να πει γι' αυτό.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Ειδικά αυτό το νοστέμος πρέπει να είναι νοστέμος.
1: Ο Κριστιάνο ήρθε σαν τουρίστας. Ο Μέση δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε τον Νεϊμάρ. Ό,τι να είναι, δηλαδή. Στην Βραζιλιά είναι το πράγμα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνουμε ένα τέτοιο ωραίο σύνθημα.
0: Okay.
1: Επίσης, για να πικάρουμε λίγο Κριστιάνο, λέμε ότι μόνο ο Πελέ έχει για γκολ. Βέβαια, εδώ να του ενημερώσω ότι προσεχώ, πάσχει το πράγμα κάποια στιγμή, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Και όπως έχει πει και ο Κριστιάνο, χίλια γκολ έχω βάλει μόνο εγώ γιατί είναι καταγεγραμμένα. Του άλλου λέει δεν είναι.
0: Δεν είναι, όντως δεν είναι. Όντως δεν είναι. Δίκιο έχει αυτό.
1: Να τον κράζουμε,
0: αλλά σε κάποια πράγματα έχει και δίκιο.
1: Να τον κράζετε, θέλει να πει.
0: Τι εννοεί.
1: Εγώ δεν τον κράζω, ρε φίλε.
0: Ούτε εγώ τον κράζω. Εγώ είμαι ροναλντικός μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
1: Μπράβο, Μιχάλη. Είσαι ωραίος και μετράς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, επίσης να σου πω για ένα άλλο έτσι ωραίο στατιστικό που κυκλοφορεί, ότι στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο σχεδόν ένας στους τέσσερις ποδοσφαιριστές είναι γύρω στο 24%, δηλαδή πέφτοντας το 25%, δεν έχει γεννηθεί στη χώρα την οποία εκπροσωπεί στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Είναι 1248 παίχτες των ομάδων, των 48 ομάδων. Οι 289 αγωνίζονται, αυτό που λέμε, με άλλη ποδοσφαιρική πατρίδα. Υψηλό ρεκόρ. Στο Μουντιάλ του 2006 το αντίστοιχο ποσοστό που τώρα επαναλαμβάνουν γύρω στο 25 ήταν 9%. Και ποια είναι η ομάδα με τους περισσότερους ξένους, για να βοηθήσω, που έχουν γεννηθεί οι περισσότεροι στην Ολλανδία, αλλά δεν παίζουν εκεί.
0: Το τέτοιο, το Κουρασάο.
1: Λικέρ,
0: ναι.
1: Το Κουρασάο. Το Κουρασάο, όντως. Και μετά είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το Κουρασάο, να πω, έχει από τους 26 παίχτες, οι 25 έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία.
0: Της United έχει γεννηθεί μόνο στο Κουρασάο. Αυτός ο Τσόγκ, Τσάνγκ, Τσίνγκ, πώς το λένε αυτόν.
1: Ταχίτ Τσόγκ.
0: Τσόγκ, ο Τσόγκ.
1: Ναι, που έχει γεννηθεί στο νησί. Δεύτερη ομάδα είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που έχει 20 συνόρων τη και αυτή είναι κυρίως γεννημένη στη Γαλλία. Και το Μαρόκο είναι 19 ποδοσφαιριστές. Από με 12-16 αυτών έχουμε μεγαλώσει η Γαλλία και η Ισπανία. Και μετά είναι το Κατάρ, που πραγματικά απορώ που είναι μόνο 13. Γιατί και στο Κατάρ, άμα βρουν παίχτη που δεν έχει παίξει σε εθνική ομάδα και δεν πάει στο ποδόσφαιρο, είναι το πιο δύσκολο να τι εντοπίσει. Σου λέει, Ελλάδο, πάρε κάψιλο, να γίνει μεταγραφή δική μα αεροδρομίου εθνική ομάδα και να προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν... Στο Στίβο γίνεται κατά κύριο λόγο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στο Στίβο και σε άλλα μικρότερα αθλήματα. Ναι. Τύπου Αρχιβάρο, διάφορα πράγματα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι. Α, και επίση θα πω ότι η Γαλλία είναι η κορυφαία χώρα γέννηση ποδοσφαιριστών παγκοσμίω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εισαγωγή, να το πω έτσι, εξαγωγή. Σχεδόν 100 παίχτε που γεννήθηκαν σε γαλλικό έδαφο βρίσκονται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Αλλά από τις 100, περίπου 100, μόνο 23 παίζουν για την Εθνική Γαλλία. Έτσι, όλοι οι υπόλοιποι είναι Αλγερία, Αιτή, Τινησία, Σενεγάλη.
0: Ναι, αφού πρέπει να είναι με τις περισσότερες αποικίες αυτή τη στιγμή. Ενεργές, όχι ενεργές, οι πρώην αποικίες της Γαλλίας. Κάτι Αλγερίες, κάτι Μαρόκα. Γενικά η Αφρική ήταν πολύ, η Σενεγάλη.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο σου, τον Ευτύχη Μπλέτσα.
0: Τον βλέπω, φίλε, δεν υπήρχε περίπτωση να το ξεχάσεις, γιατί τον βλέπω σε μια από τις οθόνες εδώ πέρα. Τον βλέπω, τον Ευτύχη Μπλέτσα είναι στη Λέρο. Αυτή τη στιγμή που τον βλέπω εγώ.
1: Τρώει τα μπισκοτάκια του. Κάτω σου πω για τον άλλο, για τον Γιάννη τον Ιφαντίνο. Έχει κάνει, φίλε, πόσα μίλια μέσα σε, ξέρω εγώ, ούτε 10 μέρες.
0: Χιλιάδες.
1: 13.000 μίλια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είχε πει στην αρχή ότι θέλει να παρακολουθεί, λέει, δύο παιχνίδια την ημέρα, αν μπορεί. Το έχει κάνει. Ο Γιγαντούλης έχει τσιμπήσει ιδιωτικό τσέτ από την Qatar Airways που ανήκει στην κυβέρνηση του Qatar. Καταλαβαίνομαστε έτσι. Κτλ.
0: Πέφτω από τα σύννεφα, ρε Πέτρο, δεν ξέρω.
1: Και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο αφορά στη FIFA το κάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, η αύξηση των ομάδων του Μουντιάλ, τα σούπερ έσοδα τα οποία αναμένεται. Στοπ, αυτό δεν στοπ. Όταν τελειώσει το Μουντιάλ, θα κλείσει ο τετραετής οικονομικός απολογισμός, κύκλος που λένε δηλαδή οι οικονομολόγοι, για την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία θα φτάσει στα 13 δις, αν έχετε ξακουστά, που έλεγε ο Κοντογιαννίδης ο Δόγκανο, μέσα σε αυτήν την τετραετία, το οποίο είναι 72% αύξηση σε σχέση με το Κατάρ. Κατάρ, έτσι, καταλαβαίνετε, που ήταν γύρω στα 6-7 εκατομμύρια. Κατάρ, καταλαβαίνω. Ναι. Έχει αύξηση 72%, που σημαίνει ότι αύριο μεθαύριο εμείς η FIFA θα πουλήσουμε ακόμα περισσότερα τα τηλεοπτικά μας. Δεν ξέρω, ότι όπως έγινε με το Fox, που είπαμε ότι τα πούλησε 485 εκατομμύρια δολάρια, και το Fox Mike μόνο από τα hydration break, από τα cooling break, τα περιβόητα, θα βγάλει μέχρι τέλος από τα 485 που έδωσε, μόνο από τα cooling break θα βγάλει 250 εκατομμύρια. Τα μισά και παραπάνω δηλαδή.
0: Μόνο.
1: Θα βγουν μόνο από τα hydration break, που είναι 2-3 λεπτά σε κάθε παιχνίδι.
0: Φίλε, λίγα μου φαίνονται.
1: Ναι, λίγα σου φαίνονται. Ξέρεις πόσο κάνει ένα 30 λεπτό σποτ. 30 δευτερόλεπτα σποτ.
0: Πόσο?
1: 200 χιλιάρικα.
0: Ναι, λίγα μου φαίνονται. Δεν κάνω πλάκα. Λίγα μου φαίνονται. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει κάνει ήδη απόσβεση από αυτά τα που έχει δώσει. Κοψοχρονιά τα έδωσε για να μην του κυνηγάει για τα Δεκεμβριανά του Κατάρ.
1: Έτσι. Ναι, μπορεί. Σωστό να πω. Σωστό. Λίγα σου φαίνεται τα 485 που είναι στο Fox.
0: Όχι, λίγα μου φαίνονται αυτά που θα βγάλει για τα, για τα ενυδατωτικά. Τα διαλύματα ενυδάτωσης. Αυτά μου φαίνονται λίγα.
1: Τα λεφτά αυτά δεν τα παίρνει ψηφά. Τα παίρνει
0: το Fox.
1: Κανάλι.
0: Ναι.
1: Το Fox, ναι.
0: Σου λέω πρέπει να έχει κάνει ήδη απόσβεση αυτά που έχει δώσει στη FIFA. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Κοίτα, λένε, ρε παιδί μου, ότι ένα σποτ 30 δευτερολέπτων κοστίζει 200 χιλιάρικα. Ναι. Όταν παίζει η ομάδα των ΗΠΑ, μπορεί αυτό το πράγμα να φτάσει και στα 750 χιλιάρικα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί παρακολουθούν περισσότεροι Αμερικανοί που τους ενδιαφέρει εδώ η αγορά. Τώρα, αν η Αμερική προχωρήσει και λέμε ότι θα φτάσει κανένα ημιτελικό τελικό, προφανώς εκεί μετά το σποτάκι δεν θα κάνει 750 χιλιάρικα, θα κάνει.
0: Πόσα παιχνίδια είναι, ρε Σιπέτρο, 102 δεν είναι, 104. 104 δεν είναι. Mm. Έχει 2-3 λεπτά, δηλαδή. 6 και 6, 12-30 δευτερολέπτων.
1: Ναι.
0: Βάλ το επί 500 μέσον όρο.
1: Ναι, άμα τα υπολογίσεις, παιδί μου, κάπου κατά εκεί μπορεί να βγαίνει. Όντως, εντάξει. Δηλαδή, 500 μέσον όρο να τα βάλεις. Ναι, από 200, 5, 10.
0: Χαίρετε. Απόσβεση.
1: Ναι, απόσβεση. Ναι. Σωστά. Σωστά. Τέλος πάντων, και μάλιστα το γεγονός αυτό ότι το Fox είναι πολύ κερδοφόρο από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ευνοεί πάρα πολύ και τη FIFA, όχι γιατί παίρνει ποσοστά που μπορεί να παίρνει κιόλας, αλλά γιατί όταν θα πάει να πουλήσει τα επόμενα πιλωτικά δικαιώματα στο ανάλογο κανάλι που θα μεταδώσει, συντρικά που λέμε, τότε καταλαβαίνει ότι αδερφέ θα έχουμε αύξηση του τζίρου. Λοιπόν, έχω χρόνο και άλλο να πούμε. Από άλλο ένα, θες.
0: Άντε, πες άλλο ένα, γιατί έχει πάει πέντε. Ολυμπία να πει άλλο ένα ή να τον κρατήσουμε.
1: Έλα, Ολυμπία, περίμενε ένα ακόμα.
0: Περίμενε ένα ακόμα, Ολυμπία, λέει ο Πέτρος.
1: Λοιπόν, είναι αυτό.
0: Άντε, πες το, Πέτρο, πες το, λέει ο Ολυμπία.
1: Με τα αυτογκόλ αυτό ήθελα να πω, ότι είναι πρωτοφανές τον παράδοση από αυτογκόλ που σημειώνονται. Η διοργάνωση καταγράφει ήδη 7 και ακόμα δεν έχει τελειώσει η δεύτερη αγωνιστική. Η συχνότητά του είναι τόσο ψηλή που έχουν ήδη ξεπεράσει ολόκληρο το Μουντιάλ του 22. Τότε είχαν επιτάξει πάρα πολύ λίγα, νομίζω, δύο. Και απειλεί, λέει, το ιστορικό ρεκόρ των 12 αυτογκόλ που σημειώθηκαν το 2018 στη Ρωσία. Και η εθνική ομάδα είναι των ΗΠΑ.
0: Για να είναι και τα κοκόρια του, έτσι. Με δύο αυτογκόλ υπέρ.
1: Δύο αυτογκόλ σε δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε, βέβαια, αυτό.
0: Και σε καθοριστικά και σημεία, έτσι, στο ξεκίνημα και στα δύο.
1: Ναι, είδαμε και την Arsenal κατά τη διάρκεια τη Premier League να δέχεται να σκοράρει μάλλον πάρα πολλά με αυτογκόλ. Γενικότερα έχει δει το αυτογκόλ το ποδόσφαιρο και αυτό, άμα το εξηγήσει λίγο ποδοσφαιρικά, έχει μια πια.
0: Δουλεμένο στην προπόνηση είναι, Πέτρο.
1: Είναι δουλεμένα, ναι, κάνουν διάφορα πράγματα με σέντρες και μικρή περιοχή.
0: Okay.
1: Και μπερδεύονται στα κόρνερ κτλ. Αυτά, φίλε.
0: Να σε καλά, Πετράν.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Καλή σου μέρα.
1: Bye.
0: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
6: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
5: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ακούτε Era Sport.

0: 10 λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου 20 Ιουνίου 2026, συντονισμένοι στην Ερασπόρ, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα. Δεν μπορώ να πω για δεύτερο ημιχρόνιο που εσφύριξε ενώ διαιτητής κτλ. Γιατί έχουμε και τρίτη ώρα, οπότε τι θα είναι αυτή η παράταση. Ολυμπία Γιαννικοπούλου, κονσόλα, Νέλη Ζαφυροπούλου, δημοσιογραφική αρχισυνταξία, Μιχάλης Λαδόπουλος στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Και έρχεται να προσθεθεί στην παρέα μας και ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Καυτό, φρέσκο, σπαρταριστό ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλό απόγευμα, Μιχάλη. Σε σένα και σε όλους τους προαναφερθέντες και προαναφερθήσεις. Πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Αύριο την Κυριακή αναμένεται στην Αθήνα ο Ινάκη Πένια, Μιχάλη, για να περάσει τα ιατρικά και τις λοιπές εξετάσεις και να υπογράψει τον Παναθηναϊκό, καθώς Τριφύλλη και Μπαρτσελόνα τα βρήκαν στα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Και ο 27χρονος Πορτιέρε Μιχάλη, 2 τρίτου του 99, 27 ετών σε καταπληκτική ηλικία και με τεράστιες παραστάσεις στη Λα Λίγκα, έρχεται για να αποτελέσει τον Κέρβερο, θα λέγαμε, που λέγανε και παλιοί, μια που έλεγε για ημιχρόνια προηγουμένως.
0: Κέρβερος.
1: Κέρβερος, γιατί πραγματικά νομίζω δεν είναι υπερβολή. Μια τεράστια μεταγραφή, παραλαμβάνω, του Παναθηναϊκού, μεταγραφή αεροδρομίου. Καθώς μπορεί βέβαια να μην αγωνίζεται στους Μπλαουγκράνα πλέον, να έχει δοθεί δανεικός στην Έλτσε τη σεζόν που πέρασε, όμως πραγματικά οι παραστάσεις του, ξαναλέω, στο Ισπανικό πρωτάθλημα είναι τεράστιες και πρόχειρα θα θυμηθώ ένα τεράστιο παιχνίδι που έκανε σε ένα 4-0 της Μπαρτσελόνα επί της μισητής αντιπάλου Ρεάλ, όπου στο 2-0 είχε σταματήσει μόνος του τον Εμπαπέ και λίγο αργότερα τον Μπέλιγχαμ και δεν μείωσε η Ρεάλ και έφτασαν οι Μπλαουγκράνα στο τεράστιο 4-0 εναντίον της Ρεάλ. Ο Ινάκη Πένια λοιπόν, αύριο Κυριακή, δεν ξέρω ακόμα ακριβή ώρα, Μιχάλη, στις 4 πάντως είναι και η παρουσίαση επίσημα στο κοροπή του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νίστρουπ. Στην τελική ευθεία λοιπόν οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού και περιμένουμε και τον Στέφαν Ντεφράι να οριστικοποιηθεί και εκείνη η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Και σιγά σιγά συμπληρώνεται το puzzle, καθώς έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις και αναμενόμενες αφίξεις. Μιχάλη, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι από αυτόν.
0: Επειδή έχω και μηνύματα με τον Καμάρα, ρε παιδιά, τον Καμάρα εννοούν οι άνθρωποι, έτσι. Τι γίνεται?
1: Θα με επιτρέψει να μαλώσω αυτούς που στέλνουν τα μηνύματα. Yeah. Τα είπαμε το μεσημέρι ήδη στην εκπομπή του Θάνου Μπλούνα.
0: Yeah.
1: Ότι τώρα το απόγευμα, από λεπτό σε λεπτό, από ώρα σε ώρα, θα ανακοινωθεί. Είναι οριστικό. Ο Καμαρά αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Πέρασε τα ιατρικά, πέρασε τα εργομετρικά, πέρασε τα πάντα όλα. Και περιμένουμε τώρα την επίσημη ανακοίνωση στο site, Μιχάλη.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι που φοβούνταν μέχρι να γίνει η ανακοίνωση, μη στραβώσει κάτι την τελευταία στιγμή, έτσι.
1: Κοίταξε, θα σου πω τώρα κάτι τελευταίο προς το λόγο. Δικαιολογημένα φοβούνται οι άνθρωποι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει περάσει τα μοίρια όσα τα τελευταία 16 χρόνια. Όμως πιστεύω ότι αυτή την εποχή, αυτή τη στιγμή αρχίζει και ανατέλει, το λέω Μιχάλη, είναι πλήρη συνειδήση, μοίρια όσα τα τελευταία 16 χρόνια. Όμως πιστεύω ότι αυτή την εποχή, αυτή τη στιγμή αρχίζει και ανατέλει, το λέω Μιχάλη, είναι πλήρη συνειδήση.

0: το έτσι. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός περνά στην επόμενη, στην επόμενη εποχή, στην επόμενη μέρα, με όλα τα χέγγια. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον Ίστρου. Πάντως, ρισκάρω να πω ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια νέα εποχή και με το Βοτανικό που αναμένεται το Μάιο του 27, εγκαταστάσεις ΠΑΕ και ερασιτέχνη. Τώρα μιλάμε βέβαια και το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός η επόμενη μέρα θα είναι πολύ πιο φωτεινή από όλες όσες έχουν προηγηθεί, Μιχάλη.
1: Η μοναδική μου, όχι εντάξει, μη θεωρηθώ και αιρετικός, τον Ίστρουπ θέλω να δω, γιατί θεωρώ και το έχω πει και στον αέρα ότι είναι λαχείο. Είναι ένας προπονητής με συνολικά 3,5 χρόνια περίπου επαγγελματική καριέρα, εκ των οποίων τα 2,5 είναι εξαιρετικά και το ένα είναι... Να μην πω μεγάλες κουβέντες, δεν είναι καλό.
0: Κοίταξε, θα σου απαντήσω, θα σου κάνω μια τρίπλα που δεν την περιμένεις, Μιχάλη.
1: Από σένα όλα τα περιμένω γιατί είσαι γνωστός μπαλαδόρος, έτσι.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, τον τα αποδίδω.
1: Σώθηκες, ας τα αφήσουμε αυτά.
0: Εντάξει, άλλωστε εμείς γνωριζόμαστε εκτός από κάποιες κοινές πορείες και από γήπεδα τα οποία είναι προς τα νότια προάστια.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, το πιάσε υπονοούμενο, έτσι.
1: Το πιάσα.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, θα σου απαντήσω ως εξής. Ο ΠΑΟΚ που επίσης εμπιστεύεται ένα νεαρό τεχνικό.
1: Μαζί και αυτό μαζί. Και πολύ πιο δύσκολα ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Γιατί έχει και μέτρο σύγκρισης με τον Λουτσέσκου. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει αυτό το παλικάρι ο Λύση, θα λένε τι μας λες ρε φίλε, ο Ρασβάν θα τα έχει καθαρίσει όλα. Είναι πολύ πιο δύσκολο του ΠΑΟΚ. Άλλο λαχείο από εκεί. Δεν το συζητάμε.
0: Νομίζω όμως ότι είναι καιρός οι ομάδες οι μεγάλες και όχι μόνο να εμπιστευτούν νέα παιδιά σε ηλικία προπονητές και να ρισκάρουν. Είδες ότι τώρα το ένα φέρνει το άλλο. Ο Αστέρας Άκτορ είδες εμπιστεύτηκε και την έσωσε στην ομάδα ο Γιώργος ο Αντωνόπουλος. Καταλαβαίνεις πως το λέω έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός που εμπιστεύτηκε τον Τερίμ, όχι ότι ηλικία, δεν το λέμε ηλικιακά, κατάλαβες. Αλλά άλλο τώρα να έχεις να κουβαλάς δεκαετίες στην πλάτη σου, να είσαι κουρασμένος και κορεσμένος. Άλλο ένα νέο παιδί, έχει φιλοδοξίες, έχει όραμα, έχει όνειρα. Και θα σου πω κάτι τελευταίο, πριν σας πάλι το λόγο, που τρώγε και στο θάνατο τον πλήρωνα το μεσημέρι. Σε αντίθεση με τον Μπενίτεθ, επειδή έχω ιδία εμπειρία. Ο Μπενίτεθ, ξέρεις, και να θύμωνε με τις ερωτήσεις. Σε δέκατα του δευτερολέπτου ανακτούσε την ψυχραιμία του, αυτή έτσι τη μαδριλένικη και όλο τον ευρωπαϊκό αέρα, και παντούσε με χαμόγελο. Ο Νίστρουπ νομίζω δεν είναι έτσι, δεν μασάει τα λόγια του. Και αναμένονται έτσι ωραίες στιγμές, δηλαδή, πάντοτε σε πολιτισμένο πλαίσιο. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά από αύριο.
1: Δεν είναι ψυχρός Σκανδιναβός, δηλαδή, που ό,τι και να του κάνεις δεν τον βγάζεις από την πρίζα με τίποτα.
0: Από όσα ξέρουμε, γιατί ξέρουμε λίγα γι' αυτό, εντάξει, δεν παρακολουθούσαμε κάθε μέρα και την Κοπενχάγη, νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Ότι παρότι είναι Σκανδιναβός, το αίμα του, θα έλεγα, να το πω λίγο έτσι χιουμοριστικά, αν με επιτρέπεις, βράζει και έχει ένα μεσογειακό ταμπεραμέντο.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρω ότι αν δεν του αρέσει κάποια ερώτηση, θα απαντήσει όχι για να λιάνει τις γωνίες, αλλά για να σου απαντήσει τα ίσα.
1: Για να τις γωνιέψει ακόμα περισσότερο τις γωνίες.
0: Μιχάλη, ακριβώς αυτό.
1: Ενδιαφέρον θα είναι αυτό πάντως, έτσι. Ενδιαφέρον θα είναι.
0: Ναι, και εγώ είμαι φαν. Δηλαδή, εντάξει, τώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και οι προπονητές άνθρωποι είναι.
1: Δεν μιλάμε για καταστάσιμα λεζάνι, βέβαια, αλλά ενδιαφέρον θα είναι να υπάρχει και μια ένταση στο εντελώς flat, μια συνέντευξη τύπου «Είστε ικανοποιημένος coach». Ναι, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος.
0: Ναι. Συμφωνώ. Εντάξει, δεν πιστεύω να πει παιχνίδι με παιχνίδι, βλέπουμε, ξέρεις, παιχνίδι.
1: Όχι, Παναγία μου, όχι.
0: Όχι, πραγματικά.
1: Όχι. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο και όλα αυτά τα ξύλινα, έλεος. Έλεος.
0: Για να δούμε μετάλλη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά προς τον παρόν, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Ωραιότατα. Στέλιο, να είσαι καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Επίσης, φίλε.

Αυτά λοιπόν και με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να είναι καλά ο Στέλιος Σωτηρόπουλος που γέμισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με είδηση κιόλας, έτσι, όχι με κουβεντολόι, το δημοσιογραφικό χρόνο, πώς να το πούμε, με την απόκτηση του Ιγνάσιο Πένια Σωτόρες, το πλήρες όνομα του 27χρονου τερματοφύλακα από την Μπαρτσελόνα, όπως μας είπε.

Ο Στέλιος, ο Παναθηναϊκός θα ξοδέψει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Ένα τερματοφύλακα ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνιζόταν δανεικός από τους Μπλαουγκράνα στην Έλτσε, έχοντας 16 συμμετοχές φέτος. Καλή περίπτωση, βέβαια όλες είναι καλές περιπτώσεις, μέχρι να αποδειχθεί όλο αυτό το πακέτο της καλής ή της όχι καλής περίπτωσης στον αγωνιστικό χώρο.

και ένας θερματοφύλακας, να το πούμε και αυτό, ο οποίος έχει συμμετοχή με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας από το 2014 δηλαδή ως το 2020 που ήταν σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες. Έχει παίξει από under 16 μέχρι και under 21. Φυσικά στη μεγάλη δεν έχει συμμετοχή.

Έλεγα ότι τα έχω δει όλα με το φίλο των 679. Τελικά δεν τα έχω δει όλα. Το παλικάρι αυτό, ο ακροατής μας αυτός, βρίσκει πάντα τρόπο να μας εκπλήσει. Ο άνθρωπος έχει παίξει τα εξής παιχνίδια, παιδιά. Ζητάει τελικά αποτελέσματα στο νούμερο 621 του στοιχήματος, το οποίο είναι Manly United με St. George Saints, πρωτάθλημα Αυστραλίας. 2-1, καλέ μου φίλε, το τελικό. Από ημίχρονο ο άσος για τη Manly United. Και έχει παίξει αυτό που ζητάει και το 623, Eastern Suburbs με Brisbane City. Και αυτό πρωτάθλημα Αυστραλίας. Και εδώ άσος 3-1 τελικό αποτέλεσμα από ημίχρονο για την Eastern Suburbs. Περιμένω το επόμενο σου βήμα, καλέ μου φίλε 679, καθότι είπαμε, δεν σταματάς να μας εκπλήσεις μέχρι Β' Κορέας, μέχρι τέτοια πράγματα. Απορώ που τα βρίσκεις, ρε αδερφέ, απορώ. Στο ξαναπεί βέβαια, αλλά εξακολουθώ να απορώ.

Μάλιστα. Με επαναφέρει στην τάξη Χρυσούλα Αντωνιάδη, η οποία αντικατέστησε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Την καλωσορίζουμε και την ευχαριστούμε που θα μας ανεχτεί για περίπου μια μισή ώρα. Και λέει ότι τι σου κάνει εντύπωση, λέει, και ο δικός μας, λέει, ο Γαβρίλ, κάτι τέτοια παίζει που δεν τα ξέρει ούτε η μάνα τους. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι, πού τα βρίσκεται, ρε παιδιά, κάτι Β' Ιαπωνίας, Σουκουμούκι Τσακατάκου, παίζει με την Φακαντούκου Τσουκουτούρη, και ξέρουμε ότι η Φουκουτσούκι, πως τη λένε αυτή, είναι καλύτερη ομάδα από τη Σουκουτούρη. Πού το ξέρουμε εμείς, ρε παιδιά, αυτό.

Ο φίλος ο Νίκος ζητάει ρεπορτάζ από Πας Γιάννενα και από Βίκος Φάλκονς. Καλέ μου φίλε, δεν υπάρχει κάτι, τουλάχιστον καινούριο. Το μόνο που είναι γνωστό εδώ και αρκετές μέρες, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΑΣ έχει ήδη ανακοινώσει την συνεργασία με τον Χρήστο Ράπτη, που θα αναλάβει ως προπονητής της ομάδας στο πρωτάθλημα της Κρήτης Εθνικής, και τον Δημήτρη Χαρίση, ο οποίος θα είναι ο γυμναστής. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, όταν μια ομάδα κατεβαίνει κατηγορία, το πρώτο διάστημα είναι προφανώς διάστημα προσαρμογής όλων, όχι μόνο δηλαδή των ανθρώπων που την τρέχουν, διοικητικών, επιτροπών και τα υπόλοιπα, αλλά και των δημοσιογράφων που πρέπει να προσαρμοστούν με τα νέα δεδομένα. Και δυστυχώς ο ΠΑΣ έχει μπει σε αυτή την κατάσταση, έχει ξεκινήσει αυτή την κατάσταση της προσαρμογής στα νέα δεδομένα, που απέχουν πολύ από το να συνάδουν, να το πω έτσι, με την ιστορία του και με αυτά που έχει προσφέρει τα τελευταία αρκετά έως πολλά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο φίλος ο Σταμάτης από την ΚΟ στέλνει το μηνυματάκι του: οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, η κίνηση όχι. Προφανώς, αν έχω καταλάβει καλά, που μάλλον καλά έχω καταλάβει, αναφέρεται στην τουριστική κίνηση στο νησί. Μακάρι εκτός από τις θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες να ανέβει και η τουριστική κίνηση, γιατί είναι γνωστό ότι, πώς το λένε, η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός. Καλησπέρα στο φίλο το Γερβάσιο που στέλνει το πρώτο του μηνυματάκι. Καλώς όρισε στην παρέα, φίλε Γερβάσιο από την Χαλκίδα. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. Όπα, έχει στείλει εδώ, τον Μπενχούρ έχει στείλει σε μήνυμα. Το ερώτημα που απασχολεί τους φίλους του ποδοσφαίρου: ποια ήταν η καλύτερη εθνική ομάδα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, η Ουγγαρία του 54, η Βραζιλία του 58 και του 70 ή η Ολλανδία του 74. Δύσκολη απάντηση, αλλά εκείνο που θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η Ολλανδία του Κρόιφ ήταν η πιο επιδραστική ομάδα όλων των εποχών. Ποτέ δεν άσκησε, καμία ομάδα δεν άσκησε τέτοια επιρροή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο όπως η Ολλανδία του 74. Κανένας μεταπολεμικός προπονητής δεν απέκτησε τόσους θαυμαστές όσους ο Ρίνους Μίχελς. Οι Ολλανδοί, όπως είχε πει ο Αρή Κοσάκη, ήταν πραγματικά, μου έκοψαν την ανάσα, ήταν αυτοί που μου έκοψαν την ανάσα. Πολύ μικρή η τηλεόραση, ένιωθα ότι ήθελα να βλέπω όλο το γήπεδο για να καταλάβω τι έκαναν και να το εκτιμήσω. Και 16 χρόνια μετά, το 90 δηλαδή, ο Σάκη είχε κατακτήσει 2 πρωταθλητριών και ένα πρωτάθλημα Ιταλίας με τη Μίλαν. Ο Γουαρδιόλα έλεγε ότι ο Κρόιφ είχε χτίσει τον καθεδρικό ναό και η δική του δουλειά ήταν να το συντηρεί. Ναι, γιατί ο Κρόιφ χωρίς να έχει κάτι φοβερό και τρομερό ως επίτευγμα, ως τίτλους και τα λοιπά, ήταν αυτός που ουσιαστικά έφτιαξε το ποδόσφαιρο της Μπαρτσελώνα, το οποίο το τελειοποίησε στην συνέχεια ο Γουαρδιόλα. Αυτό το ποδόσφαιρο με το οποίο η Μπαρτσελώνα κυριάρχησε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη.

0: Ο φίλος ο Κωστάκης από την Καλαμάτα ρωτάει τι θα γίνει αν δεν πάρει Καλαμάτα αδειοδότηση. Έχω την εντύπωση ότι θα την πάρει τελικά την αδειοδότηση η Καλαμάτα για συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας. Και πάλι, και αν δεν την πάρει, απλώς θα έχει το γνωστό περιορισμό στις μεταγραφές. Δεν νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Το πρόβλημα της Καλαμάτας είναι το πότε θα ετοιμαστεί και θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο της παραλίας. Από ό,τι ακούω από το ρεπορτάζ, είναι λίγο περίεργα αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Δεν μπορεί το γήπεδο της παραλίας να φιλοξενήσει παιχνίδι Σούπερ Λίγκας, που στην πράξη σημαίνει ότι ψάχνει για γήπεδο. Υπάρχει το γήπεδο της Νεάπολης, πάντα ανοιχτό στις προτάσεις χρήσης από άλλες ομάδες από τον Ιωνικό. Φέτος, για παράδειγμα, το χρησιμοποίησε η Κηφισιά. Μέχρι και για Αγρίνιο έχω ακούσει ότι το γήπεδο του Πανετολικού είναι σε αυτά που εξετάζονται για πιθανή εναλλακτική λύση. Και φυσικά το γήπεδο του Αστέρα στην Τρίπολη. Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η Καλαμάτα, καθότι είδαμε, και όχι την χρονιά που τελείωσε, την προηγούμενη χρονιά, την Καλυθέα με μια αξιοπρεπή έως καλή ομάδα να μην καταφέρει τελικά να σταθεί και να παραμείνει στην κατηγορία, επειδή δεν κατάφερε να λύσει τα προβλήματα που είχαν εκεί διοικήσεις και δήμοι με το Ελπάσο, και έπαιζε στη Λεωφόρο. Και κατά τη δική μου άποψη ήταν ένας από τους σημαντικότερους λόγους που οδήγησαν στον υποβιβασμό της Καλυθέας. Αυτά. Έρχεται η ώρα να πάρει τον λόγο η Χρυσούλα και να πράξει τα δικά της.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ακούτε Ερασπορ.

θεωρητικά από τη στιγμή που συμπληρώθηκε η μία μισή από τις τρεις ώρες της εκπομπής. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο και το έκανε με την βοήθεια των πόλης, με το Against the Losing You. Είμαστε Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία, Χρυσούλα Αντωνιάδη στην κονσόλα, Μιχάλης Λαδόπουλος στο παραλήρημα από το μικρόφωνο της Ερασπόρος. Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι μέσω SMS, σπορ κενό, το μήνυμα αποστολή στο 54160, ερασπορ, χωριστά στο τέλος, papaker.gr, το email, ερασπορ, επίσης στην αναζήτηση της εφαρμογής του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο και από εκεί τα μηνύματά σας.

0: Και πάμε τώρα να ξεφύγουμε λίγο από τα μουντιαλικά και τα υπόλοιπα και να κουβεντιάσουμε για μια ομάδα που πριν από περίπου ένα μήνα εξασφάλισε την άνοδο ή για να το πούμε πιο σωστά την επιστροφή της στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά από περίπου μια πενταετία. Μιλάμε για την Ζάκυνθο, η οποία Ζάκυνθος σε ένα έτσι μαραθώνιο τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής έκοψε πρώτη στην τρίτη φάση το νήμα και κέρδισε την άνοδό της στην Super League 2. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μαρίνο Ζαφύρη, πρόεδρος της Ζακύνθου. Κύριε Ζαφύρη, ή υπάρχει κάποιος άλλος τίτλος?
1: Όχι, πρόεδρος ήμουνα, πρόεδρος τελείωσα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα θα κάνουμε μια γενική συνέλευση να δούμε ποιος θα εκλεγεί στις επαγγελματικές κατηγορίες πλέον.
0: Άρα μου δίνετε την πάσα για την πρώτη ερώτηση. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθεί η Ζάκυνθος από εδώ και πέρα, για να είναι διαδικαστικά ok?
1: Προχωράμε όπως ήταν ο σχεδιασμός μας στη ΓΑΜΑ Εθνική, το να ανεβούμε κατηγορία, γιατί το πλάνο μας ήταν από την αρχή, από το καλοκαίρι φτιάξαμε μια ανταγωνιστική ομάδα και προσπαθήσαμε, το παλέψαμε πάρα πολύ. Όλα ήταν κόντρα μας, πληρώσεις στην διεξαγωγή του κανονικού πρωταθλήματος. Παίξαμε 3 ντέρμπι εκτός έδρας και 2 εύκολα στο νησί, ώστε να πάρουμε τη δεύτερη θέση, όπως ήταν πρώτος ο πύργος και το ξέραμε ότι θα είναι πρώτος ο πύργος. Έτσι πήγαμε στα μπαράζ ανόδου. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα από τις 4 στα μπαράζ ανόδου και το αποδείξαμε. Και έτσι ανεβήκαμε, είχαμε τη χαρά να ανεβούμε στη Super League 2, να επιστρέψουμε, όπως τα είπατε και εσείς, στις επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Αυτή, να θυμίσουμε στον κόσμο ή να ενημερώσουμε τον κόσμο για όσους δεν το ξέρουν, ότι η πρώτη επαφή της Ζακύνθου με την δεύτερη επαγγελματική κατηγορία, νομίζω και τότε Super League 2 λεγόταν, το 2021, ήταν περιπετειώδης. Δεν υπήρχε αδειοδότηση στην αρχή και τελικά αποκτήθηκε δικαίωμα συμμετοχής Οκτώβρη-Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά, μέσω εφέσεων. Τι σας έχει διδάξει αυτή η περιπέτεια για να μην ξαναγίνει τώρα?
1: Επειδή δεν ήμασταν εμείς η διοίκηση τότε, είναι καινούργια διοίκηση αυτή που είμαστε τώρα 2 χρόνια στην ομάδα, και οτιδήποτε παλιό δεν το θυμόμαστε. Εμείς προσπαθούμε με κάθε μέσο που μπορεί ο καθένας μας να έχουμε εξασφαλίσει την ομάδα, να φτιάξουμε και στη Super League 2 μια πολύ καλή ομάδα, ανταγωνιστική, ώστε όπως έχουμε αποδείξει μέσα στο νησί ότι δεν μπορεί να περάσει κανένας, να το κάνουμε και στη Β, να το κάνουμε και στη Super League 2. Mm-hmm. Η ομάδα είναι σίγουρο ότι θα φτιάξουμε καλή ομάδα, έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή. Κάνουμε σχεδιασμό με τον προπονητή μας, ψάχνουμε πάρα πολύ, γιατί και οι περισσότεροι του συμβουλίου μας έμποροι, όπως καταλαβαίνετε, δεν πάμε σε αυτό που μας δάνε.
0: Καλό αυτό.
1: Ναι. Πιστεύουμε ότι θα φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα και τα χρήματα που θα δαπανίσουμε να μπορούμε να τα απεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας, γιατί ο βασικός μας σκοπός είναι αυτός, γιατί έχουμε μάθει και στις δουλειές μας να είμαστε έτσι. Αφού αναλάβαμε και την ομάδα, πρέπει να είμαστε κύριοι στις υποχρεώσεις μας.
0: Είπατε είμαστε έμποροι, οπότε ξέρουμε να κινηθούμε. Πόσο μπορεί να συσχετιστεί, να συγκριθεί το επαγγελματικό σας, το εμπορικό δηλαδή, με το αντίστοιχο ποδοσφαιρικό? Άποψή μου, διαψεύστε με, το δέχομαι, ότι είναι μέρα με τη νύχτα. Δεν έχει σχέση ο επαγγελματίας έμπορος με τον ποδοσφαιρικό έμπορο, να το πούμε έτσι απλά?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι διαφορετικά κομμάτια, αλλά είμαστε σίγουροι, επειδή έχει η Super League 2 πλέον είναι με 16 ομάδες και πάρα πολλά παιδιά από την περσινή Super League 2 θα μείνουν χωρίς ομάδα, νομίζω ότι θα υπάρχει μια διαπραγμάτευση με τον οποιοδήποτε από αυτά που ζητάει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, ζητάει κάποιος 50.000, ναι, θα σου δώσουμε 50.000. Θα το διαπραγματευτούμε μέχρι εκεί που δεν πάει, γιατί εμείς θα βγάζουμε με υδρότα τα λεφτά. Mm-hmm. Δεν κάνουμε. Καταλάβατε, και έχουμε αποφασίσει να είμαστε στην ομάδα, εντάξει, είναι η καψούρα μας. Και γι' αυτό θα είμαστε και πολύ σκληροί στη διαπραγμάτευση με τους ποδοσφαιριστές.
0: Και εδώ που τα λέμε, δεν είναι και πακτολός τα έσοδα που έχουν οι ομάδες της Super League 2, έτσι, τηλεοπτικά, στοιχήματα κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο πολλά τα λεφτά για να μπορέσουν να στηρίξουν μεγάλα ανοίγματα.
1: Όχι, με τίποτα. Εμείς ένα σχεδιασμό που έχουμε κάνει, θα λείπουν πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, όπως ήταν η ΓΑΜΑ Εθνική που βάλαμε ένα σκασμό λεφτά, το ίδιο θα πρέπει να βάλουμε και στη Super League 2. Μάλιστα.
0: Πότε το πιστέψατε? Ναι, συνεχίστε, σας διάκοψα, συγγνώμη.
1: Ναι, όχι, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Απλά όλα τα πετύχαμε με πάρα πολύ υδρότα, με πάρα πολύ κόπο, με άγχος. Την μια στιγμή, ας πούμε, λέγαμε τελειώσαμε. Την άλλη ήμασταν πάλι, κάναμε ένα αποτέλεσμα και μας και αρχίζαμε να το ξαναπιστεύουμε. Περάσαμε από 3 διαφορετικούς προπονητές. Όλα ήταν, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν δύσκολα.
0: Mm-hmm. Πότε το πιστέψατε οριστικά ότι πάμε για άνοδο, και ποιο ήταν το μυστικό αυτό που σας έκανε να το πιστέψετε και τελικά να πετύχετε?
1: Το πιστέψαμε όταν είχε έρθει ο κύριος Φιντάνης σαν δεύτερος προπονητής και έκανε 10 στα 10. Τότε πιστέψαμε ότι ναι, πάμε να βγούμε και πρώτοι στον Όμιλο. Ο στόχος μας ήταν να βγούμε και πρώτοι στον Όμιλο. Εντάξει, κάναμε μια κοιλιά εκεί στα Χριστούγεννα. Αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε πάλι προπονητή. Ήρθε ο κύριος Αποστολίδης. Πήγανε πάλι όλα καλά με πολύ μεγάλο αγώνα και στα παράζ ανόδου μας είχαν outsider, τέταρτους. Εμείς ξέραμε ότι είμαστε πρώτοι. Ξέραμε από την αρχή δηλαδή ότι εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανεβούμε.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε πριν για το νησί, για τη Ζάκυνθο. Πόσο δύσκολο είναι ένα μικρό νησί, νομίζω έχει γύρω στους 10.000 κατοίκους το συνολικό του πληθυσμός.
1: Πόλη έχει 10, το νησί έχει 55.
0: Ωραία, να το πάμε στην πόλη. Πόσο δύσκολο είναι μια πόλη 10.000 κατοίκων να στηρίξει μια επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα? Και τι στήριξη έχετε από τους Ζακυνθινούς?
1: Κοιτάξτε, η στήριξη του κόσμου, επειδή ήμασταν απήχαμε από τη Super League 2 για κάποια χρόνια, τους ανοίξαμε την όρεξη πέρυσι και ξαναφέραμε πάλι τον κόσμο στο γήπεδο. Βέβαια έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με το στάδιο, επειδή έχουμε το ένα μέρος της κερκίδας μας είναι ακατάλληλη από το 2018 και δεν μπορούμε να έχουμε τον κόσμο που θέλουμε. Εμείς θα κάνουμε το παν το να φτιάξουμε και να φέρουμε και μια πτυσσόμενη κερκίδα δίπλα στη κανονική μας, ώστε να μπορεί το στάδιο να έχει 1.500 με 2.000 φιλάθλους. Αυτός είναι ο στόχος μας δηλαδή, γιατί στο γήπεδο θα έρθουν σίγουρα. Εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε το νησί, που το χειμώνα δεν έχει και πολλά πράγματα να κάνουμε στο νησί και το γήπεδο είναι πρώτη επιλογή. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και πολύ καλή ομάδα, να μην τους απογοητεύσουμε. Γιατί ο κόσμος εδώ και στο κάθε μέρος, πιστεύω, δεν είμαστε η Αγγλία που στο κάθε μέρος ο φίλαθλος έχει διασκέδαση να πάει στο γήπεδο. Εδώ θέλουν όπου και να είσαι να πρωταγωνιστείς. Εντάξει, δεν είναι όλα εύκολα. Εμείς τώρα πάμε μετά από πάρα πολλά χρόνια στη Super League 2. Θα το παλέψουμε μέχρι εκεί που δεν πάει. Δεν θέλω να κάνω δηλώσεις. Είμαι 99% σίγουρος ότι θα μείνουμε κατηγορία.
0: Οπότε να υποθέσω, επειδή θα σας το ρώταγα και αυτός είναι ο πρώτος στόχος της ομάδας, έτσι?
1: Ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός.
0: Έχετε κάποιο σχόλιο για τον τρόπο διεξαγωγής του φετινού πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής? Σε τρεις φάσεις, λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτός που βγήκε αδικημένος στο τέλος της όλης διαδικασίας ήταν ο Εθνικός.
1: Βέβαια.
0: Τον οποίον δεν τον έβλεπαν στις δύο πρώτες φάσεις.
1: Βέβαια.
0: Και έχασε την άνοδο στην τρίτη φάση, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Ιστορική ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ άτυχη. Γιατί και εμείς που παίξαμε τελευταία αγωνιστική εδώ με τον Εθνικό, πραγματικά μας έδειξε ότι είναι μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Αλλά εμείς δεν υπήρχε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη. Το πιστεύαμε πάρα πολύ, κερδίσαμε και με αυτό το παιχνίδι ανεβήκαμε.
0: Μάλιστα, από εδώ και πέρα η συνέχεια, κύριε Ζαφυρί, είναι πιο δύσκολη ή πιο εύκολη από αυτά που έχετε βιώσει μέχρι τώρα? Γιατί υπάρχει καταρχάς η μετατροπή σε ΠΑΕ που σημαίνει περίπου μισό εκατομμύριο, όχι περίπου μισό εκατομμύριο,
1: ναι,
0: δεν είναι
1: εγγύη. Ναι, 350.000 μετοχικό κεφάλαιο και 150.000
0: ακριβώς, εγγύη. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Πώς τη βλέπετε αυτή τη διαδικασία, θα καλυφθεί αυτό το ποσό σε πρώτη φάση? Γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα, έτσι.
1: Ναι, ναι, θα το καλύψουμε ό,τι και να γίνει. Αλλιώς δεν θα βάζαμε στόχο για να ανεβούμε στη Super League 2. Αν δεν μπορούσαμε, δεν το κάναμε. Θα ματώσουμε. Τι, αυτό είναι. Και πρέπει να, επειδή και η τουριστική περίοδος δεν πάει πολύ καλά, εμείς έχουμε κάποιους χορηγούς στην ομάδα, ξενοδόχους, φιλάθλους παλιούς που έχουν επιχειρήσεις, ευελπιστούμε ότι θα μας βοηθήσουν. Και εντάξει, περιμένουμε τώρα τον Ιούλιο το να, είμαστε, να πηγαίνουν όλες οι επιχειρήσεις καλά, ώστε να υπάρχει και μια βοήθεια από τον κόσμο, γιατί την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη.
0: Τώρα άσχετο με, με το ποδοσφαιρικό, επειδή μου ήρθε και νωρίτερα ένα μήνυμα ενός ακροατή από την ΚΟ και λέει ανεβαίνει η θερμοκρασία, όχι η κίνηση. Γιατί δεν πάει καλά ο τουρισμός φέτος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, εσείς που ζείτε και σε ένα καθαρά τουριστικό μέρος?
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι καθαρά, είμαι και έμπορος. Εγώ πουλάω ποτά, αναψυκτικά, πύρες, αυτή είναι η δουλειά μου. Έχει πέσει η κατανάλωση του πελάτη. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκό, πιστεύω. Το να υπάρχει δυστοκία στα χρήματα του πελάτη. Η Ζάκυνθος έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή, αλλά το backup και το budget του κάθε πελάτη έχει πέσει από πέρυσι 30 με 40%. Αν χάλαγε δηλαδή 10 ευρώ την ημέρα, τώρα χαλάει 6 μαθά. Αυτό είναι το πρόβλημα που το βλέπουμε, ναι. Το περιμέναμε κιόλας. Και κακά τα ψέματα, είμαστε ένα τουριστικό νησί, ζούμε 4-5 μήνες το καλοκαίρι για όλο το χρόνο. Είναι κακά τα ψέματα, τσιμπάμε λίγο στις τιμές. Και ο κόσμος, όπως φαίνεται, δεν έχει να ανταπεξέλθει.
0: Δηλαδή
1: το να χαλάει αυτά που θέλουμε εμείς. Θα το παλέψουμε όμως, είναι... Εντάξει, είναι αισιόδοξο το νησί. Ο κόσμος έχει αισιοδοξία, το νησί έχει πάρα πολύ καλές μονάδες, πάρα πολύ καλά μαγαζιά, πάρα πολύ καλά κλαμπ, πάρα πολύ καλά εστιατόρια, που πιστεύουμε ότι το δίμηνο τώρα που έρχεται Ιούλιος-Αύγουστος θα πάμε στα επίπεδα που θέλουμε.
0: Φτάνει ένα δίμηνο για να καλύψει, έχουμε αλλάξει τώρα, έχουμε πάει στο τουριστικό, φτάνει ένα δίμηνο για να καλύψει όλο τη χρονιά, ας πούμε, να το πούμε έτσι απλά?
1: Όχι, όχι, δεν φτάνει κάποιο, εγώ πιστεύω το 30% θα κλείσει των μαγαζιών. Δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και το 25 με 30 πιστεύω ότι θα κλείσει.
0: Μάλιστα. Και για να κλείσουμε ποδοσφαιρικά, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαδικασία της μετατροπής? Την έχετε ξεκινήσει ή ακόμα είμαστε λίγο στους πανηγυρισμούς?
1: Όχι, όχι, πανηγυρισμούς τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Εμείς πανηγυρίσαμε 2 ώρες, δεν ήταν τίποτα άλλο. Αυτό ήτανε. Είμαστε έτοιμοι. Τέλος του μήνα θα έχει τελειώσει η ΠΑΕ. Θα έχει γίνει η ΠΑΕ. Με τους δικηγόρους μας, με τους λογιστές είμαστε κομπλέ, είμαστε έτοιμοι. Στο ψάξιμο παιχτών είμαστε. Και επειδή το ψάχνουμε πάρα πολύ, γι' αυτό δεν έχουμε ανακοινώσει και ακόμα κάποιες καινούργιες μεταγραφές. Γιατί ένας κορμός από πέρυσι έχει μείνει, έχουμε κλείσει. Θα ανακοινωθούν, δηλαδή έχουν ανακοινωθεί κάποιοι. Και τώρα ψάχνουμε τους υπόλοιπους παίκτες που θα πλαισιώσουν την ομάδα. Για να είμαστε OK, να ξεκινήσουμε και θα δούμε, γιατί και εμείς δεν είμαστε μάγοι, το ψάχνουμε από εδώ, το ψάχνουμε από εκεί. Πάντα σε όλες τις ομάδες, όταν πρέπει να κάνουμε 20 μεταγραφές, κάποιοι δεν θα βγουν. Mm-hmm. Το ξέρουμε αυτό, αλλά να έχουμε το περιθώριο να μπορούμε να κινηθούμε όπως πρέπει, γιατί είμαστε και σχετικοί με το ποδόσφαιρο, δεν είμαστε και άσχετοι. Ξέρετε, να φέρνουμε κάτι και να μην το κοιτάμε, το κοιτάμε από πέντε μεριές.
0: Θέμα γηπέδου, από ό,τι κατάλαβα, δεν υπάρχει. Ούτως ή άλλως το έχει χρησιμοποιήσει και το 2021.
1: Υπάρχει θέμα.
0: Υπάρχει θέμα έδρας, δηλαδή.
1: Πολύ μεγάλο θέμα. Έχουμε πρόβλημα γιατί είναι δημοτικό στάδιο. Η Super League 2 πλέον τώρα έχει πολύ διαφορετικές απαιτήσεις από ό,τι είχε το 2021. Έχουμε βάλει όλο το πρόβλημα στο Δήμαρχο, ο οποίος αν δεν τα καταφέρει θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα από τον κόσμο.
0: Τι χρειάζεται δηλαδή το γήπεδο για να πάρει άδεια, αν το πούμε έτσι?
1: Πρώτα πρέπει να αλλάξουν τα αποδητήρια φιλοξενουμένων και τα δικά μας. Πρέπει να γίνουν ράμπες αμαία και για τις τουαλέτες και για την είσοδο. Πρέπει να γίνει μια κερκίδα φιλοξενουμένων. Πρέπει να μεγαλώσει λίγο ο αγωνιστικός χώρος, γύρω στα 4 μέτρα. Πρέπει να γίνουν τα δημοσιογραφικά. Πρέπει να γίνει η αίθουσα συνεντεύξεων που δεν είχαμε. Δηλαδή στη Super League 2 το 2021 γινόντουσαν όπου να είναι. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ενήμερος ο Δήμος, έχουν πάρει από την Γενική Γραμματεία αυτά που πρέπει από την ΕΠΟ για να πάρει αδειοδότηση στο γήπεδο. Πιστεύουμε ότι θα τα κάνουν.
0: Μάλιστα. Οπότε συγγνώμη, θα το ρωτήσω. Σε περίπτωση που δεν προλάβουν να γίνουν αυτά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, τι γίνεται, πού παίζουμε?
1: Ούτε να το σκεφτόμαστε δεν θέλουμε. Αλλά επειδή πρέπει να έχουμε και ένα plan B, μπορεί να πάμε και στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν θέλουμε να το σκεφτούμε.
0: Να σας ευχηθώ να μην το σκεφτείτε καθόλου.
1: Έχετε δίκιο.
0: Γιατί όχι να το ζήσετε, ούτε καν να το σκεφτείτε, γιατί δεν θα είναι καθόλου εύκολα.
1: Όχι, το ξέρουμε. Το ξέρουμε και των προτέρων δεν θα είναι εύκολα. Γι' αυτό πιέζουμε και τόσο πολύ το Δήμο και ο βουλευτής μας πιέζει την κατάσταση. Εντάξει, πιστεύω ότι θα τελειώσουν όλα όπως πρέπει.
0: Μάλιστα. Να πούμε και τα συναισθήματα, γιατί το κλείνουμε λίγο απεσιόδοξα το θέμα, το κλείνουμε λίγο βαριά το θέμα με το γηπεδικό. Να πούμε τι έχει μείνει από τα συναισθήματα που τελείωσε το περσινό πρωτάθλημα, έτσι για να το ανεβάσουμε πάλι λίγο συναισθηματικά.
1: Εντάξει, το ευχαριστηθήκαμε, το χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί το κυνηγάγαμε. Εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, είχαμε δώσει ένα πλάνο τριατίας ότι πρέπει να ανεβούμε Super League 2. Το να πετάμε τα λεφτά μας στη ΓΑΜΑ Εθνική σε ένα πηγάδι, ας πούμε, που δεν έχει πάτο, ήταν το πρόγραμμά μας, δηλαδή τα παρατάγαμε κιόλας. Mm-hmm. Τέλος καλό, όλα καλά, προχωράμε, πιστεύουμε ότι όλα θα λυθούν και εδώ θα γίνουμε πάλι μια έδρα πολύ δύσκολη και τακτικά, έτσι, γιατί η φιλοξενία μας θα είναι άριστη σε όλους. Το έχουμε αποδείξει πλέον ότι είμαστε και φιλόξενο νησί και θα είναι τιμή μας το να έρθουν οι ιστορικές ομάδες.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζαφέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να ευχηθώ τα καλύτερα.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που είχα την τιμή να συμμετέχω στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Για χαρά.

Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρίνο Ζαφέρη, τον πρόεδρο της Ζακύνθου, σκέτη προς το παρόν η Ζάκυνθος. Σε λίγο καιρό θα γίνει και ΠΑΕ Ζάκυνθος, καθότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτής της μορφής, οι διαδικασίες για τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Super League 2, για την οποία εξασφάλισε την άνοδο παίρνοντας την πρώτη θέση στον έναν από τους δύο ομίλους της τρίτης φάσης του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Ο φίλος ο Στέλιος, καλησπέρα, λέει, από Κέρκυρα. Θέλω το παραλήρημά σου που έπαιξα 100 ευρώ να το πάρει η Πορτογαλία. Ναι. Λοιπόν, βλέποντας το ρόστερ των ομάδων, το παίζουμε τώρα εντελώς επιστήμονες, το πάμε πολύ στο περιδιαγραμμάτου έτσι το θέμα. Βλέποντας, καλέ μου φίλε Στέλιο, λοιπόν, το ρόστερ των ομάδων, η Πορτογαλία πρέπει να έχει την καλύτερη μεσαία γραμμή ή μια από τις 2-3 καλύτερες μεσαίες γραμμές από όλες τις ομάδες που παίρνουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελο. Η εικόνα της στο πρώτο της παιχνίδι ήταν Παναγιά να σε φυλάει. Έτσι, έβαλε ένα γκολ νωρίς και στη συνέχεια εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Ισοφαρίστηκε και πολύ καλά ισοφαρίστηκε. Και τώρα έχει βρεθεί σε ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση. Για πολλούς είναι ανάμεσα στο δεύτερο πακέτο, να το πω έτσι λαϊκά, των φαβορί που θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο τέλος αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί και πέρα να σου ευχηθώ, γιατί μεταξύ μας θα το χαιρόμουν να το πάρει το παγκόσμιο η Πορτογαλία, γιατί όπως δεν ξέρω αν άκουσα από την αρχή την εκπομπή που μιλάγαμε με τον Πέτρο εκεί από τη Νέα Υόρκη που είναι ο Πέτρος, σιαρικοί είμαστε και εγώ και αυτός. Δεν θα με χάλαγε καθόλου, να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Εθνική Πορτογαλίας ο Σιάρ, σηκώνοντας ένα παγκόσμιο κύπελο. Δεν το βλέπω και τόσο πιθανό, τουλάχιστον με την εικόνα που έδειξε η ομάδα στο πρώτο παιχνίδι. Τίποτα δεν μπορείς να αποκλείεις, επαναλαμβάνω, με βάση την ποιότητα του ρόστερ της. Στον προπονητή τώρα, εκεί ίσως να τα χαλάμε λιγουλάκι. Λιγουλάκι όμως, όχι πολύ.

0: Και όπως πολύ εύστοχα λέει και η Χρυσούλα, ότι και η Αργεντινή στο Κατάρ, λέει, είχε χάσει το πρώτο της παιχνίδι. Να τη θυμίσω, από τη Σουηδική Αραβία το είχε χάσει το πρώτο της παιχνίδι η Αργεντινή με 2-1. Κι όμως, παρά το γεγονός αυτό, τουλάχιστον οι Πορτογάλοι δεν το έχασαν, έφεραν χ. Καλύτερο αποτέλεσμα από τους Αργεντίνους. Κι όμως, παρά το γεγονός αυτό, η Αργεντινή έφτασε να σηκώσει την κούπα στο τέλος στο Κατάρ. Μπράβο Χρυσούλα, ευχαριστούμε πολύ για την εύστοχη παρατήρηση. Μάλιστα, ο Ζουνίνιο Περναμπουκάνο λοιπόν και εγώ, ο οποίος εγώ είναι ο Χρήστος, ο Καράμπελας, στηρίζουν τρία ορισά βαθιάτικη εκπομπή και είναι μαζί μου. Να είστε καλά παιδιά, τη στήριξή σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχει φωτογραφία, από πού είναι αυτή η φωτογραφία ρε Χρήστο του Ζουνίνιο? Είναι κάποιος που του μοιάζει? Δεν νομίζω να του μοιάζει. Πάμε παρακάτω. Ο Αποστόλης από το Αίγιο. Κοίτα εκεί, λέει, με τον Πανιόνιο που δεν το πιστεύω, μην βρεθείτε απέναντι, τότε μπορεί να καταλάβετε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Τι να καταλάβουμε? Δεν το καταλάβω. Προφανώς ο Πανιόνιος θα παίξει με τη Ζάγκηθος, είναι ίδια κατηγορία. Είναι. Να καταλάβουν τι να καταλάβουν. Όποιος μπορεί ας κερδίσει. Δεν υπάρχει κάτι να καταλάβουν. Ρωτάει τώρα ο φίλος ο Στέλιος αν γνωρίζω τις διασταυρώσεις της Πορτογαλίας. Αδερφέ, με μια αγωνιστική που έχουν παίξει Πορτογάλοι στη φάση των ομίλων και με έτσι μπερδεμένο που είναι το πράγμα με τις ομάδες και τα παιχνίδια, μπορείς να με βρήσεις, μπορείς να με κατηγορήσεις, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν έχω μπει καν στην διαδικασία να ψάξω τις διασταυρώσεις, ποιος πάει πού, γιατί πάει εκεί, είναι η τρίτη, ποιος θα είναι καλύτερος τρίτος, ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος πρώτος. Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να φτάσουμε πρώτα στους 32 που θα έχουμε κάτι πιο σταθερό στα χεράκια μας και μετά να κοιτάξουμε και τις διασταυρώσεις. Είμαι και μεγάλος άνθρωπος, φίλε Στέλιο, έτσι. Μάλιστα, και να και η διευκρίνηση, ο Ζουνίνιο κάνει διακοπές στην Σκιάθο και του την έστειλε ένας φίλος του τη συγκεκριμένη φωτογραφία που ο Ζουνίνιο και ο Χρήστος στηρίζουν τρίωρη σαββατιάτικη εκπομπή και είμαστε μαζί σου, λέει. Να είστε καλά παιδιά, Χρυσούλα δικό σου.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ακούτε Era Sport.

εδώ είμαστε 5 με. Πάμε. Σιγά σιγά. 5 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 20 Ιουνίου 2026. Πάντα συντονισμένοι στην Era Sport, ξεκινάει η τρίτη και η τελευταία ώρα της εκπομπής. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 7.

Νέλη Ζαφυροπούλου, Χρυσούλα Αντωνιάδη, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά αυτή τη στιγμή. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160, ένας από τους τρεις τρόπους επικοινωνίας, το email του σταθμού Ερασπορ χωρίς tafpapaker.gr και το Viber Ερασπορ, κλικ στο εικονίδιο, μπαίνετε, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας.

φίλος ο Μάλκομ. Στη Σουηδική Αραβία, λέει, οι γυναίκες είναι ψιλοξανθές ή χοντρομελανούρες. Έλα μου ντε, είναι αυτό ένα ερώτημα που τίθεται. Πώς είναι στη Σουηδική Αραβία τα κορίτσια?

Λοιπόν, και για να καταλάβετε πώς έχει το θέμα εδώ με τους ακροατές και τα μηνύματα και το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας την απάντηση που δίνει αυτός που βρίσκεται μέσα στο στούντιο στο μήνυμά σας. Λέει ο φίλος ο Στέλιος που ρώτησε να γνωρίζουμε τις διασταυρώσεις της Πορτογαλίας και το απάντησα ότι τόσο νωρίς δεν έχω μπει καν στη διαδικασία να κοιτάξω τις διασταυρώσεις. Μου απαντάει αυτός που έκανε και την ερώτηση, έχεις δίκιο, το ζόρισα. Και απαντάει κι ο άλλος ο φίλος ο Γιώργος, αυτή είναι η δουλειά σας ρε μεγάλε, να μας λέτε βαθμολογίες, διασταυρώσεις και τι ισχύει σε ισοβαθμίες. Αλλά ούτε αυτό δεν κάνετε σωστά. Κάθεστε και μας αναλύετε αγωνιστικά συστήματα, ενώ είστε αδαείς. Κάντε τουλάχιστον το εύκολο, αφήστε τα δύσκολα. Μάλιστα. Για το φίλο το Γιώργο λοιπόν, το εύκολο είναι να βγάλεις από την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων όχι τις ισοβαθμίες, ισοβαθμίες ξέρουμε τι ισχύει. Το πρώτο πράγμα που ισχύει στην ισοβαθμία είναι το μεταξύ τους παιχνίδι των ομάδων που ισοβαθμούν στον όμιλο. Και μετά είναι τα γκολ. Οκ, αυτό το ξέρουμε. Δεν είμαστε τόσο αδαείς. Να μπούμε στη διαδικασία να προβλέψουμε τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγωνιστικών των ομίλων, να προβλέψουμε τα αποτελέσματα και των άλλων ομίλων, να προβλέψουμε ποιος θα έρθει δεύτερος, ποιος θα έρθει καλύτερος τρίτος και πώς θα πάνε οι διασταυρώσεις. Έτσι, αυτό και γι' αυτό είμαστε αδαείς. Και αυτό είναι το εύκολο κατά τον φίλο τον Γιώργο. Οκ. Για μένα, φίλε, χίλια συγγνώμη, μπορεί να είμαι πιο αδαείς από τους υπόλοιπους, έτσι, αδαέστατος δηλαδή, αλλά για μένα δεν είναι αυτό το εύκολο.

Ο φίλος ο Γιάννης, 18 Ιουλίου λέει, το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Συμμετέχουν Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, ήθη έθιμα παραδόσεις, και αφήνει το καλό για το τέλος, και η μοναδική Γουρνοπούλα. Αλλά αυτό έπρεπε να ξεκινήσεις, φίλε Γιάννη. Συμμετέχει η μοναδική Γουρνοπούλα και μετά να πας στο Μουσικό Σχολείο, στα ήθη, στα έθιμα και στα υπόλοιπα. Πλάκα κάνω, μην με παρεξηγήσετε πάλι και αρχίσετε να μου λέτε, ρε μεγάλε, είσαι αδαΐς και δεν ξέρεις ότι τα ήθη και τα έθιμα προηγούνται της Γουρνοπούλας, με την κοιλιά σκέφτεσαι και άλλα τέτοια. Γιώργη μου από τη Σπάρτη, το ξέρω ότι λέγεται Σαουδική Αραβία και όχι Σουηδική Αραβία, επειδή κάποτε παλιά σε τηλεοπτική μετάδοση παιχνιδιού Σουηδίας Σαουδικής Αραβίας έχει υποθεί Σαουδία Σουηδική Αραβία, έχει μείνει από τότε και για την πλάκα, για το αστείο, για το χιουμοριστικό της υπόθεσης, τη λέμε που και που Σουηδική Αραβία, έτσι όπως ενδεχομένως να ακούσεις να λέμε και Ουραγουάη, ενώ η χώρα είναι Ουρουγουάη, έτσι. Το λέμε πολλές φορές έτσι για την πλάκα και για να θυμηθούμε και εκείνο. Γεια σου Δημήτρη Γιαχανατζή. Είναι απ' έξω Δημήτρη Γιαχανατζή, με χαιρέτησε, τον αντιχαιρέτησα, σας λέω και τι συμβαίνει τα εσωτερικά μας εδώ πέρα. Τα εντριγκαδόρικα, πώς να το πούμε. Το λέμε για να θυμηθούμε και εκείνες τις παλιές εποχές που έχει υποθεί, πολλά έχουν υποθεί από τα μικρόφωνα, έτσι, σε μια ζωντανή μετάδοση παιχνιδιού, έχουν υποθεί παπάδες, για να το πω και λαϊκά. Έτσι μας τον είπαν, έτσι μας το λέμε, που λέει και ο Γιαχάνας.

Πάλι καλησπέρα και στην Αθανασία την Κοζομπόλη που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Δεν το είδα το προηγούμενο μηνυματάκι. Ακούει από την αρχή την εκπομπή και σε λίγο πάει για μπάνιο. Κλείσε και φύγε κατευθείαν για μπανάκι, Αθανασία μου. Μια χαρά είναι η κατάσταση.

Αν περιμένεις, Στέλιο μου, να με παίρνεις τηλέφωνο να σου λέω το στοίχημα και μισά-μισά, τότε... άστο. Τελειωμένοι θα είμαστε. Και πού να δεις, λέει, στα καφενεία τη δεκαετία του 80, του 80 που πάντα ήταν, είδατε, 80. Για να βλέπετε τι λέγεται στα μικρόφωνα. Ήτανε Οραγουάι, ούτε καν ου. Οραγουάι. Άρε, Στέλιο,

Φίλε Τούντορ, πάντα απαντάω. Καλησπέρα καταρχάς. Πάντα απαντάω όταν είναι ευγενικό το μήνυμα, θα το απαντήσω κι ας είναι όπως να είναι. Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Επίσης το ίδιο ισχύει και για το μηνυματάκι που στέλνει ο Μαρίνος. Καλησπέρα φίλε Μαρίνο. Ο Μάλκομ, γεια σου Μιχάλη Μπουζόπουλη. Μπουζόπουλη, μάλιστα. Γεια σου και σένα Μάλκομ. Τι να πω. Στη Σουηδική Αραβία αυτές που είναι από το βορρά είναι μέλαμψο παχουλές και από το νότο ψιλοξανθές, το ψι με ήτα. Δηλαδή μιλάμε για ύψος. Μάλιστα.

Ο φίλος ο Παναγιώτης δεν είναι, έχει φύγει, έχει πάει μέσα στο γραφείο ο Δημήτρης, αλλά θα το μεταφέρω. Ο Γιαχανατζής πολύ γερμανικό νούμερο βαράει, το έχετε και γιατρό δίπλα? Όχι, δεν έχει γιατρό, δεν χρειάζεται, είναι μόνος του γιατρός του εαυτού του. Είναι αυτό που καταφέρνει ο Μίτσος, να γιατρεύει τον εαυτό του. Και τώρα δεν είναι γερμανικό, μια χαρά είναι, θα έρθει, θα κάνει 7-10 η ώρα, πότε... Τι ώρα τελειώνει, Χρυσούλα, ο Γιαχάνα στην εκπομπή? Με το που τελειώνει το παιχνίδι, 10 η ώρα φεύγει. Αυτό είναι. Τι αέρα, παιδιά, τώρα γερμανικό. 7 με 10 έχει ο άνθρωπο, θα κοιμάται μετά μέχρι το πρωί. Εντάξει, το ξέρω ότι έχει 3-5. Για σήμερα μιλάμε. Ότι τον πετυχαίνω 6 ώρα που έρχομαι για μετάδοση για εκπομπή το πρωί και τον βλέπω εδώ στο στούντιο με το Δημακό, το ξέρω. Το έχω δει. Αλλά σήμερα είναι μια χαρά. Σάββατο θα κάνει. Ω, θα πάει και μπουζούκια σήμερα. Τον βλέπω, τον κόβω εγώ το Δημητράκι. Ορίστε και ο Μπάμπης με επαναφέρει στην τάξη. Να μάθουμε να μιλάμε σωστά, λέει, αγριεμένος. Ουραγουάι, λέει, Αυστραλία, για με γάμα μπροστά, Ιαπωνία και Σουηδική Αραβία. Πες τα ρε Μπάμπη, πες τα ρε Μπάμπη, γιατί τα λέω εγώ και δεν μας ακούει κανείς. Για με γάμα μπροστά, Ιαπωνία και Σουηδική Αραβία. Πες τα ρε Μπάμπη, πες τα ρε Μπάμπη, γιατί τα λέω εγώ και δεν μας ακούει κανείς.

Η καραβαϊκή είναι από εκεί που έχει τα καράβια, τα πολλά, όχι καραϊβική. Τι σημαίνει καραϊβική. Μπουζοπούλα ή παγώ σε μήνυμα Κροατή, δεν το θυμάμαι. Οκ. Okay.

Ο Τούντορ αναρωτιέται τι γίνεται με προπονητή στον ΠΑΟΚ και λέει ότι θέλει back to back Αργεντινή. Είπαμε, αυτό το παλικάρι ο Λύση θα είναι λογικά ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ και είπαμε νωρίτερα, λαχείο κι αυτός. Λαχείο και πολύ πιο δύσκολο λαχείο από του Παναθηναϊκού, καθότι ο του Παναθηναϊκού δεν θα έχει σύγκριση. Δεν θα το συγκρίνει κανένας ούτε με το Ράφα ούτε με κανέναν. Ξεκινάει κατευθείαν ο νέος. Ο Λύση θα έχει σύγκριση με τον Λουτσέσκου. Και ο Λουτσέσκου είναι ο πιο πετυχημένος, να το πούμε έτσι απλά, προπονητής του ΠΑΟΚ τα τελευταία, να μην πω στην ιστορία και φανώ υπερβολικός, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, έτσι.

ξεχάσαμε και τα πανηγύρια μετά το σουλάρι. Το πανηγύρι του Αϊγιάννη του Λαμπατάρη, λέει, στην Κέρκυρα. Τα σουβλάκια που κυκλοφορούν παίζουν τρεις φορές στην Ελλάδα. Μάλιστα, οκ. Okay. Και ο Στέλιος ο Φιντρίλης λέει, το όνομα Ιαπωνία είναι ελληνικότατο. Το γάμα αντιστοιχεί στη Δασία για την Ιαπωνία. Παναγία μου, είναι η Ιαπωνία. Τα εξηγώ ωραία, τα εξηγείς τέλεια, φίλε.

Χάι, λέει ο φίλος ο Γιώργης. Χάι και σε σένα, φίλε Γιώργη. Ο Παναγιώτης, καλό απόγευμα από την άδεια Θεσσαλονίκη, στηρίζει και αυτός τρίωρη εκπομπή. Θαυμάσια. Και επιπλέον, άλλος Παναγιώτης, όχι, ο Χάρης ήταν αυτός από την άδεια Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη για την μετονομασία, φίλε Χάρη. Ούτως ή άλλως, καλό απόγευμα και σε σένα. Κορκόδηλος αντί κροκόδηλος, σκερπάνι αντί σκεπάρνι και κρουασάο αντί κουρασάο. Έτσι να εμπλουτίζουμε, παιδιά, την ελληνική γλώσσα, έτσι. Και ο Τούντορ, άλλο ένα μηνυματάκι. Νομίζω ότι φέτος, μετά από πολλά χρόνια, θα μπούμε στη χρονιά ως φαβορή για το back to back, και εμείς στην ΑΕΚ με όσα συμβαίνουν στους υπόλοιπους μεγάλους. Ούτως ή άλλως, φίλε Τούντορ, ότι εσείς στην ΑΕΚ φέτος είστε φαβοροί για το back-to-back, γιατί υπάρχει μια κατά το 70% έτοιμη ομάδα, έτσι, και από εκεί και πέρα θα γίνουν και οι υπόλοιπες κινήσεις για να ολοκληρωθεί το πλάνο των τριών μεταγραφικών περιόδων που έχει πει ο Ριμπάλτα. Και αν όχι το πρώτο φαβορί, είναι ανάμεσα στα φαβορί σίγουρα η ΑΕΚ. Μη σου πω και το πρώτο φαβορί, αλλά μην είμαστε και τόσο υπερβολικοί. Τα μονόλυρα πεντόλυρα, ρε τι λέτε, μας έχετε κάψει, λέει ο συνονόματός μου. Άκουγα στο χωριό μου τι έγινε, ρε παιδιά. Αντί για λογοδιάρια, λαγοδιάρια, μάλιστα.

Φίλε Σπύρο, Κασταβίδη δεν έχω ακούσει ποτέ. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ και τους κορκόδιλους και τα λοιπά και τα όλα αυτά τα έχω ακούσει. Το Κασταβίδη, αντί για Κατσαβίδη προφανώς, πρώτη φορά τα ακούω από σένα.

Αλέκο μου, θα δώσω θερμούς χαιρετισμούς στο Γιαχάνα. Και φίλε Τόλι από τα Τρίκαλα, φαντάζομαι να, επειδή γράφεις και εσύ για το Σουηδική Σαουδική Αραβία, απάντησα γιατί το λέμε έτσι. Προφανώς και είναι Σαουδική Αραβία, έτσι.

Στραβοκατσάβιδο προφανώς και έχω ακούσει, φίλε Σωτήρη. Προφανώς. Μαλβίδες αντί για Μαλδίβες. Να είναι καλά η γυναίκα που ακούει και γελάει, λέει ο Τούντορ. Ακούει η γυναίκα μου και γελάει. Είναι εντάξει, οκ. Okay. Το Μαλβίδες, Μαλδίβες είναι το πιο ήπιο, το οποίο γίνεται και πολύ συχνά κιόλας. Έτσι, ένα δέλτα, ένα βήτα μπερδεύεται και εύκολα στο στόμα. Ο φίλος ο Σπύρος από την Ηλιόλου στη Ρόδο. Θέλω Αργεντινή, βλέπω Βραζιλία λόγω Αντσελότη, αλλά πιστεύω Αγγλία λόγω Τούχελ και Κέιν. Καλό απόγευμα. Θέλεις Αργεντινή, οκ. Okay. Άλλο καπέλο αυτό. Βλέπεις Βραζιλία με αυτό που έχει δείξει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει μαγικό ραβδάκι ο Αντσελότη να τους, πώς να το πω, να τους μεταμορφώσει. Δύσκολα, προσωπική μου εκτίμηση. Αγγλία, τουλάχιστον η εικόνα που έδειξε στο παιχνίδι με την Κροατία, ήταν ίσως η καλύτερη Αγγλία που έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια σε μεγάλη διοργάνωση, δηλαδή παγκόσμια και ευρωπαϊκά. Αυτό το παιχνίδι που έκανε με τους Κροάτες ήταν το πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι που έχουμε δει από τους Άγγλους. Και Αρκοντεών, φίλε Στέφανε. Εντάξει, και το... Τι λέει εδώ? Κουρασάο κρουασάν, Σουηδική Αραβία, από Ιωνία, ξεαπο Ιωνία, μάλιστα, οκ. Okay. Όπως και να τη λένε, αυτό κατάλαβα, θέλει να πει ο φίλος ο Κώστας. Είναι στο παγκόσμιο η Ιαπωνία και η Σαουδική Αραβία, ας ήμασταν και εμείς και ας μας έλεγαν αντί για Ελλάδα, γελάδα. Μας χάλασαν το καλοκαιράκι. Το είχα σκεφτεί, λέει, στην τηλεόραση, με τηλεόραση στην αυλή, μπαρμπεκιού και μπύρα. Κάτσε να δεις τώρα, Τσάβι 13 αγρίνιο υπογράφει, Κόγκο, πράσινο σουρωτήρι. Όχι και σουρωτήρι.

Φίλα Παναγιώτη από την Πάτρα, βάζω και άλλα 5 στο σ που έγραψες και επαυξάνω και όλα τα υπόλοιπα. Ποιος είναι ονόματος στο μάθημα? Βέσπα, για Βέσπα. Οκ, okay, μάλιστα. Μηνυματάκι φωτογραφικό. Ποιος θα προλάβει να κάνει παρέλαση, λέει ο φίλος ο Άγγελος που έχει στείλει έτσι ένα σκαραβαίο με διάφορα λουλούδια. Αλφαγιώτα είναι αυτό, φαντάζομαι. Δεν νομίζω ότι το έχουν φτιάξει έτσι τον σκαραβαίο. Ποιος θα προλάβει να κάνει παρέλαση, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ή ο προπονητής του ΠΑΟΚ? Μακάρι να κάνουν παρέλαση και οι δύο, φίλε Άγγελε, και μακάρι να φτιάξουν και οι δύο καλές ομάδες και να ανεβάσουν το επίπεδο του πρωταθλήματος, έτσι. Από εκεί και πέρα όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα.

σοβαρεύει ο Στέλιος. Υπάρχουν άπειρα ελληνικά ονόματα, λέει, στην Ηφίλιο. Η λέξη αωράκι σημαίνει μητερή κορυφή εκ του αρχαίου αόρ. Έχει την ίδια σημασία στην Κρήτη με το γνωστό δύο αωράκια που είναι και το κλειστό στο Ηράκλειο, και στη Νέα Ζηλανδία, η οποία στη Νέα Ζηλανδία υπάρχει κορυφή βουνού που ονομάζεται αωράκι. Φίλε, η ελληνική γλώσσα είναι παγκόσμια γλώσσα, έτσι. Έχουμε τροφοδοτήσει όλο τον πλανήτη με λέξεις. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Στέλιος από το Περιστέρι, Ακαδημία Πλάτανος. Οκ. Okay. Και Στήλες Ολυμπίου Διός. Ναι, όντως, όντως. Κουρτινόσκυλο. Αντί κουρτινόξυλο, όπως έλεγε και μια θεία, μάλιστα. Μπουζόπουλο, λένε οι Λάκωνες, το Γουρνόπουλο. Οκ. Okay. Εξού και του ο Μάλκομ ήτανε που με είπε Μπουζόπουλο. Ο φίλος ο Στέλιος λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θα προλάβει παρέλαση και η Γαλλία μπορεί να πάει τελικό, και η Γαλλία με την Ισπανία είναι τα δύο μεγάλα φαβορί από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Και ο Αποστόλης από το Αίγιο συμφωνεί, όχι με τη Γαλλία, με το θέμα του Μεντιλίμπαρ και την πιθανότητα να προλάβει ή να μην προλάβει την παρέλαση ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού.

Ο φίλος ο Άρης 54 έχει στείλει mail. Είναι πολύ εύκολο, λέει, τα σταυρώματα. Είναι αποφασισμένο. Για παράδειγμα, αν η Σουηδία τερματίσει πρώτη-δεύτερη, σταυρώνει με τον γκρουπ της Βραζιλίας του Μαρόκου. Αν έρθει τρίτη, παίζει με τον όμιλο της Γαλλίας. Αυτά είναι αποφασισμένα. Ναι, αλλά για να είναι αυτές οι αποφάσεις, πρέπει να δούμε αν η Σουηδία θα έρθει πρώτη-δεύτερη ή τρίτη. Και από την πρώτη αγωνιστική, φίλε μου Άρη, δεν μπορείς με τα πρώτα αποτελέσματα να προβλέψεις πώς θα προκύψει η όλη ιστορία. Και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει σε όλους τους ομίλους οι δεύτερες αγωνιστικές. Οι περισσότεροι είναι ακόμα στην πρώτη. Γι' αυτό είπα πριν ότι αυτό το κομμάτι είναι δύσκολο.

Ο φίλος ο Γιώργης, από τα πιο ωραία που θυμάμαι ήταν ο Αηγιάννης ο αποκεφαλιστής που έλεγε μια θεία. Προκαλούσε τη διόρθωση καλοπροαίρετη προφανώς του πατέρα του αποκεφαλιστής, όχι αποκεφαλιστής, και απαντούσε η θεία, και μαζί με τη θεία είμαι κι εγώ, το ίδιο είναι αμάνεση συμμορφωμένη. Γεια σου ρε θεία, πολύ σωστή η θεία, φίλε Γιώργο.

0: Ο Γιάννης, θρύλος από Εδιψώ, βλέπει τελικό Γαλλία-Αργεντινή. Αν δεν μπει στο γήπεδο, ο Τραμπ να τους κλέψει το κύπελο. Μάλιστα, οκ. Okay. Ο Σωτήρης, άπειρα ελληνικά αντιδάνεια. Το ασανσέρ βγαίνει από εκ του εξανίσαμε. Αυτό δεν το ξέρα. Μάλιστα. Και τι λέει εδώ. Γιώργης από την από τη Σπάρτη έχει στείλει κάτι που δεν μπορώ να το ανοίξω, γιατί όπως έχουμε πει εξανίσταμε, όχι εξανίσαμε, ναι, σωστό, το ασανσέρ. Ο φίλος ο Γιώργης από τη Σπάρτη έχει στείλει το γνωστό, φαντάζομαι, αν κρίνω από την περιγραφή, με τον Μακαρίτη, τον Νικόλα, τον Αλέφαντο, με το Μάθε Μπαλίτσα από τον Άρχοντα, αλλά είπαμε δεν μπορούμε να το ανοίξουμε. Έχεις δίκιο, φίλε Στέλιο, που λες ότι έχουν δίκιο ακροατές, πρέπει να προβλέπετε τα σταυρώματα και για να τα καταφέρετε, λέει, πάρτε και ένα χταπόδι όπως έκανε ο άχαστος Πολ, το χταπόδι στο παγκόσμιο κύπελο του 2006. Ναι, ο Νικόλας, ο Αλέφαντος είναι αυτός που γράφεις, προφανώς το κατάλαβα από την περιγραφή, δεν μπορώ να το ανοίξω, επαναλαμβάνω. Και όντως είναι παγκόσμια γλώσσα η ελληνική, λέει ο Μαρίνος. Δυστυχώς οι μόνοι που δεν την γνωρίζουμε είμαστε εμείς οι Έλληνες. Ανοίγεις μεγάλη κουβέντα τώρα, δεν θα μπούμε, ήδη μπήκαμε σε μεγάλη κουβέντα με τη Σουηδική Αραβία, τη Ιαπωνία και την Ουραγουάη. Μην πιάσουμε και την παγκοσμιότητα της ελληνικής γλώσσας, γιατί θα φάμε και την εκπομπή του Γιαχαντζή. Τη βλέπω. Χρυσούλα μου, έχετε το λόγο, παρακαλώ.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν 25 λεπτά μετά τις, όχι, πριν από τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 20 Ιουνίου 2026. Μπαίνουμε σίως στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Να ξαναθυμίσω, Νέλη Ζαφυροπούλου, Χρυσούλα Αντωνιάδη, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά. Και πάμε τώρα σε άλλη μια ομάδα που πριν από περίπου ένα μήνα εξασφάλισε την άνοδό της στην Super League 2, στην δεύτερη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια ομάδα με σημαντική ιστορία, μια ομάδα που από το 12 ως το 16 έπαιζε στην, νομίζω Super League τη λέγανε και τότε, στην αλφαεθνική αν προτιμάτε. Μετά πέρασε μια δεκαετία ταλαιπωρίας και φέτος κατάφερε να πάρει και πάλι το εισιτήριο για τον, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για τον Πανθρακικό και χαρακτηρίζουμε και καλωσορίζουμε τον κύριο Χαράλαμπο Σακάρη, τον πρόεδρο της ομάδας Κομωτινής. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην εκπομπή, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Πώς νιώθετε, έτσι να πούμε, που μετά από μια δεκαετία ταλαιπωρίας, η δική μου εκτίμηση μπορείτε να διαφωνείτε, η ομάδα ξαναφτάνει στον επαγγελματισμό, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο?
1: Συμπληρώνοντας περίπου 9 χρόνια στην ομάδα, αφού έπεσε από τις κατηγορίες επαγγελματικές, νιώθω περήφανος και χαρούμενος, γιατί με μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να επιστρέψουμε εδώ που πιστεύω ότι ανήκει η ομάδα.
0: Να διακόψω και να ρωτήσω, την αναλάβατε από το 17, από τότε που διαλύθηκε και ξεκίνησε από τα τοπικά της Κομωτινής,
1: από τότε. Από το Φεβρουάριο του 2018.
0: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά πιστώνεστε όλη αυτή την οκταετία και κάτι ακόμα, έτσι?
1: Με πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο, μεγάλη υπομονή. Να σου πω τώρα, πολλά συναισθήματα σε αυτή την οκταετία.
0: Σκεφτήκατε ποτέ να τα παρατήσετε, ότι δεν πάει άλλο, κουράστηκα, δεν έχω ανταπόκριση, δεν έχω βοήθεια? Σκεφτήκατε ποτέ κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν περάσει κατά καιρούς από το μυαλό μου, αλλά η αγάπη μου για αυτή την ομάδα και, αν θέλετε, το όραμά μου για να τη δω να ξαναπαίζει σε επαγγελματικές κατηγορίες ήταν αυτό που ποτέ δεν μ' άφησε να το κάνω, αυτό το να φύγω, τέλος πάντων.
0: Εκπληρώθηκε το όραμα τώρα ή έχει και κάτι ακόμα?
1: Κοιτάξτε, τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο, πιστεύω, που πρέπει να βάλουμε τις βάσεις, γιατί έτσι δουλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια, βήμα-βήμα και κατηγορία-κατηγορία. Πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε τις βάσεις, να κάνουμε μια καλή ομάδα, να παίξουμε ένα καλό ποδόσφαιρο, να εδραιωθεί η ομάδα στην κατηγορία και όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα στιγμής, θέμα timing. Δεν ξέρω πώς να το πω, μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει, αλλά εμείς θα πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο και να κάνουμε μια καλή ομάδα. Γι' αυτό κάναμε και μια καλή προσθήκη ενός ποιοτικού προπονητή με το team του μαζί, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από την ομάδα, όπως ο Αντώνης Ολαδάκης, ο Χουσέιν Μουμίν, με παιδιά τα οποία ξέρουν και καταλαβαίνουν σε ποιο σύλλογο έχουν έρθει. Οπότε πρώτα να ξεκινήσουμε με τη βάση και όλα τα υπόλοιπα έπονται.
0: Επειδή ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει, ο προπονητής είναι...
1: Ο Κώστας ο Γεωργιάδης.
0: Μάλιστα. Να υποθέσω από αυτά που μου λέτε ότι ο στόχος προφανώς δεν είναι η παραμονή, αν κρίνω από αυτά που μου είπατε πριν από δύο λεπτά, αλλά φαντάζομαι δεν είναι ούτε και η άμεση άνοδος στη μεγάλη επαγγελματική, έτσι?
1: Αυτός ο σκοπός πιστεύω ότι πρέπει να είναι η παραμονή στην κατηγορία, όσο πιο εύκολα και γρήγορα γίνεται. Και από εκεί και μετά, σας είπα και πριν, βήμα-βήμα το βλέπεις, δεν είναι έρχομαι και πρέπει σον και καλά να ανέβω αυτή τη χρονιά. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μια καλή ομάδα, να δούμε και εμείς την κατηγορία, γιατί δεν την ξέρουμε. Είναι κάτι το οποίο έχουν περάσει χρόνια, δεν έχουμε ούτε εγώ ως παράγοντας, αλλά ούτε και οι άνθρωποι που είμαστε μαζί στην ομάδα γνωρίζουμε από αυτή την κατηγορία, οπότε ας παίξουμε και βλέπουμε.
0: Άποψή μου είναι αυτή, προφανώς και μπορεί να διαφωνείτε, φάνηκε σχετικά εύκολη η άνοδος, έτσι όπως εξελίχθηκαν οι τρεις φάσεις του πρωταθλήματος, ήταν εύκολη?
1: Κοιτάξτε λίγο, και αν κρίνω από την, όχι την τελευταία χρονιά, την προηγούμενη, εμείς κάναμε και τις δύο χρονιές πρωταθλητισμό, ξεκινώντας πάντα με αυτή τη βάση τα τελευταία δύο χρόνια. Τη μία φορά τη χάσαμε την άνοδο στις λεπτομέρειες και την άλλη φορά την πήραμε την άνοδο πάλι στις λεπτομέρειες, γιατί είχαμε δύο πολύ δυνατά σωματεία, ειδικά στα play-off τα τελευταία, όπως και στον Όμιλο είχαμε δύο ιστορικές ομάδες, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας, που έπρεπε να είμαστε πολύ σοβαροί, πολύ πειθαρχημένοι για να καταφέρουμε να είμαστε πρώτοι στον Όμιλο και να καταφέρουμε να βγούμε και στην κατηγορία.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φάνηκε, έτσι?
1: Δεν είναι τόσο εύκολο όσο δείχνει, γιατί το ποδόσφαιρο, ξέρετε, μπορεί να είσαι έτοιμος ότι πας να κερδίσεις ένα παιχνίδι και στην τελική να βρεθείς να το χάσεις χωρίς να το έχεις καταλάβει.
0: Κύριε Σακάρη, πότε αρχίσατε να πιστεύετε ότι εδώ είμαστε, φέτος δεν το χάνουμε? Υπήρξε κάποια τέτοια στιγμή?
1: Κοιτάξτε λίγο, τη φετινή χρονιά κάναμε ένα κακό ξεκίνημα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ξεκινήσαμε καλά το πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Στο δεύτερο μισό κάναμε κάποιες προσθήκες, κάποιες αλλαγές ποδοσφαιριστών, οι οποίες εκεί μας βοήθησαν να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο που είχαμε θέσει από την αρχή.
0: Να σας ρωτήσω και εσάς για τον τρόπο διεξαγωγής. Αρκετά μπερδεμένος, δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος έτσι αυτές τις τρεις φάσεις με, πώς να το πούμε, μια κανονική διάρκεια, play-off και μπαράζ, μπαράζ και play-off. Είναι δίκαιο τελικά αυτό που έγινε φέτος? Ήταν ο δικαιότερος τρόπος διεξαγωγής που θα μπορούσε να γίνει?
1: Κοιτάξτε να σας πω, για μας επειδή είχε έσει ο τέλος, δεν το βλέπω και αντικειμενικά, εντάξει, δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω, αλλά από τη στιγμή που η διοργανώτρια αρχή επέλεξε αυτόν τον τρόπο, είναι αυτό που είχα πει και σε μια συνέντευξή μου πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, αλλά πρέπει να παίξουμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό κάναμε στην πραγματικότητα.
0: Είναι πιο αγχωτικό, πιο δύσκολο?
1: Εξυπακούεται, πιστεύω, δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι αγχωτικό. Το να βγαίνεις πρώτος, να μην καταφέρνεις να πάρεις το πρωτάθλημα, το να σου γίνεται απονομή το πρωταθλήματος και να μην ξέρεις ότι εσύ θα είσαι στην επόμενη κατηγορία, πιστεύω ότι αγχώνει τον καθένα, όχι μόνο εμάς που ήμασταν στην ομάδα.
0: Και το ξαναείπα και νωρίτερα ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Εθνικός, έτσι, που στις δύο φάσεις δεν τον έβλεπαν οι αντίπαλοι του και τελικά δεν ανέβηκε, έτσι.
1: Είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι ενώ ξέρεις ότι νιώθεις ότι μπορείς να πετύχεις, στο τέλος μπορεί να χάσεις το στόχο.
0: Κύριε Σακάρη, το από εδώ και πέρα είναι πιο εύκολο από ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα ή πιο δύσκολο?
1: Νομίζω δεν υπάρχει δυσκολία αν δουλέψεις μεθοδικά, με πρόγραμμα, βάλεις τις σωστές βάσεις και τη λειτουργία. Δεν υπάρχει δυσκολία, υπάρχει σωστή λειτουργία, σωστή διαχείριση, σωστές επιλογές. Όλα αυτά είναι, πιστεύω, αυτά που σε βάζουν σε ένα σωστό δρόμο για να μην παρεκτραπείς, να μην χάσεις τις βασικές σου αρχές. Πρέπει να είπαμε βήμα-βήμα να δουλεύουμε για να έχουμε, να έχουμε μια σοβαρότητα, μια συνέπεια, μια συνέχεια. Αυτό είναι το καλύτερο. Δεν είναι δύσκολο, είναι απλά να βρεις τον τρόπο να διαχειριστείς σωστά τα πράγματα.
0: Η διαδικασία, γιατί υπάρχει μια διαδικασία, η συμπλήρωση μετοχικού κεφαλαίου, η εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής, καλά λέω, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
1: Η διαδικασία είναι δρομολογημένη, έχουμε ανοίξει λογαριασμούς στην τράπεζα. Το μετοχικό κεφάλαιο φαντάζομαι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Όλα προχωράνε με το ρυθμό που πρέπει.
0: Η τοπική κοινωνία, πρόεδρε, στηρίζει?
1: Αυτός είναι ένας στόχος για μας. Μας έχει στηρίξει σε κάθε βήμα από το Β' τοπικό μέχρι και τώρα που ανεβήκαμε στη Β' εθνική. Απλά τώρα νομίζω ότι χρειάζεται ίσως λίγο περισσότερο. Υπάρχει χορηγικά, υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν την ομάδα από το 2018. Οι απλοί φιλάθλοι που βρίσκονται στο γήπεδο και την τελευταία χρονιά που η ομάδα, τις τελευταίες δύο χρονιές μάλλον, για να μην αδικήσω και την προηγούμενη, ερχόταν και στα εκτός έδρας για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί βλέπαν ότι ό,τι κάνουμε είναι προς όφελος και προς το καλύτερο για την ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ίσως κάτι λίγο περισσότερο τη φετινή χρονιά που η ομάδα έχει ανεβεί κατηγορία.
0: Πόσο κόσμο μαζεύει το γήπεδο, πρόεδρε?
1: Αυτή τη στιγμή τον περισσότερο κόσμο που έχουμε κάνει μαζί με φιλοξενούμενους και στο μάτς με τη Χρυσούπολη, νομίζω ήταν αυτό που είχε τον περισσότερο κόσμο, ήταν γύρω στις 2.500.
0: Και να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Τι κόσμο θέλουμε για να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τη στήριξη? Δεν μιλάμε χορηγικά, μιλάμε καθαρά γηπεδικά.
1: Μιλάμε αριθμητικά τώρα, τι κόσμο θέλουμε?
0: Ας πούμε αριθμητικά. Είπατε 2.500 μαζί με τους χρυσοπολίτες.
1: Μαζί με τους φιλοξενούμενους, ναι.
0: Τι θα θέλαμε εμείς?
1: Κοιτάξτε, ο Παθραγικός έχει ζήσει στιγμές που το γήπεδο είχε 6 και 7.000 κόσμο. Άρα λοιπόν είμαστε στο 25%.
0: Ναι, okay. Φαντάζομαι ότι είναι λίγο υψηλός ο στόχος του να φτάσουμε στο 100%, έτσι?
1: Όχι, δεν θέλω το 100%. Είπαμε ίσως λίγο κάτι περισσότερο.
0: Να πάμε στο 50, ας πούμε, έτσι?
1: Όπως είπα και πριν, βήμα-βήμα το χτίζεις αυτό, και το χτίζεις με την εικόνα, την παρουσία σου μέσα στο γήπεδο, με την ομάδα που θα πρέπει να φτιάξουμε. Όλα αυτά είναι κομμάτια του puzzle που δίνεις το έναυσμα για να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο.
0: Γηπεδικά πώς είμαστε? Γιατί έχουν σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, έχουν ανέβει λίγο τα στάνταρ που έχουν βάλει οι διοργανωτές για την χρήση του γηπέδου.
1: Κοιτάξτε,
0: τα πληρεί αυτά το γήπεδο?
1: Θα σας πω λίγο, τις προηγούμενες μέρες έχει έρθει ο παρατηρητής από το Super League 2 για να ελέγξει τους χώρους του γηπέδου και τον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια και τις κερκίδες και τα δημοσιογραφικά και ό,τι τέλος πάντων θα χρειάζεται να είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν οι βάσεις, είμαστε γύρω στο 70-80%, ούτως ή άλλως θα βελτιώσουμε τους χώρους. Το είχαμε εξ αρχής προβλέψει ότι πρέπει να φτιάξουμε αυτά τα πράγματα, γιατί και εμείς τα βλέπαμε ότι θέλουν βελτίωση. Αυτά επισήμανε και ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ήρθε, ο εκπρόσωπος από τη Super League. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Εμείς έχουμε ένα στόχο μέχρι τις 20-25 Αυγούστου να τα έχουμε όλα στην εντέλεια και δεν θα έχουμε κανένα θέμα.
0: Γίνονται δηλαδή αυτά που απαιτούνται, που υπολείπονται,
1: πράγματα,
0: ας πούμε?
1: Είναι πράγματα τα οποία είναι υλοποιήσιμα, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σακάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Να ευχηθώ
0: το καλύτερο και καλή επιτυχία, καλή τύχη στην καινούργια χρονιά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Επίσης.

Αυτά λοιπόν και από τον πρόεδρο του Πανθρακικού, τον Μπάμπη Σακάρη. Ο Πανθρακικός μαζί με τη Ζάκυνθο, με την οποία ασχοληθήκαμε νωρίτερα, είναι οι δύο από τις τέσσερις ομάδες που εξασφάλισαν την άνοδό τους από την Τρίτη Εθνική, την επαγγελματοποίησή τους, να το πούμε έτσι, και τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της Super League 2. Αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Στέλιος οριστικοποιήθηκε, υπάρχει ανακοίνωση επίσημη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, 23 ετών, Γάλλος κεντρικός αμυντικός, υπέγραψε συμβόλαιο στο 2030 από τη Γουινέα, Γαλλογουινέζος να το πούμε έτσι, έχει γεννηθεί στην Γουινέα και έχει γαλλική υπηκότητα και γαλλικό διαβατήριο, ανακοινώθηκε, υπέγραψε συμβόλαιο στο 2030 και αναρωτιέται ο Βασίλης, λέει, τίνος ρόλο από την περσινή ομάδα, ο Βασίλης από το Αγρίνιο, θα καλύψει ο Καμαρά προφανώς το ρόλο του κεντρικού αμυντικού. Τώρα πιανού θέση θα πάρει θα το δούμε, έτσι, θα το δούμε στην πορεία και πώς θα λειτουργήσει το όλο το σύστημα ο Νίστρουπ.

0: Yamatokyo.
1: Ο Στέλιος στέλνει καινούριο μήνυμα, λέει, θα ήταν ωραίο, λέει, να κάνετε μια εκπομπή για την προσφορά των Ελλήνων στον αθλητισμό, διότι όταν εμείς διδάσκαμε αθλητισμό και είχαμε Ολυμπιονίκες, όλοι οι φίλοι ως περπατούσε στα τέσσερα και έτρωγε βελανίδια. Ένα δίκιο το έχεις, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά βαριά, να το πω έτσι, μια τέτοια εκπομπή με την... γιατί θα πρέπει να μιλήσεις με καθηγητές πανεπιστημίων, με διάφορους τέτοιους ανθρώπους, για να μπορέσεις να έχεις ένα σοβαρό αποτέλεσμα για το θέμα της προσφοράς των Ελλήνων στον αθλητισμό. Προφανώς, οι Ολυμπιακοί αγώνες ξεκίνησαν από εδώ, έτσι, από την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι παραπάνω για να καταλάβει οποιοδήποτε ποια είναι η συνεισφορά των Ελλήνων στον αθλητισμό, έτσι. Ξεκίνησαν το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο φίλος ο Ζόργκη βγάζει την πρόβλεψή του από τώρα ότι ο Ινφαντίνο θα δώσει το κύπελο στον Τραμπ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αν έχει μια ανταγωνιστική και καλή ομάδα, αν έχουν μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταγωνιστική και καλή ομάδα, με ένα-δυο σφυρίγματα που θα πάρει ο διοργανωτής μπορεί να προχωρήσουν. Αν δεν έχουν τόσο καλή ομάδα ώστε να μην γίνει εντελώς μπαμ ότι περπατάνε μόνο με το σπρόξιμο, φίλε Ζόργκη, δεν θα είναι τόσο εύκολα.

Είπαμε και τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού. Το είπε νωρίτερα, το είχε προαναγγείλει ουσιαστικά ο Στέλιος την σύνδεση που είχαμε για να μας πει για τον Πένια, για τον τερματοφύλακο, ότι είναι θέμα ωρών η ανακοίνωση της απόκτησης του Ετιέν Καμαρά. Βγήκε η απόκτηση, ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός είναι πλέον παίχτης του Παναθηναϊκού.

Και να μην ξεχνάμε, επειδή μιλήσαμε για την προσφορά των Ελλήνων στον αθλητισμό γενικότερα, υπάρχει και το Βαλκανικό σήμερα στον Στίβο, στο Πανθασσαλικό στο Βόλο, με Τεντόγλου, Τζένκο να αγωνίζονται και φυσικά την μεγάλη επιστροφή της μεγάλης κυρίας του άλματος επικοντό, της Κατερίνα Στεφανίδη. Θα τη δούμε και αυτή μετά από το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να αποκτήσει τον σπουδαιότερο ρόλο της ζωής της, να γίνει μητέρα.

Μην ξεχνάμε, ευρωπαϊκό ντέρμπι στις 8 η Ολλανδία αντιμετωπίζει την Σουηδία και στις 11 το πρόγραμμα της ημερολογιακά της ημέρας, όχι αγωνιστικά της ημέρας, γιατί με τη διαφορά της ώρας η μέρα κλείνει τα ξημερώματα σε εμάς. Στις 11 λοιπόν η Γερμανία παίζει με την ακτή Ελεφαντοστού.

Άρε φίλε Κώστα, παραπέντε ρωτάς πολύ γρήγορα. Ρωτάει ο φίλος ο Κώστας, θα ήθελα να μας πεις αν γίνεται, λέει, πως έγινε η ακαθάριση της ΠΑΕ Πανιώνιος όταν έγινε η ερασιτεχνική, ποια και πόσα χρέη σβήστηκαν, με πόσα επανήλθε σε επαγγελματικές κατηγορίες, δηλαδή στην Super League 2. Δεν σβήστηκαν τα χρέη, απλώς υπάρχει η ρύθμιση των χρεών που γίνεται με απευθείας παρακράτηση ενός ποσοστού από τα εισιτήρια και ενός ποσοστού από τα τελειοπτικά δικαιώματα, ενώ τα χρέη προς τρίτους, δηλαδή οφειλές σε ποδοσφαιριστές, προμηθευτές, μπλα μπλα, πληρώνονται εξ ολοκλήρου, είτε πληρώνονται είτε διακανονίζονται. Στο είπα γρήγορα γιατί έχουμε φτάσει, περιμένει ο Γιαχανατζής απ' έξω με τα χέρια στη μέση σαν να κρατάει στάμινα, είναι αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης, περιμένει για να μπει. Στο είπα πάρα πολύ γρήγορα, ελπίζω να το πιάσε το υπονοούμενο. Δεν σβήστηκε κανένα χρέος. Ό,τι υπήρχε στα χρέη προς δημόσιο έχει διακανονιστεί με τον τρόπο που σου είπα, ποσοστιαία καταβάλλεται απευθείας από τηλεοπτικά και εισιτήρια, και στους παίχτες κανονικά όλο το ποσό, εκτός φυσικά αν κάποιος παίχτης θέλει να κάνει διακανονισμό, να πει από τα 15 που μου χρωστάς δώσε μου τα 7 και υπογράφω. Αυτό το πράγμα. Το είπαμε και αυτό. Έλα Δημητράκη, φεύγω. Φεύγω Δημητράκη μου. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε εδώ για την τρίωρη συντροφιά που μας κάνατε εδώ στην Air Sport. Από Νέλη Ζαφυροπούλου, Ολυμπία Γενικοπούλου, Χρυσούλα Αντωνιάδη, Μιχάη Λαδόπουλο, που είμαστε αυτό το τρίωρο. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Μην φύγετε, παιδιά. Έρχεται για Χανατζής και το βλέπω με τα ακουστικά στο λαιμό. Έτοιμος είναι να κάνει τον ντου. Πάμε με ένα τραγουδάκι να τον ετοιμάσουμε, να τον φτιάξουμε. Γεια σας. Thank you.

0: Era Sport 101,8.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ακούτε, Era Sport.

Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Άλλο ένα μικρόφωνο στο γήπεδο του Μουντιάλ είναι κοντά σας. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ μέχρι τις 10 ο Δημήτρης Γιαχανατζής.

Παγκόσμιο κύπελο στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού συνεχίζεται. Έχουμε μπει στην δεύτερη αγωνιστική. Σε περίπου 55 λεπτά σέντρα στο μάτς της Γερμανίας με την ακτή ελεφαντοστού παιχνίδι για τον πέμπτο όμιλο της διοργάνωσης που θα γίνει στο Τορόντο και θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Δήμου, του Χρήστου Κοντού. Ολλανδία, Σουηδία, συγγνώμη. Και εκτιμένη ταχύτητα. Στις 11 το βράδυ, Γερμανία ακτήλε ελεφαντοστού για τον 5ο όμιλο στο Τορόντο. Νωρίτερα, Ολλανδία, Σουηδία για τον 6ο όμιλο στο Χιούστον. Το Γερμανία ακτήλε ελεφαντοστού θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα. Και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Ardiospor, το μάτς της Ολλανδίας με τη Σουηδία σε περιγραφή του Τάσου Κολίτζα. Η αναμέτρηση της Γερμανίας με την ακτή ελεφαντοστού σε περιγραφή του Αλέξη Πυρόπουλου. Η δράση της ημέρας ξεκίνησε από τα ξημερώματα. Στη μία τα ξημερώματα είχαμε το παιχνίδι της Σκωτίας με το Μαρόκο για τον τρίτο όμιλο παιχνίδι που έγινε στη Βοστόνη. Το Μαρόκο πήρε την νίκη με 1-0. Λίγο αργότερα η Βραζιλία κέρδισε την Αιτή με 3-0 μάτσα για τον τρίτο όμιλο στη Φιλαδέλφια. Βραζιλία και Μαρόκο ισοβαθμούν στην κορυφή του τρίτου ομίλου με 4 βαθμούς. Ακολουθεί η ομάδα της Σκωτίας με 3, η Αιτή χωρίς βαθμό. Και στις 6 το πρωί έγινε το μάτς Τουρκία-Παραγουάη. Οι Παραγουάνοι πήραν την νίκη με 1-0 παίζοντας με παίχτη λιγότερο για ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι αυτό έγινε στο Σαν Φρανσίσκο για τον 4ο όμιλο της διοργάνωσης. Η Τουρκία με 2 ήττες από την Παραγουάη και την Αυστραλία αποχαιρέτησε το παγκόσμιο κύπελο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν την πρωτιά από τον 4ο όμιλο με 6 βαθμούς με τις νίκες επί Αυστραλίας και Παραγουάης. Αυστραλία και Παραγουάη ακολουθούν με 3 βαθμούς και έχουν το μεταξύ τους παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική για να ξεκαθαρίσει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την δεύτερη θέση από τον 4ο όμιλο.

Δράση όμως έχουμε και τα ξημερώματα. Το πρώτο μάτς στις 3 τα ξημερώματα, Εκουαδόρ Κουρασάο, παιχνίδι για τον 5ο όμιλο που θα γίνει στο Κάνσας. Ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από την Αρτένα σε περιγραφή του Νίκο Οικονομόπουλου. Από την Αρτένα θα μεταδοθεί και το επόμενο παιχνίδι στις 7 το πρωί μεταξύ της Τινησίας και της Ιαπωνίας. Παιχνίδι για τον 6ο όμιλο στο Μοντερέι. Θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Μίλτου Θεοδοσίου, ενώ θα υπάρχει περιγραφή και εδώ από την Ερασπόρ από τον Μιχάλη Λαδόπουλο.

Και δράση θα έχουμε και το απόγευμα της Κυριακής για τον 8ο όμιλο στην Ατλάντα. Στις 7 το απόγευμα η Ισπανία θα παίξει με τη Σαουδική Αραβία. Το παιχνίδι θα περιγράψει ο Μπάμπης Παπάζογλου, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την RTL2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη. Και το βράδυ της Κυριακής στις 10 για τον 7ο όμιλο το μάτς θα γίνει στο Λος Άντζελες, Βέλγιο-Ιράν. Σε περιγραφή του Γιάννη Ράνιου και τηλεοπτική μετάδοση από την RTL2 Sport σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή.

0: Με το Μουντιάλ βεβαίως θα ασχοληθούμε σε λίγο αργότερα, καθώς έχουμε αρκετή ώρα στην διάθεσή μας να ρίξουμε και μια ματιά στα ρεπορτάζ των ομάδων, στο μπάσκετ, όπου υπάρχουν αρκετές ειδήσεις. Ξεκινάμε με το μπάσκετ, με τον Ζέλικο Μπράτοβιτς να βρίσκεται στην Αθήνα και οι πληροφορίες να λένε ότι έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Αναμένεται πλέον η ανακοίνωση από πλευράς πράσινων, κάτι το οποίο ίσως γίνει τη Δευτέρα. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Περιμένουμε τις εξελίξεις, τις επίσημες εξελίξεις θα πω, για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί υπάρχει μια διαφαινόμενη συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και το Σέρβο Τεχνικό, που δείχνει ότι όλα τα οδεύουν προς το τέλος σχετικά με την υπόθεση αυτή. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να χαλάσει κάτι, να στραβώσει κάτι. Απλώς περιμένουμε την τυπική ολοκλήρωση των πραγμάτων μέσω της ενημέρωσης ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Το λένε και στη Σερβία πάρα πολύ έντονα αυτό τις τελευταίες ώρες. Υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει από το Βελιγράδι που κάνουν λόγο για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Σέρβο Τεχνικό. Ένα δημοσίευμα της Telesport αναφέρει ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο που θα αποφέρει στον Ομπράντοβιτς περίπου 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Και επιπλέον ότι ο Σέρβος Τεχνικός έχει λάβει εγγυήσεις ότι θα έχει την αποκλειστική διαχείριση της ομάδας και θα αποφασίζει αυτός πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το σύλλογο χωρίς να υπάρχει μεγάλη παρέμβαση στο έργο του. Από εκεί και πέρα...
0: Νίκο, ναι. Σημαίνει και δραστικές αλλαγές στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
1: Και όχι μόνο στο ρόστερ. Το ρόστερ θα το δούμε μετά αφού ολοκληρωθούν τα πάντα όσον αφορά το τεχνικό επιτελείο.
0: Το staff, έτσι.
1: Αρχικά θα υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές στο τεχνικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν θα μείνει και κάποιος κιόλας. Πιθανώς να μείνουν ένα-δύο άτομα. Ενώ από τους συνεργάτες του προπονητή, τους άμεσους συνεργάτες.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλές αλλαγές και στα πρόσωπα που θα συνδέουν τη διοίκηση με το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας. Δηλαδή κάποιες θέσεις, για παράδειγμα team manager, general manager, κάποιες τέτοιες θέσεις. Θα τα δούμε ακριβώς περισσότερα εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά τα επόμενα 24 ώρα συμφωνία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί νομίζω ότι είναι αυτά τα θέματα που αφήνουν ανοιχτή ακόμα την υπόθεση, δηλαδή και δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm.
0: Έχουμε μείνει στα δημοσιεύματα μέχρι τώρα, έτσι Νίκο?
1: Ναι. Τα δημοσιεύματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό ισχύουν. Τώρα κάποιες λεπτομέρειες που λένε οι Σέρβοι θα τις δούμε τις επόμενες ώρες, όσο προχωράει δηλαδή η υπόθεση. Αλλά η ουσία είναι αυτή, ότι όλα δείχνουν ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Η επίσημη ανακοίνωση ίσως να είναι τη Δευτέρα. Νομίζω το αργότερο τη Δευτέρα θα πω εγώ.
0: Ένα σέρβικο μέσο πάει να το συνδυάσει με τα γενέθλια του κυρίου Γιαννακόπουλου, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Στα 52η γενέθλιά του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τη Δευτέρα και το Sport Club αναφέρει ότι τότε θα ανακοινωθεί και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για να συμπέσει με αυτή τη ημερομηνία, τη σημαντική ημερομηνία για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η αμοιβή του Μπράντοβιτς θα ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Υπάρχει ένας αστερίσκος για το αν θα είναι διετές ή τριετές το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ζώτης με τον Παναθηναϊκό. Αλλά και αυτό το μέσο αναφέρει τις εγγυήσεις που έχει πάρει ο Μπράντοβιτς για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού και το πώς θα διαχειρίζεται αυτό τα πράγματα. Και δεν θα υπάρχει δηλαδή μεγάλη παρέμβαση στο έργο του. Mm-hmm. Νομίζω είναι κάτι στο οποίο συγκλίνουν σε αυτό όλα τα μέσα της Σερβίας. Και σίγουρα όταν θες να πάρεις ένα τόσο μεγάλο όνομα για τον πάγκο, όπως είναι ο Πολυνίκης Euroleague, που μετράει 9 ευρωπαϊκούς τίτλους στην κορυφαία διοργάνωση, σίγουρα τότε του δίνει τα κλειδιά της ομάδας και είναι δεδομένο αυτό ότι όπου και να πήγαινε ο Μπράντοβιτς θα αποφάσιζε για πολλά πράγματα που στήτλου στην κορυφαία διοργάνωση. Σίγουρα τότε του δίνει τα κλειδιά της ομάδας και είναι δεδομένο αυτό ότι όπου και να πήγαινε ο Μπράντοβιτς θα αποφάσιζε για

0: 2003 μέχρι το 2012 και επέστρεψε μετά και τη σεζόν 13-14 και έκλεισε την καριέρα του. Ο θρυλικός σέντερ που μεγαλούργησε με τον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς.
1: Πραγματικά.
0: Έχει ρόλο βοηθού στους Toronto Raptors, δεσμεύεται με συμβόλαιο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και αυτό σίγουρα είναι ένα αγκάθι της υπόθεσης. Έχει μεγάλη εμπειρία τα τελευταία χρόνια γιατί έχει περάσει από διάφορους πάγκους στο NBA και ακούγεται πολύ έντονα ότι θα πλαισιώσει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.
1: Νίκο, θα τα δούμε όλα αυτά. Ναι. Τι άλλο υπάρχει εκτός από Ζέλικο Μπράντοβιτς και Παναθηναϊκό?
0: Κοίταξε, να πούμε για τον Παναθηναϊκό μόνο ότι αποχώρησε ο Μάριος Γκριγκόνης. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε.
1: Ζαλγκίρις Κάουνας, έτσι.
0: Επισημοποιήθηκε η επιστροφή του στη γενέτειρά του, στο Κάουνας. Ο Λιθουανός άσος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη Ζάλγκιρις και ετοιμάζεται για την τρίτη του θητεία στη λιθουανική ομάδα. Έπειτα από 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό, όπου κατέκτησε μία EuroLeague, ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα Ελλάδος, τον αποχαιρέτησε το τριφύλι και έκλεισε και αυτό το κεφάλαιο τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια υπόθεση ανοιχτή. Ουσιαστικά σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι θα... αυτό που περιμέναμε δηλαδή τον τελευταίο καιρό, ότι ο Γκριγκόνης θα έφευγε από τον Παναθηναϊκό μετά και τον περιορισμένο ρόλο που είχε και θα επέστρεφε στην γενέτειρά του. Κάτι άλλο παραπάνω δεν έχει προκύψει προς το παρόν. Μόνο για την εθνική ομάδα έχουμε εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Γιατί ανακοινώθηκαν οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για το παράθυρο του Ιουλίου για τους αγώνες που θα δώσει η εθνική ομάδα στις αρχές του επόμενου μήνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2027.
1: Θυμάσαι ημερομηνίες, Νίκο?
0: Ναι, 2 Ιουλίου στην Οραντέα απέναντι στη Ρουμανία και 5 Ιουλίου στη Σαν Ελαρίνα Σαν Ολιώσια απέναντι στην Πορτογαλία.
1: Με άλλα λόγια, πριν τελειώσει το Μουντιάλ, εσύ.
0: Ναι, με αυτά τα παιχνίδια θα κλείσει η πρώτη φάση των προκριματικών για την εθνική μας ομάδα, που έχει ρεκόρ 3-1 και θα βρεθεί σίγουρα και στην επόμενη φάση, αλλά θα χρειάζεται τις νίκες γιατί μετράνε τα αποτελέσματα, τα κουβαλάνε οι ομάδες και στην επόμενη φάση, όπου η εθνική μας ομάδα θα κληθεί να παίξει με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Ο Βασίλης Πανούλης έχει καλέσει 15 παίχτες για τα παιχνίδια που έρχονται, μεταξύ των οποίων είναι αρκετοί παίχτες από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
1: Υπάρχουν εκπλήξεις, Νίκο, στις κλήσεις ή στις μη κλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού?
0: Κοίταξε, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για εκπλήξεις γιατί είναι μια περίοδος τώρα, ένα καλοκαίρι που δεν υπάρχουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις για την εθνική ομάδα. Υπάρχουν δύο δηλαδή πολύ βατά παιχνίδια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, τα οποία μπορεί να τα κερδίσει χωρίς να έχει μεγάλα ονόματα στο ρόστερ. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι περιμέναμε και κάποια πρόσωπα να βρεθούν ή να μην βρεθούν στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη. Σίγουρα όμως μας κάνει εντύπωση ότι για ακόμη μια φορά ο Κώστας Παπανικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας, είναι εκεί. Δεν πάντα παρόν ο αρχηγός, θα αγωνιστεί για ακόμη μια φορά με το Εθνόσημο. Λείπουν ο Λούκας ο Ρογκαβόπουλος που ήταν τραυματίες, μάλλον ολοκλήρωσαν με τραυματισμό
1: τη σεζόν.
0: Τη σειρά των τελικών της GBL και δεν κατάφεραν να ενισχύσουν την προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Λείπει ο Τόμας Βόκαπ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο τελευταίος, θυμίζω ότι και κατά τη διάρκεια των τελικών της GBL αντιμετώπιζε ένα θέμα τραυματισμού. Πάντως και οι δύο λογίζονται ως naturalizé, που σημαίνει αυτό ότι μόνο έναν naturalizé
1: έχει
0: μπορεί να έχει κάθε εθνική ομάδα σε ένα παιχνίδι. Και ο Βασίλης Πανούλης επέλεξε τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο οποίος αγωνίζεται στη νέα του ομάδα, στον Άρη. Και αυτός είναι που θα ενισχύσει την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. Είναι μέσα στους 15 παίκτες, εκ των οποίων ο μόνος που δεν έχει αγωνιστεί με το Εθνόσημο μέχρι τώρα είναι ο 20χρονος φόρουρ του Αμαρουσίου, ο Νίκος Οτουλιάτος.
1: Πάμε γρήγορα στη 15, Νίκο.
0: Ναι, να σου πω, Δημήτρη, ότι από τον Ολυμπιακό έχουν κληθεί Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου και Λαρετζάκης. Από τον Παναθηναϊκό είναι ο Μωραΐτης, ο οποίος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν, την σεζόν που ολοκληρώθηκε δανεικός από τον Παναθηναϊκό στον Ηρακλή. Είναι ο Τολιόπουλος, είναι ο Καλαϊτζάκης, ο Μήτογλου, ο Κουζέλογλου, είναι ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, όπως είπαμε, από τον Άρη. Είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος που έκλεισε τη σεζόν στην ΑΕΚ και πιθανότατα θα ακολουθήσει τον Βασίλη Σπανούλη στον Άρη. Είναι ο Νίκος Οτουλιάτος από το Μαρούσι. Είναι από τον ΠΑΟΚ ο Νάσος ο Μπαζίνας και ο Δημήτρης Κακλαμανάκης.

0: Και είναι και ο Γιώργος Τσαλμπούρης, ο οποίος αγωνίστηκε την σεζόν που ολοκληρώθηκε στον Πανιόνιο, που βάστηκε στην Elite League και ψάχνει να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας.
1: Μάλιστα. Νίκο Πιτέλα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Μία από τις ειδήσεις της ημέρας που ξεχωρίζουν βεβαίως είναι η ανακοίνωση του Ετιέν Καμαρά μέχρι το 2030 από τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πρώτα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, καθώς αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη ο νέος προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά, ο Ιταλός Λύση. Περισσότερα θα μας πει ο Τάσος Θαμπουλής που είναι μαζί μας. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Δημήτρη, και στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες για τον ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, όπου υπάρχουν από χθες ανατρεπτικές εξελίξεις, έτσι λέγαμε, στο θέμα προπονητή, μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, το επίσημο τέλος δηλαδή, όπως έγινε με την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ και ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο με στιγμές περισσότερο από το πρωτάθλημα του 24. Πριν από 2 χρόνια, έκλεισε ο κύκλος του Ρουμπάνου προπονητή μετά από 7 ολόκληρες σεζόν στον πάγκο του ΠΑΟΚ, 2-5, όπως ήταν οι δύο ξεχωριστές περίοδοι που ήταν στην τεχνική ηγεσία του Κεφάλου. Και πάμε στη νέα εποχή, στην οποία είναι πια ξεκάθαρο ότι κυριαρχεί το όνομα του Αλέσιο Λύση. Πρόκειται για ένα 40χρονο Ιταλό τεχνικό. Ήταν ο μοναδικός Ιταλός στη Λα Λίγκα τη χρονιά που πέρασε στον πάγκο της Οσασούνα, από το καλοκαίρι μέχρι και το τέλος της σεζόν. Είναι ένας άνθρωπος που πήγε σε πολύ μικρή ηλικία στην Ισπανία, στα 25 του. Ξεκίνησε από το πιο χαμηλό ηλικιακό επίπεδο της Λεβάντε και έφτασε μέχρι και την πρώτη ομάδα. Το ΜΠΑΜ το έκανε ως εικόνα και εντύπωση με την Μιραντές, μια ομάδα που δεν έχει παίξει ποτέ στη Λα Λίγκα, αλλά πρόπερση, ενώ ξεκίνησε σχεδόν διαλυμένη με κύριο στόχο να μην υποβιβαστεί, έχασε την άνοδο στον τελευταίο αγώνα μπαράζ ουσιαστικά με την Οβιέδο, και από εκεί τον πήρε ο Σασούνα για την χρονιά που πέρασε. Είναι ξεκάθαρο, Δημήτρη, ότι ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και προσέγγιση για το μέλλον του, και δεν εννοώ μόνο ηλικιακά, γιατί και οι τρεις άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις πια στο αγωνιστικό τμήμα είναι συνομήλικοι γύρω στα 40.
1: Ο Μάτος και ο Λιερίνια, έτσι.
2: Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ έχει μετά από πάρα πολύ καιρό αθλητικό διευθυντή, δεν είχε τα τελευταία χρόνια. Αυτός είναι νούμερο ένα στην ιεραρχία, ο Λέο Μάτος. Ο Αντρέ Λιερίνια αναβαθμίστηκε από σύμβουλος, έγινε τεχνικός διευθυντής, επίσης είναι ένας νέος ρόλος. Και ο προπονητής είναι επίσης 40 χρονών, ναι. Σχεδόν ο Τάισον δηλαδή. Για να
1: νέες ιδέες, Τάσο.
2: Ναι, πηγαίνει σε αυτό το πλάνο, γιατί ξέρεις και με τον Πούσιτς, επειδή υπήρχε μια πολύ αρνητική υποδοχή του ονόματός του, γιατί αυτός μέχρι χθες το μεσημέρι η πληροφόρηση ήταν ότι αυτός ήταν ένας προπονητής και έκανε μια στροφή ο ΠΑΟΚ. Όχι, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε χθες στροφή, χθες τη δημοσιοποίησε. Η στροφή έγινε μέσα στην εβδομάδα, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, της εβδομάδας που τελειώνει τώρα, Δευτέρα Τρίτη δηλαδή. Ο Πούσιτ λοιπόν είναι σχεδόν στην ηλικία του Λουτσέσκου. Τελικά δεν άλλαζε κάτι ο ΠΑΟΚ.
1: Τάσο, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, έχω μόλις μισή ώρα, γιατί θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο το παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Σουηδία για το παγκόσμιο κύπελο. Θέλω εντάχει να μου πεις, αλλάζει πλέον ο μεταγραφικός σχεδιασμός για τη σεζόν?
2: Όχι, δεν αλλάζει, με την έννοια ότι οι παίκτες που λείπουν από το ρόστερ είναι συγκεκριμένοι. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή μόνο έναν στόπερ, τον Μιχαηλίδη. Θέλει οπωσδήποτε δύο, να μην σου πω τρεις. Και ήδη οι δύο δεξιοπόδαροι στόπερ που θέλει ο ΠΑΟΚ είναι ο Χατζηδιάκος, γνωστός σε όλους μας, έτσι. Ο διεθνής αμυντικός, τον Κοπενχάγη. Και ο Ελουστόντο.
1: Και το Φλερτ παλιό, περσινό.
2: Ναι, ο αρχηγός της Real Sociedad που φέρει από την Ισπανία, από την Real. Με αυτόν φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία καταρχάς του ΠΑΟΚ, με τον Ελουστόντο δηλαδή, είναι ο πιο πιθανός να έρθει αυτή τη στιγμή. Με τον Χατζηδιάκο δεν είναι απλό το θέμα, γιατί ο Ελουστόντο είναι ελεύθερος, ο Χατζηδιάκος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Και από εκεί και πέρα στο τραπέζι είναι πάντα το θέμα του Γιαννούλη.
1: Εξακολουθεί να είναι πάνω το όνομα του.
2: Είναι, δεν έχει τελειώσει το θέμα του. Ο ΠΑΟΚ θέλει αριστερό εξτρέμ, θα θέλει center for αν δεν μείνει ο Γιακουμάκης, και σίγουρα και ένα εξάρι. Άρα θέλει συγκεκριμένους παίκτες. φυσικά όλα θα γίνουν πλέον και με την έγκριση του νέου του προπονητή που είναι ο Αλέσιο Λύση.
1: Θύμησέ μου πότε ξεκινάει η προετοιμασία.
2: Κοίταξε, αρχικά το πρώτο ραντεβού ήταν τη Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενημέρωση πότε θα έρθει ο Ιταλός με τους τρεις συνεργάτες του. Πιθανολογείται αύριο ή μεθαύριο, οπότε είναι πολύ πιθανό τη Δευτέρα να ξεκινήσουν όλοι μαζί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τέλος, θα πουλήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. 25 λεπτά μετά τις 7 αεροσπόρο, μικρόφωνο στο γήπεδο του Μουντιάλ. Πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μας περιμένει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος με είδηση κιόλας. Με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει τον Ετιέν Καμαρά, τον Γάλλο μεσοαμυντικό, ο οποίος θα φορά τα πράσινα μέχρι το 2030. Στέλιο, καλησπέρα.
3: Πάρα πολλές ειδήσεις του Τριφυλίου. Καλησπέρα, Δημήτρη. Δεν είναι μόνο ο Καμαρά. Ο Καμαρά είναι το χρονικό μιας γνωστοποιημένης προαναγγελθής μεταγραφής. Έως το 2030, ο 23χρονος Γάλλος που αγωνιζόταν στο Βέλγιο στη Σαρλερουά. Όμως η μεγάλη είδηση, Δημήτρη, την έχουμε πει και νωρίτερα στο Μιχάλη Λαδόπουλο, μόλις έγινε γνωστή, ο Ινιάκη Πένια, ο μεγάλος τερματοφύλακας που έγινε γνωστός
1: από την Μπαρτσελόνα,
3: αναμένεται αύριο στην Αθήνα. Υπάρχει επίσημη πληροφόρηση για προφορική συμφωνία 3+1 χρόνια. Και περιμένουμε λοιπόν και μετά τα ιατρικά εργομετρικά την επισημοποίηση της ένταξης του 27χρονου Πορτιέρε,
1: ο οποίος θα είναι ο πρώτος στον Άσο, έτσι, Στέλιο. Ο Τσάβες παρέμεινε, ανανέωσε το συμβολό του, αλλά πάει για δεύτερος.
3: Σωστά. Μια που μου δίνεις λοιπόν το έναυσμα να σου πω ότι και θα επανέλθουμε στον Πένια, ότι ο Τσάβες για ακόμα ένα χρόνο επεκτάθηκε ο δανεισμός του από τους Αργεντίνους Juniors. Μέτρησε ο χαρακτήρας του στα αποδυτήρια, μέτρησε το ότι αγωνιστικά μπορεί να δημιουργήσει παιχνίδι με τα πόδια, κάτι που είναι απαραίτητο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Γενικά, παρότι δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό, προσμετρήθηκαν πάρα πολλές παράμετροι στην παραμονή του Αργεντινού τερματοφύλακα στο Τριφύλι. Mm-hmm. Και όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, θα είναι στο 2. Mm-hmm. Θα εναλλάσσεται μάλιστα στο 2 με τον Κότσαρη. Αλλά η μεταγραφή αεροδρομίου, ξαναλέω για πολλωστή φορά, είναι ο Πένια. Πρόκειται για πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Για μεταγραφή από το πάνω ράφι του πάνω ράφιου, Δημήτρη.
1: Mm-hmm.
3: Πραγματικά είναι τεράστια μεταγραφή και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια.
1: Και θα έχουμε και άλλη μια μεταγραφή από το πάνω ράφι, αν προχωρήσει του Ντεφράι, έτσι.
3: Πολύ σπουδαίο και αυτό που λες. Μην ξεχάσω να σου πω νωρίτερα, να πούμε μάλλον ότι ήταν ο Γιάννης Αλαφούζος, ο κ. Αλαφούζος, ο μεγαλομέτωχος παρών στην υπογραφή του συμβολίου με τον Ετιέν Καμαρά, όπως φυσικά και ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Νίστρουπ. Για τον Νίστρουπ πλέον υπάρχει, να σου πω, ο Δημήτρη, επίσημη ενημέρωση ότι δεν είναι Γιάκοπ, είναι Τζέικοπ. Έτσι πρέπει να το λέμε, καλά το ίδιο πράγμα είναι, έτσι.
1: Okay.
3: Απλά Τζέικοπ είναι η επίσημη ενημέρωση στον Παναθηναϊκό. Ήταν λοιπόν παρόν ο Γιάννης Αλαφούζος στην υπογραφή των συμβολίων και πρέπει να σου πω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι κάθε μέρα στο Κοροπή. Κάτι λέει και αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
1: Δίπλα στην ομάδα από την πρώτη στιγμή.
3: Ναι, ναι, και σε κάθε προπόνηση. Εκεί έχει συνέχεια συζητήσεις με Νίστρουπ, Κοτσόλη, mm-hmm. Ζέκα, ο οποίος προορίζεται, Δημήτρη, για team manager. Γενικά είναι πάρα πολλές οι αλλαγές στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, Πένια, Καμαρά είπαμε, αναμένεται Ντεφράι, συνεχίζεται το σύριαλ με τον Τσάπρα. Το σκληρό πόκερ με τον πρόεδρο της Samsung Sport για τον Φαν Ντρόγκελεν, και για επιθετικό ίσως έχουμε εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο, Δημήτρη.
1: Νομίζω ότι έχει καλύψει όλο. Στον ένα λεπτό που μας απομένει για να πάμε σε διαφημιστικά, λοιπόν, ο φίλος Βασίλης ρωτάει τι είναι στο ρόλο από την περσινή ομάδα θα καλύψει ο Καμαρά. Έχεις εικόνα?
3: Φυσικά, είναι εξάρι, είναι ανασταλτικός μέσος, ο οποίος τώρα ρωτάει προφανώς ο φίλος αν θα καλύψει τη θέση του Μανώλη Σιώπη ή του Πέτρου Τσιριβέγια.
1: Προφανώς, ναι.
3: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει με τον Μανώλη Σιώπη. Δεν υπάρχει, δεν υπονοώ ότι θα φύγει το παιδί έτσι. Θα δούμε όμως, γιατί το ρόστερ θα εξελίσσεται ακόμα και με το που θα αρχίσει το πρωτάθλημα, η Super League.
1: Μάλιστα.
3: Πρόκειται για έναν παίκτη, ο Καμαρά, που μπορεί με μεγάλο δρασκελισμό, που μπορεί, έχει και έφεστο σκοράρισμα, αλλά και σπουδαίες ανασταλτικές δυνατότητες. Τουλάχιστον από όσα έχουμε δει, έτσι, γιατί δεν παρακολουθούμε κάθε μέρα το βελγικό πρωτάθλημα και τη Σαρλερουά.
1: Σωστά.
3: Αυτά, Δημήτρη.
1: Στέλιο Σωτηρόπουλος, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Συνεχίζουμε.
4: Έρα Σπορ 101,8. απόψε την ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Ερασπορ.
1: Λεπτά μετά τις 7 ακούτε Ερασπόρ, η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μοντιάλ με την Ολυμπιακή Νικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής, γρήγορα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ μας περιμένει ήδη ο Γιάννης Αντωνινέος. Γιάννη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
1: Η ΑΕΚ έκλεισε ακόμη ένα δυνατό φιλικό με τη Σάμσουσπορ, έτσι.
8: Ναι, κοίταξε, ακόμα η ΑΕΚ δεν τα έχει ανακοινώσει τα φιλικά, αλλά ανακοινώνονται από τις άλλες ομάδες, όπως έγινε και με την The Grafsap. Mm-hmm. Που είναι για τις 12 Ιουλίου και τώρα ανακοινώθηκε και αυτό 29 Ιουλίου με την τουρκική ομάδα την Samsunspor. Θα είναι στο δεύτερο κύκλο προετοιμασίας της ΑΕΚ, πάντα στην Ολλανδία, έτσι όλα αυτά τα παιχνίδια και όλα αυτά τα φιλικά.
1: Μάλιστα.
8: Τώρα, υπήρξαν δημοσιεύματα από την Τουρκία ότι η ΑΕΚ έχει καταθέσει προσφορά για τον Ζωάο Μάριο που δεν υπολογίζεται από την Μπεσίκτας. Η αλήθεια βέβαια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, είναι διαφορετική. Δεν έχει εμπλακεί η ΑΕΚ σε αυτή τη διαδικασία. Το αφήνουμε και τελείως υποθετικό ως σενάριο αν κάποια στιγμή η ΑΕΚ μπει σε αυτή τη διαδικασία για τον Ζωάο Μάριο. Μία τέτοια προϋπόθεση θα είναι τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβριο, αν έχει μείνει ελεύθερος και φυσικά δεν έχει τις απαιτήσεις για τις αιτήσεις απολαβές που είχε από την τουρκική ομάδα. Αλλά τότε και μόνο τότε μπορεί να εξετάσει την περίπτωση για να γεμίσει το ρόστερ της με έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος στα κρίσιμα παιχνίδια τον play-off είχε βοηθήσει και έβαλε και τον γκολ κατάκτησης πρωταθλήματος στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όταν η ΑΕΚ κλείδωσε το 14ο πρωτάθλημα. Αλλά όχι ότι υπάρχει κάτι στην παρούσα φάση. Ο δρόμος του νικητή, όπως ονομάζεται το tour του πρωταθλήματος της ΑΕΚ, συνεχίζεται. Πάντου γίνεται χαμός. Εχθές είδαμε χιλιάδες κόσμου που ήταν στην Καλαμάτα και είχε και την ευκαιρία και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, της ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, να μιλήσει για το τι ακριβώς συμβολίζει αυτό το πρωτάθλημα, να απευθυνθεί στις νέες γενιές και μετά φωτογραφήθηκε με αρκετά από τα νέα παιδιά και αυτή την ώρα είναι στο Νάπλιο. Είδαμε και τι έγινε και το πρωί στο Άργος. Συνεχίζεται όλη αυτή η διαδικασία με την οποία το έχουμε ξαναπεί. Η ΑΕΚ θέλει να ευχαριστήσει με αυτόν τον τρόπο τους οπαδούς της για την στήριξη που της παρέχαν όλη την προηγούμενη χρονιά, έτσι, και τους ανταποδίδει αυτή την αγάπη και αυτή την υποστήριξη με την ευκαιρία να δουν τον τρόπο από κοντά και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες.
1: Γιάννη, μία ερώτηση γρήγορη. Ξέρω ότι οι μεταγραφές στην ΑΕΚ δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και θέλω να σας ρωτήσω αν, επειδή ονόματα προς τα έξω δεν δημοσιεύονται παρά όταν μόνο αν πέσουν οι υπογραφές ή είναι πολύ κοντά στο να κλείσει μια συμφωνία, τότε βγαίνουν κάποια ονόματα προς τα έξω, αν η ΑΕΚ έχει στρέψει το βλέμμα της στα γήπεδα του Μουντιάλ, αν παρακολουθεί κάποιους παίχτες οι οποίοι μπορεί να αποκλειστούν με τις εθνικές τους ομάδες σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε ο Νίκολης να έχει όλους τους παίχτες όπως επιθυμεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ.
8: Κοιτάξτε τώρα, ο Χαβιέρ Μπάλτα έχει μια λίστα με τη δική του ομάδα, η οποία δεν είναι γνωστή και δεν είναι και κοινοποιήσιμη. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορώ να το αποκλείσω να εξετάζει και περιπτώσεις που αφορούν ομάδες που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό όμως που έχω καταλάβει είναι ότι οι διεργασίες είναι σε τέτοιο βαθμό που η ΑΕΚ μπορεί να κλείσει και τις δύο αυτές μεταγραφές και του χάφτη του Σόπερ πριν αναχωρήσει η αποστολή της ομάδας που φεύγει για το Apeldoorn της Ολλανδίας 6 Ιουλίου, ακόμη και να προλάβει να κάνει έστω τη μία μεταγραφή, ειδικά του ΧΑΦ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μετέχουν στο Μουντιάλ και θα μπορούσαν να τελειώσουν πολύ πριν την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλλου. Σε κάθε περίπτωση όμως, είπαμε, η ΑΕΚ στοχεύει ψηλά. ειδικά για την περίπτωση του Χαφ, αλλά και για τον Στόπερ, θέλει ποδοσφαιριστές έτοιμους που θα μπουν αμέσως και θα διεκδικήσουν τη θέση από καταξιωμένους ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με την απόδοσή τους, όπως ο Ρέλβα Μουκουντή για την άμυνα και Πινέδα Μαρίν για την μεσαία γραμμή, και απλά χρειάζεται υπομονή. Ιούνις είναι, mm-hmm. για να γίνουν και οι απαιτούμενες κινήσεις. Έχει ένα καθαρό 20ήμερο μέχρι τη συγκέντρωση που είναι 3 Ιουλίου και 6 Ιουλίου φεύγει για την Ολλανδία.
1: Μάλιστα. Γιάννη Σαντορινή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
8: Καλό βράδυ.
1: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Διαβάζω ότι υπάρχουν έντονες συζητήσεις μεταξύ Ολυμπιακού Πάρμα για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, καθώς φαίνεται να επιθυμεί να παραμείνει στην Ιταλία.
9: Επί ουσίας δεν σταμάτησαν και ποτέ οι συζητήσεις αυτές που είχαν να κάνουν με το μέλλον του Στρεφέτσα, διότι είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία μετά την φετινή πορεία στην Πάρμα δείχνει να κάνει τον γκέλ. Και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός θέλει να δει πώς μπορεί να αποδεσμευτεί από ένα βαρύ συμβόλαιο, περίπου στα 5-5 κάτι. 5,2 και 5,3 ήταν το συμβόλαιο συν μπόνους που μπορούσε να φτάσουν και τα 8 εκατομμύρια τα οποία έπρεπε να δώσει στην Κόμο, εκεί από όπου αποκτήθηκε. Και γι' αυτό το λόγο θέλει να δει ο Ολυμπιακός τι θα κάνει. Αλλά επί της ουσίας δεν είναι μόνο η περίπτωση του Στρεφέτσα για να δει τι ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Διότι στους ερυθρόλευκους φαίνεται ότι υπάρχουν ραντάρ και για άλλους ποδοσφαιριστές, και μάλιστα από την Ιταλία προκύπτει ένα δημοσίευμα το οποίο ομολογώ ότι δεν μπορώ ακόμα να πω ότι το έχω επιβεβαιώσει ως ρεπορτάζ της Ερασπορ. Γιατί...
1: Αρών Μάρτιν της Τζενόα.
9: Όχι, μιλάω για τον Έντι Σαλσέδο του Όφη. Mm-hmm. Είναι κάτι νεότερο το οποίο...
1: Έχει προκύψει.
9: Ακριβώς, έχει βγει. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη φαίνεται, έτσι να πούμε και την πηγή κιόλας, ότι όπως και η Λεβάντη και κάποιες άλλες ισπανικές ομάδες κάνει κλικ στους ερυθρόλεπτους. Πάντως, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα να ξέρουμε ότι είναι και περιπτώσεις παιχτών που προτείνονται σε μια ομάδα, που είναι διαφορετικό το να προταθεί από την πλευρά του παίχτη και είναι πολύ διαφορετικό να δείξει ο Ολυμπιακός.
1: Σωστό.
9: Θα το δούμε, αλλά για την περίπτωση αυτή του Μαρτίν, την Τζένοα, το βλέπουμε για να δούμε τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Μιλάμε για έναν 29χρονο αριστερό μπακ, που σύμφωνα πάλι με τον Ιταλό δημοσιογράφο τον Ματέο Μορέτο, ο οποίος ειδικεύεται στις μεταγραφές και κυρίως δίνουμε βάση, αν σκεφτούμε ότι με Ιταλούς ποδοσφαιριστές έχει έτσι ένα υψηλό ποσοστό ευστοχίας και λόγω ενημέρωσης που έχει, mm-hmm. ότι ο Ολυμπιακός έχει στα υπόψη το συγκεκριμένο παίχτη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, έτσι αν δούμε λίγο συγκεκριμένα τι συμβαίνει. Ο Ολυμπιακός είναι κάπου μεταξύ Πόποβιτς και Χριστογιώργου να δει τι θα γίνει για την περίπτωση δεύτερου τερματοφύλακα. Επίσης, η περίπτωση του Σμαΐλοβιτς είναι αρκετά προχωρημένη και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά να αποσπάσει την υπογραφή της Σάντεφιορτ. Μιλάμε για έναν στόπερ ύψους 1,90-20 διάχρονος, mm-hmm. με πολύ καλά χαρακτηριστικά και γενικότερα ένα βιογραφικό που ικανοποιεί τον Ολυμπιακό και αργότερα με μια μεταπολιτική αξία. Ο Μαρμόλ είναι αυτός ο οποίος όλο κολλησιεργούσε, όλο καθυστερούσε για να δει τι θα γίνει το μέλλον του στον Ολυμπιακό. Έχουν καταλάβει στους ερυθρόλευκους ότι απλά κερδίζει χρόνο, γιατί ούτως ή άλλως αρκετές οι ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον ίδιο, Λα Κορούνια, Μπράγκα, Εσπανιόλ, Θέλτα, Χετάφε, οπότε για τον Ολυμπιακό δεν θα έλεγα ότι παίζει τόσο δυνατά αυτή τη στιγμή. Σε αντίθεση με τον Οάκα Ντιού, τον παίχτη που ανήκει στη Λοριάν, μιλάμε για ένα εξάρι, ίσως ένα 90 και αυτός, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι συνηθίζει τον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης box-to-box και φαίνεται ότι έχουν γίνει βήματα προόδου, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να αποσπάσει και τον Έτζ Λοριάν, μια και ο ποδοσφαιριστής δεν είναι αρνητικός να έρθει στους ερυθρόλευκους. Ταυτόχρονα, έτσι λέω λίγο για τις περιπτώσεις παιχτών που έχουν προχωρήσει λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα, mm-hmm. έχει να κάνει με τον Πέτρα Στάνιτς. Και εδώ το προσέχουμε, γιατί είναι πολύ πιθανόν σύντομα να ακούσουμε θετικά νέα από πλευράς Ολυμπιακού για τον 24χρονο playmaker του Λουντογκόρετς, φέτος πρωτοσκόρης στο Europa League με 7 γκολ σε 10 αγώνες. Η βουλγαρική ομάδα έχει ξεκινήσει από τα 10 εκατομμύρια, έχει πέσει περίπου στα 7. Νομίζω κανένα 1,5 εκατομμύρια χωρίζει τις δύο πλευρές.
1: Θα γίνει παζάρι.
9: Θα υπάρχουν και τα σχετικά bonus επίκεντρωση στόχων και μεταπολιτικής αξίας κτλ. Mm-hmm. που μπορεί να βρει. Ενδεχομένως να υπάρξει γάμος εδώ και με τον Ολυμπιακό αλλά και με τον Στάνιτς.
1: Μάλιστα. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή από ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Νομίζω ότι έχει καλύψει όλα.
9: Απλά μόνο να θυμίσουμε ότι και μέσα από τα social ο Μπιανκόν χαιρέτησε και ευχαρίστησε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Μπιανκόν, ο οποίος πλέον από χθες γνωρίζουμε την επέκτηση της Άντερλεχτ Βελγίου. Ο Ολυμπιακός έβαλε στο ταμείο του περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ και αν υπολογίσουμε και τα 11 του Κωστίνια στην Brighton, αρχίζει και βλέπουμε και από τις πωλήσεις αλλά και τη δυνατότητα που του δίνει το cost control να μπορέσει να κινηθεί και για παίκτες έτσι λίγο πιο ακριβούς, ναι, τους οποίους μπορεί να αγοράσει.
1: Ωραία. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη, Θεσσαλονίκη πάλι. Μας περιμένει ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Ξέρω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο ρεπορτάζ από τον Άρη, δεν έχουν κινηθεί πολλά πράγματα, αλλά από Δευτέρα κάτι θα περιμένουν οι κίτρινοι, δεν μπορεί.
1: Ναι, όσο περνούν οι μέρες, είναι λογικό αυτή η ανησυχία σιγά σιγά να παίρνει τη θέση της ανησυχίας η δράση από την πλευρά των ανθρώπων του Άρη, γιατί εκ των πραγμάτων δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα σε διάστημα 2 εβδομάδων έχουμε την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και θα πρέπει να τρέξουν οι εξελίξεις με βάση τη λογική αλλά και τις κινήσεις που γίνονται γενικότερα. Περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε μια καθημερινή εξέλιξη στο μεταγραφικό κομμάτι. Ήδη η υπόθεση Διαντή που ήταν στο επίκεντρο όλης αυτής της κουβέντας, γιατί ο 19χρονος Σενεγαλέζος ήταν δανεικός ομάδα στην Αλγερία της Σαουδικής Αραβίας, τελικά κλείνει η μεταγραφή του, υπήρχε ο οψιόν αγοράς εφόσον η ομάδα ανέβαινε στη μεγάλη κατηγορία, τα κατάφερε, θα μείνει στην ομάδα από την Σαουδική Αραβία, πράγμα που σημαίνει ότι ο Άρης θα βάλει ένα σημαντικό ποσό στο ταμείο του. Άρα και αυτό θα βοηθήσει ώστε να γίνουν οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις, πέρα από τις κινήσεις οι οποίες θα γίνουν και πέρα από το ότι ο Ρέγγιες όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει αναζητήσει σημαντικά κομμάτια του παζλ για τον νέο Άρη, καθώς ο Άρης είχε 38 αδυναμίες την προηγούμενη χρονιά. Θα περιμένουμε να μάθουμε τι έχει επιλέξει, γιατί έχει επιλέξει πρόσωπα. Θα πρέπει να δούμε και ποιες θα είναι οι αποδεσμεύσεις, δεδομένου ότι ο προπονητής του Άρη θέλει τουλάχιστον τους μισούς ποδοσφαιριστές από το πρώτο ουσιαστικά στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει στην Πτωδομαΐδα μετά τα ερχομετρικά κτλ. Αλλά στο δεύτερο κομμάτι στην Ιταλία θέλει ένα 60% τουλάχιστον των μεταγραφών να το έχει μαζί του για να χτίσει την ομάδα της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και εδώ επανερχόμαστε στην αρχική μας κουβέντα. Ναι, όντως όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη στο μεταγραφικό κομμάτι, το οποίο όντως δημιούργησε μια ανασφάλεια στον κόσμο της ομάδας του Άρη, βλέποντας και το τι γίνεται στο άλλο κομμάτι, την ΚΑΕ Άρης, όπου τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και μοιραία γίνεται μια σύγκριση. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Ο χρόνος είναι πιεστικός, μπορεί ο Άρης να μην έχει Ευρώπη, αλλά σε 2 εβδομάδες περίπου είναι η πρώτη συγκέντρωση. Άρα περιμένουμε εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα που έρχεται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τάσο Πακλατζή, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πριν από τη σέντρα στο μάτς της Ολλανδίας με την Σουηδία, παιχνίδι για τον 6ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το μάτς αυτό στο Χιούστον θα έχετε τη δυνατότητα να το δείτε από την ΕΡΤ 2 Σπορ σε περιγραφή του Τάσου Κολίτζα και να το ακούσετε από εδώ, από την ΕΡΤ Σπορ σε περιγραφή του Χρήστου Κοντού. Εμείς πάμε τώρα μια βόλτα από το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, εκεί όπου έχουμε σήμερα την πρώτη ημέρα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Στο Πανθεσσαλικό βρίσκεται ήδη ο Βαγγέλης Μητρούσιας και παρακολουθεί τα αγωνίσματα που είναι σε εξέλιξη και θα μας πει και τα μεγάλα ονόματα που αγωνίζονται σήμερα από ελληνικής πλευράς. Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτη τον Καλό, που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Έτσι, όπως τα είπε, είναι Δημήτρη, είναι σε εξέλιξη οι αγώνες. Βαλκανικό πρωτάθλημα που γίνεται για δεύτερη χρονιά στο Βόλο, 81ο για την ακρίβεια. Και εδώ περιμένουμε βέβαια, γιατί το μεγάλο ενδιαφέρον θα έλεγα ότι είναι λίγο αργότερα, εδώ που έχουμε τους Ολυμπιονίκες αλλά και Έλληνες πρωταθλητές και Βαλκανιονίκες, για να δούμε τι θα καταφέρουν σε αυτό το Βαλκανικό πρωτάθλημα, το 81ο. Τα μεγάλα ονόματα να πούμε ότι είναι ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος, εκεί όπου έχει ένα μεγάλο συναγωνισμό με τον Βούλγαρο τον Μπόζινταρ Σαραμπουγιούκοφ, όπως επίσης βέβαια η Κατερίνα Στεφανίδη, η Ολυμπιονίκη, θα έλεγα ότι δεν έχει τις πολλές κοντίστριες εδώ, όπως και η ίδια το είπε χτες στη συνέντευξη τύπου, ότι δεν ήρθανε γιατί είναι σε κάποιους άλλους αγώνες, οπότε αναμένεται, θα έλεγα έτσι, μια εύκολη νίκη, αυτό που περιμένουμε να δούμε που θα φτάσει δηλαδή.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι η επανεμφάνισή της, Βαγγέλη, έτσι,
2: σίγουρα,
0: που κεντρίζει το ενδιαφέρον.
2: είναι και η μεγαλύτερη σε ηλικία αθλήτρια. Να το πούμε αυτό, ότι η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία παίρνει για πρώτη φορά μέρος σε βαλκανικό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, είχε αγωνιστεί μία φορά σε κλειστό το 2005. Τότε λοιπόν ήταν η πρώτη της φορά, τώρα είναι η πρώτη σε ανοιχτό πρωτάθλημα, βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου, οπότε έχει ενδιαφέρον. Τώρα να πούμε βέβαια ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι στις 8.30, στις 8.25 ξεκινάει το επικοντό για τις γυναίκες, εκεί που θα δούμε την Κατερίνα Στεφανίδη. Και πάμε λίγο αργότερα στις 9.05 στο Ακόντιο την Ελίνα Τζέγκο, την περσινή, να το πω έτσι, πρωταθλήτρια, η οποία περιμένουμε και φέτος να κατακτήσει την πρώτη θέση όπως το έκανε και πέρυσι. Και βέβαια τα μεγάλα ονόματα που θέλουν να κρατήσουν τις περσινές κατακτήσεις, η Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 100 μέτρα, η Πολυνίκη Μανουλίδου στα 200 μέτρα, η Μελίσσα Αναστασάκη στα 3.000 μέτρα, η Ελίνα Τζέγκο, όπως είπαμε, στο Ακόντιο, η Αναστασία Τρακομύροβα στο Έπταθλο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Δημήτρης Τσίτσος στο Ακόντιο και ο Άγγελος Δανής Ανδρέογλου στο Δέκαθλο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το μήκος στις γυναίκες, εδώ τουλάχιστον που έχουμε μέχρι στιγμής την πρωτιά, μάλλον δύο πρωτιές, ο τριπλούν για την ακρίβεια, είναι η Σπυριδούλα Καρύδη που είναι πρώτη με 14.09 και στη δεύτερη θέση είναι ο Ξάνα Κορένοβα με 14 μέτρο. Οπότε μία από τις δύο αθλήτρες, ουσιαστικά η Σπυριδούλα θα κατακτήσει όπως βλέπουμε την πρώτη θέση και θα έχουμε όπως λέμε τα χρυσά μετάλλια σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα.
0: Ωραίο,
2: έχει ενδιαφέρον Αγγέλη, στη συνέχεια.
0: Μια χαρά, θα είμαστε συνέχεια σε επαφή, οπότε θα μας ενημερώνεις και εσύ για τις εξελίξεις, για τους μεγάλους Έλληνες αθλητές που αγωνίζονται στην πρώτη μέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Τύπου. Θέλω να σε ρωτήσω, έχει κόσμο αυτή τη στιγμή το Πανθεσσαλικό ή περιμένουν να έρθουν λίγο αργότερα από εκεί που θα αγωνιστούν?
2: Έρχονται αυτή την ώρα, γιατί έρχονται ακριβώς τώρα, έχει γεμίσει, να το πω εδώ, η σκεπαστή εξέδρα από κάτω πλευρά και αρχίζει κόσμος να έρχεται και στο πάνω διάζωμα. Εντάξει, πιστεύω ότι με τις συνθήκες που υπάρχουν θα έρθει κόσμος τουλάχιστον.
0: Ωραία.
2: Αυτό.
0: Ωραία, Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έρθω και αργότερα σε σένα πλέον για να μας μεταφέρεις και τις επιδόσεις που θα κάνουν οι Έλληνες αθλητές σε αυτή την πρώτη μέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου που γίνεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο αφορά τον μπάσκετ, τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε τη λύση της εργασίας του με την πλευρά του Μουσταφά Φαλ μετά από 5 χρόνια που αγωνιζόταν με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ο Γάλλος σέντερ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2021 από τους ερυθρόλευκους και έκτοτε μέτρησε 4 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα, 4 Super Cup και τη EuroLeague του 2026.

0: Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στο Πόλο και σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που φιλοξενείται στην αθλητική ιστοσελίδα της ΕΡΤ στο ertsports.gr. Ο Δημήτρης Μπούκας είναι δίπλα στο στούντιο μου. Στο στούντιο, Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι ωραίο ετοίμασες, λοιπόν, για πες.
1: Μιλήσαμε λίγο με την αρχηγό του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε ότι η ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε το τρέμπλ φέτος με πιο σημαντικό τίτλο, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, το Champions League.
0: Champions League, βέβαια, στη Μάλτα.
1: Ακριβώς η τέταρτη φορά που η γυναική ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού κατακτάει το συγκεκριμένο τρόπαιο.
0: Και 8ος ευρωπαϊκός τίτλος, έτσι. Έχει 4 Champions League. Θύμισε μου ένα λεντρόφι και 3 Super Cup, καλά
1: έχει
0: τα λέω.
1: 3 Super Cup Ευρώπης, ναι, σωστό. Είναι από τις νομίζω κορυφαίες ομάδες του ελληνικού αθλητισμού, η συγκεκριμένη ομάδα, η γυναικεία υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού, και μιλήσαμε με την αρχηγό, τη βασιλική πλευρή του.
0: Τι κράτησες, τι σου είπε?
1: Κοίτα, είναι
0: μην τα πεις όμως όλα, όχι, για να μπουν, όχι το λέω, ξεθεί, να μπουν οι φίλοι ακροατές μας, ακούνε, να διαβάσουν, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραία η συνέντευξη.
1: Αυτό...
0: και αξίζει τον κόπο να τη διαβάσει κάποιος όλοι.
1: Αυτό που κρατάει είναι ότι μιλώντας με την 28χρονη πολίτρια, είναι το πόσο διψασμένη είναι, και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι μου εκμυστηρεύτηκε ότι ναι, μεν κατακτήσαμε το Πρωτάθλημα Ευρώπης, αλλά δεν έχει εφησυχάσει σε κανένα βαθμό. Δηλαδή, διψάει για ακόμα περισσότερες επιτυχίες.
0: Δεν υπάρχει κορεσμός, δηλαδή, έτσι.
1: Όχι. Και παρότι είναι 28 ετών, βλέπεις το πόσο διψασμένη είναι, βέβαια. Αυτό θα πω το τελευταίο και θα ολοκληρώσω, είναι ότι. Την τρώει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη αθλητρία, όπως και την αδερφή της, την Ελευθερία Πλευρή του, με την οποία αγωνίστηκε στον τελικό της Champions League και με τη Φένερ Φάρος.
0: Είναι
1: ότι όλα αυτά τα κορίτσια, Δημήτρη, θέλουν ένα Ολυμπιακό μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδος.
0: Μακάρι να το δούμε στο Παρίσι, Δημήτρη.
1: Δηλαδή,
0: στους Ολυμπιακούς, στο Παρίσι, στο Λος Άντζελες.
1: Στο Λος Άντζελες, δηλαδή, είναι εκπληκτικό ότι αυτές οι αθλητές έχουν κατακτήσει τα πάντα, όμως αυτό που τους μένει είναι το Ολυμπιακό μετάλλιο, και μιλάμε τώρα για αθλητές. Οι οποίες είναι παγκόσμιες πρωταλήτες με την Εθνική Ομάδα της Ελλάδος, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, πολύ ωραία, οπότε προτείνω να μπει ο κόσμος στο ertsports.gr και να διαβάσει αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη που έκανες, που σου παραχώρησαν, θέλεις, έτσι, η αρχηγός της ομάδας Ολυμπιακού, η διεθνής πολίστρια, η Βάσο Πλευρέτου, που μίλησε για τις φετινές κατακτήσεις των Ερυθρολόγων, αλλά βεβαίως και για τη συνέχεια, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Δημήτρη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 8 λεπτά πριν από τις 8, ακούτε πάντα την Ερασπόρ. Είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Βίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαγαναζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Θυμίζω σέντρα στις 8. Στο μάτς Ολλανδία-Σουηδία, παιχνίδι για τον έκτο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλου, το παιχνίδι αυτό στο Χιούστον. Σε περιγραφή του Χριστοκοντού θα το δείτε τηλεοπτικά από την R2 Sport, σε περιγραφή του Τάσου Κολίτζα. Στις 11 το βράδυ, η επόμενη αναμέτρηση μεταξύ Γερμανίας Ακτή Ελεφαντοστού για τον πέμπτο όμιλο, της δεύτερη αγωνιστική πέμπτος όμιλος. Το παιχνίδι στο Τορόντο θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Μελισιώβα, θα το δείτε σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου από την R2 Sport. Και η δράση συνεχίζεται πλέον τα ξημερώματα της Κυριακής 21 του μηνός. Στο Κάνσας για τον πέμπτο όμιλο στις 3 τα ξημερώματα, 3 το πρωί. Το Εκουαδόρ θα παίξει με το Κουρασάο, το παιχνίδι αυτό θα το δείξει η Ερτένα σε περιγραφή του Νίκου Οικονομόπουλου. Η Σκυτάλη πηγαίνει αργότερα στο Μοντερέι για τον έκτο όμιλο στις 7 το πρωί. Την Ισία θα παίξει με την Ιαπωνία. Το παιχνίδι αυτό θα περιγράψει για την Ερασπόρο ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Θα το δείτε από την Αρτένα σε περιγραφή του Μίλτου Θεοδοσίου. Και έχουμε άλλα δύο μάτσα το βράδυ της Κυριακής στις 7. Γιατί στην Ατλάντα για τον 8ο όμιλο η Ισπανία θα παίξει με τη Σαουδική Αραβία. Ένα μάτσο το οποίο θα περιγράψει ο Μπάμπης Παπάζογλου, θα το δείτε από την R2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη. Και τέλος στις 10 το βράδυ της Κυριακής στο Λος Άντζελες για τον 7ο όμιλο το Βέλγιο θα παίξει με το Ιράν. Θα το ακούσετε σε περιγραφή του Γιάννη Ράνιου, θα το δείτε από την R2 Sport σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή. Πάμε τώρα στον Χρήστο Κοντό να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία για την αναμέτρηση του Ευρωπαϊκού Ντέρμπι μεταξύ της Ολλανδίας και της Σουηδίας που ξεκινάει σε πολύ λίγο. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα στους φίλους μας. Ένα μάτς με εξαιρετικό ενδιαφέρον ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκές ομάδες. Η μία από αυτές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, είναι πλασμένη να φτάσει ψηλά, η Ολλανδία, η οποία όμως δεν το επιβεβαίωσε αυτό στο παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Ιαπωνία. Ένα μάτς το οποίο έληξε 2-2 ισόπαλο. Θα μπορούσε να το κερδίσει, θα μπορούσε και να το χάσει όμως. Απ' την άλλη, μια ομάδα που έδειξε εξαιρετικό δείγμα γραφή, Σουηδία. Μπήκε λίγο έτσι με χαμηλούς τόνους αυτή τη διοργάνωση. Βάλει όμως αυτή την πεντάρα και μας αναγκάζει να την προσέξουμε, να την πάρουμε πάρα πολύ στα σοβαρά.
0: Με αυτό το 5-1 που έκανε Χρήστο κόντρα στην Ισία.
1: Είχε καλή ομάδα την Ισία, δεν ήταν 5-1 κόντρα σε καμιά ομάδα, Κουρασάο κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Την Ισία ήταν καλή, είναι καλή ομάδα. Το ότι κατάφεραν οι Σουηδοί και τις βάλαν 5 γκολ είναι σίγουρα ένα σημαντικό επίτευγμα. Μάτς που ξεκινάει σε πολύ λίγο. Να δώσουμε εντάχει τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για την Σουηδία είναι η ίδια ενδεκάδα που ξεκίνησε το μάτς με την Ισία, δηλαδή τερματοφύλακας ο Νόρτφελντ, τριάδα στην άμυνα ο Λάγκερ Μπίλκε με τον Χίεν και τον Λίντελοφ. Στη μεσαία γραμμή λίγο πιο μπροστά τους είναι ο Κάρστρομ, ο Γέσπερ Κάρστρομ, συνδετικός κύκλος μεταξύ άμυνας και κέντρου. Στη μεσαία γραμμή ο Αλεξάντερ Μπέρναρτσον, ο Μπέντζαμιν Νίγκρεν, ο Γκούντμουνσον, ο Αγιαρή που πέτυχε 2 γκολ, ο 22χρονος άσος της Μπράιτον, συμπαίκτης του Κοστίλα και του Τζίμα. Και στην επίθεση οι δύο πολύ μεγάλες βεντέτες του σουηδικού ποδοσφαίρου, ο Βίκτορ Γιόκερες
0: και ο Ίσακ.
1: Ο Αλεξάνδρ Ίσακ είναι ακριβώς η ίδια δεκάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι με την Τινησία. Ο Μπάρτ Βερμπρούγκεν είναι ο τερματοφύλακας για την Ολλανδία. Στην άμυνα στο 4-3-3 το κλασικό Ολλανδικό, ο Ντάμφρις δεξιά, ο Φάντενφεν αριστερά, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Φαντάικ μαζί με τον Φαν Χέκε. Στη μεσαία γραμμή ο Γκράβενμπεργκ, ο Ντε Γιόγκ με τον Ράιντερς και στην επίθεση ο Ντόνιελ Μάλεν δεξιά, ο Χάπκο αριστερά με σέντερ φορ τον Μπρομπέι. Αυτές είναι οι ενδεκάδες αυτού του εξαιρετικά ενδιαφέροντος αγώνα ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν φιλοδοξίες.
0: Το δεύτερο ευρωπαϊκό μάτς, Χρήστο, μετά από αυτό το Αγγλία-Κροατία, έτσι.
1: Νομίζω είχαμε και άλλο ένα στη συνέχεια, στη δεύτερη αγωνιστική.
0: Βοσνία-Ελβετία.
1: Ελβετία.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Βοσνία-Ελβετία.
0: 4-1 για τους Ελβετούς.
1: Ναι. Θα αρχίσουμε σιγά-σιγά να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, δηλαδή θα φύγουν από την κεντρική σκηνή ομάδες που μας έρχονται από πιο υποβαθμισμένες ποδοσφαιρικά χώρες, που ήρθαν εδώ για την εμπειρία, για τη χαρά του παιχνιδιού, αλλά χωρίς μια αξιόμαχη ομάδα που να μπορεί να πείσει ότι θα προχωρήσει, και θα απομείνουν κυρίως ομάδες από την Ευρώπη, από την Λατινική Αμερική, από την Ασία, την Αφρική. Είναι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλη παράδοση, ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια έχει γεφυρωθεί κάπως το χάσμα μεταξύ ευρωπαϊκού και λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου με ασιατικό και αφρικανικό, οπότε περιμένουμε αρκετά πράγματα. Ο Μάικλ Όλιβερ είναι ο διαιτητής του αγώνα, ένα γήπεδο το οποίο, όπως το βλέπω εγώ,
0: γεμάτο
1: μοιάζει
0: είναι.
1: Γεμάτο.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια κενά, αλλά οπτικά έτσι μας το δείχνει, όπως μας το δείχνει ο σκηνοθέτης, είναι εντελώς γεμάτο. Ασφυκτικά γεμάτο, είναι δύο καλές ομάδες, υπόσχονται θέαμα και νομίζω ότι δικαιολογημένα εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Mm-hmm. Να μείνουμε εδώ, ξεκινάμε τώρα, έχουμε κάποια διαφημιστικά ή οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, όχι, πάρε μια ανάσα, να πω, να θυμίσω για άλλη μια φορά το πρόγραμμα της ημέρας, το Ολλανδία-Σουηδία είναι το πρώτο βραδινό παιχνίδι, θα ακολουθήσει σε 3 ώρες περίπου στις 11 το βράδυ το μάτς της Γερμανίας με την Αχτή Ελεφαντοστού, το παιχνίδι αυτό για τον 5ο όμιλο στο Τορόντο, και πλέον η δράση συνεχίζεται τα ξημερώματα, το πρωί στις 3 Εκουαδόρ Κουρασάο. Το Κουρασάο που έρχεται από αυτή τη βαριά ήττα απέναντι στη Γερμανία με το 7-1. Στις 7 το πρωί θα παίξει η Τινησία με την Ιαπωνία. Είναι το άλλο μάτσα για τον 6ο όμιλο που παίζουν τώρα η Ολλανδία με τη Σουηδία. Με το παιχνίδι αυτό θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη αγωνιστική στον 6ο όμιλο. Και θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια, η δεύτερη αγωνιστική στον 7ο και στον 8ο όμιλο. Πρώτα στον 8ο όμιλο στην Ατλάντα στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Και αργότερα στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες για τον 7ο όμιλο θα παίξει το Βέλγιο με το Ιράν. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούτε, Έρα Σπορ.
0: Πάμε λοιπόν στο Χρήστο Κοντό, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία.
1: Ένα μάτς που ξεκινάει στο Χιούστον, είναι όλα έτοιμα για τη σέντρα. Κατάμεσα το γήπεδο, ένα πανοραμικό πλάνο του σκηνοθέτη δείχνει ότι δεν υπάρχουν αντικαθίσματα, τουλάχιστον δεν μπορεί κάποιος να εντοπίσει μεγάλα κενά, όπως έχουμε δει σε κάποια άλλα γήπεδα, όχι πολύ μεγάλα, των 200-300 θέσεων, έτσι κάποιες λευκές κοιλίδες μέσα στο πολύχρωμο πλήθος. Είναι τα ακριβά συνήθως κεντρικά εισιτήρια που κοστίζουν πανάκριβα και καμιά φορά σε κάποια παιχνίδια δεν διατίθεται, δεν τα αγοράζουν οι φίλαθλοι. Ένα μάτς λοιπόν που ξεκινάει με τις πρώτες αναγωνιστικές μπαγιές στο χώρο του κέντρου. Η Ολλανδία παίζει με την πορτοκαλί εμφάνιση και μαύρο σορτσάκι. Η Σουηδία με μπλε εμφάνιση και αν βλέπω καλά από το μακρινό πλάνο του σκηνοθέτη με ένα σορτσάκι που είναι περισσότερο προς το κίτρινο. Από μακριά μοιάζει με άσπρο, αλλά νομίζω ότι αν κεντράρει περισσότερο ο σκηνοθέτης θα φανεί ότι είναι κίτρινο. Στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης 0-0, μια πρώτη βαθιά μπαλιά από τους Σουηδούς με το κεφάλι ο Virgin van Dijk. Απομακρύνει απευθείας όμως σε πλάγι ο out, δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει κάποιον συμπαίκτη του. Πολύ πυρός, 34χρονος κεντρικός αμυντικός της Liverpool. Η μπαλιά είναι πίσω από τον Langerfield στον τερματοφύλακα τον Νόρτσφελντ, ο οποίος ελευθερώνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ντάμφρις είναι αυτός που θα κάνει την κατοχή, θα επιχειρήσει να περάσει για τον Ίζακ. Θα κερδίσουν όμως την μπάλα οι Ολλανδοί και βγαίνουν πολύ γρήγορα μπροστά. Μια κόντρα ευνοεί τη Σουηδία. Η μπάλα απομακρύνεται από την περιοχή σε μια επίθεση που ξεκίνησε με μια καλή προοπτική για την Ολλανδία. Σε ανοιχτό γήπεδο απέναντι σε άμυνα που δεν είχε ισορροπία, ο Ίζακ πήγε να μπει πιο βαθιά. Η κόντρα όμως δεν τον ευνόησε. Έτσι λοιπόν η προσπάθεια έμεινε. Η μηταλίστη ήταν ο Ράιντερ, συγγνώμη. Προσπάθησε να μπει πιο βαθιά. Απομάκραν οι παίκτες της Σουηδίας κέρδιζουν τώρα και ένα φάουλ στο χώρο της μέσης γραμμής. Το κερδίζει ο Αλεξάνδερ Ίζακ και αυτός παίκτης της Λίβερπουλ από ένα σκληρό μαρκάρισμα που έγινε από πίσω. Το έκανε ο Μίκη Φαντενβέν. Είναι από αυτά τα μαρκαρίσματα από την αρχή του αγώνα που σπάνε το τζαμπουκά των παιχτών. Δηλαδή που υπενθυμίζει ο αμυντικός στον επιθετικό ότι είμαι εδώ και είμαι σκληρό παιδί. Μην παίξει μαζί μου. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν καθαρά για θέμα ψυχολογίας. Δεν είχε κάποιο λόγο να έρθει με τόση δύναμη από πίσω και να φλερτάρει μια κίτρινη κάρτα που πιθανόν και να την έπαιρνε αν το μαρκάρι ήταν λίγο πιο δυνατό και λίγο πιο προχωρημένη.
0: Χριστό, δεν ξέρω αν είδε το παιχνίδι της, των ΗΠΑ με την Αυστραλία. Αυτό που περιγράφεις γίνονταν συνέχεια.
1: Ναι, το κάνουν αυτό.
0: Είχαμε ξεφύγει από το ποδόσφαιρο, είχαμε πάει στο American Football.
1: Ναι, το κάνουν. Είναι ποιο θα πάρει τον τζαμπουκά του άλλου, ειδικά σε παίχτες που είναι καλοί χειριστές της μπάλας, καλοί τεχνίτες και δυνατά παιδιά. Οι αμυντικοί τους δείχνουν από την αρχή ότι μαζί μου δεν θα παίζεις. Εδώ που θα με προσέχεις λίγο. Το κάνουν αυτό. Και ήταν κλασικό μαρκάρισμα αυτό. Είδαμε τώρα. Λοιπόν, τέταρτο λεπτό, 0-0. Η Ολλανδία δείχνει να έχει διάθεση να πάρει την μπάλα περισσότερο στα δικά της πόδια. Η Σουηδία μέχρι στιγμής τουλάχιστον δείχνει να περιμένει. Δεν ξέρω αυτό αν είναι τακτική ή απλά έχει βγει έτσι το παιχνίδι βαθιά παλιά σε ένα χώρο όπου ελέγχεται η πορεία της μπάλας από τον Ίζακ Χίεν. Η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο άσος της Αταλάντα κάλυψε καλά με το κορμί του, δεν επέτρεψε στον Ολλανδό που βγήκε να διεκδικήσει την μπάλα να τον πρεσάρει περισσότερο και να του δημιουργήσει πρόβλημα. Οι κάμερες πιάνουν τον πάγκο της Ολλανδικής ομάδας για συνεννόηση εκεί και το απαραίτητο μηχάνημα. Βλέπεις ότι μπροστά τους έχουν την τηλεόραση τη μικρή,
0: ναι, ναι,
1: που βλέπουν κατευθείαν τις φάσεις, τα replay, τις αμφισβητούμενες και έχουν ένα λόγο παραπάνω άμα δούνε και κάτι που είναι ξεκάθαρο. Έτσι, να σηκώθουν οι προπονητές, να πούνε κάτι στον τέταρτο, να πιέσουν λίγο παραπάνω τον γιατί έχουν μια καθαρή εικόνα. Δεν ισχύει και τόσο αυτό που ακούγαμε παλιά. Δεν έχω δει τη φάση, κάτσε να πάω σπίτι μου να τη δω, να σας πω αν ήταν ή δεν ήταν πέναλτι.
0: Όχι, τώρα το βλέπουν κατευθείαν.
1: Και 10 φορές κιόλας ο καθένας. Βέβαια. Έχει μπροστά από την κάμερα ο προπονητής και την χρησιμοποιεί για να έχει μια καθαρή εικόνα για το πώς εξελίχθηκε η φάση. Οι Ολλανδοί συνεχώς στο προσκήνιο, 5 λεπτά η μπάλα είναι συνεχώς στα πόδια τους. Μια πολύ μικρή προσπάθεια έγινε από πλευράς Σουηδών να περάσουν το χώρο της σέντρας. Κάτι που γίνεται μόλις τώρα, αλλά με ευθύνη των Ολλανδών γιατί γυρνάνε την μπάλα πίσω στα πόδια του Μπάρτ Βερμπρούγκεν, ο οποίος ελευθερώνει. Η Σουηδία μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ παθητική στο παιχνίδι. Η Ολλανδία βγαίνει γρήγορα μπροστά με την εκκίνηση από τα πλάγια. Πάσα γκολ! Υπέροχο γκολ! Η μπάλα στα δίχτυα. Αν είδα καλά, είναι ο Μπρόμπεϊ, ο παίχτης ο οποίος βρίσκει δίχτυα. Ο Μπρόμπεϊ είναι πράγματι αυτός που βρίσκει δίχτυα. Νωρίς το έκτο λεπτό. Μια καταπληκτική επίθεση από την Ολλανδία. Η μπάλα στα πλάγια. Διεμβολίστηκε η άμυνα των Σουηδών. Η σέντρα από τα αριστερά πρέπει να την έκανε ο Χάπκο, ο Κόντι Χάπκο. Προλαβαίνει τους πάντες ο Μπρόμπεϊ, βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο άσος της Σάντερλαντ. Σεντερφορίσιο γκολ, βάζει σωστά το κορμί του, είναι ο πρώτος που υποδέχεται την μπάλα. Το άνοιγμα είναι για πλάγια αριστερά. Η σέντρα παρεβάλλε, πετάγεται ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς της Σουηδίας. Ο Μπρόμπεϊ από πολύ κοντά πετάει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραία επίθεση με το δεξί, βρίσκει την μπάλα, τη στέλνει στα δίτια. Καταπληκτική πάρε πάλι μπάλα παλιά του Χάπκο. Εξαιρετική αντεπίθεση από την Ολλανδία. Με αυτό το υπέροχο γκολ οι Ολλανδοί παίρνουν προβάδισμα στο σκορ 1-0. Νωρίς και φάνηκε να το θέλουν οι Σουηδοί. Απροσδόκητα παθητική για μια ομάδα που στο πρώτο μάτσο ναι, έβαλε 5 γκολ.
0: Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, Χρήστο, η Σουηδία έχει ανοίξει το σκόρ με την Ισία.
1: Εδώ είδαμε ότι ήταν πάρα πολύ παθητική η στάση τους. Ουσιαστικά αφήσαν για 5 λεπτά την μπάλα στα πόδια των Ολλανδών. Δεν κάναν καν μια προσπάθεια να περάσουν τη σέντρα. Μια-δύο φορές που την πήραν τη χάσαν αμέσως στη δεύτερη πάσα. Τώρα βγαίνουν μπροστά με τον Γιόκερες με στην περιοχή. Πλασάρι, ωραία στιγμή. Δύσκολα, αλλά σωστά κλείνει ο Μπάρτε Βερμπρούγκεν την αριστερή του γωνία και παραχωρεί το πρώτο κόρνερ για την Σουηδία. Στην πρώτη καλή προσπάθεια των Σουηδών η μπάλα μπήκε μες στην περιοχή. Ο Γιόγκερες έκανε απευθείας το διαγώνιο σούτ από τη γωνία της μικρής περιοχής. Ωραία επέμβαση από την τερματοφύλακα και κόρνερ. Να λοιπόν η απάντηση. Το περιμένουμε με ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Είναι καλό μάτς. Είναι όμως σε δύο καλές επιθετικές ομάδες. Λογικά θα έχει γκολ. Αρκετά γκολ. Είδαμε το πρώτο νωρίς. Πιθανότατα θα δούμε κι άλλα. Να η παλιά μέσα στην περιοχή
0: υπάρχει
1: και κακό κοντρό βεβαίως. Αν σκεφτούμε ότι στο πρώτο μάτς της Σουηδίας είδαμε 6 γκολ και σε αυτό της Ολλανδίας 4.
0: Έχει γκολ το παιχνίδι.
1: Λογικά θα πρέπει να έχει γκολ. Εδώ βέβαια κακό σηκώνεται η σημαία. Άσχετα αν η μπάλα φεύγει εκτός. Κακό σηκώνεται ο βοηθός της σημαία. Καλυπτόταν ο παίκτης της. Ο Χίαν, ο Ιζακ Χίεν που είχε βγει μπροστά και για να γεμίσει την περιοχή. Άσχετα αν έχασε μετά το κοντρόλ και βγει η μπάλα έξω, έχει σηκωθεί πολύ βιαστικά και επιπόλαια η σημαία του βοηθού. Ενώ ήταν στην ευθεία, καλυπτόταν καθαρά. Αν η φάση αυτή είχε συνέχεια και είχε σηκωθεί η σημαία και διακοπτόταν, θα είχε κάθε λόγο να γκρινιάζει η ομάδα της Σουηδίας. Με αυτά και με αυτά, στο 8ο λεπτό, από το 5ο λεπτό, η Ολλανδία προηγείται με σκόρερ τον Μπομ Μπέι, αλλά το μισό γκολ και κάτι ξεκινάει με ένα από αυτόν που κάνει μια καταπληκτική υποδοχή στο χώρο της μεσαίας γραμμής και ανοίγει την μπάλα δίπλα του στον Ντεγιόνγκ, αν είδα καλά, ο οποίος τη σπάει, την έσπασε με πολύ ωραίο τρόπο στον Χάπκο. Ο Κόντι Χάπκο έκανε μια καταπληκτική ενέργεια από τα αριστερά, μια κούρσα 30 μέτρων, μια σέντρα παρεβάλε, συρτή, χαμηλή, όμορφη, κατευθείαν στα πόδια του center forward που χώθηκε ανάμεσα στα δύο center back με μια πολύ εύκολη προβολή με το δεξί. Πέταξε την μπάλα από τα δύο μέτρα στα δίχτυα του τερματοφύλακα της Σουηδίας, του Κρίστοφερ Νόρτφελτ.
0: Διπλή ζώνη άμυνας οι Ελβετοί.
1: Έχουν την κλασική κίνηση τα τρία center back με τους δύο πλάγια από τους δύο back. Ενώ τώρα μπαίνει πάλι ο Ολλανδία επικίνδυνα μπροστά. Η Άβγερ προς τα έξω. Πρόλαβαν εδώ οι Σουηδοί και απομάκρυναν. Στη συνέχεια της φάσης ήρθαν εκεί οι Ολλανδοί που κυριαρχούν απόλυτα στο παιχνίδι. Η μόνη στιγμή που μας δείξαν οι Σουηδοί ότι υπάρχουν στο μάτς είναι αμέσως μετά τον γκολ στην πρώτη τους επικίνδυνη επίθεση που βγάλαν την ευκαιρία με τον Γιόγκερες. Αντέδρασε εκεί πολύ θετικά σε κλειστή γωνία. Δύσκολα όμως γιατί το σούτ ήταν κοντά, από κοντά και διαγώνιο. Μπόρεσε εκεί ο τερματοφυλακάς ο Μπάρτιν Βερμπρούγκεν να διώξει την μπάλα, παραχωρώντας το πρώτο κόρνερ του αγώνα για λογαριασμό της Σουηδίας. Οι Ολλανδοί και πάλι στο προσκήνιο. Εδώ υπάρχει φάουλ. Ο διαιτής λέει τίποτα. Νομίζω όμως ότι με το χέρι ο Ιζακ Χίεν έριξε κάτω τον. Ο Ιζακ Χίεν έριξε κάτω τον παίχτη της Ολλανδίας. Αρσέν Βεγκέρ στο πλάνο. Πίσω από τον
0: Ινφαντίνο.
1: Στη δεύτερη σειρά ο Σαββεργκέρ, τεχνικός σύμβουλος της FIFA, έχει κάνει μια πρόταση και έχει επιμείνει.
0: Να δούμε αν θα περάσει γρήγορα αυτή η πρόταση του για το offside αυτό το, που θα αλλάξει πολλά πράγματα βέβαια.
1: Αλλάζει πολύ τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου. Αν δηλαδή πάψει να είναι στον πόντο το offside αλλά να είναι στο μήκος σώματος, είναι τεράστιο το πλεονέκτημα των επιθετικών. Θα αναγκαστούν να αναπροσαρμόσουν όλα τα αμυντικά τους πλάνα.
0: Βέβαια.
1: Οι ομάδες θα αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν θα είναι καλό ή κακό να βλέπουμε εμάς που σίγουρα θα ανέβει πάρα πολύ το σκοράρισμα. Θα έχουμε πολύ πιο άνετα σκορ. Δεν ξέρω αν αυτό θα αρέσει στον κόσμο. Θα δούμε. Η Ολλανδία είναι και πάλι στην επίθεση. Μια πρώτη κεφαλιά πάσα κατευθείαν όμως στην αγκαλιά του Ντόρτφελντ. Οι Ολλανδοί δείχνουν ότι θέλουν ένα δεύτερο γκολ.
0: Να σου πω με την εκτίμησή μου, η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι να μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Είναι το γκολ. Αν λοιπόν μπαίνουν περισσότερα γκολ σε ένα παιχνίδι, ο κόσμος θα το ευχαριστιέται πολύ περισσότερο από το να τελειώνει ένα παιχνίδι στο 0-0, στο 1-0.
1: Ξέρεις, δεν ξέρω. δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Το ποδόσφαιρο έχει άλλη λογική. Καμιά φορά έχουμε δει κάτι 0-0 ηρωικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ενώ είναι τώρα πάλι οι Ολλανδοί μπροστά, αλλά τελευταία στιγμή προλαβαίνει εκεί με μια γρήγορη κίνηση. Ο Μπέρναρσον τσιμπάει την μπάλα και παραχωρεί το πρώτο κόρνερ μπροστά από τον Χάπκο. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά η σέντρα του Ντάμφρις. Από την άλλη πλευρά υπήρχε offside εκεί. Ο βοηθός εδώ δεν έχει φάει ψαράκι και κερδίζει εύκολα ένα κόρνερ η ομάδα της Ολλανδίας, από το οποίο δεν θα μπήκαν γκολ, θα έχουν κάθε λόγο ισοδύναμη να γκρινιάζουν. Για την ώρα που κάνει ο Ντάμφρι στην πάσα, είναι τουλάχιστον
0: νομίζω ένα μέτρο. Νομίζω θα εξεταστεί αν μπει γκολ.
1: Δεν νομίζω, έχει αλλάξει φάση πια. Από τη στιγμή που στήθηκε η μπάλα κάτω, καληνύχτα. Άλλαξε φάση, δεν εξετάζεται. Άλλαξε. Αλλάζει. Είναι ένα θέμα και αυτό. Γι' αυτό έχουμε πει να είναι λίγο πιο ελαστικό το VAR, να εξετάζει και τέτοιες περιπτώσεις, να εξετάζει και κίτρινες, να εξετάζει και άλλα πράγματα που στην αρχή εφαρμογή.
0: Πάντως έχουμε αρκετές αλλαγές στους κανονισμούς.
1: Αλλάζει το ποδόσφαιρο. Κάτι που ήταν κουραστικό στο μπάσκετ είναι ότι οι κανονισμοί αλλάζαν συνέχεια και οι Ολλανδοί πήγαν πάλι μπροστά, αλλά είναι κακή η κίνηση από το χάπκο στην μπάλα πολύ ψηλά πάνω. Και αυτό γινόταν κουραστικό και για τους ανθρώπους που παίζανε, αλλά και για εμάς που το βλέπαμε. Πράγματα που ήταν φάουλ τη μια χρονιά, την επόμενη δεν ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάπου μπερδευόσουν με τις καινοτομίες. Το ποδόσφαιρο έχει κρατήσει μια σταθερότητα. Έβλεπες δηλαδή ότι πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να ξέρουν να μπαίνουν αλλαγές σημαντικές στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, κυρίως όσον αφορά το χέρι στο πέναλτι. Άρα μετά σιγά σιγά επεκτάθηκαν αυτά τα πράγματα, βγήκε η τεχνολογία, μπήκε το VAR, μπαίνουν πολλά πράγματα στη μέση, αλλάζει. Αυτό είναι σίγουρο ότι
0: έχουμε
1: αλλάζει.
0: Φτάσει να έχουμε και από δύο ημίχρονα σχεδόν σε κάθε ημίχρονα με αυτή τη διακοπή την τρίλεπτη. Έτσι, γιατί είναι ενυδάτωση.
1: Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Γενικά είναι διαφημιστική εκμετάλλευση πολύ. Και τώρα βγαίνει πάλι μπροστά η Ολλανδία που κυριαρχεί απόλυτα. Έχουμε 13 λεπτά αγώνα και η μπάλα συνεχώς στα δικά της πόδια. Η Σουηδία απλά αμήνονται. Μια αντεπίθεση κάνανε εκεί με τον Γιόγκερες και τίποτα άλλο. Είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Έτσι όπως το βλέπουμε το παιχνίδι. Η Ολλανδία, πολλά βέβαια μπορεί να αλλάξουν στην πορεία γιατί τα μάτσα, τα ποδοσφαιρικά αυτό έχουν. Ότι η τωρινή απόδοση δεν είναι γκέντα αυτή που θα είναι μετά από ένα τέταρτο, μετά από μισή ώρα. Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Παίζει ρόλο και η κούραση, παίζουν πολλά
1: ρόλο. Όλα παίζουν. Μια στιγμή, λίγο η ψυχολογία, λίγο να βρεις το ρυθμό σου, να βάλεις ένα γκολ. Πώς αλλάζει το παιχνίδι και έρχεται τούμπα. Μάτς που μπορεί καμιά φορά να λες ότι είναι για 3-0, μα το χάσει κιόλας. Για να δούμε τώρα πάλι την προσπάθεια των Ολλανδών. Βαθιά μπαλιά, μια κόντρα. Θα κρατηθεί μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, την κρατάνε. Υπάρχει όχι. Μπάλα έχει βγει έξω. Οπότε η προσπάθεια που κάνει εκεί.
0: Τζάμπα η προσπάθεια που έκανε για να γυρίσει την μπάλα. Ναι, ωραίο ήταν.
1: Το πάλεψε, υπάρχει offside. Μπορεί να ήταν η μπάλα μέσα στην περιοχή, να την κράτησε δηλαδή, χωρίς να έχει βγει έξω, αλλά στο ξεκίνημα της φάσης αυτή τη φορά το είδε ο βοηθός και σήκωσε τη σημαία, οπότε δεν εξελίχθηκε η φάση. Στην εξέδρα είχε πιάσει προηγουμένως το πλάνο έναν Ολλανδό να είναι μόνος ανάμεσα σε δεκάδες Σουηδούς και ήταν ο μόνος που πανηγύριζε τον γκολ και οι Σουηδοί θλιμμένοι τον κοιτούσαν. Ωραίο σκηνικό όμως. Προφανώς με κάποιο τρόπο πήρε κατά λάθος εισιτήριο. Και βέβαια δεν υπάρχουν. Βλέπουμε με το μάτι
0: σκηνικό. Αφού κατάφερε και βρήκε εισιτήριο και το πλήρωσε κιόλας.
1: Πλήρωσε το μάτι. Βρίσκει το μάτι. Πόσο πληρώνει. Να η Ολλανδία και πάλι μπροστά. Κόντρα, κόρνερ ή out. Out. Λέω διαιτητή ότι κόντρα. Στο σουτ που έγινε από τον παίκτη τη Ολλανδία που τρίψε την αντιπαλή άμυνα. Ήταν υπέρ τη. Σουηδίας ότι υπήρξε πρόσκληση στο δικό του πόδι. Ήταν ο κύριος Ράιντερς, ο παίκτης ο οποίος έκανε αυτό το μπάσιμο, το σούτι.
0: Που έστειλε την μπάλα έξω. Μου έλεγε χθες ο Γιώργος Τραπεζανίδης.
1: Ήταν ο κύριος Ράιντερς, ο παίκτης ο οποίος έκανε αυτό το μπάσιμο, το σούτι.
0: Που έστειλε την μπάλα έξω. Μου έλεγε χθες ο

0: Θα πηγαίνανε
1: μα
0: σε
1: πόσοι, πόσοι μπορεί να δώσουν για πέντε παιχνίδια το καθένα 2.000 χώρια τα έξοδα ταξιδιού, ξενοδοχεία.
0: Ναι, εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά να τα βάλει κάτω.
1: Κάνει πέντε μάτσα, α πούμε, να προχωρήσει αυτή και να μην μείνει στα τρία.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Κάποιοι που κάνουν διακοπέ, π.χ. χειμωνιάτικε, χειμερινέ αράχοβε και ιστορίε, νομίζω θα μπορούσαν να τα
1: δώσουν. Δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να είναι. Δεν ξέρω πόσοι μπορεί να αντέξουν αυτό το βάρο. Δηλαδή, πραγματικά. Γιατί από την επόμενη φάση. Τα πιο φτηνά εισιτήρια θα πάνε τα νοκάουτ, θα πάνε στα 6 εκατοστάρικα. Να ευκαιρία γκολ! 2-0. Αν έχει γίνει επαφή πάλι από τον Μπρομ Μπέι, είναι αυτός ο σκόρες, γιατί στην προσπάθεια από τα δεξιά η μπάλα φάνηκε από το σούτ του Ντάμφρις να πηγαίνει μέσα. Ήταν κάτω μεταξύ σέντρας και σούτ. Έκανε την προδοή ο Μπρομ Μπέι. Εδώ μπορεί να ελεγχθεί βέβαια για το αν ήταν ακάλυπτος την ώρα της κίνησης που έκανε. Μπορεί και να τη βρει και λίγο την μπάλα, θα δούμε το replay. Ο Μπρόντεϊ, αν την έχει ακουμπήσει, είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και πιστώνεται ένα ακόμη goal για την ομάδα της. Ο Ντάμφρις είναι κανονικά, είναι ο παίκτης που παίρνει την μπάλα, κάνει κάτι μεταξύ ένας και σου το έχει, είναι καλυπτόμενος. Και να τη βρει και τη βρήκε, καθαρά την έστειλε μέσα, είναι καλυπτόμενος, είναι οριακά μεν αλλά καλυπτόμενος. Φαίνεται από τις γραμμές. Οπότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το γκολ μετράει.
0: Μετράει κανονικά.
1: Κανονικότατα, έτσι λοιπόν στο 17 με σκόρ τον ίδιο παίχτη, τον Μπρόμπεϊ, τον 24χρονο σέντερφορ της Σάντερλαντ, η Ολλανδία κάνει ένα τρομερό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Προηγείται 2-0 της Σουηδίας. Ένα μάτσο που το περιμέναμε πιο αμφίροπο. Αλλά μέχρι στιγμής το βλέπουμε να εξελίσσεται σε παράσταση και ένα ρόλο. Οι Σουηδοί είναι απίστευτα παθητικοί, δεν έχουν την παραμικρή σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Τινησία, όπου εκεί βέβαια θα πει κανείς ότι ό,τι χάναν τους έπιανε, ενώ εδώ δεν έχουν περάσει καν τη σέντρα, δεν έχουν παρά μόνο μία φορά φτάσει στην αντίπαλη περιοχή με την ευκαιρία με τον Γιώκερς και τον Κόρνερ και πέραν τούτου ουδέν. Δεν φτάνουν καν μέχρι τη σέντρα. Προσπαθούν να αλλάξουν μπάλα έξω από την περιοχή τους, στα 10, 15, 20 μέτρα ανακτούν την κατοχή πάρα πολύ εύκολα οι Ολλανδοί και βγαίνουν μπροστά. Εδώ λοιπόν είχαμε πάλι μια εξαιρετική προσπάθεια για την Ολλανδία. Ο Μάλεν από τα δεξιά έκοψε την μπάλα στον Ντάμφρις που μπήκε, πήρε το χώρο, έκανε μια διαγώνια κάτι μεταξύ σέντρας και σούτ, πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, την τζίμπησε για λίγο ο Μπρομπέι, τόσο λίγο που δεν τσάραξε πολύ την πορεία της. Την έστειλε απλά πιο δυνατά εκεί που θα πήγαινε ούτως ή άλλως. Στη δεξιά γωνία, δίπλα στο δοκάρι της εστίας του Κρίστοφερ Νότφερλ, ο οποίος ευνηδιάστηκε και από την κίνηση του Μπρόμπεϊ και από την εξέλιξη της φάσης, η μπάλα βρήκε τα δίχτυα. Έτσι λοιπόν γίνεται το 2-0 νωρίς-νωρίς στο 17 με σκόρ τον ίδιο παίκτη, τον Μπρόμπεϊ, ο οποίος εξελίσσεται σε X-Factor, θα πεις τώρα X-Factor.
0: Δεν είχε σκοράρει Χρήστο Μπρόμπεϊ κόντρα στην Ιαπωνία. Σήμερα πετυχαίνει τα δύο πρώτα γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Αλλά δεν μπορεί να πεις X-Factor έναν παίχτη που είναι σεντερφόρ σε μια ομάδα επιθετική σαν την Ολλανδία και να πεις ότι είναι X-Factor, συνήθως λέμε για κάποιον που δεν τον περιμένεις. Ναι. Το σεντερφόρ όμως Ολλανδίας τον περιμένεις να είναι μες στα γκολ. Υπ' αυτή την έννοια θέλω να σου πω ότι είναι λίγο υπερβολικό να πούμε ότι είναι ο παίχτης X-Factor, δηλαδή που ήρθε από το πουθενά και βάλει τα δύο γκολ. Εδώ όμως είναι καθοριστικός γιατί έχει βάλει τα δύο γκολ μέχρι στιγμής σε 17 λεπτά αγώνα, έτσι. Ναι. Και ίσως πάνω τώρα μην ποντάρει κανείς γιατί δεν είναι και κανένας σημασμένος σκόρερ. Δεν είναι κάποιος παίχτης που τρελαίνει με τα γκολ του όπως αυτά που βάζει ο Γιόγκερς για παράδειγμα. Που είναι
0: ή ο Ίσακ, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι, που είναι πολύ πιο γνωστή σκόρερ. Αλλά όπως και να έχει, με αυτά τα δύο γκολ, ο άσος της Σάντερλαντ είναι αυτός που καθορίζει μέχρι στιγμής την εξέλιξη του παιχνιδιού. Έχει δώσει ένα πολύ καθαρό προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Μπρόμπεϊ
0: Χρήστο, ο οποίος γίνεται ο 12ος παίκτης σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με δύο τέρματα.
1: Είναι
0: 12 παίκτες έχουν σκοράρει από δύο γκολ, δύο παίκτες από τρία, ο Μέση και ο Ντέιβιν του Καναδά με τα χατρίκ.
1: Ναι. Είναι όμως, βλέπουμε ότι είναι ένα μπουντιάλ που γενικά έχει γκολ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σφιχτά.
0: Και 7 αυτό γκολ,
1: Έχει, ναι, είναι η πίεση των αντιπάλων τέτοια. Δημιουργεί το λάθος, γιατί επειδή πιέζει ο άλλος, δεν είναι. Επειδή κάνεις εσύ αβιάστα το λάθος, τις περισσότερες φορές, είναι η πίεση που δέχεσαι. Ο Brian Broadbay λοιπόν είναι ο παίκτης που κρίνει μέχρι στο παιχνίδι, έχει βάλει δύο γκολ. Δεν βλέπουμε να αλλάζει απολύτως τίποτα. Το γκολ πήγε στο 17, έχουν περάσει 4 λεπτά από τη στιγμή που μέτρησε και οι Σουηδοί είναι μονίμως πίσω και αμήνονται. Δεν νομίζω ότι είναι πια τακτική αυτό το θέμα, δηλαδή ότι ο προπονητής θέλει να παίξουν αυτό το παιχνίδι των αντιπιθέσεων. Νομίζω ξεκάθαρα η Ολλανδία έχει βρει τον τρόπο να κυριαρχεί στο κέντρο.

0: τώρα βγαίνει λίγο μπροστά η Σουηδία, ένα μαρκάρισμα είναι λίγο επαγγελματικό αυτό που γίνεται στην προσπάθεια του Νίγκρεν να κουβαλήσει την μπάλα, τον ρίχνει κάτω ο αντίπαλος παίκτης και δέχεται τις συστάσεις από τον
1: κάρτα πάντως δεν έχει βγάλει ακόμα.
0: Ναι, ο Ντεγιόγκ ήταν που έκανε, όχι ο Ντάμφρις ο παίκτης που έκανε το φάουλ, ο Ντεγιόγκ είναι που πήγε και μίλησε με τον διαιτητή λίγο νωρίτερα. Ο Ντάμφρις είναι ο παίκτης ο οποίος εδώ γλιτώνει λίγο μια καρτούλα, είναι στο όριο αυτές οι φάσεις. Στην Ελλάδα που είναι και λίγο καρτάκι οι διαιτητές και φοβούνται να τους πει κανείς τίποτα, πιθανότατα δεν θα την είχε κλειδώσει, θα την είχε πάρει. Γιατί σκόπιμα δεν πάει στην μπάλα καθόλου. Το μόνο που ενδιαφέρει είναι να πέσει πάνω στον παίχτη για να του κόψει τον εθνιδιασμό. Που είναι με καλές προϋποθέσεις εκεί η Σουηδία στην κόντρα. Νωρίς βέβαια, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, με πολύ χώρο μπροστά, αλλά σε ανοιχτό γήπεδο και με μια άμυνα που έτρεχε να καλυφθεί. Γίνεται μια σέντρα πάλι από τους Ολλανδούς που είναι μονίμως στο επιθετικό προσκήνιο. Πραγματικά εμένα με ξαφνιάζει δυσάρεστα η παθητικότητα που δείχνουν οι Σουηδοί. Φαντάικ μπροστά, η μπάλα μες στην περιοχή, επιθετικό το φάουλ που γίνεται από την προσπάθεια να κοντράρουν εκεί πέρα την πρώτη πάσα. Ένα φάουλ λοιπόν το κάνει ο Ντάμφρις που έχει φύγει από τα δεξιά, το κάνει συχνά αυτό. Είναι ένας παίχτης που πατάει όλο το γήπεδο, τον έδωσε σε θέση σεντερφόρ. Βέβαια, ο δεξιός μπακ τώρα της Ολλανδίας, έτσι. Το δεξιός μπακ είναι κατεφημισμό, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος παίρνει όλη την πτέρυγα, περισσότερο εξτρέμ των ακουμάτων. Εδώ έχουμε το cooling break, το hydration break, όπως το λένε οι διοργανωτές.
1: Χρήστο, να εκμεταλλευτώ εγώ από αυτή τη διακοπή για την ενυδάτωση, γιατί θα είναι 3 λεπτά, μπορεί και λίγο παραπάνω, να λέγα πόσες διαφημίσεις θέλει να παίξει το Fox, έτσι να βγάλουν για αυτή τα λεφτά τους. Να πάμε μία από το παραθεσσαλικό στάδιο, εκεί όπου γίνεται η πρώτη ημέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Αστείου, που βρίσκεται ο Βαγγέλης Μητρούσιας εκεί και θα μας ενημερώσει για το πώς κινούν τα αγωνίσματα. Βαγγέλη, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει προετοιμασία. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι εδώ, έκανε έτσι μερικά άλματα να το πω, αλλά σε χαλαρούς ρυθμούς, δεν βιάζεται. Άλλωστε στις 8:35 θα ξεκινήσει η διαδικασία για το άλμα σε μήκος. Τότε λοιπόν θα ξέρουμε. Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος είναι ήρεμος, τώρα κάνει μια προσπάθεια έτσι χαλαρή θα έλεγα, για να δει σε ποια κατάσταση είναι, αλλά φαίνεται όμως ότι δεν βιάζεται, αυτό είναι πολύ χαλαρός, αυτό δείχνει ο Μίλτος. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε την Κατερίνα Στεφανίδη και αυτή σε λίγο θα ξεκινήσει και η διαδικασία στο άλμα επί κοντό στις γυναίκες, αλλά και στο ακόντιο που λίγο αργότερα θα δούμε την Ελίνα την Τσέγκο, γιατί τώρα πηγαίνουν στο σημείο που θα αρχίσει σιγά σιγά η παρουσίαση και έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή αρκετούς αγώνες. Να πούμε ότι είναι τα 800 μέτρα τελικός γυναικών, ο πρώτος και ο δεύτερος. Έχουμε την σφυροβολία, το τελικό στους άντρες. Το άλμα σε ύψος επίσης είναι ο τελικός. Περιμένουμε και εκεί να δούμε αν θα έχουμε κάποια ελληνική. Να πούμε ότι πρώτος είναι ο Ανδρέα Μίτα μέχρι στιγμής με 2-12, προηγείται στο ύψος. Οπότε έχει ακόμη, έτσι έχει δρόμο ακόμη, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για την Ελλάδα, που περιμένουμε, όπως είπαμε, να κατακτήσουμε πολλές πρωτιές αλλά και πολλές επιδόσεις. Να θυμίσω ένα τελευταίο, Δημήτρη, να πω αυτά που πέρυσι τα ρεκόρ έτσι που καταρρίφθηκαν στα 400 μέτρα από τον Αλεξάνδερ Ποχορλίκο, στα 800 μέτρα από τον Μαρίνο Λούντεκ, στο επικοντό από τον Μανούλη Καραλή που είναι ο μεγάλος απόν αλλά ήταν στην Τόκα όμως, ενώ τώρα βλέπουμε γίνεται η παρουσίαση της Κατερίνας Στεφανίδη, την βλέπουμε είναι εκεί και το χειροκρότημα που ακούς είναι από τον κόσμο, από τον κόσμο που βρίσκεται εδώ στο Παναθηναϊκό στάδιο και χειροκροτεί την Ολυμπιονίκη μας την Κατερίνα τη Στεφανίδη, που σίγουρα είναι το φαβορί, το μεγάλο φαβορί. Αυτό που περιμένουμε να δούμε πού θα φτάσει ο πύχης έτσι σήμερα στο αγώνισμα που ξεκινάει σε λίγο. Και να πω επίσης ότι είχαμε πέρυσι έτσι την μεγάλη επιτυχία στα 4x100 από την ελληνική ομάδα και την Ελίνα την Τζέγκο στο ακόντιο, αλλά και τον Δημήτρη τον Τζίντσο που αύριο αγωνίζεται στον τελικό του ακοντισμού. Έχουμε ακόμη πολλά να δούμε. Ας περιμένουμε σε λίγο να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ο κόσμος ήρθε, Βαγγέλη.
2: Ο κόσμος έρχεται ακόμη.
1: Έρχεται ακόμη, έτσι.
2: Το κάτω διάζωμα συσκεπαστή είναι γεμάτο και από πάνω δεν έχει γεμίσει, αλλά έρχεται όμως ακόμη κόσμος για να δει.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι είναι καλή η παρουσία για τα δρόμενα. Θα μπορούσε να είναι βέβαια και πολύ περισσότερο.
1: Καλά, δεν σίγουρα. Αλλά ξέρεις τι, μπορεί να βλέπουν και το μάτσε Ολλανδία τώρα με τη Σουηδία και το παγκόσμιο γήπεδο.
2: Είναι και το παγκόσμιο. Είναι και
1: έχουμε
2: αυτό,
1: και το Μουντιάλ.
2: Έτσι, έτσι.
1: Νομίζω και εσύ πρέπει να έχεις κάποια τηλεόραση κοντά και να παρακολουθείς.
2: Όχι, δεν έχω, αλλά ακούω όπως ένα.
1: Οπότε ενημερώνεστε, δεν έχεις κανένα θέμα.
2: Λοιπόν, είπαμε, το ραδιόφωνο αυτό κάνει. Όσοι δεν έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε.
1: Έχουμε το ραδιοφωνάκι, ναι.
2: Έτσι, γι' αυτό, είναι, γι' αυτό ο κόσμος αγαπάει το ραδιόφωνο, γιατί μπορεί όπου και να είναι, μπορεί να το ακούσει. Και η Eurosport δίνει αυτή τη δυνατότητα.
1: Πολύ καλά το λες. Λοιπόν, Βαγγέλη, θα ξανάρθω πολύ σύντομα σε σένα. Πάμε και πάλι για λίγο στο Χρήστο. Και ενώ το 2-0 της Ολλανδίας με την Σουηδία παραμένει, βρισκόμαστε πλέον στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Ολοκληρώθηκε και αυτό το διάλειμμα για την ενυδάτωση. Χρήστο.
0: Ναι, ολοκληρώθηκε όντως. Κράτησε περίπου 3 λεπτά όπως ακριβώς το είπες. Απλά στο δίλεπτο που έχουμε δει, από τη στιγμή που επέστρεψαν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Μια Σουηδία που με τη σειρά της έχει πάρει μπάλα. Θα πεις 2 λεπτά, δεν είναι και ένας αιώνας, αλλά 2 λεπτά. Και για το απόλυτο τίποτα, 2 λεπτά έχει μονίμως την μπάλα μέσα και γύρω από την περιοχή της Ολλανδίας. Γίνεται τώρα ένα γέμισμα, μια κεφαλιά, ένα σουτ. Εδώ η μπάλα κοντράρει περισσότερο σε συμπαίκτη. Και πράγματι αυτό έχει συμβεί.
1: Καλά πήγε να το κάνει όμως, έτσι. Ναι, αν του έβγαινε και πήγαινε προς το τέρμα, θα έγραφε.
0: Αλλά κάπου βρέθηκε μπροστά του, για να την ξαναδούμε τη φάση. Ναι, χτυπάει στο στήθος του Λίντελοθ στην προσπάθεια που γίνεται εκεί από τον Γέσπερ Κάστρομ. Είναι από πίσω ο Λίντελοθ, ενώ ο σκηνοθέτης μας δείχνει ότι καλύπτεται ο παίκτης της Ολλανδίας.
1: Ο Μπρόμπεϊ, στο
0: κόλτο
1: δεύτερο γκολ είναι αυτό.
0: Το οποίο φάνηκε να είναι εκτεθειμένο σε 1,5 μέτρο, αλλά ήταν η ροή της φάσης τέτοια, γιατί με τη φορά που είχε κερδίσει τους αμυντικούς.
1: Όχι, καλύπτονταν, δεν υπήρχε πρόβλημα.
0: Έγινε και μια επαφή με τον αμυντικό, δηλαδή την ώρα που κάνει ο Ντάμφρις στη σέντρα, αλλά κάπου βρίσκει ένα αμυντικό. Ελάχιστα αλλάζει η πορεία, δεν αλλάζει πολύ. Ουσιαστικά την ίδια τροχιά παίρνει, απλά όμως έχει μια πολύ λίγο διαφορετική έτσι, κατεύθυνση, τέτοια όμως που ίσα από την τσιμπάει. Ο Πρόμπι είναι αυτό που λέμε, Δημήτρη, άμα θέλει μπάλα να πει, θα μπει. Δεν θα βγει έξω. Εδώ γίναν δύο κόντρες και μπάλα μπήκε μέσα. Μία στον αμυνόμενο, μία ίσα που τη βρίσκει λίγο ο Σεντερφόρ για να σιγουρέψει τον κόλλη, να τη στείλει μπάλα στην άλλη πλευρά. Με περισσότερη δύναμη. Εκεί πήγαινε βέβαια και με την προσπάθεια του Ντάμφρις. Στην ίδια γωνία πήγαινε, απλά πήρε περισσότερη δύναμη, περισσότερα φάλτσα η μπάλα. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει έτσι εκεί ο Νόντερφελντ. Έτσι λοιπόν είμαστε στο 29, το μάτς 2-0 για την Ολλανδία, η οποία είναι στο επιθετικό προσκήνιο και πάλι μου φαίνεται ότι μπόρεταν και πέρασε αυτό το δίλεπτο, εκτός και αν τώρα μας διαψεύσουν οι Σουηδοί που βγαίνουν γρήγορα στην αντεπίθεση, αλλά σε ανοιχτό γήπεδο και έξω σε παιχνίδι ευκαιρία, κακό κοντρόλ, πάρα πολύ κακό κοντρόλ εδώ, αν έκανε την σωστή ενέργεια και κατέβαζε την μπάλα ο Αγιαρή, σκορ 2 τερμάτων στο μάτς με την Τινησία, ο Αγιαρή με ρίζες από την Τινησία κάνει όμως πάρα
1: και γι' αυτό
0: πολύ
1: δεν είχε πανηγυρίσει Χρήστο και ναι, τα τέρματα που είχε βάλει κοντά στην Τινησία.
0: Το δεύτερο κάπως εντάξει, τον ενθουσιασμό του παιδικού.
1: Τον πήρε η φόρα, ναι, από τα.
0: Στο πρώτο,
1: στο πρώτο καθόλου τίποτα. Μηδέν, μηδέν
0: πανηγύρισμα. Δεν το πανηγύρισε, ναι, γιατί είναι η χώρα καταγωγής του πατέρα του.
1: Ναι. Οπότε, μην το κρεμάσουν και στα μανταλάκια εκεί στην Τινησία.
0: Είχε διπλή καταγωγή, ήταν και από την Αλγερία τώρα προφανώς η μητέρα του. Και από την Ισία ο πατέρας του και σε σεβασμό, ένδειξε σεβασμού, δεν το πανηγύρισε. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που βλέπουμε σε αυτό και θα δούμε και έχουμε δει σε προηγούμενα μουντιάλ, παίχτες γεννημένους σε μια χώρα.
1: Και να παίζουν για άλλη ομάδα, ναι, για άλλη χώρα. Ναι.
0: Να βλέπεις δηλαδή τον ένα αδερφό στη μια ομάδα, τον ένα αδερφό στην άλλη.
1: Ναι, ναι.
0: Να είναι, ξέρω, να γεννηθεί ένα παιδί στη Σουηδία, αλλά ο μπαμπάς ήταν από το Μαρόκο και να επιλέγει να παίξει με το Μαρόκο.
1: Συμβαίνει σχεδόν σε πάρα πολλές ομάδες.
0: Ναι, γιατί έχει γίνει πια η κοινωνία μας πολύ πολιτισμική.
1: Και ξέρεις, επιλέγουν κιόλας και αν έχουν παίξει σε μικρότερες εθνικές ομάδες.
0: Για να δούμε τώρα λίγο εδώ που βγαίνει η Σουηδία επικίνδυνα μπροστά, παλιά άσχημη όμως. Δεν μπόρεσε να περάσει την παλιά του Νίγκρεν. Δεξιά εκεί που κινήθηκε ο Γιώκερες. Κοίταξε να δεις, οι μικρές εθνικές ομάδες 15, 17, 19, 21 δεν σε περιορίζουν, μπορείς να τα αλλάξεις.
1: Ναι.
0: Παλιά έκανες μία συμμετοχή σε αυτές τις ομάδες με τους
1: παλιούς. Και ήταν περιορισμός εφόρου ζωής.
0: Ναι, δεν μπορείς να αλλάξεις εθνική ομάδα. Έτσι δεν είχε παίξει ο Χατζηπαναγής στην Ελλάδα. Ακριβώς, γιατί είχε κάνει
1: μια συμμετοχή
0: σε ένα φιλικό που δεν ξέρω καν, ήταν και εθνική ομάδα τότε. Ήταν καμιά ελπίδα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μια δευτερότερη ομάδα. Και αυτή η συμμετοχή.
1: Του στέρισε τη συμμετοχή από την εθνική μας ομάδα, έτσι. Δεν τον είδαμε ποτέ το Βάσκε με τα γαλανόλευκα. Ναι.
0: Με τους τεχνικούς κανονισμούς θα έπαιζε μια χαρά στην εθνική.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και θα είχαμε άλλη ποιότητα. Με το Βάσκε μέσα τη χαράδε εκείνη τη εποχή. Μετά από όλο τον προμπέικη στο 5 και στο 17, έχουμε μια καθαρή εικόνα του μάτσα ακριβώς στον τρίτο του αγώνα. Έχουμε κλείσει 31 λεπτά. Βεβαίως στα τελευταία 5.
1: Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός.
0: Έχει πέσει ο ρυθμός γιατί έχει βγει λίγο πιο μπροστά η Σουηδία και διεκδικεί κάτι.
1: Νομίζω ότι σε επηρέασε η ενυδάτωση, Χριστό.
0: Τι θα κάνω στο 2-0, θα μείνουν τώρα να κοιτάνε. Πώς θα φανεί να τρίτο.
1: Πρέπει να χάλασε το ρυθμό η ενυδάτωση.
0: Κάποια στιγμή είναι καμιά φορά όταν έχεις μια φόρα σαν ομάδα, έχεις πιάσει ένα ρυθμό και σου πάει.
1: Σου χαλάει το momentum, ναι.
0: Η κάθε διακοπή, για οποιοδήποτε λόγο γίνεται, σε βγάζει από την τροχιά σου. Και σου, γι' αυτό λες καμιά φορά και ένα δυναμητάκι που πετάει κάποιος στην ώρα που η ομάδα του κεντάει και υπάρχει μια προσωρινή διακοπή ενός δύο λεπτών, είναι κακό για την ομάδα. Γιατί σε φρενάρει, χάνεις το ρυθμό σου πρέπει να ξαναμπείς, έχει συνέλθει λίγο άλλος, είναι ένα άτυπο time out πολλές φορές αυτό που δίνει την ευκαιρία ή μικρή διακοπή για οποιοδήποτε λόγο γίνεται, για τραυματισμό, για κάτι που θα γίνει από την εξέδρα, για την εισβολή ενός φιλάθλου, τώρα με τα cooling break αυτά που έχουν θεσμοθετήσει για να παίζουν και διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, όλα αυτά σου σπάνε λίγο το ρυθμό και ενδεχόμενος να δεις κάτι διαφορετικό.
1: Και περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, έχουν γίνει για τους διαφημιστικούς λόγους παρά για να ενυδατωθούν οι ποδοσφαιριστές.
0: Κοίταξε, επειδή έχω μια εικόνα, μια εμπειρία από τις ΗΠΑ, από το τουρνουά του 1994, υπάρχουν περιπτώσεις γιατί εκεί χωρίς air condition. Αυτή την εποχή στις περισσότερες πολιτείες
1: έχει πάρα πολύ ζεστή, έτσι.
0: Βγαίνεις από εκεί που είναι ο χώρος ο κλειστός με air condition και νομίζεις ότι θα πάρεις μαχαίρι να κόψεις την υγρασία που σε περιμένει να παίξεις το πρόσωπο. Είναι πολύ δύσκολα εκεί.
1: Τραγικό.
0: Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω που γκρινιάζουν πολύ ότι σε κάτω και τώρα και για να έχουμε εμείς να το βλέπουμε στο παιχνίδι βράδυ, αυτοί παίζουν μεσημέρι εκεί.
1: Ναι, έχει δίκιο. Είναι 12 το μεσημέρι, κάτι
0: είναι
1: τέτοιο.
0: Είναι πολύ νωρίς. Μετά ένα ήλιο, ναι. Η υγρασία στο 90% και ενώ ο Γιώκερας πάει να κάνει το σουτ, κάνει μια τζούφια προσπάθεια, ενώ κάνει μια καλή υποδοχή, έφερε την μπάλα από τα αριστερά στο δεξί, έπιασε περισσότερο ένα παραμπάλα, εύκολα έσκυψε και μάζεψε ο Μπαρτ Βερμπρούγκεν σε μια όμως καλή στιγμή που κάπως μας δηλώνει και αυτή και η προηγούμενη ευκαιρία με το κακό κοντρόλ του Αγιαρή. Μας υποδηλώνει ότι υπάρχει ισοδία στο γήπεδο και ότι κάτι μπορεί να κάνει, να βάλει ένα γκολ και να δώσει μια άλλη εικόνα στο παιχνίδι. Θέλω να πω λοιπόν γι' αυτό, για να κλείσουμε το προηγούμενο, ότι πραγματικά είναι απάνθρωπο για τους παίχτες να παίζουν ποδόσφαιρο μεσημεριάτικα με θερμοκρασίες ψηλές και τόσο πολύ μεγάλη υγρασία. Και μεσημέρι, όχι βράδυ, που κάπως με κάποιο τρόπο είναι λίγο.
1: Μετριάζεται κάπως. Ναι.
0: Πιο υποφερτό. Και τέλος σεζόν, έτσι. Ναι. Πολλοί από αυτούς τους παίχτες εδώ παίζουν σε κορυφαίες ομάδες που έχουν κάνει 70, 75, 60 παιχνίδια τη σεζόν σε απαιτητικά πρωταθλήματα. Όχι όπου.
1: Και πρωταθλήματα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πολλά πράγματα. Έτσι. Και εθνικές ομάδες.
0: Ναι, ναι, είναι πολλά. Δεν είναι εύκολο. Και ο αριθμός τώρα από 64 πήγε 104, 40 μάτς παραπάνω.
1: Γι' αυτό ίσως και είδαμε καλό Μουντιάλ στο Κατάρ, Χρήστο, γιατί έγινε Νοέμβριο μήνα, που ήταν οι παίκτες πιο ξεκούραστοι.
0: Ξεκούραστοι και μαζεμένοι, χωρίς μεγάλες αποστάσεις, να κάνεις χιλιόμετρα, ήταν όλα σε μια πόλη, όλα τα γήπεδα.
1: Έτσι.
0: Οπότε με το λεωφορείο πήγαινε.
1: Τώρα διαβάζω, κάνουν 5.000 χιλιόμετρα μίλια για να ταξιδέψουν, έτσι.
0: Φύγεις από την Αθήνα, να πας στη Σουηδία και μετά το επόμενο παιχνίδι Μαδρίτη και μετά.
1: Τρέχα γύρω.
0: Κωνσταντινούπολη, ή ξέρω εγώ, Άγκυρα. Πάρ' το αυγό και κούρευτο, είναι πολύ μεγάλες αποστάσεις. Χαοτικές αποστάσεις. Τρεις χώρες τώρα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μια ολόκληρη Ήπειρος είναι. Μεξικό, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες. Χαώδεις χώρες, πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλες σε έκταση και σε πληθυσμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό είναι πολύ πληθέστατες χώρες.
1: Και δεν γίνεται και στην ευθεία, ξέρεις, δηλαδή γινόταν Μεξικό και να το έπαιρνε από Καλιφόρνια, Σιάτλ και να ανέβαινε το Ρόντο, πηγαίνει και από την άλλη πλευρά.
0: Έχει απ' όλα, είναι απλωμένη η διοργάνωση.
1: Κατεβαίνει Μαϊάμι, ανεβαίνει Νέα Υόρκη. Δηλαδή.
0: Έχει μπερδέματα πολλά, δεν είναι εύκολο. Βλέπεις τώρα ότι και η FIFA το έχει παρακάνει. Το επόμενο Μουντιάλ, πέρα από το ότι θα γίνει σε Μαρόκο και Ισπανία, θα δούμε και τρία παιχνίδια Παραγουάη, Ουρουγουάη κτλ. Από την άλλη πλευρά. Πέντε χώρες θα εμπλακούν. Έστω και για να μάθει τρεις από αυτές, αλλά θα υπάρχει μια εμπλοκή πέντε χωρών. Είναι λίγο ψιλομπέρδεμα, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Το έχουν κάνει πάρα πολύ τηλεοπτικό προϊόν για την τηλεόραση, να παίρνουν τα εκατομμύρια. Ο τζίρος αυτού του Μουντιάλ, ο στοιχηματικός θα φτάσει στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, οι εκτιμήσεις μιλάνε.
1: Και Χριστό,
0: ναι.
1: Βάλε μια ανατελεία, μια και δεν έχει και τρομερή φάση αυτή τη στιγμή το μάτς, να περάσουμε λίγο, να πάμε στο Παναθεσσαλικό να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια, νομίζω γίνεται η παρουσίαση του Μίλτου Τεντόγλου. Βαγγέλη.
2: Έγινε και μάλιστα θα έλεγα ότι η παρουσίαση που προκάλεσε και το έντονο χειροκρότημα του κόσμου και η υπόκληση από τον Μίλτο Τεντόγλου στο χειροκρότημα ανταπέδωσε και ο ίδιος με τον γνωστό τρόπο, έτσι όπως ο Μίλτος το κάνει. Και τώρα βέβαια σιγά σιγά θα ξεκινήσει η διαδικασία να δούμε για τα πρώτα άλματα όπως είναι με την σειρά και βέβαια τα βλέμματα όλα είναι στο Μίλτο Τεντόγλου αλλά και στον Βούλγαρο πρωταθλητή τον Μπόζιταρ Καραμπογιούκοφ. Αυτή νομίζω περιμένουμε να δούμε.
1: Καλή στιγμή για τη Σουηδία. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Κοντό. Χρήστο.
0: Έχουμε μια παλιά. Πριν από λίγο είχα μια καλύπτωση από πλευρά Σουηδία στο 37, αλλά δεν βγήκε κάτι καλύτερο. Είναι μια φάση που συνεχίζεται να τη δούμε γιατί επιμένουν εκεί οι Σουηδοί χωρίς φάουλ το κλέψιμο και προσπάθεια για κόντρα σε ανοιχτό γήπεδο. Αλλά η πρώτη πάσα από τον Ντάμφρις είναι αναγκαστικά προς τα πίσω γιατί είδε ότι δεν είχε στήριγμα και προτίμησε να σιγουρέψει, σαν να κατεβάζουν λίγο το ρυθμό οι Ολλανδοί. Και είναι λογικό αυτό γιατί είναι στο 37, έχουν ένα προβάδισμα καθαρό δύο τερμάτων και η εικόνα του αγώνα δείχνει ότι ελέγχουν το μάτς άσχετα στα τελευταία 10 λεπτά. Η Σουηδία έχει βγει πιο μπροστά και έχει πατήσει 2-3 φορές επικίνδυνα μες στην περιοχή τους, χωρίς να κάνει τον γκολ που θα αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Οπότε αυτό που σε πρώτη φάση σκέφτεται η Ολλανδία είναι το ρεαλιστικό. Να κλείσει το ημίχρονο με 2 γκολ. Ή αν καταφέρει τώρα σε μια κόντρα επίθεση και αυτή που εξελίσσεται να πετύχει και ένα τρίτο ακόμα καλύτερα. Είναι όμως κακή η πάσα, θα απομακρύνει ο Λίντελοφ σε ένα χώρο που η πάσα είναι διεκδικούμενη και ο Κάπκο κερδίζει. Κάνει ένα χορευτικό, πάει να περάσει ανάψη σε δύο, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Όμως επιμένουν οι Ολλανδοί που κυριαρχούν, παίρνουν πολλές δεύτερες μπάλες. Δηλαδή, όταν σε πρώτο χρόνο απομακρύνει η άμυνα της Σουηδίας, πάντα ένας Ολλανδός βγαίνει πρώτο σε επαφή μαζί της εξωτερική και επανακτά την κατοχή όπως γίνεται και πάλι τώρα. Με τον Ντάμφρις να περιμένει την πάσα, τελικά η παλιά είναι στον άξονα, εκεί οπότε ο Γιόνγκ θα την πασάρει λίγο πιο πλάγια για να φτάσει μεσοτρίτου στα πόδια του Χάπκο. Κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια, σουτάρει στην αγκαλιά του Νότρφελτ. Εδώ μια καλή επίθεση από πλευράς Ολλανδίας. Η μπάλα πήγε όμως εκεί ακριβώς που την περίμενε ο κίπερ της ομάδας της.
1: Καλή στιγμή για την Ολλανδία, η οποία. Και φλέρταρε πάλι έτσι με το τρίτο τέρμα.
0: Προηγουμένως μας δείχνει τώρα από την γωνία του διαιτητή πως είδε τη φάση την προηγούμενη το σούτ που ανάγκασε σε μια πολύ ωραία επέμβαση των Verbruggen.
1: Η Ολλανδία, Χρήστο, η οποία έχει την κατοχή της μπάλας μέσα 48%, 37% για τη Σουηδία.
0: 48 και 37 δεν κάνει 100%.
1: Ναι, αλλά ξέρεις
0: σε καθαρό γίνεται, χρόνο εσείς,
1: ναι, σε καθαρό χρόνο, γιατί υπάρχει και ένα 14% που είναι η.
0: Ναι, ναι, μπάλες. Αλλά εντάξει, γενικά είναι ξεκάθαρο ότι μπάλε στα πόδια
1: της Ολλανδίας. Ναι.
0: Λίγο η Σουηδία ρέφαρε τώρα από το cooling break και μετά. Μέχρι τότε ήταν εχμαλωσία.
1: Ναι.
0: Καλά-καλά δεν αλλάζαν 4 πάσες Σουηδία. Ήταν μονίμως σε θέση άμυνας, όπως εξακολουθούν να είναι και πάλι σε θέση άμυνας. Με την προσπάθεια που γίνεται από αριστερά, πάλι ο Χάπκο δαίμονας και σήμερα και φαλιά, όχι, δεν την βρίσκει την μπάλα ο Ντάμφρις. Πήγε λίγο πιο ψηλά η μπάλα από εκεί που κινήθηκε ο άσος της Ίντερ. Οπότε είναι και πάλι οι Ολλανδοί μπροστά, ευκαιρία, σούτ έξω. Ο Μπρόντμπεϊ του λέει του Μάλεν εδώ, σε μένα, στο πίσω δοκάρι, ο Μάλεν έκανε ό,τι έκανε προηγουμένως ο Ντάμφρις, αλλά λίγο πιο δυνατό. Οπότε δεν μπόρεσε να βρεθεί στην πορεία της μπάλας ο στράικερ της Σάντερλαντ. Ο Μπρόντμπεϊ να απλώσει πάλι το πόδι για να στείλει την μπάλα. Εδώ ίσως και να γίνει αλλάξη της κατοχής με φάουλ. Κάνει κάτι μεταξύ σέντρας και σούτ, αλλά λίγο πιο μπροστά, μισό μέτρο πιο μπροστά από εκεί που κινήθηκε ο Μπρόντμπεϊ, που έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να γίνει σκορ χατρίκ.
1: Αν δεν αλλάξει η εικόνα η Σουηδία στο μάτς, να γίνει πιο ανταγωνιστική, να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, βλέπω το παιχνίδι πολλά με λίγα, να σου πω την αλήθεια, για τους Ολλανδούς. Ήδη έχουν το 2-0.
0: Κοίταξε, δεν είναι τα μάτσα αυτά, είναι περίεργα. 2-0 και πάει έτσι σβηστά η Ολλανδία, σου λέει το 8-5 και στο 80 τρώει γκολ. Και γίνεται 2-1. Και γίνεται μετά ο χώρος των καταραμένων. Βγαίνουν όλοι μπροστά μαζί με τα δευτερόλεπτα και μπορεί να δει ένα άλλο μάτς. δεν είναι σε αυτά τα μάτια να ηρεμείς. Δεν σου εξασφαλίζει το 2-0. Με την εικόνα που είχαμε μέχρι το 25, μοιάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας το γύρισε. Η Σουηδία, αλλά να όμως που από το 25 και μετά κάνει τώρα άλλη μια καλή προσπάθεια σουτ λίγο πάνω από το δοκάρι. Εξαιρετική κίνηση από τον Νίκρεν που πήρε την μπάλα, την έστρωσε για τον Αγιαρή. Ο πιτσιρικάς έκανε την κίνηση σούταρε με το δεξί λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, δεν τη βρήκε ο τερματοφύλακας, περνάει πολύ κοντά από το δοκάρι. Άλλη μια καλή στιγμή για τη Σουηδία που εδώ είναι η τρίτη φορά που απειλεί άμεσα. Το σούτ του Γιόκερας προηγουμένως ήταν μια πάρα πολύ καλή στιγμή για την Σουηδία, αλλά πετάθηκε εντυπωσιακά ο Βερμπρούγκεν και απομάκρυνε. Τώρα έχει αυτό το σούτ από τον πιτσιρικά, τον Αγιαρή, συμπαίχτη του Κοστίλου και του Τζίμπα στην Brighton, 22 χρονών, που έσβαλε την μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι, το οριζόντιο. Εξαιρετική προσπάθεια και αυτή. Ναι, είναι μια φάση που αν γίνει γκολ, δηλαδή πάει λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πλάγια και μπει μέσα, είναι άλλο παιχνίδι πια. Όταν πάει το μάτσο στο γκολ και έχει μπροστά σου ένα ημίχρονο, είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, σωστά.
0: Το 2-0 τώρα δείχνει μια εικόνα ασφάλειας για την Ολλανδία, γιατί είναι μια ομάδα που δεν κάθισε σε αυτό το 2-0 να πει ότι πάω, γυρνάω όλο πίσω τα μπουλιά.
1: Όχι, το ψάχνει το τρίτο.
0: Είναι μια χαρά. Αλλά σου λέω, αν σε από αυτές τις κόντρες καταφέρουν και βγάλουν γκολ οι Σουηδοί, έστω και στο 70-75-80, μετά το μάτς γίνεται κόλαση. Έχεις 15 λεπτά, 25 μέχρι την καθυστέρηση, μαζί με τις καθυστερήσεις, για να το φέρεις τούμπα. Και ποτέ δεν ξέρεις, ένα γκολ κυνηγάς μετά. Όλα μπορεί να σου πει. Ένα κόρνερ, ένα φάουλ, ένα λάθος, ένα τσαφ, μια ωραία ενέργεια, ένα λάθος. Γιατί τι, κάτι μπορεί να γίνει από όλα αυτά και να σε φέρουν ξαφνικά να βρίσκεσαι μπροστά. Γι' αυτό δεν είναι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν θεωρώ το 2-0 σκορ ασφαλείας. Το 3-0 ναι, είναι. Αλήθεια είναι. Αλλά το 2-0, ένα γκολ μπορεί να σου φέρει τα πάνω κάτω. Και ένα γκολ μπορεί πάρα
1: και πολύ. Και σε καμία περίπτωση όμως το 2-0 δεν είναι 1-0, έτσι το ρευστό.
0: Ναι, σίγουρα. Αλλά όταν όμως μια ομάδα έχει Ίζακ και Γιόγκερες σαν τη Σουηδία.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μα σου βγάλει λαγό από το καπέλο και που το περιμένει, δύο ενέργειες των παιχτών αυτών. Μπαμπαμπ, και ξαφνικά δεν θα το παιχνίδι στο δεξιό μήκο. Κρατάω μια επιφύλαξη. Η εικόνα βέβαια της Ολλανδίας είναι απόλυτα κυριαρχική, δεν το συζητάμε. Και πάλι μπροστά με τον Ντάφρις που κάνει μια ωραία σέντρα. Η κόντρα δεν ξεγελάει αυτή τη φορά. Πάλι η κόντρα έφερε την μπάλα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Περνάει η μπάλα, είναι σημαντικό να σε φύγει και λίγο η μπάλα. Το έχουμε δει σε 2-3 φάσεις με τους Ολλανδούς να κάνουν τη σέντρα να κόβεται και η μπάλα αντί να πηγαίνει σε Σουηδό, να πηγαίνει σε Ολλανδό μέσα στην περιοχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι με κάποιο τρόπο σε πάει λίγο το παιχνίδι. Έχεις λίγο το momentum, λίγο την εύνοια της τύχης που είναι απαραίτητη μερικές φορές. Η Σουηδία βγαίνει τώρα μπροστά. Για να δούμε την προσπάθεια που γίνεται από τον Λίντελοφ. Κερδίζει ένα φάουλ. Είναι ο Γκούντμουντσον, ο παίκτης που κάνει αυτή την προσπάθεια από πίσω το μαρκάρισμα που γίνεται. Αντικανονικό από τον Γκράβενμπεργκ. Ράιαν Γκράβενμπεργκ και αυτός παίχτης της Λιβέρπουλ. Οπότε υπάρχει ευκαιρία για την Σουηδία να κάνει ό,τι της έκανε η Τινησία. Ήταν μπροστά η Σουηδία με 2-0, η Τινησία της έβαλε ένα γκολ στο τελείωμα του πρώτου μηχρόνου και μπήκε διαφορετικά στο δεύτερο μηχρόνο, άσχετα μετά αν στο ρυθμό πήραν την Τινησία και απαντήσαν με 3 γκολ η Σουηδία. Για να δούμε. Θα έχουμε τέτοιο φινάλε πρώτου μηχρόνου και εδώ. Γιατί εκτέλεση και φαλιά γκολ! Γκολ 2-1 με τον Λάγκερφ Μπίαλκε. Η Σουηδία, θα δούμε αν έχει στηρίξει επιθετικό φάουλ ή offside. Δεν ξέρω αν θα μετρήσει. Προς το παρόν το σκορ δεν έχει αλλάξει τον πίνακα. Πηγαίνει ο Αλεξάνδερ Ίζακ και διαμαρτύρεται στον διαιτητή, τα συζητάει μαζί του. Για να δούμε, γίνεται η εκτέλεση του φάουλ. Πρέπει να είναι offside. Λίγο αλλά είναι offside.
1: Πρέπει να είναι πολύ ωριακό, Χρήστο.
0: Ναι, αλλά είναι offside. Εγώ νομίζω ότι είναι. Όπως το βλέπαμε την παγωμένη εικόνα, κερδίζει στον αέρα τον τερματοφύλακα, τον Βερμπρούγκεν, πιάνει την κεφαλιά ο παίχτης της Brighton και αυτός, 26 χρόνων, ο Γκούσταφ Λάγκερφ Μπίλκε. Στην έντυπα θα δίνει offside όμως. Έστω για λίγο, το τόσο λίγο, ο βοηθός αυτή τη φορά το είδε σωστά. Προηγουμένως σε μια...
1: Οπότε παραμένει το 2-0 για τους Ολλανδούς.
0: Αλλά είδες όμως πώς μπορεί να γυρίσει όλο το μάτς.
1: Ναι,
0: από μια φάση στατική, την ώρα που τελειώνει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. μιλάμε τώρα για άλλο παιχνίδι. Αν έβγαινε τώρα με 2-1 το μάτς και ένα ολόκληρο μήκο μπροστά σου,
1: είναι θα είχαμε άλλο παιχνίδι.
0: Άλλο παιχνίδι.
1: Άλλο παιχνίδι.
0: Τέλος διαφορετικό παιχνίδι. Αλλά όπως και να έχει, ακόμα έχουμε ψωμί. Μπορεί να δούμε τα πάντα να γίνει στο ποδόσφαιρο. Να, ο Χάπκο κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια. Η μπάλα μας περνάει από όλους. Θα κάνει ένα παρακινδυνευμένο κοντρόλ εκεί ο Ίζακ. Τελικά θα διώξουν οι Ολλανδοί. Θα ξαναφέρουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Απομάκρυνση και νέα κεφαλιά πλάγιο για την ομάδα της Σουηδίας. 4 λεπτά καθυστερήσεων. Κλείνουμε σε λίγο το πρώτο. 2-0.
1: Δεν κράτησε πολύ έτσι. Ενυδάτος είναι το τρίλεπτο.
0: Δεν είχε κάτι άλλο στο
1: τέλος. Άντε και ένα λεπτάκι τώρα. Πέσει εγώ μια-δυο φάσεις που χρειάστηκε να κρατήσει
0: τι
1: παραπάνω χρόνο.
0: Ιδιαίτερο, ναι, γιατί στο δεύτερο που θα έχουμε και τις αλλαγές, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αλλαγή. Θα δούμε τώρα κάπως τους παίκτες να μπαίνουν στο δεύτερο. Θα κρατηθούν και από εκεί πέρα πόσες καθυστερήσεις μέσα από το κουμπί. Θα πάμε 97-98 με συνηθισμένο. Για να δούμε τώρα την Σουηδία που βγαίνει μπροστά. Δείχνει να υπάρχει ζωή στον πλανήτη Σουηδία. Για να δούμε την προσπάθεια, φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο. Μισό με ένα μέτρο τον πολύ έξω.
1: Από εκεί πάει ο απευθείας Χριστό.
0: Ναι, με το δεξί. Ο Αγιαρή το κερδίζει. Το φάουλ που κάνει ο Ντάμφρις. Βάζει βέβαια. Και με το σώμα και με το πόδι και με το χέρι, με τα όλα.
1: Όπως μπορούσε να τον αντιτρέψει.
0: Τον έριξε κάτω τον πιτσιρικά. Οπότε εδώ θα έχουμε μια στατική φάση, μπάλα λιγότερο από μέτρο. Έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής αριστερά σε σχέση με τον άξονα, όπως επιτίθεται η Σουηδία, για δεξιοπόδαρο σπεσιαλίστα, ό,τι πρέπει για άμεση εκτέλεση. Δεν νομίζω ότι θα πάνε εκεί για σέντρα. Γι' αυτό βλέπουμε 5 παίχτες στο τείχος και έναν κάτω ξαπλωμένο. Δηλαδή,
1: μήπως και περάσει μπάλα, ξέρει, σηκωθούν
0: οι ναι, οι 6 από τους 10 παίχτες, ας τον ονοθυλάκα απ' έξω,
1: έχουν πάρει θέση
0: έχουν
1: για το
0: τείχος. Οι υπόλοιποι περιμένουν άμεση εκτέλεση. Γι' αυτό δεν βλέπουμε και πάρα πολλούς Σουηδούς να είναι μέσα. Για να δούμε, γιόκερες λογικά. Ή γιόκερες ή Νίγκρεν. Αλλά λογικά με το δεξί γιόκερες. Αυτός μετράει τα βήματα. Βίκτορ Γιόκερες. Ο άσος της πρωταθλήτριας Άρσεναλ. Με το δεξί. Και τρεις παίκτες Σουηδίας μπροστά από τους 6 τελικά που κάνουν το τείχος. Ο Γιόκερες στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία, πάλι όμως ο Βεμπλούγκεν δεύτερη φορά που του λέει όχι, μέσα σε 10 λεπτά.
1: Το είχε διαβάσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην άλλη γωνία πέρασε την μπάλα από το τείχος. Αλλά κάνει δεύτερη πολύ καλή επέμβαση. Είναι μια ακόμη φάση που από το 25 και μετά, μετά το cooling break, είναι σαν να βγει και άλλη ομάδα στο κήπεδο. Μέχρι το cooling break η Σουηδία ήταν σάκος στο box. Μετά το cool break, ενώ τώρα γίνεται πάλι το shoot έξω από την αστεία. Αλλά στην κίνηση από τον Νίγκρεν, μπάλα εκτός, είδαμε τελείως διαφορετική εικόνα στο παιχνίδι από το 26-27 από ό,τι ήταν που επέστρεψαν οι παίχτες μετά το τρίλεπτο cool break. Μια τελείως διαφορετική Σουηδία, η οποία πέτυχε ένα γκολ που δεν μέτρησε για λίγο και σωστά δεν μέτρησε γιατί ήταν εκτεθειμένος ο σκόρερ. Ο δεξιός στόπερ που προωθήθηκε και πήρε την κεφαλιά, ο Λάγκερ Μπίλκε, και είχε δύο καλές ευκαιρίες με τον Γιόκερες, άλλη μία με τον Αγιαρή που είχε ένα κακό κοντρόλ φαντ για τέτα τέτ, είχε δηλαδή 3-4 φάσεις που θα μπορούσε να τις είχαν φέρει ένα γκολ και να μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι και είναι πάλι μπροστά η Σουηδία. Τελείως διαφορετική εικόνα της. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το παθητικό πρόσωπο που μπήκε μέχρι το 22-23 από το cooling break.
1: Μπήκε
0: που...
1: πάρα πολύ νοθρά.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ήταν επιλογή του προπονητή να δώσει χώρο και μπάλα στους Ολλανδούς για να βγει στην κόντρα.
1: Το πλήρωσαν όμως, Χρήστο, με δύο γκολ.
0: Είναι επειδή οι Ολλανδοί ήταν πρώτοι στις μονομαχίες και κερδίζαν τα πάντα. Δεν ξέρω. Γιατί καμιά φορά μπορεί ο προπονητής να μην τους πει: γυρίστε πίσω, να αναγκαστεί κανένα πληρωμή να την πάρουν. Για να δούμε τώρα ο Γιόκερες. Κλείνεται. Αγιαρή, στο σουτ, πάλι δύσκολη επέμβαση από τον Βερμπρούγκεν. Πολύ ωραίο σουτ, αυτή τη φορά στη δεξιά γωνία ο Βερμπρούγκεν. Ο Αγιαρίν πλησιάζει στον γκολ. Ο Κούμαν, τσαντισμένος πίσω, δείχνει και δείχνει το ρολόι ότι έχει περάσει και μισό λεπτό από τα 4. Περνάει μπάλα, εδώ πάει μέσα. Και πετάγεται με πολύ δύσκολο τρόπο και βρίσκεται την μπάλα, πήγαινε μέσα καθαρά, δεν είναι ναι. Περίπτωση. Εκεί στη γωνία ακριβώς, λίγο πιο πίσω να ήταν ο τερματοφύλακας, θα είχε μπει μπάλα μέσα. Στο τελευταίο λεπτό το καθυστέρησε. Το κόρνερ και τελειώνει με το πρώτο μήχρονο, διώχνει με γροθιές, δεν θα γίνει γέμισμα.
1: Μάλιστα.
0: Σφυρίζει το τέλος ακριβώς με ένα επιπρόσθετο λεπτό καθυστέρησης, με 5 αντί για 4 λεπτά. Οπότε μένουμε στο καθαρό 2-0 με σκορ το Μπρόντεϊ στο 5 και στο 17. μέχρι το cooling break δεν υπήρχε Σουηδία στο κήπεδο. Η Ολλανδία την είχε καταπιεί, πετύχει ένα καθαρό 2-0. Δεν έχασε άλλες ευκαιρίες στο διάστημα αυτό, αλλά την είχε κλειδωμένη στη γωνία, δεν την άφηνε καν να περάσει τη σέντρα. Από το cooling break και μετά, στο δεύτερο μισό του πρώτου χρόνου, σαν να βγήκε εντελώς άλλη ομάδα στο κήπεδο η Σουηδία. Κυριάρχησε και σε κόντρα και σε παιχνίδι, έβγαλε ευκαιρίες. Είχαμε τρεις μεγάλες αποκρίσεις από τον Μπάρτ Φερμπρούγκεν, ένα γκολ που δεν μέτρησε οριακά. Δηλαδή υπήρξαν τέσσερις ευκαιρίες για τους Ιδίους να βάλουν ένα γκολ και να ξαναμπούν το μάτς. Δεν το πέτυχαν, πέτυχαν ένα αλλά δεν μέτρησε. Οπότε θα επιστρέψουμε σε περίπου 15 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.
3: Ωραία.
0: Με την προοπτική να βάλει ένα γκολ η Σουηδία και να δούμε ένα ακόμα πιο θεαματικό και ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Ολλανδία-Σουηδία 2-0 στο ημίχρονο με τα τέρματα του Μπρόμπεϊ στο 5 και στο 17. Πάμε στο Πανθεσσαλικό να ακούσουμε τον Ευαγγέλη Μητρούσια για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρώτη ημέρα, έλα, Ευαγγέλη.
2: Πρώτο άλμα από τον Μίλτο Τεντόγλου, γιατί ακούτε τα χειροκροτήματα του κόσμου. 8:36 με το πρώτο άλμα. Πολύ μακριά από τον δεύτερο που είναι ο Μπόζιταρ Σαραμπουγγίκοφ, ο οποίος είναι στο 7:93, πολύ πίσω από τον Μίλτο Τεντόγλου. Έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, ήρεμο, έτσι όπως ο ίδιος μαζί με τον προπονητή του, τον Γιώργο Πομανάσκη, το είχαν σχεδιάσει. Να θυμίσουμε βέβαια ότι η φετινή καλύτερη επίδοση είναι στο 8:49 για τον Μίλτον Τεντόγλου, στο 8:45 για τον Μπόζιταρ Σαραμπογίκοφ. Οπότε περιμένουμε να δούμε την συνέχεια, αλλά με το πρώτο άλμα ο Μίλτον Τεντόγλου εδώ που τα λέει.
1: Ξεκίνησε καλά πάντως, Βαγγέλη.
2: Ξεκίνησε
1: το
2: καλά.
1: Το 8:36 είναι ένα πολύ καλό άλμα.
2: Ακριβώς, είναι πολύ καλό και μάλιστα θα έλεγα έτσι είναι πολύ ήρεμος και το βλέπω εδώ, το συζητάει τώρα με κάποιον αθλητή που είναι από την Βόρεια Μακεδονία, εκεί τα λέει ο Μίλτος Τεντόγλου, με τον είναι ο Τραγκόφσκι που είναι στο 751, με αυτόν συζητάει ο Μίλτος Τεντόγλου στο πρώτο άλμα, 8:36, νομίζω ότι ξεκίνησε πολύ καλά. Mm-hmm. Και βλέπουμε τώρα και εμείς έτσι στο βίντεο που δείχνει ακριβώς το άλμα, ήταν πολύ καλό, φαίνεται και ο ίδιος ότι έχει την ικανοποίηση, αυτό δείχνουμε τουλάχιστον έτσι από το στυλ.
1: Είναι ήρεμος, ξέρεις,
2: είναι έτσι.
1: Γιατί άλλες φορές βλέπουμε τον Μίλτο που επιχειρεί τα άλματά του, δεν του βγαίνουν και εκεί αρχίζει και εκνευρίζεται.
2: Ναι, ναι, όχι, είναι πολύ ήρεμος, τουλάχιστον αυτό διαπιστώνουμε και το βλέπουμε. Η κάμερα βέβαια είναι από κοντά, γιατί τώρα πάει εκεί προς τον κόσμο ή προς τον προπονητή, πάει κάτι φαίνεται να του λέει, έτσι. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ικανοποίηση τουλάχιστον για το πρώτο άλμα και πολύ πιο πάνω από αυτό που πήδηξε στην πρώτη του προσπάθεια, στο πρώτο του άλμα, ο Μπόζιταρ Σαραμπογιούκοφ, ο Βούλγαρος, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είναι ο αντίπαλος ουσιαστικά. Αυτό περιμένουμε, αλλά ο Μίλτος, όπως είπαμε, με το πρώτο άλμα δείχνει ότι είναι το φαβορί. Θα δούμε βέβαια και την συνέχεια. Mm-hmm. Και συνεχίζονται όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ακόμη, η Κατερίνα Στεφανίδη δεν έχει τώρα ετοιμάζει. Είναι στο 4:15, ήταν στην πρώτη προσπάθεια την ίδια ώρα. Και θα δούμε σε λίγο λοιπόν που θα φτάσει και εδώ ο Πύχης ό,τι αφορά την Ολυμπιονίκη μας. Σαν να δούμε μέχρι πού θα μπορέσει στο αυτό το πρωτάθλημα να φτάσει. Να θυμίσω ότι 4:91, έτσι είναι το ρεκόρ. Για να δούμε τώρα. Όχι, σταματάει εκεί που πάει δείξει, σταματάει, δεν κάνει την προσπάθειά της, θα γυρίσει ξανά πάλι πίσω για να προφανώς ίσως δεν πήρε τα μέτρα έτσι
1: όπως
2: είχε.
1: Δεν πήρε καλά τα βήματα νομίζω.
2: Έτσι ακριβώς, ναι, αυτό είναι. Οπότε ξαναπάει πάλι πίσω για να κάνει την προσπάθειά της. Για να δούμε και την Κατερίνα σε αυτή την προσπάθειά της, την πρώτη ουσιαστικά στο 4:15. Να πούμε βέβαια ότι εδώ στο άλμα επί κοντό, τώρα να δούμε η Κατερίνα που παίρνει, ναι, θα το περάσει. Λοιπόν, το χειροκρότημα το ακούτε είναι από τον κόσμο και τα αποδίδει και η ίδια. Η πρώτη προσπάθεια στο 4:15 έχει όμως ακόμη δρόμο, πάει σιγά σιγά για να φτάσει εκεί που θέλει η Ολυμπιονίκη μας. Νομίζω ότι δεν έχει αντίπαλο έτσι, σε αυτό το αγώνισμα. Ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε πού θα φτάσει ο Πίκης στο υψηλότερο σημείο που θέλει τουλάχιστον και η ίδια.
1: Νομίζω είναι και ένα crash test για την ίδια.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί έχει πάρα πολύ καιρό να κατέβει στους τύπους και να αγωνιστεί.
2: Σωστά.
1: Οπότε και θέλει και η ίδια να δει τις δυνάμεις της, να δει που μπορεί να φτάσει, έτσι.
2: Και είναι και η μεγαλύτερη σε ηλικία αθλήτρια.
1: Βέβαια.
2: Που υπάρχει. Έτσι να το πούμε εδώ, από ελληνικής πλευράς, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι πρώτη φορά που είχε πάει σε κλειστό ήταν το 2005 σε ηλικία 15 ετών. Και σήμερα είναι η πρώτη φορά που παίρνει μέρος σε βαλκανικό πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία, όπως είπαμε, θα δούμε στην συνέχεια έτσι ποια θα είναι η επίδοσή της σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα που παίρνει μέρος για πρώτη φορά σε ανοιχτό. Γιατί η πρώτη φορά το 2005 ήταν σε κλειστό πρωτάθλημα στίβου. Λοιπόν, αυτά για την ώρα,
1: Βαγγέλη,
2: και έχουμε πολλά σε εξέλιξη.
1: Ελίνα Τζέγκο, πότε θα δούμε?
2: Είναι στις 9 παρα 5, λίγο αργότερα. Είχαμε λίγο νωρίτερα την παρουσίαση. Τώρα αυτή βλέπουμε ότι σε λίγο θα γίνει η παρουσίαση των αθλητριών του ακοντισμού. Η Ελίνα είναι εκεί, οπότε σιγά σιγά θα ξεκινήσουν. Μάλιστα. Και οι ρήψεις στο ακόντιο, για να δούμε έτσι πού θα φτάσει και η Ελίνα, η οποία πέρυσι ήταν αυτή που είχε κατακτήσει την πρώτη θέση. Νωρίτερα να πούμε ότι είχαμε και τις απονομές. Ο Χρήστος Φαρδεκράης της 77-22 σε ό,τι αφορά τη σφυροβολία. Η Σπυριδούλα Ικαρίδη 14-09 στο τριπλούν στις γυναίκες, και στη δεύτερη θέση η Οξάνα Κορένοβα με 14 μέτρα. Και περιμένουμε να δούμε έτσι και άλλους αθλητές που θα κατακτήσουν πρωτιές ή θα είναι στην τριάδα αυτού του 81ου βαλκανικού πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Βόλο για δεύτερη συνεχή χρονιά. Και περιμένουμε να δούμε τώρα έτσι και τα υπόλοιπα άλματα, να δούμε πού θα πάει ο Μίλτος Τεντόγλου, γιατί η αλήθεια είναι, το ξέρεις και εσύ, το ξέρουμε όλοι μας, ότι ο κόσμος που έχει έρθει εδώ, ο περισσότερος ήρθε να δει τον Μίλτο Τεντόγλου. Η αλήθεια είναι ότι λείπει.
1: Και τη Στεφανίδη.
2: Ναι, και εννοείται και τον Μανώλη θα περίμενα να τον δουν, όπως και πέρυσι, γιατί θυμάμαι πέρυσι εδώ ότι τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Μίλτο και στον Μανώλο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ο Μανώλο που είχε το ρεκόρ, έτσι.
1: Ναι. Η μεγάλη ατραξιόν.
2: Ωραία. Τώρα η Κατερίνα ετοιμάζεται για την πρώτη προσπάθεια στα 4.25. Για να δούμε λοιπόν σε αυτή την προσπάθειά της αν τα καταφέρει να ξεπεράσει τον πύχη στα 4.25. Είναι έτοιμη. Κάνει την ψυχολογική της, να το πω έτσι, προετοιμασία πριν ξεκινήσει για το άλμα στα 4.25. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε τι έχει κατακτήσει οι Ολυμπιανίκες μας έτσι και όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, η πρώτη προσπάθεια στο 4.25, για να δούμε λοιπόν. Όχι, δεν είναι καλή η προσπάθειά της. Δεν
1: σηκώθηκε καν.
2: Καν ακριβώς, γιατί προφανώς έτσι όπως έβαλε το ακόντιο δεν ήταν στη σωστή θέση, και αυτό ήταν ο λόγος που δεν έκανε την προσπάθειά της. Οπότε παραμένει μια άκυρη η προσπάθειά της στο 4.25. Θα τη δούμε σε λίγο. Οπότε περιμένουμε να δούμε σε άλλα αθλήματα.
1: Σε αυτή την προσπάθεια, αν μου επιτρέπεις Βαγγέλη, νομίζω ότι φάνηκε η απουσία της από τους στίβους. Φάνηκε το διάστημα που έλειπε, γιατί ήταν μια προσπάθεια, ξέρεις, που πήγε να κάνει το άλμα και δεν πάτησε για να σηκωθεί, οπότε νομίζω ότι την έχει επηρεάσει η αποχή.
2: Σίγουρα αυτό που λες είναι γεγονός, Δημήτρη, γιατί όλοι ξέρουμε ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο, εάν δεν έχει αγώνες, έτσι δεν
1: σκουριάζει.
2: Μπορεί να είναι πάντα. Λογικό είναι. Είναι λογικό, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έχεις ίσως την εμπιστοσύνη, και η εμπιστοσύνη αποκτάται μέσα από τα αγωνίσματα. Έτσι.
1: Και τον ανταγωνισμό, έτσι, από τους υπόλοιπους.
2: Και αυτό. Έτσι. Εδώ δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός που θα της δώσει αυτή τη δυνατότητα, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία μετά έτσι που επέστρεψε να κάνει αυτό που η ίδια πιστεύει και να δηλώσει, όπως λέμε, παρόν για την συνέχεια. Λοιπόν, θα δούμε σε λίγο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ενώ περιμένουμε, όπως είπαμε, σιγά σιγά να ξεκινήσουν και οι ρήψεις στο ακόντιο με την Ελίνα Τζέγκο. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτός ο αγώνας που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι τώρα έχουμε μια προσπάθεια, αν δεν κάνω λάθος, να δούμε λίγο στο ακόντιο εκεί που είναι η Ελίνα Ιτζένκο, γιατί λίγο νωρίτερα είχαμε την παρουσίαση. Και θα δούμε στον ακοντισμό. Λοιπόν, εδώ περιμένουμε τώρα, είναι και η Λεωνόρα η Τσόγκα, έτσι, σε αυτό το αγώνισμα, πέρα από την Ελίνα την Τζένκο που είναι στην 8η σειρά. Και νομίζω ότι εδώ τώρα, για να δούμε την πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που θα πετάξει ρήψη, αλλά δεν είναι καλή η πρώτη της προσπάθεια από την Ελεονόρα Τσόγκα. Οπότε θα δούμε στη συνέχεια. Δημήτρη, για ωραία. Την ώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για τον Μίλτο, γιατί τον βλέπω έχει σηκωθεί, περιμένει σιγά σιγά έτσι να δει, προετοιμάζεται για το δεύτερο του άλμα.
1: Ωραία Βαγγέλη, εδώ είμαστε, όποτε κρίνεις, παίρνεις μικρόφωνο, μας ενημερώνεις το τι γίνεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου σε αυτή την πρώτη μέρα του Βαλκανικού πρωταθλήματος. Σωστή, εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για την Σέντρα στο δεύτερο μέρος, στο παιχνίδι της Ολλανδίας με την Σουηδία.

0: 5 λεπτά μετά τις 9 ακούτε την Ερασπόρ. Είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στη ρύθμιση των ήχων Βιβλίου Νικολοπούλου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά συνεχίζουμε με τη Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Σουηδία. Έκτος όμιλος παγκοσμίου κυπέλου. Το μάτς στο Χιούστον.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Ακούτε Eraspor.
0: Όλα έτοιμα για τη Σέντρα Ολλανδίας-Σουηδίας δεύτερο μέρος. Ακούμε Χρήστο Κοντό και Λεωνίδα Κασνέτση. Λεωνίδα, καλησπέρα και σε σένα.
10: Φέραμε το επικό. Καλησπέρα, Δημήτρη, και πάλι και από τον Λεωνίδα δίπλα. Γιατί όπως ακούν οι φίλοι τη μετάδοση, έχω χάσει λίγο τη φωνή μου. Οπότε αναγκαστικά φέραμε εδώ το επικό να σώσει την κατάσταση.
11: Εντάξει, να σώσει.
10: Όχι, εσείς μην είναι ασυχείτε, εγώ μια χαρά είμαι. Για να δούμε τώρα τη Σουηδία που βγαίνει μπροστά, γρήγορη, κάθε την παλιά που δεν περνάει. Η κόντρα αποφέρει ένα φάουλ υπέρ της Ολλανδίας στο γύρισμα που κάνει για να βοηθήσει την αμυνά του Ράιντερς. Έρχεται σε μια επαφή με τον παίχτη που βγήκε να τον μαρκάρει, τον Γέσπερ Κάστρομ. Ο διαιτητής που είναι κοντά σφυρίζει το φάουλ. Οπότε βρίσκουμε τώρα το παιχνίδι στο 2-0 που στάθησαν στο πρώτο ημίχρονο. Όμως είναι πραγματικά εντυπωσιακή η στατιστική αλλαγή του αγώνα από το 25 και μετά. Μέχρι το 25 υπήρχε μόνο μία φάση, τελική προσπάθεια για λογαριασμό της Σουηδίας, αυτή του Γιόκερες που έδιωξε στην αριστερή του γωνία ο τερματοφύλακας ο Βερμπρούγκεν. Και μετά ακολούθησαν 8 τελικές προσπάθειες. Οι 4 στην εστία, 3 μεγάλες επεμβάσεις από τον Βερμπρούγκεν, οι 3 σε προσπάθειες του Γιόκερες και η 1 στην προσπάθεια του Αγιαρή. Απέναντι σε μια Ολλανδία η οποία είχε 5 τελικές προσπάθειες, οι 4 στο στόχο, οι 2 γίνανε γκολ. Ήταν πραγματικά μια εντελώς διαφορετική εικόνα, Λεωνίδα. Δεν ξέρω αν το είδες εκεί μέχρι να έρθει αυτό το πρώτο μήχρονο.
11: Έβλεπα, έβγαλε η Σουηδία στο τέλος του
0: μήχρονου. Χρήστο, Λεωνίδα, να σας διακόψω, να πάμε πάντα σε αλικό.
11: Και να γκολ ήταν offside, εντοριακά βέβαια κυρώθηκε.
0: Χρήστο, Λεωνίδα, να σας διακόψω, να πάμε πάντα σε αλικό. Δεύτερη προσπάθεια του Ντόγλου.
12: Έτσι είναι ακριβώς. Ο Μίλτος Αντόγλου που ετοιμάζεται για την δεύτερη προσπάθεια. Λίγο νωρίτερα είχαμε την προσπάθεια.
0: Έχουμε γκολ, Ευαγγέλη. Πάμε και πάλι στο Χρήστο και στο Λεωνίδα.
10: Κόβεται. Έχουμε γκολ το 3-0 για την Ολλανδία. Με τον Ντάμφρι, τον Ντάμφρις σκόρερ. Στην πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47, η σέντρα από τα δεξιά.
11: Ο Χάπκο ήρθε και το βάλε με τα αριστερό.
10: Ο Χάπκο. Μπορεί να είναι και λίγο offside όμως. Ο Χάπκο.
11: Θα εξεταστεί.
10: Ο Ντάμφρις είναι που κάνει την προσπάθεια από τα αριστερά. Ο Χάπκο βάζει το πόδι μπροστά. Θα το δούμε οριακά. Αν θα μετρήσει, θα μετρήσει. Πάμε για την προσπάθεια του Ντόγλου και επιστρέφουμε να πούμε αν μέτρησε ή δεν μέτρησε το πόδι.
0: Έλα, Βαγγελή.
12: Έτοιμος ο Μίλτος, περιμένει λίγο. Κάτι φαίνεται να περιμένει ο ίδιος να δει μόλις είναι το timing.
0: Το VAR περιμένει, Βαγγελή.
12: Περιμένει, λοιπόν, γιατί τώρα σηκώνει τη σημαία. Οπότε ο Μίλτος φεύγει από εκεί. Μάλλον δεν ξέρω, ίσως αφήνει την προσπάθεια.
0: Φεύγει ο Μίλτος, πάμε και πάλι στο Χρήστο και στο Λεωνίδα.
10: Περιμένουμε να δούμε. Δεν μετράει κανονικά τον γκολ. Δεν μας έχει δείξει replay ο σκηνοθέτης. Προφανώς όμως θα πρέπει να έχει μετρήσει τον γκολ, γιατί Το μπάς ξεκινάει κανονικά με τον Χάπκο σκόρερ μετά την προσπάθεια του Ντάμφρις από τα δεξιά. Δύο ασίστ πιστώνεται ο Ντάμφρις.
11: Έχει κλείσει και στη Ρεάλ Μαδρίτης, ε.
10: Ναι.
11: Είναι καυτός.
10: Είναι on fire στα 30 του. Από τη Λίτερ.
11: 20 εκατομμύρια έδωσε η Ρεάλ για να τον πάρει. Μαζί με τον Άρνολτ θα είναι το δίδυμο από τα δεξιά για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και η Ολλανδία, Χρήστο, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς. Καθαρή το παιχνίδι.
10: Είδαμε και μια διαφορετική Σουηδία στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Και εγώ πίστεψα τουλάχιστον ότι με ένα γκολ μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Αλλά νωρίτερα που κάναμε αυτό το λογοπαίγνιο με τον Δημήτρη, λέγαμε το 2-0 δεν είναι σκορ ασφαλεία αυτό το επίπεδο. Γιατί ένα γκολ να μπει, όποτε και αν μπει, σου αλλάζει την εικόνα. Το 3-0 όμως πραγματικά σου δίνει μεγάλη
11: ένταση. Όχι ότι έχει τελειώσει τίποτα, έτσι ποδόσφαιρο. Είναι 49 είμαστε. Ποτέ δεν ξέρει. Ένα γκολ μπορεί να μπει τώρα Σουηδία μέσα. Αλλά ναι, μέχρι στιγμή αυτό το 3-0 είναι ξεκάθαρα υπέρ τη Ολλανδία που γέρνει την πλάστιγκα στο παιχνίδι. Οι Ολλανδοί κρατάνε την μπάλα στα πόδια του. Θέλουν να ξαναβγουν μπροστά με τον Μπρόμπι από τα αριστερά. Δίνει στο Χάκπο. Ο Χάκπο τη φέρνει στο δεξί του. Θέλει να πατήσει, θα σουτάρει. Εύκολα όμως θα μπλοκάρει ο τροντοφύλακας τη Σουηδία. Δεν δυσκολεύτηκε καθόλου ο Νόρτφελντ.
0: Ξεκάθαρο σκορ ασφαλεία πλέον για του Ολλανδού ή του Ουράνια.
11: Ακριβώς, Δημήτρη, έχει δίκιο. Το 3-0 δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα πλέον στου Ολλανδού, οι οποίοι πάνε να πάρουν αυτήν την νίκη και να γίνουν αφεντικό του ομίλου. Να επενθυμίσουμε ότι οι Ολλανδοί είχαν φέρει 2-2 στην πρεμιέρα κόντρα στην Ιαπωνία, μια πάρα πολύ καλή Ιαπωνία, ενώ η Σουηδία έχει νικήσει 5-1 την Ισία. Οπότε και οι δύο ομάδες τώρα, η Ολλανδία θα είναι στην κορυφή του ομίλου, αν λήξει έτσι το παιχνίδι με 4 βαθμούς. Η Σουηδία θα μείνει με 3 και μετά θα δούμε τι θα γίνει στο Ιαπωνία την Ισία.
10: Είναι το πρωί αυτό το μάτς.
11: Είναι το πρωί ακριβώς.
10: Για να κλείσει και αυτός ο ομίλος, έκτος της διοργάνωσης.
11: Η Σουηδία από τα δεξιά τώρα μια σέντρα στο πουθενά, περνάει από όλους και πάει αριστερά. Κυνηγάει την μπάλα ο παίκτης Σουηδίας, τον κόβει ο Σάμερβιλ. Ο Σάμερβιλ σε πλάγιο. Έχουμε πλάγιο για την Σουηδία. Δεν μπόρεσε εκεί ο Γκούντμουντσον να κρατήσει την μπάλα. Προσπαθούν πάλι οι
12: Σουηδοί. Γιατί εδώ βλέπουμε, πέρασε το 4-38. Οπότε λοιπόν περνάει στην πρώτη θέση και στη δεύτερη θέση είναι η Αριάδνη Αδαμοπούλου και έχουμε και τα 100 μέτρα. Τώρα σε εξέλιξη, γιατί είναι ο τελικός στους άντρες τα 100 μέτρα, για να δούμε αν ο Βοσκόπουλος ή ο Λαγκάνης, για να δούμε θα τα καταφέρουν. 10-26 είναι ο χρόνος που έκανε στην πρώτη θέση. Σε λίγο είναι από την Βουλγαρία.
0: Ο Ήλιεφ, από τη Βουλγαρία.
12: Από τη Βουλγαρία, ακριβώς. Οπότε περιμένουμε.
0: Βαγγέλη, με το Μίλτο τι έγινε τελικά με την προσπάθειά του?
12: Ο Μίλτος προφανώς, βλέποντας ότι είναι διαφορά μεγάλη από τον δεύτερο, γιατί ο δεύτερος αυτός που ακολουθεί είναι πολύ μακριά, θα λέγαμε γύρω 40 πόντους. Ναι. Και ίσως αυτή ήταν η απόφασή του.
0: Σταμάτησε δηλαδή, σταματάει το αγωνισμά?
12: Όχι ακόμη, ίσως περιμένει να δει στην συνέχεια.
0: Μάλιστα.
12: Για την ώρα, λοιπόν, αυτό. Η Ελλήνα, να πούμε.
0: Ναι, γρήγορα πες μου.
12: Να πω ότι είναι τώρα στην τρίτη θέση. Με 55,8.
0: Ωραία. Βαγγέλη, ευχαριστώ. Πάμε και πάλι στο Λεωνίδα και στο Χρήστο.
11: 52 λεπτό, Ολλανδία-Σουηδία 3-0. Να πούμε ότι η Ολλανδία και ο Ρόναλντ Κούμαν έκαναν μία αλλαγή με την έρεξη του δευτέρου μέρους. Ο Σάμερβιλ, ο παίκτης που είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα κόντρα στην Ιαπωνία, πήρε τη θέση του Μάλεν. Το τρίτο γκολ για τους Ολλανδούς πέτυχε ο Χάκπο από assist του Ντάμφρις. Δεύτερη στο παιχνίδι, όπως είπε και ο Χρήστος προηγουμένως. Δύο γκολ έχει πετύχει ο Μπρόμπεϊ. Και ο Χάκπο, Χρήστο, έχει και γκολ και assist. Γιατί είχε δώσει την assist το πρώτο γκολ του Μπρόμπεϊ και δείχνει η Ολλανδία ότι μπροστά έχει πάρα πολύ ποιότητα. Όπως πάντα, νομίζω, έτσι. Δεν είχε ποτέ έλλειψη εκεί.
10: Του έλεγα στην αρχή της μετάδοσης ότι σύμφωνα με διάφορους ειδικούς του αθλήματος, ανθρώπους δηλαδή που βλέπουν λίγο καλύτερα το άθλημα, πολύ καλύτερα μόνο το άθλημα μας, η Ολλανδία ήταν για ψηλά. Τετράδα. Κάποιοι πιστεύουν ότι πάει για τελικό. Δεν ξέρω από πού το βγάζανε αυτό, γιατί μέχρι τώρα υπάρχουν άλλες ομάδες που θεωρητικά.
11: Ένας μαθηματικός δεν είχε προβλέψει τους δύο προηγούμενους νικητές. Και τώρα είχε πει Ολλανδία.
10: Θα πάει τελικό με την Πορτογαλία. Αλλά δεν είναι αυτό, δεν μένω εγώ τώρα σε αυτά.
0: Θα πάει στον τελικό, παιδιά, θα το πάρει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
11: Τρεις χαμένους δεν έχει.
10: Αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα μας δείχνει τις αρετές της. Αφού γλίτωσε, βέβαια, πέρασε χωρίς να βραχεί από την πόρα του δεύτερου μισού του πρώτου μέρους, όπου πιέστηκε πάρα πολύ από τη Σουηδία. Τώρα καθαρίζει, έχει 6 τελικές προσπάθειες, 3 γκολ κατευθείαν. και δεν χάνει κάτι. Δηλαδή δεν έχει χάσει κάποια σημαντική ευκαιρία. Ό,τι πάει μέσα γράφει.
11: Πέντε σούτ στο στόχο η Ολλανδία, τρία γκολ.
10: Και τα άλλα ήταν κάτι σούτ έξω που εύκολα θα πρέπει να το τερματοφύλακας. Ενώ οι Σουηδοί έχουν χάσει ευκαιρίες.
11: Μοιρασμένο λίγο το παιχνίδι με βάση τα νούμερα, αλλά η Ολλανδία είναι πολύ πιο κυριαρχική στις τελικές προσπάθειες. Τώρα οι Σουηδοί βγαίνουν μπροστά από τα δεξιά, κρατάει την μπάλα ο Μπέρναρτσον, θα τη δώσει τον Ίσακ μέσα στην περιοχή στο όριο. Ο Ίσακ κάνει λάθος πάσα, δεν μπορεί να βρει τον συμπαίκτη του, τον Αγιάρη, του φύγει η μπάλα. Παίρνουν οι Ολλανδοί με τον Χράφενμπεργκ, θέλει να βγάλει μπροστά τώρα την Ολλανδία. Σάμερβιλ γυρίζει στο χώρο της μεσαίας γραμμής και μπαίνει κάθετα. Σάμερβιλ δίνει στο Χάκπο από τα αριστερά. Ο Χάκπο πατάει περιοχή. Έχει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει και θα κάνει το 4-0 πολύ εύκολα. 4-0 η Ολλανδία της Σουηδίας σε αυτή την αντεπίθεση που έβγαλαν οι Ολλανδοί αστραπιαία από το δικό τους, από τη δική τους περιοχή. Έφτασαν στην περιοχή της Σουηδίας και ο Χάκπο με το δεξί εκτέλεσε τον Νόρτφελτ για να κάνει το Ολλανδία-Σουηδία 4-0. Νομίζω, Χρήστο, η επίθεση που βγάλανε οι Ολλανδοί είναι για σεμινάριο. Για αντεπίθεση.
10: Ούτε τον πυρωτό τους θα δίνουν οι Ολλανδοί στους Σουηδούς. Ό,τι πάει μέσα γράφει. Είναι ρεσιτάλ αποτελεσματικότητας. Είναι σαφέστατα καλύτερη ομάδα από τη Σουηδία. Το έχει δείξει σήμερα. Το συζητάμε καν. Τους περιμένουμε τους Σουηδούς διαφορετικούς. Βέβαια, μας δείξαν κάποιες επιθετικές αρετές από το 25 και μετά, αλλά αναποτελεσματική με τον Γιόκερες να νικέται τρεις φορές. Εδώ σαν σε προπόνηση το κάνει τον δεξιό μπακ, τον δεξιό στόπερ,
11: τον Λαγκερμπίλ.
10: Αναποτελεσματική με τον Γιόκερες να νικέται τρεις φορές. Εδώ σαν σε προπόνηση το κάνει τον δεξιό μπακ, τον δεξιό στόπερ.

0: έχει περάσει τα 4.38. Έτσι λοιπόν η Κατερίνα 4.43. Με συγχωρείτε.
1: Μοναμαχία δύο Ελληνίδων λοιπόν στο άλμα επικοντό. Με τη Στεφανίδη να περνάει το 4.63. Πάμε και πάλι στο
0: 4.43.
1: Πάμε και πάλι στο Χρήστο και στο Λεωνίδα.
2: Πάντως το γκολ της Ολλανδίας ξεκίνησε από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Έχασε την μπάλα ο Ίσακ, δεν μπόρεσε να κάνει πάσα, του φύγε εκεί το κοντρόλ, δεν ήξερε ούτε ίδιος τι έκανε. Πήρε ο Χράφεμπερκ, έδωσε σε Άμερβιλ.
1: Μισό μέτρο πάσα, ρε Λεωνίδα.
2: Πήγε να κάνει πάσα, τη βρήκε, δεν τη βρήκε, του φύγε, την πήρε Ολλανδί και ακριβώς στην απέναντι περιοχή, στο ίδιο σημείο, ο Χάκ που εκτέλεσε και έκανε το 4-0. Στο 56ο λεπτό είμαστε. Ολλανδία, Σουηδία 4-0, 2 γκολ ο Μπρόμπεϊ στο 5 και στο 17, άλλα 2 Χάκπο 47 και 54 και αυτό 4-0. Οι Σουηδοί τώρα είναι πάλι μπροστά, όλα φτάνουν μπροστά, αλλά δεν εκτελούν. Να, ένα σουτ όμως έξω, πολύ καλό το σουτ. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια του Αγιάρη, λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα της Ολλανδίας, του Φερμπρούχεν, η μπάλα.
3: Το θέμα δεν είναι ότι οι Σουηδοί χάνουν, είναι ότι το χάνουν και με 4 γκολ. Γιατί εδώ μπορεί σε μια πιθανή ισοβαθμία που θα κρυθεί.
0: Να διακόψω λίγο, Χρήστο και Λεωνίδα, σας διακόψω γιατί η Αριάδνη Αδαμοπούλου συναγωνίζεται, θα έλεγα έτσι, την Κατερίνα Στεφανίδη. Πέρασε και αυτή με την πρώτη προσπάθεια το 4-43. Οπότε μοιράζονται, θα έρθει την πρώτη θέση η Αριάδνη Αδαμοπούλου και η Κατερίνα Στεφανίδη. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποια από τις δύο Ελληνίδες αθλήτρες θα πάρει την πρώτη θέση στο άλμα επικοντό. Και βέβαια σε λίγο θα δούμε και την Ελένα Τζέγκο πώς θα πάει, γιατί δεν έχει ακόμη την καλή επίδοση μέχρι στιγμή.
1: Χρήστο Λεωνίδα.
2: Στο 57ο λεπτό, μόλις έκανε ένα σούτ ο Χράφενμπερκ, δεν βρήκε στόχο, πέρασε ψηλά out. Για άλλη μια φορά οι Ολλανδοί βγήκαν στην κόντρα με τον Χάκπο. Βέβαια, καθυστέρησε λίγο ο Χάκπο αυτή τη φορά. Έδωσε τον Μπρόμπεϊ. Ο Μπρόμπεϊ βρήκε τον Χράφενμπερκ. Είχε χώρο να σουτάρει ο μέσος της Λίβερπουλ, αλλά το σούτ του πέρασε πολύ ψηλά έξω. Και όπως όλα δείχνουν, άμα συνεχίσει έτσι η Σουηδία να βγαίνει μπροστά και να χάνει την μπάλα εύκολα, Χρήστο, να την παίρνουν δηλαδή και να βγαίνουν στη μετάβαση και να τους βρίσκουν ανοιχτούς, δεν νομίζω να σταματήσει το σκορ.
1: Είναι πάντως σημαντικό αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Χρήστος, ότι η Σουηδία πλέον έχει τέρματα 5-5.
3: Ξέρεις τι είναι να ξεκινάς μια τέτοια διοργάνωση με πεντάρα και εκεί που είσαι ωραίος και αν το λες έχω περάσει σίγουρα, έστω και ο τρίτος, ξαφνικά
2: να σβήνεται αυτό.
3: Να σβήνεται αυτό πράγμα και να λες τώρα περνάω, γιατί δεν χάσει μετά από την Ιαπωνία μετά, στην επόμενη αγωνιστική η Σουηδία.
2: Είναι δύσκολο το παιχνίδι με την Ιαπωνία.
3: Δεν ξέρεις, μπορεί να μείνει και απ' έξω. Μπορεί να έρθει μια τραύμα, να μείνει στους 3 βαθμούς και να βρεθούν ομάδες που θα κάνουν 3 ομάδες από 4 και πάνω.
2: Ακριβώς.
3: Όλα μπορεί να συμβούν. Δεν ξέρεις. Ακόμα και με το τρίτη θέση, όταν έχεις φάει τόσα πολλά γκολ και δεν έχεις συν, μπορεί και να μην περάσεις.
2: Είναι πολύ πιθανό να μην περάσει και με 3 βαθμούς άμα το συντελεστής είναι 0. Και τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση οι Σουηδοί. Τέτα τέτ βγαίνουνε. Θα σουτάρει και θα σκοράρει και θα μειώσει η Σουηδία. Στο 59. Ολλανδία-Σουηδία 4-1. Με μια αλλαγή που έκανε ο Γκρέιαμ Πότερ.
3: Έγιναν μαζεμένες εκεί οι αλλαγές. Μετά το 4-0. Στην απογοήτευση εντελώς από πλευράς των Σουηδών. Εδώ βγαίνει και παίρνει το γκολ.
2: Πολύ ωραία κίνηση του Ελάγκα. Έφυγε από τα δεξιά. Ο Ίσακ κινήθηκε κεντρικά. Ο Ελάγκα έκοψε από τα δεξιά. Ήρθε κεντρικά. Πήρε την μπάλα στην πλάτη της άμυνας Ολλανδίας. Με το αριστερό εκτέλεσε το Φερμπρούχεν και μείωσε σε 4-1. Πολύ ωραία αντεπίθεση τώρα που βγάλαν οι Σουηδοί.
3: Όλα μετράνε, οι λεπτομέρειες μετράνε. Αυτό το γκολ μπορεί να χρυσάει να αποδείξει στο τέλος. Ακόμα και σε ένα μάτς που έχει χάσει.
2: Σου είπα, δεν θα μείνει στο 4-0 το παιχνίδι.
3: Πάντως μέχρι στιγμής μας δικαιώνει, γιατί περιμέναμε γκολ, ίσως βέβαια λίγο πιο μοιρασμένα. Γιατί λέγαμε στην αρχή, Λεωνίδα, ότι το πρώτο μάτς των Ολλανδών είχε 4 γκολ, 2 αυτοί και 2 Ιάπωνες. Και το μάτς των Σουηδών με την Τινησία είχε 6 γκολ.
2: Στο 55 μπήκε ο Ελάγκα, έκανε τριπλή αλλαγή ο Γκρέιαμ Πότερ. Ελάγκα, Ζενέλη και Μπέργκβαλ μπήκανε στο γήπεδο στις θέσεις των Μπέρναρτσον, Κάλστρομ και Νίγκρεν αντίστοιχα. Και 4 λεπτά αργότερα πέτυχε γκολ.
3: Μάινερς και ο Τιλ μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι.
2: Σειρά του Κούμαν τώρα είναι να κάνει διαφορετικές κινήσεις.
3: Και βγαίνει και ο Ράιντερς. Αυτές τις δύο αλλαγές.
2: Κουμπμάινερ, Στιλς, Ρέιντερς και Ντεγιόνγκ έξω.
0: Για να δούμε την Κατερίνα λίγο που πάει στο 4-48. Για να δούμε, σηκώνεται και περνάει. Περνάει με την πρώτη προσπάθεια το 4-48 και συνεχίζει. Εδώ το χειροκρότημα είναι πάλι από τον κόσμο για την προσπάθεια που φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά η Κατερίνα Στεφανίδη και βρίσκει το ρυθμό, αυτό που ήθελε. Ενώ να πω βέβαια ότι στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελίνα Ιτσέγκο στο ακόντιο. Με 57-88 προηγείται η Εσρά Τουρκμέν με 61-10.

0: Και περιμένουμε να δούμε σε λίγο, γιατί έχουμε στο μήκος τον Νίκο τον Σαματονικολό, τον άλλο τον Έλληνα αθλητή, ο οποίος θα κάνει την προσπάθειά του. Να πούμε βέβαια ότι στο μήκος εδώ ο Μίλτος Σαντόγλου παραμένει 8.36, ενώ ο Σαματονικολός θα πρέπει να πούμε ότι είναι στο 7.23 που είχε στην πρώτη προσπάθεια και είναι η δεύτερη προσπάθειά του. Για να δούμε αν τα καταφέρει και εδώ. Και Αδαμοπούλου περνάει, όχι, πέφτει την τελευταία στιγμή, ενώ πέρασε πολύ ωραία πάνω από τον πύχη στην πρώτη της προσπάθεια, στο 4.48, όμως την τελευταία στιγμή βρήκε τον πύχη με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να περάσει το 4.48. Και εδώ ο Σταματονικολός ήταν στην προσπάθειά του που είναι έγκυρη το άλμα του. Για να δούμε όμως ποιο είναι το άλμα του, περιμένουμε να δούμε από τους κριτές, ενώ βλέπουμε από την άλλη πλευρά να συνεχίζονται στα 800 μέτρα ο Νίκος Σαματικολός, ο οποίος σε αυτή την προσπάθειά του 7.58 βελτίωσε και αυτός το άλμα που είχε την πρώτη φορά.
1: Πάμε και πάλι στο Χρήστο και στο Λεωνίδα.
2: Στο 62 βρισκόμαστε, έχει κερδίσει κόρνερ η Σουηδία από τα δεξιά με τον Αγιάρη, θα γεμίσει με το δεξί του πόδι. Εκτελεί ο Αγιάρη, Βαντάικ πιο ψηλά από όλους, θα διώξει αρχικά, έρχεται εκεί, παρεμβαίνει με το κεφάλι, αλλά δεν μπορεί να βρει συμπαίκτη και η μπάλα περνάει εκτός από κεφάλι παίκτη της Σουηδίας. Και βλέπουμε σε replay και τον γκολ του Χάκπο.
3: Άμα στο δείχνει που λέγαμε ότι μπορεί και
2: αν να μπορεί να είναι ψάιτι, όχι, δεν είναι, είναι καθαρό, πεντακάθαρο.
3: Γιατί είναι μπροστά και το καλύψει τα
2: λεπτά. Ναι, ναι. Από την πάσα του Ντούμφρις από τα δεξιά, ο Χάκπο ήρθε, εκτέλεσε με το αριστερό και σκόραρε. Δύο γκολ έχει ο Χάκπο, δύο Μπρόμπεϊ, ένα Ελάγκα στο 59 που ξαναέβαλε, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, στο παιχνίδι τη Σουηδία. Τη Σουηδία, ναι, βρισκόμαστε στο 62. Έχει χρόνο το παιχνίδι. Η Ολλανδία είναι ξανά μπροστά. Ο Σάμερβελ δίνει δεξιά στον Ντούμφρις. Αυτός γυρίζει πιο πίσω στον Χράφενμπεργκ. Κουμπ Μάινερς. Αλλάζουν οι Ολλανδοί. Φαντάικ. Το Φαντεμβέν βλέπω να έχει βάλει αμυντικό χαφ. Τον έχει ανεβάσει. Μπρόμπε μέσα στην περιοχή. Θα γίνει εκεί η κόντρα από τον Λίντελοφ και έχουμε κόρνερ για την Ολλανδία. Πήγε να γίνει επικίνδυνη εδώ η ομάδα του Κούμαν από την πάσα του Χάκπο στον Μπρόμπε μέσα στην περιοχή. Αλλά ήρθε ο Λίντελοφ και καθάρισε. Σου λέω,
1: Λεωνίδα, βλέπεις και άλλο γκολ.
2: Βλέπω και άλλο γκολ, ναι. Βλέπω και άλλο γκολ, γιατί προηγουμένως η Σουηδία βγήκε ξανά πολύ ωραία στην επίθεση με τον Ελάγκα που είναι ταχύτατος από τα δεξιά και έκανε το γύρισμα και κέρδισε κόρνερ. Η Σουηδία είναι και αυτό που είπε ο Χρήστος προηγουμένως, ότι κάθε γκολ μετράει σε αυτή τη διοργάνωση και για την τρίτη θέση. Οπότε θα το κυνηγήσει η Σουηδία, δεν μπορεί να μείνει έτσι. Εκτελείται το κόρνερ από τα αριστερά, διώχνουν οι Σουηδοί, μαζεύουν οι Οράνιε με τον Χράφενμπεργκ. Περιμένει να βρει συμπαίκτη και δίνει αριστερά στον Κουμπ Μάινερς. Θα κάνει το γέμισμα αυτός με στόχο που τον Ντούμφρις από τα δεξιά, έξω η μπάλα, πλάγιο για την Σουηδία. Δεν βρήκε συμπαίκτη ο Κουμπ Μάινερς και οι Σουηδοί θα εκτελέσουν πλάγιο από τα αριστερά κοντά στο σημαίκι του κόρνερ και οι Ολλανδοί πιέζουν ψηλά. Οι κάμερες στον Ίσακ. Ο Ίσακ είχε την assist στον Ελάγκα και μαζί τώρα πάλι σε replay. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, Δημήτρη και Χρήστο, δεν μπόρεσε να κάνει πάσα, το έφυγε μπάλα. Και ακριβώς στο ίδιο σημείο στην άλλη περιοχή ο Χάκπο εκτέλεσε. Έφυγαν ταχύτατα οι Ολλανδοί στην επίθεση.
3: Δεν σηκώνονται τα λάθη αυτό το επίπεδο.
2: Ακριβώς.
3: Θα γίνει μια προσπάθεια. Συνδυα, μήπως και βάλει κανένα γκολ. Τουλάχιστον μαζέψει διαφορά. Είναι χρήσιμο να έχεις έστω και ένα γκολ υπέρ σου σε μια ζωή.
2: Τώρα είναι συνένα η διαφορά που έχει ο συντελεστής θερμάτων.
1: 6-5.
2: 6-5, ακριβώς. Οι Ολλανδοί έχουν 6-3. Λαγκερμπίλγκε πήγε πάρα πολύ δυνατά στον Χάκπο, τον σήκωσε μαζί με την μπάλα πλάγιο για την Ολλανδία. Λίγο αργά τώρα για τον Λαγκερμπίλγκε, πριν ο Χάκπο τον πέρασε σταματημένο και σκόραρε. Εκτελέσει και το πλάγιο με τον Μίκη Φαντεβέν. Ο Μπρόμπεϊ θα κάνει όμως φάουλ. Και η μπάλα για την Σουηδία, εκτελείται γρήγορα αυτό το φάουλ από τον Χίεν, τον Ισακ Χίεν. Και οι Σουηδοί τώρα θα βιαστούν με τον Λίντελοφ να χτίσουν αυτή την επίθεση. Ο Νίγκρεν κατεβαίνει πολύ χαμηλά να υποδεχθεί την μπάλα. Δίνει στο Λαγκεμπίλγκε από τα δεξιά. Ψάχνει συμπαίκτη. Οι Ολλανδοί έχουν μαζευτεί πίσω από το κέντρο και κάνουν άμυνα. Και βλέπω τώρα το Φαντεβέν αριστερό μπακ. Είναι από τους πιο γρήγορους παίχτες, νομίζω, Χρήστο, αν όχι ο πιο γρήγορος στην Premier League ο Φαντεβέν.
3: Ναι, είναι εξαιρετικός.
2: Και θα έχει και συμπαίκτη τώρα στην Τότεναμ τον άλλον Ολλανδό στόπερ, τον Φανχέκε. Γιόκερες κρατάει, αλλάζει με τον Ελάγκα, κόβουν οι Ολλανδοί με τον Κουμάινερς, ο Χάκπο δεν μπορεί, κλέβουν οι Σουηδοί ξανά.
3: Περισσότερο στην Premier League παίζουν και από τη μια και την άλλη.
2: Ακριβώς. Ίσακ από τα δεξιά. Κάνει προσποίησεις. Δίνει τον Ελάγκα. Ελάγκα ξανά στον Ίσακ από τα δεξιά. Μπαίνει η περιοχή. Ο Ίσακ, η μπάλα στο αριστερό του πόδι. Θα κάνει το γέμισμα έξω από την περιοχή που όχι. Αριστερά. Αριστερά η μπάλα περνάει από όλους και έρχεται ο Σάμερβιλ να μαζέψει. Πιέζει το Σάμερβιλ και θέλει να βγάλει μπροστά. Και έχουμε πλάγιο για την Ολλανδία τελικά. Κερδισμένο πλάγιο για την
1: Ολλανδία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι ωραίο το μάτς, έτσι.
0: Να δώσω μία τέτοια Αριάδνη η Αδαμοπούλου με την τρίτη προσπάθεια πέρασε το 4-48 και έτσι θα έλεγα ότι περιμένουμε τώρα να δούμε αν η Κατερίνα Στεφανίδη θα συνεχίσει και θα πάει πιο πάνω τον πύχη από το 4-48 εκεί όπου βρίσκεται με την τρίτη προσπάθεια και η Αριάδνη Αδαμοπούλου.
2: Νομίζω αυτό ο όμιλο πάντω είναι όμιλο των γκολ. 2-2 έχει έρθει το Ολλανδία-Ιαπωνία. 5-1 το Σουηδία-Τινησία. 4-1 τώρα το Ολλανδία-Σουηδία. Οπότε το Ιαπωνία-Τινησία, τι να το, να το περιμένουμε.
3: Κυρία τώρα.
2: Ο Μπρόμπε έχει πατήσει περιοχή. Βαθιά παλιά στην πλάτη άμυνα τη Σουηδία. Αλλά είναι offside. Εκτεθειμένο, ω μη γινόμενη η φάση. Για λέγε Χρήστο, Ιαπωνία-Τινησία.
3: Η Τινησία δεν είναι τόσο κακή ομάδα που φάνηκε με την πεντάρα που φάνηκε.
2: Άλλαξαν προπονητή. Πάνε με νέο προπονητή.
3: Φέραν τον Πόλη του Ρενάρ. Είναι... Αυτό είναι αλεπού.
2: Ο πρώην προπονητή Σαουδική Αραβία που πήρε τη θέση του Κοτζόνη.
3: Είναι αλεπού, είναι έμπειρο προπονητή.
2: Το έχει ξαναδεί εσύ αυτό σε Μουντιάλ.
1: Ο πρώτο προπονητή που πλήρωσε το Μάρμαρο. Έτσι.
3: Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
2: Και εσύ Δημήτρη, αν το θυμάσαι, αν έχει δει ποτέ αλλαγή προπονητή εν μέσω Μουντιάλ.
3: Μέσω Μουντιάλ, ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Και εγώ δεν το θυμάμαι. Πρέπει να είναι από τι σπάνιε περιπτώσει, αν έχει ξαναγίνει αλλαγή προπονητή.
2: Εγώ προσωπικά δεν το θυμάμαι, εσεί άμα το θυμάστε.
1: Και μιλάμε για παλιά τώρα, έτσι, γιατί σαν
2: πρόβλημα. Πολύ ωραία τρίπλα του Ελάγκα, έκανε ποδιά στον Φαντεβέν, αλλά η πάσα του, η σέντρα του κόπηκε. Πολύ ωραία ενέργεια. Με τα κουνάκια ο Ελάγκα θύμισε εδώ ο Βραζιλιάνο.
3: Πώς πέρασε την μπάλα.
2: Πάνω στη γραμμή του out. Ήτανε, του έκανε τα κουνάκια του Φαντεβέν, τον πέρασε κάτω από τα πόδια. Με το δεξί του πόδι, πολύ ωραία.
3: Κάτω, πραγματικά...
2: Σέντρα με το αριστερό μετά.
3: Αν έβαινε γκολ εδώ θα ήταν.
2: Θα μιλάγαμε για μια από τις φάσεις του τουρνουά μέχρι στιγμής. Ξανά μπροστά η Σουηδή με τον Ίσακ, κλείνεται από Φαντάικ, έρχεται και διώχνει δυναμικά η άμυνα της Ολλανδίας, επιμένουν οι Σουηδοί.
0: Πάμε για την προσπάθεια, πρώτη προσπάθεια της Κατερίνας Στεφανίδη, αλλά όχι, σταματάει. Στο 4.53 έχει ανέβει ο πύχης, αλλά σταμάτησε εκεί που πήρε την φόρα, οπότε σε λίγο και περιμένουμε. Λίνα Τιτζέγκο σε λίγο να ρίξει την ρήψη της. Η Ελίνα που βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 57-88 προηγείται, όπως είπαμε, η Εσρά Τουρκμέν με 61-10.
2: Hydration break, αυτό το λεγόμενο cooling break που ξέραμε, τώρα έχει γίνει hydration, νομίζω είναι το break της διαφήμισης.
3: Ναι,
2: για να κάταψε μα.
1: Λεωνίδα, σου έχω απάντηση. Λοπετέγγι απολύθηκε το 2018, δύο μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ.
3: Ναι, ναι.
2: Εν μέσω, λέω εγώ. Εν μέσω
1: το 98, λοιπόν, τρεις προπονητές εθνικών ομάδων αποχώρησαν στη μέση του τουρνουά.
2: Έλα. Στο ίδιο τουρνουά, τρεις προπονητές.
1: Ο κύριος Χέρνικ Κάσπερτσακ. Είχε προπονήσει πολλούς συλλόγους.
0: Κατερίνα παίρνει την προσπάθειά της το 4.53 για να δούμε. Όχι, δεν θα μπορέσει να το περάσει με την πρώτη της προσπάθεια. Είναι άκυρη. Δεν βρήκε την ώρα που σηκώθηκε ψηλά. Βρήκε τον πύχη με αποτέλεσμα να μην περάσει. Και θα δούμε σε λίγο αν το ίδιο επιχειρήσει να κάνει και η Ριάδνη Αδμοπούλου στα 4.53. Και περιμένουμε σε λίγο να δούμε και την Ελίνα Τιτζέγκο, γιατί είναι στο ίδιο σημείο εκεί που γίνονται τα άλματα επί κοντό. Έτσι λοιπόν περιμένουν να ολοκληρωθούν οι προσπάθειες από τις αθλήτρες και στη συνέχεια να γίνει και η ρήψη στο ακόντιο από την Ελίνα Τιτζέγκο, που είπαμε είναι στη δεύτερη θέση. Και περιμένουμε να δούμε αν σε αυτή την προσπάθειά της καταφέρει να περάσει στην πρώτη θέση.
2: Για συνέχεια, Δημήτρη,
1: λοιπόν,
2: πες τα ονόματα.
1: Ο Κάσπερ Τσακ το 96 ήταν προπονητής στην Τινησία.
2: Πάλι την Ισία.
1: Πάλι την Ισία. Το 98 λοιπόν έχασε την Ισία από την Αγγλία 2-0, από την Κολομβία 1-0 και απολύθηκε. Έτσι, ο Κάσπερτσακ. Μετά έχουμε Κάρλος Αλμπέρτο Περέιρα. Στη δεύτερη θητεία του 1998 απολύθηκε από τη θέση του προπονητή, ήταν στη Σαουδική Αραβία. Απολύθηκε από τη θέση του προπονητή μετά από δύο ήττες από Γαλλία 4-0 και από Δανία 1-0.
3: Σαουδάραβες δεν περίμενα θα πάνε πάρουν το κύπελο.
2: Ενώ η Τινησία είχε συνηθίσει να φτάνει μέχρι ημιτελικά τουλάχιστον.
3: Και ο τρίτος.
1: Και ψάχνω να βρω τον τρίτο, παιδιά. Ο Τσαμπουμ Κουν έγινε προπονητής στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ανέλαβε προπονητής στην εθνική ομάδα της Κορέας. Μία ήταν αντίον του Μεξικού 1-3 και ακολούθησε ένα 5-0 από την Ολλανδία. Τον έστειλε αδιάβαστο. Όλα αυτά το 98.
3: Κοίτα, αν ήταν οι Άπωνας, θα είχε κάνει χαρακτήρι. Οπότε εντάξει, τουλάχιστον αυτό την κλείδωσε με μία απόλυση.
2: Πάντως οι Σουηδοί το ζουν στις κερκίδες. Χαμογελαστοί είναι. Είναι Σουηδοί.
3: Άλλη
2: κουλτούρα.
3: Εμείς τα είχαμε τώρα εδώ. Παναγία μου.
2: Το Γκούμα να άκουγε σε σχόλια γενικότερα ότι είναι συντηρητικός προπονητής μετά το 2-2 με την Ιαπωνία. Ότι δεν αφήνει την ομάδα του να εκφραστεί τόσο πολύ. Ότι δεν θυμίζει και τόσο πολύ Ολλανδό προπονητή.
3: Πάσα αντίρρηξη λέει ότι άμα δεν πάει καλά το αποτέλεσμα.
2: Ακριβώς.
3: Όλοι φταίνε στου πάντε. Άχρηστο ο ένα, ανίκανο ο άλλο.
2: Και τώρα βλέπει το 4-1. Αλλαγή, δεν πάει. Δεν πάει στη θέση του Μπρόμπεϊ. Ο Μπρόμπεϊ έβαλε δύο γκολ, πέρασε εκτός. Στο 5 και στο 17 ο Μπρόμπεϊ την έκανε την δουλειά του μια χαρά. Ο Μπρόμπεϊ και τώρα ήρθε η σειρά του Ντεπάι. Συνεχίζεται το παιχνίδι, τελείωσε το hydration break. Η Ολλανδία είναι μπροστά. Ο Ντεπάι κατεβάζει την μπάλα με το στήθος για το Χάκπο. Θέλει να ξαναπαίξει ο Χάκπο για τον Ντεπάι. Δεν τον βρίσκει η μπάλα.
3: Είναι πολύ μεγάλη.
2: Στο Νόρτφελντ.
3: Πολύ μεγάλη σημασία έχει η νοοτροπία. Πώς χτίζει κάποιος νοοτροπία. Εγώ θυμάμαι πριν 20 τόσα χρόνια είχα πάει Αϊτχόφεν για ένα παιχνίδι της ΑΕΚ Champions League. Αϊτχόφεν ΑΕΚ. Και η κλασική βλακία που κάνουμε οι Έλληνες που πάω Ζορμπάς λέει, θα πάμε στο ελληνικό. Ρε παιδιά τους λέω, στο ελληνικό εστιατόριο, πάμε στην Ελλάδα. Εδώ να πάμε, φάμε κανένα δικό φω. Όχι, πάμε στον Έλληνα. Πάμε στον Έλληνα.
1: Και το πληρώνεις Χρυσόχριστο.
3: Άστο αυτό, δεν με ενδιαφέρει. Άλλο θέλω να σου πω. Την ώρα που μπαίνουμε μέσα και καθόμαστε, πιάνουμε την κουβέντα με τον Έλληνα τον εστιατόριο. Λέει, τον πιτσιρικά λέει, που είδατε να βγαίνει. Τώρα που μπαίνατε, λέει, τον είδατε. Δεν λέει, όχι. Αυτός λέει, είναι 18 χρονών, λέγεται Άρη.
2: Μην πεις τον Ρονάλντο.
3: Ρόμπερ. Ήταν με την κοπελίτσα του, πήραν δικάβαλο ποδήλατο.
2: Και τώρα με ποδήλατο κυκλοφορεί.
3: Αυτός
2: που είχε 200 εκατομμύρια.
3: Και στα 19 και ήδη αυτός είχε συμβόλαια εκατομμυρίων.
2: Ναι.
3: Και μας έλεγε ότι ήρθε εδώ με το ποδηλατάκι του.
2: Άλληνα.
3: Οι δικοί μας θα πέναμε τη Φεράρι μας. Στα 19 όλες είχε.
2: Και δεν θα πήγαιναν και εκεί.
3: Θα είχε πει με τη Φεράρι μας, αν πήγαινε Μαργάρι. Με το ποδηλατάκι μπροστά. Έτσι τους έχουν μάθει και είναι ταπεινοί. Είναι ωραίοι.
2: Πλάι για τους Σουηδοί από τα αριστερά διώχνουν οι Ολλανδοί με τον Χράφεμπεργκ. Επιμένουν οι Σουηδοί. Αριστερά η μπάλα στο Γκούντμουντσον. Και βγαίνει ο Ίσακ αριστερά, βγαίνει πολύ έξω από την περιοχή ο Ίσακ για να πάρει την μπάλα. Σέντρα από τα αριστερά, διώχνει ξανά ο Χράφεμπεργκ και κερδίζει και φάουλ ο Φάντε Φεν, σπρόξιμο μέσα στην περιοχή της Ολλανδίας. Επιθετικό φάουλ. Τέλος συναγερμό, ο Λίντελοφ δείχνει εδώ ότι έκανε το φάουλ πάνω στο Φάντε Φεν. Σε 74 είμαστε, Ολλανδία-Σουηδία 4-1, δεύτερο ματς ομίλου. Ο Χάκπο κρατάει την μπάλα και ο Χάκπο κατεβαίνει πολύ χαμηλά για να υποδεχθεί. Κουπ Μάινερς πίσω στον Φαν Ντάικ. Παίρνει μέτρα ο στόπερ της Λίβερπουλ και δίνει αριστερά στον Χάκπο. Και παίρνει μέτρα ο Χάκπο. Βρίσκει τον Ντεπάι. Ένα τράβηγμα εκεί. Χάνει την μπάλα ο Ντεπάι από τον Λαγκεμπίλκε. Θέλει να βγει η Σουηδία μπροστά τώρα με τον Γιόκερς που θα κρατήσει ωραία την μπάλα. Και βγαίνει μπροστά η Σουηδία αλλά χάνει κακό κοντρόλ. Έκανε εκεί ο Αγιάρη, του πήρε ο Φαντάικ. Ο Χράφεμπεργκ θέλει να βγάλει την Ολλανδία μπροστά και έχουμε κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα. Τράβηγμα.
3: Του παίρνει ο Νίγκρεν.
2: Λογικό. Ο Αγιάρη πρέπει να ήταν ή ο Νίγκρεν. Ο Αγιάρη. Ο Αγιάρη τράβηξε το Χράφεμπεργκ από πίσω για να μην βγάλει την Ολλανδία στην αντεπίθεση.
3: Ήταν από μακριά μου φάνηκε ότι ήταν το 10.
2: Σωστή κάρτα. Ο Αγιάρη έκανε πολύ καλό παιχνίδι στην πρεμιέρα. Και γκολάρες και τα δύο με σούτ. Έσβησε λίγο το παιχνίδι και μετά το hydration break.
1: Ναι, έπεσε ο ρυθμός.
2: Έχει πέσει ο
1: ρυθμός. Και στο πρώτο μέρος μετά την ενυδάτωση πάλι ο ρυθμός είχε πέσει.
3: Όχι, δεν είχε ανέβει και πολύ η Σουηδία. Η Ολλανδία απλά ρίξε ρυθμό. Οι Σουηδοί μετά το cooling break είχαν 8 τελικές.
2: Εγώ αυτό που είδα στο παιχνίδι της Ελβετίας με τη Βοσνία, μετά το hydration break, 5 γκολ.
1: Ναι. Ό,τι άξιζε από το 75 και μετά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Οι Ολλανδοί επιμένουν με την μπάλα στα πόδια, δεν βιάζονται κιόλας. Από τα δεξιά έρχεται κεντρικά η μπάλα, Φαν Χέκε δίνει αριστερά στο Φαντεφέν και αυτό στο Χάκπο θα του κάνει το underlap. Φαντεφέν πήγε να κάνει σέντρα με το αριστερό, ευθεία την έστειλε Χριστό, δεν ξέρω πώς την πέτυχε έτσι.
3: Συμβαίνει και στις καλύτερες
2: παιδιές. Και βγήκε out την μπάλα. Μάλλον από την ταχύτητα του μπερδέθηκε και ο Φαντεφέν, πέρασε έξω η μπάλα. Ο Χάκπο τρέχει πίσω να τον καλύψει ταχύτατα. Βλέπουμε ξανά την προσπάθεια του Αγιάρη προηγουμένως που πέρασε πάνω από την εστία του Φερμπρούχεν. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Τι έγινε, λες να είπανε ότι είναι κατάμεσο στο στάδιο. Χάκπο στο Κουμπάινερς.
3: Στις αμέσως πολιτείες δύσκολα θα βρεις άδεια θέση. Πάρτε πάνω και την εστία.
2: Το πορτοκαλί τείχος λένε τους φίλους της Ολλανδίας. Γιατί είναι όλα τα πάντα πορτοκαλί. Πάντα είχαν κόσμο οι Ολλανδοί στα μεγάλα τουρνά.
3: Όλοι.
2: Κατέβαζαν
3: όλοι
2: πολύ
3: φορεί,
2: κόσμο, ανέβαζαν.
3: Όλοι οι Βόροι, Σκανδιναβοί, Σκοτσέζοι, Άγγλοι, Ολλανδοί κτλ. Φέρνουν πάρα πολύ κόσμο. Οι Νότιοι είμαστε λίγο πιο.
2: Ελάγκα από τα δεξιά τώρα για τη Σουηδία θα κάνει τη σέντρα με το δεξίο κόβιο Φαντάικ με το κεφάλι. Κατεβάζει ο Ίσακ έξω την περιοχή τη Ολλανδία. Θα βρει συμπαίκτη. Ο Μπέργκβαλ στον Ίσακ, ο Ίσακ πατάει περιοχή, κάνει και το γύρισμα, Φανχέ και διώχνει, Φαντεφέν πιο μακριά, όχι, Γιόκερ συμπάλα μέσα στην περιοχή, μένει των Ολλανδών, κόντρες, τώρα βγαίνει η μπάλα στην περιοχή, κατεβάζει ο Ντεπάι, κρατάει και κερδίζει και το φάουλ στο 77, για τράβηγμα λέει ο ρέφερι, διαμαρτύρονται οι Σουηδοί, λήξη συναγερμού, ο Ντεπάι είχε γυρίσει πολύ πίσω στην άμυνα για να βοηθήσει την Ολλανδία και κέρδισε και το φάουλ από τον Λίντελοφ, τον τράβηξε από τη φανέλα λίγο. Τόσο όσο για να δώσει φάουλο ρέφερι, διαμαρτύρεται και ο Γκρέαμ Πότερ και ο Λίντελοφ διαμαρτύρεται, φωνάζει, αλλά νομίζω τον τράβηξε λίγο.
3: Εντάξει, είναι...
2: στην Αγγλία δεν θα δινόταν αυτό το φάουλο, στην Premier League.
3: Πιθανόν. Όπως και να έχει, να μάθει που ουσιαστικά έχει κρυθεί, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι όσον αφορά τον τελικό.
2: Πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι.
3: Έτσι, θα πρέπει να φύγουμε από το γήπεδο. Βέβαια έχουν δει στο ποδόσφαιρο τη Φλίκ και έχουν μιλήσει μου εκεί το πρωί άπειρε φορέ αυτό. Ότι έχουν γίνει απίθανα πράγματα σε απίθανα μάτια που θα πλύνει το μάτι σου. Αλλά δεν είναι ο κανόνα, είναι η εξαίρεση. Γίνεται μια φορά στο τόσο και αυτό και τα θυμόμαστε. Τα μάτια με τι τεράστιε ανατροπέ.
2: Βλέπουμε τώρα τον γκολ του Ελάγκα από την κάμερα του διαιτητή. Λίγο ζαλάδα,
3: Τι βλέπει ο διαιτητή μα δείχνει.
2: Ναι, τι βλέπει ο διαιτητή.
3: Να καταλάβουμε τη θέση του.
2: Ναι.
3: Πώ βλέπει την.
2: Τη φάση.
3: Τη φάση. Γιατί καμιά φορά μα γράφει καλά, στραβό είναι, δεν είδα αυτό που είδαμε όλοι οι υπόλοιποι. Και στο δείχνει πάνω στο τρέξιμο. Πώς μπορεί να το δεις λίγο διαφορετικά.
1: Διαιτητές ρομπότ,
3: ναι. Κοίταξε, η τεχνολογία πια θα είναι πάρα πολύ αποφασιστική. Εδώ γίνεται αποφασιστική στις επιλογές των προπονητών. Πριν μπουν μέσα οι παίκτες, έχουν οι προπονητές λόγω βιβλίο. Εργομετρικά, προπόνηση.
2: Και τώρα στους πάγκους έχουν τα τάμπλετ χρήστε
3: όλοι. Τα πάντα όλα,
2: Βλέπουν την κάθε φάση ξεχωριστά. Έχουμε και άλλα για τη Σουηδία. Ο Αλή πήρε τη θέση του Αγιάρη στο 79. Τέσσερις αλλαγές έχει κάνει η Σουηδία. Τέσσερις έχει κάνει και η Ολλανδία. Από μία έχουν οι δύο προπονητές.
1: Να πάμε λίγο στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βλέπω ο Στεφανίδη, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Βαγγέλη.
0: Πήγε να πεδίξει στο 4-53 στην τρίτη προσπάθεια, αλλά δεν σηκώθηκε, δεν ήταν έτσι όπως το ήθελε και δεν, η προσπάθειά της ήταν άκυρη. Περιμένουμε να δούμε τώρα αν και η Αριάδνη Αδαμοπούλου θα κάνει την τρίτη
1: Βαγγέλη,
0: προσπάθεια.
1: Βαγγέλη, η Κατερίνα χαιρέτησε τον κόσμο, σταμάτησε.
0: Προφανώς ναι. Μάλιστα. Για την ώρα αυτό βλέπουμε την τρίτη προσπάθεια ότι σταμάτησε εκεί και περιμένουμε τώρα να δούμε και την...
1: Οπότε με επιτυχημένο άλμα στο 4-48, έτσι.
0: Ακριβώς. Για να δούμε όμως την Αριάδνη. Όχι, δεν θα μπορέσει να το περάσει και η Αριάδνη. Οπότε νομίζω ότι η Κατερίνα Στεφανίδη είναι αυτή που έχει την πρωτιά στο άλμα επί κοντό και περιμένουμε να δούμε ακριβώς τα τελικά σε ό,τι αφορά το άλμα επί κοντό. 4-48 είναι η Κατερίνα Στεφανίδη. 4-48 με
1: και
0: την
1: Αδαμοπούλου.
0: Και Αδαμοπούλου. Mm-hmm. Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει κι άλλη. Όχι, νομίζω ότι τα λένε εκεί.
1: Είδα μια κίνηση τη Στεφανίδη που χαιρετούσε τον κόσμο. Οπότε γι' αυτό θεώρησε ότι σταματάει το αγώνισμα σήμερα. Έτσι.
0: Για να το δούμε όμως. Νομίζω ίσως κάνει μια προσπάθεια ακόμη. Αλλά θα το δούμε.
4: Θα μας ενημερώσεις. Λοιπόν, πάμε βέβαια, και πάλι στο Χρήστο και στο Λεωνίδα.
3: Κατερίνα μου πήρε το μεγαλύτερο μετέλειο συζήτηση.
2: Ναι. Ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Και την κάρτα Μπέτκβαλ στο 81. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου. Ολλανδία-Σουηδία 4-1. Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση των δύο ομάδων σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η πρώτη ήταν το 1974. Πάλι σε φάση ομίλων. Είχε λήξει 0-0 τότε το παιχνίδι. Και άκου στατιστικό τώρα, Χρήστο και Δημήτρη. Στα δύο προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης καταγράφηκαν 77 σουτ και 0 γκολ.
3: Και σήμερα
2: έχουμε 5.
3: Σχεδόν ό,τι πάει μέσα να γράφει. Εντάξει, είναι περίεργη τα παιδιά. Είναι περίεργη.
2: Οι Ολλανδοί να πούμε ότι είναι και αίτητοι στα τελευταία 17 παιχνίδια τους σε φάση ομίλων Μουντιάλ με 12 νίκες και 5 ισοπαλίες. Ναι. Τρέχουν ένα πολύ καλό σερί σε Μουντιάλ. Δεν έχουν κάνει το κάτι παραπάνω.
3: Έχουν χάσει δύο γνώσεις.
2: Έχουν χάσει, αλλά έχουν χάσει πέναλτι. Σε Μουντιάλ είπα εγώ.
3: Όχι, όχι, εννοώ δεν είχαν πάει. Δεν είχαν
2: πάει. Α, ναι.
3: Και τους τύχει όπως οι Ιταλοί τώρα που έχουν τρία σερί έξω. Είναι για ομάδες τώρα επίπεδο.
4: Το μέγα κάζο για τους Ιταλούς, Χριστό.
3: Ναι, τρεις δεν είναι μία.
4: Είναι τρεις πραγματικά. Και για παγκόσμια δύναμη, έτσι.
3: Ναι, ναι, σίγουρα. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα που έχει πάρει τρεις φορές το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
4: Ναι.
3: Η Ιταλία να μην είναι συνεχόμενα τρεις φορές. Τι συζητάμε.
4: Που εντάξει, την πρώτη φορά λες έγινε, οκ. Okay. Τη δεύτερη φορά αρχίζει και σφίγγει η ιστορία, αλλά την τρίτη δεν καταπίνεται αυτό το ποτήρι.
3: Το 18 δεν είχε πρόκριση η Ολλανδία. Αν θυμάμαι καλά, το βλέπω τώρα και το τσεκάρω, ναι. Το 14 είχε παίξει με υποτελικό, είχε πάρει τον υποτελικό. Το 22 είχε φτάσει με 8. Φέτος, με τη φορά που ήρθε, πιστεύαμε με το μεγάλο αίτητο σέρι που ανέφερε ο Ολλανδίας, πιστεύαμε πολύ και πιστεύουν ακόμα ότι θα πάει πολύ ψηλά.
2: Ελλάνκα από τα δεξιά πατάει περιοχή, κάνει και τη σέντρα για τον Αλή. Η μπάλα περνάει από όλους, περνάει πλάγιο. Και να πούμε ότι το τελευταίο παιχνίδι της Ολλανδίας με ευρωπαϊκή ομάδα σε Μουντιάλ ήταν το 5-1 απέναντι στην Ισπανία στη φάση των ομίλων το 14. Την είχε διαλύσει την Ισπανία.
4: Ναι.
2: 5-1.
4: Πάμε να ακούσουμε τελικά αποτέλεσμα του επικοντό από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Βαγγελή.
0: 4-48, όπως το είδαμε λίγο νωρίτερα. Εκεί ήταν λοιπόν η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αδαμοπούλου.
4: Πρωτιά για την Κατερίνα.
0: Πρωτιά για την Κατερίνα, ακριβώς, γιατί ήταν με την πρώτη προσπάθειά της, ενώ με την τρίτη προσπάθεια για την Αδαμοπούλου. Έτσι λοιπόν δείχνηκε. Να πούμε βέβαια ότι στην τρίτη θέση, πολύ μακριά δηλαδή από τις δύο Ελληνίδες αθλήτριες, η Μαντέλα από το Ισραήλ με 3,90 και η Αντριάννα Παντέλη με 3,70 από την Κύπρο. Mm-hmm. Αυτές ήταν οι τέσσερις ακοντίστριες που πήραν μέρος στο άλμα επικοντό γυναικών. Και βέβαια αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής για αυτά που λέγαμε τις πρωτιές, ότι όπως το λέγαμε, ότι το αργυρό μετάλλιο που πήρε στα 100 μέτρα ανδρών ο Παναγιώτης Λαγάνης, ισοφρύνοντας μάλιστα το ατομικό του ρεκόρ στο βαλκανικό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που διεξάγεται εδώ στο Βόλο. Ο 22χρονος Ναζής τερμάτισε σε χρόνο 11.42. Ο Γιάννης Βεσκόπουλος με 10.51 τερμάτισε στην έκτη θέση. Ενώ, όπως το είχαμε πει, ο Βουλγάρος ο Χρήστο Ήλιεφ ήταν αυτός ο οποίος πήρε την πρώτη θέση. Και στις γυναίκες στην τέταρτη και την πέμπτη θέση κατέκτησαν η Πολυνή και η Μανολίτη και η Ραφαέλα Σπανοδάκη.
4: Πολύ μεγάλη απόκρουση για τον τερματοφύλακα της Ολλανδίας. Ακούμε Λεωνίδα και Χρήστο.
2: Φοβερό σουτ του Ίσακ, φοβερή επέμβαση από τον Φερμπρούχεν. Έξω από την περιοχή ο Ίσακ εκτέλεσε με το δεξί. Η μπάλα πήγαινε στο αριστερό γάμα του Φερμπρούχεν, αλλά με το πέμπτη του μεγάλη επέμβαση. Με το αντίθετο χέρι, με το δεξί, εκτινάχθηκε ο Φερμπρούχεν και έδιωξε την μπάλα. Δεν το πιστεύει ο Ίσακ. Λίγησε. Η μπάλα είναι κόρνερ από τα δεξιά.
3: Τρεις στο Γιόκερ, μία στον Ίσακ και μία επέμβαση στον Αγιάρη.
2: Ο Ελάγκα θα το εκτελέσει στο 25ο λεπτό. Γέμισμα, διώχνει με το κεφάλι και ο Ντάμφρις. Μπαλαμένη σε πόδια Σουηδών, ένα νέο σουτ. Εύκολα αυτή τη φορά ο Φερμπρούχεν αγκάλιασε την μπάλα. Από το σουτ του Ζενέλη, έξω από την περιοχή με το αριστερό του πόδι, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου. Ο τερματοφύλακας των Ολλανδών και ο Βαντάκ είναι κάτω. Ο Βαντάκ είναι κάτω και δείχνει να πονάει. Σηκώθηκε. Σηκώνεται ο Βαντάκ, λήξη συναγερμού, θα ήταν ένα μεγάλο πλήγμα αυτό. Τον δεξί του μυρό πιάνει, τετρακέφαλο, πρέπει να φάει καμιά γονατιά, Χρήστο.
3: Μάλλον και στα σπροξήματα.
2: Στα σπροξήματα εκεί με στην περιοχή ακριβώς.
3: Δεν πρέπει να είναι θλάσσιμο.
2: Ένα χτυπηματάκι θα είναι καμιά, από
3: νεύρωση. Αλλιώ θα την έξω κατευθείαν, δεν νομίζω. Είναι πολύ εμπειρία η παίχτη για να.
2: Ναι, ναι. Είναι και η θηρία
3: όταν τα έχει. Την προειδοποίηση.
2: Συνεχίζεται το παιχνίδι. Φερμπρούχεν θα γεμίσει. Τον πιέζει ο Γιώκερε. Κοντράρει μπάλα πάνω του. Χέρι έδωσε ο Ρεφ. Χέρι έδωσε. Δεν το κατάλαβα το χέρι βέβαια. Ο Μάικλ Όλιβερ πάντως λέει χέρι. Και κάτι δείχνει ψηλά. Τι έδειξε το τόδε πάνω στο μόνιτορ. Ο Γιώκερες πάντως διαμαρτυρήθηκε.
3: Εντάξει, όχι ότι βγήκε κάτι, αλλά σου λέει ρε φίλε, βαθμίζει με προσπάθεια. Δεν μας το έχουν δείξει replay. Και είναι, φάω,
2: λοιπόν,
3: είναι λίγο αργή στα replay οι σκηνοθέτες εδώ.
2: Ναι, ούτε τώρα μας έδειξαν replay.
3: Ακούνε πάρα πολύ και όχι από πολλές κάμερες. Εδώ στη δικιά μας Super League, ταπεινή Super League, αυτή θα είχε τη φάση θα είχε τρεις φορές μέχρι τώρα. Από τρεις διαφορετικές κάμερες.
2: Τώρα στα γκολ είναι συγκεκριμένα τα replay. Είναι μία κάμερα διαιτητή, είναι μία η spider cam αυτή από την οροφή του γηπέδου και είναι άλλη μία από πίσω.
3: Ναι, έχουν μία δικιά τους προσέγγιση.
2: Ναι.
3: Οι σκηνοθέτες στο μοντιάλ αυτό. Εμείς σου λέω θα το είχαμε δει από 10 διαφορετικές κάμερες. Ήδη θα το είχαμε δει ήδη δύο φορές τουλάχιστον. Και από εδώ και από εκεί και από πίσω και από μπρος και από πάνω. Να έχουμε μία άποψη.
2: Ελεύθερο για την Σουηδία στο 87 είμαστε. Θα εκτελεστεί πλασαριστά. Θα χτίσουν την επίθεση τους από πίσω οι Σουηδοί με πάσα. Ο Χάιεν δίνει στον Νόρτφελτ. Θα γεμίσει για τον Ίσακ. Έρχεται ο Φανχέ και να πάρει την κεφαλιά. Δεν μπόρεσε ο Γράφεμπεργκ να βρει τον Ντεπάι. Ο Λίντελοφ κερδίζει την μπάλα. Προσποιείται. Δίνει δεξιά. Στο Λαγκεμπίρκε πιέζεται. Περνάει τον Χάκπο. Ψάχνει το Γιώκερες. Πάει ωραία την μπάλα ο Γιώκερες πίσω. Έρχεται ο Ελάγκα τώρα να φύγει από τα δεξιά. Και να δώσει ξανά στον Γιώκερες. Αλλάζουν οι δυο τους ωραία. Ελάγκα στο αριστερό του πόδι. Έρχεται ο Χράβενμπεργκ. Πολύ ωραία. Παρενεύει και ο Φερμπρούχεν μαζεύει την μπάλα. Πολύ ωραία η κίνηση του Χράβενμπεργκ ως εξάρι να κλείσει μέσα στην περιοχή και να κόψει την μπάλα του Ελάγκα την πάσα πριν να απειλήσει η Σουηδία και πατήσει η περιοχή. Προβληματισμένος ο Γκρέαμ Πότερ και οι Σουηδοί φιλάθλοι τώρα. Στην κερκίδα το παιχνίδι ήταν. Στο τέλος βλέπει ότι ο Γκρέαμ Πότερ. Δεν υπάρχει γυρισμός πλέον σε αυτό το παιχνίδι.
3: Το ξέρω στο Μουντιάλ, κατά την πρώτη φάση.
2: Λαγκερμπίρκη κέρδισε από τα δεξιά με την κόντρα με τον Εχάκπο. Συγκλίνει, δίνει στον Ίσακ. Ο Ίσακ αριστερά ανεβάζει τον Αλή. Ο Αλή θα πατήσει περιοχή, έχει μπροστά τον Ντούμφρις. Αλή προσποιείται ωραία, κάνει και το γύρισμα. Η μπάλα είναι έξω. Με τα αριστερό το γύρισμα του Αλή. Δεν μπόρεσε όμως να βρει συμπαίκτη, πέρασε εκτός. Ναι, Χρήστο.
3: Θα σου πω, επειδή έδειχνε τώρα μια οικογένεια Σουηδών. Μπαμπάς με τρία παιδιά, σκέφτηκα αυτομάτω.
2: Πόσα να έχει δώσει αυτό.
3: Πόσα να έχει δώσει.
4: Βάλε και τα παγωτά, ε.
3: Ναι, ναι γενικά. Αλλά εντωμεταξύ υπάρχει. Το διάβασα σήμερα, δεν το ξέρα. Δυναμική τιμολόγηση κάνουν οι Αμερικανοί. Ανάλογα με τη ζήτηση, το εισιτήριο που κάνει χθες 100 επίσημη τιμή, επειδή έχει μεγάλη ζήτηση, κάνει σήμερα 1000. Αν δεν έχει καθόλου ζήτηση, πάει 10.
2: Έλα.
3: Ναι, δυναμική τιμολόγηση λέγεται αυτό. Ανάλογα με το.
2: Δηλαδή μπορείς να ρισκάρεις και να περιμένεις λίγο πριν το παιχνίδι
3: δεν
2: να κλείσει.
3: Ναι, γιατί ο κάνεις και στα καλά παιχνίδια εξαφανίζουν όλα. Αλλά κάποιος που το πήρε πριν 4 μήνες μπορεί να το πήρε σε μια λογική τιμή.
2: Ναι.
3: Και κάποιος που το πήρε πριν 10 μέρες μπορεί να το πλήρωσε 10 φορές παραπάνω.
4: Λεωνίδα, κάνε εσύ το ταξίδι και περίμενε τελευταία στιγμή να βρει εισιτήριο.
2: Η Ολλανδία μπροστά με το Σάμερβιλ, το σουτ και 5-1. Νάτο ο Σάμερβιλ. Σκόραρε στην πρεμιέρα, σκοράρει και τώρα. Με το δεξί του πόδι έξω από περιοχή εκτέλεσε. Το Νόρτφελτ, σου είπα, έχει και άλλο γκολ. Ήρθε άλλο ένα γκολ στο 89. Το Ολλανδία-Σουηδία γίνεται 5-1 με τον Σάμερβιλ. Και γελάει ακόμα. Νομίζω πρώτη φορά το βλέπω να γελάει σήμερα.
3: Είναι λίγο αγέλαστη σήμερα.
2: Τον πειράζουν εκεί οι συνεργάτες σου στο πάγκο.
3: Μαχάλ μια σουή, όπως τον έβλεπες, νομίζω ότι έχει φάει η ομάδα του 5. Πώς είχε βάλει αυτή τα 5.
2: Όταν έπαιζε μπάλα, πώς ήταν. Το ίδιο. Έτσι σοβαρό. Σουτάρα, σουτάρα, ναι.
3: Είχε σουτ, σκότωνε γαϊδά αυτός.
2: Η φάση ξεκίνησε με τον Σάμερβιλ να δίνει αριστερά. Ο Χακ που έδωσε τον Ντεπάι. Ο Ντεπάι κάθετα στο Σάμερβιλ. Και ο Σάμερβιλ με το δεξί εκτέλεσε.
3: Σαν ωραία. Προπόνηση. Αυτό ήταν
2: πολύ εύκολο.
3: Μάτς με την Αλγερία. Είναι η δεύτερη φορά που βλέπω αυτό. Δεν πάει ο παίχτης πάνω του.
2: Ο Λίντελοφ είναι στη συγκεκριμένη φάση.
3: Ναι. Του δίνει χώρο. Και με το μέστοδα μου ότι τον αφήσαν τρεις φορές οι Αλγερινοί. Και εκτέλεσε χωρίς να έχει πίεση στο σουτ.
2: Ο Νόρτφελτ δεν μπόρεσε στη δεξιά του γωνία να κάνει τίποτα. Ο Σάμερβιλ πετυχαίνει άλλο ένα γκολ σε αυτό το Μουντιάλ. Και νομίζω πολύ δύσκολα θα μείνει στη
3: West Ham. Η Σουηδία με το ίδιο νόμισμα που πλήρωσαν οι Σουηδοί τους την ίσως. 5-1 με ένα γκολ σκάφη.
2: 5-1 την Ισπανία το 14 σας είπα, 5-1 και σήμερα οι Ολλανδοί.
3: Ναι.
2: Ο Ίσακ είναι απαρηγόρητος, έτσι.
3: Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Σουηδοί είχαν ευκαιρίες να πάρουν και άλλα γκολ. Σπαταλήσαμε.
2: Πάντως εγώ όταν είδα το σκορ Σουηδία την Ισία 5-1 δεν το περίμενα, γιατί η Σουηδία ήταν τραγική στην προκριματική φάση.
3: Ναι, με το ζόρι πέρασαν.
2: Πέρασαν μέσω Nations League νομίζω. Ναι, ναι. Γιατί και στα προκριματικά ήταν τραγική.
3: Θα μπορούσα να είχα στο φιλικό που κάναμε, που το γυρίσανε, με το πρώτο μήνυμα μπορούσα να είχα και 0-3 το σκορ.
2: Ναι.
3: Αν πιστεύω ένα φιλικό δίνει σημασία, εντάξει, όλα θα μετράσει.
2: Μπρόμπι στο 5 και στο 17, Χάκπο στο 47 και στο 54, Σάμερβελ στο 89 και Λάγκα στο 59, το γκολ της τιμής για την Σουηδία. Έτσι έχει διαμορφωθεί αυτό το 5-1 μέχρι στιγμής, 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Νομίζω υπό άλλες συνθήκες θα βλέπαμε ένα λεπτό, δύο. Αλλά πλέον σε αυτές τις μεγάλες οργανώσεις που βλέπουμε πολλά λεπτά καθυστερήσεων, τα 5 είναι normal. Ένα σούτ του Γιόκερες κόβει ο Φανχέκε με προβολή. Δεν μπόρεσε ο Γιόκερες να βρει στόχο. Κλείστηκε ωραία από τον Φανχέκε. Επιμένουν οι Σουηδοί από τα αριστερά. Ο Γκούντμουνσον δίνει στον Αλή. Ο Αλή με τον Ντούμφρις. Ξανά ο Γκούντμουνσον μέσα στην περιοχή. Κάνει και το γύρισμα. Κοντράρει και λίγο η μπάλα στο Φανχέκε και μαζεύει ο Φερμπρούχεν σταθερά. Και εδώ βλέπουμε σε επανάληψη εμείς το γκολ της Ολλανδίας για το αν καλύπτεται ο Ντεπάι και αν είναι καθαρό το γκολ. Είναι onside ο Ντεπάι. Κανονικά μέτρησε. Καμία περίπτωση δεν υπήρχε. Ο στόπερ εδώ, Ισακ Χάιεν, πήγε να τους περάσει όλους. Θα κάνει και φάουλ. Ο Χακ που πέρασε εκτός. Βάζει και πάγο στο δεξί του χέρι. Ο Λάγκ πήρε τη θέση του. Αυτή η αλλαγή στο 90, τελευταία για την Ολλανδία. 4 έχει κάνει η Σουηδία. Χακ που την έκανε τη δουλειά του. 2 γκολ.
3: Και ασίστ.
2: Και ασίστ. Ασίστ η πρώτη στον Μπρόμπι, ναι. Στο πρώτο γκολ. Γενικά ο Χακ που κάνει καλά τουρνουά με την Ολλανδία. Και στο γύρο ήταν καλός. Γκούντμουνσον πλάγιο μπάλα για την Ολλανδία. Οι Ολλανδοί πανηγυρίζουν τώρα στις κερκίδες. Πολύ ωραία εικόνα αυτό το πορτοκαλί τείχος που συνηθίζουν να λένε και οι Ολλανδοί οι ίδιοι. Είναι και πολύ έντονο αυτό το χρώμα. Χτυπάει στο μάτι δηλαδή.
3: Ουράνιε.
2: Η ουράνιε. Πέρασαν χρόνια λέει για να καταλάβουν αν είναι όντως πορτοκαλί η φανέλα της Ολλανδίας όταν έγινε έχρωμη τηλεόραση. Ισχύει.
3: Μύθι.
2: Μύθι, ε.
3: Είναι όμως ιδιαίτερο χρώμα.
2: Είναι. Και στην τηλεόραση βλέπεις ως γράφει λίγο.
4: Παλιά πάντως ήταν πιο πορτοκαλί.
2: Πιο πορτοκαλί.
4: Ναι. Τώρα η αλήθεια δεν έχει σκουρίνει λίγο. Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω αν είναι και από την κάμερα που φαίνεται έτσι χτυπάει.
3: Τι να σου πω.
2: Ο Σάμερβιλ έχει πέσει στο έδαφος και πιάνει το κεφάλι του και έχει ματώσει.
4: Ζητάει
2: γιατί ιατρική βοήθεια.
4: Ιατρική βοήθεια να μπει γρήγορα μέσα κιόλας.
2: Νομίζω τον Κούμαν τον παίρνουν τηλέφωνο. Είδα το ρολόι του να χτυπάει. Κάποιος τον παίρνει τηλέφωνο. Έφαγε γονατιά ο Σάμερβιλ. Κατά λάθος βέβαια.
3: Τα 7 χιλιόμετρα την ώρα η ταχύτητα.
2: Δεν ήταν και πολύ δυνατό.
3: Ήταν ιδιαίτερα δυνατό, αλλά ήταν γωνία.
2: Γωνία, τελείως γωνία. Να το σου του Σάμερβιλ. Ας ελπίσουμε να είναι καλά το παιδί. Και είπα και προηγουμένως πολύ δύσκολα θα μείνει αυτός ο παίκτης τώρα στη West Ham της Championship, έτσι. Β' Εθνική, να το πούμε στα ελληνικά. Yeah. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή.
3: Η Ολλανδία λοιπόν με 2 γκολ του Μπρόμπι στο 5 και στο 17, αλλά 2 του Χάπκο στο 47 και στο 54. Συν το κερασάκι στην Τούρτα στο 89 από το Σάμερσβιλ έχει πετύχει 5 γκολ. Η Σουηδία, παρότι είχε πολλές τελικές προσπάθειες στην εστία, πέτυχε μόνο ένα γκολ στο 59 με τον Ελάγκα και κάνει 5 εντυπωσιακές επιφάσεις στον τερματοφύλακα.
2: Τώρα βγαίνουν ξανά μπροστά από τα αριστερά με τον Αλή. Πατάει περιοχή ο Αλή, κάνει τις προσποιήσεις, φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι, την ταλαιπώρησε πάρα πολύ την μπάλα. Κόπηκε από τους Ολλανδούς. Η Σουηδία έκανε και αυτή την τελευταία της αλλαγή. Ο Στρούτ πήρε τη θέση του Γκούντμουνσον πριν από ένα λεπτό, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι Σουηδοί είναι μπροστά από τα δεξιά. Μισό λεπτό έμεινε περίπου.
3: Γιατί στο ποδόσφαιρο η στατιστική δεν δείχνει την αλήθεια που δείχνει στο μπάσκετ. Συνήθως στο μπάσκετ, βλέποντας στατιστική, καταλαβαίνεις πως είναι ένα παιχνίδι. Εδώ βλέπεις ότι οι Ολλανδοί έχουν κάνει 10 τελικές, οι 7 στην εστία έχουν βάλει 5 γκολ. Δεν έχουν χάσει σχεδόν τίποτα δηλαδή. Και οι Σουηδοί έχουν κάνει 15 συνολικά τελικές προσπάθειες. Οι 7 στην αιστεία, οι 5 είναι μεγάλες αποκρούσεις του τερματοφύλακα.
2: Και έχουν ένα γκολ.
3: Έχουν 5 γκολ στην πλάτη.
2: Ναι. Κόρνερ, τελευταία φάση του παιχνιδιού, λογικά από τα δεξιά για την Σουηδία. Ο Μπέργκβαλ είναι πάνω από την μπάλα. Εκτελεί με το αριστερό του πόδι. Παίρνει την κεφαλιά. Ο Λαγκεμπίργκε μαζεύει.
3: Η έκτη τελική, 8η στην αιστεία.
2: Ναι. Μαζεύει εύκολα Φερμπρούχελ. Και έληξε το παιχνίδι. Αυτό ήτανε. Ολλανδία-Σουηδία 5-1. Μεγάλο αποτέλεσμα για την Ολλανδία. Παίρνει την πρώτη νίκη στο Μουντιάλ μετά το 2-2 στην πρεμιέρα κόντρα στην Ιαπωνία. Φτάνει τους 4 βαθμούς. Στους 3 έμεινε η Σουηδία μετά την νίκη της στην πρεμιέρα με 5-1 επί της Τινησίας. Πλήρωσε, όπως είπε και ο Χρήστος προηγουμένως, με το ίδιο νόμισμα την νίκη που πήρε στην πρεμιέρα η Σουηδία. Να πούμε και τους σκόρερ γρήγορα. Μπρόμπεϊ στο 5 και στο 17. Χάκπο στο 47 και στο 54. Ελάγκα είχε μειώσει 4-1 στο 59 και στο 89 ο Σάμερβιλ διαμόρφωσε το τελικό 5-1 και νομίζω Χρήστο δικαίως η Ολλανδία πήρε αυτή την νίκη και ας έκανε η Σουηδία πάρα πολλές φάσεις όπως λες, αλλά στην τελική αποτύπωση η γεύση που αφήνει το παιχνίδι η Ολλανδία δικαίως πήρε τους 3 βαθμούς.
3: Ο Μίλος τώρα μπορεί να μπλεχτεί με ποια έννοια ότι θα δούμε αύριο το πρωί πώς θα ξεμπλέξουν τη λύση με τους Ιάπωνες. Αν έρθει χ, υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί η Σουηδία που ξεκίνησε με πεντάρα να βγει και τέταρτη στον όμιλο. Δηλαδή, αν ιτηθεί στο τελευταίο παιχνίδι από την Ιαπωνία και νικήσουν με κάποιο τρόπο ή την ίση του Ολλανδού, η Σουηδία κουνάει μαντήλι.
2: Τελείως.
3: Ακολουθεί το δρόμο της Τουρκίας και ρετάει από νωρίς. Καλή και πολλά άντα βέβαια που βάζουμε. Η λογική λέει ότι με αυτή τη νίκη με το τρίποντο στην πρεμιέρα λογικά θα τερματίσει τρίτη. Αν όμως κάνουν νίκη την ίση, μπλέκει πολύ το πράγμα. Νίκη, ισοπαλία, είναι όλα ανοιχτά.
2: Και τα γκολ τα άσβησε 6-6 ο τελεστής 0 δηλαδή. Οπότε ό,τι έκανε την πρώτη αγωνιστική, πάει, πέρασε. Σβήστηκε τελείως σήμερα.
3: Τελείως. Θα δούμε, έχει ενδιαφέρον γιατί από 48 ομάδες περνάνε 32. Ήδη είχαμε μια εγχειρία έκπληξη γιατί δεν την περιμέναμε η Τουρκία να μείνει έξω.
2: Η Τουρκία σε 2 αγώνες πρέπει να έχει κάνει 72 σουτ ή 70 φεύγα σουτ.
4: Και δεν έχει βάλει γκολ.
2: Έχει 20 κόρνερ, έχει τα, πόσα 6 γκολ και τα λοιπά και έχει 0 γκολ.
3: Δεν έχει βάλει γκολ. Για πολλά την αγάπη μας.
2: Καλή συνέχεια, μείνετε στον Ιδρύτερα Σπορ.
3: Τελικό αποτέλεσμα 5-1 η Ολλανδία.
4: Μάλιστα. Χρήστο Κοντέ, Λεωνίδα Καζανέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, Ολλανδία-Σουηδία 5-1, μάτς για τον έκτο όμιλο που έγινε στο Χιούστον, δεύτερη αγωνιστική. Με τον Μπρόμπεϊ να βρίσκει δίχτυα 2 φορές για τους Οράνιες στο 5 και στο 17. Ο Χάπκο πήρε τη σκυτάλη των σκόρερ στο δεύτερο μέρος στο 47 και στο 54, διαμόρφωσε το 4-0. Ήρθε ο Ελάγκα για να πετύχει τον γκολ της τιμής για την Σουηδία στο 59 το 4-1 και στο 89 ο Σάμερβιλ διαμόρφωσε το τελικό 5-1. Ένα πολύ μικρό πέρασμα από το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για το πώς πηγαίνουν τα αγωνίσματα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Στην Πουγέλα, Βαγγέλη.
0: Πούμε καταρχήν ότι ολοκληρώθηκε και το μήκος πριν από δευτερόλεπτα. Ο Μίλτος Τεντόγλου με την πρώτη προσπάθεια με το 8-36 δεν επιχείρησε άλλη προσπάθεια. Καθώς ήταν πολύ μακριά θα έλεγα ο δεύτερος, 40 πόντους. Στη συνέχεια βέβαια με τις προσπάθειες που έκαναν άλλαξε. Στη δεύτερη θέση τελικά με 8-19 πέρασε ο Λούκα Μπόσκοβιτς από την Σερβία. Και στην τρίτη θέση ο Μπόζιταρ Σαραμπογιούκοφ από τη Βουλγαρία με 8-0-4. Αυτή είναι η πρώτη τριάδα στο μήκος. Σε ό,τι αφορά τώρα την εθνική μας ομάδα, να πω ότι Χρήστος Φραντζεσκάκης 77,22 στη σφαιροβολία, Σπυριδούλα Καρίδη 14,09 στο τριπλούν, Αντρέα Μίτα στο ύψος 2,20 χρυσό μετάλλιο, η Γεωργία Δεσπολάρη και η Μανουέλα Πλάκα κατέλαβαν την δεύτερη και τρίτη θέση στα 800 μέτρα γυναικών, η Μελίσσα Αναστασάκης πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 9,36 και 68 στα 3.000 μέτρα και το πρώτο ουσιαστικά μετάλλιο ήταν από την Αναστασία Ράτη στα 400 μέτρα γυναικών που πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 52-82 σπάζοντας και το δικό της το ρεκόρ που είχε στο συγκεκριμένο αγώνισμα και περιμένουμε την Ελίνα την Τζέγκο σε λίγο να δούμε λοιπόν γιατί και εκεί φαίνεται ο λεγορδί. Στην δεύτερη θέση ήταν η Ελίνα, θα το δω σε δευτερόλεπτα αν μου δώσεις Δημήτρη για να δούμε ας πούμε και γιατί φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε και αυτό το το αγώνισμα και υπολείπονται. Νομίζω ότι έχουμε μόνο ένα ακόμη αγώνισμα για να ολοκληρωθεί η σημερινή πρώτη ημέρα και έχουμε και αύριο, λοιπόν, στο Άλμα Επικοντό. Στο Άλμα, να θυμίσουμε την Κατερίνα Στεφανίδη με το 4.48, στη δεύτερη θέση είναι η Αριάδνη Αδαμοπούλου επίσης με το 4.48 με την τρίτη της προσπάθεια. Και στο Άλμα, στον ακοντισμό, εκεί όπου είχαμε το 61-10 από την Εστρά Τουρκμέν και στη δεύτερη θέση την Ελίνα Τζέγκο με 57-88. Και όπως είπαμε, περιμένουμε τώρα, είναι τα τελευταία αγωνίσματα για την πρώτη μέρα, τα 5.000 μέτρα. Και έχουμε τα 4x100 τον τελικό, 4x100 τελικός άντρες και γυναίκες, επίσης τους άντρες το δεύτερο τελικό στο 4x100 και θα κλείσει η σημερινή μέρα με τη μεικτή ομάδα το 4x400. Για να δούμε λοιπόν και σε αυτά τα αγωνίσματα, οπότε σε λίγο μία ακόμη προσπάθεια για να δώσουμε έτσι μία ολοκληρωμένη εικόνα για την πρώτη ημέρα.
1: Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ και εσένα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται με την Χρυσούλα Αντωνιάδη να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Η Βίβη Νικολοπούλου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Αλλαγής Κιτάλης όμως στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς έρχεται ο Άγγελος Στήμος για να συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια.

Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 10. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι πάρα πολύ αργά. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Παρακολουθήσαμε πριν από λίγο την Ολλανδία στην πρώτη της νίκη στο παγκόσμιο κύπελο να συντρίβει με το ευρύ 5-1 τη Σουηδία. Νωρίτερα από τα ξημερώματα ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν θα προκριθεί στην επόμενη φάση καθώς έκανε τη δεύτερη ήττα αυτή από την Παραγουάη με 1-0. Η Βραζιλία κέρδισε με 3-0 την Αϊτή και πήρε και αυτή την πρώτη της νίκη. Νίκη και για το Μαρόκο με το Σαραϊμπάρι, το νέο φορ της Μπάγερν, με 1-0 κόντρα στη Σκοτία. Στις 11 Γερμανία ακτή ελεφαντοστού. Εδώ πέρα θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τα Πάντσερ, καθώς το πρώτο παιχνίδι κόντρα στο Κουρασάο δεν προσφέρεται για συμπεράσματα για την εθνική ομάδα της Γερμανίας.

0: Λοιπόν, θα αφήσουμε για λίγο το Μουντιάλ, θα το πιάσουμε λίγο αργότερα. Θα ξεκινήσουμε με Βαγγέλη Μητρούσια και Στίβο. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους αγρατές. Σας πέρα από το Παθεσσαλικό στάδιο που σε λίγο έχουμε τα 4x100 των γυναικών και περιμένουμε να δούμε εδώ αν η ελληνική ομάδα τα καταφέρει να κατακτήσει την πρώτη θέση. Και βέβαια να πούμε λοιπόν ότι αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής, δηλαδή τις πρωτιές, να θυμίσουμε ότι ο Μίλτος Αντόγλου, ο οποίος εδώ είναι και υπογράφει αυτόγραφα, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που περιμένει να πάρει ένα αυτόγραφο από τον Ολυμπιονίκη μας, με το πρώτο του άλμα στο 8.36 τερμάτισε στην πρώτη θέση. Και θα έλεγα ότι περίμενε να δει αν θα αλλάξει κάτι. Για να δούμε την ελληνική ομάδα που είναι μπροστά τώρα εδώ. Προηγείται η ελληνική ομάδα στα 4x100. Εδώ στην πρώτη θέση σταθερά με χρόνο 43-44-09. Να λοιπόν η ελληνική ομάδα 4x100 που παίρνει την πρώτη θέση. Και νομίζω ότι είναι μία ακόμη επιτυχία από τις Έλληνες αθλήτρες και αθλητές, γιατί είχαμε και άλλες πολύ νωρίτερα, έτσι λέγαμε για το Μίλτο τον Τεντόγλου. Η Κατερίνα Στεφανίδη μαζί με την Αριάδνη την Αδαμοπούλου στο άλμα επί κοντό στο 4.48 με την πρώτη προσπάθεια η Κατερίνα η Στεφανίδη, η Ολυμπιονίκη μας, και με την τρίτη προσπάθεια πέρασε η Αριάδνη Αδαμοπούλου στο επί κοντό. Από εκεί πέρα να πούμε ότι στην πρώτη θέση ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με 27.22 στη σφυροβολία. Στην πρώτη θέση η Σπυριδούλα Καρίδη στο τριπλούν στις γυναίκες με 14.09. Πρώτος ο Ανδρέα Μίτα στο ύψος με 2.20. Δεύτερος ο Παναγιώτης Λαγάνης που πήρε το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα ανδρών με 11.42. Σοφαρίζοντας και το ατομικό ρεκόρ που έχει ίδιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Η Αναστασία Ιράπτη που ήταν το πρώτο ουσιαστικά μετάλλιο που πήραμε χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα γυναικών με 52.82, σπάζοντας και αυτή το δικό της ατομικό ρεκόρ. Και από και πέρα να πούμε ότι είχαμε επιτυχίες και με τη Γεωργία την Δεσπολάρη και την Εμμανουέλα την Πλάκα στα 800 μέτρα δεύτερη και τρίτη θέση με 2,14 και 2,16. Και βέβαια να πούμε και για την Οξάνα την Κορόνοβα που ήταν δεύτερη στο τριπλούν πίσω από την Σπυριδούλα την Καρίδη με 9 πόντους, 14-09 στην πρώτη θέση η Σπυριδούλα η Καρίδη, στην δεύτερη θέση η Οξάνα Κορένοβα στο τριπλούν με 14 μέτρα. Και επίσης να πούμε ότι τέταρτος ήταν ο Χρήστος Φραντεσκάκης στη σφυροβολία, εκεί που ο Γιώργος Παπαναστασίου τέταρτος, πρώτος ο Χρήστος Φραντεσκάκης, πήρε το χρυσό μετάλλιο. Αλλά και άλλες έτσι μπορούμε να επιτυχίες στο βαλκανικό αυτό πρωτάθλημα, γιατί έχουμε να πούμε και αύριο περιμένουμε να δούμε που στη διεκδίκηση του χρυσού μετάλλιου από την Αναστασία Τρακομύροβα στο έπτελθο και τον Ανδρέουλ στο δέκαθλο. Στη δεύτερη θέση θα έλεγα με μικρή διαφορά από αυτούς που προηγούνται θα έλεγα οι δύο Έλληνες αθλητές. Η Αναστασία είναι πίσω από την Ουκρανή που έχει την Τατιάνα Μπίλικ που έχει 13 πόντους σε ένα προβάδισμα, και στην τρίτη θέση είναι η Ανατάσα Μπαλούμη που ακολουθεί δηλαδή πίσω από την Αναστασία Τρακομύροβα. Και να πούμε επίσης ότι ο Άγγελος Τζανής Ανδρέογλου, ο προηγούμενος οδής Βαλκανικής Έλληνας, ο οποίος είναι λίγο πίσω από τον Γκρουμ Ζαχάρεφ στο δέκαθλο, αλλά αύριο θα κριθούν έτσι αυτά τα αγωνίσματα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες έτσι πολύ καλές παρουσίες σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα, το 21ο που διεξάγεται στο Βόλο για δεύτερη συνεχή χρονιά. Και όπως είδαμε και λίγο νωρίτερα έτσι τα κορίτσια στα 4x100, και να πούμε Άγγελε ότι 44.09 ήταν ο χρόνος της ελληνικής ομάδας που πήρε την πρώτη θέση, στη δεύτερη θέση η Τουρκία με 44.74, στην τρίτη θέση η Σερβία με 45.36. Και περιμένουμε τώρα 4x100 στους άντρες, σε λίγο ετοιμάζονται, και έχουμε 4x100 επίσης στον δεύτερο τελικό πάλι στους άντρες, και θα κλείσει η σημερινή ημέρα με τα 4x400 στη μεικτή ομάδα τελικό μεικτό ανδρών γυναικών. Έτσι κλείνει η πρώτη ημέρα. Οπότε αν θέλεις λίγο αργότερα να έχουμε και τα τελικά.
0: Ωραία, θα ζητήσεις το λόγο όταν θα είναι η ώρα. Βαγγέλη, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση. Λοιπόν, Ολλανδία-Σουηδία, όπως είπαμε, 5-1-2-0 το ημίχρονο. Περιμένουμε, είμαστε στο κουπόνι του στοιχήματος. Το Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού που θα αρχίσει σε 44 λεπτά από τώρα. Ήδη βλέπω τους παίχτες της Γερμανίας να κάνουν την προθέρμανσή τους στον αγωνιστικό χώρο, στο γήπεδο που θα διεξαχθεί το παιχνίδι. Εμείς όμως θα συνδεθούμε με την Αμερική και τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Έλα, Πέτρο, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Άγγελε.
0: Πού σε βρίσκουμε, καταρχήν.
2: Σαν πως ξέρω.
0: Πάμε κάπου, εντάξει, προς διόρυση.
2: Κάπου εδώ, ναι, έρχεται, κάπου πηγαίνουμε.
0: Πού σε βρίσκουμε, καταρχήν.
2: Σαν πως ξέρω.
0: Πάμε κάπου, εντάξει, προς διόρυση.
2: Κάπου εδώ, ναι, έρχεται, κάπου πηγαίνουμε.

0: Είναι καλή ομάδα, το ξέρουμε. Και η Σουηδία είναι καλή ομάδα. Ίσως βέβαια η Ολλανδία ήταν σαρωτική σήμερα απέναντι, γιατί και οι Σουηδοί είχαν ευκαιρίες.
1: Άγγελε, ήσαν οι Σουηδίες πράγματι, αλλά με την έννοια, μάλλον ίσως δεν το είπα σωστά. Είναι ομάδα η Σουηδία, η οποία θυμίζουμε ότι πέρασε μέσω από τη δεύτερη ευκαιρία στο κύπελο.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Και πάρα πολύ αναπηρία και στο τελικό με την Ελλάδα. Τώρα το λέω γιατί έτσι να προσπαθήσουν να βάλουν την Ελλάδα από κοντά. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Οι Σουηδοί πηγαίνανε πάρα πολύ μαγκωμένοι στο τουρνουά. Πήραν η αλήθεια είναι θάρετα μετά το παιχνίδι με τους Τινήσιους. Άλλοι από εκεί που απολύθηκαν τον προγραμματή, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Την πρώτη αγωνιστική, τζάμπα τα εισιτήρια τέλος πάντων. Και σήμερα νομίζω ότι βγήκε αυτό που θα έπρεπε να βγει, επειδή μιλάμε μια ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Είχαν όμως ευκαιρίες πράγματι και οι θεματοφύλακες καλώς, δεν έβαλαν την μπάλα μέσα. Γενικότερα ήταν καλή όμως. Η αλήθεια είναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, μου έχει κάνει έκπληξη, γιατί η Τουρκία είναι καλή ομάδα. Αλλά οι δύο ήττες της Τουρκίας. Η Τουρκία χαιρετάει, χαιρέτησε, τέλος.
1: 60 και τελικές και 0 γκολ, ε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Η Τουρκία ούτε σαν καλύτερη τρίτη νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να πάρει εισιτήριο.
1: Όχι, εσύ, πώς να έχει.
0: Αυτό λέω.
1: Πολύ να φτάσει μέχρι 3 βαθμούς, δεν γίνεται, ναι. Γι' αυτό το λόγο που λες, είναι, καλά πρέπει να πούμε ότι ο τύπος Τουρκία κτλ.
0: Φαντάζομαι τι γράφει. Άστε.
1: Ναι, είναι εξαλληλικότερα, έτσι. Αλλά είναι αυτός ο λόγος που είπες, αναφέρομαι για τις τελικές κτλ. Που ο Μαντέλα βγήκε στην συνέντευξή του και πραγματικά υπερασπίστηκε πάρα πολύ έντονα τους παίχτες του. Πολύ έντονα. Δεν είναι αυτό το τυπικό δηλαδή που λένε ότι τι θα κάνει τα βγει να κράξει στους ποδοσφαιριστές του. Βγήκε όμορφα ωραία και είπε ότι οι παίχτες μετά τον άλλο προσπάθησα, δεν πρόκειται να του κατηγορήσει ποτέ και διάφορα τέτοια. Άρα πολύ δυσκολογημένο θέλω να πω. Άλλο που είχα δει με τη Βραζιλία, δεν απήχε.
0: Βραζιλία. Ακόμα ένιγμα είναι η Βραζιλία.
1: Είναι ενισχύ, θα συμφωνήσω 100%.
0: Είναι ένιγμα ακόμα. Κάτσε να τη δούμε στα πιο δύσκολα.
1: Μα και δύσκολο σου βγάλει κανένα τυρί.
0: Ναι, αυτό λέω. Για να τη δούμε στα δύσκολα θέλω τη Βραζιλία. Ακόμα είναι ένιγμα.
1: Πάντω έχει ένα σουλεφάρι για του Βραζιλιάνου κυρίω. Οι οποίοι βλέπουν. Δεν ξέρω τώρα αγωνιστικά θα βοηθήσει αν ο Αντελότη θα τον βάλει να παίξει μέσα δεν καλά, αλλά ότι ο Νεϊμάρ είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι, που είναι και σχετικά δύσκολο. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο το παιχνίδι με τους εξαιρετικούς Σκοτσέζους. Έχει μάθει, φαντάζομαι, τις ιστορίες που αυτοί οι ερχόμενοι εδώ τελείωσαν τις μπύρες από τα αεροπλάνα και αναγκάστηκαν σε εισαγωγικά να το γυρίσουν σε κρασί.
0: Oh.
1: Αλλά σαν να μην έφτανε αυτό.
0: Δυστυχία.
1: Ότι... Ναι, είναι δυστυχία για τους Σκοτσέζους πράγματι. Αλλά πες, άντε, πόση μπύρα να έχει μέσα τα αεροπλάνα τέλος πάντων, πες ότι κάποια στιγμή τελειώνει. Κατάφεραν και τελείωσαν τις μπύρες από ένα μπαρ της Βοστόνης, φίλε, αν είναι ποτέ δυνατόν.
0: Μιλάμε για Σκοτσέζους,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: που να ήταν και οι Ιρλανδοί.
1: Οι οποίοι βέβαια. Ναι, άλλοι από εκεί. Οι οποίοι βέβαια, Άγγελοι οι Σκοτσέζοι, επειδή του έχει τύχει να του δω πάρα πολύ και στη Νέα Υόρκη και του έχω συναντήσει δεξιά και αριστερά, είναι πρώτον παντού, γιατί πανηγυρίζουν και αυτοί με τον τρόπο του στην επιστροφή τη ομάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια σε παγκόσμιο κύπελο. Και δεύτερον, είναι τόσο ήσυχοι, ξεχωρίζουν με τα κίνη του, με τα συστήματά του και με τι μπύρε κτλ. Αλλά γενικά ό,τι προβλήματα δημιουργούν και τίποτα είναι ωραίοι, παιδί μου. Το Tartan Army είναι ωραίο.
0: Ωραίοι. Και οι Νορβηγοί είναι ωραίοι, έτσι. Όλοι μαζί. Βίκινγκ.
1: Νορβηγού, ναι, συνάντησα, όχι όμω πάρα πολύ, γιατί μάλλον δεν έχω παιχνίδι τώρα στα κοντά εδώ πέρα, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είδα μια οικογένεια. Τετραμελής, οι τρεις μεγάλοι και ένα παιδάκι στο καρότσι, οι οποίοι είχαν χωρέσει και τις τρεις διαφορετικές αλλαγές της
0: εθνικής
1: τους. Ναι, είχε και αυτό ένα
0: καλό.
1: Ένα
0: καλό.
1: Ναι.
0: Και σαν φίλαθλοι μου αρέσαν έτσι όπως κάθονται στην κερκίδα, τραβάνε όλοι μαζί κουπί, έτσι. Λες και είναι στα καράβια, έτοιμοι για απόβαση.
1: Ναι, ναι. Είναι αυτό που έκαναν και οι Νορβηγοί βουλευτές στο κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Έκαναν ναι, για στήριξη και καλά τη ομάδα και τα λοιπά. Δεν τραβάμε και εμεί στο να βοηθήσουμε και διάφορα τέτοια. Και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να κάνει τι αναγωγέ και να πει αν δεν γινόταν αυτό το πράγμα ποτέ στη δική μα πατρίδα ή εν πάση περιπτώσει σε άλλε που είναι λίγο πιο μαγκωμένε. Και μάλλον νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι.
0: Όχι.
1: Πολύ πιστεύω. Μια που το είπα πάντω, η Τάρτα Χαρμή έκανε και το άλλο φοβερό. Είχε πει μαζί του στο παιχνίδι των Θεσσινών να το παρακολουθήσει και βγάλει φτύριο κανονικά. Ένα φτύριο ο οποίο ήταν 76 χρονών, αλλά πέθανε στο ξενοδοχείο.
0: Wow.
1: Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ας πούμε, να ενημερώσουν FIFA πράγματα κτλ. Σχετικά μέσω τη Ομοσπονδία και τέτοια, οι οποίοι τι έκαναν, έβαλαν τη φωτογραφία του στα Matrix και στο 76 λεπτό χειροκρότησαν όλοι οι Σκοτσέζοι. Αυτό μάλιστα οι περισσότεροι αναρωτήθηκαν τι μπορεί να συνέβη, αν ήταν κάποιο σημαντικό άνθρωπο ή κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα δηλαδή σημαντικό άνθρωπο. Αλλά ωραίο, ωραίο. Αυτέ οι χειρονομίε είναι πάρα πολύ ωραίε. Και το έκαναν, επαναλαμβάνω, αυτό το πράγμα οι Σκοτσέζοι. Λοιπόν, κάτω να δω τι άλλο έχω να σου πω.
0: Αργεντίνα, Αργεντίνα, πώ βλέπει, Αργεντίνα.
1: Εντάξει, σκόρπισε ιδιαίτερο ενθουσιασμό αυτή η τριάρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο αντίπαλος δεν μπορεί να πει ότι ήταν και καλύτερο όλων των εποχών τέλος πάντων, αλλά
0: εντάξει.
1: Μια χαρά. Να σου πω μια και το συζητάμε ότι το πρωί

0: το διάβαζα εγώ, δηλαδή η Αλγερία έκανε επίσημη καταγγελία στη FIFA
1: για το Μέση.
0: Ότι ο Λιονέλ Μέση, ναι, έπρεπε να, να αποβληθεί. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι εκτός από τη συγκεκριμένη φράση καταγγέλνουν και μία γωνιά στον Μούσα και άλλη μία γωνιά στον Μάζα. Από τον Μακάλιστερ, μία γωνιά στον Μάζα. Η άλλη στον Μούσα δεν θυμάμαι τώρα που είναι. Και έχουν κάνει επίσημη καταγγελία για να αλλάξει τίποτα το παιχνίδι που έφυγε από του Αργεντινού. Αλλά σημαίνει για να πούμε επίσημα είναι να έχουμε το νούμερο. Επίσης, να σου πω ότι επισήμω του Κουρασάου μπήκε στα ρεκόρ Guinness. Το ζητάμε για τι προηγούμενε μέρε, γιατί είναι η μικρότερη χώρα που έχει συμμετέχει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο με την νησιωτική χώρα τη Καραϊβική με αριθμή 156.115 κατοίκου. Και έσπασε το ρεκόρ που ήταν σχεδόν το διπλάσιο και λίγο παραπάνω, 350.000 ανθρώπου τη Ισλανδία. Αυτή είχε το αμέσω προηγούμενο ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, άλλο που έχω να σου πω είναι ότι για Νεϊμάρ είπαμε ότι έκανε τεμπούτο. Να σα ενημερώσω γιατί φαντάζομαι έχει ιδιαίτερη αγωνία. Ότι η μαμά Βοζίνια έφτασε στο Μαϊάμι χθες.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τη μητέρα του 40χρονου ηρωικού τερματοφύλακα που παίζει στο Πράσινο Ακροτήρι.
1: Καλά κάνεις και μου το λες, Πέτρο, γιατί έχω δύο βράδια που δεν κοιμάμαι.
0: Ναι. Επειδή ξέρεις είχε κλάψει αυτός, η μαμά μου δεν έδωνα με δει, είχε ένα πρόβλημα γραφειοκρατικό κτλ. Και επενεύει η κυβέρνηση, φίλε, εδώ πέρα.
1: Άμεσα ένα... αντανακλαστικά.
0: Ναι, ο επικεφαλής του Δημοκρατικού στη Βουλή, ο Χακίν Τζέφρις, επικοινώνει προσωπικά με τον Μάρκο Ρουμπί, ο οποίος άφησε τα ζητήματα πόλεμος κλπ. Ασχολήθηκε με το θέμα και το State Department έδωσε μια εξαίρεση, λέγεται Waiver εδώ στην Αμερική, και μπορεί να μέσω βίντεο και έφτασε. Α, έχω ένα ωραίο να σου πω.
1: Για πάμε.
0: Είδε τη Βάιερ που έπεσε κάτω, είχε κάμπες κτλ. Στο παιχνίδι.
1: Ναι, το είδα.
0: Λοιπόν, εκτός από ένα. Από τον εσωτερικό τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τι άλλο ήπιε, ξέρεις?
1: Όχι.
0: Το λέω γιατί και εσύ που αθλήσεις το πρωί το βράδυ.
1: Ναι.
0: Μπορεί καμιά φορά να παιδί μου μια φωτός να πας σε μια κράμπα.
1: Ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Πρέπει να πιείς λοιπόν χυμό από τουρσί.
1: Χυμό από τουρσί.
0: Pickle juice το λένε.
1: Ναι.
0: Και ένα ενεργειακό ζέλ μαζί τέλος πάντων για να ξεπεράσει τις έντονες κράμπες και τα λοιπά. Πήγε η τέταρτη διαιτητής, η Κάστια Γκαρσία, είναι προετοιμασμένη δηλαδή. Και ξέρουν ότι μπορεί να προκύψει αυτό το πράγμα. Του έδωσε αυτό το ειδικό μπουκαλάκι, ο οποίος το ήπιε μονορούφι. Μάλιστα έκανε πως του άρεσε κιόλας. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι του άρεσε. Είναι σαν να πίνει την άλλη από τη φέτα.
1: Από τη φέτα, ναι, τέτοιο πράγμα.
0: Ναι. Και λέει ότι αντίθετα με το νερό ή αυτά τα ισοτονικά ποτά τα αθλητικά,
1: ναι,
0: ο χυμός του ρουσίνη σταματά τις κράμπες σε λιγότερο από 2 λεπτά. Μέχρι και 40% φυσβολότερα από το νερό. Γιατί έχει μέσα ξύδι, τοξικό οξύδι δηλαδή, και ενεργοποιεί ειδικούς υποδοχής στο λαιμό. Εντάξει, ωραία.
1: Πολύ ωραία. Ούτε γιατρός να ήσουν. Ούτε διατροφολόγος να ήσουν. Μια χαρά τα
0: λέει. Έλατε. Και κραμπολόγος ειδικός.
1: Ναι, κραμπά, ειδικό ψήγει στην κράμπα.
0: Για Αλμυρό, φαντάζομαι το έχετε δει, το έχετε συζητήσει. Όταν ο πρώτος παίκτης που έφεγε αποβολή επειδή κάλυψε το στόμα του.
1: Εντάξει, μου άρεσε ο τρόπος όμως. Ήταν ο τρόπος που ο διαιτητής τον απέβαλε, δεν είχε πολλά-πολλά, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα στα χλαμάρα έκανε. Αφού τι, δεν είχε τους κανονισμούς, δεν τους θυμόταν τι έκανε. Και μάλιστα,
1: όχι, ήταν ο τρόπος που το ανακοίνωσε από το μικρόφωνο του στα μεγάφωνα. Δεν είχε πολλά-πολλά. Έκανε αυτό έξω.
0: Ναι, έξω. Τι, παραπάνω δεν είναι εκεί, ούτε έφεση μπορεί να κάνει.
1: Τίποτα.
0: Και μάλιστα έχω την εντύπωση ότι αυτό ο Μουλντούρ, ο παίχτης που αποτελεί την πέτρα του σκανδάλου, να το πω έτσι, ήταν αυτό ο οποίο ενημέρωσε. Γιατί το είπε, αυτό μου έκανε ζυγέτσι και το είδανε σε on field review. Το καθάρισαν. IT λοιπόν μετά την Τουρκία, δύο ομάδες που έμειναν εκτός. Εκτός από την Τουρκία, μην ξεχάσουμε και την Μικρούλα, την IT που έκανε δύο μάτς, δύο ήττες, δύο μάτς. Ήταν το 1-0 της πρεμιέρας με τη Σκωτία. Εντάξει, από τα έτη νομίζω δεν περιμένουμε και πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Μια χαρά οι άνθρωποι και μέχρι εδώ που ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν γενικότερα. Τι άλλο να σου πω, έλεγα ένα ενδιαφέρον το πρωί στο Μιχάλη, στο Λαζόπουλο, ότι σχεδόν ένα στου τέσσερι ποδοσφαιριστέ, το οποίο φτάνει το 24%, δηλαδή αυτό λέει σχεδόν ένα στου τέσσερι,
1: ναι,
0: δεν έχει γεννηθεί στη χώρα την οποία εκπροσωπεί στο Μουντιάλ. Έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: εντάξει,
0: έχει 248 παίχτες της ομάδας της 48 που είναι στο Μουντιάλ, οι 289 αγωνίζονται με άλλη, ας το πω έτσι, ποδοσφαιρική παρτίδα. Και είναι σκέψη το υψηλό, το αντίστοιχο ποσοστό, σχεδόν τώρα είναι 24 σχεδόν. Το αντίστοιχο ποσοστό για παράδειγμα στο Μουντιάλ 2006 ήταν 9%. Ρέκορντμαν και πρωταθλητή ομάδα είναι το αγαπημένο Κουρασάο, γιατί από τις 26 παίχτες που αποστολής, 25 έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία, 25 στις 26 δηλαδή.
1: Ναι, είναι όλοι Ολλανδοθρεμένοι.
0: Και μόνο ο Τσόγκ, που είναι στη United της Μητέρας, έχει γεννηθεί στο νησί. Μετά είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το παλιό καλό Ζαΐρ, έτσι, που έχει 20 παίχτες, γεννημένος εκτός των όρων κυρίως στη Γαλλία, το Μαρόκο κτλ. Και το Μαρόκο και μετά το Κατάρ. Το Μαρόκο με 19, και το Κατάρ με 13.
1: Το Μαρόκο, μια και το πιάσαμε, καλά τα πάει.
0: Έτσι, το Μαρόκο είναι σήμερα λίγο εφτά στην παγκόσμια κατάσταση. Δεν είναι κακή ομάδα, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Το αντιπάζουμε, το πιάσαμε. Τα δικά μα θα πάμε έτσι, δεν κατάλαβα. Είναι νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάσταση. Έπαιξε με το νούμερο 6 στη Βραζιλία, πήρε μια ισοπαλία τιμιότατη. Έπαιξε το επόμενο παιχνίδι, κέρδισε 4 βαθμούλα και πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Να αποκτήσει την επόμενη φάση. Γιατί, μια χαρά. Μια χαρά. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει καιρό εσύ που δημιουργεί εκατομμύρια και εκατομμύρια και παίζουν τα κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη, στι Ισπανίε, στι Γίνε και δεν ξέρω τι.
1: Όχι, το Μαρόκο μου αρέσει. Έτσι όπως τώρα και με την Βραζιλία και με τους Σκοτσέζους, καλό είναι.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Κάτι άλλο αξιοσημείωτο? Όχι. Εντάξει. Ωραία, Πέτρο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Φυσικά εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Καλή συνέχεια, Πέτρο.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, εμείς αφήνουμε τα γήπεδα του Μουντιάλ. Επιστρέφουμε ξανά στο Βαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Βαγγέλη.
2: Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η ομάδα των ανδρών στο δεύτερο τελικό, οπότε περιμένουμε να δούμε τη γενική βαθμολογία για να δούμε ποια θέση θα πάρει τελικά η εθνική μας ομάδα 4 ή 100 στο τελικό και περιμένουμε το 4-400. Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση μέχρι στιγμής, γιατί έχουμε, ξεκινώντας έτσι από το χρυσό που είχαμε στο Μίλτο το Τεντόγλου, 8-36 με την πρώτη προσπάθεια. Και μάλιστα πολύ μακριά από τον δεύτερο, θα έλεγα, γιατί που εδώ άλλαξε, δεν ήταν ο Σαραμπουγιούκοφ, ο Μποζίνταρ, ο Βούλγαρος, αλλά ο Σέρβος, αυτός που πέρασε στη δεύτερη, ο Βόσκοβιτς, ο οποίος έφτασε 8-19. Πίσω βέβαια στη δεύτερη θέση και στην τρίτη θέση ήταν ο Σαραμπουγιούκοφ, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι δεύτερη θέση πήρε η Ελίνα Ιτζέγκο στο Ακόντιο με 57-88, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο. Το χρυσό μετάλλιο στο ύψος ο Αντρέα Μίτα με 2-20. Ο Χρήτσος Φραντεσκάκης στο χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία με 7-22. Η Σπυρδούλα Καρύδη με 14-09 στο τριπλούν. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι και ο Ξάνα Κορένοβα που πήρε την δεύτερη θέση το αργυρό μετάλλιο. Αργυρό μετάλλιο είχαμε και με τη Γεωργία Δεσπολάρη και χάλκινο με την Εμμανουέλα Πλάκα στα 800 μέτρα γυναικών. Το χάλκινο μετάλλιο με την Μελίσσα Αναστασάκη στα 3.000 μέτρα. Η Αναστασία Ράπτη στα 400 μέτρα γυναικών το χάλκινο μετάλλιο. Ο Παναγιώτης Λαγανάς το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα των ανδρών. Και να πούμε επίσης ότι ο Κωνσταντίνος Σταμούλης πήρε το αργυρό μετάλλιο και ο Ορφέας Ιωάννου το χάλκινο στα 5.000 μέτρα των ανδρών. Και η Νικολέτα Ραφαϊλάκη το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια. Είναι τα μετάλλια που έχει κατακτήσει η εθνική μας ομάδα σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα. Και όπως είπαμε, περιμένουμε το 4-400 το νυχτό και κλείνει η σημερινή πρώτη μέρα. Και να θυμίσουμε, Άγγελε, ότι και η Αναστασία Ντρακομύροβα αλλά και ο Ανδρεάδης είναι σε πολύ καλή στιγμή, είναι δεύτερη δηλαδή, αλλά θα ολοκληρωθούν αύριο τα συγκεκριμένα αγωνίσματα στο 7ο και το 10ο. Και δεν αποκλείεται, πέρα από κάποια μετάλλια που θα διεκδικήσουν σίγουρα στα χέρια του αυτή τη στιγμή, έχουν το δεύτερο, αλλά μπορούν όμως να κατακτήσουν και το χρυσό μετάλλιο. Θα το δούμε όμως αύριο την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων αγωνισμάτων στο 7ο και στο 10ο.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Η Ολλανδία βγαίνει γρήγορα μπροστά με την εκκίνηση από τα πλάγια. Πάσα γκολ! Υπέροχο γκολ! Η μπάλα στα δίχτυα. Αν είδα καλά, είναι ο Μπρόμπεϊ, ο παίχτης ο οποίος βρίσκει δίχτυα νωρίς το εκτό λεπτό. Μια καταπληκτική επίθεση από την Ολλανδία. Να ευκαιρία γκολ! 2-0. Αν έχει γίνει επαφή πάλι από τον Μπρόμπεϊ, είναι αυτός ο σκόρες, γιατί στην προσπάθεια από τα δεξιά η μπάλα φάνηκε από το σούτ του Ντάμφρις να πηγαίνει μέσα. Ήταν κάτω μεταξύ σέντρας και σούτ. Έκανε την προδοή ο Μπρόμπεϊ. Έχουμε γκολ το 3-0 για την Ολλανδία με τον Ντάμφρις σκόρερ. Στην πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47.
5: Σάμερβιλ δίνει στο Χάκπο από τα αριστερά. Ο Χάκπο πατάει περιοχή. Έχει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει και θα κάνει το 4-0 πολύ εύκολα. 4-0 η Ολλανδία της Σουηδίας σε αυτή την αντεπίθεση που έβγαλαν οι Ολλανδοί αστραπιαία. Και τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση οι Σουηδοί. Τέτα τέτ βγαίνουνε. Θα σουτάρει και θα σκοράρει και θα μειώσει η Σουηδία. Στο 59. Ολλανδία-Σουηδία 4-1. Η Ολλανδία μπροστά με το Σάμερβιλ, το σουτ και 5-1. Νάτος ο Σάμερβιλ, σκόραρε στην πρεμιέρα, σκοράρει και τώρα. με το δεξί του πόδι έξω από την περιοχή εκτέλεσε τον Νόρτφελντ.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 10.30 ακούσαμε και τα γκολ από την αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία. Θυμίζω 5-1 το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς επιστρέφουμε στο Βαγγέλη Μητρούσια για το φινάλε της ημέρας. Έλα, Βαγγέλη.
1: Για το φινάλε ακριβώς, και να πούμε βέβαια ότι περιμένουμε να κλείσει αυτό με τα 4x400 με τη μεικτή ομάδα, να κλείσει πρώτη μέρα. Θα ξανακάνουμε όμως έναν απολογισμό για αυτούς που άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα της Eurosport για να έχουν μια πλήρη εικόνα. Και μπορούμε να πούμε, Άγγελε, ότι και φέτος η εθνική μας ομάδα τα πήγε πολύ καλά στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα με τα χρυσά μετάλλια, τα αργυρά και τα χάλκινα που είχε κατακτήσει, αλλά και με τα ατομικά ρεκόρ που είχαν πάρα πολύ αθλητές. Στα πιο σημαντικά θα πρέπει να πούμε ότι είναι ότι για πρώτη φορά που πήρε μέρος η Κατερίνα Στεφανίδη στα 36 της χρόνια, γιατί πρώτη φορά ήταν το 2005 σε κλειστό στίβου σε ηλικία 15 ετών, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 4.48 με την πρώτη προσπάθεια, γιατί 4.48 πέτυχε και η Αριάδνη Αδαμοπούλου που πήρε το αργυρό μετάλλιο στο άλμα επικοντό γυναικών. Και θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι με την τρίτη προσπάθεια ήτανε, αυτή ήταν η διαφορά που έδωσε και την πρωτιά για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, και αυτή η επιτυχία της που δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή θέση η Κατερίνα Στεφανίδη. Μίλτος Τεντόγλου 8.36, χρυσό μετάλλιο, και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι έσπασε και ένα ρεκόρ που το κυνηγούσε από το 2018, αυτό που κατήχε από το 1992 ο Κώστας Κουκοδήμος το 8.18, το 1992 το είχε πετύχει ο Κατερινιώτης, βετεράνος αθλητής του στίβου, όμως το κατάφερε ο Μίλτος Τεντόγλου και ήταν η τέταρτη νίκη του σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα και ρεκόρ, όπως είπαμε, αυτό που κυνηγούσε ο ίδιος. Ο Μίλτος Τεντόγλου με 8.36, ενώ στην δεύτερη θέση ήρθε ο Λούκα Μποσκοβίτς ο Σέρβος με 8.19, και στην τρίτη θέση ο Μπόζενταρ Σαραμπουγιούκοφ με 8.04. Αυτή ήταν η τριάδα. Και στην έκτη θέση ο άλλος Έλληνας αθλητής, ο Νικόλας Σταματονικολός, που και αυτός είχε πολύ καλή παρουσία στο άλμα Ισμίκος. Πάμε όμως να δούμε έτσι και τις άλλες έτσι επιτυχίες, να πάρουμε μια εικόνα, ότι λίγο νωρίτερα είχαμε την πρωτιά για τις γυναίκες στο 4x100 και την δεύτερη θέση για τους άντρες στο 4x100, και όπως είπαμε, σε λίγο ξεκινάει το 4x400 η μεικτή ομάδα, και με αυτό κλείνει η πρώτη μέρα. Ενώ εμείς θα κάνουμε χρυσό μετάλλιο, είχαμε και από τον Ανδρέα Τομίτα στο ύψος με 2.20, από την Σπυριδούλα Καρίδη με 14.09 στο τριπλούν, και δεύτερη θέση αργυρό μετάλλιο από την Οξάνα Κορένοβα με 14.09. Χρυσό μετάλλιο από τον Χρήστο Φραντεσκάκη με 77.22 στη Σφροβολία, ενώ στο ίδιο αγώνισμα την τέταρτη θέση πήρε ο Γιώργος Παπαναστασίου, 76-23 ήταν η βολή του. Και να πάμε επίσης στην Γεωργία Δεσπολάρη, να υπενθυμίσουμε ότι πήρε το αργυρό μετάλλιο, και η Μανουέλα η πλάκα το χάλκινο στα 800 μέτρα γυναικών. Χάλκινο μετάλλιο πήρε και η Μελίσσα Αναστασάκης στα 3.000 μέτρα. Η Αναστασία Ράπτη στα 400 μέτρα γυναικών το χάλκινο μετάλλιο με 52-82, σπάζοντας και το δικό τους, διαλύοντας το ατομικό ρεκόρ. Αργυρό μετάλλιο για τον Παναγιώτη τον Λαγάνη, τον 23χρονο Έλληνα αθλητή, στα 100 μέτρα με 11.42, ισοφαρίζοντας και το ατομικό ρεκόρ που είχε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Η Ελίνα Ιτζέγκο πήρε την δεύτερη θέση με τη δεύτερη προσπάθεια στο 57-88 στον ακοντισμό. Και να θυμηθούμε επίσης τις επιτυχίες του Κωνσταντίνου Σταμούλη, το αργυρό μετάλλιο, και του Ορφέα Ιωάννου το χάλκινο στα 5.000 μέτρα ανδρών, εκεί όπου την πρώτη θέση πήρε ο Τούρκος ο Μέρτ Σελέκ με 14.08.09, 14.25.17 ήταν του Σταμούλη ο χρόνος, και 14.38.55 ήταν του Ορφέα Ιωάννου. Και στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια η Νικολέτα Ραφαϊλάκη που πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 9.58.76. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, αλλά να πω βέβαια ότι αύριο έχουμε την δυνατότητα να κατακτήσουμε και άλλα μετάλλια, γιατί στη διεκδίκηση του χρυσού είναι και η Αναστασία Ντρακομύρωβα που το έχει κατακτήσει και πέρυσι, και ο Ανδρέογλου είναι στην δεύτερη θέση, πολύ κοντά δηλαδή από αυτούς που προηγούνται στην πρώτη θέση. Και να πούμε επίσης ότι είχαμε και ρεκόρ από τον Μαντζαρίδη και τον Παπαϊάννου σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα, αλλά και άλλες ατομικές επιτυχίες που νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία για τους Έλληνες αθλητές αλλά και για την εθνική μας ομάδα σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα που κόσμος ήρθε, θα έλεγα, και τα βλέμματά του ήταν στο Μίλτο Τοντεντόγλου, στην Κατερίνα Στεφανίδη, στην Ελίνα Τιτζέγκο αλλά και στους άλλους Έλληνες πρωταθλητές και βαλκανιονίκες που πραγματικά μας κάναν υπερήφανους με αυτές τις κατακτήσεις. Και τώρα ολοκληρώνεται, θα έλεγα, βλέπουμε την εθνική εδώ το 4x400 στη μεικτή ομάδα, είναι δεύτερη αν δεν κάνω λάθος, αλλά σε λίγο θα ολοκληρωθεί και με αυτό ολοκληρώνεται, θα έλεγα έτσι, η σημερινή πρώτη μέρα και έχει και η αυριανή ημέρα σπουδαία αγωνίσματα και εκεί διεκδικούμε πάλι πολλά μετάλλια. Ελπίζουμε η εθνική ομάδα να τα καταφέρει και να προσθέσουμε και άλλα μετάλλια και να τερματίσουμε, θα έλεγα, στην πρώτη θέση όπως και πέρυσι με περισσότερα μετάλλια σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βόλο για δεύτερη συνεχή χρονιά. Αυτά από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό τον Παναγιώτη τον Καλό. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ευχηθούμε.
0: Καλό βράδυ, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, αυτά από το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο και το Βαγγέλη Μητρούσια. Εμείς θα επιστρέψουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ και καλησπερίζουμε τον Γιώργο Αθανασίου. Έλα, Τζόρτζ, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άγγελ. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ευχάριστη η είδηση που μας έρχεται από την Χιλή, εκεί όπου ο Φερνάντο Γκάγκο, ο γνωστός Αργεντίνος σήμερα πλέον προπονητής, ηλικία 40 ετών, έπαθε καρδιακό σοβαρό επεισόδιο και χρειάστηκε να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο, όπου εγχειρίστηκε και είναι εκτός κινδύνου. Ο Γκάγκο, ο οποίος είναι προπονητής Universidad de Chile, είναι στο νοσοκομείο, σε νοσοκομείο του Σαντιάγο και αναρρώνει μετά από την δυσάρεστη προς τη μην περιπέτεια που είχε όμως και ευτυχή κατάληξη. Και μιας και είμαστε στην Αργεντινή, να μείνουμε και να πάμε λίγο στο Μουντιάλ, όπου ο πατέρας Μέση αντιμετωπίζει κάποια προβληματάκια υγείας, ακολουθεί μια ειδική φαρμακευτική αγωγή με την οικογένειά του να είναι κοντά. Ωστόσο, στην Αργεντινή δόθηκε η λανθασμένη πληροφορία ότι ο πατέρας Μέση, ο Χόρχε Μέση, συνονόματος, πέθανε, κάτι το οποίο τουλάχιστον δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα σε μία συνάδελφό μας δημοσιογράφου, η οποία έκανε ζωντανό πρόγραμμα σε τηλεοπτικό κανάλι της Αργεντινής και αφού άκουσε την είδηση από την ενδοεπικοινωνία, την οποία της τα μετέφεραν, είπε στον αέρα ότι ο πατέρας του Μέση έχει πεθάνει, με αποτέλεσμα να υπάρχει αμέσως επίσημη ανακοίνωση, μόλις διασταυρώθηκε η πληροφορία που ήταν λανθασμένη από το κανάλι, αλλά ο δημοσιογράφος μέσα σε 10 λεπτά απολύθηκε, Άγγελε, για το σοβαρό λάθος που προκάλεσε στους τηλεθεατές. Επίσης, στην Αργεντινή μένω ακόμα λίγο. Μένω για την νίκη που σημείωσε 3-0 επί της Αλγερίας. Η Αλγερία έχει κάνει ένσταση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής στο μάτς έκανε πολλά λάθη με αποκορύφωμα το σκληρό αντιαθλητικό, όπως υποστηρίζει ομοσπονδία της ποδοσφαίρου της Αλγερίας, που έκανε ο Μέση και ο διαιτητής δεν τον απέβαλε όπως όφιλε. Επίσης, έχουμε ιστορική κόκκινη κάρτα, το λέγαμε νωρίτερα και μεταξύ μας, ιστορική κόκκινη κάρτα την οποία είδε ο Αλμιρόν, ο παίχτης της Παραγουάης, το 1-0 που κέρδισε η δική του ομάδα την Τουρκία. Μίλησε σε αντίπαλο έχοντας κρυμμένο το στόμα του με το χέρι. Αυτομάτως ειδοποιήθηκε από τον αντίπαλο του Αλμιρόν, τον Τούρκο παίχτη, στον διαιτητή, ειδοποιήθηκε ο διαιτητής και ο διαιτητής, αφού το είδε το σκηνικό μέσα από το ΒΑΡ, εφάρμοσε τον περίφημο νόμο Βινίσιος, έτσι ονομάζεται, που σημαίνει μιλάς με κλειστό το στόμα, είτε έχεις το χέρι, είτε έχεις τη φανέλα, αμέσως αντικρίζεις την κόκκινη κάρτα. Έτσι λοιπόν ήταν η πρώτη φορά με αυτόν τον νέο κανονισμό που είδε ποδοσφαιριστής, ο Αλμιρόνας, πάρα πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής της Παραγουάης, γράφεται στην ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, πρέπει να σου πω, για να φύγουμε και λίγο, μάλλον πριν φύγουμε από το Μουντιάλ, ο Νεϊμάρ Τζούνιορ είναι πολύ πιθανό να παίξει με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, αν όχι από το ξεκίνημα σαν αλλαγή στο μάτς με την Σκωτία. Και αυτό γιατί ο Αντζελότη τον είδε να προπονείται κανονικά, αν και επιμένει ο Ιταλός να λέει στον Superstar ότι εάν δεν είσαι 100% εντάξει, δεν θέλω να σε χρησιμοποιήσω και να σου δημιουργήσω μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που είναι κατανοητό. Επίσης, στο μάτς Παραγουάης Τουρκία, ο Αλεχάνδρο Ντομίνγκες, πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας της Νοτιού Αμερικής, πανηγύρισε τρελά την νίκη που σημείωσε η Παραγουάη, καθώς είναι Παραγουανός, αυτό δεν έχει κρυφτεί ποτέ, δεν είναι μια πραγματικότητα, και μην ξεχνάμε ότι η έδρα της Κόρνερμπολ είναι στην Ασουνσιόν, πρωτεύουσα της Παραγουάης. Επίσης, έχω να σου πω για το φίλο σου, τον Μάικλ Όλισε, ο οποίος...
0: Τι έκανε ο Λεβέδης?
1: Δεν έκανε, τον θέλει εκτός από την Ρεάλ, τον θέλει και η Παρίσι Σεντζερμέν.
0: Λογικό.
1: Πληροφορίες λοιπόν που έρχονται από τη Γερμανία λένε το εξής, και το θεωρώ πάρα πολύ έγκυρο αυτό, διότι κάπως έτσι θα λειτουργούσε η οποιαδήποτε σοβαρή γερμανική ομάδα, το τονίζω. Η Bayer λοιπόν έχει αποφασίσει, όταν τελειώσει το Μουντιάλ, γιατί ο Λις παίζει με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, όταν τελειώσει λοιπόν το Μουντιάλ, θα φωνάξει τον ποδοσφαιριστή και θα το ρωτήσει αν έχει επηρεαστεί από, από αυτές τις προτάσεις που έχουν και όλα τα δημοσίευματα που έχουν εμφανιστεί για το όνομά του. Και φαντάζομαι ότι η Μπάγια θα τον ρωτήσει, θέλεις να μείνεις μέχρι το 2029 και να τηρήσεις το συμβολαιό σου ή θέλεις να διαπραγματευτούμε τη μεταγραφή σου στην Ισπανία ή στη Γαλλία, στη Μαδρίτη ή στην Παρίσι, στη Ρεάλ ή την Παρίσι Ζερμέν. Οπότε αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν θα τελειώσει το Μουντιάλ. Πρώτα, όταν, εάν δεν το κατακτήσει, εάν δεν φτάσει στον τελικό, όταν αποκλειστεί, εάν αποκλειστεί βέβαια η Γερμανία. Επίσης, ένα θέμα που μου έχει κάνει εντύπωση έχει να κάνει με τον Ντοκού, τον Βέλγο, Τζέρεμαν Ντοκού, ο οποίος θέλει να φύγει από το Μουντιάλ, να φύγει από την αποστολή, από την ομάδα, διότι γεννάει η σύντροφός του, γεννάει το πρώτο σου παιδί. Και έγραψε, Άγγελε, η έγκυρη και πολύ σοβαρή εφημερίδα L'Équipe, ότι πώς είναι δυνατόν, απευθυνόμενοι στον ποδοσφαιριστή, πώς είναι δυνατόν να αφήνει πίσω μια εμπειρία που έχει να κάνει με το Μουντιάλ για να είναι στην γέννα του γιού του, που στην πραγματικότητα δεν θα κάνει κάτι κατά τη διάρκεια του τοκετού. Και βέβαια απάντησε ο ποδοσφαιριστής και πολύ σωστά είπε, και εγώ συμφωνώ απόλυτα, η γέννηση ενός δικού σου παιδιού είναι ολόκληρη ζωή. Κάπως έτσι τελειώνουμε, Άγγελε. Η IT και η Τουρκία, καλά, η IT λίγο πολύ το περιμέναμε, η Τουρκία δεν το περιμέναμε, απογοήτευσε και απογοητεύει πλέον.
0: 60 τελικές χωρίς γκολ, έτσι.
1: Ναι, μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: 60 πλάς, κάπου εκεί, χωρίς γκολ.
1: Θεωρούσα ότι η Τουρκία είχε τη δυνατότητα, εγώ δεν λέω να προχωρήσει πολύ μακριά, αλλά τουλάχιστον στους 32 σίγουρα την περίμενα να περάσει. Ερωτηματικό αποτελεί η Σουηδία και μεγάλο θαυμαστικό, Άγγελε, η Ολλανδία.
0: Η Ολλανδία σήμερα
1: προσοχή,
0: ήταν...
1: Προσοχή, Ολλανδία, δεν το λέω μόνο για πάλια. Σήμερα και για το προηγούμενο παιχνίδι και πολύ πιθανόν και στο επόμενο, να το δούμε και αυτό. Την Ισπανία θέλω να δω πώς θα εμφανιστεί σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι. Είδαμε τη Βραζιλία να μην δίνει κάτι το σπουδαίο, να μην παίζει κάτι το σπουδαίο απέναντι σε ένα αδύναμο θεωρητικά σε σύγκριση με τη Σελεσάο αντίπαλο που ήταν η IT, την οποία κέρδισε με 3-0. Θέλω πιο δύσκολα παιχνίδια για το συγκρότημα του Αντζελότη, προκειμένου να δούμε ποια είναι η πραγματική δυνατότητα που έχει η Σελεσάο. Και υπάρχουν και άλλες ομάδες που σίγουρα θα μας κρατήσουν σε ενδιαφέρον όλη αυτή την ποδοσφαιρική γιορτή που διεξάγεται στο μέσο πολιτείας Αμερικής, στο Μεξικό και τον Καναδά, Άγγελε.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, η ώρα έφτασε. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας έχει ήδη πάρει θέση. Γερμανία ακτή. Και καλησπέρα Δημήτρη, σε ακούμε. Ενδεκάδες έχουμε.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτες ΕΡΑΣΠΟΡ. Ενδεκάδες σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με καλό ρυθμό, με αρκετά γκολ, καθώς και οι δύο ομάδες είναι επιθετικογενείς. Για τη Γερμανία, τα Πάντσερ, κάτω από κολπό, 40χρονος Νόιερ, ο αρχηγός από τη μία ο Τζόσουα Κίμιχ, την άλλη πλευρά είναι ο πιτσιρικάς ο Ναθανιέλ Μπράουν, οι δύο στόπερ, ο Τζόναθαν Τά μαζί με τον Νίκο Σλότεμπεργκ, ο Έρμε Τσά, το νέο αστέρι των Γερμανών μαζί με τον Παύλοβιτς, οι δύο εσωτερικοί μέση. Από τη μία άκρη είναι ο Λίροι Ζανέ και από την άλλη ο Φλόριαν Βίρτς της Λίβερπουλ. Στο νούμερο 10 ο Τζαμάλ Μουσιάλα και μπροστά ο Κάι Χάβερτ, πρωταθλητής με την Άρσεναλ.
0: Πολύ ωραία ενδεκάδα.
1: Και δεν έχει αλλάξει καθόλου, Άγγελε, δεν πήραξε τίποτα από το 7-1 επί του Κουρασάο. Για την ακτή Ελεφαντοστού που μας ξυπνά μνήμες Ελλάδος, καθώς από τότε που αποκλειστήκαμε εμείς όταν τους είχαμε νικήσει στις 25 Ιούνιου στην Φορταλέζα, αυτοί ξαναπάνε τώρα, ενώ εμείς είμαστε ακόμη εδώ στον καναπέ μας. Κάτω από το κολπό στο Γιαχία Φοφανά, παρατηρώ εδώ με την δεκάδα ότι επειδή έχει τρεις στόπερς, νομίζω θα παίξει με τρεις στόπερς. Ο Ντιλόν Κοσονού της Αταλάντα, ο Αμπαντού της Μπεσίκτας, ο Ουλάι της Τραμπζονσπορ και ο Σιγκό της Γαλατά, που μάλλον θα πάει δεξιμπακ. Αυτή είναι η αμυντική. Αριστερό μπακ σίγουρα ο Τζικλέιν Κονάν. Τα δύο χάφη έμπειροι, ο αρχηγός ο Φρανκ Κεσί μαζί με τον Ιμπραχήμα Σανγκαρέ της Νότιχαμ Φόρεστ και μπροστά η φοβερή και εξελίξιμη ο Αμάν Διαλό της United, ο οποίος έδωσε και τη νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ. Από την άλλη ο τύπος που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, καθώς η αξία του αυτή τη στιγμή είναι 100 εκατομμύρια αλλά αναμένεται να ξεπεράσει τα 150, ο Γιάν Ντιόμαντε, ο 19χρονος της Λειψίας μαζί με τον Μπονί της Ίντερ. Ο Ντιόμαντε έκανε τον κόσμο να κλάψει, καθώς ανακοίνωσε μετά τον πρώτο αγώνα το γράμμα στην αδερφή του, την οποία έχασε 15 ετών επειδή κάποιοι της είχαν ρίξει κάτι, και συγκίνησε ακόμη και τους Γερμανούς, ακόμη και τον Τζόναθαν Τά. Ο Τά, να πούμε ότι ο μπαμπάς του είναι από την ακτή Ελεφαντοστού. Πρώτη λοιπόν είσοδος των ομάδων στο γήπεδο, σε ένα γήπεδο το οποίο είναι γεμάτο φυσικά στο Τορόντο, ένα γήπεδο που ξυπνά και μνήμες από Έλληνες, καθώς σε αυτόν τον χώρο τότε έπαιξαν στο τοπικό πρωτάθλημα άσοι του παρελθόντος, όπως ο Τέλης Μπατάκης, η αδερφή Τζόγλου. Τώρα βέβαια εδώ και 30 χρόνια είναι ένα περσίγνωστο στάδιο δίπλα από την περίφημη Λίμνη Οντάριο, 600 χιλιόμετρα μόλις από τη Νέα Υόρκη. Διαιτής είναι ο Παραγανός Μπενίτες. Η ακτή Ελεφαντοστού έχει τρεις αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη. Όποιος νικήσει είναι σίγουρος για την επόμενη φάση. Αυτά τα πρώτα στοιχεία, Άγγελε, θα τα ξαναπούμε σε 5 λεπτάκια. Let's get it started in here. And the bass keeps running.

running. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση της Γερμανίας με την ακτή του Ελεφαντοστού. Οι δύο ομάδες έχουν σχεδόν παραταχθεί. Οι αναπληρωματικοί περνάνε έξω, αγκαλιάζονται με τους βασικούς που θα ξεκινήσουν για την αναμέτρηση για την ακτή. Το ίδιο γίνεται και με τους Γερμανούς παίκτες. Η διαιτητική ομάδα και αυτή είναι έτοιμη, προκειμένου σε λίγο η αναμέτρηση να ξεκινήσει, ένα παιχνίδι που το περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι θα έχουμε γκολ σε αυτή την αναμέτρηση. Η Γερμανία, η γνωστή Γερμανία και η ακτή, η γνωστή ακτή. Να δούμε λοιπόν ένα τεστ πιο πολύ πιο δύσκολο για τα πάντσερα από αυτό που έδωσαν στην πρεμιέρα τους κόντρα στο Κουρασάο, το οποίο συνέτριψαν με 7-1. Το κουπόνι του στοιχήματος και σήμερα είναι πολύ φτωχό, καθώς περιλαμβάνει μόνο την αναμέτρηση Γερμανία ακτή που θα αρχίσει σε περίπου 3 λεπτά. Νωρίτερα θυμίζω, Ολλανδία-Σουηδία 5-1 με 2-0 το ημίχρονο.

0: Αυτή την ώρα βλέπουμε πώς παρουσιάζουν την ενδεκάδα της Γερμανίας. Λοιπόν, και εμείς δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Μαλισιώβα για τη μετάδοση του αγώνα. Έλα, Δημήτρη. Δημήτρη, μας ακούς?
1: Βεβαίως, σας ακούμε. Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Ωραία,
1: καλησπέρα.
0: Σε σένα ο λόγος.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του παγκοσμίου κυπέλλου, της μεγάλης γιορτής ανά 4 χρόνια σε 3 χώρες, Αμερική, Καναδάς και Μεξικό. Αυτή την στιγμή είμαστε στον Καναδά, στο Toronto Stadium. Δίπλα από αυτό, το γήπεδο 2 χιλιόμετρα δυτικά, πάντα στη Λίμνη Οντάριο. Έχουν παίξει αρκετοί Έλληνες παίκτες, όπως είπα και στην πρώτη σύνδεσή μας, παλιές μορφές του παρελθόντος, όπως ο Κασάπης του Ηρακλείου, ο Τέλης Μπατάκης του Ηρακλείου, ο Κωνσταντίνου του Παναθηναϊκού, που για κάποια προβλήματα τότε και έπρεπε να πάει εκεί, ο Φυλακούρης επίσης του Παναθηναϊκού, ο Καρσιώτης της Κορίνθου. Και βλέπουμε ενδιαφέρον αυτό το πολύ ωραίο γήπεδο, το οποίο είναι κατάμεστο με φίλους των Γερμανών και των φίλων της Ακτής Αλεπατοσού, που κάνει το comeback και επανέρχεται μετά το 2014 και τη Βραζιλία. Τελευταίο παιχνίδι της Ακτής απέναντι στην Εθνική Ελλάδος στις 25 του Ιούνιου, όταν τους είχαμε νικήσει 2-1 με γκολ του Σαμαρά, τότε την εποχή του Ντρογκμπά. Τώρα πλέον είμαστε στην εποχή του Κεσί, του Διομαντέ, του Αμάν Διαλό. Τα Πάντσερ με 4 κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλων είναι εδώ μετά από 2 μέτρια παγκόσμια κύπελα, τα οποία έκαναν το 18 στη Ρωσία και το 22 στο Κατάρ. Θέλουν να φτάσουν στον τελικό και αν όχι να το κατακτήσουν. Από την άλλη, η Ακτή δεν έχει κάνει κάτι σπουδαίο, 4η συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο. Οι απόγονοι του Ντρογκμπά είναι εδώ και θέλουν να κάνουν την έκπληξη, και δύο ομάδες έχουν από μία νίκη, 7-1 εμφαντικά οι Γερμανοί την προηγούμενη εβδομάδα και 1-0 σε ένα μάτσο το οποίο ήταν για ισοπαλία, αλλά το έκλεψε ουσιαστικά ο Αμάν Διαλό, ο 23χρονος άσος της Manchester United, σε μια φοβερή προσπάθεια από τον Ζιγκό. Να δώσουμε τη συνθέση των δύο ομάδων για τον Νάγκελσμαν, τον άνθρωπο κομπιούτερ, τον νέο προπονητή. Τα νέα μυαλά είναι μόλις ούτε καν 40 ετών ο προπονητής των Πάντσερ. Δεν άλλαξε τίποτα, παρότι είχε κάποιες πιέσεις για τον Λιρόι Ζανέ να χρησιμοποιήσει τον Λίβελινγκ. Δεν άλλαξε τίποτα. Έχει τους ίδιους 11 λοιπόν, με τον Μαθουσάλα, τον Νόιερ κάτω από τα γκολπός, ο αρχηγός ο Τζόσουα Κίμιχα από τη μία, από την άλλη ο Κουτσιρικάς ο Μπράουν της Άιντραχτ, ο Τάτις Μπάγκερ μαζί με τον Νίκο Σλόντεμπεργκ της Μπορούσια είναι στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή το νέο αστέριο είναι με Τσά, με 10 συμμετοχές είναι στα χαβ μαζί με τον Αλεξάνδρ Παύλοβιτς, ο ένας και αυτός γιος μεταναστών, και ο Παύλοβιτς με αγωνίες από τη Σερβία. Ο Τζέιμ Μουσιάλα, το νούμερο 10 για τους Γερμανούς. Από τη μία άκρη ο Λιρόι Ζανέ της Γαλατά, ο Βίρτς της Λίβερπουλ. Και στην κορυφή ο Κάι Χάβερτς, με μπαμπά φαρμακοποιό και μητέρα δικηγόρο, εξαίσιο σκόρερ, 60 γκολ ήδη στη Γερμανία. Με αυτοπεποίθηση, καθώς έχει και το πρωτάθλημα με την Arsenal προμηνός. Για την Ακτή, ο Γιαχία Φοφανά κάτω από τον κολπός, και θα δούμε πώς είναι η ενδεκάδα τους, καθώς υπάρχουν τουλάχιστον 4 στόπερ. Ο Ουλάι της Τραμπς, ο Αγκμπαντού της Μπεσίκτας, ο Κοσονού της Αταλάντα και ο Σιγκό της Γαλατά, ο Κεσί με τον Σάγκαρέ της Νότιχα, με δύο εσωτερική μέση και η τριάδα φωτιά. Νέοι όμως, 12 συμμετοχές για τον Διομαντέ της Λειψίας, που τον θέλουν όλοι, ο Ντιαλό της United στα 21 του για αυτούς, και ο Μπονί μόλις τρίτη του συμμετοχή με την Ίντερ. Και τώρα με την επίθεση για τους Γερμανούς που θα έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, θα δούμε και πώς είναι η διάταξη της Ακτής με τις πορτοκαλί ωραίες εμφανίσεις η Ακτή και με τις κλασικές εμφανίσεις λευκή με μαύρο σορτσάκι για τα Πάντσερ. Κατεβάζει την μπάλα εδώ ο Βίρτς, ένας παίκτης που παίζει πολύ στον χώρο. Ένας παίκτης που πάντα βρίσκει τον τρόπο να πετάει την μπάλα στα δίχτυα. Η Γερμανία, η οποία ακολουθεί ένα ποδόσφαιρο γρήγορων μεταβιβάσεων, αλλά δεν αναπτύσσεται στα άκρα να ψάχνει το ένας εναντίον ενός, αλλά αναπτύσσεται στον άξονα εκεί με πολλές πάσεις. Να δούμε εδώ τον Μπονί, το σύνταρφο της Σίντερ, έχει πάει αριστερά και τον βλέπει τώρα με το νούμερο 11, τον Γιάν Διομαντέ, αυτό το μεγάλο αστέρι, κάνει τις προσποιήσεις. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, θα γυρίσει η προβολή, απομακρύνουν οι Γερμανοί όπως, και εδώ ο Λίρόι Ζανέ, ο οποίος ακούει πολλά για την απόδοσή του, αλλά τον πιστεύει ο Νάγκελσμαν, και στη μεσαία γραμμή κρατούν την μπάλα ή της Ακτής με τον Κονάν. Βλέπω λοιπόν τον Αγκμπαντού με τον και τον Ζιγκό να πάει μάλλον δεξιά, να τους εδώ ο Ζιγκό, από αυτόν ξεκίνησε τον γκολ της νίκης επί του Εκουαδόρ, που έκανε μια κούρσα 30 μέτρων μέχρι να κάνει την πάσα την τελική για, για το τέλειο πλασέ από τον Αμάν Διαλό. Γι' αυτό και κέρδισε τη θέση στην δεκάδα και εξοβέλησε τον Τούρε, ο οποίος είχε ξεκινήσει βασικός. Σε αργό τέμπο Φοφανά αλλάζει με τον Σιγκό κοντά την Οκεσί για την ακτή, η οποία δεν θέλει να παρασυρθεί από το ρυθμό των Γερμανών, θέλει να κρατήσει το δικό της τέμπο. Έχει πλούσιο ταλέντο η ομάδα του πολύ έξυπνου προπονητή του Εμέρ Σφαέ. Έχουμε τη νέα γενιά των προπονητών σε αυτό το παιχνίδι. Η κάθε την πάσα δεξιά κάνει ο Μπονί την κίνηση για την... και έχουμε το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης, καθώς έκανε την κίνηση ο Μπονί για να πάει στον άξονα στο ύψος του πέναλτι, αλλά υπάρχει offside. Λοιπόν, ο Σιγκό ήταν αυτός ο οποίος έκανε την κούρσα. Υπάρχει offside, λοιπόν, υπόδειξη. Παραγουανή η τριπλέτα και οι δύο του που είναι στην τετρά, στην πεντάδα, για να είναι κάτω στο αγνωστικό χώρο ως τέταρτος και τα λοιπά, είναι από την Νότιο Αφρική. Πρώτα λεπτά αναμέτρησης στο Ρόντο Στέιντιουμ, Ερασπόρ 101,8, ζωντανή μετάδοση για τα αυτιά σας, για τα μάτια σας, RDO Sport. Μόλις το 5ο λεπτό, επίθεση από τους Γερμανούς, ένα ανοιχτό παιχνίδι μέχρι στιγμής, όπως το περιμένουμε δηλαδή. Μπάλα πάει πίσω στον Φοφανά και αυτός θα απομακρύνει. Ο Κοσονού δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει την έδωση στον Φοφανά. Αυτός θα απομακρύνει, μπάλα είναι πλάγια 5 μέτρα πριν από τη μεσαία γραμμή, από τα αριστερά. Όλα τα βλέμματα είναι στον Διομαντέ, σας προανέφερα για αυτό το παιδί. Θα ακούσουμε πολλά. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε έρθει και στον Ολυμπιακό και δεν τον δέχτηκαν. Είχε τόσες πολλές αρνήσεις όταν έφυγε πιτσιρικάς από την ακτίνα για να πάει στην Αμερική για να κοιτάξει τον ήρωά του. Αναφέρει τη φτώχεια. Μην ξεχνάμε ότι η ακτίνα Λεπεντοστού είναι μια χώρα με πολύ καλά δομημένη, όμως το 40% των κατοίκων της ζουν στα όρια της φτώχειας, ενώ η αιτία θανάτου για τα παιδιά κάτω των 5 ετών, η πρώτη αιτία θανάτου είναι η ελονοσία. Ένα κράτος στα δυτικά της Αφρικής, κοντά στο Τόγκο και κάτω από τη Σενεγάλη, που προσπαθεί να δείξει στον κόσμο ότι αναπτύσσεται. Όλοι ξέρουμε το Αμπιτζάν, αλλά δεν είναι η πρωτεύουσα αυτή που βρέχεται από τον Ατλαντικό. Είναι στο εσωτερικό της χώρας, μια ανάπτυξη για τον πρόεδρο της χώρας, που είναι πρόεδρος εδώ και 13 χρόνια. Στο γήπεδο είναι και ο Φέλερ, τον έδειξε νωρίτερα. Προφανώς θα μας δείξουν και τον Ντίντιε Ντρογκμπά και ενδεχομένως και τη μορφή που όλοι αγαπούν στον Ολυμπιακό, το Γιάγια Τουρέ. Ο έτερος Τουρέ, ο οποίος είναι στην αποστολή, δεν είχε καμιά σχέση της οικογένειας Τουρέ προφανώς. Είναι μια συνωνυμία. Σε αργό τεμποτά, ο οποίος είπε ο μπαμπάς μου είναι από την ακτή Λεφαντοστού, αλλά πρέπει να παίξω για την Γερμανία. Και τώρα η μπάλα είναι τα αριστερά με τον Βίρτς και τον Μπράουν. Ο Μπράουν με μπαμπά Αμερικανό. Έχει την 15η συμμετοχή στην Εθνική Γερμανίας και η μπάλα τώρα πάει πλάγια. Ωραία, έξυπνα ο Κονάν, έξυπνος ποδοσφαιριστής ο Τζισλέιν Κονάν, ο αριστερός όπιστο φύλακας της πορτογαλικής Ζιλ Βιθέντε. Θα κερδίσει το πλάγιο out 5 μέτρα πριν από το corner από τα αριστερά, όπως προσπαθεί να βγει τώρα, βγάλει την μπάλα η ακτή, αλλά οι Γερμανοί ελέγχουν και έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Μπονί όμως κάνει μια ωραία προσποίηση. Να τους εδώ ο Μπονί πάνω στην γραμμή. Τον παρακολουθεί ο Κίμικ, τον παρακολουθεί και ο Τα. Τι θα κάνει, θα κερδίσει η κόρνερ. Η μπάλα πάει στον Διομαντέ, ο οποίος της μιλάει της μπάλας. Ο πιτσιρικάς κάνει τρεις τρίπλες, πέφτει κάτω. Παίζεται από τον Μπενίτες η σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι είναι μόνος του ο Κεσί. Κάνει λάθος κοντρόλ. Εξέρχεται η μπάλα και ο ίδιος εκ της μεγάλης περιοχής στον Ζιγκό, ο οποίος είναι δίπλα του. Λάθος μεταβίβαση από τον αρχηγό τον Κεσί με τις 102 συμμετοχές. Η μπάλα στα πόδια των Γερμανών και θέλει να φύγει τώρα και φεύγει ο Μουσιάλα από τον Ρασέο Ζανέ, ο οποίος βρέθηκε σε θέση αριστερού χάφερ, ενώ είναι στη θέση του δεξί εξτρέμ. Γρήγορα Φοφανά στο όριο της μεγάλης περιοχής με τον Κονάν, ο οποίος ξεχύνεται στο αριστερό άκρο. Τον παρατηρεί και τον παρακολουθεί ο Καϊ Χάβερτς. Ελέγχει στην μεσαία γραμμή ο Σάνγκαρε για να πάει μπάλα τώρα δεξιά. Ήταν και ο Αμάντ Διαλό, ο οποίος θα περιμένει να πάρει την μπάλα. Όλα αυτά στην μεσαία γραμμή. Ουλάι με τον Διομαντέ. Ουλάι τη Στράμζο. Τελικά δεν παίζει με τρία στόπερ. Παίζει κανονικά με δύο στόπερ. Πολύ ωραίο το κλέψιμο στη μεσαία γραμμή από τον Ενμετσά. Ένα μεγάλο αστέρι. Ενμετσά, ο οποίος έχει μόλις την 10η συμμετοχή σήμερα. Ένα παιδί που βρέθηκε και στην Αγγλία. Πιτσιρικάς. Σπουδαίο ταλέντο, βρέθηκε στη Manchester United. Ο Ενμετσά. Το πλάγιο ότι είναι για τους Γερμανούς και όχι για την ακτή. Έλεγα λοιπόν για τον Ενμετσά, ο οποίος έχει συγκεντρώσει πάρα πολλά βλέμματα πάνω του. Φυσικά καταγωγή από την Ιγυρία. Εδώ ο Σφόντεμπεργκ για τον Μπράουν, με Αμερικανό με τη μία κίνηση. Τι θα κάνει, θέλει να ξεπεράσει. Μπάλα στη μεσαία γραμμή για τον Χάβερτς. Ρώνει την μπάλα και όμως που είναι ο Αμαντιάλο έξω από την περιοχή. Κάνει αυτό το λάθος, του κλέβει την μπάλα από τα πόδια και ο Βίρτς βρέθηκε εκτός περιοχής. Τι θα κάνει, Ενμετσά έχει χώρο δεξιά για τον Ενμετσά εκτός περιοχής. Πολύ ωραία πασάρι για τον Τζοσουακίμ. Θα κάνει μια γλυκιά σέντρα. Δεύτερο δοκάρι κεφαλιά. Όχι, δεν είναι γκολ. Φοβερή επέμβαση από τον Φουφανά. Καθώς η μπάλα έσκαγε στο χορτάρι, ταυτόχρονα έβαζε τα τεράστια του χέρια ο κίπερ της ακτής και διώκνει τον κίνδυνο. Πρώτη επιχείρηση γκολ για τους Γερμανούς. Πρώτη ευκαιρία για τα Πάντσερ με την κεφαλιά του Κάι Χάβερτς. Την ώρα που σκάει μπάλα, εκπληκτικός ο Φοφανά, τα καταφέρνει ο τερματοφύλακας της Ρίζεσπορ. Πιάνει τα μαλλιά του Νάγκελσμαν, όμως η Γερμανία είναι εδώ, θέλει να σκοράρει νωρίς όπως πράττει πάντα στο πρώτο ημίχρονο και απειλεί μόλις το 10ο λεπτό. Καταγράφεται λοιπόν, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, η πρώτη φάση και έχουμε και την πρώτη διακοπή, καθώς ο Νίκος Σλόντεμπεργκ είναι στο φορτάρι, έχει ένα μίνι, μια μίνι ενόχληση, τον σηκώνει ποτικά ο συμπαίκτης ο Τζόναθαν Τα. Τα δύο στόπερ μαζί. Ο Κάι Χάβερτς λοιπόν, ο οποίος έχει φτάσει ούτε λίγο ούτε πολύ 60 τέρματα με την Γερμανία. Πήγε πρώτα στη Τζέλσι, αργότερα πήγε στην Άρσεναλ και γεύτηκε τη χαρά του πρωταθλητή πριν από έναν μήνα με το σύγκροτημα του Αρτέτα. Είναι αυτός ο οποίος παίζει στην κορυφή. Δεν είναι σεντερφόρ, είναι ψευτοενιάρη και αυτός, όπως είναι ο σύγχρονος πλανήτης. Και τώρα θέλει να φύγει ακτή μπροστά με τον Ουλάι για τον Διομαντέ στο αριστερό άκρο. Κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Ο Κίμικ κλέβει την μπάλα. Αυτή φτάνει στο Χάβερτς, σηκώνει πολύ ψηλά. Υπάρχει φάουλ πάνω στο Μουσιάλα, νομίζω. Το απέδειξε γρήγορα ο Μπενίτες από την Παραγουάη, που είδε χθες τη χώρα του να πληγώνει την Τουρκία και να είναι έτοιμη η Τουρκία να αποκλειστεί. Ο Παραγουανός διαιτητής και σε αυτό το Μουντιάλ απέχει η ελληνική διαιτησία. Δεν φτάνει που απουσιάζει η Εθνική Ελλάδος εδώ και 12 χρόνια. Απουσιάζει και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια και η ελληνική διαιτησία από τα παγκόσμια γεγονότα. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει τους φορείς του ποδοσφαίρου μας. Γενικά απέχουμε από όλα τα μεγάλα γεγονότα στο ποδόσφαιρο παρά τις επενδύσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Στο γήπεδο, Κάι Χάβερτς στη μεσαία γραμμή. Ωραίο το κλέψαμε, δεν υπάρχει φάουλ από τον Ουλάι. Να του εδώ ο κοντόσιμος. Αμέσως για τον Διομαντέ. Θα τον ξεπεράσει τώρα τον Κίμικ. Μπαίνει εντός περιοχής ο Διομαντέ. Κάνει τις προσποιήσεις. Καθυστερεί το τακουνάκι όμως. Ωραία για τον Κονάν. Δεύτερο δοκάρι. Περνάει μπάλα. Έτοιμος για το σούτ από το Σιγκό. Πάνω στο κεφάλι του Σλότεμπεργκ. Η μπάλα είναι πλάγιο out. Ο Σιγκό, ένας φοβερός πραγματικά υπεραθλητής. Φοβερές δυνάμεις, κοντρολαρισμένος, είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε το γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι. Η μπάλα όμως δεν του έκανε το χατήρι, το δυνατό βολέ εντός περιοχής απειλεί η ακτή, απειλεί η ομάδα του Εμερς Φάε, ακριβώς το 13. Στο 12 καταγράφεται αυτή η φάση. Πολύ καλός ρυθμός του παιχνιδιού. Επαναλαμβάνω, οι Γερμανοί υπό τον Νάγκελσμαν παίζουν ένα παιχνίδι γρήγορο, αλλά δεν ψάχνουν να απλώσουν το παιχνίδι τους. Πηγαίνουν συνήθως από τον άξονα. Λιρόι Ζανέ εδώ έχει πάει στον άξονα, δίπλα για τον Ενμετσά. Ενμετσά για τον Σλότεμπεργκ, που έγινε πάρα πολύ. Όλη η Γερμανία κάτω από τη μεσαία γραμμή. Όλοι ακτοί έξω από την μεγάλη της περιοχή. Με τους Γερμανούς να πασάρουν, αναγκάζονται να πιστοχωρούν κάπως. Η μπάλα πάει αριστερά τώρα για τον Σλότεμπεργκ. Με το αριστερό ψάχνει να βρει. Εδώ υπάρχει μια πολύ καλή άμυνα από τον Κοσονού. Δεν μπορεί να παραλάβει την μπάλα ο Χάβερτς, ο οποίος τη ζήτησε χαμηλά και από την άλλη πλευρά. Η ουσία είναι ότι πέρασε για αυτή η φάση. Διανύουμε το 13ο λεπτό. Ζωντανή μετάδοση από την Ερασπορ, το Ρόντο Στέιντιουμ. Γερμανία ακτή. αμφότερας από μια νίκη δύο ομάδες στην έναρξη του Μουντιάλ επί του Κουρασάο, παρότι σοφαρίστηκαν οι Γερμανοί 7-1 με 6 διαφορετικούς σκόρες, μόνο 2 γκολ είχε ο Kai Havertz, 1-0 οι εκτελέποντες του σε ένα αμφίρουγο παιχνίδι με τον Ισημερινό. Συγκό στην μεσαία γραμμή με άνεση με τον Ιμπραχήμα Σανγκαρή της Νότιχαμ, η μπάλα πάει λίγο πιο αριστερά για τον Κοσονού και αυτός για τον Κονάν. Η μπάλα τώρα έχει χώρο για τον Γιωμαντέ, θα εισέλθει στη μεγάλη περιοχή, κακό το κοντρόλ από τον Πιτσιρικά, η μπάλα του φύγε και κατέληξε out. Ήταν μια καλή προϋπόθεση να απειλήσει η ακτή, η οποία τώρα στο πλάνο που είδα επανήλθαν τα τρία στόπερ, νομίζω κάπως έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα με τους Αγκμπαντού, Κοσονού και τον Ουλάι να είναι στην μεσαία γραμμή, να είναι στην άμυνα. Έχουμε διακοπή, Άγγελε.
0: Ωραία, Δημήτρη, να την εκμεταλλευτούμε λοιπόν τη διακοπή αυτή. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο μέρος, 13-14 λεπτά της αναμέτρησης, 0-0. Είδαμε και κάποιες φάσεις, έτσι. Είδαμε κάνα δύο φάσεις, μία για τη Γερμανία. Είδαμε και μία προσπάθεια από για την ακτή του Ελεφαντόστου, το 0-0. Ο Φοφανά λοιπόν στην καλύτερη στιγμή του παιχνιδιού για εμένα μέχρι τώρα έδειξε την ετοιμότητά του. Ο Χάβερτς πήρε την κεφαλιά από τη σέντρα του Κίμιχ, όπως ακούσατε και από τον Δημήτρη, με τον γκολκίπερ της ακτής να πέφτει στη δεξιά γωνία και να διώχνει την μπάλα, μια δύσκολη απόκρουση. Να δούμε λοιπόν εδώ πέρα τι θα γίνει με τον παίκτη της Γερμανίας, ο οποίος είναι τραυματισμένος, σηκώνεται από ό,τι βλέπω. Θα συνεχίσει, καταλαβαίνω, Δημήτρη, έτσι. Περνάει βέβαια εκτός αγωνιστικού χώρου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάμε σε αλλαγή. Τον είδα άνετο στο περπάτημα του.
1: Ναι, και να πούμε ότι θέλει δεν θέλει, πλέον ο ποδοσφαιριστής, όποιος είναι στο χορτάρι και εισέρχεται ιατρική βοήθεια, αναγκαστικά βγαίνει εκτός για ένα λεπτό τουλάχιστον. Οπότε τώρα είναι στο ναστράγαλο από ό,τι βλέπω τον γιατρό της National Mannschaft. Είναι έξω, προφανώς θα εισέλθει, αν δεν μπει θα περιμένουμε κάποιον, μπορεί να είναι ο Ρούντιγκερ, ένας έμπειρος στα 33 του. Ο Αντώνιο Ρούντιγκερ της Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι με 10 προς στιγμή οι Γερμανοί κλείσαμε το πρώτο 15 λεπτό, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του παγκοσμίου κυπέλλου. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στη μεσαία γραμμή για τους Ιβοριανούς. Θέλουν να αναπτυχθούν με τον Ουλαΐ, δίπλα του ο Κονάν. Πίσω από την μεσαία γραμμή είναι ο Κοσονού. Σε αργό τέμπο, η Γερμανία δεν πιέζει, όλα αυτά στην μεσαία γραμμή. Σανγκάρε θα περάσει την πάσα για τον Διωμάτι, πολύ δυνατή πάσα του. Δεν θα μπορούσε και ο Κονάν, άλλαξαν λίγο οι ρόλοι, να παίξει ένα overlap ο Κονάν, δηλαδή να πάει ο αριστερός μπακ σε θέση επίθεσης και ο εξτρέμ να είναι πιο πίσω, ο Πασέρ. Δεν μπορούσε αυτή η μπάλα να περάσει. Ο Σλότεμπεργκ πέρασε ξανά στο παιχνίδι με 28 συμμετοχές. Ο Νίκος Σλότεμπεργκ της Μπορούσια. Μπάγκεν και Μπορούσια ελέγχουν ουσιαστικά το γερμανικό ποδόσφαιρο όσον αφορά τις κλήσεις. Είναι πάντα παίκτες μέσα στην ενδεκάδα. Η Μπάγκεν έχει τον Νόιερ, έχει τον Κίμιχ, έχει τον Τα, έχει τον Μουσιάλα, έχει τον Μπαύλοβιτς. Τι άλλο να έχει, μισή ενδεκάδα είναι Μπάγκεν. Άλλωστε είναι και η μοναδική χώρα στον κόσμο που ξέρουμε από νωρίς την πρωταθλήτρια. Ανά 10-15 χρόνια αλλάζει αυτό. Ωραία κίνηση από τον Μπράουν. Έχει χώρο Πιτσιρικάς. Αριστερά θα βγάλει μια κακή σέντρα. Πρώτος στην μπάλα ο Κονάν, θα απομακρύνει. Λάθος από τον Μπράουν, ο οποίος ένας γρήγορος παίκτης από την Άιντραχτ. Ο Πιτσιρικάς. Σε αργό τέμπο, οργανωμένη η άμυνα της ακτής. Και ξανά από την αρχή, από τα αριστερά, επαναλαμβάνω, οι Γερμανοί είναι μέτρα στον άξονα, εκεί που συγκεντρώνονται πάρα πολλοί παίκτες και παίζουν ανάμεσα στις γραμμές και ο Βίρις και ο Χάι Χάβερτς. Θα ψάξουν την κάθετη πάσα για να κάνουν τον γκολ. Αυτό κάνουν τα τελευταία χρόνια υπό τον Νάγκελσμαν. Ανάμεσα στις γραμμές τώρα ο Στρόντεμπεργκ, ο Σιάλα. Για να κάνουν τον γκολ. Αυτό κάνουν τα τελευταία χρόνια υπό τον Νάγκελσμαν. Ανάμεσα στις γραμμές τώρα ο Στρόντεμπεργκ.

0: Με δύο διαβατήρια, Γερμανία και Αγγλία. Προσπαθεί ακτή η οποία τώρα αισθάνεται την πίεση των Γερμανών. Γίνεται το λάθος από τον Σίγκο. Το αποσπά την μπάλα. Ο Γερμανός είναι πλάγιο ότι υπέρ της National Mannschaft. Ενώ διανύμα το 18 λεπτό και δίνεται η προσπάθεια των Γερμανών να δημιουργήσουν ένα κλειό έξω από την αιστεία του Φοφανά για να απειλήσουν εκ νέου. Μην ξεχνάμε η πρώτη φάση στο 10 λεπτό με την ωραία κεφαλιά του Χάβερτς από τα δεξιά και την εντυπωσιακή εκτείναξη από τον Φοφανά. Λιρόι Ζανέ συγκλίνει στον χώρο Σλόντεμπεργκ. Αυτά που κάνει δεν μπορούσε να τα κάνει ένας παίκτης σε χαφ. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ, όχι από τον Μπενίτες, δεν το έδωσε το φάουλ. Ο Παύλοβιτς, ένας χρήσιμος παίκτης. Δύο μεταναστών από τη Σερβία προσπάθησαν να τον πείσουν οι Σέρβοι να επιλέξει τους πλάβη. Δεν κατέστη δυνατό. Προτίμησε τη Γερμανία να τους εδώ ο Παύλοβιτς έξω από την περιοχή. Όλη η ακτή έδαφαντος του έξω από την περιοχή της. Αλλά οι Γερμανοί πιέζουν με τον Τζόσουα Κίμιχ και τον Τάιτρι τελευταία αριστερά. Ο Στρότεμπεργκ θα του πετάξει την μπάλα. Ανεβαίνουν τώρα κάπως με τον Διαλό η ακτή. Παύλοβιτς αριστερά κάνει την κίνηση ο Μπράουν εδώ στον κενό χώρο. Η πάσα του όμως είναι πάρα πολύ δυνατή. Κανένα πρόβλημα να πιέζει ο Σίγκο. Τον Χάβερτ βγήκε λοιπόν. Είχε την ευκαιρία ο Φοφανά να πέσει στα πόδια του να πάρει την μπάλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβει ο άσος της Άρσεναλ και σέντερφορ σήμερα της Γερμανίας. Ψηλά ο Φοφανά με το βολέ. Ωραίο το μαρκάρισμα από τον Στρότεμπεργκ. Πετά μακριά τον Μπονί. Ελέγχει η Γερμανία. Έχει πάρει ήδη τον έλεγχο του αγώνα και νομίζω είναι θέμα χρόνου πότε θα ξαναπηλήσει ή θα σκοράρει. Λάθος εδώ από τον Εν Μετσάι. Μπαλά έφτασε πίσω στον Νόιερ στα 40 του. Αυτός μαζί με τον Γκόρντον, τον τερματοφύλακα της Σκωτίας, νομίζω είναι η πιο μεγαλύτερη σε ηλικία τερματοφύλακη, στα 43. Ο Γκόρντον στα 40, ο Νόιερ, ο οποίος έχει φτάσει σήμερα τις 126 συμμετοχές με τα Πάντσερ. Σε αργότερα από Μουσιάλα πολύ χαμηλά για να πάρει την πρώτη μπάλα για τον Στρότεμπεργκ. Η ακτή μαρκάρει στον άξονα, τρέχει τώρα να πιέσει ο Διομαντέ. Υπάρχει χώρο για τον Μπράουν αριστερά, είναι ο Βίρτς. Δίνει την μπάλα, κάνει κακό κοντρόλ. Φέρνει μπάλα στο δεξί, μπροστά του είναι ο Ζιγκό. Μπαίνει στην περιοχή αυτός. Κάνει λάθος όμως, ωραία κίνηση από τον Διαλό. Ξανακλέβουν, έχει χώρο, Εμετσά σουτάρει. Κόντρα, δεν είναι γκολ. Γλύφει το δοκάρι, ένα πολύ δυνατό σουτ. Και η μπάλα είναι το πρώτο κόρνερ του παιχνιδιού, καθώς πρόλαβε και έβαλε ο Ουλάι την προβολή. Έκλειψε το δοκάρι η μπάλα, με αποτέλεσμα να έχουμε το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης μόλις το 20 λεπτό. Καλή φάση και αυτή για τους Γερμανούς. Απειλούν λοιπόν εκ νέου, όπως σας προανέφερα προ δύο λεπτών. Σφίγγει ο κλειός για την ακτή ελεφαντοστού. Και ο Μπράουν με το αριστερό πόδι έχει πάει στην δεξιά πλευρά για να φέρει την μπάλα με πολλά φάλτσα κοντά στην αιστεία. Είναι και ο Κίμιχ εκεί. Ποιος θα το κάνει? Προφανώς πρέπει να το κάνει ο Μπράουν. Όχι, το κάνει πλασαριστά. Η σέντρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ υπάρχει γκολ μεν, αλλά είναι φάουλ πάνω στον Φοφανά. Όχι, όχι, λέει ο Παύλοβιτς. Νομίζω ο διαιτητής πάρα πολύ άμεσα είδε την παράβαση διαγυμνού οφθαλμού. Και στο γήπεδο να ήμουν και εδώ που είμαι στο booth, νομίζω αυτό θα έλεγα. Νομίζω υπάρχει φάουλ με το σώμα. Άσχετα αν θα δούμε τώρα το replay και μπορούμε να δούμε πολλά. Ναι, είναι φανερό αυτό. Καθώς με τη μέση χτυπά το τερματοφύλακα. Τερματοφύλακας δεν μαρκάρεται εντός μικρής περιοχής με το σώμα. Αυτό απαγορεύεται. Ο Φοφανά κοιτάει μετά την μπάλα. Βλέποντας την μπάλα στα δίχτυα, ο Παύλοβιτς τάχα μου πιάνει τα μαλλιά του. Κλασική κίνηση ποδοσφαιριστών. Ποτέ δεν κάνουν τίποτα οι ποδοσφαιριστές. Σημασία έχει ότι ο Φοφανά είναι στο χορτάρι. Άγγελε!
1: Έλα, Δημήτρη, σε ακούω.
0: Απορώ με τον Παύλοβιτς.
1: Τι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Είναι συνηθισμένη κίνηση των ποδοσφαιριστών που κάνουν, έτσι να το πω, το φάουλ και δεν παραδέχονται τίποτα. Όλοι το κάνουν.
0: Εδώ είναι φάουλ. Είναι. Είναι καθαρό.
1: Ναι, τον σπρώχνει. Με το σώμα πέφτει πάνω, με τη μέση του.
0: Αλλιώς δεν θα μπορούσε να πάρει την κεφαλιά, γιατί ο άλλος παίζει με τα χέρια.
1: Ακριβώς, θα την έπιανε ο τερματοφύλακα στην μπάλα. Τέλος πάντων, τον γκολ σωστά ακυρώνεται.
0: Α, συγγνώμη, και ο Νάγκελσμαν δεν συμφωνεί.
1: Εννοείται. Γιατί να συμφωνήσει? Εννοείται ότι δεν θα συμφωνήσει.
0: Δεν συμφωνεί με τον τέταρτο από την Νότιο Αφρική.
1: Το θεωρεί απλά ένα μαρκάρισμα.
0: Με τον όμο έδινε ο Παύλοβιτς. Σημασία έχει ότι είμαστε στην ώρα του hydration break, την ώρα του cooling break και την ώρα όπου να είναι. Απλώς θα δώσουμε τώρα ένα ελεύθερο. Ο Εμέρ Σφαέ, ένας πολύ καλός ανασταλτικός μέσος στη Νίς, έπαιζε και στην Άντι, είναι προπονητής. Ένας προπονητής ο οποίος είναι στον πάγκο εδώ.

0: 6 χρόνια ξεκίνησε από την εθνική, ελπίδα μετά τα συνεργάτης, και από το 24 είναι πρώτος προπονητής στην ΑΚΤ Λεφαντιστού, και αυτό πρέπει να κάνουν οι αφρικανικές ομάδες, να παράγουν δηλαδή πέραν των παικτών και προπονητές, γιατί τους είχαν καταλάβει οι Ευρωπαίοι που πήγαιναν να δώσουν τα φώτα τους, αλλά και οι Αφρικανοί έχουν προοδεύσει. Είδαμε το Μαρόκο πόσο ψηλά έφτασε στο προηγούμενο Μουντιάλ στην τετράδα, είδαμε πώς νίκησε εχθές, είδαμε απέναντι στη Βραζιλία. 23ο λεπτό λοιπόν, νομίζω ότι μετά το ελεύθερο, μετά την πρώτη διακοπή, θα έχουμε και το σφύριγμα για το cooling break. Την μπάλα στα γερμανικά πόδια, θέλει να φύγει ο Ενμετσά. Αυτός, και αυτός αναμένεται να γράψει τις δικές του σελίδες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πολύ δυναμικός παίκτης, ο αδερφός του παίζει στη Λίντς. Αριστερά πάλι για τον Βίρτς. Μεταφέρει την μπάλα στον άξονα, Παύλοβιτς, πανύψηλος ο Σέρβος με γερμανικό διαβατήριο. Κάνει μεγάλη δουλειά, η αξία του πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Συνδυάμινα επίδυση τέλεια, απειλή, σουτάρι, έχει κεφάλι, έχει μεταβίβαση. Σλότεμπεργκ βρήκε χώρο, ο στόπερ της Μπορούσια. Ανέβηκε ψηλά όμως εκεί, είδε τον διαλό, γύρισε προς τα πίσω. Η τριπλέτα της ακτής Ελεφαντοστού είναι νέοι, μπορούν να πιέσουν, δηλαδή Διομαντή, Διαλό και Μπονί. Τώρα Λιρόι Ζανέ φέρνει την μπάλα στο δεξί, να κάνει τι, να ξαναφέρει την μπάλα στο σωστό, το καλό του πόδι του αριστερό, τον πιέζει ο Κονάν, κάθατη, πάει να κάνει την κίνηση. Εδώ βγει πλάγιο, δεν βγαίνει πλάγιο, οπότε δεν διακόπτει το παιχνίδι, γιατί συνήθως το cooling break είναι στο 22ο λεπτό με 23ο, τώρα έχουμε διανύσει το 24ο, πάμε στο 25ο, η καθυστέρηση ο ρέφερ και τώρα θα βρει την ευκαιρία, νάτος. Βρήκε την ευκαιρία, πηγαίνετε λέει τώρα να πάρετε το νεράκι σας και να ξεκουραστείτε και να βγάλω και τα χρήματα η τηλεοπτική σταθμή.
1: Τα οποία είναι πάμπολα, έτσι. Το cooling break πολλά εκατομμύρια φέρνει.
0: Αφού είναι εντός αγώνα, ανεβαίνει και η τιμή. Άγγελε, ο λόγος για
1: λοιπόν,
0: σένα.
1: Λοιπόν, έγινε Δημήτρη, πάρε τις ανάσεις σου κι εσύ. Λοιπόν, σηκώθηκε ο Φοφάνα. Είπαμε τον γκολ του Παύλοβιτς δεν μέτρησε, καθώς ο διαιτητής έδωσε για επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα στον Φοφάνα. Το 0-0 παραμένει. Η Γερμανία που έχει την κατοχή έχει και κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες φάσεις για να κάνει το γκολ. Κυριότερη φάση ήταν βεβαίως αυτή που απέκρουσε ο Φοφανά στη δεξιά του γωνία, στις αρχές του παιχνιδιού. Ήταν η κεφαλιά του Χάβερτς και η επέμβαση του Φοφανά. Γενικά η Γερμανία κρατάει, διατηρεί τον έλεγχο του παιχνιδιού και δείχνει αποφασισμένη να φτάσει στην νίκη σήμερα, μία νίκη που θα τη στείλει κατευθείαν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο στο παιχνίδι. Όχι κάτι άλλο το ιδιαίτερο, δεν έχουμε. Η Γερμανία δείχνει πιο καλή μέχρι στιγμής. Διατηρεί συνεχώς την μπάλα στην κατοχή της και πιέζει την ακτή προκειμένου να φτάσει στην επιτυχία, κάτι στην επιτυχία ενός τέρματος. Κάτι το οποίο το έκανα, αλλά ο Παύλοβιτς είχε κάνει το φάουλ στον goalkeeper Φοφανά. Έτσι το γκολ ακυρώθηκε και δεν μέτρησε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είμαστε περίπου στο 25, το 0-0 παραμένει. Οι Γερμανοί φίλαθλοι στις κερκίδες αποθανατίζουν με τα κινητά τους στις στιγμές. Το ίδιο κάνουν και οι οπαδοί της ακτής Ελεφαντοστού. Ξαναβλέπουμε εδώ πέρα τον Παύλοβιτς να δείχνει ότι το μαρκάρισμα ήταν όμο με όμο. Το ίδιο δείχνει και ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας, ο οποίος απορεί πώς ακυρώθηκε το γκολ. Δίνει τις οδηγίες τώρα στους παίκτες του. Βλέπω τον Παύλοβιτς, βλέπω τον Χάβερτς. Χειροκροτάνε οι παίκτες της Γερμανίας και ετοιμάζονται να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Το γκαζόν ποτίζεται αυτή την ώρα ο αγωνιστικός χώρος, το ίδιο κάνουν και οι παίκτες της ακτής Ελεφαντοστού, ετοιμάζονται και αυτοί με τη σειρά τους να επιστρέψουν προκειμένου να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε στο 25ο λεπτό, το 0-0 παραμένει με τη Γερμανία να είναι καλύτερη στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Δημήτρη, τα πάντα είναι έτοιμα να ξαναρχίσει η αναμέτρηση, τους βλέπω ότι επιστρέψανε και οι μεν και οι δε.
0: Το βλέπεις το ωραίο πλάνο πίσω, ναι, με την λίμνη Οντάριο.
1: Πολύ ωραία είναι. Σα θάλασσα μοιάζει.
0: Είναι μία από τις μεγαλύτερες λίμνες. Είναι
1: λιμνοθάλασσα.
0: Ακριβώς. Το Οντάριο, μην ξεχνάμε το Καναδάς με την πλούσια φύση, με τις μεγάλες λίμνες Χιούρον. Το Οντάριο είναι η περιοχή των λιμνών. Και το τραγούδι που κάνει θράψη τον τελευταίο χρόνο σε όλα τα κλαμπ. Οι Αμερικανοί δημιουργούν μια πολύ ωραία σχέση του κόσμου με το γεγονός, ώστε να μπορούν να ξοδεύουν και πάρα πολλά χρήματα. Έβλεπα χτες μπύρες μέσα στο γήπεδο, είχα να δω χρόνια μπύρες μέσα στο γήπεδο, καθώς όλα είναι εμπόριο. και στην Αμερική πρέπει να βρεις την ευκαιρία σου, και βρήκαν οι Αμερικανοί για να διαφημίσουν τις υπηρεσίες τους. Φοβερά γήπεδα, φοβερές εικόνες από αυτό το παγκόσμιο κύπελο που θα σπάσει κάθε ρεκόρ εμπορικών κέρδων. Να δούμε αγωνιστικά ένα παγκόσμιο κύπελο που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ομάδα η οποία ξεχωρίζει. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν κάνει πρόοδο, δεν υπάρχουν πλέον εύκολες ομάδες, όλες οι ομάδες μπορούν να σκοράρουν. Έχουμε αθλητές πάρα πολλούς, και εδώ βλέπω τον Ρούντιγκερ να ετοιμάζεται, πράγμα που σημαίνει ότι ο Σλότεμπεργκ αντιμετωπίζει πρόβλημα και θα εισέλθει σε λίγο προφανώς ο άσος της Ρεάλ στα 32 του, ένας έμπειρος σκληρός ποδοσφαιριστής. Οι ενδεκάδες, όπως είπαμε νωρίτερα, δεν έχουν αλλάξει. Ο Κονάν στο άκρο της άμυνας. Θα μεταβιβάσει μια τριαντάρα παλιά για τον Μπονί. Αυτός δείχνει καλός ποδοσφαιριστής. Δεν έχει σχέση με τον Μπονί, ο οποίος έπαιζε τότε και στην ακτή πριν 10 χρόνια απέναντι στην Ελλάδα. Ούτε για αυτός, ούτε ο Τουρέ. Και από τα δεξιά ο Κοσονού για τον Σιγκό. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Το ωραίο στοιχείο της άμυνας της ακτής είναι ότι οι τρεις παίκτες παίζουν στο τουρκικό πρωτάθλημα. Θα δούμε τώρα τον Διομαντέ που παίζει στη Λειψία. Θα σφαχτούν για αυτόν πάρα πολύ. Διομαντέ, έχουν πάει δύο να βοηθήσουν. Κάνει την κίνηση, βγάζει τη σέντρα. Είναι μόνος για τον γκολ. Δεν το κάνει τον γκολ. Το κάνει όμως. Το κάνει ο αρχηγός, ο Κεσί. 1-0 για την ακτή στο 29. Όλα ξεκίνησαν από τον Διομαντέ, ο οποίος κατάφερε, λήχθηκε, έκανε το γύρισμα από τα αριστερά. Δεν μπόρεσε από τα δύο μέτρα να σουτάρει ο Διαλό, καθώς η μπάλα κόντραρε. Αυτή έφτασε στον Κεσί, τον αρχηγό, ο οποίος σκοράρει και ανοίγει το σκορ. Γερμανία ακτή 0-1 στο 30. Να λοιπόν ο Νόερ παρατηρεί ότι αυτό που σας έλεγα για τον Διομαντέ, θα σφαχτούν πάρα πολύ, καθώς είναι πάρα πολύ γρήγορος. Έκανε την κούρσα αριστερά, δεν μπόρεσε κανείς να βάλει την προβολή, γύρισε. Έκανε μεγάλη γκέλα και ο Διαλό δεν τα κατάφερε να σκοράρει από τα δύο μέτρα. Με αποτέλεσμα η μπάλα να φτάσει στον Κεσί. Αυτός δεν χαριστήκε από τα δύο μέτρα κι αυτός. 0-1 λοιπόν για τους Αφρικανούς. Νέο ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι που αναμένουμε πολλά γκολ και τα περιμένουμε. Ο αρχηγός βρέθηκε εκεί που έπρεπε. Ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής και κάνει το 15ο του γκολ με την 102η του συμμετοχή με τα χρώματα των Πορτοκαλί. Θα λέγαμε σαν να είναι φίλοι με τους Ολλανδούς. Ο Έμερ Σφάε, ένας πολύ δυναμικός προπονητής, το πανηγυρίζει με τους συνεργάτες του. Να λοιπόν, τον έλεγχο τον είχε η Γερμανία, αλλά η ακτή μπορεί με τρεις μπάλες να γίνει επικίνδυνη. Προηγείται λοιπόν 1-0 και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, οπότε περιμένουμε περισσότερα γκολ, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η πεμπτουσία του Βασιλιά το Σπορ. Περιμένει η ακτή και βγαίνει πάντα μπροστά, είτε με τον Διομαντή, με τον Διαλό, και αυτό έπραξε νωρίτερα, δημιουργεί ένα ψυχολογικό πρόβλημα τώρα στους Γερμανούς, οι οποίοι ισοφαρίστηκαν με το Κουρασάο και αντέδρασαν. Τώρα δείχνουν να ψάχνουν να βρουν τι συνέβη και είναι πίσω στο σκορ. Σπάνιο φαινόμενο αυτό για την τετράκης πρωταθλήτρια κόσμο, την Γερμανία, με 21 συμμετοχές σε Μουντιάλ, 17 φορές να έχει φτάσει στα προημιτελικά, 12 φορές στα ημιτελικά, και για όσους δεν το ξέρουν, έχει παίξει 8 φορές σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου η Γερμανία, μια από τις μεγάλες δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η ακτή και πάλι με τον Ζικό πάει να κάνει την τρίπλα και τα καταφέρει. Σας είπα, είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής αυτός ο παίκτης της Γαλατά. Και τώρα παίζει σαν δεξιός οπισθοφύλακας, ενώ είναι στόπερ κανονικά στη Γαλατά. Νάτος εδώ, κερδίζει και την κόντρα. Κάνει και την πάσα δίπλα απέναντι από τον Κεσί. Και πάλι για τον Γιάν Διομαντέ, τον 19χρονο της Λειψίας. Τρέχει ο Κίχημιχακή, ο οποίος έχει πρόβλημα, καθώς είναι πολύ μεγάλος η ηλικία να μπορέσει να ανακόψει έναν ελπιδοφόρο παίκτη κλάση σαν τον Διομαντέ. Και να του εδώ κοντό στον Διαλό. Μπροστά το έχει τον Μπράουνις, έρχεται γι' αυτό στη μεγάλη περιοχή, βάζει την προβολή ο Κεσί. Ελέγχουν την μπάλα οι Γερμανοί όπως όμως, διεκδικούμενοι τώρα στον αέρα. Ο Κεσί, ο σκόρερ, κεφάλια προς τα πίσω για τον Σιγκό, και αυτός άνετα με ένα βολεδάκι πίσω μακριά για τον Φοφανά. 32ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση από την Έρα Σπορ για τα αυτιά σας, για τα ματάκια σας, η Air2 Sport. 0-1 λοιπόν, και τρέχει πάλι ο Ντιωματέ. Αυτό που σας έλεγα, έχει πρόβλημα ο Κίμικ. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, δεν μπορεί να το συγκρατήσει. Θα δούμε αν θα τον ξεπεράσει κοντά στη μάχη του Κόρεν με το δεξί πασάρι δίπλα στον Κονάν, ο οποίος ανέβηκε. Ο Ουλάι έχει ανέβει και αυτός για να κάνει το τρικονάκι, και για τον Αγκμπαντού, ο οποίος έχει ανέβει ψηλά. Αλλάζουν μπάλα με τον Φοφανά. Πιο δεξιά η μπάλα, πιο πίσω για τους παίκτες ακτής, δεν έχουν πρόβλημα. Ζιγκό, να και η τριαντάρα παλιά του Ζιγκό. Νάτος έτοιμος να βγάλει και τη σέντρα, την πραγματοποιεί ο Στρόντεμπεργκ, όμως είναι εκεί. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να απομακρύνει και οι Γερμανοί με ξεκινάει μια κούρσα με τον Βίρτς. Τον πιέζει εκεί ο αρχηγός, τον αναγκάζει να βγει μόνος του με την μπάλα έξω. Ο αρχηγός, ο οποίος είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, δεν καταλαβαίνει και πάρα πολλά. Έφτασε τα 16 γκολ με την ακτή ελεφαντιστού Φρανκεσί, ο οποίος έχει δώσει το προβάδισμα εδώ και 3 λεπτά στην ομάδα με τις πορτοκαλί φανέλες και δημιουργεί ένα ψυχολογικό πρόβλημα για τη Γερμανία, η οποία καλείται να ισοφαρίσει μέχρι την εκπονοή του πρώτου μέρους, δηλαδή στα επόμενα 13-14 λεπτά. Πλαγιώτα από τον Μετσά. Χαλάει λοιπόν η ισορροπία της Γερμανίας. Ο Νάγκελσμαν τώρα έχει με μια έκφραση τι συμβαίνει ρε παιδιά. Στα 38 του μόλις ο coach των Γερμανών, άπειρος, με πολλές ιδέες. Θα δούμε πως αντιδράσουν οι Γερμανοί, άλλωστε είναι εκεί η κλασική ρίση. Οι Γερμανοί πάντα επιμένουν και πάντα σκοράρουν. Βαθιά παλιά για τον Διαλό, θα την κατεβάσει? Όχι, ήταν πάρα πολύ δυνατή, δεν μπορούσε να την κατεβάσει την μπάλα. Η μπάλα είναι 5 μέτρα πριν από το σημάκι του κόρνερ, σηκώνει ψηλά το χέρι ο άσος της United. Πάει τώρα αριστερά για να μαρκάρει, οι εξέδρες με τους Γερμανούς. Περίεργο πράγμα, υπάρχει πλάνο με Γερμανό να πίνει κοκακόλα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για την κουλτούρα των Γερμανών. Νομίζω Γερμανός και μπύρα πάει ταυτόχρονα τώρα, η κοκακόλα που κολλάει. Να δροσιστούν οι άνθρωποι, ο Σιγκό μεταφέρει την μπάλα πολύ μακριά, βγαίνει ο Νόιερ να κοντρολάρει με τα πόδια και πιάνοντας την μπάλα με τα χέρια την μεταβιβάζει και τροφοδοτεί τον Παύλοβιτς, αυτός γρήγορα για τον Τα, πιο δίπλα του για τον Κίμιχ, ο αρχηγός της Γερμανίας. Ο Λιρόι Ζανέ πιέζεται από το κονά, συγκλίνει προς τον άξονα, ζητάει την μπάλα ο Μπράουν, όπως έχει πάει στην μεσαία γραμμή, βαθιά παλιά, πέρασε για κανέναν. Η Γερμανία έχει πρόβλημα σε αυτά τα 4-5 λεπτά και το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, νιώθουν ένα προβληματισμό, έχουν μια ανισορροπία, δεν έχουν μάθει να βρίσκονται πίσω στο σκορ και μάλιστα από χώρες τύπου ακτής ελεφάντος του, ενώ εδώ οι τηλεοπτικοί δέκτες ξαναδείχνουν το γκολ, πως η μπάλα πέρασε και πόσο και εσύ δεν συγχώρεσε το λάθος των Γερμανών στο ακριβώς κοντά στη μικρή περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το δεξί πλασεδάκι. Οι Γερμανοί ξανακλέψαν την μπάλα, είναι σίγουρο θα απειλήσουν εκκρίνον και θα έχουν νέα φάση μέχρι το 45. Παύλοβιτς για τον Τα. Ο Παύλοβιτς, ο άσος της Μπάγκερν, σηκώνει το κεφάλι. Πολυπρόσωπη άμυνα της ακτής. Τι θα κάνει τώρα η Γερμανία? Το που σας έλεγα, προσπαθεί πάντα από τον άξονα. Τώρα προσπαθεί να κάνει την κίνηση ο Παύλοβιτς, ο οποίος πιάνει την κεφαλιά. Εύκολη υπόθεση για τον Φοφανά, ο οποίος όμως δεν προκαλεί την μπάλα, καθώς ο συμπαίκτης του την απομάκρυνε. Τρέχει ο Διαλό, μαρκάρει και αυτός και αναγκάζει τον Μπράουν. Φυσικά δεν υπάρχει τίποτα, είναι η μπάλα για την ακτή. Έχει την ψυχολογία η ακτή, έχει το σκορ, έχει την προσωπικότητα να μπορεί να απειλήσει, με αποτέλεσμα όλα να πάνε πολύ καλά για την ακτή και πολύ άσχημα για την ομάδα της Γερμανίας, φίλες και φίλοι. Ο Ακμπαντού με τον Κοσονού έχουν δημιουργήσει ένα τείχος μπροστά από το Φοφανά. Ο Ερμετσά προσπαθεί να κλέψει, ο Ουλάι κατεβάζει την μπαλά, ο άσος της Τράμζο περνάει για τον Κεσί. Εδώ υπάρχει όμως ένα φάουλ υπέρ, χτύπησε μπαλά στο χέρι σου, λέει ο Μπενίτες, ο παραγωγανός ρέφερι, πανύψηλος κι αυτός. Και νομίζω ότι η πρώτη αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο για τους Γερμανούς θα είναι ο Λερόι Ζανέ. Ένα παιδί που το ακούει συνήθως από τους φίλους της γερμανικής ομάδος. Είναι εύκολος στόχος. Να τους εδώ για τον Χάβερς που βρέθηκε σε θέση δεξιού εξτρέμ. Ο Ερμετσά για τον Κίμιχ. Όλοι οι ακτήλευαντες του κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Κίμιχ σηκώνει το κεφάλι. Τροφοδοτεί από δεξιά τον Ζανέ σε θέση δεξιού εξτρέμ. Αλλάζει με τον Χάβερ. Παίζουν ένα δύο οι δύο Γερμανοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Προσπαθούν να κάνουν κάτι. Δεν χάνουν την μπάλα, την κερδίζουν. Μουσιάλα. Σε μικρό χώρο δεν μπορεί να περάσει ο Ζανέ, όμως επιμένει με τον Ερμετσά στον άξονα τώρα ο Παύλοβιτς. Τι θα κάνει, θα θέλει να σουτάρει, δεν υπάρχει εκεί πάνω, μόνο πορτοκαλί φανέλες. Πιέζουν οι Γερμανοί, αν κλέψουν την μπάλα όμως οι ακτοί θα έχουν πρόβλημα οι Γερμανοί, οι οποίοι τώρα πιεζόμενοι δεν χάνουν την μπάλα. Τι χάνουν την μπάλα, ο Διωματέ ξεχύνεται, κοιτάει ο Τα, τι θα κάνει ο Διωματέ, σηκώνει το κεφάλι, αλλάζει με τον Μπονί, φέρει την μπάλα στο δεξί, θα σουτάρει αυτό, σουτάρει η μπάλα, είναι φοβερή επέμβαση από τον Νόιερ, άδραξε την μπάλα η οποία δεν πήρε ύψος όπως θα ήθελε ο Μπονί. Αυτό που σας έλεγα είναι να μην κλέψουν την μπάλα η τριπλέτα φωτιά, η τριπλέτα τρομοκρατίας από τους Μπονί, Διαλό και Διωματέ. Ξανά οχυρώνονται οι της ακτής. Ανεβαίνει ο Μπράουν στον άξονα, θα του περάσει μόνο όλου. Όχι, πάει στον Τζαμάλ. Μουσιάλα θέλει να πει στην πέφτει κάτω, παίζεται από τον 50, δεν υπάρχει φάουλ. Κάνει το λάθος ο Λαΐο, είναι έξω από την περιοχή. Τελικά δεν την κλέβει ο Ζανέ την μπάλα και ο Κονάν στο αριστερό άκρο τη άμυνά σου σηκώνει το κεφάλι να μεταβάσει που με ψυχραιμία στη μεσαία γραμμή θα γυρίσει ο Κοσονού. Κάνει τρίπλα έξω από την περιοχή. Φάουλ, δεν υπάρχει φάουλ. Στο τέταρτο την Γερμανία σοφαρίζει ο Χάβερτς. 1-1. Όχι, δεν μετρά τον γκολ. Δεν μετρά τον γκολ. Ο Χάβερτς σηκώνει. Νομίζω ότι υπήρχε ένα φάουλ εκεί εκτός περιοχής. Γιατί καθυστέρησε ο Παραγωνός, δεν μπορώ να καταλάβω. Υπήρχε ένα φάουλ εκεί πάνω στον Κοσονού, αν δεν απατώμε, στην πίεση που το εξάσκησε ο ποδοσφαιριστής της Γερμανίας. Του έκλειψε με την μπάλα και μετά έγινε η πάσα στον, να δούμε εδώ, τον Κοσονού. Είναι και λίγο μια βουτιά. Για να δω. Όχι, όχι, τον βρήκε. Τον βρήκε χαμηλά ο Τζαμάλ Μουσιάλα. Αυτό όμως που έκανε ο Κοσονού ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Υπάρχει μια αποδοκιμασία από το γερμανικό κοινό, όμως ήταν ένα καθαρό φάουλ, οπότε δεν αλλάζει. Το 0-1 για την ακτή, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, στο 39 με ένα γκολ στο 30 από τον Κεσί, χάρη σε εξαιρετική προσπάθεια από τον Διομαντέ αριστερά. Με τα τεράστια του πόδια ο Ερμετσά κάνει την κίνηση για τον Χάβερτς. Μουσιάλα πέφτει κάτω, παίζεται, όχι, υπάρχει φάουλ βέβαια, διαμαρτύρονται άπατες εκεί, υπάρχει φάουλ καθαρό, Χάβερτς με τον Μπενίτες, ο Μπονί μαζί με τον Διομαντέ, ο Ουλάι φεύγει, πάει στην αμυνά του, ενώ είμαστε στο 39, φίλες και φίλοι του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, Ερασπορ 101,8, Γερμανία ακτή 0-1 με τον γκολ του Κεσί στο 30 λεπτό, με τη Γερμανία να έχει χάσει λίγο την ισορροπία της στα τελευταία 10 λεπτά που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο αφού ητάται. Και τώρα τι θα γίνει, θα ψάξει μια κεφαλιά, δεύτερο δοκάρι, θα υπάρχει κάποια κομπίνα, θα το δούμε όλα αυτά σε μερικά δευτερόλεπτα. Είναι ο Λιρόι Ζανέ έξω από την περιοχή. Η μπάλα είναι στημένη 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή σε θέση μέσα δεξιά. Από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται οι Γερμανοί, ο Κίμιχ θα κάνει μια γλυκιά σέντρα. Έχει φύγει ο Ζανέ και θα δούμε αν θα πάει πρώτο δοκάρι ή δεύτερο. Φανά κατά τον κολπό. Δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα απομακρυνθεί όπως από τον πανταχού παρόντα Ζίγκο. Κάνει τον κοντρόλ ο Αμάν Διαλό και είναι μόνο με τον Μπράουν. Θα το ξεπεράσει. Διαλό ήρθε γρήγορα. Βολίδα ο Ερμετσά έκρυψε την μπάλα και βοήθησε τον συμπέκτη να αποφύγει το μοιραίο. Με τον Παύλοβιτς με τη μία και να έχει χώρο τώρα Μουσιάλα. Όμως τον πλησιάζει ο Ζιγκό. Τον ξεπερνά ο Μουσιάλα. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή και μπαίνει, κάνει τη σέντρα. Ξανά η μπάλα στον ίδιο. Έχει χώρο ο Βίρσα. Σουτάρε δυνατά. Κόντρες κόρνερ. Καλή ευκαιρία για τους Γερμανούς σε μια γρήγορη μετάβαση στην επίθεση με την εξαίρετη προσπάθεια από τον Μουσιάλα, ο οποίος ξεπέρασε τον Ζιγκό, μοίρασε στον Βίρτς, αυτός ελήχθηκε, σούταρη κόντρα, είναι κόρνερ, νομίζω μόλις στο δεύτερο, στο πρώτο αυτό ημίχρονο, ενώ διανύμουν το 42ο λεπτό. Οι Γερμανοί μετά από αρκετή ώρα ήρθαν απειλητικά στην αιστεία του Φοφανά. Θέλουν να κλείσει το ημίχρονο με ισοπαλία, θα το καταφέρουν. Θα περιμένουμε 3-4 λεπτά των καθυστερήσεων, 6-7 λεπτά ακόμη από το Toronto Stadium. Γερμανία ακτή 0-1 στο 41, δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Ντα δεν περνάει. Νέο σούτ απευθείας στα πόδια του Σλότεμπεργκ. Όπως ο Κονάν, πλάγι out. Μια αναταραχή στην αιστεία της ακτής. Δεν τα κατάφερε ο Σλότεμπεργκ. Πιέζουν οι Γερμανοί. Ανεβαίνουν και οι Γερμανοί στην εξέδρα για να δώσουν το κλίμα και αυτοί. Και τώρα πάλι από τα αριστερά. Βίρτς. Μουσιάλα δεν περνάει πολύ ωραία προβολή. Κάνει το λάθος ο Ζικό του. Πέφτει, χάνει την προβολή. Όμως κατάφερε με υπερπροσπάθεια να απομακρύνει. Φοβερή τρίπλα από τον Ουλαή. Και τώρα στο Διομαντέ. Και τώρα πιάστε με. Διομαντέ ξεφεύγει πάλι απέναντι. Το έχει πάει τώρα ο Μπράουν. Ο πιτσιρικάς και αυτός γρήγορος. Του κλείνει το οπτικό πεδίο. Επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Κονάν. Και αυτός εσωτερικά για τον Ουλαή. Και Ουλαή για τον Κοσονού. Με τον Ακμπαντού. Εύκολα ήρεμα η στόπερ της τώρα είναι ο Σιγκό. Της ακτής, καθώς διανύουμε το 42ο λεπτό, το 0-1 παραμένει και σε αργό τέμπο η ακτή, η οποία θέλει να πάει στο ημίχρονο, προηγούμενη 1-0. Να τους εδώ Ακμπαντού για τον Ουλαή, Ουλαή της Τραμπζονσπορ, από εκεί που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός στο στόπερ, τον Φαντρόγγελεν, στην Τραπεζούντα, πριν 3 χρόνια πρωταθλητές με τον Μπακασέτα και τον Σιώπη. Κονάν έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Οι Γερμανοί απλώς παρατηρούν, δεν τους βλέπω να, είναι, να παίζουν επιθετική άμυνα, δεν τους βλέπω να κυνηγάνε. Είναι σφόδρα συναγορημένοι καθώς έχουν δεχτεί τον γκολ, είναι πίσω στο σκορ, δεν έχουν συνηθίσει με αυτό. Έτσι είναι μεγάλες δυνάμεις, δεν έχουμε να χάνουν. Κάνει τώρα την κίνηση, ωραίος ο Μπράουν βγήκε πρώτος στην μπάλα, κλέβει με τη μία, υπάρχει υποψία φάουλ, παίζεται από τον ρέφερι, νομίζω υπήρχε φάουλ εκεί. Δεν το δίνει ο ρέφερι και ο Φοφανά θα απομακρύνει, όχι όμως ο Πόπου, θα ψάξει τον διάλογο πρώτος, όμως ο Παύλοβης πάνω στο σιγκό, έξυπνα αυτός αφήνει την μπάλα να κυλήσει δίπλα από το κορμί του. Η μπάλα πάει πλάγι out, κυλούν τα δευτερόλεπτα, οδηγούμαστε στο 44 λεπτό, ξύνει το κεφάλι του Νάγκελσμαν για να κατεβάσει καμιά ιδέα, αντίθετα με πλήρη νίνε μία ο συνάδελφός του προπονητής, ο Εμέρς Φαέ, στα 42 του Φαέ, στα 38 ο Νάγκελσμαν. Μια ωραία προπονητική μάχη έξω από το χορτάρι. Κλέβεται η μπάλα από την Γερμανία. Δεν υπάρχει φάουλ. Ωραία κίνηση από τον Ζανέ. Όμως η ακτή παίζει πάρα πολύ καλά. Κρατούν την μπάλα στην κατοχή. Δεν βγήκε την μπάλα εκτός. Ο Διομαντέ, ένας κίνδυνος θάνατος πραγματικά. Ένα παιδί ο οποίος έκανε την Ευρώπη και τον κόσμο να δακρύσει με αυτά τα οποία είπε μετά την πρώτη νίκη. Εκεί μας αποκάλυψε ότι δεν τον έπαιρνε καμιά ομάδα πριν από 3-4 χρόνια. Ήρθε να δοκιμαστεί και στον Ολυμπιακό μεταξύ όλων των άλλων ομάδων και μας είπε την ιστορία πως χάθηκε η αδερφή του στα 15 της χρόνια επειδή κάποιοι της έριξαν κάτι στο ποτό. Εν μετσά στη μεσαία γραμμή, οι τελευταίες στιγμές του πρώτου μηχρόνου με τη Γερμανία να προσπαθεί να βρει μια ευκαιρία να πιαστεί από αυτή και να ισοφαρίσει. Δεν το βλέπω, καθώς είναι πολύ καλά δομημένη η άμυνα των Αφρικανών. Κάνει την κίνηση ο Ζανέ. Νομίζω θα είναι η πρώτη αλλαγή. Μέτρια η εμφάνιση του Ζανέ. Ο Λιβελίκ της Σουτγκάρντης νομίζω θα είναι η πρώτη επιλογή για τον Νάγκελσμαν με τον Κονάν εδώ. Τον παίκτη της ακτής να είναι στο πλάνο μας, αγωνίζεται στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, Τζεστρέιν Κολάν στα 31 του, στην άσημη Ζιλ Βιθέντε. Το plug out πιο μακριά από τον Διομαντέ, περνάει 2-3 παίκτες, ο Διομαντέ πέφτει κάτω, παίζεται από τον Μπενίτες και να λοιπόν 7 λεπτά, πάρα πολλά. 7 λεπτά, καθώς είχαμε και τον τραυματισμό του Σφρόντεμπεργκ στην αρχή. Νέο λάθος από τους Γερμανούς. Νέα απομάκρυνση από την ακτή. Η μπάλα στα πόδια του Νόιερ. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός. Η ακτή λεπτός το έχει κάνει αυτό που είχε στο μυαλό του, δηλαδή να επιτεθεί και να σκοράρει. Και πλέον τους περιμένει τους Γερμανούς για να τους χτυπήσει στην αντεπίδεση. Αυτό προσπαθεί να κάνει μετά το 30 όταν προηγείται και 1-0. Τώρα είμαι στο 45, μετσά με το δεξί, σε θέση δεξιού half extreme, με το Ζανέ θα ξεπεράσει ποτέ τον αντίπαλό του. Πάει να τον ξεπεράσει, σέντρα, corner. Ένα corner λοιπόν για τους Γερμανούς, με μια παρέμβαση από τον Ακμπαντού, τον βρίσκουμε στην Μπεσικτάς, στην τουρκική. Επαναλαμβάνω το τρομερό με την ακτή, με τον οδοφύλακα στη Ρίζασπορ, ο ένας στην Μπεσικτάς, ο άλλος στη Γαλατά και ο άλλος στην Τράμζο. Μπροστά από την άμυνα του Φοφανά, Κίμικ, τι θα κάνει, δεύτερο δοκάρι, δεν παίρνει αυτή η παλιά και από μακρινό σιγκό, φτάνει όμως από για τους Σλόντεμπεργκ, δεν σουτάρει για τον Μουσιάλα, η Σέντρα, Χάβερτς σηκώνει πολύ ψηλά το κεφάλι, ξανά η Γερμανία, μετσά, δυνατό σουτ, νέα απομάκρυνση αυτή τη φορά από τον Αγκμπαντού. Ξανά οι Γερμανοί, Μουσιάλα θα χάσει τώρα την μπάλα. Φοφανά για τον Ζιγκό, είναι φοβερός παίκτης. Κάνει μια τρίπλα, πετά την μπάλα στην πλάτη του Χάβερτς. Όμως εδώ τρέχει ο Ενμετσά, ο οποίος είναι ένα θηρίο πραγματικό. Και αυτό σαν τον Ζιγκό έκανε 30 μέτρα κούρσα. Του απέσπασε την μπάλα ο Ενμετσά. Θα μιλήσουμε για αυτόν πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Ένα παιδί που πήγε, γεννήθηκε στο Αμβούργο, αλλά πήγαν οι γονείς του στην Αγγλία, στη Manchester City και μετά επέστρεψε στη Γερμανία. Και τώρα Χάπερ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων εκ των 7. Ζανέ δεν μπορεί να περάσει τον αντιπαλό του. Συγκλίνει στον άξονα για τον Παύλοβιτς. Πιο δίπλα αυτός μεταβιβάσει. Ο Εμενισσά τροφοδοτεί τον Σφρόντεμπεργκ και αυτός με τη σειρά του τον Μουσιάλα εντός περιοχής. Στριφογυρίζει. Θα σουτάρει κανείς εκεί. Όχι. Καθώς τώρα περνάει κάθε τι πάση για τον Μπράουν. Το γύρισμα προς τα μέσα. Επιμένουν οι Γερμανοί. Κλέβουν την μπάλα ξανά με τον Μουσιάλα. Θέλει να μπει αυτή η μεγάλη περιοχή, πέφτει κάτω, φάουλ εκτός. Ναι, είναι φάουλ, όχι δεν είναι φάουλ εκτός, δεν το δίνω, νομίζω είναι φάουλ και δεν το δίνω. Εντάξει, τώρα το ακούει τις αποδοκιμασίες του, είναι πανερό αυτό το φάουλ, γιατί δεν το δίνεις κύριε ρέφερι, δεν το δίνει. Διότι έπεσε βέβαια και μόνος του, σε δεύτερο πλάνο. Διαμαρτύρεται, αλλά τελικά είχε δίκιο ο ρέφερι. Γι' αυτό λοιπόν το replay σώζει κόσμο. Πάνω στην μεσαία γραμμή η μάχη για τη Γερμανία, η οποία προσπαθεί με μικρές πάσες στον άξονα να κάνει τον γκολ. Δεν απλούν το παιχνίδι δεξιά και αριστερά, όπως σας έλεγα και στην αρχή για το παιχνίδι του Νάγκελσμαν. Εδώ κλέβει την μπάλα η ακτή με τον Διομαντέ, ο οποίος πραγματικά είναι κίνδυνος θάνατος για τον Διομαντέ. Ήδη τα 100 εκατομμύρια που έχει λειψία τα θεωρεί λίγα και αναμένει να γίνει μάχη, όπως και για τον Ολίσε φυσικά της Μπάγκερ. Φοβερή τρίπλα από τον Κεσί, τον αρχηγό, τον σκόρερ, ωραία, και η πάσα του για τον Μπονί. Εισέρχεται στη μεγάλη περιοχή, θα γυρίσει, κόρνερ. Να λοιπόν τα προβλήματα για τους Γερμανούς. Πολύ βαρύς ο Σλόντεμπεργκ. Ο Μπονί δείχνει πάρα πολύ δραστήριος, πάρα πολύ με καλή επιτάχυνση. Δημιουργεί προβλήματα στη γερμανική άμυνα, όπως και ο Διομαντή. Επαναλαμβάνω, η τριπλέτα της ακτής είναι όλα τα λεφτά. Μια τριπλέτα τρομοκρατών. Διομαντή από τη μία, ο Αμάντ Τίαλο από την άλλη, και στη μέση ο Μπονί με τη μόλις του τρίτη συμμετοχή στην εθνική της ακτής Ελεβαντοστού. Δημιουργεί προβλήματα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι παίζει και στην Ίντερ. Να λοιπόν το κόρνερ από τα αριστερά, μόλις το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, καθώς απομένουν άλλα τρία. Πάντα το 0-1 για την ακτή, η εκτέλεση του κόρνερ, η απομάκρυνση Ατσάλι. Νέο πλάγιο out για την ακτή, 20 μέτρα μετά την μεσαία γραμμή από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Αφρικανική ομάδα, η οποία συμμετέχει για τέταρτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η τελευταία της ήταν το 2014 και το τελευταίο της παιχνίδι απέναντι στην Εθνική Ελλάδος. Ιτήθηκε με 2-1, 2 γκολ της Ελλάδος, ένα με τον Σάμαρη που του έδωσε και τη μεταγραφή για την Μπενφίκα σε μια φοβερή κάθετη πάσα του Σαμαρά. Στο 12ο λεπτό να δεν απατώμε, και στο 90 το πέναλτι του Σαμαρά, 2-1. Η ακτή γύρισε πίσω, εμείς πήγαμε στο Ρεσίφε, εκεί μας σταμάτησε η Κωσταρίκα στα πέναλτι με το περίφημο πέναλτι του Γκέκα. Η ακτή επανήλθε, εμείς ακόμη. Πουλάει εκτός περιοχής από τα πλάγια. Η ακτή προηγείται ένα 0 και θα ψάξει και ένα δεύτερο γκολ. Θέλει να περάσει ανάμεσα από τρεις παίκτες, δεν περνάνε ποτέ. Να όμως ο Διομαντή είναι πανταχού παρών, κάνει νέα τρίπλα και μπάλα πάει. Πάει κόρνερ, όχι, δεν την άφησε να πάει κόρνερ, τώρα είναι πλάγιο out. Διομαντή εκεί σπρώχνει το Κίμιχ. Δυναμικός ο Πιτσιρικάς, στα 19 του μόλις. Πολλά προβλήματα για τον αργό Κίμιχ πλέον. Κίμιχ, ο οποίος για να δω και την ηλικία του, δεν είναι μικρός, νομίζω ότι είναι στα 31 του, με 111 συμμετοχές ο Τζοσουά Κίμιχ. Η ακτή, η οποία ελέγχει το παιχνίδι, υποψία χεριού ευγείου, απομακρύνει ο Φοφανά στη μεσαία γραμμή, ξανακλέβουν την μπαλά. Της ακτής τώρα κλέβουν οι Γερμανοί και έχουν χώρο, αλλά δεν έχουν παίκτες. Καθώς είναι ο Χάβερτς ανάμεσα σε τρεις της ακτής, απέναντι η μπάλα, υπάρχει εδώ φάουλ, ούτε αυτό το δίνει, έκλειψε τον Διαλό ανάμεσα από τρεις παίκτες ο άσος της United. Παίζεται από τον Μπενίτεθ, αφήνει το παιχνίδι 5,5 λεπτά. Έχουμε 1,5 λεπτό ακόμα για να λήξουν τα 7 των καθυστερήσεων, και από τα αριστερά με τον Μπράουν αλλάζει με τον Μουσιάλα σε μικρό χώρο. Ο Βίρτς, ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου, αν εξαιρέσουμε μια προσπάθεια. Και τώρα στα αριστερά, όλοι ακτοί έξω από την αισθητή του Φοφανά και η Γερμανία με τις μικρές πάσες, τις περίφημες. Το παιχνίδι στον άξονα του Νάγκελσμαν. Δεν απλώνει το παιχνίδι στα άκρα, δεν θέλει να παίζουν έναν εναντίον ενός, αλλά θέλει οι θέσεις να είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή στον άξονα και με γρήγορες κινήσεις. Η παλιά κάνει το κοντρόλ από μακρινή, όπως ο Ακμπαντού. Η προσπάθεια από τον Κίμιχ να κλέψει την μπάλα από τον Διομαντέ δεν μπορεί να τα καταφέρει και είναι μόνος του απέναντι, του έδωσε την μπάλα. Δεν πέρασε την μπάλα αυτή, αν περνούσε αυτή η μπάλα. Να ο Ζανέ που παίζει και άμυνα. Είμαστε στα 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για τη Γερμανία. Η τελευταία επίθεση για το πρώτο ημίχρονο με τον Ενμετσά στον άξονα και αυτός. Πάντα Ενμετσά για τον Χάβερτς. Τι θα κάνει αυτός? Αργή, καθυστερεί έξω από την περιοχή για τον Κίμιχ. Συγκεντρωμένη όλη τη ακτή εκτός περιοχής. Ζανέ αποφασίζει να κάνει ένα σλάλομ. Κάνει τα τακουνάκια. Βίρτς μόνος του απέναντι στο 1-1. Πλασάρι πάνω στο Φοφανά. Κρύφτηκε η μπάλα. Μένα αυτό που σας έλεγα, το παιχνίδι του Νάγκελσμαν. Όμως το πλασέ ήταν αδύναμο. Ήταν ένα σουτ χωρίς ψυχή. Κανένα πρόβλημα για τον Φοφανά. Η τελευταία ευκαιρία για τους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο. Δεν υπήρχε και offside. Θα ήταν ένα τέλειο γκολ, ένα γκολ για highlights. Όμως το πλασέτακι του Βίρτς ήταν άψυχο, ατόλμο, αδύναμο, χωρίς πεποίθηση ότι θα σκοράρει και αυτό θα είναι νομίζω το σκορ του πρώτου μηχρόνου. Και αυτό συνέβη ένα σφύριγμα από τον παραγωνό Μπενίτε στο Toronto Stadium στην ωραία πόλη του Καναδά. Γερμανία ακτή 0-1 με τον γκολ του Κεσί σε μια προσπάθεια του Ντιομαντή από τα αριστερά. Το πλασεδάκι του Διαλό δεν έγινε γκολ, έγινε όμως γκολ το πλασεδάκι από τον Κεσί από τα 4 μέτρα. 0-1 η έκπληξη μέχρι στιγμής στο Toronto.
1: 0-1, ευχαριστούμε Δημήτρη, πάρε τις ανάσες σου. Οι Αφρικανοί αμήνονται υποδειγματικά. Η Γερμανία προσπαθεί μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας και κοντινές συνεργασίες να διασπάσει την άμυνα της ακτής Ελεφαντοστού. Όμως μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Σωστά ακυρώθηκαν τα δύο τέρματα των Γερμανών. Οι Γερμανοί που ήταν καλύτεροι μέχρι το cooling break, από εκεί και πέρα βρέθηκαν πίσω στο σκορ από την ακτή Ελεφαντοστού με το γκολ του Κεσιέ να σημειώνεται με κοντινή προβολή στο 30 μετά την ασθενή απόκρουση του Νόιερ. Έτσι λοιπόν, αποτέλεσμα ημιχρόνου Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού 0-1. Όμως εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς έχουμε και άλλα παιχνίδια. Στις 3 τα ξημερώματα Εκουαδόρ Κουρασάο και φυσικά στις 7 το πρωί την Νησία Ιαπωνία. Ένα τελικό Βαλένθια Μπαρτσελώνα είναι το 1-1 στη σειρά των τελικών 102-75. Θυμίζω νωρίτερα οι Ολλανδοί συνέτριψαν τη Σουηδία με 5-1. Λοιπόν, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για πολύ, μέχρι τα ξημερώματα. Τη σκυτάλη θα πάρουν ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς.

0: Hera Sport 101,8.
1: Η Ολλανδία βγαίνει γρήγορα μπροστά με την κίνηση από τα πλάγια. Πάσα γκολ! Υπέροχο γκολ! Η μπάλα στα δίχτυα. Αν είδα καλά, είναι ο Μπρόμπεϊ, ο παίχτης ο οποίος βρίσκει δίχτυα νωρίς το εκτό λεπτό. Μια καταπληκτική επίθεση από την Ολλανδία. Να ευκαιρία γκολ! 2-0. Αν έχει γίνει επαφή πάλι από τον Μπρόμπεϊ, είναι αυτός ο σκόρες, γιατί στην προσπάθεια από τα δεξιά η μπάλα φάνηκε από το σούτ του Ντάμφρις να πηγαίνει μέσα. Ήταν κάτω μεταξύ σέντρας και σούτ. Έκανε την προοδοή ο Μπρόμπεϊ. Έχουμε γκολ το 3-0 για την Ολλανδία με τον Ντάμφρις σκόρερ. Στην πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47.
2: Σάμερβιλ δίνει στο Χάκπο από τα αριστερά. Ο Χάκπο πατάει περιοχή. Έχει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει και θα κάνει το 4-0 πολύ εύκολα. 4-0 η Ολλανδία τη Σουηδία σε αυτή την αντεπίθεση που έβγαλαν οι Ολλανδοί αστραπιαία. Και τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση οι Σουηδοί. Τέτα τέτ βγαίνουν. Θα σουτάρει και θα σκοράρει και θα μειώσει η Σουηδία. Στο 59. Ολλανδία-Σουηδία 4-1. Η Ολλανδία μπροστά με το Σάμερβιλ, το σουτ και 5-1. Νάτος ο Σάμερβιλ, σκόραρε στην πρεμιέρα, σκοράρει και τώρα. Με το δεξί του πόδι έξω από την περιοχή εκτέλεσε τον Νόρφελτ.
3: Ακούτε Ερασπορ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπόρ, μικρόφωνο στο Μουντιάλ. Δημήτρης Καϊμάς, στους επιτρόπους στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Δημήτρης Μανισούιόβας είναι στο στούντιο, στο booth και μεταδίδει την αναμέτρηση της Γερμανίας με την ακτή ελεφέντα του.

Ένα μηδέν προηγούνται οι Αφρικανοί των Γερμανών στο πρώτο ημίχρονο. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ζωντανή μετάδοση φυσικά από την ελληνική ραδιοφωνία και την Eraspor.

0: νωρίτερα στο πρώτο μάτς της ημέρας, να το πω έτσι, που δεν είναι ουσιαστικά αυτό το μάτς της ημέρας, αλλά πάση περιπτώσει για μας εδώ στην Ελλάδα το πρώτο μάτς της ημέρας είναι, οι Ολλανδοί έδειξαν γιατί κάποιοι τους θεωρούν φαβοροί ή τέλος πάντων μέσα στα φαβοροί, να το διατυπώσω σωστά, για την κατάκτηση του τροπαίου. Ένα επιβλητικό 5-1 απέναντι στους Σουηδούς τους χρήζει έτσι ακόμη πιο ισχυρό φαβορί από ό,τι ήταν πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Δημήτρη τον Μαλισιώβα να πάρει το μικρόφωνο να ξεκινήσει και τη μετάδοση του δεύτερου ημιχρόνου. Θέλει τώρα, μπαίνουν οι ομάδες από ό,τι βλέπω εγώ στον αγωνιστικό χώρο, οπότε σε λίγο και ο Δημήτρης θα πάρει τη σκυτάλη για τη μετάδοση του δεύτερου μέρους αυτής της πολύ όμορφης μέχρι στιγμής αναμέτρησης που έχει αρκετή ένταση και αρκετό πάθος. Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Τάσο. Ακούω πρόβλεψη.
0: Θα το πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Όχι, για το παιχνίδι εδώ.
0: Για το παιχνίδι.
1: Θα ισοφαρίσουν.
0: Ναι, θα ισοφαρίσουν. Θα ισοφαρίσουν. Πάντως, νομίζω ναι. Το τελικό είναι χ. Ορίστε, σου δώσα αποτέλεσμα.
1: Ναι, πάντως το ποδόσφαιρο είναι αυτό που παίζουν τώρα οι πλούσιοι με τους φτωχούς. Αν σκεφτούμε ότι το ΑΕΠ της Γερμανίας είναι κοντά στα 75.000 στο καθάριστο εθνικό που για την καταγεφαλή και στην ακτή ζουν με 550 ευρώ το μήνα, στο χορτάρι όμως η ακτή κερδίζει και δείχνει το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ισχυρός ανίσχυρος. Είναι ποιος παίζει την μπάλα σωστά.
0: Ακριβώς. Μια χαρά το είπες. Δεν παίζουν οι κυβερνήσεις. Έτσι. Να τα λένε και αυτά. Μπράβο, Δημήτρη. Λοιπόν, ο λόγος σε εσένα, Δημήτρη μου, για τη μετάδοση.
1: Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, από το Toronto Stadium, ένα γήπεδο το οποίο είναι ακριβώς δίπλα στην λίμνη Οντάριο, έλεγα και νωρίτερα. Ωραίες αναμνήσεις για παλιές μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως ο Κασάπης, ο Μπατάκης, ο Καρσιώτης, ο Φυλακούρης, ο Κωνσταντίνο, που πήγαν στον Καναδά και αγωνίστηκαν 75 με 80. Εκεί για διαφορετικούς σκοπούς ο καθένας. Το Toronto Stadium, ένα πολύ ωραίο γήπεδο, όπως είναι τα περισσότερα στην Αμερικανική Ήπειρο, ένα κατάμεστο γήπεδο που μέχρι στιγμής έχει σοκάρει τους Γερμανούς φιλάθλους, οι οποίοι θα έχουν ξοδέψει πάρα πολλά σε μπύρες, καθώς βλέπουν την ομάδα τους να είναι διψασμένη μεν για νίκη, αλλά απέναντι οι Αφρικανοί είναι πιο διψασμένοι για ζωή, για διάκριση, καθώς μέσω των εθνικών ομάδων, μέσω του ποδοσφαίρου, βρίσκουν τη ζωή που δεν υπάρχει στην ακτή Λεπατιστού, παρότι είναι μία από τις πιο οργανωμένες χώρες στη δυτική άκρη της Αφρικής. Να σας πω απλώς ότι η Γερμανία είναι νούμερο 10 στο παγκόσμιο ranking, την παγκόσμια βαθμολογία του ποδοσφαίρου, ενώ η ακτή είναι στο 33. Η αξία των Γερμανών, της γερμανικής ομάδος, αγγίζει το 1 δις τα 950 εκατομμύρια, ενώ των Αφρικανών τα 522. Όμως, η επιθετική τριπλέτα των Αφρικανών είναι διαβολική πραγματικά, με τον Αμάντι Αλό της United, τον Γιάν Διόμαντέ της Λειψίας και το δούμε που θα πάει μετά, και τον Μπονί της Σίντερ, είναι πιο γρήγοροι, πιο φρέσκοι και έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Γκολ 1 από το πρώτο ημίχρονο, μόλις άρχισε το δεύτερο, από το Φρανκεσί, τον έμπειρο αρχηγό της ακτής, ο οποίος είναι και πάλι στην επίθεση με τον Ουλαή, ο οποίος μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει την πάσα, έρχεται για το σουτ, δεν προλαβαίνει μετσά, για τον οποίο θα μιλήσουμε πάρα πολύ στην παγκόσμια σκηνή του ποδοσφαίρου αργότερα. Ξανακλέβει την μπάλα Ουλαή για τον Φοφανά και αυτός αριστερά έχει έρθει ο Κονά, σουτάρει δυνατά, η μπάλα είναι πλάγιο out για τους Αφρικανούς. Εντάχει να σας πω και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, ο Κουτσένη κάπως ο Άσος Ζιλβιθέτου, ο αριστερός ο πιστοφύλαξ ο Τζισλέιν Κονάν, ο Νόερ κάτω από τα γκολπός, ο Ρούτιγκερ δεν εισήλθε στο επίθεο αφού λέγαμε νωρίτερα ότι ο Σλότερμπεργκ δεν τα κατάφερε. Ο Τά με τον Ρούτιγκερ λοιπόν οι δύο στόπερς, από τη μία άκρη ο Μπράουν και από την άλλη μεριά είναι ο Κίμιχ, ο οποίος έχει πολλά προβλήματα απέναντι στον Διωματή, Εν Μετσά και Παύλοβιτς, δύο παιδιά των μεταναστών στον άξονα, ο Μουσιάλα με τον Ζανέ και τον Βίρτς και ο Χάβερτς είναι η 11 του Νάγκελσμαν, ο οποίος είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος και για τον γκολ το οποίο του ακυρώθηκε και για τον γκολ το οποίο δέχτηκε. Εν τω μεταξύ στο παιχνίδι μας ο Κεσί είναι έξω από την περιοχή με τον Ουλαή, αλλάζει με τον Σιγκό. Αυτός είναι ένας παίκτης που συγκεντρώνει πάρα πολλά βλέμματα. Πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει για το στυλ του, την οξυδέρκειά του, τον δυναμισμό του, τις τοποθετήσεις του. Ο Ζιγκό της Γαλατά Σεράι κάνει ωραία πάσα για τον Μπονί, ο οποίος ήθελε να κατεβάσει την παραγωγή, ήταν ο Κεσί. διώχνει ο Τα. Και για τους Αφρικανούς, ενώ παίζει το παιχνίδι και έχουμε τώρα, δεν υπάρχει φάουλ καθώς είναι ένα πολύ καλό μαρκάρισμα από τον Ζίγκο. Υπό την πίεση ο Χάβερτ δεν μπορεί να έχει την κατοχή του την μπάλα και η μπάλα καταλήγει πλάγι για τους Γερμανούς παράλληλα από τη μεγάλη περιοχή στο δεξί άκρο της επίθεσης όπως προσπαθούν να βγουν. Ο Φοφανά κατά τον κολπός της Ρίζεσπορτ, ο Σίγκο της Γαλατασερά δεξιά, ο Ακμπατού της Μπεσίκτας, ο Κόσονου της Αταλάντα. Μαζί με τον Κονάν από τη μία, να δούμε την επίθεση για τους Γερμανούς που θέλουν να ισοφαρίσουν. Μουσιάλα περνάει, κάνει την τρίπλα, σουτάρι, κόρνερ, το πρώτο για το δεύτερο ημίχρονο. Η άμυνά τους λοιπόν είναι Σιγκό, Κονάν, Κόσονου, Αγκμπαντού. Ο Ουλάι μαζί με τον Κεσί στη μεσέγραμμη και τον Σανγκαρέ της Νότιχαμ. Και η τριπλέτα φωτιά, η τριπλέτα η διαβολική, η τριπλέτα που είναι όλα τα λεφτά. Ο Ντιαλό της United, ο Ντιόματι της Λειψίας και ο Μπονί της Ίντερ. Κόρνερ λοιπόν για τους Γερμανούς. Τα Πάντσερ πρέπει να ανεβάσουν ταχύτητα. Στο πρώτο εμίχρονο μάλλον έκαιγαν υγραέριο και όχι βενζίνη. Εκτελεί ο Κίμιχ, πάντα πλασαρισαγιά το Βίρτ, φέρει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή Σέντρα, δεν έχει πρόβλημα και κανείς τερματοφύλακα στον κόσμο, το έκανε στο πρωτάθλημα τύπου, μπλοκάρει την μπάλα κάτω στα μια πάσα η Σέντρα και φεύγει μπροστά τώρα ο Κεσί, ο αρχηγός που έχει χωρίσει τις δύο ομάδες με τον γκολ από κοντά στο 30 λεπτό στο Toronto Stadium, ενώ οι κερκίδες απέναντί μου είναι ακόμη άδειες καθώς έχουν μείνει προφανώς οι Γερμανοί και ακόμα αγοράζουν μπύρες. Είμαστε στο 48 και ακόμα δεν έχουν επιστρέψει θεατές στις κερκίδες. Το παιχνίδι μας όμως παίζεται με τον Σιγκό να επιστρέψει την μπάλα πίσω υπό το βλέμμα του Κοσονού. Αυτός απέναντι για τον Κονάν κάνει την κίνηση για να υποδεχτεί την μπάλα και την υποδέχεται. Βγαίνουν μπροστά οι της ακτής, πάρα πολύ καλοί παίκτες, κοντρολαρισμένοι παίκτες. Είπαμε, τους αποκλείσαμε εμείς το 14, δούλεψαν η γενιά του Ντρογκμπά, η απόγονη του Ντρογκμπά και επέστρεψαν στο παγκόσμιο σκηνικό και είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και σήμερα αν δεν χάσει βάζει πλώρη για να κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλο. Μην ξεχνάμε ότι οι άλλες δύο ομάδες είναι αδύναμες. Το μικροσκοπικό Κουρασάο, ένα συγκρότημα νησιών, Ολλανδική αποικία στην Καραϊβική και το Ισημερινός ακριβώς στο κέντρο του πλανήτη. Η μπάλα πίσω στον Φοφανά, οι Γερμανοί στο ίδιο πλάνο. Έχουν ένα θέμα όταν δεν έχουν την μπάλα στην κατοχή τους και η ακτή φροντίζει να συμβαίνει αυτό, να την έχουν αυτή στα πόδια τους. Είναι και αυτή πολύ καλή χείριση της μπάλας και θα δούμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί για να μέτρηση καθώς αγγίζουμε το πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου στο Toronto Stadium, ζωντανή μετάδοση από την Ερασπορ. Γερμανία ψάχνει την ισοφάριση, πρώτος στην μπάλα ο Ζίγκο. Φοβερή τρίπλα από τον Κεσί, αδειάζει εκεί τον Παύλοβιτς και κάνει την καταμέτωπο επίθεση ο αρχηγός στα 32. Τι να κάνει για την πάσα, την περνάει για τον Ουλάι. Αυτός φέρει την μπάλα στο αριστερό. Κάνει την πάσα, έτοιμος ο Κεσί για το 2-0. Σουτάρι, μπάλα κοντράρι, η μπάλα στα χέρια του Νόιερ. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα η ακτή Λεβαντοσού κάνει την επίθεση όνειρο. Δεν καταλήγει να είναι παρομοιώδες και το γκολ καθώς την κοντράρει ο Ρούντιγκερ και δεν καταλήγει στα δίχτυα. Έκανε το 1-2 με τον Ουλαΐζ, τον κοντόσουμο άσο της Τραμπζονσπορ. Να λοιπόν που σας το λέω ότι η ακτή έχει κάνει πολλά βήματα πρόοδου όταν την αποκλείσαμε εμείς το 14 στους ομίλους στη Βραζιλία. Έχει φέρει παίκτες στο προσκήνιο, παίζουν σε μεγάλες ομάδες, προοδεύουν και δημιουργούν ένα πολύ καλό σύνολο. Πλάγια η Γερμανία με τον Ρούντιγκερ, πολύ βάρης πλέον ο Ρούντιγκερ, δεν είναι αυτός που ήταν. Στην Ρεάλ κάνουν το λάθος, ξανακλέβουν την μπάλα της ακτής. Κρύβουν την μπάλα όμως εδώ με τον Αμάν Διαλό, ο οποίος έχει χώρο δεξιά, είναι ο Ουλαΐ, την υποδέχεται την μπάλα, φέρει την μπάλα στο δεξί, στο αριστερό. Κοντά το βαρύς Ρούντιγκερ, κάνει το σουτ, την μπάλα, out! Πολύ μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 0-2 από τον Αμάν Διαλό, καθώς η ακτή μέσα σε ένα λεπτό αγγίζει το 2-0. Η μπάλα χάθηκε από τον Διαλό και τον Ουλαΐ, κατέληξε στην πάσα του Ουλαΐ στον Διαλό, ο οποίος αυτού ύψους του πέναλτι δεν βρίσκει δίχτυα. Ο Νόερ κάνει το σταυρό του καθώς η μπάλα δεν καταλήξει στα δίχτυα να κλειδώσει η νίκη για την ακτή και να δημιουργηθεί ένα μείζον πρόβλημα για τα ΜΜΕ, τα γερμανικά και ποιος πιάνει τώρα την Bild με τα καυτά και σχεδόν πάντα κίτρινα σχόλιά της. Ο Ρούντιγκερ έχει ξεπεράσει τη μεσαία γραμμή και τώρα για τον Βίρτς, ο οποίος είναι χαμένος στα άκρα, στον άξονα για τον Αλεξάνδρ Παύλοβιτς, στο σηκώνει το κεφάλι, πολύ καλός μέσος, για τον Ζανέ, δεν έγινε αλλαγή ο Ζανέ. Συγκλίνει στο κέντρο, έχει χώρο ο Βίρτς, δεν σουτάρει, σκάβει την μπάλα, πώς να περάσει η μπάλα από εκεί, δεν περνάει ποτέ από το ζογκλερικό πέταγμα του Ζιγκό. Παίρνει τη κεφαλιά ο Χάβερτς, εκεί όμως δεν είναι κανείς, είναι ο Ντιομαντέ, ο οποίος είναι ένας παίκτης που θα απασχολήσει, επαναλαμβάνω, τους πάντες χάνει, όμως την μπάλα Χάβερτς ωραία, αλλά πιο καλύτερα είναι και ο Κοσονού, ο οποίος απομακρύνει, κατεβάζει την μπάλα ο Μπράουν με μπαμπά Αμερικανό, ο παίκτης της Άιντραχτ, και ξεκινά μία ακόμη προσπάθεια στον άξονα, πάντα για τους Γερμανούς που επαναλαμβάνουν το σύστημα του Νάγκελσμαν. Δεν θέλει να βγαίνουν η μπάλα, να απλώνεται το παιχνίδι και να πάμε στα άκρα, αλλά θέλει όλα να γίνονται από τον άξονα. Εδώ είναι δεξιά ο Ενμέτσα, δεν μπορεί να περάσει η μπάλα, αφήνει την μπάλα ο Ζανέ, Λιρόι Ζανέ, με μπαμπά από τη Σενεγάλη και μητέρα την πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής. Να τους εδώ ο Λιρόι Ζανέ. Παίζει στην Τουρκία και αυτό η σέντρα του είναι απέναντι για τον Βίρτς. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ ο Χάβερτς εκεί. Δεν γίνονται αυτά ανάμεσα σε πέντε της ακτής ελεφαντος του. Η μπάλα θα περάσει εύκολα. Φοφανάδα την μπλοκάρει την μπάλα. Σας έλεγα λοιπόν για τον Λιρόι Ζανέ. Μια πολύ ωραία ιστορία με την Ρέγκινα Βέμπερ, πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής. Ο μπαμπάς του, αθλητής ποδοσφαιριστής της Σενεγάλης. Και επειδή ο προπονητής ήταν Γάλλος, ο Ζαν Κλοντα Λερουά, ονόμασε το παιδί του Λερουά. Και εμείς τον έχουμε μάθει εδώ ως Λιρόι. Ζανέ όμως σήμερα δεν είναι καλός. Δεν δημιουργεί προβλήματα στην ακτή, η οποία έχει την μπάλα στην κατοχή της και στη μεσαία γραμμή που δεσπόζει εκεί ο Κεσί με τον Ουλαΐ. Να τους εδώ Ουλαΐ. Έχει σε θέση δεξιού χαφ δίπλα του Νοζίγκο, ο οποίος έχει κάνει την κίνηση, έχει διανύσει μια απόσταση 50 μέτρων. Κατέχει πάρα πολύ καλά την θέση ο Ζίγκο της Γάλατα Σεράι. Στον άξονα ο Αμάν Διαλό, πιο πίσω η ακτή, η οποία δεν φοβάται να επιτεθεί, δεν φοβάται και κατά μέτωπο και από πλάγια να διατηρήσει τον έλεγχο του παιχνιδιού, να ελέγχει την μπάλα, να έχει την κατοχή όπως εδώ. Ο Λουάι θέλει να ξεπεράσει και ξεπερνάει σαν σταματημένο τον Μπράουν, αφού βάζει την προβολή ο Πιτσιρικάς. Όμως είναι ο Λουάι πολύ καλός, είναι μόνος ο Κεσί, δεν προλαβαίνει στο τσακ κόρνερ. Νέα τρίτη καλή στιγμή για την ακτή ελεύθερος του. Στα πρώτα 9 λεπτά δείχνει ότι κοιτά στα μάτια τα πάντσερ, οι ελέφαντες όπως είναι το παρατσούκλι, οι Αφρικανοί είναι έτοιμοι να κατεβάσουν ταχύτητα στα πάντσερ και να τους οδηγήσουν σε ήττα. Στο τσακ πρόλαβαν εκεί με τον Ρούτιγκερ, δεν έγινε το 0-2. Ο Κεσί είναι μέσα σε όλες τις φάσεις, είναι ο σκόρερ, είναι στις φάσεις του δεύτερου επιχρόνου, ένα σύγχρονος μέσος. Ο Φρανκ Κεσί με τις 103 συμμετοχές και 16 γκολ με την ακτή. Ο Ουλαΐ το κόρνερ πολύ μακριά, δεύτερο δοκάρι, τρέχει να απομακρύνει ο Παύλοβιτς και θα τα αφήσει έξι με την μπάλα μας εκεί. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ εδώ που το δίνει χαριστικά ο Μπενίτες, καθώς ότι ο Μαντέ περίμενε τον Παύλοβιτς, ο οποίος έπεσε. Χάθηκε η μπάλα για τους παίκτες ακτής, οι οποίοι όμως την ελέγχουν ξανά. Πάλι ο Ζίγκο, πολύ καλύτερη ακτή στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίαρχη, δυναμική, ουσιαστική, προηγείται 1-0, δεν μένει πίσω, ψάχνει το δεύτερο γκολ να κλειδώσει τη νίκη και να στείλει ένα μήνυμα ότι ήρθε για να μείνει στο παγκόσμιο κύπελο. Η Αφρική πραγματικά με τη Σενεγάλη, την ακτή ελεφαντοστού και το Μαρόκο δείχνει τα βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Ελέγχουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Διομαντές, φογυρίζει. Η Αφρική πραγματικά με τη Σενεγάλη, την ακτή ελεφαντοστού και το Μαρόκο δείχνει τα βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Ελέγχουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Διομαντές.

Και τώρα κάνει την κίνηση ο Κοσονού για τον μέσα στην περιοχή θα γυρίσει. Κόντρα έρχεται για το δυνατό σουτ. Μεγάλη ευκαιρία από τον Διωματέ στο ύψος του πέναλτι. Δεν κάνει το σουτ όπως πρέπει, καθώς δεν είχε καλά το σώμα του. Το είχε πάρα πολύ πίσω. Το δυνατό σουτ, η μπάλα δεν πάει ευθεία, αλλά πάει πλάγια. Γκελάρκε στο χορτάρι. Νέα μεγάλη φάση για την ακτή. 15 λεπτά τρόμου για την Γερμανία. Την τετράκης πρωταθλήτρια κόσμου, η οποία δεν θέλει να κάνει τρίτο μέτριο μουντιάλ όπως το 18 στη Ρωσία και το 22 στην Αραβική Χερσόνησο, και θα προσπαθήσει τώρα να βγει μπροστά. Διανύουμε το 56, το 0-1 παραμένει με το γκολ στο 30 από το Φρανκ Κεσί. Νέο λάθος από τον Ζανέ, νομίζω ότι παίζει με τα νεύρα του Νάγκελσμαν ο Ζανέ. Προνάσω στη Σάλκε, πήγε στην Μάστερ Σίτι. Τώρα είναι στην Τουρκία, υποδέχεται εδώ την μπάλα. Είναι πάντα στο δεξιάκο της επίθεσης, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θέλει να παίξει με τον Χάβερτς και είναι πολύ ακίνδυνος σε θέση δηλαδή δεξιού εξτρέμου. Ο άσος της Άρσεναλ, η ακτή περιμένει, πολύ σωστά δομημένη. Δύο γραμμές άμυνες, πολύ κοντά οι γραμμές συνεργάζονται. Αλλοσυμπληρώνονται οι παίκτες της ακτής και του Εμπερσφαέ. Απλώς η μπάλα γυρίζει σε γερμανικά πόδια. Ο Ρούτιγκερ τι θα κάνει, θα σουτάρει δυνατά στην κερκίδα η μπάλα, δείγμα του εκνευρισμού των Γερμανών. Δεν πάνε καθόλου καλά οι Γερμανοί, φίλες και φίλοι. Στο 57 ο Νάγκελσμαν ξαναπιάνει το κεφάλι του να κατεβάσει κάποια ιδέα. Νομίζω η πρώτη ιδέα που μπορεί να κατεβάσει είναι να αλλάξει τον Ζανέ, ο οποίος είναι μέτριο σε απόδοση, και να βάλει ένα πιο γρήγορο μπακ, γιατί ο Τζόσουα Κίμικ ταλαιπωρείται από τον Διωμαντέ. Το βαθύ βολέ από τον Γιαχή Αποφανά, τον άσο της Ρίζερσπορ. Ο Μπονί θα δώσει τη μάχη του, είναι ανάμεσα σε τρία μεγάλα εκεί παιδιά, τον Ρούτιγκερ και τον Τά. Θα χάσει την μπάλα ο σέντερφορ της Ίντερ και ο Βίρτς πασάρει για τον Μπράουν. Όλα αυτά 15 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Η μπάλα επιστρέφεται πίσω από τη διχοτόμο, είναι πάνω στη διχοτόμο που χωρίζει δηλαδή τη γραμμή του κέντρου για το γήπεδο. Ένα γήπεδο 105 μέτρων, ως γνωστό. Βίρτς αριστερά, φέρνει την μπάλα στο δεξί, πάλι στον άξονα, στον περίφημο άξονα. Ο Παύλοβιτς υπό την επιτήρηση του σκόρερ της αναμέτρησης του Κεσί, υπό την πίεση του Μπονί, μπάλα πιο πίσω για το Ρούτιγκερ, και το κακό είναι ότι τα στόπερ των Γερμανών δεν μπορούν να κάνουν και τρίπλα. Είναι ψηλά κορμιά δυνατά, αλλά το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι μια πάσα στα 3 μέτρα. Δεν μπορούν να κάνουν ατομική ενέργεια, δεν μπορούν να ξεπεράσουν αντίπαλο δηλαδή. Τώρα κερδίζουν κάποια μέτρα, ανεβαίνει ο Σιγκό. Και ξεκινάει τώρα ο Παύλοβιτς, ο οποίος μπορεί να το πράξει αυτό με τα αριστερό, με τα βάζει απέναντι στον Ζανέ. Αυτός θα κάνει τη μεγάλη κούρσα, μπροστά του έχει τον Κόναν, φέρει την μπάλα στο περίφημο αριστερό, πιο έξω, κάθε την παλιά. Εκεί όμως είναι ο Σιγκό που δεν καταλαβαίνει, κάνει λάθος. Όμως ο Σιγκό πάνω στον Βίρτς, μέσα στην περιοχή ο Μουσιάλα, δεν είναι καλό το κοντρόλ του, όμως η μπάλα είναι κόρνερ από την παρέμβαση του Ουλαΐ. Σηκώθηκαν ήδη 4 Γερμανία από τον πάγκο, 26 παίκτες κάνουν το λάθος εδώ και παραχωρούν το νέο κόρνερ με τον Ουλαΐ της ακτής. Δεύτερο διαδοχικό κόρνερ, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους, καθώς τα ψηλά κορμιά, τα στόπερ των Γερμανών είναι πάρα πολύ ικανοί στο ψηλό παιχνίδι. Συνήθως το κόρνερ εκτελείται με πάσα. Τώρα δεν θα έχουμε πάσα ή θα έχουμε. Περιμένει ο Φλόριαν Βίρτς, εκτελεί ο Κίμικ, θα βγει ο Φοφανά, κανένα πρόβλημα. Γρήγορα ο Φοφανά για τον συμπέκτο, κάνει λάθος στο κοντρόλ ο Ουλαΐ που βρέθηκε δεξιά, ενώ είναι ακόμη στο χορτάρι ο Χάβερτς. Κατά την εκτείναξη ψηλά που σηκώθηκε ο Φοφανά, όχι, το θέμα ήταν με τον Αγκμπαντού και τον Κοσονού. Είναι κάτω ο Χάβερτς, η ουσία είναι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, ότι διανύουμε το 60 λεπτό, η Γερμανία 0-1. Αυτό που σας έλεγα, σαν να με άκουγε ο Νάγκελσμαν, πρώτη αλλαγή εκτός ο Ζανέ και ο Μουζιάλα έξω. Ζανέ, Μουζιάλα, Παύλοβιτς, καθόλου ευχαριστημένος από τον Χαφ και τους δύο μεσοεπιθετικούς, και θα δούμε ποιοι θα εισέλθουν, εισήλθαν ήδη δηλαδή. Αυτό που σας έλεγα, ο Λίβελικ της Στουτγκάρτης, ο Ούνταφ με κουρδική καταγωγή και ο Αμίρι, άλλα παιδιά μεταναστών αυτοί στη Γερμανία, είναι οι τρεις που εισήλθαν. Να τους τσεκάρω κι εγώ εδώ στα χαρτιά μου. Της Μάιντς ο Αμίρι με Αφγανούς γονείς, ο Ούνταφ με Κούρδους γονείς και ο Λίβελινγκ της Στουτγκάρτς. Ο Λίβελινγκ θα πάει δεξιά προφανώς, να του δώσει την μπάλα στην κατοχή του. Έχει βγει πολύ μακριά ο Χάβερτς, πέφτει κάτω εκεί, παίζεται λέει από τον ρεφερί. Δεν υπάρχει φάουλ, απομακρύνει ο άσος της ακτής. Πρώτος την μπάλα ο Λίβελινγκ. Ναι, εδώ όμως είναι πολύ καλός ο Διαλός, τρυφογυρίζει, πετά την μπάλα απέναντι για να βρει το Σιγκό, αυτός με την ψυχραιμία του, πιεζόμενος όμως εκεί είναι κάτω.

0: έχει χτυπήσει, παίζεται από τους Γερμανούς κάτω της ακτής. Δεν σταματούν οι Γερμανοί. Φλόριαν Βίρτς είναι κάτω, παίκτης έξω από την περιοχή. Τώρα θα σηκωθεί, θέλει δεν θέλει. Ψάχνει χώρο για το σούτ, την μπάλα στις εξέδρες. Διαμαρτύρονται οι της ακτής στο διαιτή, αλλά ο διαιτής, έχουμε ξαναπεί, δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει. Είναι το fair play, είναι μεταξύ των διαγωνιζόμενων, των ποδοσφαιριστών δηλαδή. Μόνο αν χτυπήσει στο κεφάλι ο διαγωνιζόμενος μπορεί να παρέμβει διακόπτοντας το παιχνίδι ο εκάστοτε διαιτητής. Εδώ υπήρχε ένα φάουλ μας από τον Ούνταφ, τον Center Four, και έτσι χτύπησε ο Ζιγκό, ο οποίος πραγματικά είναι ένας σταύρος. Και οι Ελέφαντες συνεχίζουν να προηγούνται στο 62ο λεπτό στο Toronto Stadium με τον goal του Κεσί από το 30ο λεπτό, και οι Γερμανοί να μην έχουν αναγκάσει το Φοφανά πέραν της φάσης του 10ου λεπτού στην κεφαλιά του Χάβερτς, όταν έδειξε τα αντανακλαστικά του διώχνοντας την μπάλα, ενώ η μπάλα είχε σκάσει μπροστά στη γραμμή. Πέραν τούτου ουδέν για τους Γερμανούς, οι οποίοι μετά το 7-1 επί του Κουρασάου τα βρίσκουν δύσκολα εδώ απέναντι στην ακτή. Πίσω η μπάλα για τον Αγκμπαντού. Αυτός απέναντι για τον Κονάν. Κονάν κλείνεται από τον Λίβινγκ, αναγκάζεται να επιστρέψει την μπάλα πίσω στον Κοσονού, και αυτός για τον Φοφανά. Τρέχει τώρα να πίεσε ο Ούνταβ. Απομακρύνει ο Φοφανά, ο Γιαχία Φοφανά της Ρίζασπορ, και τώρα έχει την μπάλα ο Αμίρη. Θα στριφογυρίσει, θα πασάρει. Λάθος από τον Χάβερτς, η μπάλα καταλήγει πολύ μακριά για τους Γερμανούς, οι οποίοι επιμένουν. Ζητάει την μπάλα. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι είναι μόνος του, αλλά ο Ζιγκό είναι πανταχού παρόν. Προλαβαίνει τον Ούνταφ και η μπάλα είναι κόρνερ για τους Γερμανούς. Ξεσηκώνονται οι Γερμανοί στις εξέδρες με τις σημαίες μαύρο, κίτρινο και κόκκινο για τα γερμανικά πάντσερ. Έχουν ανέβει ψηλοί και ο Ρούντιγκερ και ο Τα. Ο Τζόσουα Κίμιχ, πάντα ο αρχηγός των Γερμανών, θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Και για να δούμε τι θα επιφέρει αυτό. Είναι ο Αμίρη, είναι ο Ούνταφ. Φοφανά περιμένει η εκτέλεση του κόρνερ στο 63ο λεπτό. Γερμανία ακτή 0-1. Λάθος από το Φοφανά, δεν το πληρώνει. Κεφαλιά του Χάβερτς κοντά στο σημαίακι, κοντά στην μικρή περιοχή, πολύ δεξιά. Η μπάλα καταλήγει out. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τα Πάντσερ να ισοφαρίσουν. Το λάθος του Φοφανά, η κεφαλιά από τον Χάβερτς, η μπάλα καταλήγει out. Απαράδεκτο λάθος για τραυματοφύλακα υψηλής ποιότητας. Χάνει την φάση ο Φοφανά. Δεύτερο δοκάρι. Ο Χάβερτ δεν σημαδεύει σωστά. Ήταν και πάρα πολύ πλάγι. Ήταν πολύ δύσκολο εκεί να φτάσει στο σωστό, δηλαδή να στείλει παραστά δίχτυα. Στριφογυρίζουν τα χαφ της ακτής Ελεφαντοστού με τον Ουλαΐ. Πολύ καλός παίκτης ο κοντόσιμος παίκτης της Trabzonspor. Καλύπτει όλους τους χώρους. Τώρα βρίσκεται στον άξονα. Συγκό με τον Ουλαΐ, με τη μία η πάσα. Θέλει να την κατεβάσει ο Διαλό, κλέβει την μπάλα ο Ενμετσά, πραγματικός σταύρος και αυτός. Έχει πάρει σβάρνα και άλλους δύο παίκτες. Παίζεται από τον Μπενίτες. Δύο γερμανικά, το και ένα στις ακτής. Σηκώθηκε ο Ενμετσά για τον Φλόριαν Βίρτς, ο οποίος είναι στη μεσαία γραμμή και είναι άφαντος. Για τον Κίμικ που βρέθηκε σε θέση κεντρικού χαφ. Είναι κάτω ο Γερμανός. Πρέπει να διακόψει για τον συμπαίκτη. Όχι, θα σηκωθεί. Σηκώθηκε, θέλει, δεν θέλει, αφού χάνει. Και από τα αριστερά η Γερμανία είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Σιγκό δεν καταλαβαίνει και αφήνει. Κάνει μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια τους και να καταλήξει στα χέρια. Κανένα πρόβλημα για την Γερμανία, για την ακτή Ελεφαντοστού, φίλες και φίλοι, η οποία έχει τον τρόπο να κρατά μακριά τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί, οι οποίοι θα ψάξουν τον γκολ με όποιο τρόπο μπορούν, καθώς δείχνει η ακτή Ελεφαντοστού να δίνει τώρα τον χώρο, αφού δεν έκανε το 0-2 στο πρώτο 15 λεπτό, που είχε τρεις καλές ευκαιρίες. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Λέγαμε κατά την ανάπαυλα ότι η πρόβλεψη είναι μάλλον το μας θα πάει προς το χ, αφού η ακτή δεν έκανε τα γκολ που έπρεπε. Κινδυνεύει κάποια στιγμή υπό την πίεση να κάνει κάποιο λάθος και να δεχτεί γκολ. Χάβερτς πολύ μακριά από την εστία. Με τον Λίβελικ. Βάλα πάει στη μεσαία γραμμή. Περιμένει ο Τα. Υποδέχεται την μπάλα με το αριστερό. Στον άξονα, πιεζόμενος από τον σέντερφορ τον Μπονί, έρχεται να τον πιέσει πιο πολύ ο Αμαντιαλό. Αναγκάζεται ο Τα και επιστρέφει την μπάλα στο Ρούτιγκερ, ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Σλότεμπεργκ στο 46. Ενμετσά, πανύψηλος 23χρονος άσος της Μπάγερν, κάνει μια κάθετη πάσα. Οι κόντρες, κόρνερ. Η πίεση σιγά σιγά ανεβαίνει για τους Γερμανούς. Η άμυνα της ακτής πρέπει να βρει ισορροπία. Ο Μπράουν έκανε την πάσα, δεν τα κατάφερε. 66 λεπτά αγώνα. Νέο κόρνερ από τα δεξιά και δεν έχω μετρήσει και τα κόρνερ. Θα τα δω σε λίγο, γιατί στο πρώτο μήχρονο ήταν 4-3-1 για τους Γερμανούς και τώρα πρέπει να είναι στα 7 κόρνερ. Δείγμα της πίεσης των Γερμανών, παρότι το γεγονός ότι δεν αγωνίζονται από τα άκρα δεν είναι στη φιλοσοφία του 38χρονου Νάγκελσμαν. Ενώ υπάρχει κάποια συζήτηση μεταξύ των δύο παίκτων, τρέχει ο Μπένιτς ο παραγόνος ρέφερη. Πολλά ψηλά κορμιά μπορεί να γίνει το γκολ για τους Γερμανούς, είτε από τον Ρούτικερ, είτε από τον Τάι, από τον Χάβερτς. Εκτελείται το κόρνερ. Ο Φοφανά αυτή τη φορά διώχνει με υποψία φάουλ. Είναι κάτω Φοφανά. Διακόπτει ο διαιτής. Δεν έχει χτυπήσει το κεφάλι. Δεν έχει χτυπήσει το κεφάλι εδώ. Και οι Γερμανοί διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρεται και ο Κεσί. Έχει χτυπήσει τα πλευρά. Οπότε έχουμε μια διακοπή. Να δώσω το μικρόφωνο στο στούντιο αν επιθυμούν οι συνάδελφοι και να επιστρέψουμε εδώ, καθώς βλέπω ότι θα ράξει στο χορτάρι κανένα δίλεπτο ο Φοφανά.
1: Ναι, βέβαια, να ξεκουραστείς, να πάρεις και μια ανάσα. Για τον Νόιερ δεν σε άκουσα στο πρώτο ημίχρονο. Φαντάζομαι ότι θα έχεις ενημερώσει για αυτό το επίτευγμα του Νόιερ. Εκτός από τα 5 παγκόσμια κύπελα που έχει πάρει μέρος, είναι πλέον και ο μοναδικός τερματοφύλακας που έχει 22 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι είναι καταπληκτικός ο Νόιερ, ένας τερματοφύλακας. Έχουν περάσει πάρα πολύ καλοί Γερμανοί τερματοφύλακες τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά κανένας δεν είναι Νόιερ. Και φυσιολογικά είναι και ο πρωταγωνιστής εδώ και δεκαετίες πλέον, γιατί ξεπεράσει τα 20 χρόνια πρωταγωνιστής στο κορυφαίο. Περισσότερες από 21 συμμετοχές σε Μουντιάλ. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός. Έφτασε τις 22. Έτσι, από τα παγκόσμια κύπελα του 10, του 14, του 18, του 22 και του 26.
0: 1-1 για την Γερμανία. Ισοφαρίζει επιτέλους με τον Ούνταφ. Από τα δεξιά έγινε η σέντρα. Κοιμήθηκε λίγο η άμυνα της ακτής. Ήρθε ο Ούνταφ από κοντά. Ισοφαρίζει με το Πλασεδάκι. Οι Γερμανοί επανέρχονται. Οι Γερμανοί ποτέ δεν το βάζουν κάτω. Ισοφαρίζουν στο 68. Γερμανία ακτή 1-1. Ο Μούλερ είναι στην εξέδρα και το πανηγυρίζει. Να ξαναδούμε το κόλλο εδώ από τα δεξιά. Να δούμε ένα σκόρο Αμίρι. Θα βγει σέντρα. Ναι, και είναι ο Αμίρι ο οποίος σοφαρίζει για τη Γερμανία από τα 2 μέτρα, ξεσηκώνοντας τους Γερμανούς στην εξέδρα. Υπήρε στον αέρα. Η Γερμανία σοφαρίζει. 1-1 λοιπόν, φίλες και φίλοι, για την Γερμανία. Νομίζω ότι είναι ο Ούνταφ τελικά, σωστά είπα στην αρχή. Ο Ούνταφ είναι λοιπόν ο οποίος χαρίζει το χαμόγελο στη Γερμανία. Σας προανέφερα ότι υπό τα πολλά κόρεν δημιουργούν ένα ψυχολογικό πρόβλημα στην άμυνα, έχει κούραση, γίνεται το λάθος. Να λοιπόν που οι Γερμανοί επανήλθαν και είναι στο 1-1 και έχουν 68, έχουν 22 και 5, έχουν 27 λεπτά αγώνα αν θέλουν να το γυρίσουν. Και οι Γερμανοί όταν το βάζουν κάτι στο μυαλό τους, στο πράτο, θα αντέξει ακτή. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στην Έρα Σπορ. Ο Ούνταφ είναι ο σκόρερ απέναντι στον Κεσί, ο οποίος άνοιξε το σκόρ στο 30. Επιμένουν οι Γερμανοί με τον Μπράουν μέσα στην περιοχή ο Πιτσιρικάς. Ο Χάβερ θέλει να κάνει το σουτ, τελικά θα προλάβει το κόρνερ ο Φοφανά, θα μπλοκάρει την μπάλα μπροστά στα πόδια του Φλόριαν Βίρτς. 1-1 στο 70, πριν από 2 λεπτά ισοφάρισαν με τον Ούνταφ, κουρδικής καταγωγής ο σέντερφορ της Εθνικής Γερμανίας. Βρέθηκε εκεί που έπρεπε, σαν σέντερφορ, στον άξονα δηλαδή μπροστά στην ευθεία, αφού η άμυνα της ακτής είχε μια ανισορροπία. Κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφάρισε 1-1. Και ο Νάγκελσμαν αισθάνεται ευχαριστημένος αφού συνεργάστηκαν οι δύο αλλαγές, ο Λίντελικ με τον Ούνταφ και τώρα από το δεξιά ο Χάβερτς, ένας παίκτης με μεγάλη προσωπικότητα, κινείται σε πολλά μήκη του γηπέδου, δεν είναι απλώς ως επιθετικός. Εδώ η ακτή δείχνει να τα έχει λίγο χαμένα, προσπαθεί να κάνει κάτι, κάνει νέο λάθος και νομίζω ότι έχει κάνει λάθος ο προπονητής που δεν έχει παρέμβει ακόμη, δηλαδή μετά το 60 βλέποντας την πίεση των Γερμανών, να παρέμβει να φρεσκάρει την ομάδα του, κυρίως στη μεσαία γραμμή με τον Ουλαΐ που δείχνει κουρασμένος, είτε με τον Ιμπραχήμα Σάνγκαρε, ο οποίος και αυτός έχει υποπέσει αρκετά λάθη. Οι Γερμανοί έχουν την ακτή στο μισό γήπεδο πλέον, απομένουν πάρα πολλά λεπτά. 25 με 27 λεπτά ακόμη, καθώς η καθυστέρηση είναι πάντα περισσότερα από 5 λεπτά και έχει το χρόνο να σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει και το 2-1 εντός περιοχής, όπως ο Κεσί. Δείχνουν οι τις ακτής ότι δεν είναι καλά, έχουν μια ανισορροπία, αλλά έχουν το ταλέντο και ο Διομαντέ εδώ ξεπερνάει τον ένα, πάει να ξεπεράσει και το δεύτερο, πετάει το Ρούντιγκερ, φέρει την μπάλα στην εξέδρα. Ο Διομαντέ επαναλαμβάνω στα 19 του, αν δεν το έλεγε δεν το ξέραμε ότι πέρασε και από την Ελλάδα, αλλά δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός, όπως και άλλες 5 ευρωπαϊκές ομάδες όπως αναφέρει. Οι κάμερες πάνω στον Νούνταφ, έχουμε διακοπή, cooling break, ενυδάτωση ποδοσφαιριστών. Οι Γερμανοί είναι πιο ήρεμοι τώρα αφού ισοφάρισαν. Ο λόγος στον Τάσο Επιτρόπου και θα επανέλθουμε σε 2 λεπτάκια. 1-1 σε απόλυτη ισορροπία το παιχνίδι.
1: Suspense λοιπόν, και νομίζω ότι οι Γερμανοί έχουν βάλει το νερό στα βλάκια για να κάνουν την ολική ανατροπή. Καθώς πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης Μαλισιώδας πριν από λίγο, αυτό το φρεσκάρισμα που περιμένει εκεί στο χώρο του κέντρου ή αν θέλετε μπροστά από την αμυντική, την πρώτη αμυντική ζώνη, μάλλον την τελευταία αμυντική ζώνη, να το πω σωστά. Δεν υπάρχει και αυτό εκμεταλλεύονται οι Γερμανοί, οι οποίοι έχουν βγάλει ενέργεια γιατί πολύ απλά δεν έχουν μάθει να χάνουν, οπότε θα το παίξουν μέχρι τέλους. Τώρα αν η κόντρα σε λίγο με κάποιες πιθανές αλλαγές βγει για τους ελέφαντες, όπως είπε και ο Δημήτρης, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπορ, είναι το μικρόφωνο στο Μουντιάλ. Παρακολουθούμε αυτή τη σημαντική αναμέτρηση, ειδικά έτσι όπως έχει εξελιχθεί με την ακτή ελεφόντος του να έχει προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο με 1-0 και πριν από λίγα λεπτά οι Γερμανοί να ισοφαρίζουν σε ένα κρεσέντο, ένα 20 λεπτό που συνέχεια είναι έξω, είτε έξω από την περιοχή είτε μέσα στην περιοχή των αντιπάλων, πιέζουν συνέχεια για να κάνουν αυτό που ξέρουν πολύ καλά, να παίρνουν νίκες και να καθαρίζουν και την υπόθεση πρόκριση από σήμερα. Cool break λοιπόν. Οπότε συνεχίζω. Μου είπες κάτι Γιώργο, συγγνώμη δεν άκουσα τι είπες. Ναι, το μικρόφωνο το έχει ανοιχτό ο Μαλισιώδης, ανά πάση στιγμή θα δει. Γιατί είναι εδώ στα αγορά, ακόμα έχουμε τη διακοπή τη καθιερωμένη. Ακούτε και τη μουσική από το γήπεδο. Νωρίτερα, οι Ολλανδοί φιλοδόρησαν με 5 γκολ τους αντιπάλους τους στη Σουηδία.
2: Είναι ο καθηγητής μου, ένα...
1: Τα έχει, πει ο καθηγητής, ναι, ναι, τα έχει πει ο καθηγητής, ο Γερμανός, ο κορμολόγος, ο οποίος έχει προβλέψει και το 14 και το 18 και το 22 ποιος θα ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής και αν για το 22 λίγο πολύ όλοι το βλέπαμε, μέχρι και η FIFA το έβλεπε. Αν και το 18 οι Γάλλοι το ταλέντο τους ήταν μέσα στα φαβορί, αυτή τη φορά προέβλεψε Ολλανδία. Φυσικά τους Γερμανούς δεν τους περίμεναν πολύ στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, άρα έχει πέσει μέσα. Τώρα έχει ανακοινώσει, σύμφωνα με τη μελέτη, θα τα πούμε μετά τη λήξη του αγώνα, ότι προβλέπει φυσικά την κατάκτηση του τροπαίου από την Ολλανδία. Δημήτρης Μαλισιώδας λοιπόν για τη συνέχεια της αναμέτρησης, 75ο λεπτό του αγώνα.
0: Και σαν Αντιγκά και ένας ακόμη που θα τον δω σε λίγο, φίλες και φίλοι, τρεις αλλαγές. Άργησε ο Φαέο, ο Εμέρς Φαέο, ο 42χρονος προπονητής, αντί να τις κάνει τις αλλαγές νωρίτερα να βοηθήσει την ομάδα του. Υπήρχε βέβαια και ένα στιγμιότυπο που δεν το κατάλαβα, το έδειξαν οι κάμερες, ενώ είχαν βγει οι ποδοσφαιριστές και περίμεναν τις οδηγίες. Αυτός ο προπονητής δεν ήταν στο χώρο του, αλλά ήλθε κάτω από τις εξέδρες, είχε πάει, δηλαδή δεν ξέρω, είχε πάει προς νερού του, είχε πάει στην τουαλέτα λοιπόν και μετά έδωσε έντολες. Σημασία πάντως έχει ότι ο αγώνας έχει επαναρχίσει, διανύουμε το 75ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση για την Eraspor για το παγκόσμιο κύπελο της Αμερικής, Βορείου Αμερικής και Κεντρικής Αμερικής, Καναδάς, Αμερική, Μεξικό, οι τρεις χώρες, οι τρεις συνδιοργανώτριες χώρες, ένα μεγάλο γεγονός, ποδοσφαιρικό, εμπορικό, όπως και να το πείτε, γεμάτα γήπεδα, ακριβά με εισιτήρια, αλλά φαίνεται ότι η ρίση του Παπανδρέου ισχύει σε όλο τον κόσμο, τα λεφτά υπάρχουν. Το πλάγιο ότι έγινε, οι ακτοί είναι στην επίθεση, έχουν βγει ο Διαλό, ο Μπονί και ο Σαγκαρέ νομίζω, θα τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Έχουν πάρει όμως οι Γερμανοί την ψυχολογία, καθώς έχουν ισοφαρίσει με τον Ντένι Ζούνταφ της Στουτγκάρδης. Τώρα έχει δύο παίκτες της Στουτγκάρδης στο παιχνίδι, σπάνιο φαινόμενο αυτό για την Στουτγκάρδη στην περιοχή της Σουηδίας. Και όχι Σουηδίας, υπάρχει ένα Β και ένα Δ. Στουτγκάρδη μια έμπειρη ομάδα με τον Κλίσμαν τόσα χρόνια πλέον ακούδεσε την προπονητή και μάλιστα ήταν στην Αμερική. Ο πιτσιρικάς του της Άιντραχτ, ο Μπράουν, θα δώσει την μπάλα στον Φλόριαν Βίρτς της Λίβερπουλ. Λίγα πράγματα από τον άσο της Λίβερπουλ, από μακρύν όπως ο Ζίγκο, υποδέχεται ξανά την μπάλα ο ίδιος. Νέα κόντρα αυτή τη φορά από τον Εντιγκά. Υπάρχει παίκτης κάτω, παίζεται. Δεν μπορεί ο Κεσί, φεύγει, υπάρχει μαρκάρισμα, δεν υπάρχει κάρτα, στην μπάλα πάνω, το θηρίο αυτός ο Σιγκό, υπάρχουν σκάουτερ, αυτό το παίκτη πρέπει να φέρουν στην Ελλάδα, πραγματικά ένα θηρίο πραγματικός ο Σιγκό της Γαλατά Σαράι, έχει εντυπωσιάσει, μην ξεχνάμε ότι από αυτόν ξεκίνησε τον γκολ με το Εκουαδόρ, καλύπτει και τη θέση του σεντερμπά και τη θέση του δεξιού, όπως το φύλακα κάνει όλη την κίνηση στα δεξιά, ένας παίκτης με υψηλές παραστάσεις, ο Σίγκο της Γαλατά. Μπάλα είναι όμως για τον Ουλαΐ της Τράμζο, κατεβάζει την μπάλα ωραία στην Οαμίρη, στη μεσαία γραμμή για τον Ρούτιγκερ και αυτός για τον Τα, ο Ρούτιγκερ της Ρεάλ, Τα της Μπάγερν. Ο Τα με μπαμπά από την ακτή, αλλά σήμερα η μισή του καρδιά είναι ακτή και η άλλη είναι Γερμανία, αφού εκεί παίρνει το πατεσπάνι του. Να τους εδώ ο Τα με τη μία κάθετη πάσα, αφήνει ωραία κίνηση ο Μπράουν, θέλει να γυρίσει. Όμως εκείνο ο Λουαΐ, πανταχού παρόν ο άσος της Τράμψο και αυτός ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και να η ακτή μετά από καιρό μπροστά με τον Διομαντέ που άλλαξε πλευρά. Ο διάολος αυτός πραγματικός, ο Διομαντέ, τι θα κάνει, προσποιείται, θα σκεφτεί, περιμένει ένα συμπαίκτη για μια βοήθεια, απέναντι μπάλα από τον συμπαίκτη του. Να πάει πού, να πάει στη μεσαία γραμμή για τον Αγκμπαντού και ο Κονάν, ο αριστερός από το φύλακα της Ζιλβιθέντε. Οι Γερμανοί τώρα μετά από μια επιχείρηση γκολ έχουν καταλαγιάσει κάπως. Είναι στην άμυνά τους και περιμένουν την επίθεση από τους παίκτες της ακτής. Θα γυρίσει μπάλα με τον Κουλαΐ. Τώρα για τον Κονάν, ανεβαίνει να πιέσει κάπως ο Κίμιχ που ακολουθεί τον αντίπαλό του. Σε αργό τέμπο πλέον έχει πέσει κάπως ο ρυθμός, 79 λεπτά αγώνα, 1-1 δύο ομάδες. Πλέον ισοβαθμούν, αφού έχουν από δύο νίκες. Οι Γερμανοί φυσικά με το 7-1 της πρώτης αναμέτρησης επί των αδύναμων νησιών Κουρασάο, του Άτβοκατ, έχουν το προβάδισμα. Αλλά ήταν σίγουρο από την αρχή ότι οι δύο ομάδες αυτές θα έπαιρναν τις δύο πρώτες θέσεις, αφού ο σημερινός και το Κουρασάο σαφώς είναι υποδέστερες. Ένα φάουλ πάνω στον Ολαΐ. Να πούμε το εκπληκτικό με τον Μπενίτες, όπως και με πάρα πολλούς διαιτητές, τους περισσότερους βέβαια, ότι δεν υπάρχουν κάρτες. Δεν έχει δώσει καμία κάρτα ο ρέφερι, πολύ σωστά έχει πράξει. Ενώ ο Βόλτε Μάτε της Νιουκάστρο είναι έτοιμος αν θα μπει κάποια στιγμή. Ο Διομάτε περνάει έναν, περνάει δύο. Ένα παιδί θαύμα. Συγκίνησε τον κόσμο με το γράμμα πριν μια εβδομάδα, χάνοντας την αδερφή του στα 15. Για σένα λέει θα ζω, μόνο για σένα. Και κάνει την κίνηση ο Χάβερτ, αλλά ο Σίγκο πραγματικά είναι ένας σταύρος. Ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Δεν αφήνει τον Χάβερτ, ενώ έχει χτυπήσει στο πόδι. Πιάνει τον οπίσθιο δικέφαλο. Έχει ένα μικρό πρόβλημα, έχω μια μικρό διακοπή. 80 λεπτά αγώνα από την κίνηση την οποία έκανε ο Σίγκο. Με αποτέλεσμα να έχουμε διακοπή, φίλες και φίλοι. Ενώ ο Νάγκελσμαν είναι εκνευρισμένος, ο τέταρτος από την Νότια Αφρική του λέει κάτσε καλά, του εξηγεί, έχουμε μια διακοπή, συνήθως χτυπάει και την παρακάτω ο Νάγκελσμαν, παίζει με την κίτρινη κάρτα, σημασία έχει ότι έχουμε διακοπή, οι Γερμανοί σοφάρισαν από εκείνη τη στιγμή και μετά το 70 έπεσε λίγο ο ρυθμός. Και ένα φοβερό πλάνο από τη τηλεόραση εδώ με τον Σιγκό πάνω στην γραμμή. Έχουμε μια διακοπή, φίλες και φίλοι. 1-1. Θυμίζω ότι η ΑΚΤΗ έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με καλές ηλικίες, καθώς έχει ένα μέσο όρο ηλικίας στα 25,9 έτη. Δηλαδή ούτε καν 26 ετών έχει πολύ μέλλον αυτή η ομάδα, ενώ οι Γερμανοί πιο έμπειροι σαφώς στα 28,1 έτη, αλλά με παίκτες όπως ο Βίρτς, όπως ο Ερμετσά ή ο Μπράουν. Να τους εδώ ο Φλόριαν Βίρτς. Την μπάλα χτυπάει στο διαιτητή και σημαίνει ότι θα την πάρει την μπάλα ο διαιτητής με τα χέρια και θα τη δώσει σε αυτόν που είχε τελευταίος την κατοχή. Ο Κεσί λέει: εγώ την βρήκα λέει τελευταίος. Πριν χτυπήσει εσένα, σε μένα πρέπει να τη δώσεις. Ο Μπενίτες, ο παραγωγός που είδε την εθνική του ομάδα χτες να στέλνει ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι πρέπει να επιστρέψει πίσω, αφού η Παραγουάη νίκησε με παίκτη λιγότερο. Με το πρωτόκολλο να κάνει θράψη χθες με την περίφημη αποβολή, γιατί είπε κάτι ο Αλμυρόν, αλλά δεν είχε το στόμα του, είχε το στόμα του ανοιχτό, αλλά είχε και το χεράκι του μπροστά. Και πλέον κλέβει την μπάλα η ΑΚΤΗ μετά από ώρα και θέλει να κάνει την κίνηση για την επίθεση. Πολλές οι τρίπλες εκεί και άδωμα από τα δεξιά είναι μόνος ο Διομαντέ, παίρνει την μπάλα. Νάτος εδώ, θα σουτάρει, είναι στην περιοχή, στριφογυρίζει, καθυστερεί, λάθος, έχει κουραστεί. Τώρα παίρνει την μπάλα στην κατοχή του, τον πιέζει και ο Βίρτς με φάουλ. Την μπάλα είναι πλάγιο από σίγουρο, δεν ξέρω αν είναι και φάουλ. Πάντως έχει κουραστεί ο Διομαντέ, έχει ένα κοντινό πλάνο εδώ φαίνεται. Ο Πιτσιρικάς, ο 19χρονος, που βρήκε τελικά ομάδα να τον δεχτεί, αφού δεν τον δέχτηκαν κανείς ούτε καν και ο Ολυμπιακός, όπως μας είπε, στη Λεβάντε. Από εκεί τον πήρε για 20 εκατομμύρια η Λειψία και τώρα τα 100 που έχει βάλει είναι λίγα, καθώς δείχνουν ενδιαφέρον τα μεγαθύρια του ποδοσφαίρου. Ο Ζιγκό είναι στον πάγκο, δέχεται τις υπηρεσίες του ιατρικού team. Ο Κεσί, ο αρχηγός, είναι μαζί με τον Ντουέ και έχουμε την αναγκαστική αλλαγή. Μπήκε ο Ντουέ, και αν σας λέει κάτι το όνομα, ο αδερφός του είναι ο δεξιός εξτρέμ της Εθνικής Γαλλίας. Ο ένας προτίμησε την Εθνική Γαλλία που μεγάλωσε φυσικά και ο άλλος την πατρίδα των γονιών του. Από την ακτή, φανταστείτε, οι παίκτες όλοι παίζουν στην Ευρώπη και οι περισσότεροι εξ αυτών, περισσότεροι από 20, έχουν γεννηθεί φυσικά μακριά από τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Η Σέντρα, έχουμε κόρνα από την παρέμβαση του ΤΑ μετά από αρκετή ώρα, δεν ξέρω αν είναι out. Για να δούμε, είναι corner ή out. Ο Ευαγγελσάν της Crystal Palace έβαλε την πρώτη. Κλαίει ο Ζιγκό. Το ματιάσαμε μάλλον με τόσα καλά λόγια που είπαμε, αλλά αυτά μας έδειξε ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Πρέπει να έχει κάποια μικροθλάση στον οποίο στο δικέφαλο πως κρατούσε από την κούραση προφανώς. Σημασία πάντως έχει ότι είναι στον πάγκο. Αναγκαστική αλλαγή για την ΑΚΤΗ. 84 λεπτά αγώνα, το Ρόντο Στέντιουμ. Κακή εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά από τον Κεσί. Υποψία φάουλ. Ο Ντουέ που είναι μέσα στην περιοχή θα χάσει την μπάλα και φεύγουν οι Γερμανοί. Θέλουν να φύγουν μάλιστα. Δεν τα καταφέραν ποτέ. Με τον Φοφανά εκεί να κρατά την μπάλα στην κατοχή του. Το σουτ. Η μπάλα πάνω στο κόρμι του Τα. Είναι και θηριώδης ο Τζόναθαν Τα. Με μπαμπά είπαμε από την ακτή λεφαντος του. Ο Ντιωματέ κάνει νέο λάθος, πρέπει να τον βγάλει ο προπονητής. Όμως κλέβει την μπάλα. Ο Κενσάτ προσπάθησε, πίεσε τον Τα, ο οποίος παραχωρήσε το πλάγιο out. Είναι αυτά τα παιχνίδια της ζωής. Παίζεις απέναντι στην πατρίδα του μπαμπά, όπως ο Τζόναθαν Τα. Ο Έμερς φάει στα 42, το έκανε καριέρα ως ανασταλτικός μέσος. Μεταξύ εδώ ο Ντιωματέ κάθεται κάτω, δεν αντέχει άλλο. Είναι σαν τους μπασκετμπολίστες που είναι κακρές τις βολές που τραβάνε το σορτσάκι σκύβοντας προς τα κάτω. Ο άνθρωπος έχει κουραστεί και φυσικά είναι αλλαγή. Το είπαμε και αυτό ότι έπρεπε να γίνει πριν 10 λεπτά. Είχε σημάδια κούρασης και μπαίνει μέσα ο Νικολάς Πεπέ. Ήταν βασικός στον αγώνα με το Εκουαδόρ. Αγωνίζεται στο κίτρινο υποβρύχιο στη Βιγιαρεάλ. Μπήκε λοιπόν ο Πεπέ μαζί με τον Γκεσάν, είναι το δίδυμο μπροστά. Καθώς είχε εξέλθει και ο Μπονί. Και ο τελευταίος που εξέρχεται είναι ο Καϊ Χάβερτς με τα δύο γκολ που πέτυχε στην αναμέτρηση επί των νησιών Κουρασάο. Και θα εισέλθει ο Λέων Γκορέτσκα, ένας έμπειρος χαφ ποδοσφαιριστής. Άρα έχει μπροστά μόνο τον Ούντοφ και ο Γκορέτσκα είναι ένας επιθετικός χαφ. Ένας επιθετικός χαφ, έμπειρος ο Γκορέτσκα. Είναι πλέον στα 31 και αυτός η Μπάγκεν καταγράφει την 72η του συμμετοχή. Έχει πανηγυρίσει 15 φορές με την National Mannschaft. Και τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση. Πάντως με τον Τάσο Επιτρόπου είχαμε πει στην αρχή της δεύτερης της επανέναξης ότι πάμε για το Χ. Και το Χ πλέον είναι το πλέον πιθανό αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, καθώς απομένουν 4 λεπτά συν 5-6 το καθυστερήσιο. Πάμε για ένα δεκάλεπτο ακόμη. Δείχνουν ικανοποιημένοι οι της ακτής, δεν νομίζω να έχουν δυνάμεις για να χτυπήσουν το δεύτερο γκολ. Όμως οι Γερμανοί θέλουν με τον Ούντα αυτό το σκόρ, το σουτ πάνω στα χέρια του. Για Χ, Φοφανά της Ρίζεσπορ, κανένα πρόβλημα από τον Ούντα. Επαναλαμβάνω, κουρδικής καταγωγής ο άνθρωπος που έφερε τη Γερμανία στα ίσια στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντα 1-1 πριν από 10 λεπτά, πριν από 15 λεπτά, με μια κοντινή παρέμβαση σε μια σέντρα του Αμίρη. Φοβερές τρίπλες εδώ από τον Ιβοριανό. Μπαλά είναι πλάγιο out για την Ivory Coast, τη χώρα της Δυτικής Αφρικής, που τα παιδιά κάτω των 5 ετών, η πρώτη αιτία θανάτου είναι η ελονοσία. Ενώ το 40% ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, για μια οργανωμένη χώρα στο δυτικό άκρο της Αφρικής, με μια ποδοσφαιρική ανάπτυξη, με τον περίφημο Didier Drogba να είναι η μορφή των αγώνων, και τον δικό μας από το πέρασμά του στην Ελλάδα, τον Γιάγια Τουρέ, ο οποίος πλέον είναι προπονητής και νομίζω ότι ανέλαβε τη Σλοβάν Μπρατισλάβα στην Σλοβακία, ο Γιάγια Τουρέ. Οι απόγονοι λοιπόν τον Τουρέ και Drogba επανήλθαν στο παγκόσμιο προσκήνιο μετά από 10 χρόνια, όταν η Ελλάδα τους έστειλε νωρίς στο σπίτι στο Αμπιτζάν, καθώς τους νίκησε με γκολ του Σαμαρά στο 89-25 Ιουνίου του 2014. Επέστρεψαν πίσω μετά από 10 χρόνια, είναι ξανά στην παγκόσμια σκηνή. Η Ελλάδα δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Ένα ακόμη φάουλ με τον Μπενίτεζ, τον παραγωνό ρέφερ, ο οποίος είναι πάρα πολύ έξυπνος διαιτητής, δεν έχει δώσει ακόμη κίτρινη κάρτα, πανύψηλος, κοντά στο 1-90. Εδώ απομακρύνουν όπως ο Ντουέ, ο δεξιός πιστοφύλακας, ο αδερφός του παίζει στην Παρή και στην Εθνική Γαλλίας. Είναι από τις ιστορίες όπως τα αδέρφια Williams, ο ένας έπαιξε με την Ισπανία και ο άλλος κράτησε για την Σενεγάλη. Η απομάκρυνση, ή το Κογκό μάλλον, το Κογκό και όχι η Σενεγάλη. Και τώρα γίνεται η κούρσα για τους Γερμανούς, για τους, με την ακτή, για τους Νικολάς Πεπέ. Ο Πεπέ τι θα κάνει, βγάζει μόνο του τέταρτο, δεν είναι έτοιμος για τον γκολ. Φοβερή ολιγορία. Κάνει το λάθος, δεν είναι κοντρόλ αυτό και χάνεται πολύ μεγάλη φάση με τον Αντιγκά, με τον Αντιγκρά, ο οποίος του είπε ο Νικολάς Πεπέ πάρε βάλε, καθώς εισήλθε στη μεγάλη περιοχή, πέταξε μπάλα απέναντι στην άλλη άκρη, ήρθε ο Αντιγκρά, ο οποίος κάνει λάθος κοντρόλ, δεν σουτάρει, δεν απειλεί τη Γερμανία, η οποία είναι στην επίθεση και θέλει να κάνει αυτή το 2-1. Ο Αμίρη με τον Ενμετσά που έχει πέσει κάπως η απόδοσή του. Πάλι ο Ενμετσά, ο άσος της Μπάγκερ στα 23 του. Τον διεκδίκησε και οι Άγγλοι, βρέθηκε εκεί με τους γονείς του. Επέστρεψε στη Γερμανία και είναι πλέον στην Μπάγκερ. Ο Τάχη ανέβη σε αργότερο από τώρα. Η ακτήρια Παντοσού αμήνεται σε μια διπλή ζώνη άμυνας με τον Τζοσουά Κίμιχ που βρέθηκε να κάνει μια assist για τον Βίρτσο Σουτ. Δεν γίνεται το goal. Να λοιπόν που η Γερμανία παντά πλησιάζει το goal με τον Νάθαλεν Μπράουν της Άιντρακτ Φρανκφούρτης. Πολύ ωραίο το γύρισμα από τον Βίρτσο, απευθείας βολέα από τον Μπράουν στη γωνιά του Φοφανά. Η μπάλα πλάγιο out, γλιτώνει η ακτή. 89 λεπτά αγώνα. Οι Γερμανοί δεν είπαν ακόμη το τελευταίο ναι ή όχι, τι θέλουν να κάνουν στο παιχνίδι, ψάχνουν τον goal. Θα δούμε αν θα υπάρχει corner, εδώ υπάρχει πλάγιο out, καλό το μαρκάρισμα από τον Τζίσλεν Κονάν, τον αριστερό πιστοφύλακα της ακτής και της Ζιλ Βιθέντε. Ο Λίβελεγκ είναι από τα δεξιά, έχει και μεγάλο πλάγιο, για να δούμε. Πλάγιο out εντός μεγάλης περιοχής, όπως η απομάκρυνση από τον Ουλαΐ. Ο Αντιγκρά και φεύγουν ξανά τις ακτίες και έχει χώρο, τρέχει ο Πεπέ, του πετάει την μπάλα, πολύ δυνατή όμως η πάσα, πιο γρήγορο σωτά, επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Εμμανουέλ Νόερ που είναι ταξιδευτής στο δεύτερο ημίχρονο, ταξιδεύει με τα όνειρά του στα 40 του χρόνια, είναι στο παγκόσμιο κύπελο, η ακτή δεν τον απειλεί στο δεύτερο, η σέντρα, κανένα πρόβλημα για τον Φοφανά, μπλοκάρει την μπάλα, πέφτει κάτω. Αλλά δεν έχει και πάρα πολλά δευτερόλεπτα, τα περίφημα 8 δευτερόλεπτα. Πρέπει να σηκωθεί, να το συνεχίσει το παιχνίδι. Υπενθυμίζουμε ότι και για το ελεύθερο δεν μπορείς να καθυστερήσεις άνω των 5 δευτερόλεπτων, διότι αν το πράξεις αυτό, η μπάλα είναι corner εναντίον σου. Εδώ η τηλεόραση μας ξαναδείχνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το ξεπέταγμα του Πεπέ, ο οποίος κάνει την ωραία πάσα απέναντι, πάρε βάλε στον συμπαίκτη του, όμως αυτός έκανε το λάθος, έκανε λάθος κοντρόλ, ο αντικράτης Μονακό με αποτέλεσμα να χαθεί πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κάνει το λάθος εδώ όμως η Γερμανία είναι μπροστά. Με τον Ούντα αυτό σκόρερ εκτός περιοχής αυτός. Ωραία πασάρια απέναντι για τον γκολ. Δεν το κάνει τον γκολ. Πολύ μεγάλη φάση. Ο Αμίρη το χάνει στο 91. Η τέλεια ανάπτυξη δεν πλήρωσε το λάθος η ακτή, καθώς το πλασέ το Αμίρη από τα 7 μέτρα είναι πάνω στην αγκαλιά του Φοφανά που κάνει το σταυρό του. Χριστιανοί οι περισσότεροι στην ακτή λεφαντοστούν να πούμε. Κάνει το σταυρό του γιατί η μπάλα πήγε πάνω του. Ο Γκενσάντ χάνει την μπάλα. Η Γερμανία επιμένει με τον Μπράουν και τώρα τον Εν Μετσά στον άξονα. Γρήγορα αυτά θέλει να μεταβάσει. Κάνει το λάθος όμως υπό την πίεση του Αντιγκρά και επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Εμμανουέλ Νόερ. Και οι αμυντικοί της Γερμανίας θα ανεβάσουν την ομάδα προς τα πάνω με τον Εν Μετσά. Ο οποίος γρήγορα μεταβάζει δεξιά. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Τζόσου Ακίμιχ και πηγαίνει δεξιά για τον συμπαίκτη του στον μεσαία γραμμή ο Εν Μετσά. Κάνει ωραία προσποίηση, θα στριφογυρίσει Κότρες, τελικά θα φτάσει πάρα δεξιά, θα πάει στην περιοχή, δεν πάει ποτέ. Πάλι ο Κίμικ, οι πολλές πάσες στο παιχνίδι του Νάκελσμαν με τον άξονα, τις πολλές πάσες και τους παίκτες να μπαίνουν ανάμεσα στις γραμμές. Καμιά φορά δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν έχουμε διανύσει τα 2-6 λεπτά των καθυστερήσεων. Απομένουν 4 λεπτά, 240 δευτερόλεπτα για να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια σε αυτό το παιχνίδι. Αν θα είναι στο 1-1, όπως είχαμε προβλέψει από τις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Με τη Γερμανία να ισοφαρίζει τον γκολ του Κεσί με αυτό του Ούνταφ. Όμως πέραν τούτου δεν, οι δύο μεγάλες ευκαιρίες της Γερμανίας δεν κατέληξαν σε γκολ. Χάρη στις μέτριες προσπάθειες, τα κακά τελειώματα των παικτών της Νασιονάλ Μασάφτη, ιδιαίτερα αυτό νωρίτερα. Ήταν πάρα πολύ άσχημο το τελείωμα του Αμίρη, καθώς το προηγούμενο του Μπράουν, τουλάχιστον ο Φοφανά εκτινάχθηκε και έδιωξε την μπάλα μακριά από την εστία του. Ξανακλέβουν οι Γερμανοί. Παίρνει μπροστά η γερμανική μηχανή, δεν σταματάει ποτέ. Θα λέγαμε, εδώ υπάρχει υποψία φάουλ, το έδωσε ο Μπενίτες, ο παραγωγός ρέφερι, και ο Μπράουν, ο οποίος παίρνει τις ανάσεις, ένα πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, με μπαμπά Αμερικανό, 23χρονος αριστερός οπισθοφύλακας της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Πάνω κάτω, μοχλός ανάπτυξης από την αριστερή πλευρά και ενώ πλησιάζουμε στα 3 λεπτά εκ των 6, 180 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση αναμέτρηση, φίλες και φίλοι. Κουρασάο, Εκουαδόρ, Γερμανία και ακτήλεφατος του ο Όμιλος. Και οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη, θα ισοβαθμίσουν στην πρώτη θέση. Τα περισσότερα γκολ της Γερμανίας θα την κατατάξουν τυπικό στην πρώτη και θα πάμε στο τελευταίο και τρίτο παιχνίδι των ομίλων. Θυμίζουμε προκρίνονται οι πρώτοι δύο και οι 8 καλύτεροι από τους 12 ομίλους στο Μοντιάλ των 48 εθνών, των 48 χωρών και των περισσότερων από 100 παιχνιδιών εν έτη 2026. Κίμιχ, ο αρχηγός της Γερμανίας και της Μπάγκερν, μεταβάζει στον Τά με τη μία αυτός πασάρι για τον Βίρτς. Ωραία η πάσα για τον Μπράουν, καθυστερεί πρώτο στην άμυνα και απομακρύνουν με τον Φοφανά, με τον Κοσονού οι της ακτής, επιμένουν οι Γερμανοί. Πάμε στα 150 δευτερόλεπτα, αριστερά τώρα στον άξονα περιμένει ο Βίρτς, κάποιος συμπαίκτη να κάνει την κίνηση, δεν την κάνει την κίνηση, ανεβαίνει ο Τά, όλα αυτά εκτός περιοχής, σηκώνει το κεφάλι με τσακάνει την πάσα, το σουτ γκολ! 2-2, 2-1 η Γερμανία στο 94, η ολική ανατροπή είναι εδώ, τα πάντσερ είναι εδώ, η γερμανική μηχανή δεν σταματά ποτέ. Γερμανία ακτή 2-1, τέλεια κάθετη πάσα από τον Ενμετσά, γύρισμα από τον Ούνταφ, σούτ με τα αριστερό, άγαλμα από Φανά, 2 η Γερμανία, 1 η ακτή. Η Γερμανία είναι εδώ και είναι ένα από τα φαβορί για τον παγκόσμιο κύπελο. Τόπε λοιπόν ο Επιτρόπου ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή, συνέβη αυτό, 2-1, δεν θα αλλάξει αυτό το αποτέλεσμα. Ήρθε από τον πάκο ο Ντένις Ούνταφ της Στουτγκάρδης, πέτυχε 2 γκολ, τι άλλο να κάνει, έχει ένα στυλάκι το οποίο σαν να έχει παραπάνω κιλά, αλλά τη δουλειά του την κάνει, στην πλάτη της άμυνας, δεν υπάρχει ο Σάιτ καθώς τον καλύπτει ο Κονάν, στο πάρισμα, γύρισμα, σουτ, γκολ, γεια σας, καλό ταξίδι. Για τον Ούνταφ της Στουτγκάρδης, 2-2 σήμερα βγάζει τη Γερμανία από τη δύσκολη θέση με τον Ντένις Ούνταφ να δίνει χαμόγελο στους Γερμανούς και οι πύρες να ρέουν πλέον άφθονα στις εξέδρες του Toronto Stadium, ένα παιχνίδι το οποίο τα είχε όλα και η Γερμανία έδειξε ξανά το χαρακτήρα της, δεν τα βάζει ποτέ κάτω, δεν πάει να παίζει με οποιονδήποτε, οι Γερμανοί θα επανέλθουν, είναι αυτό το ρητό που λέει. παίζουν, παίζουν όλοι. Και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί μετά από δύο μέτρια μουντιάλ, το 18 στη Ρωσία και το 22 στην Αραβική Χερσόνησο. Υπάρχει ένα συγκρότημα, υπάρχει ένα πλαίσιο ποδοσφαιριστών και μια προπονητική φιλοσοφία που δείχνει ότι η Γερμανία θα πάει μέχρι το τέλος. Η τέλεια πάσα πραγματικά, αλλά και το λάθος του Κονάν που κάλυπτε τον Ούταφ, ο οποίος ήταν σε ύψος του πέναλτι, πήρε την μπάλα, έκανε το πίβοτ, σούταρ με το αριστερό, 2-1 για τη Γερμανία, η οποία θα πάρει την νίκη σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, καθώς τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα νομίζω δεν προλαβαίνουν ποτέ. Δεν μπορεί η ακτή να αντιθεί η Γερμανία και να σοφαρίσει στο 95 και στο 100. Τις ευκαιρίες τις είχε, τις μεγάλες μεταξύ 45-60, την είχε και στο 88 με το πάρε-βάλε του Πεπέ στον Αντιγκρά. Ο Άσου Μονακό έκανε το λάθος, το λάθος κόντρολ, πέταξε το πουλάκι, ήρθε ο Ούνταβ, πανηγύρισε, σκόραρε, δίνει το έναυσμα πανηγυρισμών στους πολυπληθείς Γερμανούς στο Toronto Stadium και μια γιορτή του ποδοσφαίρου θα λήξει όπως την περιμέναμε, τη Γερμανία δηλαδή να κερδίζει την ακτή Ελεφαντιστού που έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια, πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ποδοσφαιρική ωραία ιστορία και της ακτής, όμως τελικά μέτρησε η γερμανική ψυχή, η γερμανική πεποίθηση, η γερμανική μηχανή, η κουλτούρα τόσων χρόνων που έχει διαμορφωθεί στο βορρά της Ευρώπης. Η τελευταία στιγμή στο παιχνίδι, η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out. Ο Νο Νάγκελμαν λέει λήξτο, κοιτάει το ρολόι του, εκνευρισμένος ο 30χρόνος Γερμανός προπονητής, ένα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσουν προπονητικά τα επόμενα χρόνια. Όπως απομάκρυνση της μπάλας, διανύουμε το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων και νομίζω ότι κάπου εδώ θα έχουμε το τριπλό τελικό σφύριγμα από τον Παραγουανό Μπενίτεζ, ο οποίος έβγαλε το παιχνίδι χωρίς κίτρινη κάρτα. Ο Νάγκελμαν δέχεται την παρατήρηση του τέταρτου ότι έχουμε δώσει ένα ακόμη επιπλέον λεπτό και τώρα που να είναι, νάτος, τριπλό σφύριγμα, τελικό αποτέλεσμα, Γερμανία με υπό τις επιθυμίες των θεατών και το ξέσπασμα του Νάγκελμαν που είδε το χαρό με τα μάτια του που έχανε από το 30-0 και από το 60 μέχρι το 95, ενώ βγάζει τις κραυγές εδώ με τους ποδοσφαιριστές του με δύο γκολ του Ούνταβ, τη χρυσή του αλλαγή. Μέσα σε 30 λεπτά γυρίζει το παιχνίδι, νικά 2-1 την ακτή και βάζει πλώρη για μια καλή πορεία μετά από 8 χρόνια. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, φίλες και φίλοι, Τερασπορ, Γερμανία ακτή 2-1, επιστροφή στο στούντιο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Μαλισιώδης, περιέγραψε για την ελληνική ραδιοφωνία την σπουδαία αυτή αναμέτρηση που τελείωσε μόλις τώρα. Οι Γερμανοί με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο νίκησαν την ακτή Ελεφαντοστού 2-1. Πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά εδώ.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport, στη σέντρα η βραδινή Μπαλαδόρη. Μας χαιρετάει και ο Μαλισιώβας, τελείωσε τη μετάδοση, το έκανε το διπλό, τέλος πάντων τι ήταν αυτό ο Άσος, το έκανε τον Άσο με ανατροπή τέλος πάντων, την νίκη της Γερμανίας. Δες και τα βάλει ο Μαλισιώβας κάνω, έτσι, εντάξει, okay. Τι ελεφαντός του δεν άντεξε σε αυτή την πίεση που άσκησαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Γερμανοί, αυτές τις η αλλαγή ουσιαστικά του στο 60 τον έβαλε ο προπονητής της Γερμανίας και αυτός ο Πεκταράς έβαλε 2 γκολ, το δεύτερο μάλιστα στις καθυστερήσεις και χάρισε τη νίκη στη Γερμανία που ουσιαστικά της έδωσε και την πρόκληση στην επόμενη φάση, καθώς με 9-2 τέρματα και 6 βαθμούς είναι στην πρώτη θέση του 5ου μήλου και φιγουράρει στην πρώτη θέση. Δεύτερη η ακτή ελεφαντός του, παίζουν Εκουαδόρ Κουρασάο.
1: Τρεις η ώρα
0: είναι αυτό το παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι θα βάλουν ξυπνητή, ο κόσμος ξυπνητήρια.
0: Έλα μόρια.
1: 3-5 για να το δουν.
0: Κουρασάο, τι έπαθες? Αν έπινες κουρασάο, υπάρχει ποτό κουρασάο της εποχής σας, λέει.
1: Ποιες εποχής, μαντρέ.
0: Ο Σκέβης έχει μπει με όρεξη στο παιχνίδι.
1: Θα σε ακούσει κανείς που νομίζει πως είσαι 22 ετών.
0: Ο κύριος που ήρθε τώρα, ο Πάνος ο Σταυρούλιας, θα γνωρίζει αν υπήρχε ποτό κουρασάο. Και επιβεβαιώνει, άρα...
1: Αυτό το φτιάξε.
0: Εμείς τι πίναμε? Πίναμε ένα ουίσκι. Τι πίναμε? Μια βότκα. Τι άλλο να πει? Κουρασάω. Πρώτα απ' όλα,
1: πα
0: στο μπαρ. Α, το πω απλά τώρα γιατί τελείωσα, δεν έχουμε και παιχνίδια, οπότε λέμε και κάτι παραπάνω.
1: Κάτσε να δούμε τώρα.
0: Πα στο μπαράκι. Είσαι με την κοπέλα. Θα παραγγείλεις, παρακαλώ, ένα κουρασάω? Δεν
1: κοίταξε,
0: γίνεται.
1: Στη γενιά του, εκεί πέρα, ο Γέροντας Παΐσιος.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο θα πίνει.
0: Έλα Παναγία μου, κουρασάω.
1: Ποτό.
0: Δεν το ξέρω το ποτό.
1: Κουρακάω.
0: Δεν είμαι και ειδικός, μπορεί να έχεις δίκιο.
1: Κουρακάω λέει. Είναι ένα εξωτικό γλυκό πικρό λικέρ. Όξο ρε, έπινε λικέρ. Απ' την Καραϊβική. Παραδοσιακά παράγεται από αυξεραμένες φλούδες. Άγριο πορτοκάλι.
0: Το διαλύσαμε το μαγάζι.
1: Που ευδοκιμεί στο ομώνυμο νησί. Σε κάποια νησιά έχουμε το μπλου κουρακάο.
0: Εγώ θυμάμαι το μπλου Τζόνι.
1: Αυτό θυμάμαι. 250 ευρώ είχε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό θυμάμαι. Γι' αυτό το θυμάμαι ίσως. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
1: Πίνεται σκέτο, παγωμένο ως απεριτίφ.
0: Λοιπόν,
1: ηχονευτικό μετρημένο πάγο.
0: Τώρα, αυτό μιλάμε όλοι μαζί. Μιλάμε όλοι μαζί τώρα, ένα πάνω στον άλλο.
1: Οι
0: ακροατές
1: μόνο εγώ ακούμε.
0: Μόνο ευτυχώ εσύ ακούγεσαι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τι λένε. Παρακαλώ, κύριε Πάνο Σταυρούλια.
1: Ή κοκτέιλ, Blue Lagoon λέει.
0: Το Ρώσο Αντίκα το θυμάμαι, ναι. Αντίκο.
1: Τι Ροζάντικο.
0: Ροζάντικο, ναι. Και το Βερμούτ θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια γενιά. Ναι, εντάξει, είναι τα λικεράκια αυτά τα περίεργα. Okay. Η Γερμανία λοιπόν νίκησε, έχει προκριθεί, αναμενόμενο να προκριθεί, εύκολα ή δύσκολα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Γερμανούς το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στο Εκουαδόρ να είναι πιο χαλαρή, πιο προσεκτική, μόνο και μόνο έτσι για να πάνε σε καλύτερα μονοπάτια. Προσπαθούσα να βρω τις διασταυρώσεις. Εγώ τέτοιο χάος δεν το έχω ξανασυναντήσει σε δύο
1: χρόνια. Είναι μαθηματικά.
0: Δηλαδή, είτε τερματίσεις πρώτος.
1: Τρίτο εξαμήνου στο πανεπιστήμιο.
0: Είτε τερματίσεις πρώτος, είτε δεύτερος, είτε τρίτος, ως καλύτερο, μέσα στους 8 καλύτερους τρίτους. Καλά, άμα πας για τρίτος, είναι ρίσκο, δεν ξέρεις και ποτέ τι θα σου κάτσει. Γιατί οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο δεύτερος κάποιο ομίλου συναντιέται με το δεύτερο άλλο ομίλου, ο πρώτος κάποιο άλλο ομίλου με το δεύτερο ή με τον τρίτο κυρίως κάποιο άλλο ομίλου, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά όλα θα ξεκαθαρίσουν τελευταία αγωνιστική, γιατί πιστέψτε με, δεν βγάζεις άκρη, όχι γιατί δεν είναι δεν τα έχουν υπολογίσει οι άνθρωποι, αλλά είναι έολα τελείως. Δεν ξέρεις με ποιος θα σου κάτσει, σε ποια κατάσταση θα είναι και όλα τα συναφή. Και υπενθυμίζω, το συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο είναι το μοναδικό στην ιστορία, όχι μόνο το παγκόσμιο κύπελο, αλλά γενικά ποδοσφαιρική διοργάνωση, που έχει 4 νοκάουτ φάσεις. Φάση το 32, το 16, 8, 4 και ο τελικός. Το 16 πότε είναι? Η ημερομηνία εννοείς πότε είναι? Η φάση των 16, η φάση των 16, το πρώτο παιχνίδι είναι στις 4 Ιουλίου. Α, θεωρείς ότι από τη φάση των 16 και μετά. Τα knockout, να ξέρεις, τα knockout που θα δούμε στη φάση των 32 θα έχουν πάρα πολλές εκπλήξεις. Όταν είναι ένα παιχνίδι, η ψυχοσύνθεση του κατώτερου είναι τέτοια που σου λέει ένα παιχνίδι έχω ακόμα. Αν το πάρω, άρα θα το δω και διαφορετικά. Α, για να χαλαρώσουμε γενικώς. Ναι, και αυτό σχετικό είναι, γιατί βλέπω ότι κάθε μέρα έχει αγώνα. Παραδείγματι, στις 8, δύο αγώνες έχει στις 5 του μηνός. Και όταν λέω δύο, ένα στις 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή στο ξημέρωμα, και ένα μετά το βράδυ. Όχι, δεν παίρνεις ανάσα, καλέ μου φίλε, ούτε στη φάση των 16, θέλω να σου πω, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα. Ένα παιχνίδι δηλαδή, παραδείγματι, Δευτέρα 6 του μηνός ξεκινάει στις 10 η ώρα και αμέσως μετά έχει αγώνα στις 3, φάση των 16 επαναλαμβάνω. Μετά στις 7, δηλαδή Τρίτη 7 του μηνός, έχει αγώνα στις 3 το ξημέρωμα, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, που σημαίνει ότι τελειώνει 1 η ώρα. Οπότε και οι βάρδιες εδώ στην Eraspor θα συνεχιστούν με την ίδια ευλάβεια και την ίδια έτσι, διάθεση. Ό,τι διάθεση μπορεί να έχει ο καθένας, όχι για τις βάρδιες, εννοώ για ποδόσφαιρο. Κοίταξε, από τη φάση των 32, τώρα μιλάω στον Γιώργο το σκεύει, έτσι. Εσείς φίλες και φίλοι καταλαβαίνετε ότι ο διάλογος είναι λίγο χαοτικός, διότι μόνο ένας ακούγεται. Τι διάλογος είναι να ακούγεται ένας, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει η δημοκρατία του μικροφόνου λέγεται αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι έχεις δίκιο, μετά τη φάση των 16 αρχίζουν τα πράγματα και είναι πιο ξεκάθαρα όσον αφορά όχι μόνο τις βάρδιες, γιατί οι βάρδιες οι δικές μας δεν ενδιαφέρουν καθόλου εσάς, αλλά ναι, εκεί δεν θα έχει ούτε κουρασάο ούτε αυτά τα που υπάρχουν τώρα. Υπάρχουν όμως, θα είναι οι καλύτερες ομάδες, οι 32, μετά οι 16, και θα είναι οι καλύτερες. Και αν δεν είναι κάποια η καλύτερη, γιατί έχει εκμεταλλευτεί κάποιες άλλες καταστάσεις κατά τη διάρκεια κάποιου νοκάουτ αγώνα, όπως και να έχει, αυτές που περιμένουμε νομίζω ότι θα είναι, και εκεί πέρα πραγματικά θα γίνει ένα σπουδαίο παγκόσμιο κύπελο. Μελετάει ο Καϊμάς, μελετάει τα χιαστή, τις διασταυρώσεις τέλος πάντων, τι γίνεται μετά, και έχει πάθει την πλάκα του άνθρωπος. Γερμανία στο 5ο γκρουπ, 6 βαθμούς, 3 σε ακτέλη φανταστού, Εκουαδόρ και Κουρασάο, πείτε το όπως θέλετε, το ίδιο ποτό είναι, στους 0.
1: Κουρακάο.
0: Στο 0 και παίζουν και μεταξύ τους τώρα. Ωραίο μάτσο θα είναι. Απλά είναι η ώρα, θα είναι λίγο ακατάλληλη.
1: Συνέχισε.
0: Για σένα.
1: Συνέχισε.
0: Εντάξει, εγώ έχω βγάλει κάποια ψυχοσωματικά περίεργα.
1: Δηλαδή.
0: Ξαφνικά μπορεί να με δεις 5:30 το πρωί με το μάτι γαρίδα να παρακολουθώ, ας πούμε, τι παρακολουθούσα πρόσφατα, ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι. Και λέω, ποιες συνθήκες θα ξαναέβλεπα αυτό το παιχνίδι. Το είδα όμως. Χθες η Βραζιλία, που είμαι με τη Βραζιλία, είδα το πρώτο ημίχρονο, λέω 3 γκολ, θα βάλει και άλλα. Βλέπω 10 λεπτά και εκεί κατάλαβα ότι έχουν τραβήξει χειρόφρενο, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουν γκολ.
1: Οπότε λες, ας πάω για Νάνη.
0: Ναι, δεν πρόλαβα να σηκωθώ να πάω για Νάνη, γιατί με πήρε ο πέρα. Αλλά κάποια στιγμή ξύπνησα και έπαιζε διαφημίσει. Οπότε λέω, εντάξει, έχασα
1: τη Βραζιλία.
0: Δεν είδα τις αλλαγές. Μετά κοίταζα να δω ποιοι παίξαν, αν έπαιξε κάποιο.
1: Εντάξει, τώρα είναι χωριά με την πλάκα. Είναι μέσα από το Netflix. Βλέπεις τα πάντα.
0: Ναι, θα μου πεις τώρα... μετά να ξαναδείς τον αγώνα.
1: Ναι, ναι, κοίταξε. Εντάξει, τώρα λες πώς θα δεις ένα παιχνίδι το, αυτό που τελείωσε τώρα, όταν ξέρεις το σκορ και να μην είναι η ομάδα σου.
0: Εντάξει.
1: Ίσως είναι λίγο...
0: Εμείς τα βλέπουμε από...
1: Ναι, λέω γενικότερα. Είναι αυτή η δυνατότητα.
0: Διαστροφή. Επαγγελματική διαστροφή λέγεται αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, είναι κάποιοι. Είναι...
0: Επειδή δεν φορώ στα ακουστικά, απαντάω στο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: στο Γιώργο.
1: Κατανοείται, το κατάλαβα. Έχω σάστας φρένας.
0: Ναι.
1: Για την ώρα.
0: Ναι. Να πω ότι έχουμε το διαγωνισμό.
1: Για πες.
0: Και θα τρέξει μέχρι τις 3 παρατέταρτο. Τρέχει από προχθές, μια χαρά. Έχετε στείλει δεκάδες μηνύματα. Παγκόσμιο κύπελο, δύναμη και δόξα. Έτσι, η βιβλιάρα εδώ του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις MV Publications. Η ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Υπόθηκαν πάρα πολλά και χθες για το βιβλίο. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι όταν στέλνετε μήνυμα και να πείτε ναι για το βιβλίο, ξέρω εγώ, θα βάζετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Αλλιώς δεν μπορώ να σας βάλω στην κλήρωση, διότι αν κληρωθείτε, άντε να σας βρω ύστερα. Οπότε γιατί να μου δώσετε διευθύσεις, εννοώ και ταχυδρομικούς κώδικες και όλα τα συναφή. Οπότε, παιδιά, τα τηλέφωνα είναι απαραίτητα. Διαχωρισμός θα τρέξει μέχρι τις 3 παρατέταρτο. Έχετε πάρα πολύ χρόνο. Όσοι δεν έχετε, μη στέλνετε αυτοί που στείλατε χθες και προχθές, δεν σας βάλω δεύτερη φορά. Δεν είναι σωστό. Για τους άλλους, διότι κάποιοι στέλνουν SMS στο 54160 σπορ κενό όνομα τηλέφωνο και ό,τι άλλο φυσικά επιθυμείτε, όχι μόνο για το διαγωνισμό. Κάποιοι στέλνουν στο Viber έρα σπορ με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί εντοπίζεται το εικονίδιο και αμέσως μετά το λογότυπο, τέλος πάντων, της έρα σπορ, και αμέσως μετά γράφετε ό,τι θέλετε και φυσικά όνομα και τηλέφωνο αν θέλετε και το βιβλίο. Υπάρχουν τα email μας ανοιχτά εδώ στο στούντιο της Ερασπορ, erasport@r.gr. Και πλέον κάνετε θράψη και στο Messenger και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας εντοπίζετε εκεί. Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου, με λοιπούς χαρακτήρες θα μας βρείτε. Είναι και η βραδινή μπαλαδούρη εκεί στο Facebook, είναι και στο TikTok. Να μας κάνετε. Τι κάνω στο TikTok?
1: Βιντεάκια.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου. Όχι, άλλο. Εννοώ, μας κάνεις follow. Πώς τα λένε αυτά?
1: Όλα, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Πόσους ακόλουθους έχεις, λέει?
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: 1,5 εκατομμύριο. Α, με λεφτά, όχι, χωρίς λεφτά είμαστε.
1: Άνε, πάνε.
0: Εμείς είμαστε από τους άλλους που δεν παίρνουν λεφτά.
1: Δεν είμαστε επαγγελματίες.
0: Ναι, δεν είμαστε, πώς τους λένε αυτούς εδώ.
1: Είναι influencer.
0: Δεν είμαστε τέτοιοι. Είμαστε TikToker μόνο.
1: Ναι, πάντως η μεγάλη μορφή, έτσι, υπήρχε ο άλλος, το πρωτοφύλακας της, που έφερε με... τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Από 5.000 ακόλουθους έφτασε.

0: Είναι αυτό δεδομένο, έτσι.
1: Γνωστό, γνωστό. Σήμερα που επιλέγουν οι ακρότες μουσική. Εάν θέλετε να στείλετε και επιλογές μουσικές, έτσι κι αλλιώς έχουμε το ελεύθερο τώρα να κάνουμε μέχρι. Ναι, μετά και. Εντάξει, α στείλουν, δεν είναι κακό να στείλουν. Λοιπόν, να πάω σε κάποια μηνύματα τώρα, γιατί έχουν δίκιο και τα παιδιά. Στέλνουν τα μηνύματά τους, να τα διαβάζουμε τέλος πάντων όσο μπορούμε. Τάσο, το 22 όχι μόνο έβλεπε τον νικητή η FIFA, αλλά πιθανόν τον επέβαλε, λέει ο Αελάρας εδώ, ο Σιδέρης. Εντάξει, πολλά λέγονται, πολλά. Εντάξει, οκ. Okay. Και τώρα ξεκινήσει. Μπλου Κορακάο, να ο Σάκης. Γεια σου, Σάκη. Είναι λικέρ πολύ γνωστό, παιδιά. Τόσο γνωστό που.
0: Είναι πασίγνωστο.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Μα που δεν το ξέρουμε εμείς, αλλά είναι αδύνατο μπαλαδόρι να ξέρουμε από ποτά. Είμαστε μπαλαδόροι, δεν πίνουμε ποτά. Ε?
0: Κάνουμε καλή ζωή.
1: Κάνουμε καλή ζωή. Μου ζήτησε.
0: Πού είναι ο Μπενίτεθ?
1: Ναι, Πέτρο, αυτό θεωρητικά είπε ο Μπενίτεθ, ότι να τερματίσουμε τέταρτη και να ξεχάσουμε το Europa League. Δεν εννοούσε όμως μη χάσουμε την τέταρτη θέση. Ουσιαστικά του είπανε, δεν του είπαν άσε το Europa League, δεν μας ενδιαφέρει το Europa League. Δηλαδή, προέχει να βγούμε τουλάχιστον τέταρτη.
0: Όχι για να βγούμε Ευρώπη.
1: Για να βγούμε Ευρώπη και την επόμενη χρονιά. Αυτό ουσιαστικά είπε και το έχουν μεταφέρει ότι παράτα το Europa League, μας ενδιαφέρει μόνο να βγούμε τέταρτη. Εντάξει, δεν είναι. Είναι και πώς διατυπώνονται ορισμένα πράγματα. Ζωολογία, ακούμε τάβρο, στεριό, λιοντάρι, τίγρης και τα λοιπά. Ναι, για τη μετάδοση λέει που έλεγε. Ναι, εντάξει, εγώ κατάλαβα ότι τρομερά ζωντανή μετάδοση, ήξερα και πού βρίσκεται η μπάλα. Περισσότερο τον άκουγα παρά έβλεπα και την εικόνα, αν και είχα και το monitor. Αναφέρομαι στο Δημήτρη και ήταν μια καταπληκτική περιγραφή. Ο Αναστάσης, ο φίλος μας εδώ, καλημέρα σας από την Ουρανόπαλη Χαλκιδικής. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Αναστάση μας. Είπαμε, είμαστε άμπαλοι, ναι, τα διάβασα αυτά, Δωδωρή. Τώρα, αν έχεις στείλει και κάτι άλλο, το χάνω. Ο Στέλιος, μπήκε με πολύ έτσι, τσαμπουκά ο Στέλιος και απαιτεί βιβλίο, έτσι. 789 Στέλιο είσαι μέσα και εσύ. Ο Παναγιώτης, άτος και ο Παναγιώτης, το 1908 είναι ο ταχυδρομικός κώδικας φαντάζομαι, έτσι. Καλέ μου φίλε, αλλά δεν ξέρω.
0: Τηλεφώνηκε.
1: Εκτός, το τηλέφωνο είναι στο 185, αλλά... Πειραιάς 1908, όχι, δεν είναι ταχυδρομικός κώδικας, κάτι άλλο θέλεις να πεις, μάλλον Παναγιώτη. Καλό βράδυ λέει για το βιβλίο, θέλει και ο Τάσος μας, φυσικά Τάσο μας και εσύ μέσα στην κλήρωση. Ο Νίκ στέλνει εδώ ενημερωτικό και ζητάει βιβλίο ο Νίκος στο 357 που τελειώνει το τηλέφωνο σου, Νίκο. Ο Κώστας μας λέει μια καλημέρα, πολύ ωραία καλημέρα με έναν ωραίο ελληνικό καφέ. Πολύ θα ήθελα τώρα ένα καφεδάκι. Καλησπέρα.
0: Πίνεις ελληνικό?
1: Θα τον έπαινα. Αν ήμουν εκεί θα έπινα τρεις. Ναι. Όχι έναν. Αυτή η φωτογραφία είναι θάλασσα, ήλιος παραποιημένος έστω και γυαλί ηλίου. Και δύο καφεδάκια. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκυριακό. Με υγεία, καλή διάθεση και πολλά χαμόγελα. Δες που ήπια με τον καφέ μας Γιάννη και με τον Νικόλα τη Λάρισα, τον Παναθηναϊκό, το σημειοφόρο μας στα παράλια της Λάρισα στον Αγιο Κάμπο. Ωραία μέρη ρε φίλε. Μόνο που έχει θάλασσα τους νικάει όλους. Το νου σας σε κάτι ψάρια εκεί με κάτι δόντι, με μονόδοντα είναι λίγο επικίνδυνα λέει. Αχ, κάποτε πίναμε 5 λευκά. Τι λες ρε μεγάλε ρε Γιάννη, είσαι με μπλου καρακάο, καρακάο κόρακα. Άρε καψίματα, γελάει ο Γιάννης. Έχεις πει και εσύ το Βόσφορο, Γιάννη, μου φαίνεται. Ο Θοδωρής λέει, θέλει βιβλίο, μπλου κορακάο και μετά η γλώσσα σου είναι μπλε για καμιά ώρα. Αλήθεια, έγινε όταν μπλε η γλώσσα.
0: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
1: Ο Σκέβης, ο Σκέβης που είναι ειδικός.
0: Ο Σκέβης είναι η Blue Lagoon.
1: Εμείς έπρεπε να τα ξέραμε αυτά.
0: Έχει δίκιο, είναι προχωρημένης ηλικίας.
1: Συμφωνώ απόλυτα Γιώργο μαζί σου. Δεν παίζεται καλό ποδόσφαιρο, οι παίχτες είναι κουρασμένοι. Εντάξει, ακόμα είναι.
0: Είναι παιχνίδια, είναι ωραία.
1: Μια χαρά
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Ξέρεις, είναι.
1: Άμα είναι μια ομάδα η κουρασμένη και η άλλη είναι ακμαία, είναι θέμα.
0: Εγώ
1: αλλά
0: λέω,
1: άμα είναι κουρασμένοι και οι δύο, την ίδια μπάλα βλέπεις.
0: Εγώ λέω καλύτερα ότι ξεκινάμε. 4 χρόνια να γυρνάμε, 8-12, θα λέμε χειμωρέ, δεν έχει πολύ ωραία παιχνίδια.

0: Δεν μπορεί να είναι όλα ωραία.
1: Πρώτα απ' όλα είναι 104 παιχνίδια, δεν γίνεται να είναι και 104 του γούστου.
0: Αλλά και όταν ήταν λιγότερα, πάλι υπήρχαν παιχνίδια που αν ήταν αργά σκούνταγε στον άλλον για να μην κοιμηθεί.
1: Σωστά, σωστά. Γεια σου Αριστοτέλη, στεναχωρέθηκες θες με την, ήταν με την Αυστραλία.
0: Αλλά η Αμερική νομίζω είναι η Αγγλία της...
1: Η Αγγλία της, όπου κάτι άλλο θες να πεις.
0: Ήταν χοντρό, ναι. Η Αγγλία της Αμερικής. Η Αγγλία νομίζω τώρα παίζει ωραία μπαλίτσα.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, στην άλλη Ήπειρο παίζει αντίστοιχη μπαλίτσα για τα δεδομένα της είπα.
1: Εντάξει, όλα αυτά για να πεις ότι είναι τα καλή.
0: Ότι η Αγγλία είναι ομαδάρα, έτσι, ναι.
1: Γίνεται να καταλήξω ότι η Αμερική δεν το πιστεύω. Να σου πω, όχι, έχει πιει κορακάο, να τον έχετε κατά νου. Γεια σου Αριστοτέλη μου.
0: Λοιπόν, έχει ένα μήνυμα, δεν ξέρω αν αληθεύει, που θα κλείσει σπίτια μεγάλα.
1: Ποιος, ο?
0: Έχει έρθει ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Που θα κλείσουν, ναι, όχι, σπίτια πολλά. Ναι. Συνοικίες.
1: Για τραγουδί.
0: Ναι. Λοιπόν, μου δίνει την άδεια να το διαβάσω, έτσι και οι δύο, ε.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Η Μαρία.
1: Οπα.
0: Κρατάμε τα πρόσωπα, έτσι.
1: Ναι.
0: Η Μαρία.
1: Ναι.
0: Αφιέρωνει στην Ελένη.
1: Ναι.
0: Το μυστικό μου έρωτα. Είναι, λέει.
1: Στα νησί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είπα, η Μαρία στην Ελένη.
1: Ναι. Πού το περίεργο από όλα αυτά και μας το λες πέντε φορές.
0: Εντάξει, συνήθως λες μου ο Γιώργος στη Μαρία. Η Μαρία στο Δημητράκη.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ είπαμε, η Μαρία στην Ελένη, μυστικός έρωτας.
1: Και γιατί όχι, θα πω εγώ.
0: Πριν το
1: βάλεις.
0: Ο Γιώργης θα κοιμάται μέσα, λέω.
1: Εντάξει.
0: Αυτό λέω. Όχι ο Γιώργης ο δικός μας.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι, για το βιβλίο, λέει.
0: Να μην είναι κάποια Μαρία και Ελένη ανάμεσά σου.
1: Έχουμε εξέλιξη.
0: Για
1: έχουμε
0: πες.
1: Εξέλιξη. Αρχίζει και σοβαρεύει το παγκόσμιο κύπελο. Το μπλου κορακάο το πίνεις με μπύρα, λέει ο Γιώργος.
0: Και γίνεσαι ντύρλα. Και μετά...
1: Η οποία γίνεται μπλε χρώμα. Αλάνια ένας ακόμη βραδινός, λέει
0: και,
1: ο Γιώργος.
0: Και μετά,
1: Γιώργο, είσαι πολύ αλάνια εσύ, είσαι μακριά, απέξεις πολύ από εμάς.
0: Κάνεις αλκοτέστ και χαλάει το μηχάνημα.
1: Γιατί, μωρέ.
0: Άμα τα ανακατέψει όλα αυτά.
1: Εμπειρίτσα με ένα ποτό.
0: Μαζί.
1: Α, κοκτέλο τέτοιο.
0: Ναι.
1: Κοκτέιλ με μπύρα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω χαλάει το μηχάνημα.
1: Το βάζω και σε κοκτέιλ το κορακάο. Ωραία. 3.91, Γιώργο, μόνο από την πληροφορία που έδωσες μπαίνεις στην κλήρωση. Έτσι κι αλλιώς θα μπαίνεις, αλλά λέμε τώρα. Ωραία, χρήσιμη πληροφορία. Τάσο και Δημήτρη, αν και δεν έπαιξαν ποδόσφαιρο στο τέλος, κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί που είχε πει και μια ψυχή. Το είχε πει ο Λίνικερ και το είχε αναιρέσει.
0: Έχουν
1: γιατί...
0: χρόνια τώρα να κερδίσουν.
1: Εντάξει, δεν είναι πάντα έτσι. Γίνονται πολύ καλές κινήσεις και στον ποδοσφαιρικό και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Συγκινητική δήλωση Γιαννακόπουλου, πατέρα, τον έφερα σπίτι. Έκανε τέτοια δήλωση ο Γιαννακόπουλος.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν λέει απολύτως τίποτα.
1: Δεν ξέρω αυτό, ο Κώστα, δεν υπάρχει αυτό που λες. Μακάρι να τον φέρει πίσω, αλλά...
0: Νομίζω αυτό θα το πει από Δευτέρα και μετά.
1: Αναφέρεσαι στον Ομπράντοβιτς για όσους δεν καταλάβανε. Okay.
0: Το δύο Παναθηναϊκός νομίζω δεν λέει τίποτα.
1: Ναι, πάντως οι διαρροές από τη Σερβία...
0: Άλλος, είπα ο Παναθηναϊκός...
1: Κάθε μία ώρα υπήρχαν δημοσιεύματα, αναπαραγωγή, στην αναπαραγωγή και δημοσιεύματα ότι είναι τελειωμένη ιστορία και ότι υπάρχουν μόνο οι λεπτομέρειες και ενδεχομένως τη Δευτέρα, μέχρι τη Δευτέρα ή τη Δευτέρα να ανακοινωθεί. Η Γεωργία, φαντάζομαι δεν είναι το επώνυμό σου αυτό, αλλά κάτι προκύπτει από το επώνυμό σου εδώ. Καλησπέρα, λέει, βιβλίο και εγώ. Και βέβαια, Γεωργία μου, σε 8.05 τελειώνει το τηλέφωνό σου και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Καλησπέρα, βιβλίο, και σήμερα ή μετράει χθεσινή συμμετοχή. Το στείλες που το στείλες, 525 Γιώργο, από χθες αν το έχεις στείλει, εννοείται ότι θα σε έχω βάλει ήδη στη λίστα. Να ξέρετε ποια είναι η διαδικασία, γιατί καμιά φορά κάποιοι βιάζονται, κάποιοι... Όπα, θα σας πω μετά.
0: Έστειλε κουρακάο, έτσι.
1: Έχει στείλει από... Όχι, σημερινό είναι. Πρώτα απ' όλα, διεκδικεί βιβλίο ο Νικόλας. 3.57 ο Νίκος. Και έστειλε, και τώρα που είδα το μπλου κουρακάο...
0: Το πίνεις, έτσι.
1: Όχι, το έχω ξαναδεί το μπουκάλι.
0: Α, εντάξει.
1: Αλλά...
0: Μακρινές εποχές.
1: Τώρα μακρινές, σκοτεινές, το θυμάμαι το μπουκάλι.
0: Αμυδρά.
1: Σαν σουρωτή είναι το μπουκάλι. Έτσι μπλε. Αυτό λέω. Κάναμε και τη διαφήμιση της σουρωτής, έτσι. Να μην νομίζετε ότι έχουμε χορηγούς. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εμένα μου θυμίζει ένα παλιό κρασί, ρε.
1: Πα. Μπήκε. Η Muppet Show, οι γέροι από το Muppet Show συζητάνε για το κορακάο που δεν το έχουν πιει ποτέ και δεν το έχουν δει και ποτέ. Βάλτε και λίγο Παπάζογλου, λέει, άμα μπορείτε, ευχαριστώ πολύ. Ναι, άκου, Γιάννη, όχι δεν βάζουμε, είναι η απάντηση.
0: Ναι,
1: αν θέλεις να βάλουμε, γιατί να σου βάλω Παπάζογλου.
0: Όπως τα κορίτσια, να βάλουμε αργότερα.
1: Ναι, τα κορίτσια θα τα ακούσουν τώρα το τραγούδι. Αν και χρωστάμε ένα τραγούδι δικό μας, κατά δικό μας.
0: Βεβαίως.
1: Για τους γονείς.
0: Όχι για τους γονείς.
1: Για τους πατεράδες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και για αυτούς που είναι στη ζωή και να είναι καλά, αλλά και για αυτούς που έφυγαν και.
0: Και μας λείπουν, έτσι είναι.
1: Και πάντα θα μας λείπουν. Λοιπόν, και νομίζω ότι κάνουμε και ένα time out τώρα σε όλα αυτά. Κύριε Σκευή, θα ακούσουμε το τραγούδι. Αυτός ο Ζαμπέτας το έχει πει πολύ ωραία και για τους αλανιάριδες γονείς ακόμη περισσότερο. Πάμε να ακούσουμε το Ζαμπέτα. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες του κόσμου και κυρίως και σε αυτούς που έχουν φύγει, γιατί πάντα είναι στις καρδιές όλων, γιατί πάνω απ' όλα είναι πατέρας, μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, και αμέσως μετά μια συνέντευξη αποκλειστική.

0: πολλές φορές συζητάμε ποδοσφαιρικά, κάνουμε μια ποδοσφαιροκουβέντα και έτσι και λίγο καφενιακά και καταλήγουμε ξαφνικά να λέμε αυτοί δεν παίζουν απλά ποδόσφαιρο, παίζουν διαστημική μπάλα, διαστημικό ποδόσφαιρο. Πώς απέχει όμως από την πραγματικότητα αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι μια κουβέντα και έτσι για να περνάει η ώρα στο καφενέ που λένε ή αν θέλετε στην καφετέρια, αλλά επί της ουσίας όλα περνάνε από το διάστημα, από τα άστρα και όλα αυτά. Και όταν λέω άστρα δεν εννοώ αυτά τα ζώδια που πολλοί ασχολούνται, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους. Εμείς δεν θα μιλήσουμε μόνο για το ποδόσφαιρο όμως τώρα, θα μιλήσουμε γιατί Κυριακή 21 Ιουνίου έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο. Τι είναι αυτό το θερινό ηλιοστάσιο, σε τι βοηθάει, αν έχει βοηθήσει ή αν είναι απλά μια εναλλακτική. Μάλλον φαντάζομαι κάτι φυσικό θα είναι, αλλά γιατί να τα πω εγώ, μάλλον εγώ και να θέλω να τα πω δεν μπορώ να τα πω γιατί δεν τα ξέρω. Αν μας τα πει ο αστρονόμος μας, ο αστρονόμος στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών, ο Βαγγέλης Κολοκοτρώνης. Γεια σου κύριε Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, πώς είσαι?
1: Γεια σου κύριε Τάσο Επιτρόπου.
0: Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, το ρίξα ότι το διαστημικό ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την επιστήμη σου, αλλά νομίζω ότι δεν ισχύει απόλυτα αυτό. Τι είναι το θερινό ηλιοστάσιο και γιατί 21 Ιουνίου?
1: Καταρχάς να πω ένα καλησπέρα και στους ακροατές. Νομίζω ότι είναι μια φυσική γεωμετρία της Γης, η οποία εναλλάσσεται ανά 3-4 μήνες. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άξονας της Γης είναι και κλειμένος, έχει μία κλίση. Δηλαδή, εάν δεν είχε την κλίση, να το πω έτσι απλά λαϊκά, η Γη θα γύριζε όρθια και δεν θα είχαμε ποτέ ούτε ησημερία, ούτε ηλιοστάσιο, ούτε τίποτα άλλο. Απλά θα είχαμε 12 ώρες νύχτα και 12 ώρες μέρα. Τώρα, ο άξονας της Γης έχει μία κλίση 23 μοίρες περίπου και αυτό είναι ακριβώς αυτό που δημιουργεί και τις τέσσερις εποχές και συμβαίνει και σε άλλους πλανήτες. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της περιστροφής της γύρω από τον ήλιο, κάποτε η Γη φτάνει κοντά στον ήλιο ή μακριά και κάποτε η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή, αυτό που λέμε ηλιοφάνεια, ή αντίθετα η νύχτα είναι πάρα πολύ μικρή και έχουμε και δύο σημεία Σεπτέμβρη-Μάρτη που έχουμε τις δύο ησημερίες, όπου είσαι η μέρα ή η νύχτα. Περίπου. Αυτό βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, νομίζω ότι βοηθάει για τη ζωή στη Γη, γιατί θα είχαμε διαφορετικές, πολύ διαφορετικές θερμοκρασίες. Άρα, ο πολιτισμός και η ζωή ίσως θα ήταν αρκετά δύσκολη, ιδιαίτερα στα πολύ βόρεια κλίματα ή στα πολύ νότια κλίματα, αν η Γη γύριζε όρθια, αλλά ευτυχώς δεν το κάνει. Βοηθάει στις αγροτικές εργασίες, βοηθάει στο κλίμα σίγουρα, γιατί θα είχαμε διαφορετική κατανομή στους ανέμους. Και πιθανώς αυτό το βιολογικό είδος το οποίο βρίσκεται πάνω στη Γη, ενώ εμάς, να μην ήταν έτσι, να ήταν κάπως αλλιώς φτιαγμένο. Αυτά για την πρώτη ερώτηση.
0: Δεν μου λες, Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, ναι. Επί της ουσίας αυτή είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους.
1: Ναι. Ναι, σωστά. Είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους, γι' αυτό το ημισφαίριο εδώ πέρα.
0: Έτσι. Μιλάμε για το βόρειο ημισφαίριο. Το...
1: Ναι. Αντίστοιχα για το κάτω ημισφαίριο είναι το αντίστοιχο ηλιοστάσιο, το οποίο είναι Δεκέμβρη.
0: Α, το αντίστοιχο είναι το Δεκέμβριο, μάλιστα. Είναι πάει ανάποδα.
1: Που για μας είναι, ας πούμε, η μεγαλύτερη νύχτα, για εκείνους είναι η μεγαλύτερη μέρα, γιατί η γωνία η δική τους είναι προς τον ήλιο, όπως είναι η δική μας τώρα. Είναι δηλαδή σαν να βλέπουμε τον ήλιο σε μια θέση 23 μοιρών λίγο πιο μπροστά. Είναι τα πράγματα συμμετρικά, Τάσο. Ναι. Πολύ συμμετρικά.
0: Αυτά όλα από αυτός ο περίεργος ο τύπος, το 5ο αιώνα π.Χ. Μέτωνας, κάπως έτσι τον έλεγαν εκεί στην Πνίκα, τι παρατήρησε.
1: Ο Μέτωνας.
0: Ναι, τι σου θύμισα τώρα, τα φοιτητικά σου χρόνια σου θύμισα τώρα.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ παλιά ιστορία με το Μέτωνα. Έχει αφήσει το στίγμα του εκεί στο Λόφο Νυμφών, που είναι το κέντρο επισκεπτών θυσίου αυτή τη στιγμή, και το διοικητήριο του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Έκανε ηλιακές παρατηρήσεις. Το έχουν πει χωρίς τηλεσκόπιο. Ναι, χωρίς τηλεσκόπιο τις κάνανε παλιά. Δεν είχαν οι άνθρωποι τέτοια αντικείμενα. Παρ' όλα αυτά είχε.
0: Συγγνώμη, είπες παλιά και τώρα κάποιοι θα μας ακούνε και θα τους λέει. Μιλάμε για τον 5ο αιώνα π.Χ., έτσι?
1: Ναι, μιλάμε για 2.000 χρόνια πίσω.
0: Ναι. Για συνέχεια.
1: Ναι. 2.500 χρόνια πίσω είναι πάρα πολλά στην ανθρώπινη ζωή, αλλά στη ζωή του σύμπαντος και των αστέριων είναι μια σταγόνα, τίποτα δεν. Οι αστρικοί χρόνοι δεν έχουν σχέση με τους ανθρώπινους χρόνους, έτσι. Λοιπόν, αυτός έκανε ηλιακές παρατηρήσεις, τι έκανε δηλαδή, κατέγραφε τις κινήσεις του ήλιου στον ουρανό, πόσο χαμηλά είναι ή πόσο ψηλά είναι, ακριβώς το ίδιο που κάνουμε και σήμερα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει και ο κόσμος. Αν η γη δεν γύριζε με αυτή τη γωνία, ο ήλιος θα είχε πολύ σταθερή γεωμετρία στον ουρανό. Κάθε μέρα που τον βλέπουμε επί 365 μέρες θα είχε ακριβώς την ίδια γωνία. Θα βγαίνει δηλαδή στο ίδιο ύψος. Δεν θα είχαμε διαφορά, ενώ τώρα έχουμε. Λέμε ότι ο ήλιος το καλοκαίρι είναι πιο ψηλά και το χειμώνα είναι πιο χαμηλά. Σωστά.
0: Σωστό.
1: Αυτό λέμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Και όσο περνάνε οι μέρες, δηλαδή από 21 Ιουνίου, Κυριακή 21 Ιουνίου, αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για να πάμε στη νυχτιά, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, μεγαλώνει η μέρα και μικραίνει λίγο η νύχτα. Εντάξει.
0: Σιγά σιγά βέβαια και μέχρι να φτάσουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, έτσι.
1: Το Σεπτέμβριο ας πούμε που έχουμε την ίση μέρα και η νύχτα και μετά θα μεγαλώνει πάρα πολύ η νύχτα και θα μικραίνει πολύ η μέρα. Και μετά την ισοπαλία έρχεται η ήττα.
0: Η συντριβή. Η συντριβή, για να το γυρίσουμε και λίγο. Η συντριβή, πανολεθρία. Ναι, χειμώνας είναι πανολεθρία, μην τα συζητάμε. Διάβαζα, για να μιλήσουμε και μαζί εδώ, για ό,τι με γνώση το αντικειμένο, για τον Ερατοσθένη, 3ο αιώνα π.Χ., είχε την ιδέα, λέει, να χρησιμοποιήσει τη θέση του ήλιου στο θερινό ηλιοστάσιο, να πραγματοποιήσει ένα πείραμα με δύο διαφορετικές πόλεις της Αιγύπτου και να υπολογίσει την περίμετρο της γης, δηλαδή. Πώς μπορείς να το κάνεις. Δεν απαιτώ τώρα να μου κάνεις μαθηματικές πράξεις, αλλά ξέρω εγώ.
1: Okay.
0: Επειδή κυρίως είναι χωρίς τηλεσκόπια, χωρίς όργανα, με ένα δικό τους τρόπο, έτσι.
1: Κοίταξε, είχε ένα κοντάρι, άρα μπορούσε να καταλάβει τη σκιά. Καταλαβες.
0: Ναι,
1: το ίδιο
0: ναι.
1: που κάνουμε και τώρα. Στο συγκεκριμένο λοιπόν τόπο είχε μια σκιά, σε άλλο τόπο ήξερε ότι δεν υπάρχει σκιά, άρα το μόνο που έπρεπε να κάνει είναι να υπολογίσει την απόσταση από τους δύο τόπους. Ξέρω εγώ, από το Ασουάν μέχρι την Αλεξάνδρεια, που ήταν 800 στάδια, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι. Και με πάρα πολύ πολύ απλά μαθηματικά, ξέρω εγώ, πρώτης γυμνασίου, τριγωνομετρία, να υπολογίσει με κάποια μέθοδο γεωμετρική ότι η περίμετρος της γης είναι περίπου 40.000 χιλιόμετρα. Έπεσε έξω δηλαδή 1%.
0: Ωραίος ο Ερατοσθένης. Καλός ο Ερατοσθένης.
1: Πάρα πολύ καλός. Περίπου το 250 π.Χ. ήταν εκείνος. Σωστά το είπες.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, αστρονόμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παίζεις διαστημικό ποδόσφαιρο, βλέπεις διαστημικό ποδόσφαιρο, γουστάρεις διαστημικό ποδόσφαιρο, να το πω ακόμη πιο σωστά. Βλέπεις Μουντιάλ. Τι βλέπεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί αφορμή αυτή ήταν τώρα για να κάνουμε την κουβέντα, για να ξέρουμε γιατί λέει. Γιατί
1: ακροατέ. Ήταν το Μουντιάλ,
0: το Μουντιάλ ήταν και βρήκα το θερινό ηλιοστάσιο για να κάνω την κουβέντα μαζί σου. Έτσι. Γιατί ξέρω ότι ξέρει πολύ μπάλα και σ' αρέσει το ποδόσφαιρο και
1: πολύ
0: είσαι και φανατικό οπαδό τη Ολλανδία. Να τα πούμε και αυτά.
1: Είμαι πολύ φανατικό. Μεγάλη πίκρα ομάδα φιλετάσω. Περιμένω πότε θα τελειώσουν. Θα τελειώσουν τέλο πάντων οι προκριματικοί γύροι, γιατί τώρα. Ξέρεις, μια βλέπεις μπάλα και μια δε.
0: Η φάση των ομίλων, ναι, εντάξει, σωστό.
1: Ναι, η φάση των ομίλων, μπράβο, να προχωρήσει στους 32, μια χρειαστή φάση. Τι να πει κανείς, 100 μάτς και να περάσουμε στους 16, γιατί από εκεί ξεκινάει το πραγματικό ποδόσφαιρο. Τι βλέπω ή τι θέλω, τώρα με ρωτάς, θέλω Ολλανδία. Αυτό είναι αιώνιο.
0: Ναι, θέλεις Ολλανδία.
1: Θέλω μια φορά να το σηκώσω.
0: Αλλά μπορεί.
1: Όχι, δεν νομίζω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω, αν και υπάρχει μια σχετική πρόβλεψη, ξέρεις, την είχαμε συζητήσει και παλιότερα, η οποία στηρίζεται σε μη ποδοσφαιρικά δεδομένα, γιατί διάβασα το σχετικό άρθρο.
0: Για τον καθηγητή Μίλλερ θα μας πεις τώρα, έτσι.
1: Για τον καθηγητή Ιωακίμ Κλέμεντ, ο οποίος οικονομολόγος είναι, στηρίχθηκε σε κάποια δημογραφικά και μη ποδοσφαιρικά δεδομένα, τέλος πάντων, οικονομικά κτλ., με την ανάπτυξη του αθλητισμού στις βόρειες χώρες. Εκτίμησε το μοντέλο του με μεγάλη πιθανότητα ότι, εν πάση περιπτώσει, η Ολλανδία είναι έτοιμη να το σηκώσει. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι, αλλά βλέπω άλλες ομάδες.
0: Τα έχει καταφέρει ο συγκεκριμένος καθηγητής, τα έχει καταφέρει και το 14 και το 18 και το 22 όμως.
1: Σωστό, σωστό είναι αυτό. Οπότε, και πάμε για 4 στα 4. Μακάρι.
0: Ναι.
1: Τάσο, μακάρι. Ειλικρινά το
0: πάντως,
1: λέω.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η Εθνική Ολλανδίας το 74 που το έχασε, που ήταν καταπληκτική ομάδα. Το 78,
1: και το 78
0: ήταν...
1: χωρίς τον Κρόιφ, νομίζω ότι επίσης ήταν καταπληκτική έτσι. Ομάδα.
0: Και το 10 που δεν περίμεναν πολύ ότι θα φτάσει στο τελικό, αλλά παρουσίασε.
1: Και εκεί ήταν τρομερή ομάδα.
0: Και ήταν πολύ καλή ομάδα. Εκεί τώρα δεν μας δίνει, κάποια... δεν μας δίνει κάποια στοιχεία ότι είναι τόσο τρομερή ομάδα για να παίξει τελικό.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει center for, μωρέ Τάσο, τα ξέρεις. Yeah. Δεν έχουν center for έναν άνθρωπο. Κοιτάζουν να παίζουν με ψευτοενιάρια. Θα μου πεις, πολλές ομάδες το κάνουν αυτό.
0: Ναι, αλλά τα ψευτοενιάρια, να είναι και, πώς θα το πω, μιας κλάσης. Εδώ δεν έχουμε κλάση εννιάρια.
1: Σωστά. Δυστυχώς έχει καλή άμυνα, καλό κέντρο βλέπω εγώ, αλλά υπάρχουν ομάδες που είναι καλύτερες ομάδες. Ας πούμε, η Γαλλία είναι μια καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή που βλέπω εγώ. Το Μαρόκο είναι μια καλύτερη ομάδα. Να σημειώσουμε έτσι αυτές τις δύο ομάδες. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα. Οι Άγγλοι που τους είδα στο δεύτερο ημίχρονο προχθές έχουν πληθώρα αλλαγών, πληθώρα λύσεων. Εάν δεις, Τάσο μου, όλες τις ομάδες και τις 48, οι μισοί παίχτες παίζουν στην Premier League.
0: Ναι, εντάξει,
1: στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: 200 παίκτες παίζουν στην Premier League. Οπότε...
1: εντάξει, δεν ξέρω. Σου είπα ένα νούμερο τώρα που υπολόγισα πρόχειρα, αλλά είναι τρομερό αυτό το πρωτάθλημα. Είτε είσαι Σενεγάλη, είτε είσαι Ακτήλε Φαντοστού, είτε είσαι IT, σίγουρα ένα-δύο παίκτες από την Ενδεκάδα παίζουν στην Premier League. Άρα θα έβαζα και την Αγγλία. Και μέχρι εκεί θα έφτανα. Αγγλία, Γαλλία και τι σου είπα, το Μαρόκο που εντάξει είναι. Από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής που ξεχωρίζει.
0: Ισπανία, Βραζιλία, σου κάνουν αίσθηση.
1: Βραζιλία δεν έχει. Αυτή είναι ψευτοενιάρια παίζει. Δεν ξέρω, δεν εμπιστεύομαι το κέντρο της. Δυστυχώς τους είδα και προχθές, τους είδα και στην πρώτη φάση, στον πρώτο αγώνα. Δεν νομίζω. Η Ισπανία ξεκίνησε πολύ νοχηλικά. Εντάξει, δεν είναι σωστό να κρίνουμε από...
0: το ένα παιχνίδι, αγώνα. Ναι, να κάτσε να δούμε και το δεύτερο. Ναι, σωστά.
1: Πότε θα μπουν όλοι οι παίχτες, ξέρω εγώ πότε θα μπει και ο Γιαμάλ. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος ακόμα. Είπε, διάβασε σε κάποια συνέντευξη.
0: Είπε, δεν είμαι έτοιμος, λέει, να βγάλω όλο το ολόκληρο 90 λεπτό.
1: Εντάξει, θα δούμε. Δεν τους βλέπω, να είμαι αλήθεια. Και σίγουρα δεν βλέπω Πορτογαλία έτσι όπως παίζουν. Σίγουρα. Ναι. Τη μεγάλη απογοήτευση.
0: Άρα έχουμε καταλήξει σε Γαλλία, σε Ολλανδία μάλλον να το πω σωστά, σε Ολλανδία.
1: Ολλανδία πριν ξεκινήσεις, είναι ο μηδενικός νόμος.
0: Ναι, ναι, είναι αυτό το διαστημικό ποδόσφαιρο που είπαμε στο ξεκίνημα. Αυτό είναι.
1: Ελπίζουμε ότι ναι. Γαλλία, Μαρόκο, αυτά.
0: Αυτές είναι οι προβλέψεις του Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, του ειδικού ποδοσφαιρολόγου αστρονόμου στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών. Εντάξει, κάναμε και την κουβέντα μας στην ποδοσφαιρική, είπαμε για το θερινό ηλιοστάσιο. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, Βαγγέλη, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, θα μιλήσουμε για ελληνικό πρωτάθλημα, για ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Okay.
0: Για Ολυμπιακάρα και όλα τα σχετικά, έτσι.
1: Να το θυμάμαι για να έχω διαβάσει σχετικά, έτσι. Να
0: διαβάσει. Για τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται να διαβάσει πολύ.
1: Για τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται.
0: Τα χρειάζεσαι απ' έξω. Τα θυμάσαι.
1: Είναι βιώματα αυτά τα σωμού.
0: Έτσι.
1: Τα ζεις και τα μεταφέρεις. Okay.
0: Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για
0: χαρά.
1: Για
0: χαρά. Σας φέρνουμε καλλιτέχνες, σας φέρνουμε επιστήμονες, σας φέρνουμε αθλητές, σας βάζουμε μπάλες, σας ακούτε γκολ.
2: Μιλάμε για φαΐ, μιλάμε για κοκτέιλ, για ποτά.
0: Ναι, για ποτά, έχω εξέλιξη και σε αυτά τα ρεπορτάζ. Λοιπόν, ένας φίλος θυμήθηκε εδώ, στην Καλαμάτα πρέπει να ήταν, θα το τσεκάρω τώρα και θα σας πω.
2: Τι έπινε.
0: Ο Σάκης λέει, στην Τρίπολη. Υπήρχε ένα ποτό, λέει, που το έλεγαν τίποτα. Δεν ξέρω, λέει, αν το τέτοιο. Και το είχαν ονομάσει έτσι, το τίποτα. Έμοιαζε και λίγο με ούζο τσίπορο. Γιατί πηγαίνανε κάποιοι στο μπαρ, τι θα πιείτε, τίποτα. Πάρε ένα τίποτα. Οπότε ήταν αυτό το κορπακί, λέει, δεν ξέρω αν υπάρχει. Όντως υπήρχε το ποτό, έχω δει το μπουκαλάκι. Εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό μια όμορφη προσέγγιση. Καλό ξημέρωμα και σε εσένα, Χρύσα. Γεια σου, Γιώργο, με τα μηνύματά σου. Το διάβασα πάντως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ηχογραφημένη ήταν. Η Δέσποινα λέει: καλησπέρα, παρεάκι. Καψούρα μας λέει: μπαλίτσα, μας φτιάχνει τις νύχτες. Δεν έχουμε και πολλές απαιτήσεις. Απορεί, λέει, αν είναι ρομπότ οι παίχτες. θέλουν να τους κάνουν ρομπότ, προσπαθούν, ορισμένους τους έχουν πετύχει. Χαλαρά η ζωή είναι ωραία, χαλαρά, λέει η καλή
2: τραγούδι.
0: Ο Γιώργος στέλνει και βιβλίο, στέλνει και το τηλέφωνο του εδώ μέσω Messenger. Το τραγούδι λες χαλαρά.
2: Όχι, είναι τραγούδι, ναι.
0: Μήπως αυτό ζητάει.
2: Μάλλον.
0: Έχω από εδώ. Ναι. Μιας και είναι το τσούμποξ το σημερινό, είναι ημιτασιόν. Είναι λίγο Γερμανία, λίγο ακτήλε φανταστού, λίγο κουρακάο.
2: Θα ξανάρθουν οι καλές ημέρες.
0: Ναι. Στο DJ το χαλαρά δεν το έχει. Λέει, άμα το έχεις, λέει, να το βάλεις. Αλλά τώρα προηγείται το άλλο.
2: Βεβαίως.
0: Προηγείται το άλλο, θα το βρει.
2: Τα κορίτσια. Ναι.
0: Θα το βρει, θα το βρει.
2: Η φίλη μας η Μαρία, ναι, η Μαρία.
0: Και εσύ ρε φίλε Γιάννη που ζήτησε Παπάζολου και Παπάζολου σου γιατί μας ο Γιώργος Σκεύης. Τα λέω καλά. Η Μαρία στην Ελένη με πολύ αγάπη. Πώς
2: ναι, είπα, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι πολύ αγάπη, πώς το είπε. Εντάξει, μυστική μου έρωτα, πάμε. Πάμε μυστική. Και μέσα στο μυστικό έρωτα μπήκε ο μέτρα της λαϊκής μουσικής εδώ.
2: Ο Νάτος.
0: Έτσι. Πού είσαι ρε φίλε εσύ.
2: Είναι έτοιμος, είμαι τσαμπουκαλεμένος.
0: Όχι ρε, μια χαρά, χαμογελάει ο άνθρωπος.
2: Βλέπεις που είναι εδώ έτσι, ζωσμένος, έτοιμος.
0: Κάτσε άκουσουμε λιγάκι και μετά.

0: Στέλνε τα μήνυματά σας λοιπόν, δεν θα τα πω πολλές φορές, μέχρι τις 3 παρατέταρτο θα τρέξει ο διαγωνισμός για να ολοκληρωθεί. Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά τρία βιβλία θα δώσουμε αυτή την εβδομάδα. Παγκόσμιο κύπελο, δύναμη και δόξα, η βιβλιάρα του Τζόναθαν Γουίλσον από τις εκδόσεις MV Publications. Η ιστορία του Μοντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Διαλύσαμε και τη Στανίση, την κάναμε εκεί αχταρμά, έτσι. Δεν πειράζει, θα βάλουμε κι άλλο. Τώρα έχουμε ετοιμάσει άλλο.
1: Από μένα.
0: Άντε, ρίχτο, μαέστρο. Το προηγούμενο τραγούδι είπαμε η Ελένη στη Μαρία και τώρα το έχει βάλει. Το βαλές.
1: Δεν ξέρω τώρα ποιος βάζει.
0: Εσύ βάζεις.
1: Ορίστε.
0: Στο έχει βάλει.
2: Σε παράτησε εκείνη.
0: Δέσποινα, στείλ το που θέλεις αφής. Ακούτε την ενημερωτική εκπομπή για το Μουντιάλ.

0: Ο Κουνούπης φεύγει χαλαρά, έτσι. Μας έκανε άνω κάτω.
1: Δύο η ώρα, τι χαλαρά.
0: Όχι, εννοώ, μας ενημέρωσε, μου σαφήριδες, είπε τώρα τα δικά του και ετοιμάζεται τώρα να την κάνει. Η ζωή είναι ωραία, όντως. Έχουμε 3 η ώρα την αναμέτρηση του Εκουαδόρ με το Κουρασάο για τον 6ο όμιλο, στις 7, για τον 5ο όμιλο είναι αυτό. Σε 7 η ώρα το πρωί θα παίξουν την Ισία η Ιαπωνία. Τι ξεχωριστό έχει το σημερινό αυτό παιχνίδι?
1: Την Ισία η Ιαπωνία.
0: Την Ισία η Ιαπωνία. Πρώτα απ' όλα με τον καινούριο προπονητή την Ισία. Εντάξει, τα έχουμε πει τώρα κάθε μέρα τα ίδια λέμε, να μην το επαναλαμβάνω. Είναι το 1000ο παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο. Νούμερο 1000, παρακαλώ. Φοβερό. Είναι πολύ χρήσιμη. Μα κάνουμε ενημερωτική μουντιαλική εκπομπή. Γιατί το κάνεις αυτό? Και επανέρχεται ο Αποστόλης πολύ δυναμικά. Το Blue Curacao είναι νόμιμο ποτό αν το χρησιμοποιήσουμε. Αν το χρησιμοποιήσουμε στη ζαχαροπλαστική θησαυρή. Ήταν απαγορευμένο. Α, δεν το ξέρω αυτό. Τι πληροφορίες είναι εσείς?
1: Γιατί απαγορεύεται?
0: Δεν το ξέρω. Γιατί
1: λέει έτσι.
0: Απαγορεύεται το μπλε χρώμα. Δεν είναι φυτικό. Οπότε απαγορευόταν, λέει, στη ζαχαροπλαστική, λέει ο Αποστόλης. Μια πληροφορία η οποία είναι πολύ πιθανό να ισχύει. Και επειδή είσαστε ειδικοί, πώς να σας πω τώρα, κουρακαουλόγοι.
1: Ναι, ναι, οπότε δίνουν συνεχώς πληροφορίες.
0: Ωραίο, ωραίο, μπράβο παιδιά. Εγώ μας οι αγαπημένοι, καλή Κυριακή, είσαι πολύ ωραίος ο Συτάσο. Καλός είναι και ο Δημήτρης, όχι, είστε ωραίοι λέει και οι δύο. Εντάξει. Δεν κάνει διακρίσεις εγώ. Γεια σου εγώ. Ο Θοδωρής, τι είναι, 88 μηνύματα κάθε λέξη και ένα μήνυμα. Και ο George Best μπαλαδόρος ήταν, αλλά ήξερε και από ποτά, σωστό. Κι άλλες, για άλλα ήξερε, αλλά δεν το διαβάζω. Ο Ροναλντίνιο επίσης. Αυτοί, κοίταξε, είχαν ένα ταβάνι όμως μπαλαδόρικα. Δεν μπορούσαν παραπάνω. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Everest.
0: Να μην το πω, να μην το διαβάσεις αυτό. Εντάξει, δεν διάβασα το πάνω για το επικίνδυνο. Εντάξει, αυτό το διαβάζω. Έχεις μείνει πίσω, καημά, λέει, δεν ξέρεις από ποτά. Εδώ γίνεται φιέστα στο Σύνταγμα. Για το Ελένη αφιερώνει Κλεοπάτρα. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω αυτό. Βότκα μπλου Κουρακάο στην αυτοκίνηση Βουλιαγμένης 22. Περίμενε, αυτοκίνηση τώρα στη Βουλιαγμένης ήτανε.
1: Εδώ είναι, Κυφυσίας.
0: Εδώ στην Κυφυσίας.
1: Στο ΆΚΑ, ναι, ναι, ναι.
0: Στη Βουλιαγμένης 22 ήταν το... Α, δεν μου έρχεται.
1: Ναι, όχι η αυτοκίνηση πάντως.
0: Η αυτοκίνηση ήταν εδώ στην
1: Κυφυσίας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα και τώρα, και τώρα λέγεται πάλι αυτοκίνηση, λέγεται.
0: Όχι, το B52 λες εσύ. Όχι, όχι. Κάτω το σπίτι σου μπορεί να ήταν, Γιώργο, αλλά εσύ δεν θυμάσαι καν τι ήταν κάτω το σπίτι σου. Και... χωρίς περίπτωση, ό,τι να είναι. Ο καθένας ό,τι θέλει. Ο Μανώλης λέει εδώ τα δικά. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει Blue Curacao, εσείς δεν παίζεστε με τίποτα. Με κοκτέιλ είναι το ποτό των 80s, 90s. Γι' αυτό δεν το θυμάμαι εγώ. Όπως. Ο άλλος, γιατί γελάει τώρα εδώ. Όπως το Southern, το ξέρω αυτό, με σπρίτε, με σπράιτ. Και το Baileys, η πίνα κολάδα και κουτουλού κουτουλού. Το Baileys ωραίο, όταν είχες υπογλυκαιμία πίνες και γινώσουν και τυρλά. Άμα πίνες παραπάνω, ορισμένοι πίνανε 2-3 Baileys. Και ορισμένες, ειδικά ορισμένες ήταν με τα Baileys. Φοβερό. Όχι, δεν σου δίνουμε κανένα διάλειμμα. Έλα, πάρ' το.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Η Λίτσα έστειλε ωραία φωτογραφία με το ποτό, το τίποτα. Έτσι, το οποίο λέει το αγόρασα για το καφέ που είχα. Α, για το καφέ, είχε καφέ. Τώρα το κατάλαβα. Είχε καφέ για να κάνω πλάκα σε όποιους μου κάνει. Να, ορίστε, άρα δικαιώθηκε ο φίλος μας που το είπε προηγουμένως. Λίτσα, σε ευχαριστούμε από το Βλονάρι για την πληροφορία. Το σε αγαπάω, Μακούς, λέει. Καλημέρα, παιδιά. Παρέα σας είναι απόψε. Βάλτε με στην κλήρωση το βιβλίο Νικόλας 337, Νικόλα και εσύ μέσα. Το σε αγαπάω, με ακούς. Είναι... Είμαι μόνος, μ' ακούς, σ' αγαπάω, σου λέω. Θα το βρει τώρα ο Δημήτρης παρά την έτσι, κακή διάθεση που έχει. Αυτό είναι κομματάρα.
1: Ποιο?
0: Το σ' αγαπάω, μ' ακούς.
1: Γελάω και δυνατά. Εντάξει, είπαμε τώρα.
0: Τι είπαμε?
1: Είναι κομματάρα αυτό?
0: Δεν είναι. Δεν υπήρχε Έλληνας που να μην το τραγουδούσε αυτό το τραγούδι. Γιατί το υποτιμάς? DJ Jim. Είναι ο Jim Cam, ο DJ. Ακούτε την εκπομπή Jukebox. Θέλω να μου βάλετε και το αφιερώνω σε μια ψυχή, την Νάγια. Όπα! Έχουμε θέμα εδώ, Νίκος.
1: Αν είναι αυτό, θα ακούς και να σαλαμπάσει.
0: Σαλαμπάσεις δεν είναι?
1: Ναι.
0: Σαλαμπάσεις, έχει και συνέχεια. Από την Πετρούπολη που της λέω, αλλά δεν ακούει. Είναι κολλημένη με το χασάπι. Σ' αγαπάω, μα ακούς, σαλαμπάσεις. Πάρτο.
1: Χασαπάκος όμως έχει από μένα.
0: Από σένα. Δεν είχαμε και στην πάκα σαλαμπάσεις, πόσο πια.
1: Νομίζω.
0: Όπα.
2: Σ' αγαπάω.
0: Πόσο να αντέξει ο οργανισμός μας και σαλαμπάσει πλέον. Όπα! Θα το κόψεις. Είναι έτοιμος να το κόψεις και εσύ.
1: Και εγώ.
0: Εσύ. Εντάξει, δώστε του λιγάκι.
1: Ναι,
0: το δικαίωμα.
1: Εντάξει,
0: τώρα μια. Όχι δεύτερη ευκαιρία, μην το παρακάνουμε, όχι ολόκληρο. Αλλά πάρουμε λίγο γεύση.

0: Αλήθεια είναι ότι αυτή η βερσιόν είναι με μπιτάκια μέσα και τέτοια. Δεν είναι το παραδοσιακό λαϊκό.
1: Που πρέπει να πιεις έτσι ένα τζόνι.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να το πιεις, απλά να το ακούσεις. Είναι αρκετό. Θα σε ρίξει έτσι κι αλλιώς. Τότε λέγανε σ' αγαπάω μακούς και απαντούσαν τα κορίτσια. Όχι, πάρει το μηδέν. Τότε ξέρεις, όταν κόλλαγε λιγάκι το τηλέφωνο με τη ροδέλα.
1: Αυτό είναι σίγουρα δικό σου.
0: Όχι, έτσι. Έτσι λέγανε, πάρει το μηδέν. Λέει.
1: Όχι, όχι. Απαντάγανε κορίτσια. Σ' αγαπάω μακούς. Όχι, πάρει το μηδέν.
0: Τα λέγανε στον δρόμο, σε πετάγανε. Σ' αγαπάω μακούς. Έλεγε στο κοριτσάκι. Έτσι έλεγε το κοριτσάκι.
1: Όχι, πάρει το μηδέν.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Ελπίζω η Νάγια να ακούει. Μάλλον ελπίζω να μην ακούει η Νάγια. Για το βιβλίο θέλει ο Κώστας να μπει στο παιχνίδι. Επιμένει ο Κώστας ότι υπάρχει δήλωση για ένα κόπλο, όπως δεν την έχουμε βρει πουθενά αυτή. Απλά μένει η ανακοίνωση της Δευτέρας. Λέει τυπικό είναι το θέμα. Οκ, okay, για τον Μπράντοβιτς.
1: Ρεπορταζιακά είναι έτσι. Ότι μένει δήλωση της Δευτέρας.
0: Ναι. Όχι, εννοεί ότι είπε την ΑΤΑΚΑ ότι τον έφερα σπίτι, λέει ο Μπράντοβιτς. Καλημέρα, τι μου θυμίσατε με το τραγούδι το «Μυστικέ μου έρωτα». Πριν 40 τόσα χρόνια μου γνώριζα τη γυναίκα μου, μπατηράκια και οι δύο. Όταν έπαιζε το ράδιο αυτό το τραγούδι, αντί για μυστικέ της τραγουδούσε, «Μυστικέ μου έρωτα». Μεγάλε Μιχάλη, έγραψες. Ωραίο. «Μυστικέ μου έρωτα». Στείλτε και τα μηνύματά σας, έχετε περίπου μισή ωρίτσα και κάτι. Μπα. Μισή ωρίτσα πες. Παγκόσμιο κύπελο, η δύναμη και δόξα, το βιβλίο από την Heavy Publication, το βιβλίο άρα του Τζόναθαν Γουίλσον, η ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Ούτε ένα ούτε δύο. Τρία βιβλία θα δώσουμε. Λέτε για αυτά τα ποτά, λέει ο Γιάννης, αλλά εδώ κάποτε πίναμε τον φραπέ με Μπέιλις. Έχουμε φτάσει σε τέτοιες εξαθλιώσεις. Αυτό είναι εξαθλίωση.
1: Εξαθλίωση να πίνεις το καφέ με Μπέιλις. Δεν τον έπινα, αλλά δεν είναι εξαθλίωση.
0: Τον πίναμε, τον πίναμε.
1: Δεν το, με παγωτάκι πίναμε. Αυτό και αν είναι εξαθλίωση, για να το τα λέμε. Φραπεδάκι.
0: Φραπεδάκι Μπέιλις. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Όχι, φραπεδάκι με παγωτό μέσα.
0: Με λίγο Μπέιλις.
1: Του αρέσει λίγε.
0: Αντρικό πολύ. Σκληρό. Σκληρό ποτό.
1: Σκληρό
0: ρόφημα.
1: Strong.
0: Και του λέγες και με ολίγη, τι, και βάζεις και ζάχαρη. Ναι. Έλεγες λοιπόν, μεταφέρω. Περίμενα, τα μεταφέρω.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Πήγαινες και έλεγες, παρακαλώ, αλλά το έλεγες με βαρβάτη φωνή, έτσι. Παρακαλώ, λαφραμπέ, με λίγο Μπέιλις. Γινόταν τέτοια παραγγελία. Παιδιά, δεν το έχω ζήσει.
1: Και όμως,
0: εντάξει, μετά στην εποχή μου δεν είχαμε αυτά.
1: Ανάρτηση μετά. Instagram Γιαννακόπουλου, εδώ και πάρα πολλές ώρες, εδώ και αρκετές πάρα πολλές ώρες, που λέει: «Μπαμπά, μην είναι ήσυχος, τον έφερα σπίτι».
0: Τελείωσε.
1: Εντάξει, οπότε...
0: Δικαίωση για τον Κώστα. Ναι. Κώστα, εμείς είχαμε αποχαυλωθεί με το. με το Μουντιάλ. Τώρα για να κάνει τέτοια ανάρτηση, νομίζω ότι το προανήκειλε. Ο Τζίμις εδώ ζητάει βιβλίο, 5-20, Τζίμι είσαι μέσα, για το διαγωνισμό, ναι το κατάλαβα, μπορείτε να μου βάλετε το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου Σαλονικιός, όχι Σοχοστράτου Διονυσίου, έτοιμο γιατί είναι η γιορτή του πατέρα και θα την επόμενη φορά. Θα μας δώσεις κάποια μέρα, νομίζω ότι δεν έχει αγώνες στις ώρες που έχουμε εμείς εκπομπής, οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί θα γίνει ροντέο και το τζουμπόξ θα ανοίξει κανονικά, θα βάζετε ένα χωρίς κέρματα είναι το τζουμπόξ εδώ της Ερασπορ, θα βάζετε θα υπάρχουν επιθυμίες αλλά θα αιτιολογείτε και το λόγο, γιατί τώρα εσύ ζητάς ένα τραγούδι ας πούμε, αλλά δεν μας λες Δημήτρης, ναι ο Δημήτρης Τασιά της Ακοζάνης που έχει κάνει και αφιερώσεις πολλές, αλλά την επόμενη φορά Δημήτρη μου θα βάλουμε. Και που ξέρεις και μέχρι τις 3 η ώρα που είμαστε εδώ στον αέρα της Eraspor μπορεί και να παίξει. Είναι ικανός τώρα ο Σκέφης να το βρει κιόλας το Σαλονικιό. Έχουμε Διονυσίου, ναι. Καλησπέρα σας Στάσο και Δημήτρη. Μίτσο, ρίξε στα πλατό το καπηλιό. Να γουστάρουμε ρε φίλε, λέει ο Σάκης.
1: Ξαναεπανέρχομαι, δεν είναι όμως το επίσημο του Δημήτρη.
0: Μπράβο. Είμαστε τελείως ανενημέρωτοι. Για λέγε.
1: Είναι DPG μεν, αλλά είναι το επίσημο του Γιανακόπουλου είναι DPG 7000.
0: Α, είναι ψεύτικο το. Είναι κάποιο άλλο προφίλ.
1: Ναι, DPG. Ναι, δεν είναι.
0: Και ο οποίος έκανε.
1: Εκτός αν έχει κι άλλο, έτσι. Ο Δημήτρης, δεν ξέρω. Ο Δημήτρης, αν έχει άλλο
0: Γιανακόπουλος. Τάσο, μετά από το καπηλιό μπορεί να βάλεις και καταιγίδα από αντίπα, να δέσει λέει. Εγώ το Μπέιλι το έπινα στα σφινάκια. B52. Έτσι, σωστό αυτό.
1: Τώρα αυτό, όμως δεν πίνετε τίποτα.
0: Με φλόγα. Γιατί είχε πολύ αλκοόλ εκεί μέσα.
1: Τίποτα, και, από τώρα τίποτα από όλα αυτά γιατί είναι απαγορευμένα. Από τον ντοκτόρ.
0: Από τον γιατρό, ναι. Από τον γιατρό, ναι. Ξέρεις πότε τους καταλαβαίνεις αυτούς που είναι μεγάλοι. Τους ακούω σε διπλανά τραπέζια να κάθομαι κάτι. Ναι. Συζητάνε για τις εξετάσεις τους, εξετάσεις αίματος εννοώ. Και όλα τα συναφή, τι πρέπει να κάνεις για τις αρθρώσεις και τέτοια.
1: Ότι αύριο έχω ραντεβού με τον Τάδε.
0: Ναι, αυτές τις συζητήσεις κάνουν. Και εγώ είχα αυτό.
1: Και έρχεσαι απέξω ο Πέτρος, λες.
0: Ναι.
1: Σε περιμένει.
0: Αλλάζω τραπέζι, εγώ δεν έχω τη συζήτηση. Εγώ θέλω τα νιάτα να. Γύρω-γύρω. Χρόνια πολλά στους πατεράδες όλου του κόσμου. Επαναλαμβάνω και αυτούς που έχουν φύγει, αυτούς που είναι ακόμη μαζί μας. Θυμάμαι ένα πατέρα, έχει πει ο Στέλιος Διονυσίου, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε τώρα.

0: Γεια σου, Στελάρα, να είσαι καλά. Αυτό το λικέρ πάντως, αντιγραφή του κουμκουάτ μοιάζει, λέει ο Παλούκι Λουκ. Άφωνοι μείνατε, ούτε που ξέρετε το κουμκουάτ.
1: Εντάξει, κέρκυρα.
0: Ναι. Είχαν καλλιεργήσει πορτοκάλια, τι λέει αυτό.
1: Δεν ξέρω τι λέει.
0: Ναι, Βαλένθια. Ωραία. Για πορτοκάλια. Ναι, και τα κάνουν ποτό. Το συγκεκριμένο. Περίμενε, ποιο κάνανε ποτό, να ερμηνεύσω στον κόσμο. Το Κουρασάο λοιπόν είχαν φτιάξει πορτοκάλια, είχαν πορτοκάλια στο Κουρασάο. Α, πήγαν να βάλουν πορτοκαλιά στο Κουρασάο και δεν ευδοκιμήσανε. Πώς να ευδοκιμήσουν το Κουρασάο τώρα, πορτοκαλιές, εμπάσχε. Και πήραν τις φλούδες και τις κάνανε ποτάκι. Μάλιστα. Μας έδωσε άλλη μια πληροφορία ο Γιώργος. Ωραίο.
1: Δεν ακούω την εκπομπή.
0: Ποτάκι. Μάλιστα. Μας έδωσε άλλη μια πληροφορία ο Γιώργος. Ωραίο.

0: Το ερμηνεύει Ευγενία Βράχνο. Ποιο τραγούδι, τι θες να πεις ρε φίλε μου, δεν έχω καταλάβει. Βιβλίο, Νικηφόρε είσαι μέσα, σε έχω δει, συγγνώμη, στο 18 τελειώνει το τηλέφωνό σου, εννοείται. Να συνεχίσω, Μουντιάλ βιβλίο, κλήρωση, λέει ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης στέλνει με τηλέφωνο της Ειρήνης, δεν έχω καταλάβει τι έχει κάνει Παναγιώτη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το τηλέφωνο, είτε Παναγιώτης είτε Ειρήνη,
1: μπαίνει στην κλήρωση.
0: Μπαίνει και στην κλήρωση, λέει παιδί μου. Ο Κώστας, τσάμπα τα έχουμε τα ένσημα στην Πανάθα, λέει, έδωσα ρεπορτάζ. Μα αποδείχτηκε ότι είναι μούφα το.
1: Δεν πρέπει να είναι, λέει, το.
0: Δεν είναι το.
1: Τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ. Μπορεί να έχει κάποιο άλλο. Μπορεί να έχει δίκιο, να έχει κάνει άλλη ανάρτηση. Εγώ είδα μία ανάρτηση, όμως δεν είναι δική του.
0: Ναι. Αλαμαλή, Βαλτεράμα. Αλαμαλή, Βαλτεράμα, ο Πιτσιρίκος. Ήλιος κόκκινος, κότσιρας. Αυτό θα αρέσει και σίγουρα και στο Δημήτρη. Έχω ζήσει κάτι παρόμοιο με αυτό που λέει ο Γιώργος. Group 7 Security από Κωνσταριά. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Ήλιος κόκκινος, κότσιρας. Το έχεις?
1: Θα το βρούμε.
0: Προηγούνται και τα άλλα. Ποια είναι τα άλλα?
1: Πάμε.
0: Το καπηλιό. Ρίξε τον πόνο. Ω, Χάινιδες, δώσε.

0: Ο Βαγγέλης λέει δεν μας έφτανε οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι, ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι.
1: Γίνεται χαμούλης πάντως, έτσι, ναι. Σε...
0: Βέβαια,
1: σε αρκετές παραλίες.
0: Πρέπει να τα πειράξεις σε έναν κόσμο.
1: Μα μην το λες,
0: όχι. Όταν λες να τα πειράξεις, τι εννοείς? Έχεις πάει σε πολλά ψάρια, δηλαδή να βάλεις το δάχτυλό σου και να δεις αμαζί? Τι λες τώρα μου? Τέλος πάντων, εγώ δεν δίνω καμία πληροφορία και δεν τα βασίζω, γιατί δεν το γνωρίζω καλά το θέμα. Ό,τι ακούω, άμα... Μάλιστα. Και να λες εσύ αυτά που λες, μπορεί να ξέρεις κάτι. Τι έγινε ρε παιδιά?
2: Όλα μοιάζαν.
0: Από Χαϊνίδες αντίπα. Καλά, εντάξει, θα το κλείσουμε το μαγαζί.
2: Όλα κύλαγαν σαν πηγή.

0: Εντάξει, όλα καλά είναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν θυμάμαι ποιος θα έχει ζητήσει αυτά. Παναγιώτης, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Οπότε, πάντως άκουσε. Πήρε τη γεύση του κι αυτός. Έτσι, πήρε τη δόση του μάλλον. Μπορείτε να μου βάλετε το σαφάρι της Ρία. Της Ρίας εννοείς. Ελληνίδου.
1: Ρε παιδιά. Ναι, καινούργια.
0: Εντάξει, καινούργια μπορεί να είναι, αλλά βάλτε μας λίγα. Λοιπόν, B52, Καλούα, Μπέιλις, Γκράντε Μαρνιέ. Ωρε μεγάλε, είσαι πολύ προχωρημένος. Ωραίος. Αυτά τα ξέρει και ο Σκέβης. Αυτά, πρώτα απ' όλα τα σέρβι, ήταν μπάρμαν.
1: Ήσουν μπάρμαν.
0: Αντιτζέ ήσουνα. Εντάξει. Πάει, φαντάσου τι πρόγραμμα έκανε. Έτσι. Ήσουν καλό, λε εσύ. Εντάξει, και εγώ λέω ότι είμαι παιχταρά. Και εμεί λέμε ότι είμαστε παλαδόροι. Εντάξει, ποιο το πιστεύει. Άσε μα, μπορεί. Τι να μου πει. Α, με βινίλια, όχι με τέτοιο, ναι. Αυτό το σαφάρι τη Ρία Ελληνίδου δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορέσει ο DJ εδώ, οι δύο DJ. Εμεί σίγουρα δεν το έχουμε, ναι. Αύριο θα είστε. Κάτσε. Γιατί μόδα ήταν, αλλά για το φραπέ με Μπέιλις ο Γιάννης. Όπως λέει και ο φίλος, και με παγωτό μέσα, στο σπίτι το φτιάχναμε. Και είχες και παγωτό σπίτι, έφτιαχνες και φραπέ και το ανακάτευες. Ρίχνανε μια μπάλα παγωτό μέσα στο. Καφέ με παγωτό. Το έχω ξανακούσει αυτό. Ναι, το έχω. Το ήπια στο Βερολίνο το 2009. Και πιστέψτε με, δεν ήταν ωραίο.
1: Αυτό που λέει ο φίλος το πίνανε από το 1989.
0: Και το ήταν και ακριβό, λέω. Βάζαν και αλκοόλ. Α. Διπλάσια τιμή γιατί έβαζες ποτό. Εντάξει, λογικό το ακούω. Και τι ήθελες με τη μεζούρα, δηλαδή να σε χρεώνανε. Έχεις καταλάβει πόσο πληρώνεις τον καφέ τώρα και παρεξηγήθηκες. Το Μπέιλι σε πείραξε. Αύριο θα είστε εδώ ή έχετε ρεπό για να κανονίσουμε και τις δουλειές μας, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, δεν είμαστε για χόρταση, είπαμε. Πας και βλέπεις Μουντιάλ.
1: Για λίγες εμφανίσεις.
0: Όχι, δεν το λέω για λίγες ή πολλές, αλλά πας βλέπεις Μουντιάλ, ρε παιδί μου. Πόσους μπαλαδόρους θα δεις, λίγους θα δεις. Δεν μπορείς να δεις όλα τα παιχνίδια μπαλαδούρους. Έτσι δεν είναι.
1: Να δεις και μετά και λίγο εραστέχνε.
0: Δεν στα
1: εραστέχνε. Είναι μόνο επαγγελματίες. Αστευόμαστε, έτσι μπορεί να ακούνε και τα άλλα παιδιά.
0: Σωστά, ο Σάκης το ζήτησε. Ο Σάκης διευκρινίζει. Άντε στην υγειά μας, ρε κοπέλια, λέει, να μας χαίρονται τα κοπελάκια μας. Άρε καημά, τι μας κάνεις βραδιάτικα, λέει.
1: Αυτός είναι ο καπηλιός.
0: Γεια σου, ρε Τάσο, με τα ωραία σου. Με μπέρδεψες. Μπράβο Τάσο για τα ωραία τραγούδια που βάζεις. Όχι αυτό. Θα το λέω μια φορά σε κάθε εκπομπή για να επιβεβαιώνουμε.
1: Για να το ξέρουμε τι γίνεται.
0: Για να αυτοαποθεώνομαι. Και μπράβο μου και συγχαρητήριά μου, έτσι που λέει και ο Μπάμπης ο Πλάγος. Εγώ το ζήτησα, ναι, Σάκη μου το διορθώσαμε. Εσύ τα έχεις ζητήσει αυτά τα τραγούδια. Παιδιά, για να κλείσουμε όμορφα τη βραδιά μας, βάλτε και REM Fire. Ακούσουμε Κότσιρα πρώτα. Βάλτον. Βάλτε, μου βάζεις αυτή την τρομπέτα τώρα και παίζει εκεί πέρα. Βάλετε. Σκευή. Είναι ωραίο τραγούδι αυτό το Κότσιρα. Τώρα δεν θέλω να το χαλάσω, αλλά θα το πω και θα τα αφήσω ύστερα. Έχει βρει το σαφάρι. Αυτό σου λέω μόνο. Ο DJ. Ο Jim Cam. Ο Jim Cam. Ο DJ George και ο DJ Jim Carr.
1: Είναι σούπα, είναι new entry.
0: New entry, εντάξει. Παρακάτσα να μην κόψουμε το πολύ το καημάλιο το κότσιρα.

0: φάνη ματιά σου.
1: Μα σας δίναμε και τις ιδέες των ομάδων για το η σημερινός Κουρασάο, αλλά αποφασίσαμε αμέσως να σας δώσουμε τις ιδέες.

0: Θέλω φανέλα κουρασάω, έτσι. Φοβερή εμφάνιση.
1: Εγώ νομίζω θα έχει κάνει σίγουρα πάρα πολλές πωλήσεις. Δεν ειρωνεύομαι.
0: Μα πήγα εγώ σε δύο καταστήματα γνωστές.
1: Δεν λέω για νερά, τα λέω παγκοσμίως. Νομίζω θα πούλησε αρκετά, έτσι. Μόνο και μόνο για το...
0: Ναι, είναι τις προπόνησεις αυτές. Με νερά από κόκκινα, διάφορα χρώματα. Ωραία, ωραία εμφάνιση. Μοντέρνα.
1: Βρήκες, είχαν κουρασμό.
0: Όχι, όχι, όχι. Καλημέρα παλικάρια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Παγκόσμια ημέρα το πατέρα σήμερα. Καλό τελικό σε όλους μας. Οκ. Παναγιώτη. Βιάζεσαι λίγα και 19.
1: Έχουμε ένα μήνα.
0: Είχε ακόμη.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, σε βλέπω, έχεις ετοιμάσει...
1: Ό,τι ζήτησαν.
0: Ό,τι ζήτησαν. Κάτσε να βρούμε ποιος το ζήτησε τώρα αυτό το πράγμα. Τα έχουμε...
1: Από εδώ φωτογραφία, είναι ένας τύπος με γυαλιά. Α, όχι.
0: Είναι ένας τύπος με γυαλιά.
1: Δεν είναι με γυαλιά ηλίου.
0: Έλα.
1: Είδα τη φωτογραφία αυτό το τώρα.
0: Καλά, με γυαλιά ηλίου. Τι κακό έχει να πω.
1: Δεν είπα κανένα, δεν τον ειρωνεύτηκα, αλλά για να καταλάβεις λίγο ποιος είναι.
0: Δεν ψάχνω τις φωτογραφίες τώρα. Τι ψάχνω.
1: Εγώ από μακριά θα το δω.
0: Ωραία, γιατί δεν βάζουμε το τραγούδι τώρα, το Σαββάρι.
1: Το βάζουμε. Κάτσε να το ακούσω λίγο.

0: βλέμμα από πάνω μου δεν ξεχνά.
1: Για πιτσόμπαρα είναι το τραγούδι, ε.
0: Για σένα πάω τέρμα κομμένα τα φρένα.
1: Κορακάω.
2: Αυτό,
1: η κυρία Ρία είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Ελληνίδου, έτσι. Δεν πρέπει να ξανακουστεί στην ελληνική ραδιοφωνία αυτό.
2: Κάνεις λάθος. Α, το, στην ελληνική ραδιοφωνία. Είναι καινούριο, δεν ξέρω.
1: Α, είναι καινούριο, και είναι καινούριο τραγούδι.
2: Ναι.
0: Γιατί έχω τα θέματα όλα λυμένα.
1: Γιώργο, εσύ που το ζήτησες, πες μας ειλικρινά, γιατί γράφεις για B52, Καλούα, Μπέιλις και Γκράντε Μαρνιέ. Τα έχεις πει όλα αυτά, έτσι. Τώρα τα έχεις πει, όχι παλιά, τώρα. Έχεις πει και τα τέσσερα. Εγώ περίμενα να βρούμε κανένα χατζηδάκι, κανένα μυθικότσι.
2: Οι αφιερώσεις όλες ήταν κάπου σε μυθικότσι και σε χατζηδάκι.
1: Όχι ρε φίλε.
2: Α, εντάξει.
1: Βάλαμε και ένα Κότσιρα, βάλαμε και ένα Στέλιο Δημησίου.
2: Βάλαμε και Χαΐνιδες.
1: Στράτο θα βάλουμε, που ζήτησε ο άνθρωπος. Το Σαλονικιό.
2: Σαλονικιός, πραγματική ιστορία.
1: Παίξαμε το Στέλιο. Στράτο δεν παίξαμε.
2: Σαλονικιός, πραγματική ιστορία, έτσι.
1: Ναι. Ήταν και διστακτικός ο Στράτος, για να το ερμηνεύσει.
2: Ήταν άνθρωπος της νύχτας.
1: Ναι.
2: Από μαγαζί και σκοτώθηκε από πειρά αστυνομικού.
1: Γιάννη, δεν θα με αφήσει να το βάλω. Αν και ξέρω ότι το λατρεύει το τραγούδι, λόγω Μητροπάνου. Θέλει να βγάλει μια εκπομπή χωρίς Μητροπάνο, μου είχε πει τις προάλλες. Α, και το αφιερώνει και στην παρέα τώρα ο Γιάννης. Θέλει Μητροπάνο τη Ρόζα.
2: Τι βάλουμε.
1: Γιατί ήταν η Ρόζα, τα βλέπετε. Αν έβαζα άλλο Μητροπάνο, άλλο τραγούδι, θα έλεγε ναι, πάλι Μητροπάνο. Γιατί δεν είπαμε να βγάλουμε μια εκπομπή χωρίς Ρόζα. Χωρίς Μητροπάνο.
2: Είπα εγώ τίποτα.
1: Ναι, έχει πει πολλές φορές.
2: Δεν είπα, λέω όχι άλλο Μητροπάνο.
1: Μπράβο, Επιτρόπου, για τα ωραία σου τραγούδια. Σε μου ούτε αλικούς ρυθμούς,

Λοιπόν, αυτό ο ποδοσφαιριστή, ο Ταχίθ Τσόνγκ, κάπω έτσι τέλο πάντων το λένε, στη Sheffield United αγωνίζεται. Πρέπει να είναι αυτό με τα μαλλιά αλλά Βαλτεράμα. Ναι, ο απόγονος του Βαλτεράμα τέλος πάντων, με το μαλλί, το φουντωτό, βαμμένο, ξανθούλι, ωραίο, ωραίο. Βαλτεράμα, τι παίχτης. Και Αλάνι και Μπαλάρα, Μπαλάρα μεγάλη.

Πάρτε και ένα REM τώρα για να ανεβείτε. Και αν δεν έχετε πάρει αυτοπολιτιστικό σοκ, θα πάθετε σε λίγο. Θα ετοιμάσουμε κι άλλα.

0: Λοιπόν, η εκπομπή θα γίνει όπα. Έτσι τη χαρακτηρίζει ο φίλος μας. Εκπομπή θα γίνει όπα, ωραίο.
1: Όπα power.
0: Και γι' αυτό ήξερε. Το είσαι ακούσει να, κάνει, να γίνει όπα.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Να γίνει εκπομπή όπα, ρε παιδί μου, να ανέβει. Ξέρω εγώ, φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα εννοεί. Αφού λέει βάλατε σαφάρι της Ελληνίδου.
1: Ναι, ναι.
0: Βάλτε και με ξόδεψες. Προφανώς το τραγούδι λέγεται έτσι. Της Καλυμάνη. Εγώ ότι τη μία ήξερα ότι την άλλη. Ξέρεις την Καλυμάνη.
1: Ναι, ναι.
0: Την ξέρεις και αυτή. Πολύ ξερόλας ο τύπος έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρεις και την Καλυμάνη. Ρε, με... Καλυμάνη.
1: Τα παρακολουθώ όλα.
0: Τι βρίζει.
1: Όχι ρε.
0: Στα τραγούδια εννοείς έχει, έχει βομολοχίες.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι, άμα έχει τέτοια. Α, για να γίνει εκπομπή, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Άμα είναι κάτι επικίνδυνο, να το έχουμε το νου μας.
1: Κάτσε, να τα ακούσω και βλέπω. Δεξε.
0: Να τα ακούσεις, σε παρακαλώ.
1: Ποιο τραγούδι θέλει. Όχι, το αφού σου έχει πει από εκεί, δεν ξέρω. Ένα, που είναι παραδοσιακό τραγούδι, το λέει σε πιο σύγχρονη εκτέλεση.
0: Με ξόδεψες, ναι, ναι. Να... Και με ξόδεψες τη Καλυμάνη, έτσι ζήτησε ο φίλος μας. Φίλε, πρέπει να γίνει έλεγχος. Συγγνώμη, MSP. Δεν ξέρω το όνομά σου. Βάζετε και κανένα ονοματάκι, ας είναι. Τα διαβάζουμε και από το για το Viber, αλλά καλό είναι να, να βάζετε και κανένα όνομα. Πιο... Και προτιμώ και να βάζετε και περιοχή για να ταξιδεύουμε έτσι στις περιοχές. Είναι ωραίο αυτό. Έτσι σαν να... Είναι καλό και για όρισμα. Πάντα όταν στέλνετε μηνύματα σε ραδιόφωνα να βάζετε και την περιοχή. Είναι ωραίο. Και ο Θοδωρής. Ο Καϊμάς λέει έχει τρελαθεί και χορεύει. Όχι, δεν είναι. Δεν έχει ανέβει τόσο πολύ. Άσε αφού όλο στημένες κληρώσεις κάνεις σαν την κόκκινη του Μέση. Ναι, εγώ είμαι αυτός. Είστε απλά η παρέα μας. Να είσαι καλά, ρε Θοδωρή. Δεν ξέρω, λέει, ποιο βιβλίο είναι, αλλά βάλε με στην κλήρωση, λέει ο Σάκης. Και δεν βάζει και το τηλέφωνο του. Δηλαδή, Σάκη, έχεις χάσει, δεν παίρνεις βιβλίο που να χτυπιέσαι. Δύο λεπτά έμειναν ακόμη. Παγκόσμιο κύπελο, δύναμη και δόξα. Η ιστορία του Μουντιάλ, όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Από τις εκδόσεις MVP Application, το βιβλίο του Τζόναθαν Βίλσον. Αν έχει για Χανατζή μετά, θέλω το νούμερο 13, λέει. Δεν έχει μετά, έχει λίστα. Εντάξει τώρα, κουράσα, δεν το παρακάνουμε κιόλας. Το έχω κανονίσει, γελάει και έστειλε και τηλέφωνο ο Ζάκης. Ρε Σάκη, θα σε βάλω, τι να κάνω. Πρόλαβες άλλωστε. Θοδωρή στέλνει τις καρδούλες του, να σε καλά. Ναι, βλέπουμε για τα βιντεάκια, απλά δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε. Είστε υπέροχη παρέα, επιμένει ο φίλος μας. Να σε καλά, καλέ μου φίλε Θοδωρή.

0: Από αύριο πάλι για Χανάτζης. Υπομονή. Λοιπόν, και με τη τρομπέτα τώρα και το Rocky Balboa έφτασε η ώρα σας. Πλησιάζει λοιπόν η ώρα της κλήρωσης. Μας έχετε εντυπωσιάσει πολύ με την ανταπόκριση. Με ποια, το εξηγώ κιόλας. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο είχε αγώνες. Και ανάμεσα στους αγώνες λέγαμε ότι υπάρχει διαγωνισμός. Το βιβλίο είναι εξαιρετικό, εννοείται, με Τζόναθαν Γουίλσον, φοβερό βιβλίο, ποιοτικό και με σπάνιες ιστορίες που δεν έχετε έτσι διαβάσει αλλού, για τα παγκόσμια κύπελλο πάντα, η ιστορία του Μουντιάλ. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι κοντεύσατε να κάνετε ρεκόρ ενώ είχε αγώνες. Μπράβο σας, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ρίχτο λέει. Αυτό τώρα τι είναι, είναι καλυμάνι.
1: Ναι, ναι, αλλά καλυμάνι. Είναι όχι αυτό που ήθελε ο
0: Αφούσκας. Αυτό το θεωρείται καλύτερο από το προηγούμενο, γι' αυτό...
1: Αυτό είναι παραδοσιακό τραγούδι.
0: Αυτό είναι παραδοσιακό. Για να σας ακούσουμε τότε. Ετοιμαζόμαστε για την κλήρωση, τα κάνω τη συγκεντρωτική, σε περίπου μετά τη λήξη του τραγουδιού. Θα το στήσει ο Γιώργος ο Σκεύης.

Έλεος. Έλεος. Τον έχω δει να παίζει πιάνο, να παίζει κιθάρα, να παίζει και βιολί. Και μάλιστα το βιολί, όχι εδώ ψηλά στο λαιμό, κάτω στα μπούτια το βιολί. Δηλαδή λες και βγαίνει βιολοτσέλο, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, Καλυμάνη θα παίζω σε κάθε εκπομπή, τέλος. Αφού είδα και αυτό, ολοκληρώθηκε. Πόπο, πάνω στο φινάλι της εκπομπής έπεσε.

0: Επειδή είπα πολλά, χωρίς να ξέρω, ανακαλώ τα πάντα. Η Ιουλία Καλυμάνη, φωνάρα.
1: Στο συγκεκριμένο.
0: Τραγουδάρα, βιολάρα.
1: Οπότε καλώς έκανα εσύ.
0: Εσύ κακώς έκανες έτσι, αλλά το βιολί της ήταν καταπληκτικό. Δεν παίζει βιολί, κοπέλα, φαντάζομαι.
1: Ναι, το συγκρότημα.
0: Ναι, είναι.
1: Έχει συγκρότημα.
0: Έχει συγκρότημα, μπράβο. Φοβερή και φοβερή εκτέλεση και πολύ ωραίο. Μπράβο τους.
1: Κριστίνη, είναι πλέον ένα από τα ωραία. Έχουν πάρει πολλοί νέοι καλλιτέχνες, διάφορα παραδοσιακά τραγούδια και συγκροτηματάκια. Βάζουν και πινελιές πιο σύγχρονες. Και θα δεις σε συναυλίες που είναι από κάτω πιτσερικαρία.
0: Και το ευχαριστιέται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και παίρνουν και τα μηνύματα του πολιτισμού από το παρελθόν.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι. Με ωραίο τρόπο, γιατί ο εξυγχρονισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει, παιδιά, η εξέλιξη. Και τα ακούσματα είναι και διαφορετικά πλέον. Δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν λέω να αλλοιώσουμε τελείως την παράδοσή μας, αλλά το να αφήνεις και ένα κλικ παραπάνω και να εξυγχρονίσεις ένα τραγούδι είναι κάτι πολύ όμορφο. Εγώ ενθουσιάστηκα.
1: Δηλαδή, θα περάσει, δηλαδή, περάνε ορισμένα τραγούδια, περάνε εύκολα στις νέες γενιές.
0: Πολύ εξαιρετική επιλογή λοιπόν. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να απαντήσω στον αέρα. Βάλτε και μια Ιουλία Καραπατάκη, λέει, με ιντζίκι, λέει, το γλέντι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: να κλείσουμε. Καταλάβατε εσείς τώρα τι γίνεται εδώ, Σάκη? Όμορφα και λιτά. Ωραία, μόνο γι' αυτό θα πει Ιουλία Καραπατάκη, εννοείται. Λοιπόν, πριν πάει, μην τη βάλεις, περίμενε. Περίμενε. Θέλουμε τρεις αριθμούς, Γιώργο Σκεύη, τρεις αριθμούς από το 1 έως το 97. Το 7, αν έλεγες 13, ο φίλος που έστειλε ότι είμαστε Παναθηναϊκοί, δεν ξέρω, ακόμα δεν μπορώ να το τσεκάρω, ναι, 7, 55, μάλιστα. Και το 88. Ρίξε τώρα και εδώ.
1: Έχεις με Ιουλία το γλέντι?
0: Όχι αυτό, μωρέ.
1: Αυτό πάλι θέλει.
0: Το γλέντι θέλεις? Έλα, μωρέ, το παίζει. Το γλέντι παίζει συνέχεια τώρα.
1: Αυτό ζήτησε όμως.
0: Μα δεν λέει το γλέντι. Α, το γλέντι να κλείσουμε, λέει. Έκλεισε, κλείνει ο Στήμος, κλείνει με αυτό, μωρέ.
1: Αλλά πάντως δεν έχεις.
0: Σου κόψαμε τη φόρα τώρα.
1: Όχι. Θα βρούμε άλλο, λοιπόν.
0: Τι είναι αυτό το γηδίκι?
1: Είναι συγκρότημα. Είναι αυτό που λένε νέα παιδιά που παίζουν παραδοσιακά
0: τραγούδια. Πού είναι, ρίξ' το ρε. Περιμένουμε τόση ώρα Καραπατάκι. Όπου. Με μπάσα μέσα. Ωραίο, ωραίο. Αγαπάμε η Ιουλία. Μόνο που τραγουδάει και χαμογελάει αυτό το στόμα. Τι ωραίο, όμορφο. Είναι όμορφη εικόνα.

0: Με το πισόλι στον κρόταφο λέει κάνει εκπομπή ο Γαϊμάς. Εδώ εντάξει, θα το αποκαλύψω. Το παιδί έχει στομαχι, πονέει το στομάχι του, έτσι, έχει ένα προβληματάκι. Οκ, πονέει το στομάχι του, ταλαιπωρείται λιγάκι. Και κάποια στιγμή ήταν να φύγει. Δεν μπορεί.
1: Αλλά έμεινε για την παρέα.
0: Όχι, δεν έμεινε για την παρέα. Σε μερακλώσαμε και έμεινε.
1: Ε, αυτό λέω.
0: Έτσι, ρε Γιώργο, να τα λέμε όλα. Σε μερακλώσαμε, όχι εμείς, οι ακροατές με τις επιλογές τους. Και έμεινε και, και λέει: θα κάτσει άλλη μια ωρίτσα, άμα θέλετε. Στείλτε με τα μηνύματά σας και ζητήστε, αν θέλετε να κάτσει άλλη μια ώρα, ο Καϊμάς μόνος του. Λοιπόν, εγώ βρήκα όμως και τους νικητές. Παγκόσμιο κύπελο, δύναμη και δόξα, ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ από το MVV Publication. Τζόναθαν Βίλσον λοιπόν το βιβλίο, και οι νικητές είναι στο νούμερο 7 η κυρία Βάγια Σαραφίδη, 191 τελειώνει το τηλέφωνό της, από Viber έχει προκύψει. Στο νούμερο 55 είναι ο κύριος Παναγιώτης Σταυρινός από Χαλάνδρη, μέσω Messenger έχει προκύψει. Και στο νούμερο 88 είναι ο κύριος Παναγιώτης και Ειρήνη. Α, είναι μήπως εκείνο το μήνυμα που μας μπέρδεψε. Εν πάση περιπτώσει, που τελειώνει σε 2.26. Η κυρία Ειρήνη λοιπόν, και το επώνυμο, να το πω, βέβαια, Ειρήνη Κανέλου. Ελπίζω να τα διάβασα σωστά και να τα είπα σωστά. Όπως και να έχει, έχω κρατήσει τα τηλέφωνα. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τις επόμενες μέρες για να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία, διευθύνσεις, ταχυδρομικούς κώδικες, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον εκδοτικό οίκο για να στείλει κατευθείαν. Εμείς δεν πιάνουμε τα βιβλία αυτά στα χέρια μας κατευθείαν από τον εκδοτικό οίκο. Να είμαστε πάντα καλά, είσαστε υπέροχοι. Να είσαι καλά, ρε Θοδωρή, για τα καλά σου λόγια.
1: Είναι απ' έξω, περιμένει.
0: Ποιος?
1: Ο Γιάννης Βαλαούρας.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Δημήτρη μου.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαούρα.
0: Επιτέλους έφτασε η ώρα. Πρέπει να φύγουμε, γιατί να προλάβουμε να δούμε το κουρασάο, έτσι. Τα λέμε από Πέμπτη εμείς.
1: Πέμπτη είναι. Δηλαδή τώρα ξέρεις τι είναι. Ναι,
0: τώρα θυμήθηκες να το πεις.
1: Ναι, για το κουρασάο. Να
0: διάλειμμα. Είχαμε 3 ώρες εκπομπή για το κουρασάο. Τώρα
1: όχι, όχι. Μα τώρα ξεκινάει.
0: Α, τώρα ξεκινάει. Λέγε, λέγε.
1: Θα είναι στο 20 λεπτό. Και θα σηκωθεί κάποιος από την υπόλοιπη οικογένεια να πάει να πιει νερό. Ναι. Και θα δει κάποιον, τι βλέπεις μπαμπά, κουρασάο. Θα του κόψει την καλημέρα.
0: Ναι, σωστό αυτό.
1: 3 και 20 έτους κουρασάο.
0: Δεν θα πεις αυτό.
1: Θα πεις ότι βλέπω κάτι άλλο.
0: Θα πεις βλέπω Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ωραία.
0: Τελείωσε. Ναι. Βλέπω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και καθάρισες. Ναι, εκεί θα μπλέξουμε. Εντάξει. Σωστό. Λοιπόν, να μείνετε κι άλλο. Παιδιά, δεν μένουμε άλλο. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καθίστε να δείτε κουρασάο τώρα. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το κουρασάο να πάρει το πρώτο αποτέλεσμα. Βλέπω και τον νέο Βαλτεράμα εδώ με τα μαλλιά του. Κάνει θράψη. Ο κάμεραμαν έχει τρελαθεί τελείως με την πάρτι του. Γεια σας σε όλους.
1: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
2: Κάποια

0: μαγιά φαντάζω. Όλα τα ρούχα μου να λείπουν απ' τα σινιά σου. Μαγιά φαντάζω. Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Ακούτε, Era Sport.